0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Όλα αυτά σε δραχμές, φυσικά. Η δεύτερη φωνή, μιας και στο διαδέσιμο δεν αναφέρεται καμία γυναίκα στα credits, όπως λέμε, στα άλμπουμ, μάλλον ανήκει ή στη Βανέσα Τζελβέ, ή στην Πουλχερία Λουκά ή Λούκα, ή στην Εμιλία Σαρή. Μία από τις τρεις ήταν αυτή που το συνόδευσε στο «Πες μου τι μου κάνεις, Ανδρέα μου». Και μιας και έρχονται και ευρωεκλογές,

Καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε τα τελευταία αποτελέσματα των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο επί συνόλου 317 τμήματων ολοκλήρου της επικρατείας. 38ο τμήμα γυναικών νομού Αρκαδίας, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ. Ενεγεγραμμένες 12.217. Ψήφισαν 62.198 ένας παπάς και ένας πόντιος. Λευκά 112.611. Άκυρα 1. Του παπά. Έγκυρα 3. Του πόντιου. Έλαβαν. Πασόκ 3.746.928 και τον παπά. Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια άνευ παπά. ΚΚΕ 17%. ΚΚΕ εσωτερικού τον παπά. Εδώ, πού είναι ο παπάς? Κωδισό, ότι προερίστε. ΕΣΠΕ 3 και το λουρί του παπά της μάνας. Φιλελεύθερη 0. ΕΠΕΝ 28 υπό το 0. Μη λάμδα ΚΚΕ ΦΗ ΧΗ ΨΗ ΩΜΕΓΑ τετραγωνική ρίζα του 2 δια 4 33 υπό σκιάν. Το ροτσκιστέ επιπλοποιή σαλαμέμπορη 12 μποφόρ. Φασολάκια βιωτίας 182. Μήλα φλωρίνης χοντρά 98, ψηλά 92. Μελιτζάνες ημάμ 76 ημερίδα. Μοσχαράκι γιουβέτσι 1234 ιολίγη. Σεντόνια Βικτόρια και Ιρλάντα διπλόφαρδα 9836. Βελούδο κοτλέ και τζιν 790 το παντζάκι. Βερίκο Καμπεμπέκου 340, Διαμαντοπούλου 320, Ραδίκια Ιταλικά 82, Βουρβοβλάσταρα 430 και Αγγούρια Καλυβιώτικα 3,75 το μέτρο. Βοήθειά μας.

0: δεν είμαι θαΐτης, ούτε εσωτερικό. Είμαι ένα άτομο ανασφαλές και ιστερικό. Δεν είμαι κέντρο, δεν είμαι κολλησό. Είμαι ένα χαϊβάνι, χαϊβάνι και μισό.
1: Φάτσα κάρτα. Ζήτα πάντα ζήτα.
2: Ακούσαμε τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και το δεν είμαι άντρας. Στη δεύτερη πλευρά θα ακούσουμε αυτό.

0: ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες, παιδιά σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός!
1: Ζήτω!
0: Ζήτω κούδας!
1: Ζήτω!
0: Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας! Κάτω η φαυλοκρατία!
2: Ζήτω!
0: Κάτω η αντίχριστη! Κάτω η ψευδής διανόησης! Κάτω πετράλωνα! Κάτω τούμπα! Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια!

0: Κινδυνεύουμε. Οι ανθέληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαν μαλάχινα.
2: Δεν θα σωθεί, όσο και να χτυπιόμαστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Ελλάδα η χώρα του πράσινου ήλιου και θα κλείσουμε την αναφορά μας στο μαλακά πιο μαλακά με την πολιτιστική αποχέτευση, βεβαίως, βεβαίως.
3: Εγώ ως Χριστόφος Κούσα τα πρόβατε εδώ υπεραπέραχη. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν είδα όλες τις πόλεις και τα χωριά να γίνουν τα ανθρώπινα. Έτσι, εξαδιαρά του γίνανε όλα. Ανθρώπινα έτσι γίνανε. Αυτομάτως. Διαμπερές ήταν, διαμπερές, ξεκολλήρω.
4: Και πώς γίνανε ανθρώπινα?
3: Ποια γίνανε ανθρώπινα?
4: Αυτά που αναφέρατε.
3: Όχι, εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως. Αυτοί τα φέρανε.
4: Ποια φέρανε?
3: Τα μηχανήματα και τις μπουλντόζες. Αυτό τα φέρανε μόνο τους, ξεκολλήρω.
4: Ναι, ποιοι τα φέρανε?
3: Οι ίδιοι. Ήδη, τα παράλληλα, τα μεταξύ τους. Που μόλις είχε όλα.
4: Ποιοι ήταν αυτοί?
3: Αυτοί ήταν αυτοί που φέραν τα μηχανήματα.
4: Ναι, μα ποιοι ήταν αυτοί?
3: Οι ίδιοι. Οι Καλαϊδόνες ήταν, οι Σταυρόπουλος ήταν, οι Νταλάρες ήταν. Όλοι ήταν.
4: Γιατί ήρθανε?
3: Ήρθανε για τα αυθαίρετα.
4: Τι να τα κάνουνε?
3: Ήρθανε να τα κρεμίσουν, να εξολοκλήρουν και να φύγουν σαν πίσω, να πάρουν όλα.
4: Μήπως τα έχετε μπερδέψει? Μήπως ήρθανε για άλλο σκοπό? Μήπως ήρθανε μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής αποκέντρωσης?
3: Ήρθανε, γι' αυτό ήρθανε. Με τις μπουλντόζες ήρθανε και ήταν μέσα στην αποχέτευση όλοι, εξ ολοκλήρου μέσα τα πήραμε. Και τα ρίξαν όλα μετά και δεν αφήκαν τίποτα. Υγείας Μαριά με έγινε. Και μετά τα πήρανε, τα πήραν μαζί τους, τα βρήκανε και φύγανε. Δεν έμεινε κανείς ξοπίσει το δρέμα, τίποτα δεν είναι όλα.
4: Ναι, τι βρήκανε?
3: Τα ίδια βρήκανε. Αυτά που ψάχναν, τα μάρμαρα, τα ελιγίνια.
4: Τα ελιγίνια? Μα τι μου λέτε, πού τα είδατε εσείς τα ελιγίνια?
3: Πού τα είδαμε, στην τηλεόραση τα είδαμε. Όλος ο κόσμος τα είδε. Σταματήσε, μόνο εγώ τα είδα.
4: Α, άρα δεν τα είδατε εδώ όπως ισχυρίζεστε?
3: Ποιος ισχυρίζεται?
4: Είπα ισχυρίζεστε.
3: Μάλιστα.
4: Τι μάλιστα, τα ελιγίνια τα είδατε εδώ?
3: Μάλιστα, εδώ τα είδαμε.
4: Αφήστε με να τελειώσω. Τα είδατε εδώ ή στην τηλεόραση?
3: Μάλιστα. Στην τηλεόραση τα είδαμε.
4: Αφού λοιπόν τα είδατε στην τηλεόραση, πώς γίνεται να τα είδατε εδώ?
3: Γιατί την τηλεόραση που την έχουμε και την έχουμε. Εδώ την έχουμε, εδώ τα είδαμε.
4: Α, άρα τα είδατε στην τηλεόραση που έχετε.
3: Αυτό να μην το ξαναπείς, γιατί θα σπάσω το κεφάλι με την κλίτσα. Εμείς τηλεόραση και τέτοιες αιτίες δεν έχουμε. Εμείς μια ζωή εδώ, Πασόκ ψηφίζουμε. Και αν δεν κάνουμε την τηλεόραση.
4: Καλά. Αφού δεν έχετε, όπως λέτε, τηλεόραση, τότε πού τα είδατε?
3: Ποια?
4: Τα ελγίνια.
3: Όχι, δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είδαμε καθόλου για να είμαστε απολύτως βεβαιωμένοι. Δεν τα είδαμε. Τα πήραν και φύγανε. Αφού τα πήραν και φύγανε, πού να τα δούμε εξ ολοκλήρου χαμένα πράγματα.
4: Μα ποιοι τα πήρανε?
3: Οι ίδιοι, οι αυτοί, οι τρεις τους. Μαζεμένοι κοιτάνε εξ ολοκλήρου και οι αιδόνες σε αυτό που ζητάνε, τα εξαφανίστηκαν μέσα στο κάμπο.
4: Εσείς τους είδατε που τα πήρανε?
3: Όχι, τους είδαμε που τραγουδάγανε.
4: Πού τραγουδάγανε?
3: Στο στάδιο ήταν, μέσα στην Καλογρέσα. Ήταν κατακορύφος τραγουδάκι. Ξέρω ακριβώς με τα παγόνια. Αερόστατα είχε, τρέχαμε τα ποδήλατα και πάνω έτσι. Όλοι μέσα τραγουδάκι.
4: Ναι, καλά, καλά. Εσείς είχατε πάει στην Καλογρέσα?
3: Όχι, δεν είχαμε πάει. Στην Καλογρέσα δεν είχαμε πάει για να είμαστε.

0: στην βροχή. Στο καφενείο είχαμε πάει.
1: Ωραία. Και τότε πού τους είδατε?
0: Εμείς τους είδαμε στο καφενείο.
1: Δηλαδή ο Κυλαϊδόνης, ο Σαββόπουλος και ο Νταλάρας τραγουδούσαν στο καφενείο?
0: Μα όχι, όχι. Αυτή ήταν μια στην Καλογρέζα. Η τηλεόραση ήταν στο καφενείο.
1: Κύριε Τραμπάκουλα, έχω την εντύπωση ότι έχετε μπερδέψει λίγο τα γεγονότα που με τόση ένταση πρόβαλε η τηλεόραση.
0: Εμένα δεν με πρόσβαλε κανένας. Εμάς εδώ δεν μπορεί κανένας να μας προβάλλει, γιατί εμείς εδώ όλοι μας ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα πριν από λίγο μου είπατε ότι ψηφίσατε Πασόκ.
0: Ναι, το Πασόκ ψηφίσαμε. Αλλά στη Νέα Δημοκρατία ανήκουμε.
1: Μα πώς είναι δυνατόν να ανήκετε στο ένα κόμμα και να ψηφίζετε το άλλο?
0: Ποιο είναι το ένα κόμμα και ποιο είναι το άλλο? Ένα είναι το κόμμα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το κουκουέ, νομίζω.
2: Σας δώσαμε ένα ζωντανό παράδειγμα της σύγχυσης που μπορούν να προκαλέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας στις λαϊκές μάζες με την αλόγιστη προβολή θεμάτων και γεγονότων που εξυπηρετούν την πολιτική του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.
0: Ένα είναι το κόμμα. Το κουκουέ.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Μαλακά, πιο Μαλακά. Πάμε στο 1985. Χαρικλίν, έθνος ανάδελφων, το κοριτσάκι της αφίσας του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, είχε το ονοματάκι του κορίτσι τέλος πάντων. Εμπρός για τον Κλίν του 2000 με τους νικητές και νικημένους, μαζί για τη Νέα Φιλαδέλφια. Εσωτερικά, ο Χαρικλίν ντυμένος κολοκοτρώνης, πιθανότατα. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, για πρώτη φορά εμφανίζεται ο Νίκος Στρατηγός. Και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, αυτός ήταν ο πρώτος δίσκος που έπαιξα από τα καινούριος δίσκος σε Pickup, δεν μπορώ να μην ξαναπαίξω το πρώτο κομμάτι που άκουσα από τον Χάρη Κλίν.

0: είπα και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό το «και εσύ με βλέπεις και γελάς μου, αν έρθεις πιο κοντά μου, θα δεις μέσα από το γέλιο μου το δάκρυλο όλης της γης», νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει 100%. Η φράση «Dum-dilly-dum» λοιπόν είναι παρμένη από το ομώνυμο ποίημα του φίλου του Χάρη Κλίν, ποιητή Ζιλ Βινιόν. Και πάμε στην αίθουσα αναμονής.
1: Επενδύσεις, αγαπητέ μου. Αγωγικές επενδύσεις και σύγχρονη τεχνολογία. Τίποτα άλλο.
2: Λονδίνο. Γιατί Λονδίνο? Ό,τι θέλω το βρίσκω στην πατρίδα μου και φτηνότερο. Γκαρντάν θέλω, στο Σύνταγμα. Ήψεν Λωρόν θέλω, στο Κολονάκι. Λονζίν θέλω, στην Κοραή. Α, τέρμα τα ξένα. Εγώ επιμένω ελληνικά, σούλα μου.
3: Ρε παιδιά, πήγα στη Ρωσία και πέσανε πάνω μου να μου πάρουνε το Big Tas, Protex και το Blue Jean. Πεινάνε ρε οι άνθρωποι. Με το δελτίο ρε, με μια κολυνός βγάζει κόμενα.
4: Προσοχή παρακαλώ. Η Ολυμπιακή Ταλαιπωρία ανακοινώνει νέα καθυστέρηση στην καθυστέρηση της καθυστερημένης πτήσεως 902 για Αλεξανδρούπολη, λόγω καθυστερημένης αφήξεως της πτήσεως 201 από Τόκιο, που καθυστέρησε για να παραλάβει τους επιβάτες της καθυστερημένης πτήσεως 786 από Μουτσαμπουντού και η οποία προβλέπεται να καθυστερήσει ακόμα 3,5 περίπου μήνες. Προβλεπομένη ώρα νέας αναφορής έως το αεροσκάφος, η 12:30 της 5ης Ιανουαρίου 1989. Με την ευκαιρία ανακοινώνουμε ότι καταργεί το οριστικό στη πτήση 609 προς Κοζάνη λόγω ευνηδίας ασθενείας της συμπεθέρας του κυβερνήτη κυρίου Χαμηλοπέφτη. Οι επιβάτες των υπολείπων πτήσεων παρακαλούνται να περάσουν από τον ελέγχο χειραποσκευών προκειμένου να πάρουν πίσω τα πράγματά τους και να πάνε στην ευχή του Θεού. Σας ευχαριστούμε που δεν ταξιδέψατε μαζί μας και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας όταν γίνουν. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
5: Και η Ολυμπιακή ποτέ δεν πετάει αμαλάχινα.
0: Λοιπόν, το «με μια κολυνός βγάζει γκόμενα» άφησε εποχή ως ατάκα. Στο προηγούμενο αφιέρωμα είχα παίξει αρκετό έως πάρα πολύ από το συγκεκριμένο άλμπουμ, το «Έθνος των Άδελφων». Ξαναλέω ότι βρισκόμαστε το 1985, αλλά δεν είχαμε ακούσει ίσως ένα από τα πιο ωραία κομμάτια του δίσκου και αυτό βρίσκεται προς το τέλος. Πάμε να τα ακούσουμε όλο σερί.

0: καμπά.
1: Μα τι λένε, παιδάκι. Κάτσε ρε μάνα μου, δεν ξεκινάτε. Πες μου τι λένε, παιδάκι.
2: Κάτσε ρε μάνα, να πούμε του Τινέδο και του Ορέστη.
0: Ορέστη.
1: Γιατί χτυπάν τους τσεντζερέδες, παιδάκι μου.
2: Ποιου τσεντζερέδες ρε μάνα, τέχνη κάνουν οι ανθρώποι, να πούμε, δεν βράζουν ροβήθεια.

0: Verstein der Glück, Verstein der Name, Verstein des Unleid und Rötischen Geist.
1: Μα τι λέει, παιδάκι μου, τι λέει?
2: Κάτσε ρε μάνα, τι λέει, γαλλικά μιλάει ο άνθρωπος, άσε μας να τη βρούμε.
0: Unterstein, Klagnusstein, du weiter dich.

0: Μα τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα.
0: Πες μου τι λένε παιδάκι μου.
1: Κάτσε ρε μάνα να δούμε να.
0: Γιατί φωνάζει μάι μου παιδάκι μου.
1: Ποια μάι μου ρε μάνα, η πρωταγωνίστρια είναι, δεν βλέπεις.
0: Πάμε να φύγουμε,

0: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά του Χάρη Κλίν στο Έθνος Ανάδελφων για την ανακήρυξη της Αθήνας το 1985 ως η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και ακούσαμε κατά σειρά το κάτω από τον Παρθενώνα, στο Σχιστό στο Κερατσίνι, στα Νταμάρια στην Πεντέλη, τα Μπολσόη στο Δουργούτι και το Κουλτούρα να φύγουμε που ήταν σε στίχους του Γιάννη Καλαμίτση. Η τεχνολογία δεν μας βοήθησε στο κλείσιμο εκεί με τις κάλτσες, δυστυχώς μας έφαγε λίγο το κλείσιμο και πάμε να δούμε πώς έκλεινε το άλμπουμ.
1: Κυρίες, κύριοι, συνεπείς την παράδοση που μας θέλει πάντα τέλειους, φροντίσαμε και αυτή τη φορά να σας παραδώσουμε ένα δίσκο από 100% αγνά υλικά. Είναι προϊόν δικής μας παραγωγής, σπιτικό, χειροποίητο, φτιαγμένο με το κέφι και το μεράκι των παλιών καλών μαστόρων. Για να διατηρηθεί πάντα φρέσκος, φυλάξτε τον σε μέρος δροσερό ή σκιερό. Κυκλοφορεί σε 4 τύπους, δισκία, κασέτες, ενεώρημα και υπόθετα. Για παιδιά, κυκλοφορεί και σε maxi single με γεύση φρούτων. Αν θέλετε να τον διατηρήσετε περισσότερο από 3 μήνες, μπορείτε να τον βάλετε στην κατάψυξη και να είστε βέβαιοι πως όταν θελήσετε να τον ξανακούσετε, δεν θα έχει χάσει τίποτα από την αρχική του φρεσκάδα και νοστιμιά. Παράλληλα φροντίσαμε ώστε η χάραξη του δίσκου να γίνει με τις πιο σύγχρονες μεθόδους της προηγμένης τεχνολογίας, για να μπορέσετε να απολαύσετε ένα τέλειο ήχο και συνάμα να αποφύγετε το ενοχλητικό πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας. Πίδημα της βελόνας.
0: Είστε συντονισμένοι πάντα στους 94,6. Παρακολουθείτε το Εν Κατακλείδη. Είμαι ο Παναγιώτης Δρύλος και αυτό είναι το δεύτερό μας αφιέρωμα στην δισκογραφία του Χάρη Κλίν. Βρισκόμαστε πλέον, αφού αφήσαμε πίσω μας το 1985, συγγνώμη, και το Έθνος Ανάδελφων, μέσα μια χρονιά που ο Χάρη Κλίν εκδίδει δύο δίσκους. Το Τίποτα και το Νάτιν Φάτιν. Θα τα πάμε με τη σειρά. Ξεκινάμε λοιπόν με το Τίποτα. Ο Χάρη Κλίν, ως άλλος σαντζετάκης στο εξώφυλλο, με τα μεγάλα γυαλιά και ειδική περούκα, με τους σταυρούς κρεμασμένο στο λαιμό και τα χέρια, λογοκριμένος γάρ με κόκκινες ταινίες, εσωτερικά no problem μπλουζάκι, πολύ της μόδας τότε, καστοφωνάκι στο χέρι, χρυσούν ορολόγιων και αλυσιδούλες. Τα κείμενα και στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και του Χάρη Κλίν, στη μουσική, την ενορχήστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας, ο Νίκος Στρατηγός. Θυμίζω ότι τα μηνύματά σας έρχονται με τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας, τα διαβάζω όλα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που γράφετε, αλλά δεν μένει χρόνος για να το διαβάσουμε στον αέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε.

Με λένε τίποτα, τίποτα. Με βρίζουν τίποτα, τίποτα. Μου δίνουν τίποτα, τίποτα. Μου δείχνουν τίποτα, τίποτα. Μου λένε τίποτα, τίποτα. Με πάνε στο τίποτα, τίποτα. Είμαι ένα τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, αυτό ήταν το αφιερωμένο εξαιρετικά μέσα από το τίποτα και πάμε να μάθουμε τώρα περί γλώσσας.
4: Πιστεύετε ότι περνάει κρίση η ελληνική γλώσσα?
5: Πού να τη βρεις ρε την ελληνική γλώσσα? Και να τη βρεις για στακό θα την πληρώσεις. Ούτε γλώσσα, ούτε τσιπούρα, ούτε λιθρίνη ελληνικό δεν θα βρεις όλη την αγορά. Όλα από τη Λιβύη έρχονται και αυτά καταψυγμένα. Κρίση λέει, το ρωτάς? Και βέβαια υπάρχει κρίση. Όπως πάντα πράγματα μας βλέπω να κάνουμε και το γάβρο εισαγωγή. Γλώσσα λέει, ποια γλώσσα ρε? Πάει γλώσσα, ξεχάστε τη. Λακέρδα και πολύ μας πάει. Μας παίρνει τώρα ο αυτός.
4: Εσείς πιστεύετε στην κρίση της ελληνικής γλώσσας?
5: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να πούμε βασικά, με το χαραβιακό είμαι, αλλά από τις μεγάλες ομάδες να πούμε βασικά είμαι με την ΑΕΚ να πούμε. Και τι να πούμε, τι να κάνει ένας νέος στην ηλικία μας? Μαζευόμαστε να πούμε τα παιδιά, να πούμε πότε σε καμιά καφετέρια, πότε σε καμιά δίσκο. Έτσι να πούμε, χαβαλές να γίνεται. Αλλά και τώρα να πούμε που πέφτουν τρεις ομάδες, μπορεί να πούμε να πάω και με το Λεβαδιακό να πούμε. Γιατί να πούμε είναι και δύο βαθμοί μπροστά, είναι και επαρχιακιά ομάδα. Μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Μ' αρέσει και ο Βέγκος, η Σωτηρία Μπέλου, ο Ροχάμης και ο Σαντζετάκης μ' αρέσει.
4: Εσείς, τι έχετε να πείτε για τη γλώσσα? Εμένα μ' αρέσει μονάχα η μοσχαρίσια. Εσείς, τι πιστεύετε για την κρίση στην ελληνική γλώσσα? Για την ελληνική γλώσσα, εσείς τι έχετε να πείτε?
6: You cough me, baby. Δεν την πάω, μωρέ, παιδί μου. Σκέτη βλαχοντίσκο, baby. Δεν τρυπάρω μαζί της και το φευγιό. Την ακούω και φρικάρω. Αφασία στο flip side, δικέ μου.
4: Μπορείτε εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας? Εσείς, τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
7: Καλδωρος, τσα καλδωρος, πιλπιλίπι, τσα αλλαρα καλδωρος, γιόκ. Βρει,
8: χι,
7: φωνεξί τι μάνα σου να πει κι αυτή.
8: Ανέτσι, πιντάλα τσα καλδωρη καμπαλδινη γλώσσα.
4: Εσείς?
3: Μάθαμε λοιπόν περί της κρίσεως της ελληνικής γλώσσας από το 1987 και το δεύτερο τραγούδι που έχω επιλέξει και θα παίξει για δεύτερη φορά στα αφιερώματα του Χάρη Κλίν είναι αυτό το οποίο δεν γίνεται να μην παίξει.

0: λαϊκά.
1: Μωσή ευτέρπη. Ατόσο το λαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτωνα παν και τσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η αναθεμάτων είναι ραξία.
2: Ο κατσιφάρας ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν η Λαϊστέρα, η κουνίστρα Pontiac Rock αχταρματανόμενων Συρβάν, όπως αναφέρεται στο άλμπουμ, και ότι καταλάβατε, καταλάβατε από τους Ποντίους.
0: Είμαι που λες αραγμένος στον ακάλυπτο και πίνω το φραπεδάκι μου με τις 36 ζάχαρες. Βγαλμένος από τη σάουνα δικό σου, με τον μπλε νουάρ John Players Special Μπουρνάζι και την παντόφλα η καφετιά η μία χωρίς το σακουλάκι. Και κάτσε καλά ο δικό σου, και εκεί που την κάνω στο χαλί για να σκουπίσω τα πόδια μου, χτυπάει ο όνειχας. Ομιλείτε παρακαλώ, λέω. Τι είναι εκεί, μου λέει η κυρία. Από πού τηλεφορείτε, της λέω εγώ, λάθος θα έγινε, μου λέει. Και κάτι μάτα, κάτι σάδα, κάτι μπαμ, κάτι πουμ, κάτι τσικαπούμ και έτσι. Να και κάτι γελάκια, κυρία, το κλείνω, δεν το κλείνω. Και της ρίχνω το τρίποντο. Κουστάρεις να λούσεις με γαρδένιες, απόψε το Γιαννάκι, της λέω. Ποιος είναι ο Γιαννάκης, μου λέει. Τρελάθηκα, δικέ μου, Μου φύγει ο τάκος, ρε παιδί μου. Μπουνιά στο μάτι μου ήρθε. Τρίκαλο, λέω, η κυρία, ρε παιδί μου. Και εκεί που πάω να τη ρίξω το χαίρετε και τα δέοντα στη μαμά σα, μου ρίχνει τα ανάποδο ψαλίδι. Τι ώρα να περάσω να σα πάρω με τη μαζεράτη μου. Τρελάθηκα, δικέ μου. Άδεια σα, ρε παιδί μου. Μου ήρθε η φορμάκα στο κεφάλι. Δεν πρέπει να είναι πυρπιτσόλη η κυρία, λέω. Ξέρει και πέντε πράγματα. Βασίλη, λέω, δείξε το αλμπενί σου που μα πάρω το παιχνίδι στα τελευταία λεφτά. Και τη βγαίνω στην κόντρα. Το βράδυ δεν κυκλοφοράω με σπόρτη, λέω. Θα περάσω να σε πάρω εγώ με τη Mercedes μου 940 SCXPL 4 και Turbo, ρε παιδί μου. Κουφάθηκαν τα σύρματα, δικέ μου, Πέντε λεφτά ειδήσεις για όσους έχουν προβλήματα, ακούεις η κυρία. Μήπως είναι καλύτερα να έρθω από το σπίτι σας, μου λέει. Οι καλοί παντού χωράνε, μωρί, της λέω. Και σε μια ώριτσα κλάτς μπαίνει πρώτα η γλάστρα με τον κάκτο και μετά η κυρία. Και το πρώτο παιδί, το παιδί, ρε παιδάκι μου. Κάτι τέτοια παιδιά έχουν ψοφήσει τους ρέστους στο χερογλίκανο. Ζαλίστηκα, δικέ μου, Λατούρ, μερσιέ μου, λέει. Λατούρ, μαντάμ, της λέω και την περνάω στην από μέσα. Βασίλη, λέω, ξεκίνα με κόλλα από τα ποδητήρια. Ξάπλα, μωρή, χαμούρα στο διβάνι, της λέω. Ρίχνω και το Γιαννάκι στο σάνιο ντόλμπι. Μάτια μπλε και κόκκινο γαρίφαλο. Κάτσε καλά, ρε, και το σφωτισμί ροζάκι με κίτρινο. Να και δύο τζίβα δρίγκαν με στρογγυλά παγκάκια. Ψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Και με το που βλέπει ανάσκελα τα γύψινα η δικιά σου, δικιά μου, την πέφτω κι εγώ στη μεσοτυχία. Μια μισή ώρα καρφωμένος και καλά με την τσαπού, ήρθε και βόγγιξη, κυρία. Γύρισε το μάτι της, ρε παιδί μου. Βασίλη, μου λέει, μάζεψέ με, με έχεις κάνει κομμάτια. Τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξαναδείξει στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω στιγμή χωρίς εσένα. Θέλω να μείνω για πάντα κοντά σου. Είσαι μωρή χαμούρα, δεν κάνω για σένα, της λέω. Εσύ είσαι μια κυρία. Εγώ με ζημιάρες και θα σε καταστρέψω. Όχι, Βασίλη, μου λέει. Μη μου το κάνεις αυτό και σκλάβα σου θα μείνω. Μέσα, μωρή, της λέω. Αλλά τόση ώρα εδώ μέσα δεν είδα το χεράκι σου να πλύνει ένα πιάτο. Μην το ξαναπείς αυτό, Βασίλη, μου λέει. Με προσβάλλεις. Υποτιμάς την προσωπικότητά μου. Στο κρεβάτι μπορεί να είμαι σκλάβα σου. Αλλά σε όλα τα άλλα είμαστε ίσοι. Βγήκα, αφήσα, δικέ μου. Τι λες, μωρή χαμούρα, της λέω. Άμα είμαστε ίσοι, τράβα κατούρα όρθια. Λυπάμαι, Βασίλη, μου λέει, αλλά έτσι σκέφτεται μόνο ένας φαλοκράτης. Ποιος είναι πάλι αυτός, μωρή, της λέω, και σε ποιο μαγαζί τραγουδάει το παλικάρι να του σπάσουμε κάποια χιλιάδισα πιάτα. Δεν κατάλαβες, Βασίλη, μου λέει. Εδώ μιλάμε για την ισότητα των δύο φίλων και μου το ρίχνεις την εξήγηση, δικέ μου, η δικιά σου, και τρελαίνομαι. Σπύργια σα, ρε παιδί μου. Άρπα και κάτι φεμινιστικά κινήματα. Να και κάτι περί απελευθέρωσης των γυναικών και σου τα φέρτα. Ήρθε και με έφτιαξε, δικέ μου, η δικιά σου. Χτύπησα κόκκινο, ρε παιδί μου. Μπόρα, λέω, είναι Βασίλη, θα περάσει η γράφτα στο χιόνι. Έχει πάθει μια ψυχολογία η κυρία, αλλά κατά βάθος έχει καλή ψυχή. Και την ξαναχώνομαι στα ίσα, δικέ μου. Ξαναψάρωση, κυρία, ρε παιδί μου. Ξέχασε τα κινήματα και άρχισε τα κουνήματα. Πες μου τι μου κάνεις, Βασίλη μου, και κάτι τέτοια. Λοταρία βγήκαμε, δικαι μου, στην πολυκατοικία. Καλός ο φεμινισμός, ρε παιδάκι μου, δεν λέω. Αλλά πολύ σου χαβαλές. Γι' αυτό την άλλη φορά που θα ξαναφημινήσω, λέω να κλείσω καλού κακού τα παράθυρα, δικέ μου, χαμπάρι μη μας πάρουν, έτσι.
1: Το 1980 δημιούργησα το Βασίλη. Το 2002 ανακάλυψα ότι τελικά όλοι κρύβουμε έναν Βασίλη μέσα μας.
2: Αυτός ήταν ο φεμινισμός του Βασίλη, λοιπόν, όπως παρουσιάστηκε το 1987 στο Τίποτα. Στη δεύτερη πλευρά του άλμπουμ έχουμε τα των βάσεων των Αμερικάνων, στο ελληνικό κατά κύριο λόγο και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε όπως οι αρχαίοι μόν πρόγονοι και τις βάσεις και το τουρλουμπούκι, έτσι ένα καλό σερί.
3: Προσχή! Μη γεννήστε! Ακίνητοι! Ημί ανάπαυσης! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζετε το έδαφος, ακίνητη. Εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Δεν γεννείται ουδής, ακίνητη. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Χιόνι ρίχνει, βροχή ρίχνει, χαλάζι ρίχνει. Εσείς ακίνητοι. Γιατί εκινήθης. Γιατί εκινήθης. Είπαμε ακίνητοι. Ο κλαδόν. Εγέρθητοι. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε. Γιατί δεν είσαι γέρθη. Μην γεννήσαι, μην γεννήσαι. Είπαμε ακίνητη. Κλείνω. Μη παρεί. Χου. Ακίνητη. Μην γεννηθεί κανείς. Όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Κλείνω. Επιδέει. Χει. Ακίνητη. Ακίνητη. Μετά βολή. Εμπρός. Μερς. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Κινηθείτε. Ακίνητη. Με ψυχή, όπως οι αρχαίοι μου πρόγονοι.

0: Τουρλουμπούκι δικέ μου. Είτε έτσι είτε αλλιώς την απόξω θα είμαστε. Πάλι ο Βαρδινογιάννης θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, αφέραν το τουρλουμπούκι. Προηγήθηκαν το όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και το φεύγουν οι βάσεις που μένουν. Και ο Βαρδινογιάννης που θα πάρει το πρωτάθλημα, καθώς Χαρικλίν αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο, δήλωνε ΠΑΟΚ. Θα ήταν ευτυχισμένος πιθανότατα σήμερα, εάν ζούσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, του Double. Το 1980 όμως ηγήθηκε μια ομάδα ποντίων και φίλων του συλλόγου της γενέτειράς του, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Η προσπάθεια φυσικά ήταν επιτυχημένη, αφού η ομάδα κατά το διάστημα της προεδρίας του αποκτά γήπεδο, επανέρχεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά από 20 χρόνια, αποκτά υποδομές, φυτώριο και μαζεύει ξανά τους οπαδούς της. Ο Χάρη Κλίν προχωράει και σε προτάσεις αναδιάρθρωσης του θεσμικού πλαισίου του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της σύγκρουσης του 1988 μεταξύ συλλόγων και πολιτείας που οδηγεί για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά σε διακοπή του πρωταθλήματος. Την εποχή εκείνη το επαγγελματικό ποδόσφαιρο περνάει μεγάλη κρίση. Η πολιτεία αφαιρεί την διοργάνωση του πρωταθλήματος από την ΕΠΑΕ, τη σημερινή Super League, θα μπορούσαμε να πούμε, και την παραχωρεί στην ΕΠΟ. Ομόφωνα όλες οι ομάδες προτείνουν για πρόεδρο της ΕΠΑΕ τον Χάρη Κλίν. Εκείνος αναλαμβάνει την προεδρία, αναδιοργανώνει την ΕΠΑΕ, έρχεται σε επαφές με την FIFA και την UEFA και προτείνει όρους που είναι εξαιρετικά ελκυστικοί και η πολιτεία δεν μπορεί να αρνηθεί. Το πρωτάθλημα τελικά ξαναγυρίζει στην ΕΠΑΕ. Και ο Χάρη Κλίν θα μείνει στην προεδρία αυτής για 3 χρόνια. Μία από τις δεξικέλευτες προτάσεις του, που ποτέ βέβαια δεν πέρασε, ήταν η καθιέρωση ημι επαγγελματικού ποδοσφαίρου και φυσικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΕΠΑΕ. Λοιπόν, στο πρώτο αφιέρωμα δεν είχαμε ακούσει τον Τραμπάκουλα μέσα από το τίποτα και αυτός είναι που θα κλείσει την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ.
2: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς τι γνώμη έχετε για τον πλουραλισμό και την πολυφωνία στα μέσα μαζικής επικοινωνίας?
3: Εγώ, παιδάκι μου, ούτε τον ένα ξέρω, ούτε την άλλη. Δεν τους ξέρω. Μου είναι εξ ολοκλήρου αγνώριστοι οι άνθρωποι. Δεν τους ξέρω καθόλου. Δεν τους έχω δει ποτέ. Εγώ μονάχα το γεμπαζουλιά ξέρω. Το μάτι. Έχει και γένεια, δεν σπρώχνει. Μάχησε εκεί που βγαίνουμε τους άλλους και μας τα ξηγάει όλα και διακόπτει τους άλλους αυτούς που μιλάνε και δεν αφήνει τύπη να πούνε λέξη άλλη και τα λέει μόνο του όλο και μας τα ξηγάει και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε το γεμπαζουλιά. Και αυτός ο άλλος που είπε. Σε αυτούς εκείνους δεν τους θέλουμε καθόλου στην τηλεόρασή μας. Εμείς με το γεμπαζουλιά γεννηθήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Μας τα εξήγησε όλο ο άνθρωπος, μας είπε και για τα νίκια και εμείς όλα τα καταλάβαμε σφαιρικά. Έτσι τα καταλάβαμε όλα, από μέσα μας σφαιρικά τα καταλάβαμε όλα.
2: Μάλιστα. Τι καταλάβατε δηλαδή για τα νίκια, ξέρετε ας πούμε το νέο τρόπο υπολογισμού τους?
3: Βεβαίως και ξέρουμε. Διότι είναι οφθαλμοφανές. Το είπε και ο γεμπαζουλιάς. Σφαιρικά το καταλάβαμε όλα από μέσα μας.
2: Δηλαδή.
3: Τι δηλαδή. Διαιρέσει το εμβαδόν του κινητού. Δια τη ηλικία τη πεθρά. Αυτό που βρίσκει το πολλαπλασιά επί 3. Κατάσταση τη θάλασσα και αυτό που μένει το προσθέτει στο μήκο του αυτού.
2: Δηλαδή πού το προσθέτει.
3: Του πουλιού. Του πουλιού του τσοφόλου. Σφαιρικά είναι. Και το πολύ σφαιρικό
2: είναι. Εσείς λοιπόν με βάση αυτά που μας είπατε, πόσο νίκη θα πληρώνετε?
3: Εγώ πού να ξέρω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώνω. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Είναι αθύρωπα.
2: Ναι, μα προλίγου μου εξηγήσατε τον τρόπο υπολογισμού.
3: Τον τρόπο υπολογισμού τον ξέρω. Αν υπερθέτω τον ξέρω. Δεν μπορώ όμως να υπολογίσω πώς θα πληρώνω. Δεν ξέρω πώς θα πληρώσω.
2: Μα αφού ξέρετε τον τρόπο υπολογισμού, γιατί δεν μπορείτε να υπολογίσετε πώς θα πληρώσετε?
3: Γιατί η πεθαρά μου πέθανε. Το 1944 πέθανε. Και άμα δεν έχεις πεθαρά, να την αδειρέσεις το εφαδόν του κινήτου. Αυτά είναι σφαιρικά όλα που μέσα μας είναι. Πεθαρά δεν έχω. Την έχω χαμένη από το 1944. Δεν έχω τίποτα. Εγώ όμως αυτό, έχω AIDS. Όλοι στο χωριό έχουμε AIDS. 33 άτομα είμαστε και στο χωριό και εξ ολοκληρού και όλοι έχουμε AIDS. Ανυπερθέτως το έχουμε.
2: Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι είστε φορέας?
3: Όχι, δεν είμαι φορέας. Φορέας δεν είμαι. Βοσκός είμαι. Βοσκός. Ποιμήν. Ποιμήν με AIDS. Όλοι το έχουμε.
2: Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλο το χωριό πάσχει από AIDS?
3: Τι είναι αυτό που λέτε, παιδάκι μου, χτύπα ξέρω. Τι είναι αυτό που λέτε, κανένας δεν πάσχει. Τίποτα δεν πάσχει ακόμα σε το πόντι. Σε καλά τα έλατε, οι γραμματιές, το πλατάνι είναι και ο καθαρός αέρας. Κανένας δεν πάσχει από τίποτα, μόνο AIDS έχω. Σφαιρικά το έχουμε όλοι μας.
2: Μα αφού δεν πάσχετε, τότε πώς έχετε?
3: Έχουμε, γιατί μας το στείλανε εδώ πέρα. Εδώ πέρα, μας το στείλανε και το έχουμε. Όλοι το έχουμε.
2: Με σοβαρολογείτε, σας στείλανε τον ιό?
3: Όχι, δεν ήρθε ο γιος του. Την κόρη του έστειλε γεννηματάς και μας το έφερε το AIDS. Και μας το μοίρασε και σε καλά το κορίτσι. Μας έσωσε όλους ανυπερδίτως.
2: Με τι μου λέτε, ποιο κορίτσι, τι σας μοίρασε?
3: Αυτό, το κορίτσι, η τέτοια, η λειτουργός, η κυρονική αυτή. Έρθει δύο χείρους και μας το μοίρασε εξαπορείτε. Μπορείστε, πάρτε όλοι από ένα έτσι, να το έχετε, να το διαβάσετε και να ξέρετε πώς να προφυλακτείτε με τα προφυλακτικά, με τις στενέζες, τις σύραγγες αυτές, σύραγγες μιας χρήσεως, όλα αυτά. Και οι ναρκωμανίες και οι ομορφιλόφιλοι και όλα αυτά είναι εκθέω κατασκευασμένα πράγματα τέτοια. Με στο εργαστήριο. Ο επιστήμος μας το έφτιαξε αυτό. Και το φύγε πάνω και πήγε και κόλλησε πάνω στο πίθηκο. Σε ένα πίθηκο πάνω, ήταν μέσα στη ζούγκλα, ήταν στην Ταγκανίκα και πήγε ο πίθηκος στα δέντρα. Το μετέφερε και έκανε μεταφορές. Μεταφορές έκανε ο πίθηκος και μετά το βρήκανε και το φέρανε εδώ και εμείς το έχουμε εδώ. Το έχουμε εδώ με τα άλλα τα βιβλία μας. Το έχουμε εδώ με τα βιβλία, το έχουμε βάλει με τα βιβλία τα άλλα.
2: Με τι μου λέτε, τι έτσι, τι βιβλία?
3: Τα βιβλία, ρε παιδάκι μου, τα βιβλιάρια εκεί στον Ογά που έχουμε και κουλάμε τα έσυμα με το σάλιο. Με το σάλιο τα κουλάς τα έσυμα. Το έτσι όμως δεν το κουλάς με το σάλιο. Το είπε και ο γιατρός στην τηλεόραση, το είπε και ο γεννηματός και εμείς το καταλάβουμε σφαιρικά. Κουλάμε εκεί συνέχεια τα έσυμα και βρήκαμε την κατριά μας. Γιατί μόνο. Άμα κουλάς έσυμα, δεν κουλάς έτσι. Αυτό το κουλάς μόνο όταν κάνεις σοδομισμούς, έτσι. Σόδομα και γόμορα. Με τις ομάδες του υψηλού κινδύνου. Και εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ, διότι δεν ξέρουμε ποιες ομάδες θα παίζουν, γιατί είναι πολλές. Έχουμε σε αυτή εκεί στον Πάτο, 6-7-8, 14 βαθμού έχουν όλοι πού. Πολλές ομάδες είναι του υψηλού κινδύνου.
2: Με ποιες ομάδες?
3: Αυτές οι ομάδες του υψηλού κινδύνου είναι. Απόλυτα αυτών είναι. Η Βέρεια είναι. Τα Γιάννη είναι. Η Χαλαμαριά. Ο Διαγόρας είναι. Και ο Πανιώνας. Και ο Άρης. Και ο Άρης κινδυνεύει. Και αυτός είναι ομάδα υψηλού κινδύνου. Τρεις πέφτουνε φέτος. Το αποφασίσαμε και το είχαμε.
2: Μια στιγμή. Γιατί δεν έχω καταλάβει τίποτα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά μαζί?
3: Ποια όλα αυτά?
2: Αυτά που αναφέρατε.
3: Εμείς, παιδάκι μου, δεν φέραμε τίποτα. Αυτοί τα φέραμε. Με το τρένο τα φέραμε.
2: Ποιο τρένο?
3: Τρένο, παιδί μου. Το τρένο της αλλαγής. Αυτό που νευρίζει ο Ανδρέας και τους κατέβασε όλους. Και τον Κουτσοχατσόπουλο κατέβασε και τον Κουτσοχέρκα κατέβασε και τον Γίνημαντά. Και τώρα πάει. Από μόνο του. Αυτό του πάει τώρα το τρένο της αλλαγής. Με αυτό τα φέραμε όλα. Γιατί πριν από αυτό δεν υπήρχε τίποτα. Χάος ήταν. Και το παρέλαβε ο Ανδρέας και το έφερε ο Ανδρέας με το τρένο. Αυτά είναι καινούργια πράγματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς. Αυτά τα ξέρει μονάχα αυτός που κανονίζει όλα. Και που τα λέει όλα και που τα ξέρει όλα και τα ξεχάει. Αυτός που κυβερνάει είναι υπερθέτος, αυτός τα ξέρει, αυτός που κυβερνάει.
2: Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή τον Ανδρέα.
3: Ποιον Ανδρέα? Δεν το λένε Ανδρέα. Μάχη το λένε. Αυτός κυβερνάει.
2: Μα τι λέτε, τον κύριο Παπανδρέου το λένε Ανδρέα.
3: Ποιος είναι αυτός πάλι, ο τέτοιος που είπες?
2: Μα ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει.
3: Όχι, αυτό τον κύριο δεν τον ξέρουμε καθόλου. Δεν τον ξέρουμε. Αυτός πρέπει να είναι από άλλη τηλεόραση. Εμείς ξέρουμε τον κανονικό. Αυτόν που κυβερνάει, τον Γιαμπαζουλιά. Αυτόν τον άλλο που λες τέτοιο δεν τον ξέρουμε καθόλου. Και ούτε το θέλουμε εμείς να τον ξέρουμε. Ούτε τι θέλουμε εμείς τηλεόρασή μας αυτόν τον άνθρωπο τέτοιο. Εμείς με τον Γεπαζουλιά χειριστήκαμε, με αυτό θα πεθάνουμε. Γιατί αυτός μας άνοιξε τα μάτια. Αυτός ο Γεπαζουλιάς ο Μάκης, ήταν καλά το παλικάρι. Ο Γεπαζουλιάς, κανονικός.
1: Κανονικός. Γεπαζουλιάς, Μάκης Γεπαζουλιάς, στην ΕΡΤ τότε, συνεντεύξεις σε κάποια εκπομπή που είχε. Αυτή λοιπόν ήταν η αναφορά μας στο τίποτα, κλείνοντας λοιπόν με τον Τραμπάκουλα περί AIDS και άλλων δημοκρατικών δυνάμεων. Ο πρώτος δίσκος 44,88 στροφών παρακαλώ, 33 στροφές συν 36% ΦΠΑ. Λοιπόν, ναι, το κάναμε δύο λεπτάκια νωρίτερα, είναι η αλήθεια, για να μπορέσουμε έτσι να μπούμε στον Νάτιν Φάτιν, επίσης το 1987. Σε κείμενα Γιάννη Κακουλίδη και Χάρη Κλίν φυσικά, μουσική ενορχιστική διεύθυνση ορχήστρας του Νίκου Στρατηγού. Μοιάζει να είναι live, δεν είναι όμως, σκηνοθετημένο είναι. Παραγωγός ο Χάρη Κλίν. Και εδώ για πρώτη φορά, εκτός ότι εκδίδεται για πρώτη φορά διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον στα άλμπουμ βινιλίου, δίσκος από τον Χάρη Κλίν, αναφέρονται επιτέλους και οι μουσικοί οι οποίοι παίζουν στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Ο Μπάμπης Λασκαράκης στην ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα, ο Κώστας Νικολόπουλος στην κλασική κιθάρα, ο Αντώνης Κουλούρης στα τύμπανα και τα κρουστά, ο Τάκης Μαριδάκης επίσης στα κρουστά, ο Γιάννης Θεοδωρής στην τρομπέτα, ο Σπύρος Αλεξανδράτος στο τρομπόνι, ο Γιώργος Ζικογιάννης στον μπάσο, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο, το κλαρίνο και το σαξόφωνο και ο Νίκος Στρατηγός στο πιάνο και τα synthesizer στα φωνητικά, Ηλία Βύση, Καταρίνα Δαμαντίδου, ο Γιάννης Πιλιούρης και ο Στέλιος Γουλιέλμος. Λοιπόν, από εδώ θα ξεκινήσουμε με τα παπάρια.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και στην Ελληνική. Είπαμε βεβαίως ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση, ανήκει στο ΝΑΤΟ, ανήκει στην ΕΟΚ, ανήκει γενικώς, αλλά μην το παραγαπήπιπ κιόλας, διότι ναι μεν ανήκομεν, πλην όμως έχουμε την υποχρέωση να αισθανόμεθα εθνικά υπερήφανοι, να τονίσουμε το αίσθημα της εθνικής ομοψυχίας, ειδικότερα τώρα που διέρχεται κρισίμου στιγμά η χώρα, η οικονομία, ο Ανδρέας και η Μάργαρετ. Δεν έχει εισέτη οριοθετηθεί η υφαλοκρηπίδα μας. Εκκρεμεί η προσφυγή μας εις το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Πήγε φαντάρος ο Λαζόπουλος. Η Βουγιουτάκη διαφημίζει οι καφέδες. Να μην βγει κι αυτή έναν καφέ. Επιβάλλεται επομένως που και που η χρήση της ελληνικής γλώσσης και πολύ σωστά ο κύριος Τρίτσης επανέφερε τα αρχαία ελληνικά. Διότι πώς να το κάνουμε, αγαπητέ μου κύριε. Άλλο κύρος έχεις άμα είπεις εις τον μεσάζοντα λάβατε η μέτερε τα δέοντα προς λήψη πρωτοβουλίας κι άλλο ο τσάκορε μάγκα 800 και κάτι να γαργάρα τη δουλειά. Επομένως πολύ σωστά και ο κύριος Γιώργος Νταλάρας ανταποκρινόμενος εις τα σανάγκας των καιρών τραγούδισε εις άπτες των Ισπανικήν τα πάθη του ελληνικού λαού σε λατινικά τραγούδια όπως «Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις και περασμένες μου αγάπες του καιρού φαντάσματα».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θεοφάνης Τόμπρας, γνωστός για τηλεφωνικές υποκλοπές, τότε μάθαμε και τα καφάω. Το 1987, η φρενίδιδα του καλοκαιριού του 1987, ακούγε στο Γιώργος Νταλάρας, στην συνεργασία του με τον Άλντι Μέολα και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι πόσες φορές πλατινιένιο. Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χαρικλίν όλο αυτό το σκηνικό περί Νάτιν Φάτιν. Ακούσαμε, όπως είπαμε, το Παπάρια και το Τσάκα την Τζαπού. Και από την πλευρά παραδό, από την παρακή πλευρά, θα ακούσουμε το παραπάει το πράγμα σε πολύ λίγο και έχουμε να πούμε κι άλλα. Συγγνώμη, το Μάμπο Καφριλέιρο ακούμε, όχι το παραπάει το πράγμα.
4: Σ' αυτή τη χώρα του Χαβά, που με πρόεδρο Χαλή, είναι όλα η άλλα.

0: Λοιπόν, από το δεύτερο βινήλιο, τις πλευρές παρακάτω και παραπέρα, επέλεξα να σας φτιάξω ένα μιξάρισμα από το Περί Ανέμων και Υδάτων, που υπάρχει και στους δύο, και στις δύο πλευρές. Μονόλογο στην ουσία, με τον ανάλογο χαβαλέ.
1: Μάλλον ο ιστορικός του μέλλοντος είναι εκείνος που θα μπορέσει να καταλάβει πως τόσο λίγοι άνθρωποι σε μια τόσο μικρή χώρα κατόρθωσαν μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα να κάνουν τόσες πολλές μαλακίες. Μάλιστα. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, γιατί μετά από 3 χρόνια απουσίας μου από τους χώρους των νυχτερινών κέντρων και 5 περίπου χρόνια από την τελευταία παρουσία μου στην Πλάκα, είναι φυσικό, επιστρέφοντας στους χώρους που ξεκίνησα, να τα έχω λίγο χαμένα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και εσείς τα έχετε. Γιατί εδώ που τα λέμε κυρίες μου και εκεί, και ποιος δεν τα έχει χαμένα σήμερα? Γιατί με το χάλι που επικρατεί σήμερα, έτσι και δεν τα έχεις χαμένα, ή μαλάκας πρέπει να είσαι ή πασοξής. Τώρα θα μου πείτε, καλά ρε χαρά, εσύ τι είσαι? Εγώ σας το είπα, εγώ τα έχω χαμένα. Τώρα βέβαια αν θέλετε, σώνει και καλά, να διαλέξω μεταξύ μαλάκα και πασοξή, τότε ρε παιδιά, ένα μα την Παναγία, προτιμώ να είμαι μαλάκας. Και μην βγει καμιά κουφάλα και πει ο Χάρη το παίζει τώρα νεοδημοκράτη, γιατί εγώ τα μαλάκας, έτσι. Δεν είπα πολύ μαλάκας. Έτοιμοι είσαστε να βάλετε την ετικέτα, ε. Πολύ μαλάκας δεν είναι. Το παίζει ελαφρώς μαλάκας, άρα είναι κουκουέ. Εντάξει ρε, κουκουέ ήμουνα, αλλά με διαγράψανε. Και το αστείο είναι ότι η μισή της Επιτροπής Διαγραφών με διαγράψαν ως μαλάκα και η άλλη μισή ως πολύ μαλάκα. Τι να κάνεις δηλαδή, να πεις τώρα παίρνω το καπέλο μου και φεύγω? Και τι έγινε δηλαδή? Και ο Παναγούλιας έφυγε. Ο πρώτος θα είναι δηλαδή ή ο τελευταίος? Εμείς οι Έλληνες μια ζωή φεύγουμε. Και μήπως ξέρουμε γιατί φεύγουμε? Οι Έλληνες φεύγουν, παιδί μου, φεύγουν γενικώς. Φεύγουν όταν μπαίνουν γιορτές. Φεύγουν όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Φεύγουν όταν γίνονται οι σεισμοί. Φεύγουν όταν τους πουν καθίστε. Φεύγουν μόλις έρθει ο λογαριασμός. Φεύγουν μόλις γαμίσουν. Είμαστε, παιδί μου, ένας λαός φευγάτος. Έτσι είναι. Είμαστε ένα λαός που φεύγει προς άγνωστον κατεύθυνση. Ένας λαός που γεννήθηκε να φεύγει, ρε παιδί μου, και μόλις φύγει τον πιάνει η νοσταλγία να γυρίσει. Και μόλις γυρίσει κοιτάει το κεφάλι του στον τοίχο και λέει τι μαλάκας ήμουνα που γύρισα, και ξαναφεύγει. Ερχόμαστε για να φύγουμε, ρε παιδί μου. Και όταν οι Έλληνες φεύγουν ισοπεδώνουν τα πάντα, από εθνική οδό μέχρι εθνική οικονομία. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ένα στον άλλον την γυναίκα του. Βαράνε κλάξον, βαράνε μάντρες, βαράνε αυτοκίνητα, βαράνε σούπερ μάρκετ, βαράνε βαπορέ, βαράει ένα στον άλλον.

0: Ο Αντρέας. Καλά ρε παιδιά, πώς την πατήσαμε και με αυτόν, ναι. Απορώ δηλαδή πως τον έκαναμε πρωθυπουργό, ε. Αυτός είχε πέρα γεκταίο, θα τον κόβανε αμέσως. Αλλά μας ψήνει ρε παιδί, μας ψήνει ο παλιό Μπίπιτ, έτσι δεν είναι. Βέβαια ρε παιδί, μα πού να το πιάσει τον Αντρέα, πιάνει τον Αντρέας. Αυτός αλλάζει θέση πιο γρήγορα και από γελοκαθαριστήρα, ε. Αλλά το λέγει ρε παιδί μου, έχει αυτό το γαμημένο, το λέγει, ε. Πολύ μπλα μπλα ο άνθρωπος, ε. Μιλάμε για πάρα πολύ μπλα μπλα, ε. Αυτός ρε παιδιά είναι ικανός να μιλάει 3,5 ολόκληρες ώρες μόνο και μόνο για να αποδείξει την αξία της σιωπής, ε. Βέβαια, έτσι. Βρήκε να πούμε ο Αντρέας ακέφαλη τη Νέα Δημοκρατία και την καθάρισε. Γιατί δεν κουνιέται τώρα με το ψηλό, μπορεί να κουνιστεί. Πω, κάτσε καλά, ε. Μιλάμε ρε παιδιά για πολύ αρχηγό, ε. Περπατάει και τα σέρνει. Καλά ρε παιδιά, περπατάει και ανοίγει αυλάκι πίσω του, ε. Ρε παιδιά, δεν είναι αρχίδια αυτά, ε. Αυτά είναι σκέτο αλέτρι, ρε παιδί μου. Καλά, ε. Πατάει ρε παιδιά και τρέμει γη, ε. Μιλάει και κλάνει μαλλί ο Αντρέας. Τις προάλλες ξαναμίλησε και από το μαλλί που έκλασε ο Αντρέας, ο Κουτσόγιωργας έπλεξε 3 πουλόβερ και ένα κασκόλ μονοκοπανιά. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν καταλαβαίνει τίποτα, ε. Ποιο Πασόκρα, ένα μήνα το διαλύσουμε. Το κουκουέ θα το εξαφανίσουμε και όποιον τολμήσει και σηκώσει κεφάλι θα το συντρίψουμε. Και τον ακούω κι εγώ ρε παιδιά και λέω από μέσα μου, κοίτα να δείτε ρε παιδί μου που πήρε φόρα η βαζελίνη και ζητάει μερτικό από το γαμίσι. Εδώ το Τζαμ Καραμανλής έγινε πρωθυπουργός, έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας και απειλεί να γίνει και σωτήρας και δεν μίλησε ποτέ σωστά την ελληνική γλώσσα. Όχι δηλαδή ότι δεν ήξερε γράμματα ο άνθρωπος, αλλά είναι γνωστό ότι άλλα έγραφε ο πρόεδρος και άλλα διάβαζε. Έγραφε ας πούμε τη φράση βάση της επικειμένης και την πρόφερε βάσα πέκαμε. Βέβαια έχει και άλλες πολλές ιδιαιτερότητες η φωνή του πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα έχει αυτό τον ξεψυχισμένο τόνο. Ας πάρουμε να πούμε, ας πάρουμε μια προσφυλή φράση του πρόεδρου, ίσως την πιο προσφυλή του. Δεν έχω συνηθίσει να ομιλώ δια το άτομόν μου. Τώρα ας προσπαθήσουμε να την προφέρουμε με το χαρακτηριστικό τρόπο, το ξεψυχισμένο τρόπο του πρόεδρου. Δεν έχω συνέντες. Δεν έχω συνέντες. Να ομιλώ δια το άτομόν. Άρα πολύ απλό. Στα λένε χάρη, λοιπόν, κάνεις τις μιμήσεις. Μα δεν είναι θέμα χορδών. Είναι θέμα αυτιών, ρε παιδί μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό στην ομιλία του Προέδρου ήταν αυτές οι μεγάλες παύσεις που άφηνε. Γιατί όταν μίλαγε ο Καραμανλής, απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες. Και ήταν φυσικό να απευθύνεται και στους κατοίκους του ελληνικού. Και εκεί πέραν τα αεροπλάνα. Φιλιάσε να περάσει το αεροπλάνο. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι τι λέω αργότερα. Και διαβάζουμε και τις παύσεις. Πάμε.
1: Δεν έχω συνέχεια.
0: Παύση αεροπλάνο.
1: Να ομιλώ.
0: Παύση αεροπλάνο.
1: Για το άτομο.
0: Προσγείωση. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προέδρου, της ομιλίας του Προέδρου, ήταν αυτό το πλατάγιασμα στη γλώσσα. Αυτό. Το πλατάγιασμα. Και η ανάσα. Τι. Είναι δηλαδή σαν να πίνεις βύσινο που φέρνουν στο νοσοκομείο, όχι καλά αραιωμένο και ταγιάζει. Και ταγιάζει. Ας βάλουμε και το στοιχείο αυτό. Πάμε λοιπόν. Πλατάγιασμα, βύσινο.
1: Δεν έχω συνέχεια.
0: Πάυση αεροπλάνο, βύσινο.
1: Να αμελώ, πάυση αεροπλάνο. Για το άτομο μου, προσγείωση.
0: Τζάμπο ήταν αυτό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομιλίας του Προέδρου ήταν η περιορισμένη χρήση των φωνήεν. Ο Κώστας χρησιμοποιούσε μόνο 3 φωνήεντα. Όπου υπήρχε το φωνήεν Α, το άφηνε Α. Όπου όμως υπήρχε το Ι, έβαζε το Ε. Έτσι η λέξη συνηθίση προφερόταν
1: σενεθέσε.
0: Προσέξτε,
1: σενεθέσε.
0: Ο Καραμαλής όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούσε τη διφθόγκο Ου. Αντί της διφθόγκου Ου χρησιμοποιούσε το όμικρον. Έτσι. Δεν έλεγε δηλαδή ποτέ δια το άτομον μου, αλλά δια το άτομον μο. Μο με όμικρον. Ποιο στενό. Ο. Μο. Άτομον μο. Πάμε λοιπόν, τα βάζουμε όλα τα στοιχεία μαζί. Βύσινο.
1: Δεν έχω συνέδες.
0: Παύση αεροπλάνο. Βύσινο.
1: Να ομελώ, παύση αεροπλάνο.
0: Βύσινο.
1: Δια το άτομον μο.
0: Να είσαι καλά, Καραμαλή. Όπου και να είσαι. 30 χρόνια σε έχω ξεσκίσει. Και μια φορά στο δικαστήριο δεν με έστειλε. Εντάξει, να λέμε και τους τραβούτες δίκαιο. 30 χρόνια με τον Καραμαλή πρωθυπουργό και το μόνο

0: που μας απασχολούσε δια το άτομον το ήταν η γλώσσα του. Ενώ τώρα με τον Ανδρέα μας απασχολεί και το καβλέτο.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν και η αναφορά μας στο Νάτιν Φάτιν. Είμαστε γύρω στα 20 λεπτάκια πριν από 20 λεπτάκια μετά, συγγνώμη, τις 4, πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο με τον Παναγιώτη Ρήλο στην επιλογή και την παρουσίαση. Πάμε 2 χρόνια αργότερα. Είναι πλέον 1989. Έχει ξεσπάσει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τα Pampers και οι βαλίτσες με τα 5.000. Τριπλός δίσκος αυτή τη φορά για τον Χάρη Κλίν, σε στίχους δικούς του και του και κείμενα και του Γιάννη Κακουλίδη. Ο Νίκος Στρατηγός έχει γράψει τη μουσική, έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας, η οποία αποτελείται από τους Γιώργο Ζικογιάννη στον μπάσο, Μπάμπη Λασκαράκη στις κιθάρες, Νίκος Στρατηγός στα πιάνο, keyboards και τον προγραμματισμό, τα κρουστά και τα drums ο Αντώνης Κουλούρης, ο Βασίλης Αλέας έχει κάνει κλαρίνο και θα τα ακούσουμε, το μπουζούκι ο Δημήτρης Μαριόλας και το κλαρινέτο και το φλάουτο ο Θανάσης Αραπίδης. Θανάση, κοίταξε να δεις πως έχει χειροκροτάει αυθορμήτω στο κοινό. Λοιπόν, ο πρώτος δίσκος, όλο το άλμπουμ, ξεκινούσε με το ακόλουθο.

0: συγγνώμη με τον προπληκτικό δεσμό και με μια
1: Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο μπορτιάλο.
2: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, τι πράγματα είναι αυτά? Δίσκος είναι τον ακούνε και μικρά παιδιά.
1: Έτσι, Χαρούλη, τον ακούνε καλά. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο κολοχανίο.
2: Μα για το όνομα του Θεού, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν μιλάγατε έτσι? Κολοχανίο τον μπουρδέλο δεν κάνει. Είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μας ακούνε και μικρά παιδιά.
1: Δεν μίλαγα έτσι, Καλά, Χαρούλη. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο...
2: Κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάτε ότι μας ακούνε πάντα και μικρά παιδιά.
1: Παρθεναγωγείο.
2: Δεν είπαμε και έτσι, κύριε Πρόεδρε. Όχι και παρθεναγωγείο το κολοχανίο. Θα μας πάρουνε με τις πέτρες. Κάτι αιχμηρό βέβαια, κύριε Πρόεδρε, αλλά εντός των ορίων της πραγματικότητος.
1: Έτσι, Καλά, ρε Χαρούλη, ό,τι πες. Αυτή η χώρα έχει μετατραπεί από άκρη σ' άκρη σε ένα απέραντο φρενοκομείο.
2: Μπράβο, κύριε Πρόεδρε, τώρα μάλιστα. Αυτό είναι τουλάχιστον ευπρεπές.
1: Δεν με λες, ρε Χαρούλη, ποιο είναι ευπρεπές? Το μπορτέλο ή το κολοχανίο?
3: Λοιπόν, 1989, όπως είπα, δεν είπα καν τον τίτλο του άλμπουμ, ραντεβού με την εισαγγελία. Στο εξώφυλλο, παραλλάσσοντας την πρώτη σελίδα του περιοδικού Times που είχε τον Κοσκοτά πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε μικρή φωτογραφία. Αυτή τη φορά βρίσκεται ο Χάρη Κλίν και δείχνει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μένιο Κουτσόγιουργα σε μια φωτογραφία από τα έδρανα της Βουλής. Λοιπόν, από την πρώτη πλευρά, την κλέφτικη, ήταν το απέραντο φρονοκομείο και λίγο παρακάτω υπήρχε το μεταξύ προέδρων.
4: Λέγεται.
1: Έλα, Ανδρέα.
4: Μάλιστα. Ποιος είναι?
1: Έλα, ρε μαλάκα, εγώ είμαι. Τι ποιος είναι?
4: Α, κύριε Πρόεδρε.
1: Πώς με κατάλαβες, ρε?
4: Πού οφείλεται το τηλεφώνημά σας μετά από τόσα χρόνια, κύριε Πρόεδρε? Συμβαίνει τίποτα?
1: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Λαχανιασμένος φαίνεσαι. Μπας και σε έκοψε από τίποτα?
4: Δεν καταλαβαίνω. Τι εννοείτε?
1: Δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Στο δωμάτιο τώρα μόνος είσαι?
4: Μόνος, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Τώρα που με μιλάς κάθεσαι?
4: Όχι, κύριε Πρόεδρε, εξαπλωμένος είμαι.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Πού είσαι εξαπλωμένος?
4: Στο κρεβάτι, κύριε Πρόεδρε, στο κρεβάτι. Πού να ήμουνα?
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Στο κρεβάτι είσαι μόνος?
4: Μα σας είπα, κύριε Πρόεδρε, μόνος.
1: Έτσι, Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
1: Πού βόσκε?
4: Η Μιμή, κύριε Πρόεδρε, είναι στο δωμάτιό της.
1: Και τι κάνει, ρε Ανδρέα?
4: Έχει ξαπλώσει, κύριε Πρόεδρε.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα, πού έχει ξαπλώσει?
4: Μα στο κρεβάτι της, κύριε Πρόεδρε.
1: Μόνη της, ρε Ανδρέα, μόνη της?
4: Ασφαλώς, κύριε Πρόεδρε, μόνη της. Εξάλλου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας άλλος στο σπίτι.
1: Και δεν με λες, ρε Ανδρέα.
4: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είστε μόνοι σας?
4: Το είπαμε, κύριε Πρόεδρε, μόνοι μας.
1: ξαπλωμένη ρε άντρα, ξαπλωμένη.
4: Μάλιστα κύριε πρόεδρε, ξαπλωμένη.
1: Σε ξεχωριστά κρεβάτια ρε άντρα.
4: Ε, το πάμε αυτό κύριε πρόεδρε, το πάμε.
1: Ε, λοιπόν ρε Ανδρέα, να σε πω κάτι.
4: Βεβαίως κύριε πρόεδρε.
1: Ρε εσύ.
4: Μάλιστα.
1: Καλά το έλεγα εγώ ότι μαλακίες με λέγανε. Τζάμπα να σου βγήκε το όνομα του γαμιά. Σε ξεχωριστά κρεβάτια μπορώ και εγώ ρε μαλάκα.
4: Ε, θέλετε τίποτα άλλο κύριε πρόεδρε?
1: Τι να θέλω ρε Ανδρέα. Δεν θέλω άλλο τίποτα. Καληνύχτα. Και σκεπάσου για να μην κρυώσεις.
3: Στην δεύτερη πλευρά, η οποία ονομάζεται Αμαρτωλή, υπάρχει η συνάντηση.
5: Κοσκοτάς, Κοσκοτάς, κάτι μου λέει αυτό το όνομα. Μήπως υπηρετήσαμε μαζί στο στρατό?
6: Μα από ό,τι ξέρω εσείς δεν έχετε υπηρετήσει κυρία πρόεδρε.
5: Α ναι, το ξέχασα. Ε, τότε θα πρέπει να είμαστε μαζί εξορία στη Μακρόνησο.
6: Μα αν θυμάμαι καλά, δεν έχετε πάει ποτέ εξορία κύριε πρόεδρε.
5: Α ναι, το ξέχασα κι αυτό. Μήπως τότε, στην περίοδο της Χούντας, ήμασταν μαζί στη Γιάρο?
6: Μάλλον όχι. Γιατί η μοναδική φορά που επισκεφτήκατε τη Γιάρο ήταν πρόπερση που πήγατε εκεί για ψάρεμα, κύριε πρόεδρε.
5: Κοίτα να δεις που το ξέχασα κι αυτό. Δεν μου λες.
6: Μάλιστα, κύριε.
5: Λες να συναντηθήκαμε με αυτόν τον κύριο
6: Κοσκοτά, κύριε πρόεδρε.
5: Τέλος πάντων, τα ονόματα δεν έχουν σημασία. Λες λοιπόν να συναντηθήκαμε με αυτόν, πως τον είπες, στο σπίτι του Μένιου?
6: Αυτό που λέτε είναι τελείως απίθανο, κύριε πρόεδρε. Εξάλλου, ο κύριος Μένιος κατέθεσε νόρκος ότι ουδέποτε συναντήθηκε με τον Κοσκοτά.
5: Α, ναι, το ξέχασα. Ε, λες να τον συνάντησα σε καμιά τράπεζα?
6: Αποκλείεται, κύριε πρόεδρε. Από ό,τι ξέρω, εσείς δεν έχετε παρέδωση με ελληνικές τράπεζες, μόνο με ξένες.
5: Α, ναι, το ξέχασα. Ε, δεν συναντηθήκαμε δηλαδή ούτε εκεί?
6: Μάλλον όχι.
5: Σε κανένα γήπεδο, κανένα θέατρο, στη Λαϊκή μήπως λες να συναντηθήκαμε?
6: Μάλλον όχι, κύριε πρόεδρε.
5: Ε, τότε θα συναντήθηκαν δύο άλλοι. Τι να πω,

0: κρατωμένο.
1: Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι οι περισσότεροι όσο ακούτε κάποια κομμάτια σίγουρα τραγουδάτε και τη συνέχεια αυτών, πριν σας κόψω εγώ λίγο απότομα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συνάντηση και ένα μικρό πέρασμα μέσα από το τραγούδι «Βαρέθηκα να τραγουδώ» που ξεκίναγε την δεύτερη πλευρά, την αμαρτωλή, όπως είπαμε. Κάποιος εδώ σημειώνει πολύ σωστά ότι ο Ρουμπάτης που ακούγαμε στον Νάτιν Φάτιν τότε ήταν κυβερνητικός απρόσωπος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα είναι διοικητής της ΕΥΠ, βεβαίως. Όλοι βρίσκουν τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Και πάμε να ακούσουμε τη νυχτερινή πτήση για Ρουμπά.
2: Τι παρακαλώ, είναι η πρώτη και τελευταία αναγγελία της Aloha Airlines για την νυχτερινή τσάρτερ πτήση της με προορισμό την Αρούμπα. Παρακαλούνται οι κύριοι επιβάτες να επιβαστούν αμέσως στο αεροσκάφος, γιατί όπου να είναι, καταφθάνει ο εισαγγελέας.
3: Άντε ρε Μένιο, κουνήσου γαμώ την πουτάνα μου, δεν άκουσες, όπου να είναι καταφθάνει είπε. Εντάξει ρε πρόεδρε, πώς κάνεις έτσι. Θα φύγομαι για Ρούμπα χωρίς τη Μιμή.
4: Α, ποια Μιμή ρε Μένιο, η Μιμή είναι μέσα.
3: Σοβαρά πρόεδρε, πότε την πιάσανε?
4: Α, όχι ρε μαλάκα, στο αεροπλάνο είναι μέσα. Ετοιμάζει τους καφέδες και τα σάντουιτς, πάμε ρε.
5: Από τραγούδια αλαλού.
1: Λοιπόν, αυτή και η νυχτερινή πτήση για Ρούμπα.
6: Ολέ, ολέ, και τσίγαμπου.
1: Είχα αμφιβολίες αν θα έβαζα το επόμενο, αλλά ήταν σχεδόν αδύνατο να μην ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έστησε πάνω σε δημοτικές φόρμες ο Χάρη Κλίν, και αυτό είναι το τραγούδι του χονδρού αδερφού.

0: Γιώργο με τους 9 οδηγούς και τις πολλές βαλίτσες, τις τσάντες τις δερμάτινες, τις παραγεμισμένες, στα σκοτεινά τις γέμιζες, στα φέγγα τις αδειάζεις, στα στρίκε στον αυγερινό τις έδινες ρεγάλο. Τα υπουργοί δεν θέλουνε, αλλά ο Μένιος θέλει.
1: Σύντροφοι, ας τις πάρουμε τις έρμες τις βαλίτσες.

χρόνια δίσεκτα, χρόνια καταραμένα, ξαναπλακώνει δεξιά και θα βρεθούμε ρέστη.

και μέσα στον Οκτώβριο ο Χαλικιάς πλακώνει και χάνει η μάνα το παιδί, ο Κοσκοτάς την Κρήτης, ο Σαλιαρέλης έχασε Κοτζάμ αεροπλάνο και ο Παπανδρέου έχασε τα αυγά

0: εφημερίδες γράφουνε, αλλά η ΕΡΤ δεν λέει. Και μόνο η Μαυριανή κάνει το μαύρο άσπρο.
1: Μην άκουσες, Ανδρέα μου, τι γράφουν οι φυλάδες.
2: Φυλάδες είναι κι ας γράφουνε, οχτάστηλα κι ας λένε, αλλά εσύ καλού κακού ετοίμαζε βαλίτσες.
0: Κι ένα πρωί, μαύρο πρωί, ξυπνάει κι είναι μόνος. Τυράει δεξά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γρικάει.
2: Μιμή μου, πού είναι οι υπουργοί, πού είναι οι βουλευτές μας?
1: Πήραν τα όρη, τα βουνά, πήραν των οματιών τους. Μισή επήγαν φυλακή, άλλη μισή στα ξένα. Κι έμεινε μόνο ο Χαλικιάς με τον επίτροπό του.
0: Ο Σιδερένιος τ' άκουσε και βαριαναστενάζει, κι απ' το βαριαναστέναγμα φωνή μεγάλη βγάζει.
2: Πάμε μιμή να φύγουμε, μας στήσανε παγίδα. Κρίμα στα τρία bypass, κρίμα και στη Βαλβίδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο ολοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έτσι μοιρωθήκατε και μπόλικο Βασίλη Σαλέα στο τραγούδι του Χονδρού Αδερφού. Από τον δεύτερο δίσκο, τον ραδιοφωνικό, η πρώτη πλευρά ονομαζόταν Ελεύθερη, η δεύτερη Πολιορκημένη. Από την πρώτη θα ακούσουμε ένα κομμάτι και αυτή είναι η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή με τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα βεβαίως.
5: Εγώ ως γνωστόν βουσκάω τα πρόβατα εδώ υπερπέρα και εκ πρώτης όψεως δεν ξέρω καθόλου τον άνθρωπο. Μου είναι εντελώς αδιανόητος. Δεν έχω τίποτα μαζί του, ούτε που τον ξέρω, ούτε που τον είδα. Πού να τον ξέρω. Αεροστεγός
6: είναι. Ναι, μα στη λίστα του επιτρόπου υπάρχει το όνομά σας.
5: Ποια λίστα?
6: Μα ελάτε σας παρακαλώ, μην κάνετε τον ανίδεο. Εδώ έχει βγει αξιότοπο, τα νέα σας έχουν πρώτη σελίδα, ορίστε. Χάρη Κλιέν, Γιάννης Κακουγέδε, Τζίμις ο Τίγρης, Φτηρό, ο Μερβριώνης, Μπαρμπαμιτούσης, Θεία Λένα και από κάτω το όνομά σας, ορίστε, Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
5: Σε χαίρο πολύ.
6: Γιατί χαίρο πολύ, αρνείστε δηλαδή ότι γνωρίζατε τον Γιώργο Κοσκοτά και είχατε συναλλαγές μαζί του τη στιγμή μάλιστα κατά την οποία αποδεδειγμένα έχετε και προσωπικό λογαριασμό στην Τράπεζα Κρήτης?
5: Μάλιστα, έχουμε τέτοιο πράγμα.
6: Ώστε δεν του αρνείστε?
5: Όχι, γιατί να τρανηθούμε. Σάμα τι, τα κλέψαμε τα λεφτά. Το τυρί και τα δόκαμε και δεν πήραμε ούτε και τα λεφτά μας.
6: Μια στιγμή, κυρία Τραμπάκουλα, ποιο τυρί και ποια αυγά, τι σχέση έχουν αυτά με την Τράπεζα Κρήτης?
5: Και πώς δεν έχουν? Έχουν. Στην Τράπεζα Κρήτης μου είπα να πάω το τυρί και τα αυγά και στην Τράπεζα Κρήτης τα πήγα.
6: Ωραία λοιπόν, και τι έγινε?
5: Τι να γίνει, παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Πήγα εκεί και υπετείνωση είναι, ρε παιδιά, το τυρί και τα αυγά και με στείλανε αυτοπροσώπωσα πάνω στον τέταρτο όροφο πήγα.
6: Πολύ ωραία, και εκεί συναντήσατε τον Κοσκοτά.
5: Ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, πρέξετε. Είναι 98 μέρες γι' αυτό να μου λέτε συνέχεια. Αφού σας είπα, ούτε που τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ούτε που τον ξέρω, ούτε που θέλω να τον ξαναδώ.
6: Και τέλος πάντων, εκεί στον τέταρτο όροφο, ποιον συναντήσατε?
5: Δεν συναντήσαμε κανέναν, ρε παιδί μου. Ήρθε εκεί έναν χοντρό, του δέκα το τυρί και τα αυγά. Πολύ καλός άνθρωπος ήταν. Το χαμόγελο στα χείλη ήταν. Ήταν και άλλοι εκεί και μιλάει ο χοντρός. Περίμενα λεφτά να σφέρω τα λεφτά σου. Αυτό ήταν όλο.
6: Μια στιγμή είπατε ότι ήταν κι άλλοι στον τέταρτο όροφο.
5: Μάλιστα, είπαμε.
6: Πόσοι ήταν αυτοί στον τέταρτο όροφο?
5: Ήταν, παιδί μου, ήταν. Δεν μπορώ να το πω αυτό με τα βιβλία του, αλλά ήταν. Ήταν καμπός ήταν.
6: Μπράβο, και τι κάνανε?
5: Τίποτα δεν κάνανε. Ήταν εκεί και είχαν κάτι βαλίτσες ανοιχτές και βάζαν μέσα κάτι δεσμίδες πετοχύρα και τις γεμίζαν τις βαλίτσες. Βάζαν μπατούρα, παιδί μου. Είχαν και μια κούτα. Και τα βάζουν μέσα, τώρα πάνω στο άλλο τα βάζουν έτσι. Τα πατικόνουν, ρε παιδί μου, και ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι οι άνθρωποι. Είχαν πολλή δουλειά, ήταν πολύ απασχολημένοι.
6: Αυτοί που βάζαν τις δεσμίδες, τις βαλίτσες, μήπως γνωρίζετε αν ήταν πολιτικά πρόσωπα?
5: Όχι, όχι, πολιτικά πρόσωπα δεν είναι. Μαλάχες πρέπει να ήταν οι άνθρωποι. Γιατί το είπε και ο χοντρός.
6: Μάλιστα, τι είπε ο χοντρός?
5: Είπε, ρε παιδί μου, είπε και σε έναν άλλον που κουβάραγε κάτι δεσμίδες, άιτε να τελειώνουμε με τους μαλάχες γιατί έχουμε και προπόνηση. Αυτά είπε ο χοντρός.
6: Μάλιστα, εσείς γνωρίζατε κανέναν?
5: Πώς, κανένα δυο, τρεις και τέσσερις. Δεν θυμάμαι πολύ καλά, αλλά γνώριζα, μερικούς γνώριζα.
6: Και δεν ήταν, είπατε, πολιτικά πρόσωπα, ε?
5: Όχι. Πολιτικά δεν ήταν. Ο Κουτσόκερκας ήταν, ο Πέτσος ήταν, ήταν και μερικοί άλλοι, αλλά δεν τους θυμάμαι. Εκ προημίου, καταλάβεις. Και στρέφει ο Παπανδρέου.
6: Ποιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας?
5: Όχι, ο Ανδρέας. Ο Γιωργάκης ήταν, ο μικρός, παιδί, ο μικρός. Ο Πηδίας.
6: Και τι έκανε?
5: Αυτός δεν έκανε τίποτα. Είπε μοναχά, παιδιά, κατεβαίνω να ανοίξω το πορπαγάζο και σας περιμένω στο αυτοκίνητο.
6: Ναι, και μετά τι έγινε?
5: Τι έγινε, παιδί μου, τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Μετά κλείσαν τις βαλίζες οι άνθρωποι και τις πήραν και φύγανε. Τι να κάνουμε? Τους περίμενα από κάτω ο Γιωργάκης. Πήγανε μαζί. Πήγανε όλοι κάτω να το σχηματίσουν.
6: Μάλιστα, και εσείς φύγατε μετά?
5: Όχι ρε παιδί μου, εγώ δεν έφυγα. Γιατί να φύγω εγώ? Εγώ πήγα στο χοντρό και του είπα να μου δώσει τα λεφτά για το τρία και τα αυγά. 3.500 ήταν αυτά, να τα βγω και να φύγω.
6: Τα και σας τα έδωσε?
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν μου τα έδωκε. Πού να μου τα έδωκε? Μου τα πήραν οι αυτοί υπόστηδες μέχρι φράγκο και στρεμ είπε να σε ανοίξω άμα θες ένα λογαριασμό στην τράπεζα και να περάσει να τα πάρει όποτε θέλει τα λεφτά σου, δικά σου.
6: Μπράβο, και εσείς πότε τα πήρατε?
5: Εγώ δεν τα πήρα ακόμα. Πήγα την άλλη μέρα στην τράπεζα και τα ζήτησα και δεν μου τα δώκανε και πήγα εκεί που ήταν ο χοντρός. Και ήταν και ένας άλλος στη θέση του. Εγώ είμαι ο υπότροπος, μου λέει. Και δεν μπορείτε να τα πάρετε τα λεφτά διότι είναι προϊόν εγκλήματος. Προϊόν είναι και εγώ. Τι λες ρε χαμήνα, του λέω. Κατέβαινε τα 3.500 και μη γίνει χαμός εδώ πέρα. Ή με δίνεις τα 3.500 και φέρει πίσω το τυρί και τα αυγά.
6: Και μάλιστα και μετά τι έγινε?
5: Τι να γίνει, ρε παιδί μου, τίποτα δεν έγινε. Αυτός μου είπε, ο επίτροπος, το τυρί και τα αυγά δεν τα έχουμε εμείς. Ψάξαμε όλα τα χρήματα και βότια. Δεν υπάρχει τίποτα. Και άμα θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου, να πας να τα πάρεις από την Παλίνη και στη γραμμή να πας.
6: Και εσείς πήγατε, ε?
5: Τι θα έκανα, δεν θα πήγαινα? Θα άφηνα το χοντρό να με φάει τα 3.500?
6: Και εκεί που πήγατε, τον είδατε τον Κοσκοτά, ε?
5: Για ποιο Κοσκοτά, ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάς γι' αυτό να συνέχεια, τι δουλειά έχω εγώ με τον Κοσκοτά? Εγώ πήγα να πάρω τα 3.500 από το χοντρό.
6: Εν πάση περιπτώσει, τα πήρατε τα λεφτά?
5: Όχι, πού να τα πάρω τα λεφτά? Όταν έφτασα εγώ εκεί στην Παλίνη, ο χοντρός έφευγε.
6: Έφευγε? Πώς έφευγε?
5: Τι πώς έφευγε? Έφευγε, ρε παιδί μου. Το βάσταγαν οι τρεις και τον έβαζαν στον πορπαγάζο, στο αυτοκίνητο μέσα.
6: Ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις?
5: Οι τρεις, ρε παιδί μου, οι τρεις. Ο Κουτσόγερκας, ο Πέτσος και ο Παπανδρέου αυτοί.
6: Ποιος Παπανδρέου? Ο Γιωργάκης?
5: Όχι. Ο άλλος, ο κανονικός. Ο Ανδρέας, ρε παιδί μου. Το βάλανε στο πορτμπαγκάζ και μετά μπήκαν και αυτοί μέσα στο αυτοκίνητο και φύγανε. Και ήταν και η μιμή μαζί τους και τσάδανε τις ζώνες ασφαλείας για να μην πέσουν. Τρώγαν όλο ταχώς με λυγκιώθη τα χέρια τους.
6: Μάλιστα, και εσείς τι κάνατε?
5: Εγώ τι να κάνω, παιδί μου, έτρεχα κι εγώ πίσω από το αυτοκίνητο και φώνασα.
6: Και τι φωνάζατε?
5: Φώνασα, παιδί μου, φέρτε πίσω του τα 3.500 ρελοπουδίτες, φώνασα. Και μετά χάθηκε το αυτοκίνητο και ούτε που το ματαίδα του χοντρό, ούτε τους άλλους τους ματαίδα έκτοτες είναι χαμένοι, είναι εξαφανισμένοι, δεν ξέρω. Ως διαμαγείας εξαφανίστηκε.
6: Καλός.
5: Τι καλός, να χάσεις εσύ τα 3.500 και να σε πω εγώ εσύ καλός.
6: Τέλος πάντων, τελειώνοντας, μήπως έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε?
5: Τι να δηλώσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να δηλώσουμε. 3.500 είχαμε και μας τα πήραν και φύγαμε. Στο λαιμό να τις κάτσουμε και στους γιατρούς να τα φάνε. Ασπιρίνες να τα πάρουν. Εγώ πάντως τον χοντρό πολύ το συμπάθησα. Συμπαθητικός ήταν. Και ας με έφεγε και τα 3.500. Συμπαθητικός ήταν. Άμα δει το χοντρό να το πείτε και χαιρετίσματα.
4: Να του πείτε χαιρετίσματα, που φυλακίστηκε νομίζω ο Κοσκοτάς πια. Μετά από πολλά χρόνια στη φυλακή. Λοιπόν, αυτό ήταν το κομμάτι μας από τον δεύτερο δίσκο, το ραδιοφωνικό. Και θα πάμε στον τρίτο, ο προεκλογικός, προ 18 και μετά 18 Ιούνιου, οι δύο πλευρές του δίσκου. Έχω κάνει έτσι ένα μικρό μιξάκι και πάλι από τους δύο υπερπίστεως και πατρίδος λόγους που περιέχει.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το θερμό και εγκάρδιο χειροκρότημά σας. Σας αξίζω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας. Θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε. Μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μαλάκα θα λέμε, την έκανες πάλι τη μαλακία σου. Και την επομένη κιόλας των εκλογών θα κατέβουμε σύσσωμοι σε απεργίες, σε πορείες και σε άλλες δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί λέει η κυβέρνηση έπαψε πλέον να εκφράζει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Βρε δε γαμιόμαστε, λέω εγώ. Ειλικρινά, ρε παιδιά, δεν μπόρεσα ακόμα να καταλάβω τι τις θέλουμε τις εκλογές, ε. Δεν κάνουμε καλύτερα καμιά φασολάδα για να ησυχάσουμε? Γιατί εδώ που τα λέμε, ρε παιδιά, το μόνο πράγμα που εμείς οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε καλά είναι καμιά φασολάδα, κανένα παστίτσιο, κανένα μελομακάρουνο. Και διεθνώς δηλαδή γνωστοί για το μουσακά μας είμαστε. Ποιος φούστης ξέρει το Μητσοτάκι? The famous Greek μουζάκα λέμε. Δεν είπε κανείς the famous Greek Μητσοτάκης? Μπορεί βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης να μην είναι τόσο famous όσο ο μουσακάς, αλλά έχουμε, ρε παιδιά, και έναν famous στην Ελλάδα, και γαμώ τους famous. The famous Greek Λεβέντης. Καλά, ρε παιδιά, αυτός δεν είναι πρωθυπουργός, ε. Αυτός είναι σκέτη χύτρα ταχύτητος, ρε παιδί μου. Και σιδερένιος είναι ο Μπούστης και βαλβίδα έχει. Μια στιγμή παρακαλώ, μια στιγμή. Γιατί δεν συμμετέχετε εσείς, αγαπητέ μου, ε? Σας παρακολουθώ από την αρχή του προγράμματος, ε. Είστε διαρκώς βλοσιρός και δείχνετε να ενοχλείστε. Τι έγινε, ρε φιλαράκο, δηλαδή τι είπαμε και παρεξηγήθηκες? Ή μάλλον τι δεν είπαμε? Μπας, ρε Πούστη, και δεν είπαμε γαμίκο τον Ανδρέα και κατέβηκα σε απεργία τα προφυλακτικά? Πλακή θα κάνουμε, ρε φιλαράκο, γιατί δεν συμμετέχεις? Αλλά πού να του μιλήσω, ρε παιδιά, δεν βλέπετε? Αυτός δεν πρέπει να είναι απλός πασοψής. Αυτός, ρε παιδιά, πρέπει να είναι κομματόσκυλο. Προσέξτε το, ρε παιδιά, προσέξτε το, ε. Έχει την κορμοστασιά του Τσοχατζόπου, το μουσι του γεννηματά, το απλανές βλέμμα του Χαραλαμπόπουλου, εκείνο, ρε παιδιά, που κοιτάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Το τσουλούθι του Τσοβόλα, το ταϊλίκι του Κουτσόγιωργα και... Κλείς τα πόδια σου, ρε Μπούστη, μη φανεί και το πιπί της Μελίνας. Έτσι είναι, ρε παιδί μου, ένας μυστήριος, είναι βιτσιόζος. Πώς να το κάνουμε, πού να το πιάσει τον Έλληνα? Πιάνεται ο Έλληνας, δεν πιάνεται? Κάνει ο Πούστης 11 χιλιόμετρα τζόγκινγκ την ημέρα και μετά 50 σανσέρ για να ανέβει στον πρώτο όροφο. Καλή ο Πούστης για γεύμα τους φίλους του στο σπιτάκι του, ε. 850 τετραγωνικά το σπιτάκι του, ε. Φτώχεια καταραμένη, ρε παιδί μου, στο γεύμα. Πω, το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μουχλιασμένο, ο αστακός ψόφιος, το ήσταν καταραμένοι και το γονέο, ρε παιδί μου. Και με το που ανάβουν οι πούστιδες τα πουρα τους και πίνουν το κορμπουαζιέ τους, αρχίζουν τη συζήτηση για τις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η ελληνική οικονομία. Θα πεινάσουμε, ρε πούστιδε. Σε άσχημα χρόνια πέσαμε, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ πιάσε άλλα 8 κεφαλάκια. Ανάποδος, ρε παιδί μου, Έλληνας, ανάποδος, ρε παιδί μου. Ξοδεύει ο Πούστης ένα κουβά χιλιάρκα για να φτιάξει καρά στο σπίτι του και μόλις το τελειώσει, παρκάρει το αυτοκίνητο στο πεζοδρόμιο. Από αρχαιοτάτων χρόνων ανάποδος ο Έλληνας. Από Αδάμ και Εύα, γιατί και αυτοί οι Έλληνες πρέπει να ήταν. Σπίτι να μείνουν δεν είχαν. Κυκλοφορούσανε γυμνοί. Τη βγάζανε με ένα μήλο και τα μαλακισμένα είχαν την εντύπωση ότι ζούσαν στον παράδεισο. Και αυτή η ιστορία, ρε παιδί μου, με τη Δήμητρα απέδειξε, αν μη τι άλλο, πόσο πούστιδες είμαστε εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου. Πήγαμε στα καλά καθούμενα να του χαλάσουμε του ανθρώπου το σπίτι, ρε παιδί μου. Και ευτυχώς δηλαδή που δεν είχε Ελληνίδα γυναίκα, ε. Γιατί αν είχε Ελληνίδα γυναίκα. Τι θέλεις μωριτσούλα με τον άντρα μου? Τι φταίω εγώ μωρι καριόλα αν εσύ δεν μπορεί να τον κρατήσεις? Μανόγαλο μωρι τον πότισες, αλλά τα μάτια που του κάνεις να γυρίσουν πάνω σου. Τέτοια πράγματα, καφίτσες, μαλλιά, πάμε στα δουλειά. Κατηλίστηκα πράγματα ρε παιδί. Μαργαρίτα όμως, κυρία, πήγαν κάτι καλοθελητές και της είπαν πρόσεχε κυρία Μαργαρίτα, γιατί ο Ανδρέας τρέχει πίσω από κοριτσάκια. Και λοιπόν, ας τρέχει τους αποστόμους αυτοί. Και τα σκυλιά τρέχουν πίσω από τα αυτοκίνητα. Όταν τα φτάσουν όμως μπορούν να τα καβαλήσουν. Βέβαια το ίδιο βράδυ στον Ανδρέα αλλιώς του τα είπε. Ξέρω ρε, του λέω, ότι με απατάς. Ξέρω πότε και πού με απατάς. Ξέρω και με ποιαν με απατάς. Αυτό όμως που δεν ξέρω ακόμα ρε πούστη είναι πώς και με τι με απατάς. Γελάνε ρε, γελάνε οι γυναίκες από κάτω. Ακούσανε για άντρες που απαντάνε τις γυναίκες τους και γελάνε ρε. Λες και αυτές είναι Παναγίες και εμείς είμαστε τα μαύρα πρόβατα. Ρε παιδιά, θα σας πω κάτι και δεν θα το πιστέψετε. Προχτές ρε παιδιά διάβασα στις εφημερίδες μια στατιστική και ανατρίχιασα. Εγκυρότατη στατιστική. Το 60% λέει η στατιστική των παντρεμένων γυναικών στην Ελλάδα έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Μάλιστα κύριε, το 60%. Αλλά αυτό εμένα δεν μου λέει τίποτα. Τι να το κάνω εγώ το 60% και μαλακίες? Εγώ θέλω ονόματα. Ονόματα ρε παιδί μου. Θέλω ονόματα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου. Ρε παιδί μου, τι να το κάνω εγώ το 60%? Ποιος το γαμεί το 60% ρε παιδί μου?
4: Λοιπόν, αυτό ήταν, αυτή ήταν η αναφορά μας, μεγάλη αναφορά στο ραντεβού με την εισαγγελία, αλλά νομίζω ότι είναι η κορύφωση του Χάρη Κλίν πλέον εδώ. Μετά αρχίζει και πέφτει κατ' εμέ ποιοτικά έστω. 1989, είπαμε 18 Ιούνιου, ήταν η μέρα των εκλογών, όταν και έπεσε το Πασόκ από την εξουσία μετά από 2 τετραετίες διακυβέρνησης, για να περάσουμε πια στο 1990. Για να έρθει η αποκάλυψη του Χάρη Κλίν. Επιστρέφουμε σε μονό άλμπουμ και έχουμε και αλλαγή πλέον στις συνθέσεις. Παραγωγός παραμένει ο Χάρη Κλίν. Στη σύνθεση παραμένει ο Νίκος Στρατηγός, ο οποίος παίζει και τα synthesizer, τα piano, τα samples και τα drums. Πλέον παίζει πολύ scratch μέσα στο άλμπουμ, θα τα ακούσετε. Ο Γιώργος Ζικογιάννης σταθερά παραμένει στον μπάσο, ο Μπάμπης Λασκαράκης στην κιθάρα, ο Γιώργος Μεταλλινός στα drums, ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο κλαρίνο και το φλάουτο, ο Γιώργος Μαγκλέρα στο βιολί, ο Δημήτρης Μαριόλα στο μπουζούκι και τον τζουρά, ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Τα κείμενα παραμένουν στα χέρια του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη, συγχωρεμένος και αυτός, και η μουσική είναι του Τάκη Μπουγάκ, ενώ τις ενορχιστρώσεις τις κρατάει ο Νίκος Στρατηγός και τη διεύθυνση της ορχήστρας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε με την Όρασης Ρούλη,

τρυπωνόμου και πληρώνω τα κεράτα μου. Τα τράγια εις θεοί, ποτέ, ποτέ, για να μην έχω ούτε φως ούτε

0: Εν κατακλείδη στους 94,6 και τον Sport FM, Παναγιώτης Δρύλος, αφιέρωμα στο Χάρη Κλίν, μέρος δεύτερο. Έχουμε φτάσει στο 1990. Είναι η εποχή που μόλις πρέπει να έχει αναλάβει την εξουσία η Νέα Δημοκρατία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Έχει προηγηθεί η οικουμενική κυβέρνηση, πρωθυπουργό τον Ξενοφόντα Ζολώτα. Να πω ότι στα φωνητικά βρίσκονται η Κατερίνα Δαμαντίδου, η Ολυμπία, ο Στέλιος Γουλιέλμος και ο Μάριος Δεστέφανος. Δεν ανέφερα ότι στα φωνητικά στο ραντεβού με την εισαγγελία ήταν ο Τόνι Άντωνη, ο Γιώργος Δανέζης, η Βανέσα Τζελβέ, ο Μιχάλης Μουστάκας, εγώ Κώστα, ο Βασίλης Κολοβός, ο Βασίλης Πολίτης. Και βέβαια μια αναφορά στον Τόνι Άντωνη έπρεπε να κάνουμε από τον Άτιν Θάτιν, ο συγχωρεμένος και αυτός Τόνι Άντωνη, ο οποίος έκανε και τον Κοσκοτά τότε. Πάμε να συνεχίσουμε από το 1990 και την Αποκάλυψη, όπως το εξώφυλλο Χάρη Κλίν με φωτόσπαθο, παρακαλώ, ως Άγγελος Κυρίου με φτερά. Στο εξώφυλλο φαίνεται καλύτερα σε μια γωνιακή φωτογραφία του Παρθενώνα με μεγάλη ρομφέα, ξέρω, τρομπέτα, πώς το δυνάνε μου τη λένε. Αφού ακούσαμε λοιπόν την όραση Ρούλη, θα ακούσουμε την όραση Καθάρσεως. Κάθαρση είχαν ονομάσει τότε της Νέας Δημοκρατίας το καθάρισμα της κατάστασης με το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Ύστερα εκείταξα προς τον ηλεκτρονικό πίνακα του σταδίου και άκουσα ένα πουλί, έναν κοριδαλό που πετούσε εις το μέσο του ουρανού να φωνάζει με δυνατή φωνή.
2: Ουέ! Ουέ τους κλέψαντες! Τώρα που θα ακουστούν οι σάλπιγγες και θα πέσουν οι καμπάνες!
1: Και αμέσως σάλπισε ο πρώτος άγγελος. Και δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ εμφανίστηκε η εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
3: Πρέπει να αθώμε εμείς το ύψος των περιστάσεων.
2: Το πρώτο ουέ πέρασε. Έρχονται ακόμα δύο ουέ.
1: Τότε εσάλπισε ο δεύτερος άγγελος. Και ένα μέτρο έξω από τη μεγάλη περιοχή εμφανίστηκαν πέντε κάλπες και 300 πρεσβύτεροι κρατώντας σφραγισμένους φακένους για να τους ρίξουν εις τις κάλπες.
2: Το δεύτερο νουέ πέρασε. Το τρίτο νουέ έρχεται γρήγορα.
1: Τότε εσάλπισε ο τρίτος άγγελος.
4: Καλά, πετάει ο μάμα, πετάει.
1: Και ακούστηκαν φωνές δυνατές και Χριστοπαναγίες και κάτσε κάτω ρε καραγιόζι και το μ*** της μάνα σου. Και έλαμψε ο ήλιος της κάθαρσης.
5: Τελείξες πήρες ο μαλάκας, 5 λεπτά θέλει ακόμα ρε.
6: Μη μιλάτε, βλέπω. Μάλιστα. Και τώρα εσύ να μου κλείνεις τη λέξη η κάθαρση.
7: Μάλιστα. Γενικός αριθμός. Ονομαστική κάθαρση. Γενική της εξεταστικής. Αιτιατική την παραπομπή. Κρατική οικουμενική. Πληθυντικός αριθμός. Ονομαστική συνάλλαγες. Γενική των συμφερόντων. Αιτιατική της πουστιές.
6: Μπράβο.
7: Κλητική παραγραφή.
6: Μπράβο. Μπράβο, Αγγελική. Εσύ θα πας μπροστά. Και τώρα εσύ, Ντίνο, να μου κλείνεις τη λέξη ο λαός.
8: Μάλιστα, κύριε. Ενικός αριθμός. Ονομαστική ο Μαλάκας.
6: Μάλιστα.
8: Γενική του Μαλάκα. Αιτιατική τον Μαλάκα. Κλητική ο Μαλάκα.
6: Μπράβο, Ντίνο. Εσύ πας για πρωθυπουργός.
0: Μπράβο, Ντίνο. Και σήμερα για πρωθυπουργός πηγαίνεις. Από το 1990 όλα ίδια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μη μιλάς, μη γελάς, θα πνιγελάς. Μη γελάς, μη γελάς, να να να να γελάς.
4: Ρε, τι είναι αυτό εκεί πέρα, ρε?
5: Ποιο, ρε? Αυτό που βλέπω κι εγώ.
4: Εντάξει μου, σας βοηθήσουμε να...
5: Τι λέτε, ρε? Ποιο, ρε? Να, αυτό δίπλα στη σημαδούρα.
4: Ωραία, εγώ δεν βλέπω τίποτα, ρε.
5: Τι να δεις, ρε Μπουχιάς, αφού εσύ είσαι τυφλός, ρε.
4: Εντάξει μου, να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο να μου. Αμάν, γοργόνα είναι, ρε. Άκου, ρε, πως την γοργόνα, ρε.
5: Τι γοργόνα, ρε μαλάκα, παλαμίδα είναι.
6: Γοργόνα είναι, ρε μαλάκα, και έρχεται κατά πάνω μας. Θες να μας ρωτήσει για το Μεγαλέξανδρο?
7: Εσείς ψαράδες που αρμενίζετε στα πέλαγα.
6: Για μας λέει.
4: Για,
7: ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ζει ή απέθανε.
5: Μα τι λέτε, μανδάμ. Εδώ ζει ακόμα ο ζολότας του Μεγαλέξανδρο, έμεινες εσύ. Εσύ τράβα κουπί να φύγουμε, με μαλακίες ρωτάει το κοριτσάκι.
4: Εντάξει μου, θα τη βοηθήσουμε την κοπέλα να μου.
8: Ζει και ζει και ζει και ζει και ζει και ζει ο Ξενοφών Ζολότας ζει.
9: Μάλιστα. Ξενοφώντας Ζολότας, γεννημένος το 1904, έφυγε το 2004 πλήρης ημερών, στα 100 του κυρίως. Διατέλεσε 3 φορές διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και 1 πρωθυπουργός της Ελλάδας, όπως σας προείπα. Λοιπόν, η αναφορά μας στην Αποκάλυψη θα κλείσει με το τελευταίο κομμάτι.
10: Και άκουσα αμέσως την φωνή εκείνου να μου λέγει: «Δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που σε είπα, τα είδες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες, τα έγραψες όπως σε είπα?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Καλά, καλά. Και δε με λες, ρε Χαρούλη, αυτά που είδες και έγραψες, τα κατάλαβες?» «Μάλιστα, κύριε», του απήντησα. «Και τα κατάλαβες όλα?» «Όλα, κύριε», του απήντησα. «Όλα, ε. Και ακόμα δώσε, ρε μαλάκα».
9: Λοιπόν, αυτή είναι η αναφορά μας στην Αποκάλυψη και πάμε παρακάτω. Έχοντας χαλάκι το κιλεκίλε.
11: Θέλω να ζήσω καπαλού.
9: Ένα χρόνο μετά, 1991, πλέον κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα να τα ακούσουν οι από εκεί.
11: Με φίδια και με καγκουρό.
9: Χάρη Κλίν κυκλοφορεί διπλό άλμπουμ λοιπόν με τίτλο «Γρανίτα από Τζατζίκι», στο εξώφυλλο ως Μέριλιν Μονρόε, με ανεβασμένο το φουστάνι, το λευκό φόρεμα. Πολλές διασκευές μέσα σε αυτό το άλμπουμ. Τα κείμενα και στίχη του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Η μουσική ενορχίστρωση, διεύθυνση ορχήστρας και διασκευές των τραγουδιών όλες του Νίκου Στρατηγού. Η μουσική, ο Νίκος Στρατηγός κλασικά στο πιάνο και τα keyboard, ο Πάνος Γεωργότας και ο Σταύρος Καβαλιεράτος στο μπάσο, αλλαγή στον μπασίστα. Μπάμπης Λασκαράκης και Παναγιώτης Σαμαράς στις κιθάρες. Γιώργος Μεταλλινός, Τάσος Λιβέρης στα drums και τα ακουστά. Ο Φίλιππος Τσεμπερούλης στο φλάουτο και το σαξόφωνο. Ο Βαγγέλης Πιμενίδης στο ακορντεόν. Ο Δημήτρης Μαριόλας, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στο μπουζούκι. Ο Βασίλης Αλέας εξακολουθεί να κρατάει το κλαρίνο. Στα φωνητικά ο Στέλιος Γουλιέλμος, η Κατερίνα Αδαμαντίδου, η Εύα Τσελίδου και ο Γιάννης Σαβιδάκης. Βοήθεια στις φωνές έχουν προσφέρει η Έλτα Πανοπούλου, ο Τόνι Άντωνη, ο Θάνος Καλλιόρας, η Βανέσα Τζελβέ, η Τέτα Κωνσταντά, ο Κώστας Τριανταφύλου και οι πολυφίλοι του Πάσχια Τριφίλη. Από εδώ θα ξεκινήσουμε με μια διασκευή στην πρώτη πλευρά του πρώτου δίσκου. Μια διασκευή στο «Ακάζα Ντιρέν», «Θα ήθελα να είχα», ο ελληνικός τίτλος.
12: Πόσο θα ήθελα να είχα ένα διάρι στην αχαρνό.

Τροφέ, καλά ρε παιδιά, τι όγκος είναι αυτός, φοβερό, ε! Μια φορά έκανε χούλα χούπ και το Στεφάνι έβαλε τα κλάματα. Πώς είναι έτσι ρε, σαν το Στάλιν χωρίς μουστάκι. Ακαθορίστου φίλου, ε! Πριν γεννηθεί η μάνα της ήθελε κορίτσι. Ο πατέρας ήθελε αγόρι. Τώρα και οι δυο της είναι ευχαριστημένοι. Τι σκατόφατσα είναι αυτή ρε παιδιά, ε! 300 βίντεο κάηκα την πρώτη μέρα που βγήκε στην τηλεόραση. Ένας φωτογράφος, ρε παιδιά, προσπάθησε να τη φωτογραφίσει με μηχανή Polaroid, ε. Με καμία δύναμη δεν έβγαινε η φωτογραφία από τη μηχανή, ρε παιδιά. Σφήνωσε. Παπαρίγα, ρε παιδί μου, dimension. Δύο σώματα σε ένα. Έτσι και πάει στην έρημο για να πουλήσει σκιά στους Βεδουίνους, θα οικονομήσει τις κάλτσες της. Δημοφιλής όμως, ε. Στην τελευταία της περιοδία στη Μακεδονία, οι Μακεδόνες της ρίχναν άνθη λεμονιάς. Με τα λεμόνια μαζί. Για λεμόνια είμαστε, σύντροφε! Κουλατζάδες θα γίνουμε. Και το δυστύχημα είναι ότι έχει πολλά μπαλκόνια η Ελλάδα. Για την Παπαρίγα και τους άλλους, εντάξει, μην ανησυχείς. Αυτοί μένουν σε ισόγειο. Δυστυχώς, σύντροφε, εμείς δεν πεθάναμε νωρίς.

0: Από την πρώτη πλευρά, λοιπόν, ακούσαμε το «Θα ήθελα να είχα», διασκευή του Ακάσα Ντιρένε, τον Παγκάνο Φρανσέσκ και Παρέσκα Φράνσες. Ακούσαμε το «Δυστυχώς», και αυτό σκηνοθετημένο είναι, έτσι δεν υπάρχουν live. Και το «Παπαρίγα Μάου Μάου», ή αλλιώς στο πρωτότυπο «Παπαγού Μάου Μάου», τον Wilson Harris White και Frazier, η ελληνική στίχη του Γιάννη Κακουλίδη και στα δύο κομμάτια. Και πάμε στη δεύτερη πλευρά να ακούσουμε το «Οχα Μάνα Μάν».
1: Καλά, ε? Μιλάμε για πολύ ακρίβεια, ρε παιδί μου. Προχθές πήγα στο σπίτι ενός φίλου μου και είχε στο χρηματοκιβώτιο 3 κιλά ντομάτες. Ξέρετε, ρε παιδιά, γιατί αυτή τη χρονιά τη λέμε 1991? Γιατί αν πέρσι πληρώναμε 19, φέτος πληρώνουμε 91. Πού να φας κρέα, ρε. Σε λίγο θα πουλάνε τα μαχαιροπύρουνα με οδηγίες χρήσεως. Έτσι όπως πάντα πράγματα, τις μπριζόλες δεν θα τις πουλάνε, θα τις νοικιάζουνε. Καλά, μιλάμε για την ακρίβεια. Παραμονές γιορτών, ρε παιδιά, πήγα στη Βουκουρεστίου σε ένα χρυσοχοείο και ρώτησα τον υπάλληλο τι μπορώ να πάρω, ρε φίλε, στη γυναίκα μου με 25 χιλιάρικα. Και τι μου είπε ο πούστης? Το ΦΠΑ. Εντάξει, θα σας βοηθήσω. Εντάξει, ευχαριστώ. Τα Χριστούγεννα, ρε παιδιά, λέω να στολίσω το χριστουγεννιάτικο δέντρο με ένα πιο πρωτότυπο τρόπο. Αντί για λαμπιόνια θα κρεμάσω τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αν με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμα και τα σκυλιά έχουν προβλήματα. Ένα σκυλί τις προάλλες κοιτάζοντας ένα παρκόμετρο γυρίζει σε ένα άλλο και του λέει: δηλαδή, ρε φίλε, από εδώ και πέρα θα πληρώνουμε.

0: Πάντως, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και αυτό, ρε παιδιά, είναι εκείνο που με ανησυχεί. Μητσοτάκης ποτέ δεν κάνει το ίδιο λάθος. Πάντα καινούριο. Εντάξει. Να τελειώνω τώρα, Μου μένουν ακόμα 2 λεπτά περίπου από τον προκαθορισμένο χρόνο του προγράμματός μου και συνήθως τον χρόνο αυτό τον αφήνω στο κοινό για χειροκρότημα. Εντάξει, μωρέ, θα σας βοηθήσω.
1: Διακόπτουμε αυτόν το δίσκο για να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο από όπου θα παρακολουθήσετε το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
2: Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Ελληνίδες, Έλληνες.
2: Δράτσε με ευκαιρία.
1: Δράτομαι της ευκαιρίας.
2: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτό το δίσκο με τον ελληνικό λαό.
1: Να επικοινωνήσω διαμέσου αυτού του δίσκου με τον ελληνικό λαό.
2: Ένα αποδάδειγμα ότι εγώ όμως τα τελευταία μου διέχεται βάθετατη πολλαγή οικονομική και πολιτιστική σύψη.
1: Είναι αποδεδειγμένο ότι η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται βαθυτάτη πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σύψη.
2: Κρίση ή παρέ.
1: Κρίση ή παρέ.
2: Κρίση ρε μαλάκα.
1: Κρίση ρε μαλάκα.
2: Κρίση ρε, κρίση, δεν καταλαβαίνεις.
1: Χρήση.
2: Καλά κοφάθηκες εντελώς, Κρίση ρε, κρίση.
1: Με συγχωρείτε, κρίση.
2: Έτσι μπράβο.
1: Έτσι μπράβο.
2: Και βάσε πέκαμε.
1: Και βάσει της επικειμένης
2: λέγονται κάποια παραφέροντα πράγματα
1: ανακατάτα
2: δεδομένες τους παρακατάσταση κατάσταση
1: ανακατάταξης στο χώρο των Βαλκανίων με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, θα ήθελα
2: πιο πέτρα τα ζέρα μαλάκα.
1: Α, μάλιστα. Προκειμένου να ακολουθηθεί κοινή πολιτική τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό τομέα, ρε μαλάκα.
2: Και επομένως, επαναφέμαζα γιατί εδώ δεν μέσα κάνω.
1: Και επομένως, κάθε προσπάθεια θα πρέπει να τίνει προς την κατάκτηση της επιθυμητής ομονίας, την οποία θεωρώ απαραίτητη, προκειμένου να ανακτήσει η χώρα την αξιοπιστία της τόσο στην Ευρώπη.
2: Κάτι ξέχασες,
1: Όσο και διεθνώς. Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
2: Εντάξει, κύριε πρόεδρε.
1: Το έθνος επεβίωσε εν μέσω συμφορών και τρικυμιών χάρης εις τις αστήρευτες ψυχικές του δυνάμεις. Το έθνος επεβίωσε. Μπράβο. Εν μέσω συμφορών και τρικυμιών.
2: Συμφορών και τρικυμιών.
1: Μπράβο. Χάρης στις αστήρευτες ψυχικές του.
2: Τελικά εσύ βγάζεις το λόγο ή εγώ?
1: Εσείς, κύριε πρόεδρε.
2: Εγώ, μπερδεύτηκα τώρα. Τι λέω.
1: Το χαρτί, κύριε πρόεδρε.
2: Το χαρτί. Συνεχίζω. Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
1: Κρέας, τυρί, ρύζι, γάλα καμπά.
2: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
1: Για κάτσε ρε μαλάκα, λάθος έκανα. Αυτό είναι το χαρτί για τα ψώνια που είχα για το Θόδωρο.
2: Και περαίνον το μήνυμά μου.
1: Και περαίνον το μήνυμά μου.
2: Θα ήθελα να τονίσω. Ότι όποιος νιώθε δυνατά τα κότσια του, να δεν απαλλάσσουν τον κούτσο.
1: Ότι...
2: Άσερα, δεν χρειάζεται. Αυτό θα το μεταφράσω εγώ. Εμάσα κότσια, αυτιάς μας άντσι, κότσο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αξίζω. Καλά, δεν ξέρω με τι μας γίνεται. Ελληνοτουρκικό λέμε, ελληνοβαλκανικό λέμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι το ελληνοελληνικό, ρε! Αμέ, τότε και οι πολιτικοί αρχηγοί και αποφάσισαν επιτέλους να συναντηθούν. Η συνάντηση θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα στην εντατική μονάδα του Γενικού Κρατικού. Καλά ρε παιδιά, τι γίνεται, ο ένας στο κρατικό, ο άλλος στο υγεία, ο άλλος στη Γερμανία. Κατάληψη στα νοσοκομεία κάνανε ρε παιδί μου. Το πιο έξυπνο ρε παιδιά, το είδα προχθές έναν τοίχο στα Εξάρχεια. Ο Καραμανλής ζει. Ζωή να έχει δηλαδή ο πρόεδρος, αλλά οι κακές γλώσσες λένε ότι όταν ήταν νέος, η νεκρά θάλασσα ήταν ακόμα άρρωστη. Αντέχει όμως, ε! Τον είδατε στο γκολφ της προάλλες, ε! Ντυσιματάκι σπορ, ε! Παντελονάκι, Καραμανλή Βάις, 501, όσο η ηλικία του. Αμ' ο άλλος, ε, παιδιά, ο Μητσοτάκης, που επιμένει να θέλει να μας κυβερνήσει. Ρε, πως αυτός δεν μπορεί να κατουρίσει, τι να μας κυβερνήσει, ρε! Ρε, παιδιά, τον Παπανδρέου, τον είδατε προχθές στην τηλεόραση, ε! Χρώμα ο μπαγάσας, ε! Σάπιο μήλο! Ρόμποκο, ρε παιδί μου! 60 κιλά σίδρο και μια γραβάτα! Τι είναι αυτή, ρε! Όλοι τους από 80 έως 800 ετών! Τελικά, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κοινοβούλιο! Αυτό είναι οικογενειακός τάφος! Πολιτικό το δίλημα, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα! Δεν ξέρουμε ποιος θα κυδέψει πρώτος ποιον! Εκτός ρε παιδιά, κι αν τους κυδέψουμε πολιτικά όλους μαζί εμείς και σιγάσουμε ρε παιδί μου, σωστός!
3: Λοιπόν, από τη δεύτερη πλευρά του πρώτου δίσκου ακούσαμε το «Όχα Μαν Αμάν» και αμέσως μετά περάσαμε στην τρίτη πλευρά του άλμπουμ, πρώτη του δεύτερου δίσκου, και ακούσαμε τον «Οικογενειακό τάφο». Από την τελευταία πλευρά του άλμπουμ, άλλα δύο μικρά κομματάκια, είναι το «Δελτίο Ειδήσεων» και το «Τραγούδι».

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο δελτίο του σταθμού μας θα σας ενημερώσουμε για τα τελευταία γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλησπέρα Νανά.
1: Καλησπέρα Τέρενς. Καλησπέρα Θοδωρή.
2: Καλησπέρα Νανά. Καλησπέρα Μάρο.
1: Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Τζέλα.
3: Καλησπέρα Μάρο. Καλησπέρα Τέρενς.
0: Καλησπέρα Τζέλα. Καληνύχτα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας.
4: Σατιρίζοντας το δελτίο ειδήσεων του Αντένα φυσικά. Και λίγο κακαουνάκι.
5: Συγγνώμη, τραγούδι.

0: ένα ακόμα τραγούδι.
1: Sport FM 94,6.
2: Τελευταίο ημίωρο του δεύτερου αφιερώματος στο Χάρι Κλίν. Τρέχουμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο κομμάτι που έχουμε επιλέξει μέσα από το Γρανίτα από Τζατζίκι. Είναι ο Άριος Πάγκος. Ακούσαμε νωρίτερα τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα να δίνει κατάθεση στην Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή. Πάμε να δούμε πώς τα είπε στο δικαστήριο, βέβαια. Θα μιλήσουμε για τυρί και τα αυγά.
3: Κυρίες και κύριοι, ξαναδιακόπτουμε αυτό το δίσκο για να συνδεθούμε αμέσως με την αίθουσα του Αρίου Πάγκου, από όπου θα παρακολουθήσετε το 3.257 επεισόδιο της δίκης του αιώνος. Στο βήμα βρίσκεται και καταθέτει για δεύτερο συνεχή χρόνο ο αυτόπτης μάρτυρ κύριος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας.
4: Συνεχίζεται η διακοπή σας συνεδρίασης.
5: Συνεχίζεται. Συνεχίζεται.
4: Θυμόσαστε, κύριε Τραμπάκουλα, που μείνατε χθες?
5: Θυμόμαστε. Πώς δεν θυμόμαστε? Στο ξενοδοχείο μείναμε χθες.
4: Μάλιστα. Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Τι Μάρτης? Πού τον έδωσε εσύ το Μάρτη? Δεκέμβριο πιάσαμε και ακόμα καταθέτουμε. Ας καρδαμιχτεί και εξαδιέρωτο.
4: Κύριε Μάρτης, έχουμε φτάσει στο επίμεχο σημείο.
5: Έχουμε φτάσει?
4: Ασφαλώς.
5: Άμα έχουμε φτάσει, να κατεβούμε τότε.
4: Όχι, δεν θα κατεβούμε πριν μου απαντήσετε με σαφήνεια σε τρεις ερωτήσεις που θα σας υποβάλω.
5: Σε τρεις,
4: Μάλιστα.
5: Και πρέπει να απαντήσω και στις τρεις,
4: Βεβαίως.
5: Άμα δεν απαντήσω, χάνω.
4: Κύριε Μάρτης.
5: Δεκέμβριος.
4: Προσέξτε τι σας ρωτάω.
5: Προσέχω.
4: Θέλω να μου πείτε το όνομα του τραπεζίτη που μεσολάβησε στην κατάθεση του ποσού των 650.000 μάρκων στο Λονδίνο.
5: Τι να σας πω?
4: Το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, το ξέρα και παιδί μου, κατά τη γλώσσα μου. Μήπως μπορείτε να μου βοηθήσετε λιγάκι?
4: Βεβαίως, τι θέλετε?
5: Μήπως μπορείτε να μου πείτε το πρώτο γράμμα?
4: Με ποιο γράμμα, κύριε Μάρτης?
5: Δεκέμβριος.
4: Από εμάς ζητάτε να μάθετε το όνομα του τραπεζίτη? Από εσάς περιμένει το δικαστήριο να τα ακούσει.
5: Τι να ακούσει?
4: Μα το όνομα του τραπεζίτη.
5: Το όνομα του τραπεζίτη, μπορώ να αλλάξω κατηγορία, να πάρω αθλητικά?
4: Τέλος πάντων, κύριε Μάρτης, θα σας κάνω άλλη ερώτηση. Προσέξτε, το ότι τα μάρκα δεν χρησιμοποιήθηκαν όπως καταθέσατε για τα νοσήλια του τέος πρωθυπουργού, αλλά για την αγορά διαμερίσματος στο Λονδίνο, εσείς πώς το μάθατε?
5: Το μάθαμε, αφού μας το είπε ο άνθρωπος. Και ως εκ τούτου το γνωρίζουμε εκ προημίου.
4: Ναι, αλλά ποιος σας το είπε? Μάλιστα.
5: Μας το είπε αυτός, ο τέτοιος, ο Δωμάζος.
4: Ποιος?
5: Ο Δωμάζος. Ο Αντωνιάτης. Ο Καμάρας.
4: Μα καλά, εσείς τι σχέση είχατε με τον επίτροπο?
5: Όχι και σχέση, κύριε πρόεδρε. Νύχτα ήταν. Πανσέλινο είχε. Κάτι ούζα παραπάνω ήπια. Χάσαμε και την κατσίκα.
4: Την κατσίκα.
5: Τρέχαμε πάνω στα βουνά να τη βρούμε. Σκόνταψε επίτροπος, έπεσε. Έσκυψαν το σκόσο και έγινε το κακό.
4: Μα τι είναι αυτά που μας λέτε, κύριε Μάρτης? Επί της ουσίας, παρακαλώ.
5: Επί της ουσίας, σας είπα κι εγώ, κύριε πρόεδρε.
4: Μια στιγμή, τον επίτροπο. Μπορείτε να μας πείτε που τον είδατε?
5: Κοιτάξτε, εγώ ως γνωστόν βοσκούσα τα πρόβατα εκεί παραπέρα.
4: Μάλιστα.
5: Και εκ πρώτης όψης άφησα από όξω τα πρόβατα και τα σκυλιά και πήγα μέσα και τον είδα.
4: Ναι. Και τι έκανε ο επίτροπος όταν τον είδατε?
5: Είχε δουλειά, κύριε πρόεδρε. Μάζευε τα λεφτά και τα έκανε τούβλα.
4: Ναι. Και τι έκανε τα τούβλα που μάζευε, όπως λέτε?
5: Όπως λέμε, μάζευε τα τούβλα και μετά άνοιξε μια μεγάλη τσάντα σαν ψωνίτη και τα κλείδωσε μέσα.
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης, το καταθέτετε συγκλονιστικά στοιχεία.
5: Συγκλονιστικά.
4: Δηλαδή τα χρήματα, τα τούβλα βρίσκονται στα χέρια του επιτρόπου?
5: Πέρα αυτό τώρα, έχουν φύγει.
4: Άρα τα τούβλα φύγανε για το Λονδίνο.
5: Ποιο Λονδίνο? Τα τούβλα φύγανε για το Μίτσα. Σα φαντάτε, κύριε Πίτροπος.
4: Στο Μίτσο ή στο Σάντερς?
5: Και ο Μίτσος άντρας είναι, κύριε πρόεδρε.
4: Κύριε Μάρτης, ξέρετε τη σημασία των όσων καταθέτετε?
5: Ξέρω.
4: Και παρακαλώ να καταχωριστεί στα πρακτικά το συνθηματικό όνομα Μίτσος.
5: Κατορθεί, εμένα τι με νοιάζει.
4: Πείτε μας, κύριε Μάρτης.
5: Δικαίωμα.
4: Τέλος πάντων, ποιος είναι τελικά ο άνθρωπος κλειδί που κρύβεται πίσω από το συνθηματικό όνομα Μίτσος?
5: Κλειδί? Τι κλειδί? Δεν σου γραφίζει κλειδί, ο άνθρωπος της Αγίας σου γραφίζει. Τον Άγιο Ανάργυρο του Σαλιαρέλη, τον Άγιο Μιλιά, τον Μπουλντόζα, την Μιμή, τη Βυζοκρατούσα.
4: Μιμή. Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Τι σχέση έχει η ζωγραφική με το Μίτσο και τα χρήματα τούβλα που πήρε από τον Επίτροπο?
5: Πώς, κύριε Πρόεδρε, αν δεν πάρει τα τούβλα, τα λεφτά από τον Επίτροπο, τσάπα θα σου γραφίζει.
4: Ναι, και για ποιο σκοπό έδωσε στο Μίτσο τα λεφτά ο Επίτροπος της Τράπεζας Κρήτης?
5: Ο Επίτροπος Τράπεζας δεν έδωσε τίποτα λεφτά ο Επίτροπος Τράπεζας Κρήτης. Τι δουλειά έχει ο άνθρωπος με αυτά?
4: Μια στιγμή, κύριε Μάρτης. Πριν από λίγο μας λέγατε άλλα.
5: Μάλιστα, σας λέγαμε.
4: Δηλαδή τώρα αλλάξατε?
5: Το πρωί.
4: Εννοώ την κατάθεσή σας.
5: Όχι, αυτή δεν την αλλάξαμε. Σόβρο κάνουμε να αλλάξαμε το πρωί. Τα άλλα τα αλλάζουμε όταν ζούμε. Όταν θελωζόμαστε, φράγουμε ένα πετσετάκι έτσι και τα παίρνουμε έτσι εκ των κάτω προς τα πάνω. Μην πάθουμε και κανένα infection.
4: Κύριε Μάρτης, απαντήστε με, σας παρακαλώ,
5: ευθέως.
4: Ποιος έδωσε τα λεφτά στο Μίτσο?
5: Επίτροπος.
4: Της Τράπεζας Κρήτης.
5: Και Παναγιά της Κατσιγέρας. Τα έδωκε εκεί στο Μίτσο για να ζωγραφίσει την εκκλησία.
4: Φοβούμαι, κύριε Μάρτης. Τέλος πάντων, ότι διατελείται εν συγχύση.
5: Ορίστε.
4: Καλά, καλά. Αν έχετε καταλάβει τίποτα από όλη αυτή την υπόθεση, εμένα τελικά να με φτύσετε.
5: Πολύ ευχαρίστω. Τώρα αμέσως θέλετε?
4: Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, τελείωσαμε.
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι κερδίζω?
4: Κερδίζετε ένα σκουπιδοφάγο, ένα σετ χελωνονιτζάκια, δύο χύτρες ταχύτητος και θα διαγωνιστείτε μαζί με τους άλλους μάρτυρες στο μεγάλο τελικό για το GTI. Κυρίες και κύριοι, από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και το μάρτυρα κύριο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα, καλή σας μέρα.
5: Καληνύχτα, γιατί νύχτωστε. Καληνύχτα σας.
0: Πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Πω πω, το καημένο το κορκοδιλάκι.
5: Λοιπόν, είναι τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης, τηλεπαιχνίδια, GTI, αυτά, τι κερδίζω, τι χάνω. Λοιπόν, και από το 1991 ακολουθεί μια παύση 6 ετών για να φτάσουμε στην τελευταία του δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε μόνο σε CD. The X-Clean Files ανάποδα. Και πάμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να ακούσουμε το «Μια μέρα στην πόλη».
6: Αθήνα, 3 η ώρα το πρωί. Η πόλη κοιμάται. Η πρωινή υγρασία απλώνεται νοχελικά στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων. Οι κάτοικοι της πόλης αναπαύονται μετά από μια μέρα κοπιαστικής δουλειάς. Κάποιοι άλλοι όμως, οι πολίτες μας, ξαγρυπνούν σκληρά εργαζόμενοι τη νύχτα για να κερδίσουν κι αυτοί με τον ιδρώτα τους, τον Άρτον, τον Επιούσιο.
7: Με όχο την κόλλησε ο μάλακας.
8: Άντε ρε μαλάκα, μια ώρα κάνεις.
7: Αφού δεν ανοίγει το γαμημένο, δεν
8: θα μείνει. Το εδώ ρε μαλάκα, άσχετε. Κράτα τσίλιες εσύ και άστο σε μένα, γιατί θα ξημερωθούμε.
7: Άντε ρε ξεπνά.
8: Όχι ρε γαμό την πουτάνα μου, γαμό συνάγερμός του και του μαλάκα.
7: Σκατά τα έκανες ρε μαλάκα, πάνε να φύγουμε τώρα, δεν πλακώσει η αστυνομία.
8: Τι λέει ρε, και να αφήσουμε το μαγνητόφωνο μέσα.
7: Ποιος θα το κλέψει ρε μαλάκα.
8: Η αστυνομία που θα πλακώσει βρε παλιό μαλάκα.
7: Σωστά, και αυτή η ίδια δουλειά μαζί μας κάνουνε. Τρέξε ρε μαλάκα, τρέξε. Τρέξε τώρα. Μαλάκα σκότωσες τη γάτα, τρέξε ρε μαλάκα.
6: Λιγοστά τα αυτοκίνητα στο δρόμο. Περνούν και χάνονται λουσμένα στα κίτρινα φώτα των λεωφόρων, ενώ οι τελευταίοι θαμώνες των κοσμικών μπαρ, των νυχτερινών κέντρων και των κλασικών ινομαγειρίων επιστρέφουν και εκείνοι στα σπίτια τους.
9: Ταξί! Ταξί! Κυρία του Φαμπλογραφία. Ταξί! Πού είσαι, ταξί!
10: Πού πάμε, κύριε?
9: Πού πάμε? Πάμε γενικό.
10: Σας παρακαλώ, κύριε, πέστε μου που πάμε.
9: Πού παρακαλώ, γιατί ούτως ή άλλως θα πάμε. Πάμε στο
10: Κολονάκι.
9: Στο Κολονό πάμε.
10: Πολύ ωραία.
9: Τι πολύ ωραία, σκατά, αλλά τέλος πάντων πάμε. Δεν μου λέει παλικάρι.
10: Μάλιστα, κύριε.
9: Μπορεί να μου πεις τι ώρα είναι?
10: 3 το πρωί είναι, κύριε.
9: Τι λέει, μωρί μου, πότε πήγε 5? 3 το πρωί, καλά μου το θυμήθηκε. Φουλάκο, με συγχωρείς, μισό λεπτό, έτσι.
10: Παρακαλώ. Ωρα που πέσα. Τι έγινε, ραμάστορα?
9: Τι έγινε, τι έγινε, φίλε? 3 η ώρα το πρωί. Τι ώρα το πρωί, δεν είπε, δε φίλε?
10: Μάλιστα, 3 η ώρα το πρωί, και λοιπόν.
9: Τι λοιπόν, 3 η ώρα το πρωί. Η μέρα έρχεται, το Johnny Walker φεύγει. Απλούστε, ρε.
10: Απλούστατα.
6: Η μέρα έρχεται. Τα ρολόγια μετρούν το χρόνο που απομένει για την πόλη να ξυπνήσει. Οι ώρες περνούν, τα λεπτά κυλούν και τα δευτερόλεπτα τρέχουν. 5, 4, 3, 2,
11: Ένα. Καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε.

0: Λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Σας παρακάλεσα να κάνουμε λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ λίγο ησυχία για να συνεχίσουμε την αφήγηση. Σκάστε βρε παλιωμαλάκες! Η μέρα είναι ηλιόλουστη. Τα πουλάκια και λαϊδάνε στα κλαράκια και να τα μαθητούδια που ξεχύνονται μαζί με το δάσκαλό τους στο κοντινό πάρκο με τη λιμούλα και τα παπάκια σε μια ανοιξιάτικη σχολική εκδρομή. Φτάσαμε! Για ελάτε όλα τα παιδάκια και καθίστε εδώ μπροστά μου. Κάντε ησυχία, παιδιά. Κωστάκη, μην καθαρίζεις τα νύχια σου με το σουγιά, σε παρακαλώ. Γιωργάκη και Μιχαλάκη, σταματήστε να πίνετε μπύρες πρωί-πρωί. Ησυχάστε, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, σήμερα κάνουμε αυτή τη μικρή εκπαιδευτική εκδρομή στο όμορφο αυτό πάρκο, μια όαση μες στην καρδιά της πόλης, για να γνωρίσουν όλα τα παιδάκια από κοντά τις ομορφιές της φύσης, να δούμε τα ανθισμένα δέντρα.
1: Αυτό το δέντρο πρέπει να είναι άρρωστο, κύριε, γεμάτο ενέσεις είναι.
0: Ναι, μάλλον. Τις ανθισμένες τριανταφυλλές, τα παρτέρια με τα υπέροχα γαρίφαλα και να ακούσουμε τους υπέροχους ήχους της φύσης.
2: Που πάρε μαλάκα, έχεις κλείσει όλο του την κυκλοφορία.
0: Έχεις και την κυκλοφορία, μαλάκα.
2: Άμα κατέβω θα σου πω εδώ, μωρή παλιά αδερφάρα. Άμα κατέβεις θα μου κάνεις τα 3-2.
0: Θα του κάνει τα 3-2.
2: Έτσι να κάνει ο κόλος, παλιό μαλάκα.
0: Έτσι να κάνει ο κόλος. Θέλω να πω να ακούσουμε τους ήχους από τον ανουριστικό κελάιδημα των πουλιών και να θαυμάσουμε την όμορφη αυτή λιμνούλα που πάνω στα δροσερά νερά της επιπλέουν ολόδροσα κυπελάκια από παγωτό, μια σαγιονάρα μιτσούκο, πλαστικές σακούλες, σερβιέτες, 1, 2, 4 προφυλακτικά
1: και μια σκατούλα.
0: Θέλω να πω πως επιπλέουν νούφαρα, νάρκηση, ολόλευκη κύκνη, περιστέρια, σπουργιτάκια, πάπιες και χήνες που κολυμπούν ανέμελα και ευτυχισμένα δίπλα στους επισκέπτες που τα ταΐζουν και τα πυροβολούν με τις χαριτωμένες καραμπίνες τους.
1: Το μπού στη σημάδι, στο μάτι τον πέτυχε τον κύκνο.
0: Γάμισε τα κουτάλια, θέλω να πω. Τα πουλάκια αυτά που είναι, δηλαδή που ήταν το στολίδι αυτού του πάρκου. Αυτού του πάρκου που μέσα από την πυκνή του βλάστηση αναδύεται καθαρό οξυγόν. Θέλω να πω.
1: Θέλεις να πεις, κύριε, ότι το γαμίσαμε και ψόφισε.
0: Μπράβο, Κωστάκη. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τόση ώρα.
3: Όμως η μέρα και η περιήγησή μας δεν τελειώνει εδώ. Κοντεύει μεσημέρι και οι κάτοικοι αυτής της πόλης βρίσκονται στο ζενίθ της απόδοσης και της ενεργητικότητάς τους. Παντού συναντάς ευτυχισμένους, χαμογελαστούς ανθρώπους που ανεβοκατεβαίνουν σκάλες και τακτοποιούν τις τελευταίες τους δουλειές λίγο πριν τη μεσημεριανή ξεκούραση. Γεμάτα τα καταστήματα, γεμάτα τα γραφεία, γεμάτες οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες.
0: Ο επόμενος, παρακαλώ, πιέστε μου γρήγορα, σας παρακαλώ, τι θέλετε?
4: Τίποτα, να, μια υπογραφή θέλω εδώ, τίποτα, πλάκα.
0: Τι εσπλάκασε, χαρτόσημα έχετε?
4: Καλά τώρα, πλάκα μου κάνεις, αφού είμαι οργανωμένος, χαρτόσημα δεν θα είχα.
0: Ναι, έχετε.
4: Βέβαια ρε παιδί μου, αφού το είπαμε, οργανωμένος.
0: Μάλιστα, δε μου λέτε, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 έχετε?
4: Μπορεί και το 105 έχω και το 106 έχω, ορίστε.
0: Ταυτότητα έχετε?
4: Και ταυτότητα, ρε παιδί μου, ό,τι γουστάρεις, οργανωμένος είπαμε, νάτι.
3: Μπράβο, πιστοποιητικό γεννήσεως.
4: Καλά, πλάκα μου.
3: Βιβλιάριο ασθενείας.
4: Εδώ είναι.
3: Εκλογικό βιβλιάριο.
4: Να το.
3: Εκαθαριστικό εφορίας.
4: Να καθόλου.
3: Ορολογική ενημέρωση.
4: Πάρτιν.
3: Απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας.
4: Έρχεται.
3: Πιστοποιητικό από τον παπά της ενορίας σας ότι είστε ακόμα εν ζωή, έχετε.
4: Όλα εδώ είναι, ρε παιδί μου, ορίστε.
3: Ναι, έτσι.
4: Βέβαια, ρε παιδί μου, οργανωμένος είπαμε.
3: Ναι, δεν μου λέτε, κύριε, ώρα έχετε.
4: Καλά, ώρα δεν θα είχα. Τι οργανωμένος θα ήμουν χωρίς ώρα.
3: Η επευκαιρία, τι ώρα έχετε, σας παρακαλώ.
4: Μια μισή,
3: Δυστυχώς κολλάσαμε. Ελάτε αύριο το πρωί. Εμείς είμαστε πιο οργανωμένοι.
5: Το μετρό τσουλάει αδιάφορο πάνω στις σιδερένιες ράγες, ενώ μέσα στα βαγόνια οι επιβάτες συζητούν χαμογελαστοί, γεμάτοι αισιοδοξία και κέφι.
0: Βοηθήστε με, καλέ Χριστιανή, έχασα τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Έχω 3 αδερφάκια. Τα 2 έχουν καρδιά και τα άλλα 2 έχουν καρκίνο.
6: Και τα άλλα 3 παίζουν μπάσκετ.
0: Έχασα τα μάτια μου, καλή μου άνθρωποι.
6: Ψάξε, ρε παιδί μου, κάπου θα έχουν παραπέσει.
7: Κουμπί του έριξε στο άνθρωπο που χαράλαμπε.
6: Αυτό έριξα, ρε γυναίκα.
5: Τρεις το μεσημέρι. Η ώρα της κοινής ησυχίας. Μια ώρα ιερή για τον Έλληνα. Την ώρα αυτή τα πάντα σωπαίνουν. Τα μόνα που ακούγονται είναι τα καναρίνια στα μπαλκόνια που συνανουρίζουν με τις μελωδίες τους, κάνοντας κόντρες με τους κότσιφες και τα σκουλγίτια. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι.
8: Γιατί εμείς μπορούμε να κοιμηθούμε, βρε μαλάκα!
5: Και όσοι δεν μπορούν να κοιμηθούν, περνούν την ώρα της μεσημεριανής ξεκούρασης φιλοσοφώντας.
0: Εμένα μαλάκα.
8: Βέουρο μαλάκα.
0: Εμένα είμαι μαλάκα.
8: Μαλάκα.
0: Μένα είμαι μαλάκα.
8: Μπάτσο είναι μαλάκα.
0: Εντά μαλάκα.
5: Έχει πλέον βραδιάσει. Ένα ολόχρυσο φεγγάρι φωτίζει τώρα ολόκληρη την πόλη. Ενώ οι φιλοσοφικές συζητήσεις ακόμα δίνουν και παίρνουν.
8: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
8: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
8: Μαλάκα.
0: Μαλάκα.
8: Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα.
0: Πούστη.
8: Μην αλλάζεις θέμα, ρε μαλάκα.
5: Αλλά ας αφήσουμε την νεολαία με τους προβληματισμούς της και ας πάμε μια βόλτα στη νυχτερινή Αθήνα. Την Αθήνα που μόλις ανάψουν τα φώτα δείχνει την άλλη της όψη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους για να διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Άλλοι πηγαίνουν θέατρο, άλλοι σινεμά, άλλοι στην ταβέρνα. Εσείς όμως, ελάτε μαζί μου. Με συγχωρείτε, ένα καλαθάκι λουλούδια στην κυρία είπατε.
8: Τι καλαθάκι, ρε κολοσσέ. Φτωχοί είμαστε. Δώστης έναν άτρεπόμενο, ρε παιδί μου. Κάλτε μου τα παπούτσια.
6: Σε πόνεσαι, με πόνεσαι.

0: αρτιές και τις αρτιέρες δικέ μου.
1: Ξημερώνει και πάλι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι οι θαμώνες επιστρέφουν με τις παρέες τους ήσυχα ήσυχα στα σπίτια τους μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση.

0: Αυτοί δεν επέστρεψαν. Αθήνα, μια πόλη που ζει και δεν ζει μέρα και νύχτα.
1: Είμαι που λες δική μου αραγμένος στα λέδερ θερμενόμενα καθίσματα, σκέτος βούδας υπερδιπλάσια. Μόλις έχω παραλάβει το καινούριο Ferrari Turbo Cabrio Energizer Maybe και αερόσαγο και έχω βγει κολλητέ μου στην Εθνική για ροντάρισμα. Κάτσε καλά ο γκόλιθε, έτσι. Μιλάμε για 10.000 κυβικά μηχάνημα, 15 κυβότιο ταχυτήτων και 15 κυβότια γαριδάκια στο πορτμπαγκάζ. Έχω γεμίσει και το ρεζερβουάρ σε μια CL και κατεβαίνω πλακωμένο στην Εθνική. Δίπλα η κυρία διαβάζει το μόδα μπάνιο, ρε παιδί μου, για να διαλέξει τι μητέ θα βάλω μες στο αυθαίρετο. Κι όπως βγαίνω γκαζωμένος αριστερά και προσπερνάω με 180 ένα τριαξονικό που προσπέρναγε μια ταλίκα με ρεμούλκα που πήγαινε να προσπεράσει ένα βίντεο της βλέπω στο καθρεφτάκι ένα Πόρσε στα 50 μέτρα να μου αναβοσβήνει τα φώτα να με προσπεράσει. Τρελάθηκα τεράστια. Που πάρε καραμίτρο, λέω μέσα μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο που θα προσπεράσει τον Βασίλη. Και κατεβάζω Τετάρτη. Κόλλησα στο κάθισμα από την επιτάχυνση ο γκόλιθος. Στο μπαρμπρίζ κολλήσανε τρεις γάτες. Δύο σκύλοι. Και μια χελώνα χωρίς κάφκαλο. Καλά που ήτανε κοκκινή Φεράρι και δεν φαινόντουσαν τα αίματα δικέ μου. Κοίτα τώρα πίσω, μωρή, της λέω, να δεις αν φαίνεται ο ξενέρωτος με την Πόρσε, γιατί εγώ σνομπάρω να κοιτάξω. Πίσω είναι ακόμα, Βασίλη, μου λέει, και μου κλείνει προστιχά το μάτι. Δεν σε πιστεύω, μωρή, της λέω. Γυρνάω να δω και το βλέπω στα 20 μέτρα να ξανακορνάρει για να προσπεράσει. Αλλά εγώ που να κολώσω τρεις υπόστατε, τσίτα το γκάζι, ρε παιδί μου. Πόσα γράφει, μωρή, το κοντέρ της, λέω τώρα. 300, Βασίλη, μου λέει. Και στο παμπρίζ τι είναι αυτό που γράφει, μωρή, της λέω. Στα μπλόκα της αγροτιάς να σπάσει του σημείδιο τσαμπουκάς, μου λέει. Γιατί στο μεταξύ είχα πάρει παραμαζωμά μια διαδήλωση από 500 αγρότες που είχαν κλείσει την Εθνική και είχε μείνει το πάνω απάνω στη Φεράρι. Και με το που πάω να βάλω μια κασέτα του Βασιλάκη του Καρά στο μαγνητόφωνο, τσακ, βλέπω ένα χέρι πεταμένο στο πάτωμα μαζί με την απόδειξη από τα διόδια. Πότε φτάσαμε, μωρή, στα διόδια, της λέω. Τα έχουμε περάσει εδώ και μια ώρα, Βασίλη, μου λέει, κυρία. Αλλά έφυγες λίγο απότομα και δεν πρόλαβε ο υπάλληλος να τραβήξει το χέρι του. Και εκείνη την ώρα χτυπάει η πόρτα δικέ μου και τα παίρνω στο κρανίο, ε. Ποιος είναι, ρε παιδάκι μου, τέτοια ώρα, λέω. Άνοιξε, ρε φίλε μου, λέει, ένας τύπος που γρεβόταν απόξω, γιατί σφήνωσα στο παράθυρο με το πανό. Από τον κόμπο της βιοκαρπέτ με σέρνεται. Δεν χωράς, ρε μεγάλε, του λέω. Είναι σπορ του αυτοκίνητο. Κατέβα και πάρε κρυμαν άλλον. Τσακ. Και κατεβάζω τα ηλεκτρικά παράθυρα. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, μου λέει ο αγρότης. Και τον επέρνει ο αέρας το δικό σου και τον πάει και τον εσκάει απάνω στην Πόρσε, ρε παιδί μου. Κι όπως σκάει απάνω στο καπό, χλάτς, του ανοίγει ο αερόσακος του ατόμου και δεν βλέπει δικαί μου την τύφλα του. Πετάει και δύο μαντιλίκια, τρεις κολλιές και ένα φρενάρισμα και πάει και καρφώνεται δικέ μου πάνω σε μία ταλίκα. Και γαμώ τα δυστυχήματα, ε! Αληφίτατο μου. Και το αυτοκίνητο από Πόρσε έγινε τεσσεβό. Καλά να πάθει, ρε παιδί μου, άσχετος. Το πετρωμένο φυγεί αδύνατο. Ήθελε να κάνει κόντρες με τον Billy the King of the Road, το βασιλιά της ασφάλτου, ρε παιδί μου. Δεν γεννήθηκε ακόμα το άτομο, ρε παιδάκι μου, που θα προσπεράσει το βασίλη. Το πάμε. Αφού μου οδηγάρα ο μούστης. Σκέψου δικαί μου να είχα και δίπλωμα, ε. Κρατήσου μου τα μούρα.
2: Και κάπου εδώ πρέπει να τα μαζέψουμε. Με την κυρία Κατίνα για χαλάκι θα σας πω δύο πράγματα για το X-Clean Files ανάποδα. Κυρία Κατίνα, πες μου τα παρόμοια σου. Και στα περισσότερα τραγούδια είναι γραμμένη από τον Διονύση Τσακνή. Ενορχιστρώσεις έχει κάνει και ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας. Στα ντραμς ο Στέφανος Δημητρίου. Χρόνια του Βασίλη Κωνσταντίνου. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπαρβαγάλας στην ηλεκτρική κιθάρα και στο computer programming. Ο Μιχάλης Μουστάκα στα keyboards. Ο Ποιήμης Πέτρου Ισάντη Πολίτη στα φωνητικά. Ο Γιώργος Αρχοντάκης τους Magic Dispel στα samples και, στα, και στο ηλεκτρικό μπάσο. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει πέσει, παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Ο Δημήτρης Μπέλος έχει παίξει keyboards και έχει κάνει κάποια scratches. Και κάποιες από τις ενορχιστρώσεις. Ο Χρήστος Παπαδόπουλος επίσης έχει πέσει, παίξει ηλεκτρικό μπάσο. Η Σάντι Πολίτη έχει κάνει φωνητικά επίσης.
3: Βαρέθηκα να ζω με πλαστικές ιδέες και υποκατάστατα. Με τα σκουπίδια που μας ρίχνουνε στη μάπα οι πινές.
2: Ο Αλέκος Παρασκευόπουλος έχει παίξει επίσης ακουστικό μπάσο.
3: Στόμα να μιλήσουνε βρωμάσα καμπινέδες και σαβωτρία.
2: Και ο Μιχάλης Μουστάκης keyboards.
3: Βαρέθηκα να ζω με το μαλάκα που αγόρασε με κάρτα τα γυαλιά του αέτου.
2: Στο επόμενο κομμάτι που θα κλείσει και το αφιέρωμά μας ακούγεται και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.

0: σε μισό. Τα κείμενα του Χάρη Κλίν.
1: Σε βρίζω, σε θαυμάζω, σε λυπάμαι. Και φοβάμαι που...
0: Σε κάποια έχει συνεργαστεί και ο Βαγγέλης Μπαλαφούτης.
1: Καθορίζεις, κρίνεις και αποφασίζεις.
0: Ένα τραγούδι έχει συνθέσει και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, όπως σας είπα. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι.
1: Χορυπαντικά σου τα κουτιά της Coca-Cola.
0: Χάρη, θα σε θυμόμαστε για πάντα.
1: Και τα προφυλακτικά σου.
0: Το γέλιο που μας χάρισες, το χιούμορ που μας έμαθες. Το προηγούμενο αφιέρωμα του 2018 ήταν αφιερωμένο κάπου, τούτο δεν είναι. Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας, τα διάβασα όλα.
1: Οι βολεμένες αδερφές και μεγάλο εδώ.
0: Τι είναι η πατρίδα μας.
1: Με ένα γαρίφαλο στο μέρος της κατ...
0: Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή μέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: Τηλεφώνησε τώρα
1: στο
0: 090-22-22-22.
2: Τι είναι η πατρίδα μας.
3: Έλατε.
4: Ποιανού είναι ρεμάκια στα μάτια που βλέπετε στην οθόνη σας, του έτσι, του αλλιώτικου, του πασαλιμανιώτικου.

ένα τέτοιο, με ένα αυτό και έχει από πάνω ένα άλλο. Αυτό είναι η πατρίδα μας, η Ελλάδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: φαινετική σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα. Κυριάκος Σταθερόπουλος, τα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς, όλοι εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου, sportfm.gr στο σελίδα, την οποία, από την οποία παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πρωινό της Δευτέρας 31 Αυγούστου, την επομένη της δεύτερης αγωνιστικής, μιας δεύτερης αγωνιστικής η οποία είχε παιχνίδια στο όριο, πολλά παιχνίδια στο όριο, και τελικά ένας την πάτησε, μία την πάτησε και αυτή ήταν η ΑΕΚ από τους μεγάλους, χθες το βράδυ που μας ταλαιπώρησαν πάλι με όλα τα παιχνίδια εκεί να είναι σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά ό,τι καταφέραμε, προλάβαμε και είδαμε από όλα τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός πέρασε από την Τρίπολη νικηφόρα με ένα 0 σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να το καθαρίσει πιο εύκολα, θα μπορούσε να πάθει και τη ζημιά, αλλά κρατάει το αποτέλεσμα και τη φρεσκάδα με την οποία μπήκε στο μάτς, και φυσικά τους 3 βαθμούς και την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του. Ο ΠΑΟΚ, σημαντική νίκη, πολύ σημαντική, ειδικά και με τον τρόπο που ήρθε, καθώς έμεινε πίσω στο Περιστέρι στο σκορ, αλλά ανέτρεψε το μάτς με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα, που όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και σχολίαζα ότι βλέπω αναβαθμισμένο τον Μπέλκα πλέον τη φετινή σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι επί Λουτσέσκου δεν έδινε ο Μπέλκας αυτά που μπορούσε. Είναι μια πραγματικότητα. Θα πει κανείς δεν έβρισκε και το χώρο. Εντάξει, οκ, και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, με πρωταγωνιστή τον Μπέλκα, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σημαντικό διπλό στο Περιστέρι, νίκησε 2-1, ανατρέποντας το 1-0 του Ατρόμητου. Ενώ η ΑΕΚ στην Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά, σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν εμφανίστηκε τόσο καλή, ήρθε ισοπαλή 1-1, την πάτησε γιατί δέχτηκε γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα. Όμως βλέποντας τον αγώνα θα μπορούσε να πει κανείς κάλλιστα ότι θα μπορούσε να το δεχτεί και πολύ πιο νωρίς αυτό το γκολ. Ουσιαστικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ξύπνησε και έβγαλε με τον Γιώβιτς εκεί κάποιες φάσεις. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ήρθε τον γκολ με τον Βάργα, αλλά μετά επαναπαύτηκε στο 0-1 η ΑΕΚ και στο τέλος το πλήρωσε. Στα άλλα είχαμε το παιχνίδι του Βόλου με τον Ηρακλή που ήρθε ισόπαλο 1-1. Είχαμε την νίκη του Πανετολικού με την Καλαμάτα 2-0. Αυτά είχαμε και σήμερα έχουμε και το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική στη Βιωτία. Ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 και είναι το μάτς που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Λοιπόν, πού είμαστε, για να δω πού είμαστε, για να δω πού είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Λούμαξη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη, Βόρεια Εύβοια Λίμνη, καλή εβδομάδα. Ο Μουσουράκης λέει θα είναι μόνο στα βράδια, θα έχει και παρέα, να το πείτε προσοχής διαχείριση του αχιλλέα. Πες αναλυτικά το πρόγραμμα του σταθμού. Δεν έχει αλλαγές πολλές στο πρόγραμμα του σταθμού. Αυτήν την εβδομάδα η αλλαγή είναι αυτή, ότι κατέβηκαν τα παιδιά στο 2-4, ο Ηρακλής με τον Διονύση μαζί με τον Σταύρο, και ότι στο 12-2 θα είναι ο Νίκος Ωράλης με τον Μουζουράκη. Αυτές είναι οι διαφορές. Δεν βλέπω. Υπάρχει κάποια άλλη μέσα στη μέρα?
1: Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εντάξει, τώρα οι λιθιότητες. Είστε τόσο Ολυμπιακοί, τόσο Παναθηναϊκοί. Εκτός τώρα, άμα τους μετρήσουμε έναν-έναν, παιδιά, θα κλάψουμε. Αλλά αυτό αφορά, είναι εντελώς προσωπικό για μας. Και αφορά και ο κόσμος που ακούει τι λέει ο καθένας στο μικρόφωνο και εκπροσωπεί τον εαυτό του. Τώρα τα άλλα είναι μπούρδες, φαίνονται σε ακροαματικότητες και στην εκτίμηση του κόσμου συνολικά. Εντάξει, γιατί μου έρχονται μηνύματα και οι λιθιότητες. Δεν να πω. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε ενηλικιωθεί. Αποδεικνύεται το τι λέει ο καθένας και το πώς συμπεριφέρεται.
0: Καλημέρα, Τρελόπεδα. Χθες η μετάδοση λέει ύψου ή τσίπο τσουβέλας, λέει, δεν είναι offside και μετά γέλαγε. Δεν καταλαβαίνω τι λες, Μάικ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ναι. Καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Κυριάκου. Παιχταράς, λέει ο Ταχάλη. Δίκαια και έτσι ο ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε, λέει. Χαιρετισμούς αετίνες Μάικ Ατρομητάρας. Αλήθεια είναι. Πολύ καλός ο Ταχάλη. Πάρα πολύ καλός. Για πες.
1: Και επίσης τα βράδια, ναι, εκτός από τα δύο παιδιά που θα είναι συνέχεια ο Μανώλης και ο Νίκος, θα είναι ένας ρεπόρτερ και νομίζω, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί, ότι μπορεί να είναι και ρεπόρτερ εκτός σταθμού τις μέρες που έχει αγώνες ευρωπαϊκούς που να συνοδεύει τα παιδιά. Και μπάσκετ όταν έχει, θα είναι κάποιος που είναι μπασκετικός από τα παιδιά εδώ του σταθμού.
0: Συγγνώμη που θα σε δώσω, αλλά θα πω δώσω φίλους που μου λένε ότι άρχισα, ότι εδώ είμαι.
1: Εγώ, παιδιά. είχα βάλει 5 και 10 και 5,5 το κινητό και χτύπησε μόνο το 5,5. Οπότε την είχα δει και άνετος εγώ και ερχόμουν να τραλάω. Και μετά βλέπω 5 και 58 και.
0: Βαγγέλη, να ξέρεις, λέει, πως δεν έρχονταν το διπλό, δεν θα γύριζα από Τσεχία, απλά στο λόγιο να ξέρεις. Θα γύριζα, αλλά θα έχει γίνει ζημιά, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπάρα σε όλους. Πολύ και αγάπη και τρέλα. Ο Τέσσερις των Δεκανήσων, ο Παναγιώτης ο Τζόρνταν, ο φίλος μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πανάθα από τον δρόμο στην Ιωαντώνης. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα Γερμανίας. Από σήμερα επιστροφή στην καθημερινότητα. Καλό χειμώνα να έχουμε. Ήμουν προχθές μέσα στον αγώνα Ντόρτμουντ Αμβούργο. Όλοι μιλούσαν και χαιρόταν το ελληνικό δίδυμο. Πώς να βλέπατε, πού να βλέπατε τι έγινε, λέει, στον κόλπο Κωνσταντέλια και πώς οι ελληνικές σημαίες ανεβήκαν. Τέλος πάντων, να γίνει καλά το παλικάρι.
1: Περαστικά θα γυρίσει δρυμύτερος, είναι στο κατάλληλο μέρος, θα γυρίσει δυνατότερος. Είναι... Το ευχόμαστε περαστικά να πω δια της τύχης. Είναι κρίμα, αλλά ναι, θα γυρίσει δυνατότερος.
0: Ήρεμα, κυρία μου, να πω και εγώ δύο λόγια. Ναι, είναι πραγματικά πάρα πολύ στενάχωρο. Πάρα πολύ στενάχωρο και το timing είναι τρομερά άσχημο. Δηλαδή, να σκάει στη Γερμανία να κάνει αυτή την εμφάνιση, να βάζει αυτό τον γκολ, να. Και να έρχεται αυτός ο τραυματισμός κιόλας.
1: 12 μέρες ακριβώς.
0: Σιδερένιος να είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τώρα καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Στέλνει ο φίλος μας ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάλλον κάποιος έχει αποκοιμηθεί, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλους, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Καλή αρχή στην Ελλάδα για την Πανάθα. Υπομονή, στήριξη και ένα εξάρι να δαγκώνει, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, φιλαράκια. Είχα αρχίσει να πιστεύω πως δεν έχει εκπομπή σήμερα. Άρης Βαγγέλη, καλή εκπομπή, Νικόλας από Χανιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο πλαίσιο της αποφόρησης να σε ρωτήσω τι ομάδα ήταν τα χελωνονιτζάκια. Μπαρχελώνα. Τα φιλιά μου από καλοκαιρινό Ηράκλειο, λέω, Κιμώνας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Την ίσια για Παρασκευή, την αγάπη μου στην παρέα. Πολλά μπράβο στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών για την νίκη της Γαλλίας και την είσοδο στην Οκτάδα, λέει ο Δημήτρης ο Μπασχετικός. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος και Κυριακό.
1: Σε αντίθεση με μένα, βεβαίως.
0: Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, αδέλφια?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, φίλε μου. Βαγγέλη, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία μετάδοση, σου το είπα κιόλα. Μας έφερες και γουλ, μακάρι να πηγαίνει συνέχεια εσύ και να μας φαίνει στα διπλά και τα μονά και το ένα και το άλλο και να κάνουμε μια καλή πορεία και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Το εύχομαι αυτό, μακάρι, αν μπορείς.
1: Είναι γουρλής ο Νερατζιάς.
0: Εντάξει.
2: Είναι γουρλής, είναι γουρλής.
0: Μου ζητήσανε να βάλω τον Παναθηναϊκό στη League Face, ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα.
2: Είναι, το έκανε και με το παραπάνω. Μπορεί να μας δει και λίγο ψυχή να πούμε και να περάσουμε με πέναλτι. Αλλά ήταν καθαρό πέναλτι.
0: Ήταν καθαρό, ήταν καθαρό.
2: Διευθυντής αυτός μοίραζε κάρτες σε εμάς και στους άλλους για να βγάλει κάρτα.
0: Κοίταξε να σου πω, στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακό, στο δεύτερο το μάζεψε. Στο πρώτο ήταν πολύ κακό.
2: Το είχες, αλλά στο πρώτο ήταν πάρε δώσε κάρτες. Ήθελα να σε ρωτήσω, με το κανάλι τώρα το Sky, αυτό θα είναι ελεύθερο, τι θα είναι, έμαθες? Ενώ θα είναι, μπορεί, παιδί μου, θα πληρώνει.
0: Μέχρι 20 του Σεπτέμβρη θα συνεχίσει έτσι όπως είναι τώρα η κατάσταση. Μετά θα έχουμε ανακοινώσεις, Πανούλη. Μέχρι 20 Σεπτέμβρη θα δείχνει ο Sky τα παιχνίδια ελεύθερα. Μετά θα δούμε.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα έχουμε.
0: Έγινε, φιλέ.
2: Άστε καλά, γεια.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νίκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κυριακό.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Επίσης, φίλε.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Ναι. Για να μην το ξεκινήσω. Το... Λεωνίδα μου, καλημέρα. Θέλω πάντα έτσι. Να λες τη γνώμη σου, να έχεις τα πιστεύω σου και να το πας όπως το ξεκινήσεις από πέρυσι. Ό,τι και να σου λένε, μην το χαλάσεις. Εσύ εκεί. Με αγάπη.
0: Αυτό σε τι, πού κολλάει, για να καταλάβω κι εγώ.
3: Είχε βγει την Τρίτη, πριν τον αγώνα με τη Λιλεύσκη,
0: Εδώ ήμουν, εδώ δεν ήμουν, την προηγούμενη Τρίτη.
3: Και θυμάσαι τι είχε πει. Το βλέπω πολύ δύσκολα, δεν αυτό, καλά θα δούμε.
0: Ρε παιδί μου, είχε πει ότι, αν πόσο θυμάμαι εγώ, ότι είναι αποτελεσματική ΑΕΚ, αλλά εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο, παίζει κάτι τέτοια λέγει.
3: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς, ναι, και εντάξει, ναι, ναι, ναι, με δυσκολία, okay, ξέρω εγώ αυτό.
0: Okay, okay.
3: Και αυτό λέω, λέω, λέω να συνεχίσει όπως το,
0: εντάξει, okay,
3: όπως το έχει. Χαλασμένο το μυαλό τελείως. Είναι καλό αυτά που γίνονται τώρα και να γίνει τώρα στην αρχή. Παιδιά, μην τρελαθούμε, είναι δεύτερη αγωνιστική. Και το λέω με όσα άκουσα από χτες δηλαδή. Μην τρελαθούμε, είναι δεύτερη αγωνιστική. Το πρωτάθλημα είναι μαραθώνιος.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Είναι δεδομένο ότι θα έρθουν και κακές εμφανίσεις. Έτσι, απλά χτες ενδεχομένως ήταν λίγο ακόμα το μυαλό στο Champions League. Δεν ξέρω πώς έγινε. Εγώ είδα ότι υποτιμήθηκε η Κηφισιά και η ΑΕΚ γενικά.
3: Όλο το πακέτο μαζί.
0: Γενικά δεν μπήκε καλά. Και δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι. Και δεν μπήκε και ποτέ στη φιλοσοφία του αγώνα.
3: Μα ποτέ δεν μπήκε. Ακριβώς. Δεν το διόρθωσε κάπως. Δεν το έφτιαξε κάπως. Ήταν συνέχεια του μετρίου. Αλλά αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση, σαν Νίκος πάντα, δεν γίνεται. Εμένα μάντα λέει, είσαι 35 χρονών. Έχεις φάει και τι δεν έχεις φάει.
0: Ναι.
3: Κατευθείαν μου κάνει το φάλο κατευθείαν. Αντί να δώσει την πάσα και να περάσει ο χρόνος.
1: Παραλίγο να μπει. Πολύ καλό φάλο ήταν.
3: Και τελειώνει η κουβέντα, κατάλαβες Βαγγέλη. Μου κάνεις από εκεί κατευθείαν το φάλο και κάνουν από εκεί την επίθεση και βάζουν τον γκολ.
0: Εντάξει, όμως μπορεί να πει κανείς, ρε φίλε, ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν πιο normal. Δηλαδή, βλέπεις ότι κόντρα στη ροή βρίσκεις ένα προβάδισμα στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου. Και μετά η Κηφισιά είναι ψηλά. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα σε μια κόντρα να βρει ένα ωραίο δεύτερο γκολ και να τελειώνει. Δεν το κυνήγεις όμως. Δεν το κυνήγεις όμως. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή, ότι πίστεψε ότι θα νικήσει με το 0-1.
3: Αυτό είδα. Άρα στο 95, Ευαγγέλη, στο 96, που θέλει ένα λεπτό, 1,5, δεν έχει μπει ο Ζήνη, δεν τον βάζει ο άλλος μέσα. Εντάξει, δεν παίρνω. Και μου κάνεις αυτό, αντί να κάνεις καθυστερήσεις, αντί να το σβήσεις τον αγώνα, μου κάνεις κατευθείαν το φάουλ. Λες και είναι 0-0. Αυτό, δηλαδή, αλλά μην τρελαθούμε, γιατί ακούω και το λέω χωρίς ονόματα από ρεπόρτερ της Ολυμπιακός, ότι να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ Τετάρτη Κυριακή. Να πω ότι το ίδιο λέγατε και πέρυσι με τη Βαγιακάνο. Να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚ όταν θα παίξει με τη Βαγιακάνο.
0: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
3: Συγγνώμη, να το
0: πω. Θα σου πω κάτι, πρέπει να το πω πάνω σε αυτό. Άλλο το Champions League.
3: Ναι, ακριβώς, να τελειώσω λίγο.
0: Τώρα τελείωσε. Άλλο το Champions League όμως.
3: Ακριβώς, επειδή το ίδιο λέγανε και πέρυσι ότι η ΑΕΚ να τη δούμε με τη Ράγιο Βαγιακάνο και σιγά μη συνεχίζει το πρωτάθλημα να το χάσει. Με αυτό το λέω, αυτό δεν μου άφησε να τελειώσω. Δηλαδή η ΑΕΚ έπαιζε στο κόρφερες, αλλά παρόλα αυτά λέγανε, βγαίνανε και λέγανε τώρα που θα παίξουμε στους 8, γιατί δεν έπαιξε ξέρω και ένα γύρο και αυτά, θα τη δούμε την ΑΕΚ πώς θα πάει. Αποκλείστηκε η ΑΕΚ, να δούμε τι θα κάνει και βάλε 4. Γι' αυτό μην βιαζόμαστε και μην ανοίγουμε
1: τα μάτια. 3 δεν έβαλε, εσύ στη Βαγιακάνο.
3: 3 ρε παιδί, 2-1. Νίκησε.
1: Στον κόλλο έχασε, ναι, εντάξει. Ωραία,
3: ναι.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις, Νικόλα, επειδή δεν βιάζεται κανείς, δεν έχει υποθεί κουβέντα ακόμα στην εκπομπή, μην είσαι τόσο.
1: Έχει πάει, βιάζει ο Νικόλα.
0: Εσύ μόνο ακούς άλλες εκπομπές το βράδυ και γι' αυτό βγαίνεις τα λες.
3: Υπάρχει μια εκπομπή αυτή, ειλικρινά σου μιλοδόξα το Θεό, όπως συμφωνούν και οι συνακροατές, που μπορούμε και λέμε τη γνώμη μας και το σχόλιο μας. Δεν σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι το ότι ευχάριστο.
0: Μάλιστα.
3: Περαστικά στο Κωνσταντέλια, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν ξέρω ποιος το είπε από τους δυο σας, ότι χτύπα ξύλο, αλλά το έπαθε στο μέρος που είναι όλη δική, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι ομάδα από τους υποστητικογενείς παίχτες από όλο τον κόσμο που παίρνει, τους προσέχει πάρα πολύ και τους εκτοξεύει την αξία.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και είναι, αλλά... ρε παιδί μου, το βλέπεις στο γήπεδο από την τηλεόραση και λες να ήμουν εκεί μέσα να μπω, ρε παιδί μου, να παίξω.
0: Τρομερή κατεμιά τώρα, τρομερή κατεμιά τώρα, ό,τι να λέμε.
3: Δηλαδή κατεμιά δεν λες τίποτα, δεν υπάρχει, αλλά κάτι τέτοιο σου δίνει πιο πολύ δύναμη όμως. Οκ.
0: Βάση φύτωση.
3: Μικρός είναι, έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Καλημέρες,
0: καλή
3: εβδομάδα. Και να είσαι καλά. Α, Βαγγέλη μου.
0: Πες το.
3: Μην ξαναφύγετε, Ευαγγέλη, μα την Παναγία σου μιλάω.
0: Τώρα δεν είναι, τώρα δεν είναι, τώρα δεν το βλέπω.
3: Δηλαδή εντάξει, αγανακτήσαμε Πέμπτη Παρασκευή. Συγγνώμη που το λέω.
0: Όχι, τώρα μιλάμε, αγανακτήσαμε για τα παιδιά που ήταν πίσω. Είναι άδικο.
3: Ευαγγέλη μου, είσαι τελείως διαφορετικός εσύ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά δουλειά.
1: Λέω, Ευαγγέλη, πρέπει να ξεκουράσετε. Ηρεμήστε, ρε.
0: Δουλειά είναι.
1: Ηρεμήστε, πρέπει να παίρνει άδειες. Να ξεκουράσετε για τον έχετε γερό και δυνατό σε φόρμα.
3: Να
1: σου πω, τα παιδιά πάνε καλά όλα.
0: Λοιπόν, έλα, Κυριάκο, πάμε να βγάλουμε άλλο ένα. Γεια σου.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Να τους, ο κύριος Δημήτρης, καλώς τον, ναι, εσύ μιλάς.
4: Εγώ.
0: Εσύ.
4: Ο Δημήτρης είμαι.
0: Εσύ.
1: Μην πεις τίποτα, σε καταλάβαμε από τη φωνή.
4: Να σε ρωτήσω, ο Αγγέλη. Και καλό φθινόπωρο να πω.
0: Καλό φθινόπωρο.
4: Γιατί και εγώ τώρα τελευταία γύρισα από διακοπές, πήγα αργά.
0: Καλά ξηγήθηκες.
4: Οι ομάδες... Τι λεφτά πήρανε μέχρι τώρα από τα ευρωπαϊκά κύπελα, ξέρεις.
0: Ακόμα δεν έχουν πάρει μία, ως το παρόν. Τι εξασφαλίσαν, θες να πεις.
4: Να το πούμε έτσι, ναι. Γιατί άκουσα ότι έκοδα στα 20 εκατομμύρια. Πόσα πήρα ακριβώς.
0: Πρέπει αυτό τώρα, κύριε Δημήτρη, δεν ξέρω τα ποσά.
1: Μπόλικα!
0: Πρέπει να το ψάξω, να κουκλάρω, να σου δώσω σε κάθε περίπτωση κάθε ομάδα τι χρήματα εξασφάλισαν στην Ευρώπη.
4: Α, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο. Ξέρω εγώ, ρώτα και τίποτα άλλο, μήπως το ψάχνω εγώ το βρω.
4: Ναι. Από τα παιχνίδια, ποια είναι τον 8 παρατέταρτο των ομάδων, έτσι, γιατί αυτά αντέχω να δω, τα άλλα των 10, τα
0: μισόβουλια. Όλα μέσα στη σεζόν.
4: Όχι, αυτά τώρα που, ναι, αυτά στη σεζόν γίνεται.
1: Μέχρι τέλος Γενάρη.
0: Λοιπόν,
4: ναι, μέχρι τέλος Γενάρη. Ποια είναι
0: Δημήτρη, πάμε να πιάσουμε, κάτσε, γιατί το δεύτερο τώρα θα μου φας μια εκπομπή. Ας σου πω το πρώτο καλύτερα. Λοιπόν. Στο Champions League η είσοδος στους ομίλους αποφέρει 18,6 εκατομμύρια ευρώ.
4: Ναι.
0: Στο Europa League αποφέρει 4.310.
4: Ναι.
0: Και στο Conference 3.170. Αυτό είναι το bonus με το που μπαίνεις μόνο όμως. Έτσι, μετά ό,τι κάνεις, μαζεύεις.
4: Και μετά έχεις τις νίκες.
0: Μπράβο. Καλύτερα αυτό, γιατί το άλλο είναι πολύ δύσκολο που με ρωτάς. Πρέπει να ψάξω να βρω όλο το πρόγραμμα των ομάδων. Δεν είναι αυτό.
4: Καλώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα θα ψάχνει για χαφ τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός μιλάει με χαφ, δεν ψάχνει. Είναι, η στόχη είναι ξεκάθαρη.
4: Πότε προβλέπετε, υπάρχουν ονόματα, μάλλον ήθελα να πω έτσι κάτι να...
0: Ένα όνομα που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό, μπορώ να σου πω με σιγουριά που παίζει, είναι το Ουνάι. Τώρα πόσο παίζει...
4: Ναι, το
0: παίζει...
4: ξέρω, αλλά πώς μπορεί να τον πάρει όταν αυτός έχει πάνω από 10 εκατομμύρια. Ποντάρει στο να πέσει η τιμή του.
0: Πώς μπορεί να τον πάρει, να δώσει ένα τέτοιο ποσό και να τον αγοράσει. Έτσι μπορεί να τον πάρει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πέρυσι το έκανε πρόταση μέχρι 9. Πέρυσι το έκανε πρόταση, θυμίζω, μέχρι 9 εκατομμύρια.
4: Έτσι. Ναι. Γιατί έτσι. Δεν τον παίρνει τότε, άμα.
0: Γιατί ξέρεις, υπάρχουν και άλλες 3-4 ομάδες που δίνουν ένα σκασμό λεφτά και το σκέφτεται. Βέβαια, τι, μόνος τι είναι.
4: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει, αυτά.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά κι εσύ. Yeah.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο, πέφτει χαλή.
1: Πάμε.
5: Η Winsport FM 94,6. Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6.

0: I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and a roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas.
1: Επιστροφή στη δράση στο πρωινό της Δευτέρας 31 Αυγούστου. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του με ελάχιστες εξαιρέσεις πλέον. Με κάτι ρίλους ή κάτι άλλους που κάνουν διακοπές τώρα. Προχωράμε. Καλή δύναμη να έχουμε υγεία, να βγάλουμε τη σεζόν και φέτος και του χρόνου να προετοιμαστούμε πάλι για τις διακοπές μας. Υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά, και καθημερινότητα. Καλημέρα, λέει, που Βλάχος λέει στη μετάδοση της Μάντσεστερ δεν είναι offside το Τσουβέλας. Το έβγαλε ο Σιστόρι και ο σταθμός και η ζαφυρά του. Α, μάλιστα, την πάτησε έτσι ο Βλάχος και στο μυαλό του το Τζούβι, Μάλιστα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Γιάννης Φύλακας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός, αφού την Πέμπτη γλίτωσε το έμφραγμα και το κεφαλικό, όλα καλά, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, όλη την παρέα. Ωραία συνάντηση χθες στο Περιστέρι με τις φίλες Παοκτζούδες εκπομπής. Παντού είναι οι καλημερομπαλαδίτες, λέει ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στην παρέα όλοι. Καλημέρα, Βαγγέλη και σε Κυριάκο και σε όλη την παρέα, στέλνει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο, όπως έλεγε κάποιο τεκά ένας πολιτικός, το μυρίζονται στην ατμόσφαιρα. Το έβλεπα πως κάτι θα στραβώσει το Κηφισιά ΕΚ. Δεν βαριέσαι, αδερφέ, ξέρετε πως χαρακτηρίζει ο κόσμος την μπάλα. Εμείς πάμε για δουλειά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, σένα και στον Κυριάκο, σε όλο το ακροατήριο. Υποτιμήθηκε όντως η Κηφισιά και μετά το 0-1 δεν πήγες να τελειώσει το μάτς και να φας μπάλες. Μην πολύ μιλάς, Κυριάκο, ξυπνάς τα δίδυμα. Μάνος ΑΕΚ κριτικός ενίκια. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, παιδιά, επιστροφή στην καθημερινότητα και μαζεύουμε κουράγιο. Και ο Πάνος λέει, για το Λαμέλα, λέει. Πάνω 13 γλυφάδα ή έπαρση λέει πρέπει να έχει όριο. Εντάξει, okay, μην ανοίγουμε μπιφ τώρα μεταξύ μας, παιδιά. Καλημέρα από Μοναστηράκι, Σερών, στη λίμνη Κερκίνη. Ξεκινάμε επιστροφή σε λίγο. Κάτσε, κύριε Θοδωρή, τόσο όμορφα είναι στην Κερκίνη. Αλλά πώς να κάνεις και εσύ δουλειές, περιμένουν εδώ. Καλό ταξίδι. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο για το Μάση λέει δίκαιο το αποτέλεσμα για την Κηφισιά. Αλλά θεωρώ ότι η φωτιά ήταν πολύ κακό, λέει ο Κώστας. Δεν είδα όμως ότι καθεόρισε κάτι, Κώστα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να σου κάνω μια ερώτηση. Στο έκτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, πόσες περίπου διαφημίσεις θα παίξουν στο ημίχρονο? Στο έκτο. Κατάλαβα τώρα για τον κύριο Δημήτρη. Ναι. Καλημέρα, Παχταράδες. Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Επιστροφή στη ρουτίνα από σήμερα. Δεν κρινιάζω γιατί είμαι από τους τυχερούς που πήγαν ένα μήνα διακοπές. Καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και ιδιαίτερα στην Αετίνα μου και στο Μάκη και το Στάθη που βρεθήκαμε στο γήπεδο χθες, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Λοιπόν, Βάγκο, βάλτο να φύγουμε. Μα εκείνη την ώρα με αυτά που είχα τραβήξει, ρε φίλε, τι να πω. Αυτό είπα στον αγαπημένο του Ντέστερ. Βάλτο να φύγουμε. Και ευτυχώς έπιασε. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Ναι, λίγο πιο γρήγορα όμως. Άμα πηγαίναμε έτσι γραμμές, αδερφέ, ποιος είναι, παρακαλώ.
2: Στέφανος από Λιθουανία, καλημέρα.
1: Στέφανος.
2: Ναι.
1: Καλώς το να.
2: Θα πω καλή επάνωδο σε όλους όσους γυρίσανε. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή μετάδοση, Βαγγέλη.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
2: Πραγματικά το ζήσαμε.
1: Και εμείς το ζήσαμε. Και εμείς το ζήσαμε και το ζήσαμε έντονα εκεί και μπορεί να ακούστηκε για κάποιους λίγο παραπάνω έντονα, αλλά πιστέψτε με, ήταν έτσι το περιβάλλον στο γήπεδο, ειδικά μετά το 0-1, τόσο εχθρικό για όλους μας και για δημοσιογράφους και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Όποιος έχει πάει εκεί από τον κόσμο μπορεί να σας το διαβεβαιώσει, ότι είχαν τους τα πετάξαν εκεί στο πέταλο. Αλλά και για εμάς, δηλαδή, σε σχέση με την Ουγγαρία που οι άνθρωποι ήταν τόσο φιλόξενοι, τόσο ωραία. Δεν λέω ότι οι Τσέχοι δεν είναι, όλα ήταν, πήγαιναν καλά μέχρι που έγινε το 0-1. Από το 0-1 και μετά βγάλανε, Κυριάκο, μία συμπεριφορά. Μία, δηλαδή, δεν έχω λόγια να το εκφράσω.
3: Προτάρητες τώρα και...
1: Ναι, δεν έχω λόγια να το εκφράσω, πραγματικά.
2: Εξαγάγανε ποδοσφαιρικό πολιτισμό, δηλαδή, εντός
1: εισαγωγικών. Άστο, φίλε, άστο, δεν μπορώ να στο περιγράψω. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Βάση περίπτωση. Όλα καλά.
2: Ελπίζουμε από εδώ και πέρα τώρα να δούμε και καλές πορείες από όλες τις ομάδες που βγήκαν στην Ευρώπη. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Και να μαζέψουμε πόντους, ας πούμε, για να έχουμε και καλύτερο μέλλον. Σχετικά με το μπάσκετ της εθνικής είμαι πολύ προβληματισμένος.
1: Ναι, λογικό είναι. Είναι κακή εικόνα πολύ.
2: Πολύ κακή εικόνα. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια...
1: Και σήμερα τώρα παίζουμε με την Ισπανία και εγώ δεν βλέπω πώς μπορούμε να νικήσουμε την Ισπανία με αυτό που είδα προχθές. Δεν μπορώ να το δω, δηλαδή. Τι να σου πω.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Είναι θέμα νοοτροπίας, γιατί η ικανότητα σίγουρα υπάρχει, αλλά δεν ξέρω, μακάρι. Μακάρι, ελπίζοντας ένα θαύμα. Σχετικά με τον Κωνσταντέλια, είναι η πρώτη φορά που έβαλα να δω Bundesliga στην τηλεόραση. Δεν είμαι και πολύ φίλος του γερμανικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Και πραγματικά το χάρηκα το παιδί. Διαβάζοντας τα σχόλια βέβαια σε όλα τα site, που καλύτερα να μην διαβάζεις τα σχόλια.
1: Όχι, καλύτερα μην
2: στα social media. Εντάξει, για από πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ, που ευχόντουσαν τα χειρότερα, ας πούμε, σε αυτό το παιδί που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε, ας πούμε, να βρει την τύχη του στη Γερμανία. Τώρα πιστεύω να είναι ικανοποιημένοι, ερωτηματικό, δεν ξέρω. Αλλά ελπίζουμε στη γρήγορη επάνωδο του παιδιού αυτού, γιατί έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι με πάρα πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή υπήρχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρωταγωνιστικά. Στο πρώτο παιχνίδι, ας πούμε, και σκόραρε και ευκαιρίες και συνεργασίες, και ήταν λες και ήταν στην ομάδα αυτή χρόνια. Οπότε πιστεύω ότι έχει πάρα πολλά να δώσει και έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία μπροστά του.
1: Σίγουρα.
2: Αυτά, μην κρατάω τη γραμμή.
1: Εντάξει. Εντάξει, φίλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και τα ξαναλέμε.
1: Έγινε, αδερφέ, τα λέμε, γεια. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω σε ένα φίλο για τον Καλογεράκη. Λέει για τα παιδιά, λέει ότι δεν άκουσες τι είπα, ότι είναι άδικο αυτό που λες για τα παιδιά. Τι, δεν κατάλαβα δηλαδή, τι είναι αυτό που μου στέλνεις. Απαραδεκτές μου που δεν τον έβαλα και τα λοιπά. Τώρα για τον Νίκο, κάποιοι που γκρινιάζουν όπως το Θοδωρής, λέει να σταματήσει επιτέλους να σχολιάζει ο ένας τον άλλον και να ασχολείται με τους άλλους ακροατές. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμές. 2195.
3: Έχουμε.
1: Α, μαζεύτηκαν. 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα για όλο τον κόσμο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το να.
4: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
4: Παναγιώτης. Ήθελα να πω σχετικά με το παιχνίδι της Πέμπτης, ότι είδατε ότι ορθώς έπραξε ο Παναγιώτης και πήρε την αναβολή. Είδατε τι έπαθε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, η ΑΕΚ έχασε βαθμούς στην Ελλάδα. Που είναι μεγάλο κουνέρι αυτό. Ειδικά για τον ΠΑΟΚ. Και στην αρχή πρέπει σιγά σιγά να μαζεύεις νίκες. Αυτό πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός τώρα στις πρώτες αγωνιστικές. Σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που πρέπει να κερδίζει. Γιατί τα ευρωπαϊκά παιχνίδια αργούνε. Είναι τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
4: Ο Παναθηναϊκός με αυτή τη νίκη έβαλε μεγάλο λιθαράκι για την Ελλάδα, αποκλείοντας σε δεύτερη χρονιά τσέχικη ομάδα, επειδή την κυνηγάμε.
1: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα είδατε ότι η ομάδα πέφτει μόλις βγαίνει ο Λιβάη και ο Τετέη, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν 90 λεπτά και αυτοί, και θα ανεβαίνει η ομάδα, γιατί πλέον δεν είναι έτοιμη, όπως και όλη η ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμη να παίρνουν 90 λεπτά. Σιγά σιγά θα δούμε και τον Καγκούα, θα δούμε και τον Μούσα, θα δούμε και τους τρεις καινούριους.
1: Ο Καγκούα πιστεύω, Παναγιώτη, σήμερα θα παίξει βασικός.
4: Μακάρι.
1: Δεν υπάρχει μακάρι, είναι μετρημένα τα κουκιά γι' αυτό.
4: Ναι.
1: Γιατί έτσι βέβαια έξω από τις εβδομάδες γι' αυτό.
4: Και τους τρεις καινούριους που θα αποκτηθούν, και μακάρι ο ένας να είναι Ουναΐ, που θα είναι τρομερό νέο για τον Παναγιώτη αυτό. Γιατί είδαμε τι πρόσφερε. Ακόμα και ακούμε ότι θα σου παίξει 5-10 παιχνίδια. Αυτά τα 5-10 που θα σου παίξει και θα σου πάρει είναι βαθμοί που ο Παναθηναϊκός μπορούσε να έχει χάσει.
1: Όχι, γιατί να παίξει 5-10, δεν κατάλαβα.
4: Όχι, γιατί υπάρχει αυτό ότι εντάξει, για να έρθει να παίξει 5-10 παιχνίδια θα το πληρώσουμε τόσο. Και είδαμε πόσο καλό.
1: Γιατί να παίξει 5-10 παιχνίδια, δεν κατάλαβα πώς το λες το 5-10 παιχνίδια. Γιατί ποιος παίκτης είναι και στις 35 αγωνιστικές καλός. Υπάρχει κανένας παίκτης στον κόσμο που είναι 35 αγωνιστικές καλός.
4: Πείτε πως όχι. Αλλά υπάρχει αυτό που λένε ότι εντάξει, μπορεί να δώσουμε 10-15 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θα παίξει 5-10 παιχνίδια. Δεν θα παίξει 5-10
1: Μάς παιχνίδια. Κοίταξε να δεις, άκουσε με να σου πω. Και αυτό ότι όποιον και να ρωτήσεις άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, είτε δημοσιογράφο, είτε φίλαθλο κλπ, παίχτες με την ποιότητα του ΝΑΗ δεν έρχονται στο ελληνικό πρωτάθλημα συχνά. Άρα ας την αφήσουμε αυτή την κουβέντα. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Κάνει τη διαφορά. και το είχαμε δει. Μόνο να δούμε αν θα γίνει. Να δούμε αν θα γίνει αυτό το θέμα.
4: Και κάτι τελευταίο. Είδαμε πόσο περίεργα γίνονται κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Άργησε η περίπτωση με τον ΝΑΗ, δεν πήραμε το Στάγκε που θα μπορούσε να ήταν αυτή η επιλογή, τραυματίστηκε σοβαρά. Πουλάει ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια, τραυματίζεται σοβαρά μετά από το δεύτερο παιχνίδι. Κάποια πράγματα στη ζωή
1: τι είναι, όπως το ποδόσφαιρο τι είναι. Φίλε, ζωή είναι και αυτό. Δεν ξέρεις, σου ξημερώνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
4: Ναι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Μάλιστα.
4: Την καλημέρα μου και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Γεια σου, φίλε,
4: και ήσασταν ωραίοι και στη μετάδοση με τον Νικολογέννη.
1: Να είσαι καλά, αγόρι. Μιλάμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
3: Ναι, εργαλείο είσαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Επίσης, φίλε.
3: Με υγεία και δύναμη. Τώρα έτσι να σχολιάσουμε λίγο απ' όλα. Εγώ μου είχε κακοφανεί, ρε Σιμαγγέλη, το πέναλτι που δώσανε στον ΠΑΟΚ έξω.
1: Α, το εις βάρος του, ναι.
5: Αδικήθηκε.
3: Ναι, ρε φίλε, τώρα στο 90. Ναι,
1: απλά ξέρεις, μιλήσαμε για πρωτάθλημα, δεν μίλησα καθόλου για Ευρώπη. Εγώ, επειδή ήταν το μάτς του πρωταθλήματος, γι' αυτό δεν αναφέρθηκα. Είναι πραγματικά είναι μια πολύ άδικη φάση, απόφαση. Ναι,
3: φίλε, δηλαδή τώρα. Τι δεν είναι πέναλτι. Αυτό είναι πέναλτι που το δίνει στο 4-0 να γίνει 4-1. Είναι δυνατόν στο 2-2 το έχει γυρίσει.
5: Καθόρισε πρόκριση, δεν πήγε στο ΒΑΡ.
1: Άκου να σου πω τώρα αυτό που είπε, ρε φίλε, πραγματικά δείχνει ότι ήσουν αδιαιτητή. Τι είναι πέναλτι, λε που το 4-0 το δίνει να γίνει 4-1, ναι. Δηλαδή λε ο καψερό και αφισβητούμενο να είναι να στο πάρουν να βάλουν τον κόλλο στη μίσα, α πούμε.
3: Έτσι είναι, παιδί μου, ναι. Συμπαγγελία έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς.
3: Εντάξει τώρα, τέλος πάντων. Κάτι πάλι ακόμα διαιτητικό. Έχω δει σε πολλά παιχνίδια, ειδικά τώρα τελευταία.
1: Ναι.
3: Και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά το είδα και τώρα στις δύο οργανώσεις.
1: Ναι.
3: Αυτό που γίνεται με τη στολή των τερματοφυλάκων. Ρε φίλε, εντάξει. Είναι...
1: Τι?
3: Δεν θυμάμαι το άρθρο, 4-5 στολή παιχτών. Δεν γίνεται τώρα ο τερματοφυλάκας να μην ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ομάδα. Δηλαδή φοράει ή επιθετική ή μάλλον ή αντίπαλη ή δικιά του ομάδα, φοράει χρώμα παρεμφερή. Δηλαδή μπορεί να μην είναι, ρε παιδί μου, άσπρη εμφάνιση στο τερματοφύλακα και άσπρη της ομάδας, να είναι κίτρινο ανοιχτό, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα, ή μπέζ, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό μέσα για τη διαδικασία του παιχνιδιού και για τους παίκτες που παίζουν αμυντικούς και επιθετικούς.
1: Αυτό είναι κάτι όμως που ξέρεις που μπορεί ο διαιτητής πριν ξεκινήσει ο αγώνας, διαιτητής ίσου να...
3: Αυτός
1: πρέπει να κάνει την υπόδειξη ότι παιδιά εδώ πρέπει να αλλάξει.
3: Αυτό μου παραξενοφαίνεται πολύ που οι διαιτητές αυτό δεν το κοιτάνε. Λες και επειδή είναι το ΒΑΡ, τι έγινε που είναι το ΒΑΡ. Και τι έγινε που είναι το ΒΑΡ, δηλαδή και να ξαναδείς τη φάση. Είναι λάθος αυτό στη διαδικασία του αγώνα. Απορώ πως δεν το κοιτάνε. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ είμαι σαλιάρης της ομάδας. Άμα δεν την κάνει εμφάνιση, του λέω από ένα σαλιάρα του τερματοφυλάκα. Τέλος προπόνησης. Δεν γίνεται να μην ξεχωρίζει ο τερματοφυλάκας μέσα στην ομάδα. Ας πούμε, τέλος πάντων, θα μου πεις εκεί στέκεσαι. Από μερικές λεπτομέρειες μπορείς να δεις 5-6 πράγματα. Η εμφάνιση θα πω λίγο τώρα για την ομάδα μας. Εσείς εντάξει τώρα. Για το παιχνίδι έξω τώρα, εντάξει, τι να πω. Από την ώρα που φάγατε τον κόλ και μετά, λες και παίζατε με την Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω τώρα τι πάθανε εκεί.
1: Τι πάθανε, με 9 παίχτες έπαιζε παρά άλλο, ήταν 2, ήταν τραυματίες, ήταν η κατάσταση, ήταν τότε...
3: Καλά, ήταν και η ψυχολογία της ομάδας έτσι.
1: Και όλα γύρισαν τούμπακι.
3: Ναι, το πέναλτι ήταν πέναλτι καθαρό, έτσι, θα τα λέμε. Όλα έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα δει αρκετά τυχερός. Ζητάει μπάλα, θέλει και τι.
1: Να σου πω κάτι όμως, Μιχάλη, για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
1: Αυτοί οι τύποι βάλανε με τον Παναθηναϊκό 3 γκολ σε 2 παιχνίδια μετά το 90.
3: Συμφωνώ,
1: ο Παναθηναϊκός ήταν ο τυχερός. Κάποια στιγμή θα έπαιρνε και ο Παναθηναϊκός κάτι και ο Παναθηναϊκός αυτό το ζευγάρι. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν βάλει 2 στις καθυστερήσεις εδώ και ένα εκεί. Δεν θα έπαιρνε και ο Παναθηναϊκός κάτι σε αυτό το ζευγάρι.
3: Ναι.
1: Στην παράταση ήταν τυχερός, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Στην παράταση ήταν τυχερός.
3: Ναι, ήταν τυχερός έτσι όπως ήταν η ροή του παιχνιδιού.
1: Αλλά έπρεπε να πάρει όμως και αυτός κάτι στην τύχη. Αυτό σου λέω. Δηλαδή...
3: έπρεπε να πάρει κάτι γιατί όντως.
1: Ήταν μονοκόμματα.
3: Ναι, όντως. Σε αυτό το ματσάρισμα ήταν όντως.
1: Μα ναι τώρα πώς.
3: Ήταν άτυχος αυτό το ματσάρισμα. Εκεί όμως ήταν και τυχερός την κατάλληλη στιγμή όμως.
1: Έτσι. Γι' αυτό.
3: Ήταν τέτοιο. Περαστικά και για τον Κωνσταντέλια. Και για τον Μπανούτσο, είναι πώς είναι δύσκολα εκεί.
5: Ναι, είναι δύσκολα πολύ.
3: Είναι δύσκολα, είναι πολύ καιρό μέσα. εντατική. Άμα είναι πολύ καιρό στην εντατική, είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, φίλε.
5: Είναι δύσκολο,
1: α μην πούμε τίποτα.
3: Τέλο πάντων, εντάξει, περαστικά, παιδιά, καλή δύναμη σε όλου. Όλα καλά θα πάνε. Θα χάσουν βαθμού και οι μεγάλοι. Αν πω ακόμα κάτι διαιτητικό, γίνεται μια φάση χθε στην Τρίπολη με τον Ολυμπιακό. Σηκώνει ένα offside κατά τη Τρίπολη. Εκεί στο τέλο που μα πιέζαν. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αντί να κάνουν αυτό που κάνουν σε άλλα παιχνίδια που είναι καταπανέστατο offside και μας αφήνουν και εξελίσσεται η φάση, έτσι, το έχουμε δει όλοι, έτσι, εκεί το σήκωσε ο επόπτης κατευθείαν και για μένα όπως το δείξανε στο replay μπορεί και να μην ήταν. Έτσι, δεν λέω τώρα κάτι, αλλά δεν γίνεται ρε φίλε να μην έχετε τις ίδιες οδηγίες οι διαιτητές. Δεν γίνεται να μην έχεις τα διαιτητές. Δηλαδή αυτό που είναι offside 3 μέτρα δεν μου το σηκώνεις, περιμένεις να εξελιχθεί η φάση. Έτσι, και αυτό που είναι οριακό μου το σηκώνεις, άσε να εξελιχθεί η φάση, έτσι και μετά. Έγινε στο βάρ, εκεί παίζει σημασία το βάρ. Εκεί είναι η ουσία του βάρ. Αυτά είχα
1: έγινε,
3: να πω.
1: Μου.
3: Δεν μορμόνισα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Yeah, yeah,
1: καλή εβδομάδα, φίλε. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο κλείσε.
6: Καλημέρα.
1: Το ραδιόφωνο το κλείσε.
6: Ναι.
1: Έλα. Όχι, δεν το έχει κλείσει το ραδιόφωνο ακόμα. Έλα, καλημέρα.
6: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλό φθινόπωρο, Γιώργος από Ασφόπουλο να μου.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
6: Λοιπόν, πήρα να δω και τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ναι. Λέγατε προηγουμένως με τον Μιχάλη,
1: ναι,
6: ότι ήταν τυχεροί αυτοί γιατί βάλαν 2-3 γκολ στερήσεις. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά να δω κάτι που το είδα μόνο εγώ από ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πολλά πράγματα από τεχνική και στρατηγική. Εγώ δω ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 60-70 δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Δεν ξέρω ποιοι μπαίνουν αλλαγή και ποιοι μπαίνουν μέσα. Είδα και στα δύο παιχνίδια, ή μάλλον και στα έξι παιχνίδια που παίξαμε στην Ευρώπη, μετά το 70 να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Οπότε λογικό είναι μια αντίπαλη ομάδα που έχει στοιχειώδη φυσική κατάσταση να σου βάλει γκολ.
1: Και πώς έκανε τρεις προκρίσεις χωρίς να χάσει παιχνίδια αφού είναι τόσο χάλια αυτός.
6: Έλατε, αυτό μου κάνει και εγώ μια να σου πω κάτι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, μία, δύο, τρεις. Σύμπτωση.
6: Ένα του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις κριτικά. Και να σου πω και κάτι. Και το πέναλτι αυτό που ήταν πέναλτι, αλλά επειδή εγώ το... Η τσέχικη τηλεόραση δεν έδειξε replay και δεν το κατάλαβε. Όταν πήγα έκανε σήμα από ό,τι είδαμε στην τηλεόραση να κάνουν, να ζητήσουν...
5: Τσέκα από το βάρ.
6: Ναι, τσέκα από το βάρ. Εμείς από την τηλεόραση δεν καταλάβαμε τίποτα. Εγώ προσωπικά από την τηλεόραση δεν καταλάβαμε τίποτα.
1: Ο Ντέσσερς έπεσε κατευθείαν κάτω.
6: Ναι, έπεσε κάτω. Εντάξει, δεν το καταλάβαμε. Εμείς από την τηλεόραση το βλέπαμε. Βάστητος. Δεν το καταλάβαμε. Ούτε και ο speaker που το μετέβει από την τηλεόραση το είπε αυτό. Και μετά όταν δείχνει το replay βλέπουμε ότι είναι penalty.
1: Κοίταξε,
6: αλλά γενικά εγώ βλέπω ένας Παναθηναϊκός που έχει μια φυσική κατάσταση σαν τον Αλόνσο. Βέβαια δεν παίζει σαν τον Αλόνσο, υπάρχει κάποιο σύστημα, αλλά μετά το 60-70 κατάρρευση. Δεν ξέρω αν το βλέπω μόνο εγώ αυτό να μου και δεν το βλέπω. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τον Τετέι στο παιχνίδι με την, στο πρώτο παιχνίδι στο 60 να πέφτει κάτω για κράμπες από 25 Αυγούστου. Ή να έχουμε μυϊκούς τραυματισμούς από 25-27 Αυγούστου. Δηλαδή τον Νοέμβριο τι πρέπει να κάνουμε στο χειρουργείο.
1: Γιώργο
6: αυτά
1: μου.
6: Βλέπω.
1: Εντάξει,
6: τώρα από εκεί και πέρα, αν πρέπει να παίξει 3-4-3-2-1, δείτε πώς, αυτά δεν τα γνωρίζω. Εγώ βλέπω αυτό, τα στοιχειώδη.
1: Αυτό που πρέπει να δεις, αφού βλέπεις τα στοιχειώδη, είναι ότι όταν βλέπεις μια ομάδα η οποία παίζει με καινούριο προπονητή και 8 καινούριου παίχτες στην 11η και παίζει με ομάδες οι οποίες.
6: Και δεν παίζει με τίποτα φοβερές ομάδες.
1: Είναι το άκρος αντίθετο από σένα. Δηλαδή,
6: λοιπόν,
1: ήταν
6: αλλά
1: ομάδες.
6: Εγώ μιλάω για το ζήτημα της φυσικής κατάστασης.
1: Ναι.
6: Από αυτό μιλάω. Δηλαδή ο Καμαρά. Συγγνώμη, αλλά εγώ τον είδα σε 6 παιχνίδια, ο άνθρωπος δεν κόβει το με βάλε. Δηλαδή ήρθε ο Καμαρά για να
1: δεν μου λες εσύ Γιώργο, ρε Γιώργο, αν ο Παναθηναϊκός και αποκλειστεί, τι θα έλεγε σήμερα, λέει, ειλικρινά έτσι.
6: Τα ίδια θα έλεγα.
1: Τα ίδια θα έλεγα.
6: Δηλαδή θα μπορούσα να πω διαφορετικά. Ναι. Εγώ συμφωνώ ότι ο προπονητής είναι καινούριος, η ομάδα είναι καινούρια.
1: Δεν δίνεις χρόνο όμως. Δεν δίνεις χρόνο όμως, όλο αυτό που λες συμφωνείς, αλλά δεν δίνεις χρόνο. Είσαι αυστηρός σε όλα σου.
6: Η φυσική κατάσταση
1: δεν φαίνεται στις 20 Αυγούστου, αδερφέ. Η φυσική κατάσταση δεν φαίνεται 20 Αυγούστου. Και πες μου, εσύ πότε η ελληνική ομάδα τον Αύγουστο πετούσε. Αν μου πεις μια ομάδα που τον Αύγουστο πετούσε, να το δεχτώ εγώ.
6: Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ΤΣΕΚΑ 1948, που είναι η δεύτερη ομάδα. Και όφη έπαιξε με την κανονική ΤΣΕΚΑ. Πόσο όφη έτρεχε και τους κέρδισε 3 και 2 γκολ και εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα πόδια μας.
1: Εντάξει, όλοι οι άλλοι είναι καλοί εκτός του Παναθηναϊκού. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω,
6: φίλε. Αυτό δεν δείχνει. Ξέρω εγώ, εκτός αν δείχνω κάτι άλλο. Που όφη βγήκε έκτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός βγήκε τέταρτος, οπότε του Παναθηναϊκός είναι καλύτερος από τον όφη.
5: Όμως ο όφη έπαιξε ένα γύρο.
6: Ναι, συμφωνώ ρε παιδιά, αλλά δείχνει ότι
5: είναι μεγάλη διαφορά.
1: Τι συμφωνείς ρε φίλε.
5: Είναι 20
6: μεγαλύτερη ομάδα.
5: Είναι 20 μέρες, είναι 20 μέρες η προετοιμασία νωρίτερα, αργότερα.
1: Γιώργο, δώσε λίγο χρόνο.
6: Εντάξει, ότι εγώ πάντα εγώ δεν...
5: Ρε παιδί μου, όντως δεν έχει τρεξίματα, αλλά κοίτα να δεις, όποια ομάδα έτρεχε τον Αύγουστο, μετά τον Νοέμβριο είχε κλατάρει ιστορικά, το έχουμε δει με όλους.
6: Συμφωνώ, μπορεί να πετάει ο Παναθηναϊκός τον Νοέμβριο και μετά να πετάει. Εγώ τώρα βλέπω αυτό που βλέπω τώρα.
1: Ξέρεις τι λένε οι προπονητές.
6: Ναι, ναι.
1: Ότι τον Αύγουστο δεν μετράει, δεν μετράει το εικόνα, μόνο το αποτέλεσμα. Και επίσης.
6: Όχι, επίσης. Και επίσης,
1: άκουσε ένα μήνυμα που σου διαβάσω που έχει στείλει ένας φίλος, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα, που λέει: ο Όφη έχει έτοιμη και δεμένη ομάδα από πέρσι και η ΑΕΚ πέρσι, θυμηθείτε στην αρχή πώς ήταν, και μετά πήρε το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πέρσι, αλλά... για να κάνει τις τρεις προκρίσεις στο conference, αν θυμάσαι, δεν είχε παίξει καμία σπουδαία μπάλα, αλλά τα αποτελέσματα τα πήρε. Αλλά τα αποτελέσματα τα πήρε. Άρα λοιπόν, ας σταματήσει αυτή η γκρινιά γύρω από
5: τον Παναθηναϊκό. Ενώ με τη Λεύσκη ήταν εκπληκτική, έτσι.
6: Εγώ δεν μιλάω για γκρινιά. Εγώ μιλάω τώρα, αν για κάποιο λόγο δεν προκρινόμαστε. Τι θα λέγαμε τώρα, ότι πάμε τώρα για το πρωτάθλημα.
1: Τώρα με συγχωρείς τώρα, με αυτή την υπόθεση εργασίας, τώρα μετά αν θα κάνουμε κουβέντα, ρε Γιώργο.
6: Ναι, τώρα δεν κάνουμε κουβέντα, αλλά.
5: Ρε φίλε, θρίλερ ήταν και τα τρία. Εγώ είμαι ουδέτερος, έτσι, δεν είμαι Παναθηναϊκός, το ξέρεις, έτσι. Η τελευταία φορά, εγώ που θυμάμαι, ας πούμε, εύκολη πρόκριση όπως η ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Είναι ο Ολυμπιακός με τη Μοζίρ το 97-98 και ο Παναθηναϊκός με την Μπράγα πότε είχε παίξει ρε, εσύ που είχαν παίξει δύο χρονιές με την Μπράγα και είχε, τη δεύτερη είχε κερδίσει εύκολα με το Σισε. Πότε ήταν, το θυμάσαι, Βάγκο?
1: Το 9,
6: το 10, το 11.
5: Όχι με τον Ροντρίγκο Σόουζα που το βάλε στο τέλος, την επόμενη.
6: Σισε μέχρι το 10-11 έπαιξε το Παναθηναϊκό, αν θυμάμαι καλά. 9-10.
5: Την πρώτη του.
6: Που κερδίσαμε και τη Ρώμα 3-2, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, εντάξει, να μην γκρινιάξουμε, αλλά τουλάχιστον τα κακά σκήμενα πρέπει να τα λέμε όμως, έτσι. Λοιπόν. Καλή σας μέρα.
1: Είναι Γιώργαρα μου, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πίνει και 55 άλλη μια γραμμούλα. Πάμε, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Τι, από πού παίρνεις? Από Αυστραλία.
7: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
7: Φιλιππίνια, Πολάρισα.
1: Α, Πολάρισα, εντάξει. Γιατί άκουσα καλησπέρα και τρόμαξα. Τι έγινε, αδερφέ?
7: Καλησπέρα, είπα.
1: Ξέρω εγώ.
7: Α, καλά. Καλημέρα τότε, παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φιλαράκο, τι έγινε?
7: Όλα καλά, εσείς?
1: Καλά κι εμείς.
7: Ρε φίλε, έτσι πρέπει να σου πω. Τι πάθος έβγαλε στο δεύτερο γκολ? Σ' άκουσα και εγώ τελικά προχθές. Σ' άκουσα. Γιατί άκουσα τους υπόλοιπους, αλλά δεν κάνεις καλή περιγραφή.
1: Έβγαλα, φίλε, αφού με στολίζανε μισή ώρα από πάνω από το κεφάλι μου. Θα βγάλω πάθος. Αφού με στολίζανε μισή ώρα από πάνω.
7: Θέλω να το βάλεις σκουτάκι στο σταθμό αυτό. Κυριακό, άκουσε και γράψε. Θέλω να το βάλεις σκουτάκι στο σταθμό.
1: Το έχουν κάνει τα παιδιά, τι να το βάλεις σκουτάκι.
7: Ξανά να τα ακούμε, ρε φίλε.
5: Μα τα ευρωπαϊκά τα κάνουμε όλα. Από το 96 που διαστήσει ο σταθμός.
7: Ο Βαγγέλης πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει διαχρονικός.
5: Όλα τα ευρωπαϊκά τα κρατάμε, ρε, πάντα.
7: Μάλιστα. Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά, φιλέ, μια χαρά.
7: Γυρίσατε κανονικά? Προσαρμοστήκαμε ή ακόμη?
1: Εγώ έχω γυρίσει, φιλέ, εδώ και καιρό, αφού.
7: Το ξέρω, το ξέρω, σα ακούω, σε περιμέναμε. Εννοείται. Ότι μα έλειψε τα σχετικά, δεν συζητάω.
5: Όχι, εγώ δεν φεύγω ποτέ για να μην έχω τέτοια προβλήματα.
1: Κυριάκος, όποτε φεύγει, γυρίζει λίγο πριν το χαμπάρι.
7: Έτσι ακριβώς κι εγώ, φιλέ, έτσι ακριβώς κι εγώ.
5: Εγώ το όδια πίσω, δεν θα ξαναφύγω ποτέ, οπότε εντάξει. Έχω συμβιβαστεί με αυτό και πορεύομαι.
7: Μάλιστα. Λοιπόν. Να πω για να παίξουμε εγώ.
1: Για πες.
7: Μα κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Για πες, φίλε.
7: Καμαρά.
1: Ετυχαίνει Καμαρά.
7: Ναι, Καμαρά. Και ας τους μπιφτεκάδες θα λένε ότι θέλουν τώρα. Τα Χριστούγεννα ας να μιλήσουμε.
1: Εσύ τον πιστεύεις, ε?
7: Ναι.
1: Γιατί ακούει ο άνθρωπος και τι δεν έχει ακούσει μέχρι τώρα.
7: Ναι, έτσι, εγώ το πιστεύω. Και σε μεγάλο βαθμό.
5: Έφυγε και ο Μαντί από τον ΠΑΟΚ, ε.
1: Έφυγε.
7: Ναι.
1: Πάντως να πούμε ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι 23, έτσι, είναι πολύ μικρός, να το πω αυτό.
7: Ακριβώς. Φίλε, δεν ξέρω, μπορεί να έχω και λάθος, μου φέρνει κάτι σαν Καρεμπέ.
1: Εντάξει, τώρα που δεν έριξες βάρη τώρα.
7: Βάρη, είπα.
5: Ξύπε. Ρε, ήταν τάγκ ο άλλος, ήταν τάγκ.
1: Ναι, δάγκωνε άλλος.
5: Άλλος ήταν παγκόσμια κλάση, ρε.
1: Αλλά ότι ο Ετιέν μπορεί να εξελιχθεί σαν καλό παίχτη, ναι, αλλά μην το κάνουμε βαρύ. Μην το βαραίνουμε όμως πολύ, ναι.
7: Βαγγέλη, το στυλ του λίγο, το στυλ του δεν είπα ότι είναι...
1: Εντάξει, ναι.
5: Ο άλλος ήταν τάγκ.
7: Εντάξει, το συζητάω έτσι. Προς Θεού, εντάξει.
1: Άλλο τι έχουμε?
7: Τίποτα, έχουμε την Τετάρτη, ΑΕΛ Ολυμπιακός.
1: Α, κυπελό.
7: Ήθελα να πάω, θα δουλεύω όμως. Το δείχνει κανένα, ποιο κανάλι δεν έχει αγγελία εδώ?
1: Ο Σκάι το δείχνει.
7: Τι ώρα είναι?
1: Περίμενα να βγάλω, έτσι. Περίμενε. περίμενε να σου πω. Περίμενε να σου πω γιατί είναι και 58 έτσι κι αλλιώς μετά από σένα θα πάω σε break. Περίμενε να το πω, να σου πω λίγο. Να το βρω μία, να σου πω τι ώρα είναι. Οχ, λοιπόν. Και έχουμε και λέμε. Αν βρήκα το σωστό, βέβαια έτσι. Όχι, αυτά είναι προκριματικά βρήκα. Τα προκριματικά βρήκα που έχουν γίνει.
7: Βαγγέλη, άστο, μην το ψάχνεις.
1: Όχι, τι μην το ψάχνω, 8 η ώρα. Γιατί να μην το ψάξω. 8 η ώρα.
7: 8 η ώρα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
7: Ωραία. Ωραία. Παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τα λέμε, φιλαράκι μου. Γεια σου, Μπιλή.
7: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, είναι και, είναι και 59. Διαβάζω 2-3 μηνύματα για να πάμε στο break των 7. Για να έχουμε μετά από τις 7 χώρο για να πάμε κατευθείαν στις γραμμές. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, και στην παρέα που σας αποδέχτηκε. Καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτο, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλύτερα να λέμε ότι δεν γνώριζε την Κηφισιά ο Νίκολης, διότι δεν είχε εικόνα, λέει, παρά να λέμε ότι υποτιμήθηκε. Δεν μας είχε δείξει, λέει, τέτοια δείγματα η ΑΕΚ του Νίκολης, ότι μπορεί να υποτιμήσει κάποιο αντίπαλο. Ιστερόγραφο, Βαγγέλη, όταν λένε ακρίβεις ακροατές, αλλά είναι καλά είναι να διορθώνω ότι η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς επειδή δεν πήρε αναβολή. Κέρδισε τον Ηρακλή με 4-0 και μετά ήταν το ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει λογική μετά από ευρωπαϊκό να έπαιρνε αναβολή με την Κηφισιά. Έλεος και ο Παναθηναϊκός αναβολή πήρε πριν το ευρωπαϊκό. Σήμερα έχει κανονικά παιχνίδι, λέει ο Φάνης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη και Κυριάκο, της καρδιάς μας. Μια ερώτηση του Παναθηναϊκού που θα το βλέπουμε εντός και εκτός έδρας. Το βλέπουμε στην πλατφόρμα, θα είναι μέσω Κοσμοτέ Νόβα. Ευχαριστώ, καλημέρα. Δημήτρη, δεν νομίζω να είναι μέσω Κοσμοτέ Νόβα. Θα τον βλέπεις προς το παρόν στο Sky.
5: Τα εντός.
1: Στο Sky τα εντός. Και μετά στην
5: Sport FM TV.
1: Στο Sport FM TV και τα εκτός θα τα βλέπεις σε Nova ή Κοσμοτέ.
5: Ανάλογα την ομάδα που έχει τα δικαιώματα.
1: Καλημέρα στον Ηλία.
5: Κανάλι,
1: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Η ομάδα χρειάζεται οπωσδήποτε εξάρι. Ο Καμαρά είναι λίγος και όχι τον Άι από τη στιγμή που έχουμε πάρει 2 οχτάρια Λούζα και Κάγκουα. Εξτρέμ που να έχει τον γκολ αριστερό μπάκο Χριστιανίδη είναι δύσκολο να ξαναπαίξει. Και στόπερ, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Θα πρέπει να σε προβληματίσει το γεγονός πως μετά από κάθε τηλεφώνημα του ανάκασα υπάρχει όλη αυτή η αναστάτωση. Ο άνθρωπος προκαλεί, δεν ταιριάζει στην εκπομπή, λέει ο Γιώργος από Ναύπακτο Φούρναρης. Αφού θα κάνεις τη δουλειά για τον κύριο Δημήτρη, κάνε τον κόπο να μας πει στην επόμενη εκπομπή και τα παιχνίδια των 10, λέει ο Κίμωνας και γελάει. Καλημέρα, λέει. Γυρίσανε, λέει ο Μανώλης και στέλνει μια φωτογραφία από τον Κηφισό. Καλημέρα στον Νικόλα τον ναυτικό. Έτσι, μπράβο, κάθε πράγμα τον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Καλημέρα, Ρέι, καλή εβδομάδα. Καλώς ξαναβρεθήκαμε, την αγάπη μου σε όλους, λέει ο φίλος μου ο Γιάννος. Ότι ο Παναθηναϊκός σε 4-90 λεπτά μέτρους αντιπάλους δεν κέρδισε κανένα, δεν συμπληρωμάτισε. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. 4-90 λεπτά. Α, βάζεις παρατάσεις. Εντάξει, οκ, είναι. Ο Όφη έχασε από τον Άρη και η Άκα από Κηφισιά Χ, που λέει ο φίλος ότι παίζουν μπάλα. Ο Παναθηναϊκός με καινούργια ομάδα, τρεις προκρίσεις. Επίσης, κάποιοι προπονητές τους πεθαίνουν στην αρχή για να είναι έτοιμοι μετά. Καθαρά θα ανέβει το καλοκαίρι. Καλώς που δεν ήταν επιβάρυνση μεγάλη, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Επειδή δεν έχω ακούσει από την αρχή, έχετε μάθει κάτι για τον Τέλια. Ρίξει χειαστό, Τέλια, φίλα του. Όσο είμαι εγώ σαν τον Γκάρι, άλλο τόσο είναι ο Καμαρά σαν τον Καρεμπέ. Παναγία μου, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα στον Κυριάκο. Δεν μπορεί σε 2 μήνες, αν έχει κάνει βαριά προετοιμασία, να έχει λυθεί. Αν βλέπει τρεξίματα αυτή την εποχή, μην ανησυχεί. Η προετοιμασία έχει να κάνει με τριπλές προπονήσεις καθημερινά, βάρη τρέξιμο και το απόγευμα γήπεδο. Αν βάλει την εξίσου σου και ο αντίπαλος έχει παίξει 3-4 παιχνίδια επιπλέον και έχει τρεξίματα τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα, είναι λογική αυτή η εικόνα. Λέω Γιάννης Ολυμπιακός, ο μη αντικειμενικός. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, για τη βοήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό φθινόπωρο. Καλά, καλές οι ομάδες. Απλά θέλω να σχολιάσει λίγο την εφαρμογή βαθμολόγηση πολιτών που ετοιμάζει η κυβέρνηση της Χούντας, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα από Λειψούς, στέλνει εδώ ο φίλος και του στέλνει με την αγάπη μας. Καλημέρα, Λευτέρης από Γερμανία. Πείτε, λέει, στο φίλο που είπε, λέει, για αντοχή, ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται η προετοιμασία και για να ξεμπουκώσει και να δέσει θέλει λίγο χρόνο. Break και ερχόμαστε για δεύτερη ώρα.
8: Big Wings for FM 94,6.
9: Γιατί με την Big Wings νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Η καλή μέρα από την Μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλή προσαρμογή σε όλο τον κόσμο. Τώρα που μαζευόμαστε και πάλι και του χρόνου με υγεία το καλοκαίρι να είμαστε καλά όλοι μας. Κυριάκος Σταθερόπουλος στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς. Πάμε στον κόσμο κούλι που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσύ είσαι, ναι.
1: Βαγγέλη, εγώ μιλάω, σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Και χαίρομαι πολύ που σας ακούω και τους δύο ξανά πίσω.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Είπες τη μεγαλύτερη κουβέντα τώρα, με υγεία και του χρόνου.
0: Και του χρόνου με υγεία όλοι μας, ναι.
1: Όλοι μας, γιατί εγώ δυστυχώς ταλαιπωρήθηκα από αυτό το πράγμα και...
0: Τώρα το καλοκαίρι?
1: Όλο το καλοκαίρι ήμουν μέσα σε επαγγελή.
0: Τώρα πώς είσαι?
1: Στο νοσοκομείο. Πήγα από αυτό το πράγμα και...
0: Τώρα το καλοκαίρι?
1: Όλο το καλοκαίρι ήμουν μέσα σε επαγγελή.
0: Τώρα πώς είσαι?
1: Στο νοσοκομείο.

0: ένα μήνα συγκλονιστικά πράγματα. Ούτε στον εκφρό μου, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, και ψυχραιμία, εγώ έζησα τρεις μήνες και...
2: Ψυχραιμία, αγόρι, ψυχραιμία και το σημαντικότερο, αυτό, παιδιά, είναι κάτι να περνάει. Όλα... Να,
0: ναι,
2: περνάει.
0: Ναι, ναι, να περνάει, να περνάει. Την πλάκα μας να μην είναι με τις ομάδες, δεν αξίζει.
2: Όχι,
0: γιατί το λέω, πώς, γιατί... Εντάξει, κρίμα είναι να στεναχωριόμαστε και όλα αυτά βγαίνουν.
2: Τώρα τέλος, είσαι καλά, είσαι σιδερένιος τώρα, εντάξει, προπάρει
0: καλά. Είμαι καλά, εντάξει, υπάρχει λύση και πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αυτό που ήθελα να πω και εγώ για την ομάδα μου χθες, εντάξει, στόχος έχει και, και προχθές ένας κύριος, ας πούμε μετά το 70 πέφτει ο ΤΕΤΕ, είναι πιεσμένοι οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι, παιδιά.
2: Να πω κάτι.
0: Για όλες τις ομάδες.
2: Παναγιώτη, να πω, ναι, κάτι και συνεχίζεις. Για τον ΤΕΤΕ που ανέφερες τώρα, για παιδιά σαν τον ΤΕΤΕ,
0: ναι.
2: Βασίλη, ναι. Ναι. Για τον ΤΕΤΕ, για τον Τσάπρα, για τον Κοντούρη, είναι άλλο πράγμα να... Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρώπη, να κάνεις προετοιμασία για να ξεκινάς τα παιχνίδια σου τέλος Αυγούστου-Σεπτέμβρη, και είναι άλλο πράγμα να ξεκινάς αρχές καλοκαιριού και να παίζεις για πρώτη φορά κάνοντας προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ που κάνουν άλλη προετοιμασία, και να παίζεις παιχνίδια do or die από τις 20 Ιουλίου. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό και ο ΤΕΤΕ το κάνει για πρώτη χρονιά φέτος. Και ο Τσάπρας το κάνει για πρώτη χρονιά φέτος. Έτσι, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Δεν είναι όλα...
0: Και ο Κυριακόπουλος πάλι για πρώτη φορά.
2: Ο Κυριακόπουλος όχι. Κυριακόπουλος και πέρυσι ήταν. Και ήταν και στη Σέρια. Και ήταν και στη Σέρια ο Κυριακόπουλος που δούλευε σε άλλα πρότυπα.
0: Οπότε το έχει δίτερο. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, απλώς η ένστασή μου είναι με τον προπονητή μας. Θα μου πεις, ο προπονητής σου πήρε το πρωτάθλημα, το σου πήρε. Εντάξει, αυτό με την τρύπα στο κέντρο μου βάλει ένα εξάρτη. Δηλαδή το είδαμε και με τον Ηρακλή. Δεν το είδαμε μόνο τώρα με την Κυψιά να κάνει ο άλλος πορεία με την μπάλα από τη σέντρα μέχρι τη μεγάλη την περιοχή μας και να μην υπάρχει κάποιος να τον κόβει.
2: Ναι.
0: Εκεί είναι μόνο το ερώτημά μου προς αυτόν. Εντάξει, και οι παίχτες θα δώσαν όλα με τη Λεύσκη. Βέβαια, περιμένεις, δεν σου έχει βγει ο Ζούμπκοφ ακόμα.
2: Αυτός δεν κάνει, ο Ζούμπκοφ δεν κάνει τη διαφορά μου.
0: Ο Ζούμπκοφ δεν έχει βγει ακόμα.
2: Αλλά είναι νωρίς όμως.
0: Είναι νωρίς, εκείνος ο Κοϊτά θέλει 4 μπάλες μόνος του.
2: Ποιος?
0: Δηλαδή δεν μπορώ, έχω...
2: Ποιος?
0: Ο Κοϊτά.
2: Ο Κοϊτά χτες είναι απαράδεκτος. Είναι απαράδεκτος.
0: Και με τον Μάρκο.
2: Και πολύ καλά κάνει, πολύ καλά κάνει ο Νίκολιτς. Και τον βγάζει στο 29. Ναι, ναι. Μπράβο στον Νίκολιτς. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να έχει φάει ήδη δύο κίτρινες.
0: Ναι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
2: Και εγώ, τι εκνευρισμό είχε χθες αυτός, δεν μπορούσα να καταλάβω. Ήταν εκνευρισμένος από την ώρα
0: που πήγε. Και με τη Λεύσκη δεν του βγαίνει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάνουμε λίγη υπομονή, θα έρθουν και τα στραβοπατήματα, τα παιδιά από όλους. Δεν
2: βέβαια
0: είναι μόνο, δηλαδή, και οι άλλοι δύο στο 85 γλιτώσανε, σωστά. Είχανε δύο φάσεις και ο Ατρόμητος νομίζω.
2: Φυσικά, μα κοίταξα, όπως είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι και οι τρεις φλερτάρανε, ένας την πάτησε. Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Εμείς την πατήσαμε. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, τώρα, επειδή το αναφέρατε με την πλατφόρμα,
2: ναι,
0: θα είναι δωρεάν αυτό το
2: που το μπορεί να είναι, μπορεί να είναι δωρεάν κανένα δίμηνο για προσαρμογή και μετά θα έχει ένα κόστος το οποίο θα είναι κοντά στο δεκάρικο από ό,τι ακούγεται.
0: Μέσω ίντερνετ τώρα αυτό,
2: ναι,
0: έτσι,
2: ναι,
0: όχι.
2: Μέσω ίντερνετ, μέσω ίντερνετ.
0: Έγινε. Καλή εκπομπή, χαιρετώ.
2: Γεια σου, φιλαράκι μου, και να είσαι σιδερένιος.
0: Γεια σας, γεια σας. Μακάρι, όλος ο κόσμος.
2: Έλα, γεια σας. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης.
3: Κώστας. Παναθηναϊκός, εννοείται. Λοιπόν, λίγο για το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Εννοείται ότι είναι πολύ δύσκολο να παίζεις και να μην έχεις κανονάκι. Είπε ο άλλος για τον Όφη. Όφη και να αποκλειότανε.
2: Έπαιζε
3: σίγουρα στο conference. Okay. Όταν δεν έχεις λοιπόν κανονάκι, είναι και λίγο δύσκολο. Κάποιοι Παναθηναϊκοί όπως και εγώ έχουμε ζήσει στο Camp Nou, στο Πέταλο επάνω, όταν ήταν 5.000 στην κορυφή. Τους Ισπανούς να βάζουν τα χέρια μπροστά, στο σούτ του Βλάουβιτς, τον Μπουγιόλ να κόβει πάνω στη γραμμή. Έχουμε ζήσει μεγαλεία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα, όποιον και να περάσει, καταλαβαίνεις πώς το λέω, όπως είναι η ομάδα, έτσι, δηλαδή ξαναδημιουργείται, προσπαθούνε, όποιον και να περάσει είναι επιτυχία. Και όταν κάνεις μέσα στο καλοκαίρι τρεις προκρίσεις, φανταστείτε λοιπόν αυτό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός με τους τέσσερις επιθετικούς μπροστά να μην είχε Ευρώπη. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τον προπονητή να μοιράσει το χρόνο με τον
2: Παναθηναϊκό. Αν ο Παναθηναϊκός αποκλείονταν από την Χράντετς, τα προβλήματα.
3: Οπότε έφευγε την άλλη μέρα.
2: Τα προβλήματά του θα ήταν πολυεπίπεδα. Θα ήταν
3: πολυεπίπεδα,
2: και αγωνιστικό, ναι, θα ήταν και διοικητικό, θα ήταν και εσωστρέφεια. Ο Παναθηναϊκός πιο πολύ πανηγύρισε αυτά που απέφυγε στην Τσεχία. Όποιος το καταλαβαίνει.

0: είναι έξυπνος το καταλαβαίνει. Όποιος δεν λέω, άστο, άστο.
1: Αλλά, κοίταξε να δεις Βαγγέλη, υπάρχουν κάποια δομικά προβλήματα όμως στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, έτσι. Πήγε και πήρε ένα αριστερό μπακ, το οποίο μπορεί να το βγει ο Κρίστενσεν, αλλά το αριστερό μπακ δεν μπορούσε να πας στα προβληματικά με τον Κυριακόπουλο μόνο.
0: Ήταν ρίσκο.
1: Ήταν ρίσκο, το οποίο όμως πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη δεξιά μεριά, ναι, μεν έχουμε τον Τζάπρα, εντάξει το παιδί χτύπησε, ο Καλάμπρια είναι τεράστια, πόσο λένε, τεράστια ποιότητα. Ναι. Εντάξει, εκεί δεν μπορείς να τους πεις γιατί δεν είχαν άλλον, έχουν δύο.
0: Όχι, είναι μια χαρά. Ρε.
1: Αλλά, ναι, ωραία, μια χαρά. Όταν λοιπόν ο Νίστρουμ, ξέρεις πώς παίζει. Ωραία. Ή τον στηρίζεις τον προπονητή σου σε αυτά που παίζει, παίζει με build-up. Δεν γίνεται να παίζεις build-up με τον Τζιριβέγιο και τον Καμαρά στο εξάρι.
0: Μα γι' αυτό και γίνονται τώρα κινήσεις. Έτσι, τώρα
1: ναι, γίνονται κινήσεις, αλλά ακούω για 8 δεκάρια. Ο Παναθηναϊκός έχει εξάρι ταχυδυναμικό που να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μόνο ο Κουντούρης μπορεί λίγο να το κάνει. Αλλά με Τσιριβέγια και Καμαρά μαζί δεν μπορεί να έχει τον Τσιριβέγια
0: να πει. Ας δούμε λίγο και τον Κάγκουα με τον Λούζα. Έτσι, ας δούμε
1: ο Κάγκουα δεν θα παίξει
0: εξάρι. Ο Κάγκουα είναι πιο μπροστά. Ο Λούζα είναι ένα παιδί που χαμηλώνει για να πάρει μπάλες και να οργανώσει.
1: Ναι, αλλά γιατί να πάρουμε ένα παίχτη να χαμηλώσει και να μην πάρουμε ένα παίχτη.
0: Γιατί ο Νίστρουπ με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν θέλει παίχτη τύπου Σιμάω. Δεν θέλει κόφτη τέτοιο στυλ. Θέλει δύο οχτάρια. Πες πώς έπαιζε. Η ΑΕΚ πώς έπαιζε πέρσι. Έπαιζε με εξάρι. Με δύο οχτάρια. Δεν έπαιζε η ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά ο Πινέδα μπορούσε να κατέβει στο 6 και να πάρει την μπάλα.
0: Ωραία, το Λούζα τον είδες.
1: Ελπίζω.
0: Και κάτσε να δούμε και τι θα έρθει ακόμα. Είναι και αυτό. Το πρόβλημα θα ήταν αυτό που ξεκινήσαμε την κουβέντα να τη γυρίσω πάλι. Ότι φαντάσου να έχει αποκλειστεί από την Ευρώπη θα γινόταν τώρα. Γιατί και θα αναγκαζόταν να πουλήσει και θα χαλούσε και κάποιες κινήσεις που έχει δρομολογημένες για να κάνει. Γιατί δεν γίνεται χωρίς Ευρώπη. Θα ήταν τρομερό το
1: πρόβλημα. Τρομερό πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Τρομερό. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει. Μόνο που ανεβαίνει τώρα στο ποδόσφαιρο. Brand name, γήπεδο. Γενικά προσπαθεί να κάνει μια ομάδα και στις πόλεις.
0: Και να πω και κάτι. Φιλέ. Μετά την ανυπαρξία στην οποία βρισκόταν ο Παναθηναϊκός για αρκετά χρόνια, το να είναι τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη League Face και δεύτερη δύο χρονιές συνεχόμενες έχει στους 16. Είναι ένα σημάδι επιστροφής στην κανονικότητα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί τέταρτη συνεχόμενη χρονιά μπαίνει σε League Face.
1: Ωραία, εμείς στην ηλικία που είμαστε έχουμε ζήσει μεγαλύτερα.
0: Ναι, λεβέντη μου, Αλλά λέω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ακούω ρε παιδί μου ότι έχει χάσει το ένα, ναι, τα έχει χάσει όλα αυτά, αλλά τα έχει χάσει παραπάνω από το 15 ως το 20 που δεν υπήρχε στο χάρτη.
1: Ναι, δεν υπήρχε.
0: Που ήταν 300 στην Ευρώπη, έτσι. Δεν τα έχει χάσει τώρα, 4 χρόνια προσπαθεί να επιστρέψει στην κανονικότητα.
1: Ελπίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Ο προπονητής έχει φιλοδοξία. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοδοξία. Θέλει να πετύχει και εκτός της χώρας του. Ελπίζω να τα πάμε καλύτερα. Και μια φωτογραφία τώρα, αν τη δεις, πες μου τώρα τι νιώθεις όταν βλέπεις τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Στην μπασκέτα από πίσω να κάνετε τον Μπράντοβιτς. Δίπλα το Διαμαντίδης. Από πίσω ο Αλβέρτης. Και όρθιος ο Μπατίστ. Μόνο αυτό. Πες μου τι νιώθεις.
0: Τι να σου πω τι νιώθω τώρα. Τι να σου πω. Αυτή είναι η ιστορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι.
1: Όχι, πες μου τι νιώθεις, τι προκαλεί αυτό, πόσο δέος μπορεί να προκαλεί. Ανυπομονώ για τη χρονιά.
0: Έγινε, φίλε.
1: Τα λέμε, γεια.
0: Καλημέρα. Κούλι, έχουμε break και τέταρτο ή όχι.
2: Αυτό το τέταρτο έχετε, επόμενο έχουμε.
0: Εντάξει, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κώτης Εφέλ.
0: Έλα, Φωτάρα μου, πού είσαι, λεβέντη μου.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
3: Και στον Κυριάκο, εννοείται.
2: Να σε καλά.
3: Τι σε όλη την παρέα και έχω εδώ πέρα και στο λεωφορείο και το φίλο μου τον Αντώνη, τον συνάδελφο.
0: Ναι.
3: Επίσης Ολυμπιακός.
0: Μια χαρά είστε.
3: Και μου λέει, έχει τόση αναμονή ο Βαγγέλης. Του λέω, καλύτερα να πάρεις σε δημόσια υπηρεσία παρά στο Βαγγέλη.
0: Μην το κάνεις αυτό, ρε, που τρέψεις τον κόσμο να παίρνει, ρε.
3: Όχι, φίλε. Όχι ρε φίλε, αφού ξέρουν ποιος είναι ο Βαγγέλης Συναράτζιας.
0: Αγόρι μου, παιχταράμε, τι έγινε.
3: Εγώ τηλέφωνο, που είμαι Ολυμπιακός και αυτά, τελείωσε.
0: Λοιπόν, να σου πω.
3: Μια χαρά.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως εχθές πάλι, προχθές τα χάλασε πάλι μαύρη θύελα πάλι, έτσι. Σου νικάει ο Ολυμπιακός, αλλά χάνει Καλαμάτα.
3: Σου είχα πει ότι το παιχνίδι με τον Πανετολικό θα είναι δύσκολο, γιατί ο Πανετολικός έδειξε από την πρώτη αγωνιστική τι ομάδα είχατε.
0: Έχει μπει καλά στο πρωτάθλημα.
3: Με τον Αστέρα έχει μπει πολύ καλά στο πρωτάθλημα. Mm. Και αυτό είχα πει από προχτές. Προχτές, εχθές, παίξαμε καλά στο πρώτο μήχρονο. Που είχε την περιοχή, έκανε κάποιες ευκαιρίες. Στο δεύτερο δεν παίξαμε καλά. Όντως. Και επίσης μεγάλο λάθος, μεγάλη βλακεία που πήγε ο Γέλιος δύο λεπτά πριν τελειώσει.
0: Βγήκε πάνω, ναι, που βγήκε πάνω.
3: Στην αντίπαλη περιοχή. Mm. Έχεις ακόμα ένα λεπτό. Στην τελευταία φάση βγες
0: αυτό. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα για την Καλαμάτα τώρα για τον Ολυμπιακό. Μια χαρά δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω αν θα πεις κάτι για τον Ολυμπιακό. Αλλά για την Καλαμάτα το θέμα είναι ότι πρέπει. Ολυμπιακός, κοίταξε. Ολυμπιακός, αφού πέρασε από την Τρίπολη που είναι μια έδρα που συχνά γκελάρει, ήταν μια χαρά αποτέλεσμα. Ειδικά αρχή του πρωταθλήματος.
3: Και τι σου είπα πει και την προηγούμενη που είχαμε μιλήσει, φίλε, ότι τώρα μετράει το Τρίπολη μόνο.
0: Ναι, οι βαθμοί μετράνε τώρα. Καμία ομάδα δεν είναι τη ελληνική τώρα. Απλά για την Καλαμάτα τώρα να σε πάω στην άλλη σου ομάδα, γιατί έχει δύο φέτος εσύ, στον Ολυμπιακό. Πρέπει. Να αρχίσει να παίρνει κανένα βαθμό γιατί θα την πάρει από κάτω.
3: Αυτό,
0: όταν είσαι νεοφώτιστος και μετά από τόσα χρόνια, ξέρεις, άμα ξεκινήσει και περνάνε οι αγωνιστικές και είσαι στο κουλούρι και έχεις και την απειρία αυτή που έχει φετινή ομάδα Καλαμάτας λόγω του ότι έρθε μετά από 25 χρόνια πάλι πίσω, σε παίρνει εύκολα από κάτω. Αυτό είναι ένα θέμα το
3: γιατί
0: οποίο.
3: Και ο γέλιος που βγήκε. Και πήγε στην αντίπαλη περιοχή, ήταν θέμα εμπειρίας. Εδώ είναι Super League, δεν είναι Β' Εθνική. Καμία σχέση.
0: Ναι,
3: είσαι,
0: ναι.
3: Είσαι ένα σκαλοπάτι πάνω. Και εντάξει, και όλος ο οργανισμός λέει ότι πρέπει να αρχίσει να παίρνει βαθμούς για να μην την πάρει από κάτω. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ενώ. Γιατί παίζει μπάλα, παίζει καλή μπαλίτσα, κάνει ευκαιρίες, έχει καλούς παίχτες.
0: Ναι, έχει καλούς παίχτες. Έχει καλούς παίχτες. Πρέπει να γίνει και ομάδα. Γιατί και η Καλαμάτα είναι πολύ αλλαγμένη, φίλε. Και το μέλλον μια ομάδα αλλάζει τόσο πολύ.
3: Τώρα, βέβαια, έχουμε ντέρμπι ουραγών, έτσι. Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Α, είναι στο Περιστέρι την επόμενη γνωστική, ναι.
3: Ναι, πηγαίνουμε Περιστέρι. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Αυτά. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είμαστε καλά. Καλή εβδομάδα. Αυτά.
0: Έγινε, φωτάρα μου.
3: Έγινε.
0: Καλημέρα, φέρα. Γεια.
3: Έλα, γεια σας.
0: Φωτή.
3: Ναι.
0: Όταν παίζει λέει ο Ολυμπιακός με την Καλαμάτα, ποιον θα υποστηρίζει ο Τάνας φίλος
3: του. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Έχω πει ότι θα υποστηρίζει τον Καλαμάτα. Τι δεν ξέρεις, φίλε. Είμαι Ολυμπιακός στην καρδιά μου, όμως εγώ είμαι Καλαμάτα. Το λέω, δηλαδή, αγαπάω πολύ τον τόπο μου. Το έχω πει.
0: Το έχετε γενικά εσείς η Μεσίνη, το ξέρω. Είμαι έμπειρος, έτσι. Εκεί σας έχω γίνει καλός. Το έχετε γενικά, ναι, είστε πολύ τοπικιστές. Αυτό είναι. Δηλαδή, αγαπάτε πολύ τον τόπο σας.
3: Πολύ όμως. Δεν θα με πειράξει πραγματικά ότι σκορέρθει, έτσι. Και στους δύο αγώνες. Και εντός και εκτός. Δεν θα με πειράξει πραγματικά τι σκορ θα έρθει. Αλλά μέσα μου θα είμαι. Θα υποστηρίζω ότι θα είμαι Καλαμάτα.
0: Έγινε, φωτάρα. Τα λέμε.
3: Το έχω πει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν αλλάζω, φιλέ.
0: Έλα, τα λέμε. Πάμε παρακάτω.
3: Τα λέμε. Για.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Τζόρτζι, συγγνώμη λίγο φίλε. Τζόρτζι, μη βάζεις το μυαλό σου πράγματα. Στο live δεν προλαβαίνω να διαβάσω όλα τα μηνύματα. Όλα είναι καλά. Μην αγχώνεσαι, δεν έχεις ενοχλήσει καθόλου. Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Έλα, ρε φίλε.
4: Κώστας λέγομαι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Καλωρίζικος, Κώστα.
4: Σε ακούω, φίλε, σε λέω φίλο, γιατί μου κάνεις πάρα πολύ παρέα. Πολλά πρωινά στις 6 το πρωί.
0: Να με λες, φίλο, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
4: Θα σε λέω έτσι γιατί σε γουστάρω και σαν τύπο. Ναι. Σε ακούω από το 2006-2007 που ήσουν με το συγχωρεμένο το μαχαίρα.
0: Μπράβο.
5: Βρήκα ένα βίντεο, ρε, χθες.
0: Τι βίντεο βρήκες?
5: Το Μίτσο που τον τράβαγα και είσαι και εσύ και ο Γαλογεράκης. Μέσα που είναι μοιράκι ο Σταύρος.
4: Καλημέρα και στον Κυριάκο.
5: Να σε καλά, καλημέρα.
0: Ωραία, μου τα πεις μετά. Γεια, συνέχισε, φίλε.
5: Του Μίτσο,
4: πήγαινα για βουλιά το πρωί, να σου πω πριν. Ναι. Η παρέα μου ήσουν εσύ μαζί με το συγχωρεμένο.
0: Ναι.
4: Θέλω να σου πω ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
4: Πολύ Παναθηναϊκός. Λέει κάτι αυτό. Άρρωστος, μένω Κερατσίνη, από Κερατσίνη είμαι.
0: Mm-hmm.
4: Θέλω να πω ότι η ομάδα κουράστηκα να αλλάζω προπονητές, κουράστηκα να παίρνω πολλούς παίχτες, να λέω γκρίνιες και τέτοιας. Ακούω και βλέπω με το γιο μου την ομάδα. Από αυτή την ομάδα που έχουμε τώρα, νομίζω ότι αν έρθει ένας παίχτης τύπου Ουναΐ, ότι θα λυθούν πολλά προβλήματα. Κάτι άλλο τώρα δεν έχω να πω.
0: Κοίταξε να δεις, πάντως να ξέρεις ότι καλό είναι και θα το δεις και σήμερα ότι να δούμε και τον Γκάγκουα, να δούμε και τον Λούζα. Είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο. Είναι πολύ καλοί παίχτες και οι δύο.
4: Το ξέρω. Για τον Γκάγκουα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, αλλά Γκάγκουα, για τον Λούζα που παρακολουθεί ο γιος μου, μου λέει ότι είναι πολύ καλός παίχτης.
0: Πολύ καλός παίχτης. Πολύ
4: λοιπόν, υπομονή θέλει η ομάδα. Χαίρομαι που σας ακούω. Θέλω να έχετε την υγεία σας, γιατί πραγματικά, παιδιά μου, κάνετε πάρα πολύ παρέα.
5: Όλος ο κόσμος, φίλε μου, καλέ. Όλος ο κόσμος και παντού να είναι γερός. Να είναι γερός, να μην τραβιέται και να μην υποφέρει.
4: θέλω να είμαστε καλά, γιατί πριν είμαι πολύ χάλια ψυχικά, γιατί 21 έχασα τον πατέρα μου.
0: Συλληπιτήρια, φίλε.
5: Θερμά συλληπιτήρια, φίλε μου.
0: Συλληπιτήρια, είστε γενναιόδοι.
4: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Συγγνώμη λίγο που συγκινήθηκα.
0: Δεν πειράζει.
5: Τι λες τώρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Εννοείται.
4: Λοιπόν, θέλω να έχετε την υγεία σας. Κάθε πρωί τρέχω να προλάβω 6 και 5 που ξεκινάτε. Δεν πάω όλες τις φορές με το αυτοκίνητο. Πάω με μηχανή από Τραπετσόνα Μαρούση. Γι' αυτό και δεν σας ακούω πάντα. Αλλά πολλές φορές τρέχω να προλάβω πότε θα αρχίσει η εκπομπή.
5: Να μας ακούς είναι πέρα. Χαρά μας και τιμή μας να μην τρέχεις και να μην αγχώνεσαι καθόλου. Γιατί οι δρόμοι στην Αθήνα είναι.
0: Υγεία και αφού εκεί. Έκανες την αρχή, περιμένω να ξαναπάρεις. Να είσαι γερός. Εντάξει, την αγάπη μας. Έλα, έλα.
4: Θέλω να είστε καλά και να έχετε την υγεία σας.
0: Έγινε, φίλε.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ και εσύ, Βαγγέλη, με αυτό που πέρασες να ήταν το τελευταίο.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ. Έλα, έλα.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα.
0: Τη δουλειά μας κάνουμε. Η σχέση είναι αμφίδρομη. Οι σχέσεις
4: είναι αμφίδρομοι. Και άλλοι κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν κάνουμε όλοι καλά τη δουλειά μας και πολλές φορές κάνουμε με τη συμπεριφορά μας και κακό στους άλλους.
0: Αυτό λοιπόν, είναι το ζητούμενο, να μην το κάνεις αυτό ποτέ. Λοιπόν, έγινε,
4: δεν
0: φίλε
4: το
0: μου.
4: Κάνω,
0: έγινε.
4: Γι' αυτό σας λέω, σας ευχαριστώ για αυτό που είστε. Καλή σας μέρα.
0: Τιμητικά τα λόγια σου, φίλε. Να σε
5: καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Τιμή μας.
4: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
5: Γεια χαρά.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Yeah. Next. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
6: Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε.
6: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τάσος. Θα τηλεφωνώ από τη Σαρδινία, είμαι διακοπές. Παίρνω και εγώ πρώτη φορά.
0: Καλωρίζικος, φίλε. Πού είσαι, διακοπές Σαρδινία?
5: Ωραίος, ωραίος.
6: Ακριβώς.
0: Α, ωραία, μια χαρά, να περάσεις όμορφα.
6: Σας ευχαριστώ. Επιστρέφουμε βέβαια αύριο, όπως όλος ο κόσμος.
0: Όλα τα ωραία τελειώνουν. Όλα τα ωραία τελειώνουν.
6: Ακριβώς. Η ζωή μας είναι διαδρομές. Όλα ξεκινάνε, όλα τελειώνουν και συνεχίζουμε μια αλυσίδα.
0: Υγεία και του χρόνου, που θα πω.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Όπως σας είπα και εγώ, τηλεφωνώ πρώτη φορά. Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια. Και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την παρέα που μας κρατάτε. Σε όλους μας εδώ, σε όλη αυτή την τεράστια παρέα. Είμαι και εγώ Παναθηναϊκός, έχω δει και εγώ πάρα πολλά, είμαι Βαγγέλη, πρέπει να είμαστε ηλικιακά κοντά, είμαι 51.
0: Είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος, είναι και εγώ στα 51 πλέον.
6: Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να δώσουμε σε αυτή την ομάδα χρόνο, υπομονή και πίστη, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, πολλούς και διάφορους, δεν έχει δοθεί χρόνος. Ο κόσμος βλέπετε ότι αδειμονεί. Δηλαδή μακάρι να ξεκινάει και το πρωτάθλημα και σε μια μέρα να έχει τελειώσει, να το έχει πάρει, να έχει φύγει όλη αυτή η ανυπομονησία που υπάρχει στον κόσμο του Παναθηναϊκού γενικότερα. Αυτή η ανασφάλεια, το γλυκαχυποψία με όλα, με όλους αυτούς που έρχονται και φεύγουν κτλ. Όλο αυτό το έχει δημιουργήσει αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που είμαστε εκτός πρωταθλήματος κυρίως. Και η ομάδα θέλει υπομονή, θέλει πίστη, θέλει χειροκρότημα. Οι στραβές είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στον αθλητισμό. Αυτό που μόνο θα ήθελα να πω εγώ να σημειώσω, επειδή έτσι όπως σας λέω, είπα ότι βλέπω τον Παναθηναϊκό πολλά χρόνια, θα ήθελα να δω κάποια παιδιά από την Ακαδημία να παίξουν κάποια στιγμή σε αυτήν την ομάδα, να αναβιώσουμε λίγο στιγμές Ασινά και Καραγκούνη και Κούμα και Αλεξόπουλου και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην πω άλλα ονόματα.
0: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις, τώρα υπάρχει ο Γιωργάκης ο Κάτρης που είναι ένα τέτοιο παιδί και πέρα από τον Κάτρη και κάποια άλλα παιδιά που έρχονται από πίσω, όσο πιο νέα έρχονται κάποια παιδιά στην ομάδα Έλληνες, όπως παράδειγμα τώρα ο Σωτήρης ο Κοντούρης που ήρθε 19 χρονών στον Παναθηναϊκό, έτσι. Ή ο Παντελίδης με τον ΤΕΤΕΙ. Δηλαδή έχει Ελληνόπουλο ο Παναθηναϊκός. Έχει. Ότι πρέπει να βγάλει κάτριδες κι άλλους, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά να είσαι σίγουρος ότι αν το συνεχίσει όπως το πάει το τελευταίο 1,5 χρόνο με τον Ελευθεριάδη που έχει αναλάβει την Ακαδημία, είναι θέμα χρόνου να έρθουν παιδιά. Είναι θέμα χρόνου γιατί πλέον λειτουργεί καλά. Για κάποια χρόνια το είχε παρατημένο το κομμάτι της Ακαδημίας ο Παναθηναϊκός. Ήταν λογικό να μην βγάζει παίχτες.
6: Ναι, ναι. Μακάρι, Βαγγέλη, να συμβεί αυτό που λες και γενικά όλους τους Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έτσι αξιόλογοι να έρχονται στον Παναθηναϊκό, να τους στηρίξει ο Παναθηναϊκός, να τους στηρίξει ο κόσμος του Παναθηναϊκού κυρίως.
0: Ναι.
6: Γιατί αυτό είναι που λείπει από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, η πίστη και όχι η αμφισβήτηση. Αυτό είναι που μας λείπει, αλλά θα επιμείνω λίγο στα παιδιά της Ακαδημίας για το δέσιμο με τη φανέλα κτλ. Κτλ. Δηλαδή ό,τι καλό έχουμε δει από την ομάδα αυτή, τουλάχιστον όσα χρόνια βλέπω εγώ, είναι από παιδιά τα οποία είναι από τα σπλάχνα, έτσι που λέμε, της ομάδος. Και κάτι ακόμα πριν αφήσω τη γραμμή για να μιλήσουν και οι επόμενοι, είναι ότι δυστυχώς στην ομάδα αυτή παραδοσιακά όποιος ήξερε πολύ πολύ μπάλα και έπαιζε πολύ πολύ καλά, για κάποιο λόγο έφευγε. Δεν θέλω να το...
0: Αυτό είναι πολύ γενικό τώρα, ξέρεις. Άμα δεν πιάσουμε περιπτώσεις, είναι πάρα πολύ γενικό.
6: Τι να σας πω τώρα, εντάξει, να σας πω τώρα για τον Λιμπερόπουλο, τι να σας πω, δεν πω, έχω πάρα πολλά ονόματα. Για τον Ίβασιτς, για τον Αλφα, για τον Βίξα...
0: Ο Ίβασιτς, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν έγκλημα του Τενκάτε. Αυτό.
5: Δεν τον ήθελε, ρε. Δεν τον ήθελε καθόλου τον Ίβασιτς. Και το Μάτος τότε, ο
0: Τενκάτε.
5: Αλλά ήταν και άλλη εποχή τώρα, άλλες απαιτήσεις, άλλες. Είναι πολύ διαφορετική.
6: Είναι πολύ ποδοσφαιριστές.
5: Ναι, παιδί, αλλά κάθε εποχή και κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Τώρα μιλάμε για άλλο ποδόσφαιρο. Τώρα έχει πάει αλλού το ποδόσφαιρο πια. Δεν μπορεί να κρατήσει. Καλό παίχτη πάνω από 6 μήνες στην Ελλάδα τώρα. Είναι πολύ δύσκολο τώρα παίχτη τέτοιων μεγεθών που είπες πριν να μείνει.
6: Σωστό, συμφωνώ μαζί σας, αλλά σας λέω, ειδικά στον Παναθηναϊκό, πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, αξιόλογοι, έχουν φύγει νύχτα και δεν τους έχει μνημονεύσει ποτέ κανείς. Και γι' αυτό το λόγο και η ομάδα πιστεύω ότι είναι, πώς θα σας το πω, απροστάτευτη. Δηλαδή, τώρα με τον Κοτσόλη, ας πούμε, που ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός, κάτι πάει να γίνει και ελπίζω να συνεχιστεί.
0: Έγινε, φίλε.
6: Δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
0: Πρέπει να πάμε και σε δελτίο.
6: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά, φιλαράκο.
5: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή σήμερα.
0: Να σε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, είμαστε 30 λεπτά μετά τις 7. Μέχρι να πέσει το χαλί, ένα-δυο μηνυματάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Η δουλειά έγινε έστω και δύσκολα για τον Παναθηναϊκό. Ένα θα σου πω, Βαγγέλη, βάλτε να φύγουμε. Καλή συνέχεια, Λένα Μαρίνος, Λιγαριά Λαμίας. Καλημέρα στα παιδιά, την αγάπη μου εκεί. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Άρχοντα, που είσαι, φιλέ. Σε επιθυμήσαμε να μιλήσουμε. Φιλιά πολλά και στον Κούλη, τη λέει ο φίλος μου Αναστάσης από το Σέντρο Πέο Αγγζής. Γεια σου, Αναστάζιο Παιχταρά. Καλημέρα στον Θάνο που στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει, σε όλους ο Καμαρά. Αν είχε ένα εξάρι δίπλα του να κόβει τα πάντα, να πετάει φωτιές, πιστεύω θα δείξει πολλά. Το μάτι του γυαλίζει, αρκεί να είναι απελευθερωμένος αμυντικά, λέει ο Τάσος. Τάσο, είπαμε όμως ότι ο προπονητής δεν θέλει κόφτη παίχτη. Έτσι. Είναι λίγο διαφορετική η φιλοσοφία. Θα δούμε όμως τι θα προσθέσει στο ρόστερ τώρα.
5: Δελτίο.
0: Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5 μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Κυψέλη, όταν νωρίς χθες το απόγευμα εντόπισαν σε διαμέρισμα Airbnb στην Οδό Θάσου νεκρό έμβριο μέσα σε βαλίτσα. Την αστυνομία κάλεσε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, καταγγέλλοντας πως οι ενοικιαστές δεν τον πληρώνουν. Στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν ένας Έλληνας με την 28χρονη φίλη του. Κατά την έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες, εκ των οποίων η μία περιείχε το έμβριο μέσα σε δοχείο. Υπογράφεται σήμερα στο Τελ Αβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου που ανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι οι νεκροί και 17 οι αγνούμοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Hey!
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
14: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Άντε ρε, πού είστε αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
16: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
15: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι.
16: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
15: Από πότε?
16: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
15: Στον Big Win Sport FM 94,6.
16: Πάντα με το δικό μας στυλ.
17: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
18: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά.
19: Γκολ! Γκολ!
20: Γκολ!
21: Κράτες Παναθηναϊκός 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
22: Επιτέλους κράτες Παναθηναϊκός
21: 0-1.
22: Ο Ταμπόρδα
21: 0-1.
22: Από δεξιά ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-1.
0: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Δεύτερες.
22: Και τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίγελντέσες. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και καλή δύναμη για άλλη μια φορά. Και καλή εβδομάδα σε όλους και καλή προσαρμογή σε όλους. Σήμερα στο πρωινό της Δευτέρας, εδώ στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Τελευταίο ημίωρο που επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Το ίδιο από τη φόρμα του Live 24. Facebook, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστρε, μπουμπουνάτε το like συμμετοχή. Διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από, το live, από την σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Α, και να το πω και αυτό κιόλας γιατί με είχατε πρίξει ότι έχω κάνει και insta επιτέλους, έτσι. Συνεπώς όσοι πιστοί με βρίσκεται εύκολα, ανοιχτό το έχω, ακολουθείτε γιατί με είχατε τρελάνει το τελευταίο διάστημα με το insta και πρώτος από όλους ο Τζόρνταν. Τι είχα πει στον Τάσο, αν άκουγες όλη την περιγραφή, τι είχα πει στον Τάσο. Ο Τάσος ήταν από το 1-1, ήταν σε μαύρες πλερέζες. Δεν πίστευε με τίποτα ότι μπορεί να γυρίσει. Και στην περιγραφή μου έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν είναι. Και το έλεγα, Τάσο, όσο είναι στην ισοπαλία, όλα είναι ανοιχτά. Μια στιγμή είναι. Αυτό το έλεγα, γι' αυτό και το είπα στο σποτ. Στο είπα, Τάσο. Ο Γιώργος λέει: ρε παιδιά, δεν τελείωσε ακόμα το καλοκαίρι. Κάποιοι τυχεροί φεύγουμε τώρα το Σεπτέμβρη. Μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη αρχίζουμε τις ευχές. Καλή εβδομάδα. Εντάξει, καλή σεζόν
1: είναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχεις υποχρεώσεις και δεν έχεις παιδιά, δεν εξαρτάσαι και μπορείς να πάρεις και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Πλέον οι καλοκαιρινοί μήνες έχουν πεταχταθεί και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν.
0: Ο Σεπτέμβρης είναι καλοκαίρι, γι' αυτό και εγώ λέω καλή σεζόν και δεν λέω ποτέ καλό χειμώνα.
1: Βαγγέλη μου, μέχρι και Οκτώβρης πια. Ωραία, έχει 35 βαθμούς 25 Οκτώβριο με την παρέλαση.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Θέλω να κάνω δύο διαπιστώσεις στη συζήτηση που κάνατε. Θα συμφωνήσω με τον ακροατή από τη Λάσσα του Καμαρά. Είναι μεγάλος παιχταράς. Απλά κάποιοι μπερδεύονται για ότι είναι αργός. Αυτός ο κόσμος που κρίνει έτσι τον ποδοσφαιριστή ή άμπαλος ή έχει απλά ακούσει κάτι και το αναμασά. Αυτούς τους ακροατές με τέτοιο κριτήριο καλό είναι να τους προσβάλλεις γιατί θα κάνεις καλό στους ίδιους. Η άλλη διαπίστωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα περισσότερο από τους άλλους στη φυσική κατάσταση. Λέω ο Παναγιώτης είναι και Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Η εθνική ομάδα Κίνας φορά εμφανίσεις κινέζικες.
1: Το έστειλε και σε μένα. Το έστειλε και σε μένα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμείς λέει που ζούμε στο εξωτερικό θα έχουμε πρόσβαση στο FM TV ή δεν θα λειτουργεί εκτός Ελλάδας. Ασφαλώς και θα λειτουργεί, Γιώργο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή σεζόν, Βαγγέλη. Πρελές να μας βγει τραυματισμένο Δανός και να το βλέπουμε φιάλτη για μια δεκαετία. Παίρνουμε καλούς παίκτες πραγματικά, αλλά στα δύο μάτς με τη Χράντετς στο κοουτσάρι με έβγαλε τα μάτια του. Δεν καταλαβαίνω πως τα απλά πράγματα που βλέπει απλός φίλος δεν τα βλέπει ένας επαγγελματίας. Δηλαδή είναι, είσαι μπροστά στο σκορ και γεμίζει την περιοχή με φόρ χωρίς να κρατάς παίκτη. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να γυρίσει ο τροχός με Ουναή. Υπάρχει πιθανότητα. Υπάρχει πιθανότητα με Ουναή. Θα σου πω κάτι για τον Ίστρο που μιλάς τόσο υποτιμητικά όμως, Τάκη. Επειδή ξέρεις τη ζωή, μία, δύο, τρεις μπορεί να είσαι τυχερός. Ο Τζέικοπ Νίστρου, παιδιά, έχει 12 στις 12 προκρίσεις σε καλοκαιρινά προκριματικά. 12 στις 12. Έκανε 3 στις 3 με τον Παναθηναϊκό και είχε άλλο 9 στα 9 με την Κοπεχάγη. Και εγώ ρωτάω. Αυτός ο νέος τραυματσόνη λοιπόν έχει κάνει 12 στις 12 προκρίσεις. Εγώ δεν ξέρω αν θα πετύχει ο άνθρωπος στον Παναθηναϊκό. Εγώ βλέπω όμως ότι έχει ιδέες για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Το αν θα πετύχει είναι μια άλλη κουβέντα. Και θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής ανεξάρτητα από το αν θα πετύχει. Καλημέρα και καλό φθινόπωρο στην όμορφη παρέα. Να έχει μια ευλογημένη μέρα μόνο αεκονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς τον Τούκη. Πού είσαι, παιχταρά μου. Καλημέρα, φίλο μου. Μετά από ένα χρόνο και κάτι που άλλαξε ξανά δουλειά, ξυπνάω την ώρα της εκπομπής. Απολαμβάνω. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους. Καλή δύναμη σε εμάς, τους Παναθηναϊκούς και φέτος, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Πώς βλέπεις τα μάτια τριφυλάρα σήμερα. Λες να γίνει τον μπαμ με Ουναή. Θα το δούμε αυτό. Μαζεύω ρούχα, λέει, φόρτωση μηχανής και πίσω και δύναμη να επανέλθει ακόμα καλύτερα ο Ντέλιας. Μακάρι το παιδί, συντερνιούσαν από εδώ και πέρα. Σαν γνωστός άμπαλος, απλά να ρωτήσω γιατί Ζέλσον και όχι Αντώναρος Παπακανέλος. Ήρεμα ρωτάω, λέει ο Μανούλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Το μόνο που με άγχωσε από τη χθεσινή εμφάνιση ήταν η απόδοση και γενικά η εμφάνιση του Βιτάλης. Πολύ προβληματική και τελείως ασύνδετος με τους υπόλοιπους. Μακάρι να φταίει ότι δεν έχει βρει τα πατήματα του, λέει ο Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Κώστα είναι νωρίς για τον Βιτάλης. Καλημέρα, παιδες. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Νάσος από Ηράκλειο, Κρήτης ΑΕΚ. Βαγγέλα, να τρέχεσαι με την περιγραφή των κόλλων στη Τσεχία. Μακάρι να σας ακούμε σαν δίδυμο φέτος αγώνες, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα με υγεία. Βαγγέλη, θα ήθελα τη γνώμη σου επειδή βλέπεις πολύ ωραία το ποδόσφαιρο για την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό. Αν βλέπεις ότι έστω και αργά γίνονται σωστές κινήσεις με την ενίσχυση, εγώ βλέπω ότι έστω και αργά η διοίκηση κάνει αυτό που πρέπει και χτυπά καλούς παίχτες. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, φιλαράκια, λέει ο Παναγιώτης ο αγωνιστής, ο φίλος μου. Γεια σου, Γιώργο. Βαγγέλη, όταν πηγαίνετε στο εξωτερικό για μεταδόσεις στα αεροπορικά και τα διαμονή, τα πληρώνω σταθμός ή πληρώνετε από την τσέπη σας. Λες, θα πληρώνω από την τσέπη μας, τρεφίλε.
1: Ναι, είναι και μέτοχος του σταθμού.
0: Άλεξ, πώς θα γίνει αυτό, ρε φίλε. Βαγγέλης Νερανζιάς στο Insta, φίλε, όπως τα ακούς. Με 2G. Βαγγέλης με 2G, Νερανζιάς, νίτα βζήτα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για την παρέα, πάνω θα μια ζωή τέλειος.
1: Κάτσε, με πέρδευσες, τι G. Το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή σεζόν σε όλους. Με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Ο Στέλιος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται αλλοχάφα, ακόμη και αν είναι ο Ναΐ. Επειδή ήδη έχει Τσιρβέλια, Καμαρά, Κοντούρη, Λούζα, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Γιάκουση και Μπινιάρη. Για τρεις θέσεις αντίθετα, θεωρώ χρειάζεται ένα ακόμη εξτρέμ. Αν γίνεται να παίζει και δύο θέσεις, θέλω τη γνώμη σου. Πιστεύω ότι θα πάρει και εξτρέμ. Λοιπόν, λέω ατζέντα ημέρας και πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε λοιπόν σήμερα πρώτα απ' όλα 7 ώρα έχουμε την Εθνική Ελλάδος Μπάσκετ με την Ισπανία. Είναι 7 η ώρα στην ΕΡΤ2 και από τον Big Win Sport FM 94,6. Και από εκεί και έπειτα, ποδόσφαιρα. 7,5 ώρα το μάτς που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική. Πρώτο για τον Παναθηναϊκό στη σεζόν στο πρωτάθλημα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο Nova Sports 2 και στον Big Win Sport FM 94,6. 8,5. Όχι, 7,5 έχει Λέτσε Ρώμα στο Κοσμοτέ Sport 2, ίδια ώρα με τον Παναθηναϊκό. 8,5 ο Σασούνα Χετάφε Κοσμοτέ Sport 7. 9 παρατέρα τον Μπενφίκα Εστορίλ Κοσμοτέ Sport 1. 10 παρατέρα το Αταλάντα Μπολόνια Κοσμοτέ Sport 3. 10 ακριβώς Άστον Βίλα Άρσεναλ Nova Sports Prime. 10,5 Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο Κοσμοτέ Sport 6. 11 παρατέρα το Μπράγκα Βιτόρια Γκυμαράε στο Κοσμοτέ Sport 2. Time out και ερχόμαστε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για τον Ολυμπιακό τώρα δεν ξέρουμε το Σαλιάγκα τι γίνεται.
1: Φαντάζομαι θα πρέπει να γίνω εξετάσεις σήμερα.
0: Ελπίζω το παιδί να μην έχει κάτι σοβαρό. Έκανε καλή εμφάνιση χθες. Καταπληκτική σέντρα.
1: Πρώτα απ' όλα με το στόμα μου. Το οποίο είναι φοβερή σέντρα που βγάζει
0: στο Ζώτα.
1: Πολύ ωραία σέντρα.
0: Είχα πάει και στο πρώτο μάτσο εγώ με τον Ατρόμητο την πρώτη αγωνιστική. Είναι εμφανές πλέον ότι προς αφαιρέσεις δημιουργούν άλλες συνθήκες στον Ολυμπιακό από την απογοητευτική εικόνα που είχαμε κυρίως στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγγεν που ήταν αποκαρδιωτικό. Ήταν, εντάξει, εφόσον έγινε η κομβική συνάντηση του κυρίου Μαρινάκη με το Μεντιλίμπαρ και αποφασίστηκε να συνεχίσει ο Μεντιλίμπαρ ενώ έδειχναν όλα ότι πάμε προς διαζύγιο και ότι η ομάδα πρέπει να στηριχθεί και να αλλάχθει ριζικά το ρόστερ και οι παίχτες που έχουν υπερφορτωθεί και πλέον δεν έχουν τις δυνάμεις και τις αντοχές να υποστηρίξουν το ποδόσφαιρο αυτό το, με τις υψηλής πίεσης, της έντασης και του ρυθμού του Μεντιλίμπαρ. Έρχονται πολλοί και καινούργοι παίχτες οι οποίοι προσδίδουν στο παιχνίδι, δίνουν και ποιότητα στην ομάδα. Είναι πολύ κομβικές τώρα οι επόμενες μέρες και οι παίχτες που είναι να έρθουν και να φύγουν. Μάλλον ίσως ο Ροντινέη σύμφωνα με το ρεπορτάζ σήμερα να φύγει. Θα δούμε. Θα έχουμε εξελίξεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί οι παίχτες. Εγώ δεν θα ήθελα, δεν τρελαίνομαι για αποχωρήσεις έτσι. Ο Ζέλσον δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης. Παρεμπιπτόντως ο Παπακανέλης ήταν καταπληκτικός. Μπήκε και μας ανακάτεψε.
1: Άλλαξε τον αστέρα, ρε.
0: Μπήκε και μας ανακάτεψε.
1: Άλλαξε τον αστέρα. Και το σουτάκι το εκεί στο φινάλε.
0: Αλλά καλό. Ότι τώρα ο Παπακανέλης αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος από τον Ζέλσον. Τώρα είναι παιδιά. Είναι μούρλα. Προσεχώς μπορεί.
1: Ο Παπακανέλης δανεικός δεν είναι. Η παρουσία του στην Τρίπολη ανοίξει. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στο Ολυμπιακό.
0: Θα του κάνει. Όχι, έδειξε ότι το παιδί πραγματικά έχει αρχίσει και μεγαλώνει το παιδί. Πολύ καλή είναι η προσθήκη. Ο Μεξικάνος πολύ καλός, αλλά έχει άγχος να σκοράρει. Λίγο να το βρούμε. Καλό είναι να υπάρχει μια εναλλακτική στιγμή.
1: Ο μικρός ξέρει πολύ μπαλά.
0: Ο Ρόκα ξέρει. Ξέρει. Ο Ζώτα είναι ποιοτικός. Ο Φρόιλερ πάλι και αυτός ποιότητα. Ο Μεξικάνος σου λέω, έδειξε χθες τώρα το μισθής, είναι και ο Αλκαμπία, το μισθής λίγο να το βρούμε. Αλλά είδαμε ξανά μετά από πολύ καιρό για ένα κομμάτι του αγώνα τον Ολυμπιακό να παίζει με υψηλή ένταση και pressing. Φάνηκε επειδή έγιναν πολλές αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς και στην άμυνα και στην επίθεση ότι πρέπει αυτό πλέον ο Ολυμπιακός να την αλλάζει την ομάδα, να κάνει rotation από τη στιγμή που παίζει αυτό το σύστημα. Και να, γι' αυτό η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική εχθές. Εντάξει, φάγαμε φάση πάλι. Τα center back είναι πάρα πολύ καλά, ότι έχουμε 4 αξιόπιστα center back. Αυτό είναι φοβερή εξέλιξη, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω, ναι, το έχω δει, Σάκη, το σχόλιο του Τσούβη κάτω από το βίντεο στην Τσεχία. Όπου είναι το βιντεάκι που σχολιάζει τον αγώνα και έχει πάει ο Τσούβι και έχει γράψει Ρόγκα Βαγγέλη offside με VAR. Δεν υπάρχει ο τύπος. Καλημέρα, αφού ομορφόπεδα, καλή εβδομάδα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού στο Θοδωρή, Τέρι Παγουρίξ και Χρήστο Εμπρεζάκια. Πάπη από Γιάννενα, γεια σου Πάπη Πεχταρά. Λοιπόν, καλημέρα τρελόπεδα, Βαγγέλη. Ο Παναθηναϊκός παίζει Πέμπτη και Σάββατο. Τι Πέμπτη και Σάββατο? Δεν κατάλαβα τι εννοεί.
0: Έχει κυπέλα αυτή τη εβδομάδα Παναθηναϊκός.
1: Α, έχει με την Νίκη Βόλου, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα. Δύο πράγματα είναι σίγουρα στο ποδόσφαιρο της Ελλάδας. Πρώτον, ότι και το Μπέπ να φέρει, αν δεν κερδίσει το πρώτο μάτς, θα είναι κατσαπλιάς από τη Βαρκελόνη. Άμπαλος. Και δεύτερον, ότι ο Νικολογιάννης σε κάθε παιχνίδι του Παναθηναϊκού που ο Παναθηναϊκός σκοράζει στην Ευρώπη θα φωνάζει αυτός είναι ο τάδε
0: με
1: Ιβανή.
0: Αυτός. Ναι.
1: Λέω Παντελής. Καλημέρα, λέει. Είμαι οδηγός συγκοινωνίας και υπάρχει μια κλασική οχλαγωγία. Αλλά με το που ανοίγω το ραδιόφωνο και μιλάω νερατζιάς, άκρα ησυχία, τρομερό. Αλήθεια. Λάθος προγραμματισμός λέει που πάει για Ουναή και όχι για κάποιο με ανασταλτικά χαρακτηριστικά, λέει εδώ ένας φίλος.
0: Μα ο Ουναή είναι οχταρή με ποιότητα δεκαριού.
1: Ο Παπακανέλος λέει τον έκανε άλογο χθες τον Μπάρμπα Φρόιλερ, λέει εδώ ένας φίλος. Είναι όλες οι προκρίσεις του Δανού με αίμα, λέει, την έσφαξε στην νυχτερίδα κράση του Κοκαλάκη. Ας είναι και έτσι. Το μάτς σήμερα στη Λιβαδιά, Βάγκο, θα το κάνει εσύ για το ραδιόφωνο. Ναι, εγώ θα το κάνω.
0: Φάγαμε τα αριστερά φάσεις και ο Φρόιλερ πήγε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έτσι. Φάγαμε τα αριστερά φάσεις, αλλά ο Τινγκιζιάν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
1: Κοίταξε,
0: η προσωπικότητα.
1: Η αλήθεια είναι όμως ότι και ο Αστέρας έβγαλε και αυτός.
0: Ήταν, όχι, στο δεύτερο υπήρχε ένα κομμάτι του αγώνα που υποφέραμε και στάθηκαμε.
1: Ειδικά μετά τις αλλαγές. Αλλά βέβαια, κοίταξε, και ακόμα και σε εκείνο το σημείο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έβγαλε φρεσκάδα γιατί ακόμα και σε εκείνο το σημείο πιέστηκε. Βρήκε τις φάσεις, δηλαδή να το κάνει 0-2. Και το δοκάρι του είχε και τις ευκαιρίες του είχε.
0: Αυτό είναι στην αρχή του δευτερού ημιχρόνου που χάνει τις
1: δύο φάσεις. Στο τέλος δεν έχει
0: δοκάρι. Στις καστερήσεις, εντάξει, μετά που αλλάζει εικόνα. Αλλά από τις δύο φάσεις του Ελκαμπή και μετά μέχρι το 70 κάτι, 80 υποφέρουμε. Έχουμε ένα σημείο που υποφέρουμε.
1: Να πω επίσης ότι εκτός από τον.
0: Και ο Τσικίνιο μετά από καιρό πολύ ήταν καλός. Ήταν μετά από πολλά μας.
1: Να σκόψει. Ο Έσε τι χρωματάκι είναι αυτό που έχει πάρει. Πολύ μαύρη μαρέ.
0: Ο Έσε όμως φίλε είναι άστο. Είναι... Έχει πάρει, αλλά είναι φίλε τρομερός. Εγώ τυχόν. Δεν θα θέλα σε καμία περίπτωση να φύγει ο Έσε.
1: Ο Έσε είναι παιχταρά σε αυτό που έχουμε πει από την πρώτη μέρα, όχι τώρα.
0: Φίλε είναι, λοιπόν, είναι παλικάρι. Είναι
1: παλικάρι. Να πούμε ότι υπάρχει ανησυχία εκτός από τον Σάλιακα στον Ολυμπιακό και στον Μπάουκ για τον Χατζηδιάκο. Γιατί και αυτός αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσει τη γάμπα στο Περιστέρι χθες. Και να δούμε τι θα πούνε οι εξετάσεις και για το στόπερ του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ. Έτσι, μόλις ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και έκανε το 1-1 που βγάλαν όλοι για τον Κωνσταντέλια μπλούζα που δείχνει υγεία.
1: Νομίζω ότι
0: τα
1: είναι.
0: Εντάξει, τώρα παιδί του ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλια.
1: Νομίζω
0: αλλά
1: ότι είναι αυτονόητο.
0: Τώρα είναι παιδί που το αγαπάει όλη η Ελλάδα. Να μην το συντακεί. Είναι παιδί που ξέρει μπάλα.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλια, αυτό ο άνθρωπο μαζί με του συμπαίκτε του ήταν μέχρι πριν 12 μέρε σε αυτά τα αποδυτήρια. Έχουν περάσει τόσο μαζί. Όλοι ξέρουν τι ποιότητα έχει. Όλοι χάρηκαν γι' αυτό που πήγε και. Το ξεπέταγμα που έκανε στην Ντόρτμουντ και σίγουρα αν προκάλεσε στεναχώρια σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, φαντάζομαι ότι στους φίλους του και από τον ΠΑΟΚ προκάλεσε 10 φορές.
0: Παιδιά, είναι πρωτοφανές με τους Έλληνες παίχτες στο εξωτερικό αυτό που ζούμε. Είναι πρωτοφανές γιατί τους έχουν πάρει σε ομάδες που έχουν πάει για πρωταγωνιστές και τους βλέπουμε να. Ο Τζολάκης πάλι τι έκανε. Τι ήταν αυτό που έπιασε πάλι το Σάββατο.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη πριν 2 εβδομάδες, τότε δεν ήμασταν μαζί, μόλις γύρισα από τις διακοπές μου, είπα εγώ εδώ ότι για μένα είναι μικρό το ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τον Τζολάκη. Και πέσανε κάποιοι να με φάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι
1: τώρα,
0: σύμφωνοι.
1: Τώρα δείτε το.
0: Αλλά.
1: Τώρα δείτε το.
0: Να σου πω, χαλάλη που πήγε στην Premier League, ρε.
1: Ναι,
0: τώρα τον ήθελα.
1: Μα αυτό δεν έχει καμία σχέση, Κυριάκο. Όχι, απλά το λέω γιατί με κράξανε κάποιοι. Λέει τερματοφύλακα πόσο. Μα το παιδί, το έλεγα. Εγώ το περίμενα αυτό.
0: Παιδιά, είναι τερματοφύλακα που δώσε ευρωπαϊκό, στον Ολυμπιακό.
1: Τερματοφύλακα.
0: Αυτό έχει γραφτεί στην ιστορία.
1: Για να μαζευτούμε, λέει και στην Αλεπού, ήδη παίρνω παρουσίες. Λέει, άλλαξα το πρόγραμμα του σούπερ μάρκετ, λέει, για να απολαύσω τον Γίγαντα. Α, λέγε μετά για το YouTube ο Πάνος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, Κούλη? Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει.
0: Δεν έχει αποκτηθεί έτσι ούτε ο Βάργα ούτε ο Πουέρτας. Γύρω προσπάθεια έχει διαψεύσει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε.
1: Με το Ροντινέι να θεωρούμε ότι φεύγει.
0: Αυτό είπα, ότι ίσως σήμερα φεύγει, αλλά παιδιά να σου πω. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω, ήταν και ψυχούλα. Μεγάλωσε πάρα πολύ πέρσι. Πέρσι όλη τη χρονιά δεν ήταν καλό.
1: Είναι πολύ βαρύς, είναι πολύ βαρύς.
0: Και παρότι έβαλε τα γκρου στα play-off, εγώ δεν συμφωνούσα.
1: Θα σου πω τη γνώμη μου για τον Ροντινέι. Ο καλό Ροντινέι ως δεξιός back ήταν ένα υπέροχο ποδοσφαιριστή.
0: Ξέρει και πολύ μπάλα, ρε.
1: Ήταν ένα υπέροχο ποδοσφαιριστή. Αλλά τώρα να είσαι Ολυμπιακός και να κρατάς το Ροντινέι και επειδή δεν μπορεί να υπηρετήσει ως back half πλέον το ποδόσφαιρο το σύγχρονο στα 34 του, είναι βαρύ και έχει μεγαλώσει ο άνθρωπο. Να τον κρατάς για να το βάζεις εξτρέμ στον Ολυμπιακό. Όχι, ο Ολυμπιακός μπορεί να πάρει καλά εξτρέμ και να παίζει με εξτρέμ.
0: Όχι, ήταν και ωραία η δήλωση που κάνω ο Μαρινάκης προχθές, ότι δεν μπορεί να βλέπουμε τον Ολυμπιακό να παίζει με σέντρες. Έτσι, τώρα...
1: Και επίσης, επειδή έπιασε τους τραυματίες, να πω ότι και ο Φαμπιάνο του Άρη έχει αποκομίσει πρόβλημα.
0: Ναι, ο οποίος έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και αυτός διαγωνιστικές. Με τα δύο γκολ που βάλε στην Καλαμάτα.
1: Πιθανή 11 Παναθηναϊκού, μου λέει ο Δημήτρης, κάτσε να δω τι δίνουν στις εφημερίδες. Α, σου πω μια πιθανή 11 Παναθηναϊκού. Βλέπω Κάγκουα στην 11, δεν την έχω δει ακόμα, τώρα θα την δω κι εγώ. Αλλά πιστεύω ότι ο Κάγκουα. Θα το ξεκινήσει σήμερα. Λοιπόν, βλέπω εδώ στην εφημερίδα ένα σύστημα 4-2-3-1. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό. Όχι 4-4-2, με συγχωρείτε. Ο Πένια τέρμα, ο Καλάμπρια δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελεν στην άμυνα. Νομίζω ότι αυτή δεν σπάει πεντάδα. Ο Καμαρά με τον Γκάγκουα δίνει εδώ βασικό. Υπάρχει και μια περίπτωση για Κοντούρη. Τα Μπόρδα στη μια μεριά, Αντίνο στην άλλη. Και ο Λιβάη με τον Τετέι μπροστά είναι η πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Να πούμε και του Λεβαδιακού, δεν παίζει μόνο στο Παναθηναϊκός. Ο Ηλιάσης στο τέρμα, ο Βίχος αριστερά, ο Παντέα δεξιά, ο Λιάγκας και ο Τσιβελεκίδης στο κέντρο της άμυνας, ο Νίκας και ο Σιμελίδης κόφτες, ο Κωστή μπροστά τους, ο Παπαδόπουλος αριστερά, ο Μανουλίδης δεξιά και ο Ούρση στην κορυφή της επίθεσης. Ένας Λεβαδιακός που είναι πάρα πολύ αλλαγμένος σε σχέση με πέρσι. Και η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι μπορεί να ήταν δύσκολο το παιχνίδι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Δεν έδειξε καμία σχέση με την περσινή ομάδα. Πάντως, παιδιά, λέει και ο καινούριος τραυματοφύλακας του Ολυμπιακού φέρνει ηρεμία στην ομάδα. Είναι έμπειρος. Είναι πολύ έμπειρος.
0: Στη Manchester City. Είναι καλός
1: τραυματοφύλακας.
0: Και ο άλλος έχει ταλέντο, αλλά εντάξει, τώρα ο Ορτέγκα θα είναι βασικός.
1: Καλημέρα, λέει. Νομίζω ότι η προδιαγραφόμενη μεταγραφή Ουναή δεν συνάδει με τα όσα έλεγαν υπεύθυνοι προγραμματισμού στι 8-10. Ο Παναθηναϊκός θα έχει Ουναή, Κάγκουα, Τζούρισιτς, Ταμπόρδα. Ο Τζούρισιτς έχει φύγει εδώ και 3 μήνες. Δεν λέγαμε ότι η ομάδα χρειάζεται να μην το
0: ξέρει. Τσέριν έχει φύγει, ναι.
1: Λοιπόν, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα και την εβδομάδα μας όμορφα. Υγεία να έχουμε όλη τη σεζόν, να πάνε όλα καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πανούλη και στον Αλέξανδρο. Τώρα βλέπω τα μηνύματα από το προσωπικό του Messenger. Την αγάπη μου και τις ευχές μου σε όλους. Να ευχαριστήσω όλους εσάς. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και τον καλό μου συνεργάτη τον Κυριάκο Σταθερόπουλο να ευχαριστήσω. Σοφία Θεοδωράκη, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά νομίζω ότι έχουμε full σύνθεση από εδώ τους από εκεί. Με Αλέξανδρο Τσουβέλα, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νεραζιά που τα μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα και τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο, 800 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί, 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop, 350 γραμμάρια, με Lidl Plus, 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
16: Ο Δίας σε καλεί.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
18: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα έχει ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97ο λεπτό. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρα Άκτορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απειλήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Για ψεύδον η Ερυθρόλευκη για Πουέρτα και Βάργκας. Για οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στην Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους όπως τους χαρακτήρισε που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος στη συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του απόψινου αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκουα, εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη αναμέτρηση ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Τάχα Άλλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο. Ο προπονητής του ΠΑΟ καλέσει ο λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για τον Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσει τη γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σε της Γαλλίας στον Μπρνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια όπου θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη τη Σερβία. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόσθετου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπη Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Lynch Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλή της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. Λα Κορούνια Βαλένθια 3-1 και Θέλτα Μπιλμπάου 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή τη Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 στην Νάπολη. Καλιάρι Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένοα 1-0 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Μαρία Ζαφυράτου.
16: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Έλα, έλα, έλα, έλα να μαζευόμαστε. Έλα σιγά σιγά, έλα, γυρίσατε. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Και αν με ρωτάτε, θα έλεγα να το αφήσουμε εδώ. Δηλαδή, τώρα έχει γυρίσει, ξέρω, περίπου το 70-80% των ανθρώπων που έφυγαν για τις διακοπές τους. Νομίζω είμαστε καλά σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τσουλάει το πράγμα, τσουλάνε οι δρόμοι, βρίσκουμε να παρκάρουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ τα νεύα μας. Καλά είναι τώρα, καλά είναι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins, Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή «Η από εδώ».
1: Τους από εκεί!
0: Ωραίος, σταθερός, έτσι, πρωτοπόρος, Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Τσουβέλα. Σταθερός, έτσι, πρωτοπόρος, Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος

Έλα λοιπόν να ξαναμπαίνουμε σε κανονική ροή πραγμάτων. Έλα λίγο να γκρινιάζουμε λιγάκι έτσι για την διαιτησία. Να γκρινιάζουμε λίγο για την απόδοση της ομάδας μας. Λίγο τι έγινε, σε έξουξε, σε πείραξε, σε αυτό, σε εκείνο το άλλο. Άντε, γιατί είχαμε πολύ συνηθίσει έτσι το ευρωπαϊκό κουστούμι και είχαμε ξεχάσει πώς είναι η καθημερινότητα.

Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε από το site του Big Wins for FM. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι, αυτό το κόκκινο κουτάκι που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης από το Live 24 να συντονιστείτε με το σταθμό του Big Wins for FM και να στείλετε το μήνυμά σας. Εντάξει, μπορείτε να στείλετε και σε άλλους σταθμούς, αλλά μας με ενδιαφέρει κυρίως ο Big Wins for FM 94,6. Φυσικά έχουμε και τα social media του σταθμού ή από εδώ τους από εκεί. Υπάρχουν και τα προσωπικά μας social media, σε Instagram, σε Facebook, το ίδιο και του σταθμού.

καλημέρα Μαρία Κίτρινη, λέει κάποιος. Καλημέρα, γεια σου Μαρία Στρατιώτη. Παιδιά, θα έρθει ο Τσουβέλλας. Ηρεμήστε. Είπαμε Τετάρτη, το έχουμε βέβαια την περασμένη εβδομάδα. Τώρα μην κοιτάτε από εδώ και από εκεί. Δεν συνεννοούμαστε καλά με τους με τους προηγούμενους. Γι' αυτό Μαρία Σημαία, βεβαίως. Με τα σχολεία θα επιστρέψει ο Τσουβέλλας όπως οι δημόσιοι πάλι. Όχι, παιδιά. Νομίζω Τετάρτη έχουμε 2 του μήνα. Ναι, 2 του μήνα θα είναι εδώ. Θα στείλω στον Σφαίρα να στείλει, βεβαίως. Τι λες, ναι. Καλημέρα Μαρία, έχω μία απορία. Ως γυναίκα, προς το παρόν, ναι. Μητέρα και εργαζόμενη, επίσης προς το παρόν, ναι. Πώς προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα, να τα παρακολουθείς και όλα τα αθλητικά και να είσαι και στο σπίτι, όλα εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Όταν έχουμε Dolby Surround στο σπίτι, πάει δυνατά, κάτσε στην κουζίνα σου, μαγειρεύεις, κάνει αυτά που είναι να κάνεις, ακούς κιόλας, πετάγεσαι μέχρι το σαλόνι, βλέπεις τις φάσεις. Εντάξει, καλή θέληση να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχουν και τα replay TV. Ευτυχώς υπάρχουν και τα site που σου δείχνουν και τα highlights. Και κυρίως καλή θέληση. Και να πίνετε και πολύ νερό.

Ζαφυρά του, πες την αλήθεια, όταν η Κηφισιά σκόραρε στο 90 φεύγα, λέει, δεν σου είσαι στο μυαλό ο στίχος που λέει και της Ρεάλ το φω, χαχαχαχαχα. Όχι, θα σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Κηφισιά να κατεβαίνει, λέω, και το Ζήνη να είναι έξω, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν πακέτο. Δεν γίνεται ένα πράγμα μόνο του. Λέω, να δεις, έρχεται το 1-1, παίξτε το τώρα που προλαβαίνετε. Παίξτε το, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε.

Δηλαδή για κάποιον που έβλεπε από την αρχή το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτό

ήρθε στο 90, φεύγα στο 94, 95, 96, δεν έχει καμία σημασία. Η αλήθεια είναι ότι η Κηφισιά με την απόδοσή της και παρά το γεγονός ότι δεν είχε και νομίζω ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της, παρουσίασε ένα πολύ, πολύ οργανωμένο σύνολο, πολύ καλό πρόσωπο και η αλήθεια είναι ότι ναι, θα ήταν αδικία να μην είχε πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ.

Από την άλλη, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στα προκριματικά του Champions League. Έχασε κάπως το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Βιτάλης δεν ήταν έτσι και στα καλύτερά του. Θα έλεγε κανείς ότι προσπάθησε λίγο να κλέψει αυτό το παιχνίδι. Έκανε από αυτά τα παιχνίδια που λες ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Μέχρι το 94, μετά έγινε το 1-1.

Ορίστε, ο σωστός, ο πολύπυρος ο άνθρωπος λέει το είχα διπλό για να κλείσω δελτίο, λέει στο 80 το έκανα κασάου. Το 70% λέει του κάτι είναι πιο πολύ από το 100% του τίποτα. Μεγάλη κουβέντα δευτεριάτικη.

Πώς την έχει δει ο κύριος Νίκολιτς, λέει, θα μας γκρεμίσει τηλεφόρο πριν πάρουμε τα κλειδιά για το βοτανικό. Ναι, παιδιά, ήταν από εκείνες τις στιγμές, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Την ώρα που ισοφαρίζει η Κηφισιά, είναι που λες, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί δίπλα. Δεν θα ήθελα. Πρέπει να ανέβασε πίεση 35 ο άνθρωπος.

0: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα λέμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώ...

0: βιβλί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: SmartSchool στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά. Έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Η Winsport FM 94,6.

έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που λένε πάνω κάτω, κάλυπτα και εγώ τον Τζουβέλα. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ήταν λίγο εκτεθειμένος, ήταν λίγο offside ο Τζουβέλα, σε περίπτωση που δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας ψηλό χαμούλης χθες στο παιχνίδι της Manchester United, σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου. Κάποια στιγμή ο Τζουβέλα στέλνει μήνυμα στον Ηλία. Ο Ηλίας το διαβάζει μέσα από το ρολόι του, βλέπει Τζουβέλα, μπερδεύεται λίγο και λέει offside ο Τζουβέλα. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο. Εντάξει, παιδιά, κανένα δεν θα βγάλει το Τζουβέλα offside μεταξύ μα τώρα. Έλα τώρα. Red I love. Κάποιος λέει για τρία ήσασταν τον Κοϊτά, γιατί τον έβγαλε από το 27. Τον έβγαλε, παιδιά, από το 27. Καταρχάς φαινόταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου ο Κοϊτά. Είχε ήδη πάρει μία κίτρινη κάρτα και παραλίγο να πάρει και μία δεύτερη. Είχε λίγο τα νεύα του. Οπότε και ο Νίκολης λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να μείνει με 10 παίκτες η ομάδα, ούτε να παιδεύουμε τον άνθρωπο έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Τον έκανε αμέσως αλλαγή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται στο πρώτο ημίωρο να κάνεις μια αλλαγή που δεν είναι αναγκαστική, δεν είναι από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από κάτι τέτοια.

Καλημέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα και οι δάσκαλοι γυρνάνε 1η του Σεπτέμβρη. Λέει, άρα ο Τσούβι θα γυρίσει μετά από αυτούς. 2 του μηνού, παιδιά, 2 του μηνού. Σήμερα έχει παράσταση στη Ρόδο. Αύριο απογειώνεται από Ρόδο. Μεθαύριο θα είναι εδώ.

Ο Ολυμπιακός από την άλλη έκανε το 2-2, επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. No more speed, I'm almost there. Μπορεί ο Ελκαμπή να έχασε δύο πολύ πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά το γκολ του Ζώτα Σίλβα στο 31 αρκούσε για να πάρει τη δεύτερη νίκη του ο Ολυμπιακός και να συνεχίσει με το απόλυτο

και ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πέρασε από το Περιστέρι, επικράτησε το Ατρομητού με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο μάτς το χαρακτήρισε όλη η μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Σε όλα τα μάτς, λέει, το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ακόμα παλμό, έχει ρυθμό. Πιστεύω ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ο Λύση, έτσι να καταφέρει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.

Για ακόμα μία φορά ο Πέλκας έδωσε τη λύση για τον ΠΑΟΚ. Έκανε φανταστικό ματς σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ, είπε ο Λύση. Αυτός και ο Ζίβκοβιτς ήταν εξαιρετική σήμερα. Είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα.

Κάποιος λέει, Μαρία, πάθατε τσαμπιολιγκίτιδα, ρωτήστε και τον Ολυμπιακό πέρσι. Καλά, εντάξει παιδιά, δεν είναι και κανένα σπάνιο φαινόμενο μετά από έτσι, πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεται γκέλα σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ίδιο έπαθε και ο Όφη, έχασε 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα.

Καλημέρα στο Μάκη. Εντάξει, λέει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει η Μάντσεστερ, παίζοντας με 12, με κρυφό σέντερφορ το Τζουβί. Ναι, σέντερφορ με μοιοπία.

Δυστυχώς είχαμε και την πιο δυσάρεστη είδηση του Σαββατοκύριακου που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να το βλέπεις σαν, θα μπορούσε να βλέπεις μια ταινία, ρε παιδί μου, με έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια άλλη χώρα να παίξει και θα βλέπεις την ταινία ότι στο πρώτο παιχνίδι τραυματίζεται και θα έλεγες, έλα εντάξει τώρα και αυτός σεναριογράφος, λύσα το έκανε από το πρώτο παιχνίδι. Και όμως είναι από αυτά τα σενάρια που η ζωή δεν υπολογίζει και τα γράφει. Με ρήξη προσευχίας του λοιπόν θα συνεχίσει αυτό το βιβλίο του Κωνσταντέλια. Χάνει πάρα πολλούς μήνες, δυστυχώς, για αυτό το παιδί. Και με γκολ κιόλας, δηλαδή ήταν ένα ντεμπούτο που λες που πάει πάρα πολύ καλά. Και το αμέσως επόμενο λεπτό λες δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να είναι γερός, να έχει την ψυχική του υγεία, να το ξεπεράσει και να είναι το τελευταίο. Αυτό, τίποτε άλλο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύ τίθεται από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, με τη μείωση της τιμής να κυμαίνεται από 5% μέχρι 30% ανά προϊόν. Οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου, πανετράπη χθες το μεσημέρι ανοιχτά της κατεχόμενης Κερινίας, προχώρησαν οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο. Από το ναυάγιο 8 είναι νεκροί και 17 οι αγνοούμενοι, ενώ 237 επιβάτες και μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν τη νύχτα το νησί Λαράκ του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι μέλη των φρουρών της Επανάστασης ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυράβλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούς. Οι φρουροί της Επανάστασης ως αντίπεινα επιτέθηκαν εναντίον εγκαταστάσεων του Αμερικανικού στρατού στην Ιορδανία με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Μαχητές! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
9: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
10: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
9: Νίκος Ράλης
10: και Μανώλης Μουσουράκης
9: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
10: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
9: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
10: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
9: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
10: After Review στο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 8. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Win Sport FM 94,6. Ο Δαμιανός λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Μαρία. Έβλεπα την Dortmund προχθές, λέει, να πω περαστικά στον Τέλεια. Το ποδοσφαιρικό θράσος των δύο αγοριών μας είναι το κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί σε τόσο μικρό διάστημα 100%. Γερός να είναι και γρήγορη επιστροφή, θα πω εγώ. Καλημέρα στον. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, μετά από δύο εβδομάδες άδεια. Θα την παλέψουμε. Είναι μονόδρομος. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι έπαθε ο Νίκολιτς, λέει. Στο τέλος κοπανιότανε. Ναι, παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχεις καταφέρει να κρατηθείς και να γλιτώσεις από του χάρου τα δόντια με κάτι δοκάρια, με κάτι από κρούσεις, με κάτι από εδώ, με κάτι από εκεί, λογικό είναι μετά στο τέλος να ξεσπάσει. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και καλή εβδομάδα.

Ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του Όφη από τον Άρη ήθελε να τονίσει ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δέχτηκε δύο γκολ από δικά της λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε την κόπωση ως δικαιολογία, την κόπωση από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέγοντας ότι είναι ακόμα πάρα πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο με τέσσερα επίσημα παιχνίδια είναι φορτωμένη. Όχι, δεν είναι για μένα, λέει, οι ομάδες δεν κουράζονται. Για μένα δεν είναι. Λέει, οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.

Λέγαμε για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που θα τον κρατήσει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης και σύμφωνα με το Sky Sports Germany η Dortmund είχε ήδη βγει ξανά στην αγορά ώστε να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που αφήνει μετά τον τραυματισμό του.

Μιλώντας όμως και για Έλληνες του εξωτερικού, Δουβίκας, Κυριάκο μου, τον είδες καθόλου? Δεν τον είδες, εγώ το είδα, γιατί κάνω και σκάουτινγκ, όπως καταλαβαίνεις, για την Κόμπο. Καλά τα πάει το παλικάρι, καλά τα πάει. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που σκοράρει. Έδωσε και τη νίκη στην Κόμο με 2-1 απέναντι στην Νάπολη.

Ο ίδιος δήλωσε: δεν υπάρχουν μυστικά, μόνο σκληρή δουλειά. Παρόλο που ο Άλβαρο Μωράτα, λέει, μου έδωσε κάποιες συμβουλές και ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξή μου, είναι φίλος μου και τον ευχαριστώ. Είναι υπέροχο που μπορεί να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, επειδή βρισκόμαστε πλέον στο Champions League και πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Και ο Φάμπρεγκας μίλησε για τον Δουβίκα μετά το τέλος του αγώνα. Έχει απίστευτη δίψα ο Δουβίκας, λέει, αλλά δεν μπορεί να αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο κάθε τρεις μέρες. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Ισπανοτεχνικού της Κόμμο, εννοώντας ότι κάποιες μέρες θα πρέπει και να ξεκουράζεται.

Εκπληκτικός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο Τζολάκης μετά το παιχνίδι με τη Manchester United κράτησε το 0 και στην εκτός έδρας νίκη της Χαλ επί της Coventry. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αναδείχθηκε MVP. Να μου το θυμηθείς, αυτός θα κρατήσει τη Χαλ στην Premier League. Που λένε ότι το πρώτο φαβορί για να πέσει η Χαλ από την Premier League έχει Τζολάκη, παιδιά.

Καλημέρα στον Δημήτρη από το Άμστερνταμ. Κυριακή Γκέλα λέει, Δευτέρα όλα καλά. Τελικά 15 χρόνια εξωτερικού σου αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και το παδιλίκι εξαλείφεται. Δημήτρη, μπορεί να έχει να κάνει και το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο εξωτερικό 15 χρόνια. Είναι και θέμα όμως χαρακτήρα νομίζω. Εντάξει. Εννοείται, δηλαδή μία Γκέλα τι θα σε κάνει, θα σε ακολουθεί όλη την εβδομάδα και θα λες, Παναγία μου, και τι έγινε και τι πάθαμε και τι νόημα έχει.

Για εσάς που μόλις ξυπνήσατε και ρωτάτε πού είναι ο Τσουβέλλας, πού είναι ο Βάζελος, πού είναι ο Αλέξανδρος, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, ο Αλέξανδρος θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

Θυμίζουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική κλείνει σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας 7:30. Εννοείται ραδιοφωνική μετάδοση από Big Wings Sport FM 94,6, ενημέρωση από sportpavlefm.gr και τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καθυστερημένη, ετεροχρονισμένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Έτσι θυμίζουμε ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική δεν έγινε.

Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει τους Τσάπρα, Ιγκανσόν, Κριστιανσέν, Παντελίδη, αλλά και τον Τσιριβέγια. Αντίθετα, ο Κάγκουα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή, αναμένεται να κάνει τον τεμπούτο του, ενώ μέσα είναι και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λούζα.

Καλημέρα Μαρία, είδα κόμμο, Δουβίκα Σκίλερ και πολύ καλή ομάδα, ωραίο ποδόσφαιρο, με ωραία στημένα, Ρότα, Τσάπρα και Κοπάν 21. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είδα και εγώ αρκετά από το πρώτο ημίχρονο και λίγο από το δεύτερο μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. Είναι όπως τα λες ακριβώς, πολύ καλή ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα. Από την άλλη η Νάπολη βέβαια δεν ήταν αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχει να κάνει, μιλάμε για την κόμμο τώρα.

Πικρό καφέ μου έφτιαξα, τελείωσε η άδεια, η έκθεση σώπαλη, τα νεύρα μου ρημάδια. Από την ποιητική μου συλλογή, τι τραβάω, εξής μαμό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton, αλλά μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλημέρα και από εμάς που λέτε για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εδώ μια εβδομαδούλα ακόμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ελπίζω γρήγορα καλά ο Κωνσταντέλιας και από εμάς εννοείται. Ο Τσουβί δεν βρήκε το δρόμο της επιστροφής. Δεν πρόλαβε να γυρίσει από το χθεσινό παιχνίδι της Manchester. Δεν είχε βραδινή πτήση η Νατάσα μου.

Κάποιος λέει και φυσικά, μιας λέει που είναι και τέλος Αυγούστου και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ανέβηκε η νέα πλατφόρμα διαφωνίες των Ελλήνων αν πρέπει ή δεν πρέπει να τραγουδάει ο Πάριος. Αυτό το είδα τώρα το πρωί που έτσι σκάλιζα λίγο τα ειδησιογραφικά, ότι έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση, γιατί εμφανίστηκε σε μια συναυλία ο Γιάννης Πάριος, ο τεράστιος Γιάννης Πάριος, ο δεν ξέρω αν μπορούμε να τον πιάνουμε στο στόμα μας τον Γιάννη, τον Πάριο, λέω όχι, θα έρθω να συμφωνήσω Κυριάκο μου. Και τέλος πάντων έχει αρχίσει μια διαδικασία συζήτηση για το αν πρέπει να αποσυρθεί, δεν πρέπει. Λες και κάθεται στο σβέρκο μας, ας πούμε, ο κάθε πανμέγιστος Γιάννης Πάριος, και έχουμε εμείς δεν ξέρω και εγώ, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω στον αέρα, να πούμε εμείς αν θα συνεχίσει να τραγουδάει ο Γιάννης ο Πάριος. Δηλαδή λίγο σοβαρή, λίγο ρε παιδιά, λίγο σοβαρή να είμαστε, λίγο σοβαρή να είμαστε.

Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά, Πουέρτα και Βάργκας παραμένουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Το θέμα Πουέρτα είναι ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ο ρεπορτέρ Σιέρα από την Κολομβία, όχι μόνο αυτός, είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα μεγάλο στόχο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με βάση τις ίδιες πηγές υπάρχει πρόταση να κλείσει στην Nottingham Forest και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο για τον Ρούμπερ Βάργκας. Φαντάζομαι ότι λίγες ώρες απομένουν ακόμα για να δούμε πώς θα καταλήξουν και τα δύο.

Κάποιος λέει, δηλαδή δικαίωμα κρίσης έχετε μόνο εσείς σχετικά με τους αθλητές, ενώ εμείς όχι με τους καλλιτέχνες. Μ' αρέσει που λέω κάτι και κάποιοι. Ούτε εμείς έχουμε. Ναι. Μ' αρέσει όμως που λέω κάτι και κάποιοι το παίρνουν προσωπικά. Είναι, λες, αυτό η Ζαφυρά του το είπε για μένα. Για μένα το είπε αυτό η Ζαφυρά του. Παιδιά, από ψούλα, καλός ή κακός, έχουμε όλοι. Το αν θα πούμε εμείς ότι αυτός πρέπει να παίζει, αυτός δεν πρέπει να παίζει, αυτό είναι τελείως λάθος. Το αν θα πρέπει να πούμε εμείς αυτός πρέπει να τραγουδάει, δεν πρέπει να τραγουδάει, πάλι είναι λάθος. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε νιανιά αυτό το πράγμα και να. Αυτό λέω. Ήρθε στο σβέρκο μας ο Πάριος και είπε: τώρα θα τραγουδήσω. Το πουλάω, το σπίτι.

Ναι, παιδιά, τραγουδάει ακόμα ο Πάριος και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Τζούβι. Ναι, παιδιά, να χαιρόμαστε το Τζούβι μας που γιόρταζε χθες. Να τον χαιρόμαστε. Γερός, δυνατός. Θα τα πούμε και μεθαύριο. Αλέξανδρος από Ειρηνικό ωκεανό. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Αλεξάνδρε, και καλές θάλασσες να έχεις.

Επίσης πολύ σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Μανδάς στο παιχνίδι της, της Λάτσιο. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Τζένοα με δεύτερο διαδοχικό γκολ του Φρατέζη, ενώ ο Μανδάς είχε μια πολύ πολύ σημαντική απόκρουση στις καθυστερήσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας φαίνεται και να δικαιώνεται για την απόφαση του να μείνει στη Λάτσιο και να μην έτσι ακολουθήσει κάποιες φωνές που του έλεγαν να φύγει από την ομάδα.

Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή παρένθεση από το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του βόλεϊ. Εχθές η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών επέστρεψε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά από 49 χρόνια. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Το 8ο μετάλλιο στη συλλογή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Ο απολογισμός λοιπόν διαμορφώνεται σε 3 ασημένια και 5 χάλκινα. Το χρυσό ακόμα παραμένει το ζητούμενο, αλλά φαίνεται ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για το βόλεϊ της εθνικής μας ομάδας.

Πολύ μεγάλη επιτυχία και για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι Ελληνίδες αθλήτριες πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στη Γαλλία, που ήταν και ένα από τα φαβορί του θεσμού, και θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία, η οποία κέρδισε την Κροατία με 3-1 σετ.

0: Κάποιος λέει, καλημέρα, δεν θα διαφωνήσω ότι δεν θα πούμε εμείς στον Πάριο τι θα κάνει, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές, λέει, που οι ηλικιωμένοι γονείς μας κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει για την ηλικία τους και εμείς οφείλουμε να τους το πούμε. Ο Κώστας, ναι, Κώστα μου, άμα είναι, ξέρω εγώ, να οδηγούν 85-90 χρονών άνθρωποι, να το καταλάβω. Αν όμως τώρα ένας καλλιτέχνης της τάξης του Βεληνικού, του Γιάννη Πάριου, θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει, θα το κάνει. Γιατί είναι ο Γιάννης ο Πάριος και θα κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να το δει, είναι και πάλι γούστο του και καπέλο του. Δεν ξέρω τι, αν είναι το ίδιο με αυτό που λες εσύ, τέλος πάντων. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτοί που λένε, λέει, για τον Πάριο είναι οι ίδιοι που έχουν το θράσος να κοροϊδεύουν τον Ρονάλντο, που λέει, εξευτελίζεται και συνεχίζει την μπάλα στα 41 του. Το Ροναλντίνιο, εννοείς μήπως. Α, για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, συγγνώμη. Μπερδευτήκαμε γιατί έχουν βγει και πολλοί τώρα. Λοιπόν, τι, θέλεις break. Θες break από τώρα. Κυριάκο, ό,τι θέλεις εσύ. Πριν όμως ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το αθλητικό στοίχημα στην Big Win με ενισχυμένες αποδόσεις κάθε μέρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, κάνουμε το break γιατί έρχεται Σοφία Θοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε αμέσως μετά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win, Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα είχε ΑΕΚ 1-1 με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρας Ακτόρ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1 τον Ατρόμητο. Παρόλο που εμείς απειλήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι για Πουέρτα και Βάργκας. Η οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στη Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους, όπως τους χαρακτήρισε, που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του ψινού αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή Λούζα και Κάγκο, εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλισε ΠΑΕ. Το εγκόμιο του Ταχάλη και του Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσει στη Γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχύ ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες, οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας στον Πνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα και αξιόλογους ποδοσφαιριστές είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Ρήξη πρόσθετη ουχιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3, με τον Παπικοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλαία της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη La Liga, η Real Madrid διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. La Coruña Valencia 3-1 και Θέλτα Bilbao 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Serie A, με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 την Νάπολη. Cagliari Inter 0-1 και Lazio Genoa 1-0 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει Μαρία Ζαφυράτου.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 6 λεπτά και μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπέρ παραγωγής. Καιρό είχα να σε δω, ρε Κυριάκο, τώρα που το λέω. Καιρό είχαμε να βρεθούμε. Αλλά εδώ και έρχεται για σπάνιες εμφανίσεις. Έτσι είναι. Αύριο λέει δεν θα είναι. Θα πάει αλλού. Τι? Α, είσαι 10 αύριο. Ωραία. Δεν πειράζει, Κυριάκο, δεν πειράζει. Εσύ να είσαι καλά. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

έχουμε ανοίξει διάφορα θέματα προς συζήτηση και την γκέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Έχουμε πει για το Γιάννη Πάριο, αν πρέπει να τραγουδάει ή δεν πρέπει να τραγουδάει. Πάντως, αν κάποιος είδε χθες, για να μιλήσουμε και λίγο για τένις, αν κάποιος είδε χθες τον αγώνα του Τζόκοβιτς κόντρα στον Μαριάνο Ναβόνε, ίσως συνειδητοποίησε, μπορεί να είναι και η τελευταία φορά που τον είδε να παίζει, τουλάχιστον στο US Open. Υπέστη ήττα με 3-2 σετ από τον 25χρονο Αργεντινό, νούμερο 49 παρακαλώ. Έμεινε εκτός του δεύτερου γύρου στο τελευταίο major της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam. Υπάρχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο τελευταίο σετ, όπου κόβει ένα break του αντιπάλου του, σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει. Μιλάμε για standing ovation, έτσι. Πρέπει να έδωσε και την τελευταία εκμάδα των δυναμεών του ο Τζόκοβιτς. Σηκώνεται όλο το γήπεδο και τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι οι δυνάμεις του τον αποθεώνει, και εκείνη την ώρα βάζει τα κλάματα ο Τζόκοβιτς. Φαινόταν δηλαδή ότι

Το ίδιο και ο ώμος μου και δεν μπορούσα να κλείσω το μάτς. Ήμουνα μπροστά με break στο τέταρτο σετ, αλλά δυσκολευόμουν σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι δεν θέλω να μειώσω τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε εκείνον, είναι καλός άνθρωπος και μαχητής. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν το απόλαυσα. Δεν το απόλαυσα. Όταν ρωτήθηκε αν είναι κάτι που μπορεί να διορθωθεί, είπε δεν ξέρω, προσπαθώ, θα δούμε. Στη συνέχεια του ζητήθηκε να πει τι κρατάει τους τελευταίους μήνες, τι μαθήματα κρατάει από τους τελευταίους μήνες. Δεν ξέρω, λέει, δεν θέλω να αναλύσω τόσο βαθιά αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ απλώς να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει και πόσο μακριά μπορώ να φτάσω αν συνεχίσω έτσι. Συγκλονιστικό, το ρώτησαν αν του πέρασε από το μυαλό να εγκαταλείψει τον αγώνα. Ναι, λέει, το σκέφτηκα, αλλά μετά κέρδισα ένα σετ και στη συνέχεια και το τρίτο και τότε είπα εντάξει, λέει, υπάρχει μια ευκαιρία. Δεν θα ήθελα να τα παρατήσω στο τέταρτο ή στο πέμπτο σετ, οπότε ήθελα κατά κάποιο τρόπο να ολοκληρώσω τον αγώνα. Είναι συγκλονιστικό το στιγμιότυπο, σας λέω, αναζητήστε το. Σηκώνεται όλο το κήπεδο και τον αποθεώνει και ο Τζόκοβιτς βάζει τα κλάματα. Φαίνεται ότι δεν τραβάει το κορμί του. Σχολίασε και το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που χάνει στον πρώτο γύρο του Σλαμ. Είναι, λέει, ένα καλό ρεκόρ, άλλο ένα, αλλά ναι, δεν το σκέφτομαι πραγματικά. Φυσικά είμαι πολύ περήφανος για όλα όσα έχω πετύχει στο παρελθόν, αλλά το τώρα είναι τώρα. Ξέρετε, μόλις βγήκα από το κήπεδο και εγώ προσπαθώ να διαχειριστώ το σώμα μου.

0: είχε.
1: Είδα πρόσφατα και το ντοκιμαντέρ ενός άλλου πολύ μεγάλου τενίστα, του Ναδάλ, όπου μέσα από αυτά τα επεισόδια βλέπεις πόσο μόνος τελικά είναι ένας τέτοιος αθλητής, ακόμα και αν περιστοιχίζεται από ένα team με 20 ατόμων, πόσο καλά πρέπει να είναι με τον εαυτό του, πόσο ισορροπημένο πρέπει να είναι το μυαλό του, πόσο πρέπει να μην ακούει τους δαίμονες που υπάρχουν μέσα του και του λένε μπορείς, δεν μπορείς, κάντο, συνέχισε, σε βλέπουν πώς είσαι έτσι τώρα και όλα αυτά.

Σίγουρα μόλις αποφασίσει να πει ο Τζόκοβιτς, ξέρετε κάτι, αυτό ήτανε, δεν έχει άλλο, θα κλείσει ένας τεράστιος κύκλος από πολύ σπουδαίους τενίστες που είχαμε τη χαρά να δούμε. Ήταν ο Φέντερερ, ήταν ο Ναδάλ και ήταν και ο Τζόκοβιτς, αυτή η μεγάλη τριάδα μας χάρισε υπέροχες στιγμές τένις. Μπερδεύτηκα λίγο με τα θέματα της εκπομπής. Τελικά η ΑΕΚ πρέπει να σταματήσει να τραγουδάει και ο Πάριος την γκέλα έκανε.

στα ενδιαφέροντα νέα της ημέρας, λέει κάποιος, βρισκόμαστε στην τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Δηλαδή, έχουμε αφήσει πίσω μας το 66,6% του 2026. Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρία. Βγήκα σε άδεια τώρα, μετά από όλο το καλοκαίρι. Πρώτη φορά διακοπές στο Μαρμάρι, λέει, πήγα να δω τα νύψια μου. Και το συμπέρασμα είναι ότι είστε ένας οικογενειακός παράδεισος εκεί. Σταμάτα. Κρυβε λόγια. Θα αρχίσω να κάνω αντιδιαφήμιση στο Μαρμάρι, παιδιά, γιατί μαζευτήκαμε πάρα πολύ. Και ναι, έχεις δίκιο, τα νύψια είναι τα καλύτερα παιδιά, γιατί παίζεις μαζί τους και το βράδυ είναι πρόβλημα αλουνού. Γενικά, παιδιά, τα παιδιά των άλλων είναι τα καλύτερα παιδιά.

0: Από τη στιγμή λέει που αποφάσισε να ζει στην Ελλάδα, Τζόλε, και άρχισε τα σουαρέ, άρχισε και η αντίστροφη μέτρηση. Μπράβο, το βρήκε. Μπράβο. Top. Το κατάλαβε. Μπράβο. Αυτό ήταν.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.

Ναι, για το φίλο που μπερδεύτηκε, νομίζω ότι ο Πάρας λέει πρέπει να σταματήσει το τένις και η ΑΕΚ πονάει στη μέση και τον νόμο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τον είπα Τζόλε, τον Όλε. Εντάξει, παιδιά, sorry. Ναι, Τζόκοβιτς είναι ο Νόλε, Τζόλε είναι ο Τζόρτζεβιτς. Αλλά καλό, σωστός.

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών κόντρα στην Ισπανία στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens, λίγες μέρες πριν δώσει την παράστασή του εκεί ο Τσούβι, να τα λέμε και αυτά. Είναι και τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Βασίλης Πανούλης θα έχει ξανά στη διάθεσή του το Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και θα πάρει τη θέση του. Θες να το πεις αφιρά του, πώς το βλέπεις. Ο Χαραλαμπόπουλος θα πάρει τη θέση του Κώστα Παπα-Νικολάου και μπράβο μου που το είπα.

Εννοείται ότι θα υπάρχει ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Wings Sport FM 94,6. Τηλεοπτικά καλύπτεται το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ισπανία από την ΕΡΤ 2. 7 η ώρα το απόγευμα.

Επιστροφή στη Βραζιλία φαίνεται ότι είναι το επόμενο σενάριο για τον Ροντινέη. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία, ο Ροντινέη ετοιμάζει βαλίτσες να επιστρέψει στην πατρίδα του, μένοντας ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Και είναι πάρα πολύ κοντά με τη Σάντος, η οποία ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την απόκτησή του. Ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος έχει συμφωνήσει σε συμβόλαιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2027 και περιμένει απλά την αποδέσμευση του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Καλημέρα στον Κώστα από Κατερίνη. Καλημέρα και στην Miss Mary. Τελευταία ημέρα διακοπών σήμερα. Και αυτό που θα ήθελα είναι να ήταν η μέρα που ακούγαμε το Club Tropicana και το Κόκομο και αποχαιρετιόμασταν. Φίλια πολλά από κυρία Miss Mary. Miss Mary, καλά να είμαστε. Και του χρόνου πάλι Κόκομο και Club Tropicana θα παίξει. Καλά να είμαστε. Αυτό είναι το βασικότερο.

Καλημέρα και στον Νικόλα από Βερολίνο. Μαρία κάθε μέρα παρέα στη διαδρομή για τη δουλειά. Τι θα γίνει με Ελκαμπή, μας βγάζει, λέει, την πίστη σε κάθε μάτς. Εντάξει, παιδιά, κάποια στιγμή περνάνε και όλοι οι ποδοσφαιριστές μια περίοδο κάμψης. Να είμαστε και λίγο πιο. Έτσι, να είμαστε και λιγότερο τόσο ελαστικοί. Να είμαστε, μην είμαστε τόσο αυστηροί. Μην είμαστε. Εντάξει, και εμείς από τον καναπέ μας όλα τα βάζουμε. Και αποκρούσεις κάνουμε και πλασέ κάνουμε και ό,τι θέλετε.

Λέγαμε πριν για τον Δουβίκα, ο οποίος σκοράρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Σέρια. Έχει φτάσει συνολικά τα 16 γκολ στη Σέρια και έχει μπει σε ένα αρκετά κλειστό κλαμπ με αυτό του το γκολ. 16 γκολ, μόλις 3 ποδοσφαιριστές έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το όριο των 15 τερμάτων στο πρωτάθλημα της Ιταλίας. Ο Δουβίκας με 16, ενώ στην κορυφή βρίσκεται ο Μαρτίνες και ο Μάλεν αφότεροι με 17 γκολ.

Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο βόλεϊ, δεν έχουμε μόνο μπάσκετ, έχουμε και την εθνική ομάδα handball, η οποία σήμερα αντιμετωπίζει στις 9.30 το βράδυ τηλεοπτικά από Earth Sports 1 την Αίγυπτο, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στον τελικό. Θυμίζουμε ότι η εθνική ομάδα κέρδισε 32-30 την Πορτογαλία στον ημιτελικό και εξασφάλισε το πρώτο μετάλλιο του ελληνικού handball στην 11η παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το πρώτο ήταν στην Καζαμπλάνκα το 1983. Θυμάμαι, 35 χρόνια ήμουν τότε.

εντάξει, για Δευτερούλα δεν είναι άσχημο. Και μπασκετάκι θα δούμε. Και το Παναθηναϊκό με το Λεβαδιακό θα δούμε. 7.30 ώρα. Μετά 9.30 ώρα handball. Καλά είναι. Για Δευτερούλα μια χαρά είναι.

Ω, καλημέρα σας, γλυκούλιδες, λέει. Πρώτη παραγγελία για σήμερα, διανομέας εδώ. Διανομή, λέει, καφέδες. Τρίτος όροφος, δεν έχω ασανσέρ, λέει. Εγώ λέω, έχω θέμα με τα γόνατα. Και απαντά, και εγώ τώρα ξύπνησα. Ελληναράδες πελάτες, πες του, πιέσαι ένα καφέ και κατέβα να πάρεις τους υπόλοιπους.

Είναι εκπληκτικό που κάποιοι μπερδεύουν έτσι τα επαγγέλματα του διανομέα, ας πούμε, με του σκλάβου. Ξέρω εγώ. Τις υπηρεσίες μάλλον, όχι τα επαγγέλματα, του υπηρέτη με του διανομέα. Τι να πω, παιδιά, και στα δικά μας ελεύθερες

Ναι, πολύ σωστή η παρατήρηση. Παίζει και η Ρώμα σήμερα, 7:30, την ίδια ώρα που παίζει και ο Παναθηναϊκός με το Λεβαδιακό. Η Ρώμα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λέτσε. Εκεί μπορείτε να δείτε κουλιαράκι. Παίζει όμως και η Μπενφίκα με την Εστορίλ στις 9 παρατέταρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1 ζωντανά. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, γιατί παίζει και η Arsenal με την Aston Villa εκτός έδρας, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα το βράδυ. Come on and get your kicks now, you don't need

0: Sport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
3: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
4: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
5: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
11: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
10: Τι θέλει Ντάλα μεσημέρι?
12: Όπα, όχι Ντάλα μεσημέρι, Μπάλα μεσημέρι.
10: Από πότε?
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
12: Στον Big Win Sport FM 94,6.
10: Πάντα με το δικό μας στυλ.
0: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Να, εδώ παιδιά, τώρα καθόμαστε με τον Κυριάκο. Εντάξει, τα αναλύσαμε, τα καλύψαμε τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, τα τενιστικά, τα όλα. Και πιάνουμε τη σοβαρή την κουβέντα που είναι για σειρές. Εντάξει. Ολοκλήρωσα και εγώ το ακροτήρι του φόβου, το έχει δει και ο Κυριάκος. Παιδιά, πιστεύω ειλικρινά ότι όταν βγαίνει μία σειρά, μία ταινία, οτιδήποτε, το πάνε πρώτα στον Κυριάκο να περάσει από έγκριση. Όλες οι πλατφόρμες. Κάτι Prime, HBO, δεν ξέρω και εγώ, DBDO, Plus, Disney Plus, κλπ. Όλα περνάνε από τον Κυριάκο, κάνει, εγκρίνεται ή απορρίπτεται και μετά βγαίνουν κανονικά στις πλατφόρμες. Τι έχεις να μας προτείνεις αυτόν τον καιρό, Κυριάκο?
1: Sugar.
0: Sugar.
1: Με τον Colin Farrell.
0: Α,
1: HBO.
0: Με το... HBO είναι.
1: Είναι noir.
0: Είναι noir. Sugar με τον Colin Farrell.
1: Δύο σεζόν.
0: Ακόμα μία πλατφόρμα. Ακόμα μία πλατφόρμα. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει πού είναι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν θα κάνει εκπομπή φέτος. Θα κάνει εκπομπή φέτος ο Μπάμπης Χριστόγλου, απλά δεν θα κάνει στο Big Win Sport FM. Γιατί ο Μπάμπης μας πήρε μεταγραφή και θα βρίσκεται αλλού. Αλλά ξέρετε, τώρα μετά από 30 χρόνια.
1: Συγγνώμη,
0: στο Apple TV είναι το Sugar. Ναι, όχι ο Μπάμπης Χριστόγλου, δεν είναι στο Apple TV ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης μας καταλαβαίνετε μετά από 30 χρόνια εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πάντα. Big Win Sport FM. Απλά δεν θα τον ακούτε από εδώ. Δεν είναι offside το Τσούβι. Όχι, παιδιά, όλοι καλύπταμε το Τσούβι. Καλημέρα στην Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εγώ. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις του Μισελ Πλατινί για τον Ινφαντίνο, ο οποίος δήλωσε ότι πρέπει να φύγει από την FIFA. Δεν σεβάστηκε τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Τα οικονομικά ζητήματα είναι ένα πράγμα, λέει, αλλά νομίζω ότι ο Ινφαντίνο απέτυχε επειδή είναι ο εγγυητής των κανόνων του παιχνιδιού και δεν του σεβάστηκε. Τώρα και το λέει αυτό ο Πλατινί. Έτσι, θυμάστε γιατί πράγματα είχε κατηγορηθεί ο Πλατινί. Τώρα γελάνε και τα πλακάκια. Τα διαλύματα για διαφημίσεις, τα cooling breaks, λέει, δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς. Το 30 λεπτό ημίχρονο στο τελικό δεν συμπεριλαμβάνει στους κανονισμούς. Και η κόκκινη κάρτα είναι η χειρότερη. Είναι ο εγγυητής των κανόνων που δεν του σέβεται και πρέπει να φύγει.

Telegraph από την μεριά της δημοσιοποίησε μία έρευνα της Επιτροπής Διοντολογίας της FIFA το 2016 για τον Infantino. Όλα αυτά δεν είχαν αποκαλυφθεί ποτέ στο σύνολό τους. Τώρα αποκαλύπτονται και παρουσιάζουν την εικόνα ενός ανθρώπου που αγνόησε επιδεικτικά τα πρωτόκολλα από την πρώτη στιγμή. Ο Infantino, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας, φέρεται πως αποδέχτηκε θέσεις σε ιδιωτικά τζετ από τη ρωσική κυβέρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, από τον Εμμύρη του Κατάρ, καθώς επίσης σημειώνεται πως μετέτρεψε μία πρόσκληση για συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο, Θεός χωρέστον, σε ένα ιδιωτικό ταξίδι για χατήρι της μαμάς του. Γιατί ήθελε η μαμά του να γνωρίσει τον Πάπα Φραγκίσκο. Λέει, να, μαμά, έχουμε εδώ πέρα τα μέσα, θα σε πάω εγώ. Η έκθεση, μεταξύ άλλων, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο Infantino αρνήθηκε να υπογράψει συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί θεωρούσε αυτό το ποσό ελλειπτικά επαρκές, θα έλεγε, για να θυμηθούμε και αυτά που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, για τις υπηρεσίες και την ποιότητά του. Παρέκαμψε πρωτόκολλα της FIFA, διόρισε δικούς του στενούς συνεργάτες, μεταξύ αυτών ήταν και ο Γκράφστρομ, ο Γενικός Γραμματέας, με μισθούς που δεν ήταν εναρμονισμένοι με τη μισθολογική δομή που υπήρχε τότε στην Ομοσπονδία.

Έχει και λίγο πλάκα, διαβάζοντας εδώ ότι οι άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες της FIFA δήλωσαν στην Telegraph ότι λιγότερο από ένα χρόνο μετά την αναστολή καθηκόντων του Ζεπ Πλάτερ, που θυμόμαστε όλοι πως έφυγε κλωτσιδών από τη FIFA ο Πλάτερ για διάφορα σκάνδαλα που είχαν προκύψει, η Ομοσπονδία λοιπόν θεωρούσε ότι δεν μπορούσε να αντέξει άλλη αναταραχή εντός διοίκησης και σου λέει θα φέρουμε τον Ινφαντίνο, τώρα θα πάνε όλα καλά. Όχι. Η έρευνα λοιπόν ξεκίνησε μετά από επίσημες καταγγελίες κορυφαίων αξιωματούχων της FIFA, οι οποίες επέκριναν μεταξύ άλλων και τις δαπάνες του Ινφαντίνο από τα ταμεία της FIFA για προσωπικά του έξοδα. Τι είχε πάρει ο άνθρωπος? Είχε πάρει 6 ζευγάρια ποδοσφαιρικά παπούτσια για έναν αγώνα της FIFA συνολικής αξίας 1.200 ευρώ. 6 ζευγάρια παπούτσια 1.200 ευρώ. Δεν τα λες και πολλά. Ένα smoking για εκδήλωση της IFAB, του οργανισμού που ελέγχει τους κανονισμούς του παιχνιδιού, που κόστισε 1.500 ευρώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν μπήκε στο Ζάρα. 1.500 ευρώ ένα κοστούμι, άμα να το ράψουν και πάνω του. Καλά ήταν και φτηνά σας βγήκε, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, λέει, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές οι καταγγελίες στο τελικό κατηγορητήριο, κάτι που δημιουργεί και άλλα σκοτεινά σημεία στην ιστορία. Έδιναν και έπαιρναν τα σκάνδαλα. Είπαμε ότι είχε συναντήσει με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μαζί με τον Γκράφστρομ, έναν ακόμη συνεργάτη του, το Σβόνιμιρ Μπόμπαν, το γνωστό πρώην ποδοσφαιριστή της Κροατίας. Στη συνέχεια ταξίδεψε με εμπορική πτήση από τη Μόσχα προς Ντόχα του Κατάρ προκειμένου να έρθει σε επαφή με διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Ωστόσο, η καθυστέρηση συνάντησή τους με τον Πούτιν εμπόδισε αυτή τη συνάντηση και είπε ο Πούτιν: θα σου δώσω εγώ το δικό μου το τζετ και θα πας. Απαγορεύεται. Τώρα, λεπτομέρειες και τι θέλω. Θα πάρεις το κτέλ, θα πάρεις. Όχι, θα πας. Γιατί μεταξύ άλλων, παιδιά, υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας, κλαίμε όλοι, που απαιτεί από τον πρόεδρο της FIFA να μην αποδέχεται δώρα άνω μίας ασήμαντης αξίας. Και ορίζει ότι σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να τα αρνείτε. Και σου λέει τώρα, να ταξιδέψω με το τζετ του Πούτιν είναι ασήμαντης αξίας? Είναι. Μπροστά στη ζωή, που άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Η φιλία είναι σημαντικό πράγμα, α πούμε, σου λέει. Εντάξει, το να ταξιδέψω με το τζετ δεν είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ένα ακόμα σκανδαλάκι που έχει να κάνει με τον Πάπα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ήταν μετά τον τελικό του Champions League του 2016 που έγινε στο Μιλάνο. Ο Ινφαντίνο πραγματοποίησε ακόμα μία πτήση με ιδιωτικό τζετ, αυτή τη φορά με αεροσκάφος ιδιοκτησίας του Ρώσου επιχειρηματία Σεμενέγκο και με προορισμό το Βατικανό. Και όχι μόνο αυτό, αργότερα δήλωσε ότι το ταξίδι ήταν δώρο προς την μητέρα του, μία Ιταλίδα που μετανάστευσε στον Μπρίκ της Ελβετίας, εκεί όπου τον μεγάλωσε και δούλευε σε ένα περίπτερο εφημερίδων. Ήταν το όνειρό της, λέει, να γνωρίσει τον Παπαφραγκίσκο. Είπε και ο Ινφαντίνο, εντάξει, άμα δεν μπορώ να το κάνω εγώ ως πρόεδρος της FIFA, ποιος μπορεί να το κάνει?

κάποιος λέει ο Ινφαντίνο είναι κατάλληλος για ελληνικές εκλογές, άλλος μήπως είναι Έλληνας ο Ινφαντίνο. Γιατί λέει μου ακούγονται όλα αυτά που λες. Κόπηκε το μήνυμα. Παιδιά, ο Φάκελος ο οποίος τώρα βγήκε στη δημοσιότητα είναι τεράστιος. Μιλάει ακόμα για προσλήψεις φίλων και γνωστών του, οι οποίοι δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο στο γραφείο του, είχαν όμως συγκεκριμένο μισθό υψηλό. Ναι, εμείς γιατί δεν ξέρουμε τον Ινφαντίνο, γιατί δεν έχουμε τέτοιες γνωριμίες, δεν μπορώ να καταλάβω. Έρευνες κατέληξαν λέει πως η ευθύνη ανήκε στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, α, το HR την πλήρωσε πάλι, επειδή δεν είχε ενημερώσει λέει, τον Ινφαντίνο σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Το HR φταίει. Εκεί καταλήξαμε.

Ενώ η UEFA λέει κάποιος είναι αγιαστούρα. Κοίταξε, προς το παρόν δεν έχουν βγει αντίστοιχα πράγματα με αυτά που έκανε και συνεχίζει να κάνει ο Ινφαντίνο. Εντάξει, μετά το κρεσέντο του ήταν το παγκόσμιο κύπελο και τα παρεδώσει με τον Τραμπ και τις κόκκινες κάρτες που τελικά δεν ήταν κόκκινες κάρτες και όλα αυτά. Εκεί που καρφώθηκε, λέει, ήταν που έδωσε το βραβείο Ειρήνη στον Τραμπ. Αυτό ήταν μόνο η αρχή, παιδιά.

Γιατί ανησυχείτε και για διάφορες εκπομπές, είναι παιδιά, το Fight Club συνεχίζει κανονικά. Εντάξει. Ναι, συνεχίζει κανονικά. Καλημέρα, αν δεν είχε ελληνικές ρίζες ο Ινφαντίνο, λέει, σίγουρα θα είχε ο δασκαλός του.

να δείτε το Ride or Die Woman Power και όχι Girl Power. Είναι... Βγήκε το καλοκαίρι. Είναι η πρωταγωνιστή τύψα που είναι στο Ted Lasso, που είναι η πρόεδρος της ομάδας, πώς τη λένε. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτή. Είναι κατάσκοπος. Υπερκατάσκοπος, όχι απλά κατάσκοπος.

Για να το κλείσουμε το θέμα με τον Infantino, είπαμε ότι τελικά από τις έρευνες κατέληξαν ότι την ευθύνη την έχει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν ενημέρωσε τον Infantino σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τους μισθούς. Ο άνθρωπος δεν ήξερε, έτσι, έπαιρνε κόσμο, τους έδινε λεφτά, δεν τον είχαν ενημερώσει ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο budget, ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα όρια, δεν μπορεί να δίνει αβέρτα λεφτά, λες και σε προεκλογική περίοδο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας αμέσως χαρακτήρισε το θέμα συμμόρφωσης και όχι θέμα δεοντολογίας, άμα βρίσκουμε τις κατάλληλες λέξεις. Και έτσι ένας ακόμα φάκελος που απ' έξω έγραφε πιθανά σκάνδαλα Infantino έκλεισε οριστικά.

Εντάξει, μπορεί να έκλεισαν οι φάκελοι, μπορεί να μην υπάρχουν έτσι πράγματα για τα οποία θα πρέπει να πληρώσει. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι βγήκανε στην δημοσιότητα αυτή την εποχή που διεκδικεί και πάλι την προεδρία της FIFA.

Και φυσικά θα έχει την UEFA απέναντί του. Η UEFA προετοιμάζει καταγγελία βάσει τη ελβετική νομοθεσία κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο για άπιστη διοίκηση. Και φυσικά αναζητά και έναν υποψήφιο για να αντιταχθεί στον Ιταλο-Ελβετό ηγέτη το 2027.

Κάποιος λέει να μην δείτε το From. Το είδες? Έχεις δει ένα επεισόδιο, αρκετό είναι. 4 σεζόν, λέει, καμία απάντηση στα ερωτήματα που βάζει η ίδια η σειρά. Α, πάρα πολύ ωραία. Ήμουνα σίγουρη ότι θα υπήρχε κάποια σύνδεση. Είναι οι ίδιοι, λέει, που έχουν κάνει το Lost. Εντάξει, το Lost ήταν ωραίο, αν εξαιρέσεις το φινάλε. Όλη η διαδρομή είναι, ρε παιδί μου, σαν ταξίδι. Είναι η διαδρομή, δεν είναι ο προορισμός. Επίσης, θέλω να μου πεις απόψη, λέει, για την Οδύσσια, γιατί επιτέλους την είδα. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Το έργο είναι καταπληκτικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Όλο. Μπράβο. Και το πώς σκαλίζει τον Οδυσσέα και εσωτερικά και οι αναζητήσεις του και οι προβληματισμοί του. Όλο. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός για την ωραία Ελένη, η οποία να έχει συνολικά 3 λεπτά σε 3 ώρες. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός για την ωραία Ελένη. Τίποτα. Και δεν υπάρχει πουθενά.

Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε ξανά τις μεταδόσεις που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον για σήμερα. Ξεκινάμε με Ελλάδα-Ισπανία στις 7 η ώρα το απόγευμα, προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου μπάσκετ από ΕΡΤ 2. 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, Στοίχημαν Super League 7.30 Nova Sports 2. Λέτσε Ρώμα, Ιταλικό Πρωτάθλημα 7.30 Κοσμοτέ Sport 2. Μπενφίκα Εστορίλο 9:15 Πορτογαλικό Πρωτάθλημα Κοσμοτέ Sport 1. Αίγυπτος Ελλάδα τελικός στους Μεσογειακούς Αγώνες, ΕΡΤ Sports 9.30 το βράδυ. Άστον Βίλα Άρσεναλ, Αγγλικό Πρωτάθλημα, Nova Sports Prime στις 10 η ώρα. Τι άλλο έχουμε. Αυτά. Περίμενε, έχουμε και Κολομβία, Ελλάδα, Soccer World Cup, Cosmote Sport 4 στις 10 η ώρα το βράδυ.

0: Λίγο πριν κλείσουμε, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το ζεις με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. BWIN μέσα στο παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αυτό ήτανε για Δευτέρα. Καλά είμαστε, δεν είμαστε και για χόρταση. Κυριάκος Σταθερόπουλος στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας την Τετάρτη. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και αμέσως μετά Μιχάλης Τσόχος χωρίς το Βάιο. Εντάξει, ρεπάρει ο Βάιος. Θα ξαναλέμε πάλι αύριο, για χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
8: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
10: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα έχει έκανε ένα με την Κηφισιά στο Απόστολος Νικολαίδης με γκολ που δέχθηκε στο 97ο λεπτό. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός που επιβλήθηκε 1-0 του Αστέρας Άκτορου στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Άρης που επικράτησε 2-1 του Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο ΠΑΟΚ πήρε το διπλό στο Περιστέρι 2-1, τον Ατρόμητο.
13: Παρόλο που εμείς απελήσαμε περισσότερο, χρειάστηκε να προσπαθήσουμε για την νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το σχόλιο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνέντευξη τύπου μετά το νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού από την Τρίπολη. Αναγκαστική αλλαγή για το Σάλιακα που αποχώρησε τραυματίας. Διαψεύδουν οι Ερυθρόλευκοι για Πουέρτα και Βάρκας. Για οριστική συμφωνία Ροντινέη και Σάντος, οι οποίοι περιμένουν την αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες, γράφουν στη Βραζιλία. Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στην απουσία οπαδών της ΑΕΚ αλλά και στους εκατοντάδες άσχετους, όπως τους χαρακτήρισε, που βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο μετά το φινάλε του μάτς με την Κηφισιά. Τα επίπεδα της ενέργειας δεν ήταν στο απαιτούμενο επίπεδο, το περιβάλλον ήταν καταστροφικό για ποδόσφαιρο, πρόσθεσε ο Σέρβος στη συνέντευξη τύπου. Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη του ψινού αγώνα με το Λεβαδιακό. Στην αποστολή η Λούζα και Κάγκουα εκτός η Τσιριβέγια και Ζαρουρή. Να αυξήσουμε τις περιόδους καλού ποδοσφαίρου, ανέφερε εν ώψη της αναμέτρησης ο Δανός τεχνικός. Επιπλέον 800 εισιτήρια εξασφάλιση ΠΑΕ. Το εγκόμιο των Τάχα Άλλη και Δημήτρη Πέλκα έπλεξε μετά το φινάλε του μάτς με τον Ατρόμητο, προπονητής του ΠΑΟ καλέσει ο Λύση. Να έχουμε παραπάνω clean sheets, δεχόμαστε συνέχεια γκολ, σημείωσε ο Ιταλός. Ανησυχία για το Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλήσεις στη γάμπα στο ημίχρονο. Ευχές για ταχεία ανάρρωση από την ΠΑΕ αλλά και τους παίκτες, οι οποίοι ύψωσαν φανέλα με το όνομα του Κωνσταντέλια στον γκολ της ισοφάρισης. Πολύ σημαντική για τη συνέχεια χαρακτήρισε την νίκη επί του Όφη ο τεχνικός του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το ζητούμενο με τόσα νέα πρόσωπα είναι οι νίκες μέχρι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να ξαναβρούμε την ταυτότητά μας, σημείωσε. Τραυματίας αποχώρησε ο Φαμπιάνο. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σετ της Γαλλίας για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία την Τετάρτη. Ρήξη πρόστιου χιαστού έδειξε μαγνητική του Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Dortmund για την κατάσταση του Έλληνα μεσοεπιθετικού που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Σοκαριστήκαμε, αλλά έχει την απόλυτη στήριξή μας, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεσφαλών Lars Ricken. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League, Chelsea Brighton 4-3 με τον Μπάμπη Κοστούλα να αγωνίζεται βασικός. Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0 και Manchester United Ipswich 5-2. Στην αυλαία της πρώτης τροφής στην Bundesliga, Freiburg Werder Bremen 4-1 και Augsburg Schalke 3-0. Για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης διατήρησε το απόλυτο αφού συνέτριψε 4-0 τη Μάλαγα. Λα Κορούνια Βαλένθια 3-1 και Θέλτα Μπιλμπάο 0-2 στα άλλα παιχνίδια. Για τη δεύτερη στροφή της Σέρια με τον νικητήριο γκολ να έρχεται από το Δουβίκα, η Κόμο πέτυχε σπουδαίο 2-1 την Νάπολη. Καλιαρή Ίντερ 0-1 και Λάτσιο Τζένοα 1-0 στα άλλα μάτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μιχάλης Τσόχος.
14: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Και που δυστυχώς είχε μία από τις πιο δυσάρεστες ειδήσεις που θα μπορούσαμε να ακούσουμε, τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Από επιβεβαιώθηκε δυστυχώς το Σάββατο το βράδυ στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Το κρακ που άκουσε και το κατάλαβε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή ήταν όντως ρήξη προς τη ρηχεία του.

Θα μείνει για αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης, αλλά είναι γερό παιδί, ισχυρός χαρακτήρας. Θα τα καταφέρει πολύ σύντομα να είναι ξανά μαζί μας για να τον καμαρώνουμε. Όπως τον καμαρώσαμε και στην πρώτη του εμφάνιση στη Bundesliga που σκόραρε. Όπως τον καμαρώσαμε και στην πρώτη του εμφάνιση στη Bundesliga που σκόραρε.

Ήρθε και το καθαλάκι που το αρέσει τον κύριο να το ακούει. Ο κύριος που θα λείψει αυτήν την εβδομάδα, διακοπές. Και εμείς δεν θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα. Θα λείψω κάποιες μέρες, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς ποιες, αλλά όχι για διακοπές, για δουλειές. Και μ' άφησε μόνο μου για να πάει διακοπές και μου έχει βάλει και ένα κάρο δουλειές να κάνω.

Είχαμε και την πρώτη γέλα της χρονιάς. Γέλα, θα δούμε τώρα, γιατί εμένα η Κηφισιά μου φάνηκε πάρα πολύ καλή. Δεν την είχαμε δει κιόλας. Ήταν το πρώτο επίσημο μάτς στην φετινή σεζόν. Θυμίζω στην πρεμιέρα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό το μάτς που αναβλήθηκε και θα γίνει σε κάποια δεκαετία μέρες.

Αλλά θα τα συζητήσουμε σιγά σιγά. Πρώτα να σας βάλω στο διαγωνισμό, γιατί ξέρω ότι τον περιμένετε και ευτυχώς μου στείλε ένας φίλος μηνυματάκι και με το θύμισε. Primer Festival, Παρασκευή και Σάββατο που μας έρχεται, 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Primer Festival. Έχω διπλές προσκλήσεις. Τα είπαμε την Παρασκευή, είχαμε εδώ τους φίλους μας, μας τα εξήγησαν όλα. Σας είπαμε και για τη Miss Monique. Έλα, θα βρεις μια Miss Monique να βάλεις.

2-10-9-88 946 946. Ξαναλέω άλλη μια φορά. 6-9-88 946 946. 10 διπλές προσκλήσεις. Μέχρι τις 12 παρατέταρτο παρά 10 στέλνετε, μετά θα κάνουμε την κλήρωση.

Ρωτάει ένας γιατί διώξατε τον Πάπα Χριστόπουλο. Ρε είστε με τα καλά σας. Και λέει ο Κυριάκος. Ρε είστε με τα καλά σας. Ο Μπάμπης μπορεί να διώξει τον Big Win Sport FM. Ο Big Win Sport FM να διώξει τον Μπάμπη δεν γίνεται. Ο Μπάμπης έκανε μια επαγγελματική επιλογή. Μετά από 30 χρόνια χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, μια ανανέωση. Και μας άφησε για να πάει σε ένα καινούργιο ραδιόφωνο, το Mega News. Θα κάνει εκεί βράδυ εκπομπή, 12 η ώρα, μαζί με τον Μιχάλη Λεάνη. Να σας πω κάτι, ένα διάλειμμα θα κάνει, θα ξανάρθω. Εμένα να ακούτε.

0: Όχι. Πλέον περνάμε στην κεντρική διαχείριση σε σχέση με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε του Conference, είτε του Europa League, είτε του Champions League. Συνεπώς, Cosmote TV όσον αφορά τα συνδρομητικά. Μέγκα ένα μάτς την εβδομάδα όσον αφορά το Champions League το ελεύθερο. Αντένα ένα μάτς την εβδομάδα όσον αφορά το Europa League και το Conference League το ελεύθερο. Ό,τι ισχύει πέρυσι ισχύει και φέτος για τα ευρωπαϊκά τηλεοπτικά. Λοιπόν, για βάλε ένα break και ερχόμαστε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω. Ο αγώ...

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6.

0: Άρα λοιπόν ξεχώρισε η γκέλα της ΑΕΚ στην Κηφισιά. Θα δούμε στην πορεία πόσο γκέλα θα είναι αυτό το 1-1 με τον γκολ που μπαίνει στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Μια ΑΕΚ που ανεξάρτητα από το χρονικό σημείο στο οποίο δέχτηκε το γκολ, που είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στη Λεωφόρο. Ο Πάκου τα κατάφερε με ανατροπή και νίκησε στο Περιστέρι, και μάλιστα από τους τρεις που έπαιξαν χθες και διεκδικούν το πρωτάθλημα ήταν αυτός που έκανε και την καλύτερη εμφάνιση στα δικά μου μάτια. Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε με δυσκολία στην Τρίπολη, κέρδισε τον Αστέρα Άκτορ με 1-0. Ενώ το 2-2 έκανε και ο πολύ καλός Άρης κόντρα στον Όφη με τη νίκη του. Μια νίκη που μας δείχνει ότι ο Άρης φέτος μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικός και πολύ πιο αποτελεσματικός από τις τελευταίες του χρονιές. Θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τον Κώστα Κιτσοζόγλου και την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Λεωφόρο με την Κηφισιά. Καλημέρα, κύριε.
1: Καλημέρα, Βασάλη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Μόνος? Έφυγε για διακοπές ο κύριος.
1: Επιτέλους.
0: Επιτέλους.
1: Επιτέλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Να το πάμε ανάποδα. Για πες μου εσύ τι είδες. Ένα γρήγορο και θα πω εγώ.
0: Το γρήγορο που είδα είναι ότι χωρίς να μπορώ να το εντοπίσω, δεν ξέρω αν ήταν ζήτημα νοοτροπία, ζήτημα κούρασης, ζήτημα το ότι η ΑΕΚ δεν είχε την δυνατότητα να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά, γιατί δεν είχε δει την Κηφισιά να παίζει αγώνα πρωταθλήματος, και ξέρουμε πόσο καλά αναλύει τον αντίπαλο ο Νίκολιτς και το team του, και στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσε να το κάνει με τον τρόπο που θα ήθελε. Μπορεί να είναι και λίγο απ' όλα. Πάντως σίγουρα η ΑΕΚ δεν ήταν ούτε καν όπως ήταν με τον Όφη στο τελικό του Super Cup. Αλλά ξαναλέω, σε έναν βαθμό το βρίσκω φυσιολογικό. Δηλαδή η πρόκριση, μετά η κλήρωση, θα παίξουμε με Ρεάλ, θα παίξουμε. Είναι ανθρώπινο να μην συγκεντρωθείς πάρα πολύ.
1: Ωραία. Ναι, θα συμφωνήσω. Απλά ξέρεις, κακοφαίνεται πολύ, γιατί με τον Νίκολιτς και πέρυσι έκανε μια ευρωπαϊκή έτσι, πορεία. Οκ, σε χαμηλότερη διοργάνωση, αλλά πήγε ψηλά. Έπαιξε μεγάλα παιχνίδια και εκεί. Δεν είχε αυτό το... Δεν είχε δείξει ποτέ τέτοιο πρόσωπο. Δηλαδή δεν λέω να μην χάσει βαθμούς, και πέρυσι έχασε βαθμούς και από ομάδες σε αυτό το επίπεδο και κατώτερες ίσως από τη χθεσινή Κηφισιά.
0: Καλά κάνεις και το λες. Ας πούμε, το χθεσινό μάτς δεν έχει καμία σχέση με την γκέλα την περσινή της ΑΕΚ, ας πούμε, στη Λάρισα. Εκεί η ΑΕΚ δεν τα βάλε. Ναι, έκανε 10 μεγάλες ευκαιρίες και δεν μπήκαν.
1: Ακριβώς.
0: 7-8 όπως είχε κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι το ίδιο.
1: Ναι. Αυτό θα συμβεί. Αυτό που είπες είναι πράγματι πολύ καλή παρατήρηση. Δηλαδή το σκεφτόμουν και εγώ και θα το έλεγα, ότι ένα από τα μεγάλα όπλα της ΑΕΚ είναι ότι ο Νίκολιτς σέβεται όλα τα παιχνίδια, όλους τους αντιπάλους και προετοιμάζει πολύ καλά την ομάδα. Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές αυτό, ότι σε όλα τα παιχνίδια που μπαίνουν να παίξουν, όταν αρχίζει το μάτς καταλαβαίνουν ότι ξέρουν τον αντίπαλο από πριν. Αλλά η αλήθεια είναι χθες ότι η ΑΕΚ για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί, και πολύ σωστά το είπες, γιατί το μάτς με τον Όφη το έχεις μεταδώσει κιόλας και το έχεις δει και πιο προσεκτικά, ότι η ΑΕΚ δεν είχε καμία σχέση χθες. Ήταν πολύ χειρότερη από ότι με τον Όφη. Με τον Όφη απλά από ένα σημείο και μετά άρχισε να παίζει στο 70%. Χθες στο πρώτο μισάωρο δεν μπήκε στο παιχνίδι καν. Δεν μπήκε στο γήπεδο, δηλαδή δεν μπήκε στην περιοχή της Κηφισιάς. Να το πω έτσι, το πιο απλό από όλα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ενώ η Κηφισιά θα μπορούσε να έχει κάνει.
0: Κάνει πρώτη ευκαιρία με το Γιώβιτς μετά το 35.
1: Ναι. Κάνει την πρώτη ευκαιρία εκεί. Και μετά αυτή με το Μαρίν. Δηλαδή ουσιαστικά έπαιξε από το 30, από την αλλαγή ας πούμε του Κοϊτά με τον Ζούμπκοφ, μέχρι να λήξει το ημίχρονο. Αυτό λέω και πάλι είναι κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Όχι απλά δεν το έχουμε συνηθίσει με τον Νικόλη, δεν το έχουμε ξαναδεί. Και ξέρεις, έρχονται και άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Okay, είναι σίγουρα, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι αυτό. Αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και τελικά χάνοντας οι ΑΕΚ βαθμούς, μπορεί από εδώ και πέρα να έχει μια άλλη συμπεριφορά, αυτή που είχαμε συνηθίσει τέλος πάντων πέρυσι. Τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, ήταν ένα νορμάλ παιχνίδι. Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε την κλάση των ποδοσφαιριστών της και κατάφερε να βάλει αυτό το γκολ που έβαλε, γιατί είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ όμορφος συνδυασμός των παιχτών και ένα άριστο τελείωμα του Μπάργκα. Ένα πολύ ωραίο γκολ. Και εκεί γίνεται τώρα το δεύτερο που δεν έχουμε συνηθίσει. Η ΑΕΚ, αντί να κλειδώσει το παιχνίδι όπως έκανε πέρυσι σε τις περιπτώσεις, με δύο τρόπους, ή πετυχαίνοντας κάποιο δεύτερο γκολ, ή μην επιτρέποντας στον αντίπαλο ευκαιρίες. Γιατί πέρυσι πάλι στην αρχή της σεζόν, η ΑΕΚ είχε πάρει πολλά παιχνίδια έτσι στο 1-0, χωρίς καλή απόδοση, απλά μην επιτρέποντας στον αντίπαλο να πλησιάσει το τέρμα. Θυμάμαι για παράδειγμα ένα παιχνίδι με τον Βόλο στη Νέα Φιλαδέλφεια, που ήταν πολύ καλός ο Βόλος, η ΑΕΚ δεν ήταν, βρήκε τον γκολ με τον Πιερό τότε και τελείωσε το μάτς στο 60, μετά δεν έγινε τίποτα. Πήρε τους 3 πόντους και όπως είδες και στο τέλος της σεζόν, όπως όλοι είδαμε μάλλον, κανείς δεν θυμόταν ότι η ΑΕΚ δεν είχε παίξει καλά σε αυτό το μάτς, στο μάτς με την Τρίπολη στη Φιλαδέλφεια ή ακόμη και με την Τρίπολη στην Τρίπολη. Έπαιρνε τους βαθμούς και μπορεί να μην έδειχνε πολύ καλή έτσι, να μην πρόσφερε θέαμα ή να μην είχε πολλές ευκαιρίες. Αλλά οι παίχτες είχαν μια υπευθυνότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πράγμα που χθες δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση. Για παράδειγμα, τώρα είδαμε ας πούμε, το Μάνταλο με 2 λεπτά να απομένουν να εκτελεί φάουλ απευθείας. Να ξαναδίνει δηλαδή σαν να δίνει την ευκαιρία στην Κυψία να κάνει μια τελευταία επίθεση χωρίς λόγο. Περίεργα, πρωτόγνωρα πράγματα που πιστεύω ταρακούνησαν πολύ τον Νικολίτς. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος. Εντάξει, ήταν εκνευρισμένος και γι' αυτό. Για την άγνοια του Φωτιά και τους κανονισμούς που άφησε τον Ζήνη ένα λεπτό έξω, ενώ ο κανονισμός αναφέρει ότι όταν ο αντίπαλος παίρνει κίτρινη κάρτα, ο παίχτης δεν μένει έξω ένα λεπτό, αν του έχουν παρασχεθεί πρώτες βοήθειες. Ακόμη και τη φανέλα που άλλαξε έπρεπε να την αλλάξει μέσα στο γήπεδο, να μην χάσει ούτε δευτερόλεπτο από το παιχνίδι, από τη στιγμή που ο αντίπαλος του έκανε τόσο σκληρό φάουλ που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα κόκκινη. Αλλά τέλος πάντων αυτό. Δεν το είπα σαν δικαιολογία, απλά λέω ότι δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος που
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο προπονητής της ΑΕΚ. Ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος από την παιδιάστηκε αυτή η συμπεριφορά των παιχτών του στο τέλος. Τέλος πάντων ήταν ένα δυνατό χτύπημα, ένα σοκ και για το χρονικό σημείο που μπήκε το γκολ και όλο το παιχνίδι, πάνω απ' όλα βέβαια και η απώλεια των δύο πόντων. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι αν ο Νίκολιτς το εκμεταλλευτεί σωστά μέσα στα ποδητήρια μπορεί να κάνει και καλό στην ομάδα. Έγινε πάρα πολύ νωρίς. Έγινε σε ένα χρονικό σημείο που εντάξει οι δύο πόντοι βέβαια αυτούς μέχρι το τέλος θα εξακολουθάει αυτή η απώλεια αλλά είναι πολύ νωρίς και η ΑΕΚ θα έχει 16 τέτοια μάτς το λιγότερο, δηλαδή 8 πριν και 8 μετά από τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε το χθεσινό να γίνει μάθημα ώστε να αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερο απώλειες. Απώλειες θα υπάρξουν και πάλι δεν μπορεί καμία ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα μόνο με νίκες. Αλλά τουλάχιστον να μην γίνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί χθες πραγματικά η ΑΕΚ ήταν από το πρώτο λεπτό ήταν σαν να αδιαφορούσε για την νίκη, σαν να έδειχνε ότι το μυαλό είναι κάπου τελείως αλλού και όχι εκεί που έπρεπε να είναι, δηλαδή στο να νικήσει την Κηφισιά. Αυτά Μιχαλή.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ. Απλώς απομένει να δούμε αν αυτό ήταν άπαξ, δηλαδή συνέβη μια φορά ή αν εδώ, και θα χρειαστούμε χρόνο αυτό να το δούμε, δηλαδή μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, ή αν εδώ προκύπτει ένα θέμα λόγω του Champions League, το οποίο πρέπει να δει ο Νίκολιτς προς πώς θα, ναι, πώς θα θεραπεύσει.
1: Αυτό.
0: Με τα γραφικά, τα φύγε, τα έλα, έχουμε κάποια εξέλιξη. Το λέω γιατί ανέφερες κάποια στιγμή τον Πιερό. Ακόμα εδώ είναι.
1: Ναι, είναι ακόμη εδώ ο Πιερό. Και τώρα στελεύουν και τα περιθώρια για πάρα πολλές χώρες που οι μεταγραφές τελειώνουν απόψε. Υπάρχει αυτό με τον Ατρόμητο.
0: Ναι. Φαντάζομαι είναι η τελευταία λύση για την ΑΕΚ, γιατί ο Ατρόμητος όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει λεφτά, φαντάζομαι, στην ΑΕΚ, αλλά δεν θα καλύψει καν όλο το συμβολίο του.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, αλλά ξέρεις, όταν δεν έχεις καταφέρει όλο το καλοκαίρι να βρεις ομάδα, αυτό κάτι σημαίνει. Και συνήθως σημαίνει ότι θα έχεις απώλειες, δηλαδή θα χάσεις χρήματα, θα χάσεις πράγματα. Οπότε είναι πάντως υπαρκτό αυτό το θέμα. Κοιτάει και κάποιες άλλες περιπτώσεις για σήμερα, τελευταία μέρα, μήπως γίνει κάτι. Υπάρχει ο Σαχαμπό που ακόμη δεν έχει γίνει ο δανεισμός του, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες στην Ελλάδα που τον θέλουν. Είχε μια προτίμηση σε ομάδες του εξωτερικού να τον δώσει ο Ριμπάλτα, αλλά πέρασαν οι μέρες, οπότε είναι πιθανό και αυτός να καταλήξει τελικά σε ελληνική ομάδα, θα δούμε. Και τώρα σε ό,τι αφορά τα εισερχόμενα, υπάρχει η πιθανότητα για μια μεταγραφή για να πέφτει να παίζει κυρίως εκεί στις θέσεις που παίζει ο Κουβιτά, ο Ζούπκοφ, ο Μάγκερ, σε αυτές τις θέσεις ένας τέτοιος παίχτης. Και απ' την άλλη, αν προκύψει κάπου αλλού μια ευκαιρία που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τη φανταστούμε ή να τη δούμε ποια είναι, μπορεί να γίνει και δεύτερη κίνηση, να γίνει μεταγραφή σε θέση που τώρα δεν είναι σε προτεραιότητα. Για παράδειγμα, center back, για παράδειγμα, κάτι τέτοιο.
0: Θα αφήνω να προλάβουμε δελτίο. Φιλιά, φιλιά.
1: Να προλάβουμε, γεια. Yeah.
2: Σε ισχύ είναι από σήμερα η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας πόσο κάνει. Υπογράφεται σήμερα στο Τελαβίβ ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο θα εντοπίζει την απειλή, θα υπολογίζει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνωμένων από το πολύεγκρο ναυάγιο του Καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός της τραγωδίας είναι 8 νεκροί, 241 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Οι αρχές στην κατεχόμενη Κύπρο προχώρησαν στη σύλληψη του καπετάνιου και των 7 μελών του πληρώματος του πλοίου. Την ολοκλήρωση εντός χρονοδιαγράμματος του έργου αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον Sky. Πάνω από 20 άνθρωποι αγνοούνται μετά από ξαφνική πλημμύρα στο παγκοσμίως γνωστό πάρκο Grand Canyon στις Δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, θυμίζω το διαγωνισμό 6-9-88-946-946 στο Viber. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας για το Primer Festival. 10 διπλές προσκλήσεις στο Primer Festival που είναι την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Να πάτε. Και όσοι δεν καταφέρετε να κερδίσετε πρόσκληση, πάλι να πάτε. Θα κοπανηθείτε πολύ κανονικά. Δεν φίλε μου, φυσικά θα είχα πρόβλημα να σου το πω, ναι. Άρα δεν θα μπορούσε να έχει βγει κόκκινη στον κοϊτά. Γενικά ήταν αρκετά απρόσεκτος, αρκετά νευρικός. Εξού και έκανε κάτι σπάνιο. Ο Νίκολιτς τον άλλαξε πριν, με τη συμπλήρωση ημιώρου, πριν κάνει το ημίχρονο.

0: Πάμε και στα δέα του Ολυμπιακού. Νίκος Σταματέλος μαζί μας. Καλημέρα κύριε.
1: Καλή σας μέρα κυρία μου. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Άλλη μόνο. Γιατί να μην είστε.
0: Ναι, έλατε.
1: 2-2 για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα, που νομίζω ότι στην παρούσα φάση μετράει αρκετά. Και λέω στην παρούσα φάση γιατί μην ξεχνάμε ότι συνεχίζεται η ενίσχυση. Συνεχίζει να βάζει παίχτες στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει μέσα από επίσημες υποχρεώσεις να τους εντάξει σιγά σιγά στα πλάνα του. Όπως έκανε με τον Φρόιλερ, όπως έκανε με τον Γκονζάλες χθες. Ο Τεχνιζιάν ήταν το δεύτερο παιχνίδι του. Υπάρχουν παίχτες που μπαίνουν σιγά σιγά στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Ναι, ότι αυτό μπορεί να σημαίνει όταν αυτό γίνεται στη διάρκεια των επίσημων υποχρεώσεων που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα και συμβαίνει αυτό. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι στην πρεμιέρα ήταν εξαιρετικό στο δεύτερο ημίχρονο τον Ατρόμητο. Χθες είχε με καλά διαστήματα, νομίζω ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο ήταν αυτό που ο Αστέρας πατούσε καλύτερα και απείλησε την εστία του Ορτέγκα. Αλλά είναι δίκαιη η νίκη των Ερυθρόλευκων, στα μαντικά μου μάτια, όποιος θέλει τη φωνή εννοείται, και θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ. Αλλά νομίζω ότι πλέον η κακοδαιμονία δεν είναι εγκαταλείπει τον Ελκάμπη. Γιατί δεν είναι μόνο το πλασέ πάνω στον Παπαδόπουλο στο δεύτερο ημίχρονο, είναι κεφαλιά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου στο Δοκάρι. Νομίζω ότι είναι πέρα από ψυχολογικό, είναι ok, και αυτό που λέμε καντεμιά. Δεν του πάει τίποτα καλά. Δεν μπορεί να παραβιάσει σε κλείδωτη πόρτα. Αυτή την εντύπωση δίνει σε όλους. Η ομάδα τον αγκαλιάζει, η ομάδα προσπαθεί να τον στηρίξει. Αλλά είναι και ψυχολογικό. Θέλει και ο ίδιος ένα γκολ να νιώσει λίγο καλύτερα. Εννοείται ότι τον διατήρησε στην ενδεκάδα με τη Λίμπαρ για αυτό το λόγο. Έκανε πράγματα όπως κάνει πάντα. Το γκολ δεν ήρθε. Και έχασε και τις ευκαιρίες του. Και βγήκε ακόμα σε ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση η ψυχολογία του Μαροκινού.
0: Ναι. Σε ατομικό επίπεδο λες ότι υπάρχουν κερδισμένοι παίκτες από χθες.
1: Σε ατομικό επίπεδο, Ζωτά Σίλβα σίγουρα. Σάλιακας όσο έπαιξε. Τικνιζιάν όχι τόσο ανασταλτικά, αλλά υπήρχαν φάσεις που δεν είχε βοήθεια και έβγαζαν υπεραριθμία οι αντίπαλοι. Αλλά και πάλι στο δημιουργικό κομμάτι έδειξε ότι είναι ένα μπακ που θα δώσει πράγματα που είχαμε καιρό να δούμε από το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Και ο Γκονζάλης έδειξε δραστήριο στο διάστημα που μπήκε, αγχωμένος και δραστήριος, και νομίζω κάπως έτσι ήρθε και το τελείωμα στο 95 που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και δεν ήρθε γκολ στην πρεμιέρα του Μεξικανού. Και ο Σιπιόνι για δεύτερο παιχνίδι έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση, να πατάει καλά, να είναι παίχτης που μπορεί να δώσει πράγματα στον Ολυμπιακό άμεσα. Στα δικά μου μάτια αυτοί ήταν που βοήθησαν περισσότερο, οι κερδισμένοι που,
0: ναι,
1: να χρησιμοποιήσω τον όρο σου.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν μου λες, Σάλιακας είναι κάτι σοβαρό?
1: Σήμερα θα ξέρουμε. Νομίζω πως όχι, αλλά σήμερα θα ξέρουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν θα υπάρχει και ρεπό αυτή την εβδομάδα, γιατί ξέρεις, σήμερα ήταν το χαλάρωμα, αύριο ρεπό και μετά επιστρέφουν στις προπονήσεις για το πρωτάθλημα, αλλά επειδή υπάρχει κύπελλο την Τετάρτη, δεν υπάρχει ξεκούραση. Δεν υπάρχει ξεκούραση πριν τη Λάρισα. Και είναι και Σάββατο το παιχνίδι με το Βόλο, οπότε νομίζω ούτε μετά θα τους δώσει ρεπό με τη Λίμπαρα.
0: Ναι, και φαντάζομαι ότι στη Λάρισα θα γίνει πολύ εκτεταμένο rotation.
1: Αυτό φαντάζομαι κι εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα δούμε παίχτες με λιγότερο χρόνο συμμετοχής. Θα μου πεις πως είναι και τα επίσημα μάτς μέχρι τώρα. Οκ, okay, ναι, σε αυτά τα επίσημα μάτς.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τα επίσημα μάτς μέχρι τώρα. Έχει να κάνει με το Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Επειδή είμαι σε 6 μέρες, 3 μάτς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω θα δούμε παίχτες. Όχι, λέω για το λιγότερο χρόνο συμμετοχής που είχαν μέχρι τώρα. Που θα πάρουν την ευκαιρία τους για να βρεθούν και αυτοί στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Και είναι και λογικό. Ακριβώς γιατί υπάρχουν και τα μάτς έτσι όπως τα ανέφερες. Κυριακή, Τετάρτη, Σάββατο. Δεν θα τα βγάλουν οι ίδιοι. Και πολύ περισσότερο στο ξεκίνημα της σεζόν, που είναι λογικό ότι δεν είναι έτοιμοι στα τρεξίματά τους οι παίχτες.
0: Ναι, δεν και είναι και ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής οι καινούργοι. Δηλαδή, φαντάζομαι, παράδειγμα, Φρόιλερ βασικό, για να εξηγήσω τι τι εννοώ οι καινούργοι. Βάζουμε το μεξικανό φόρ βασικό.
1: Πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
1: Εκτός αν μπει η λογική που δεν το νομίζω ακριβώς, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι του Σαββάτου, ότι ξέρεις, μήπως κρατήσει τον Ελκάμπη για να πετύχει κάποιο γκολ, να του δώσει την ευκαιρία να πετύχει κάποιο γκολ να ξεμπουκώσει ψυχολογικά περισσότερο, ξαναλέω. Ναι. Αλλά δεν το νομίζω, γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Άρα πιο κοντά είναι στο να τον ξεκουράσει για να πάρει παιχνίδια, το, να πάρει το φανέλα βασικό το Σάββατο με τον Βόλο, παρά να τον δούμε στη Λάρισα την Τετάρτη.
0: Ναι. Επίσης, να πω ότι μου έκανε πάρα πολύ θετική εντύπωση για μια ακόμη φορά ο Σμάιλοβιτς, ο οποίος δεν έπαιξε και στη θέση του.
1: Ναι, μπήκε. Ναι.
0: Μπήκε ως δεξιμπακ. Και την έκανε πάλι την παρουσία του πολύ αισθητή.
1: Και στη φάση που κάνει το λάθος ο Τεχνιζιάν και προλαβαίνει το
0: καθήνιο
1: ο Σμαϊλόβιτς, ναι, είναι από τις φάσεις...
0: Και ανέβηκε και εκτέλεσε...
1: Ναι, έχει και το σούτ που ναι, δεν δίστασε να σουτάρει. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και από τους παίχτες που αποθεώνει ο Μεντιλίμπαρ για την παρουσία του στο Ρέντι, για τον τρόπο που δουλεύει καθημερινά στις προπονήσεις, που προσπαθεί καθημερινά να κερδίσει πράγματα, να πείσει τον προπονητή του ότι ξέρεις εδώ είμαι, όλο ένα και καλύτερα για να κερδίσει χρόνο συμμετοχής στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Οπότε νομίζω τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και καλός ποδοσφαιριστής είναι και καθημερινή δουλειά, γι' αυτό έρχονται και τα καλά λόγια από τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν έχει πρόβλημα δηλαδή να πει καλά λόγια για κάποιον που πραγματικά δουλεύει και να αφήσει τις αιχμές του για κάποιον που δεν είναι αυτός που πρέπει μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Άρα όταν μιλάει ο Μεντιλίμπαρ με καλά λόγια για κάποιον ποδοσφαιριστή, δεν χαρίζει τίποτα.
0: Για πάμε και στα μεταγραφικά.
1: Α, όπου θες να ξεκινήσουμε τώρα, κοιτάξτε, είναι τρία τα ονόματα. Ναι, είναι, και όταν λέω τρία τα ονόματα, είναι του...
0: Καταρχάς, να σε ρωτήσω κάτι, να ξεδιαλύνουμε κάτι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει κι άλλο δεξί μπακ? Το λέω γιατί ξαναγράφηκε χθες του Ντοντό. Μπορεί να έχει την οποιαδήποτε βάση.
1: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό θα διαψεύδουν.
0: Α, οκ. Okay.
1: Τελεία.
0: Ναι, γιατί πραγματικά θα ήταν ρεκόρ να αποκτήσεις το ίδιο καλοκαίρι τέσσερα δεξιά μπακ.
1: Δεν υπάρχει θέμα Ντοντό.
0: Ναι.
1: Θέμα Βάργκας και Πουέρτα υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Που διέψευσε ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ, αλλά προσοχή, ο Ολυμπιακός διέψευσε...
0: Ότι τα βρήκε.
1: Μπράβο. Σενάρια συμφωνίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι το ενδιαφέρον του. Απλά χθες το βράδυ νομίζω κυκλοφορούσαν παντού σενάρια για συμφωνία. Δεν υπάρχει συμφωνία ακόμα. Μπορεί να υπάρξει σήμερα.
0: Νομίζω ότι και οι δύο περιπτώσεις είναι ξεκάθαρες. Η μία είναι, και γι' αυτό υπήρξε και η σύγχυση στον κόσμο και θα μας δουλεύετε κτλ. Ότι ο Πουέρτα είχε πει ότι έρχεται. Ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε άκρη με την Ράφινγκ Σαντατέρ. Αναγκάστηκε ο Ολυμπιακός να φτάσει στη ρήτρα. Όταν ο Ολυμπιακός έφτασε στη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ, εμφανίστηκε η Μπενφίκα. Ο Πουέρτα είπε ότι προτιμάει την Μπενφίκα από τον Ολυμπιακό. Μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, νομίζω.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Ναι, αλλά η Μπενφίκα ακόμα δεν έχει κάνει πρόταση, γιατί τα οικονομικά της δεν βγαίνουν. Ελπίζει να πουλήσει το Ρίος στην Μπεσίκτας, προκειμένου να έχει τα χρήματα για να πάρει τον Πουέρτα. Και τώρα ο Πουέρτα που καταλαβαίνει ότι αν δεν αποφασίσει άμεσα μπορεί να μείνει στη Σαντατέρ και να μην πάει πουθενά, ξανασκέφτεται την περίπτωση του Ολυμπιακού, στον οποίο είχε πει αρχικά ναι.
1: Ξανασκέφτεται. Και είναι λογικό. Και οι Ερυθρόλευτοι και πιέζουν και για Βάργκας, και επειδή γράφει 31 το ημερολόγιο και στις 3 δηλώνει λίστα Ολυμπιακός στην UEFA, όπως όλες οι ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θέλουν να επιταχύνουν. Ψάχνει ο Ολυμπιακός για παίχτη στον άξονα, ψάχνει στα εξτρέμ. Το ξέρουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι, συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Χθες προέκυψε η είδηση για την πρόταση της Σάντος στον Ροντινέη, και οι Βραζιλιάνοι μιλούν για συμφωνία, προσοχή, μιλούν για συμφωνία της ομάδας με τον Ροντινέη, όχι της Σάντος με τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα στα δημοσιεύματα λένε ότι θα έρθει ως ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο πιθανό είναι αυτό. Δεν μου φαίνεται πολύ πιθανό το να έρθει ως ελεύθερος. Δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα ζητήσει τον ουρανό μετάστρα προς Θεού, σε καμία περίπτωση. Αλλά και το ελεύθερος που λένε οι Βραζιλιάνοι και συμφωνία με τον παίχτη ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δεν είναι και το πιο πιθανό. Ναι. Δεν λέω ότι ξαναλέω ότι ο Ολυμπιακός θα υψώσει τείχος και θα πει όχι εδώ ο παίχτης δεν πάει πουθενά, θέλω τόσα. Θα ζητήσει ένα ποσό, αλλά λογικό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω.
0: Είναι ένα ερώτημα τι θα κάνει και ο Ολυμπιακός με όλους αυτούς τους παίχτες που έχει. Δηλαδή ίσως και εκεί να ποντάρει. Η Σάντος που αυτή τη στιγμή με δύο μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών να είναι να γίνουν τα επόμενα 24 ώρα. Ο Ολυμπιακός αφήνω έξω Καμπελά για Ζήτση. Δεν υπολογίζω καν αυτούς. Με αυτούς τους δύο πάει στους 22.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα πρέπει να κόψει 5. Και δεν είναι, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
1: Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς στον Ολυμπιακό όταν κάνουν αυτές τις κινήσεις που θέλουν να κάνουν και μιλάμε για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, τα έχουν όλα στο μυαλό τους. Δεν γίνεται να πούμε θα πάρουμε αυτόν και αυτόν και ξαφνικά, όπα, τι έγινε, μαζευτήκαν τόσοι ξένοι και τώρα τι κάνουμε. Δεν υπάρχει τέτοια ομάδα. Τέλειος προγραμματισμός σε καμία σοβαρή ομάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο Μεντιλίμπαρ για όλο αυτό. Ενώ και για τον Ροντινέη και για τον αριθμό, γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη αδυναμία του έχει. Θυμίζω και στις αρχές του καλοκαιριού είχε έρθει πρόταση για τον Ροντινέη και τότε ο Μεντιλίμπαρ είχε πει όχι. Βέβαια, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει ένα σωρό πράγματα. Αλλά τέλος πάντων το θυμίζω.
1: Θα το δούμε. Πάντως, κακά τα ψέματα με τον Ροντινέη, όσο και να μην το έχει ο Μεντιλίμπαρ, με τις κινήσεις που γίνονται, που έγιναν και θα γίνουν, θα είναι πολύ πίσω στις επιλογές του Βάσκου.
0: Ναι.
1: Είτε δεξί μπακ, είτε δεξί εξτρέμ, γιατί το ξαναείδαμε μπακ, γι' αυτό το λέω το δεξί μπακ, νομίζω θα είναι πολύ πίσω στις επιλογές του Βάσκου.
0: Ναι.
1: Το λέει η λογική, δεν χρειάζεται δηλαδή να περιμένεις να δεις τις αποφάσεις του προπονητή του Ολυμπιακού και το τι θα παρατάξει μες στο γήπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα πλέον το να πει και ο Μεντιλίμπαρ ή να του πει και ο Ροντινέη που καταλαβαίνει ότι θα είναι πίσω στις επιλογές του, να του πει coach, OK, θέλω να φύγω, να πάω στην πατρίδα μου, να συνεχίζω εκεί. Είναι και ανθρώπινο από ένα σημείο και μετά, πέρα από λογικό.
0: Ναι. Πέρα από Πουέρτα και Βάργκας, δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μοιάζει αυτή τη στιγμή προχωρημένο.
1: Προχωρημένο όχι. Εναλλακτική του Χιλ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει και Χιλ. Είναι ο παίχτης που ξέρουμε ότι αν του πεις του Μεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι, τον έχω το Χιλ, τον θέλεις τώρα, θα σου κλείσω, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλημέρα, Πα. Κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ωραία. Θυμίζω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Στην πλατφόρμα της Big Win ζεις το παιχνίδι με αναμετρήσεις που είναι διαθέσιμες με 0% γκάνιωτα. Build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Για το Primer Festival 6988-946-946 στο Viber. 6988-946-946. Απλώς το ονοματεπώνυμό σας. 10 διπλές προσκλήσεις λίγο πριν από τις 12 εκκλήρωση. Νίκος Αθανασίου. Καλημέρα σας, κύριε.
3: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλορίζικος ξανά στη νέα σεζόνη. Να πούμε ότι από σήμερα και πλέον το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε αυτό το δίωρο θα το έχουμε από τον Νίκο Αθανασίου.
3: Χαίρομαι
0: ο Δοσίδας πάει στο 12-2.
3: Έτσι, χαίρομαι που επιστρέφω από εκεί που ξεκίνησα. Πραγματικά, από εσάς, ναι, σε εσάς ξεκίνησα.
0: Ευτυχώς όχι για να κλείσεις την καριέρα σου.
3: Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να ξεκινήσω με το αγωνιστικό, αν και αυτό είναι το σημαντικό απόψη για τον Παναθηναϊκό, να κάνει δεξί στο πρωτάθλημα στη Λιβαδιά, αλλά καταλαβαίνω ότι ο κόσμος καίγεται να μάθει για τα μεταγραφικά. Οπότε θα είμαι κύριος και θα ξεκινήσω με αυτό και είμαι έτοιμος να δεχθώ και όποια ερώτηση θέλεις να μου κάνεις. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι το καυτό ζήτημα αφορά τον Αζεντίνου Ναΐ. Έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν μια υπόθεση ανοιχτή, ότι όσο ο παίκτης δεν βρίσκει ομάδα και δεν υπογράφει κάπου αλλού, τόσο περισσότερο θα φουντώνει το θέμα με τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε φτάσει νομίζω σε μια ημέρα. Α, ωραία, έχω ένα τηλέφωνο τώρα το οποίο θα πρέπει να το σηκώσω.
0: Ωραία, σου το δίνω, σου το δίνω το ένα λεπτό. Βεβαίως, σήκωσέ το. Προηγούνται πάντα αυτά τα τηλεφωνήματα, τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για την δήλωση των ποδοσφαιριστών, των παικτών, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις Είναι μέχρι μεθαύριο Τετάρτη. Όλοι ακούτε 3 του μήνα. Αλλά αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, το 3 του μήνα έχει να κάνει επειδή είναι δύο τα ξημερώματα. Δηλαδή έχουμε και 2 ώρες από την Πέμπτη, το 12-2. Άρα επί της ουσίας μιλάμε για Τετάρτη. Άρα αυτές τις 3 μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, έχουν οι ομάδες προκειμένου να κάνουν τις μεταγραφές που μπορούν να δηλώσουν και σε ευρωπαϊκές λίστες. Θυμίζω στην Ελλάδα η μεταγραφική περίοδος λήγει 15 Σεπτεμβρίου. Άρα μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν μεταγραφές. Αλλά όσες ομάδες παίζουν στην Ευρώπη μπορούν μέχρι και την Τετάρτη.

Παιδιά, το Viber σας το δίνω όχι για να πάρετε τηλέφωνο. Στέλνετε μήνυμα εκεί. 6988-946-946. Στέλνετε μήνυμα με το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση.

0: Όχι, θα σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν ο Ναΐς στο τηλέφωνο που τον πήρε για τον Αθανασίου για να τον ενημερώσει και την απόφαση του.
1: Λοιπόν, αν και έχω καλή επαφή μπορώ να πω.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, είναι...
0: Να μην το αποκλείσουμε δηλαδή.
1: Το παιδί, κοίταξε, όχι δεν ήταν αυτός. Λοιπόν, το θέμα είναι εδώ ρε παιδί μου, ότι έχουμε μια υπόθεση και μια ιστορία που έχουμε πει και από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και είναι λίγο επικίνδυνο, να το πω έτσι, να ανεβάζουμε τον πύχη και την προσδοκία στο Θεό. Δηλαδή θυμάμαι και την προηγούμενη εβδομάδα να λέω ότι δεν θέλω να δημιουργώ ελπίδες στον κόσμο, γιατί είναι πραγματικά μια συγκλονιστικά δύσκολη περίπτωση από κάθε άποψη. Είτε αφορά το σύλλογο, είτε αφορά το ίδιο το παιδί που, εγώ θα πω, άστο φέτος, πέρσι, είχε τον Παναθηναϊκό στο περίμενε όλο το καλοκαίρι. Πραγματικά όλο το καλοκαίρι. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε θέμα με αυτό. Okay, το πάλεψε πέρσι και 2-3 μέρες πριν κλείσω τα μπόρδα, ρισκά μπει στο αεροπλάνο. Πάλι έκανε μια τελευταία προσπάθεια και έδωσε τα χρήματα στη Μαρσέη. Αλλά ο ποδοσφαιριστής περίμενε κάτι διαφορετικό. Τώρα για το σήμερα, ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω καμία απολύτως πρόβλεψη, ούτε μπορώ να έρθω σε αυτό το μικρόφωνο με σοβαρότητα και να δώσω πιθανότητες ή να πω το οτιδήποτε. Θα ήμουν επικίνδυνος και δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και στην καριέρα μου να δίνω, ξέρεις, ελπίδες και να δημιουργώ προσδοκίες. Δεν έχει υπογράψει κάπου αλλού, έτσι, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους λόγους. Συγγνώμη, είναι δεδομένο αυτό, δηλαδή και η Αλιτιχάντ είναι στο παιχνίδι και ο Άγιαξ είναι ενεργός, έτσι, και από την Αιτχόβεν είχε μια κρούση. Νομίζω ότι σήμερα, το αργότερο από το πρωί, θα έχουμε μια εικόνα για το πού θα καταλήξει το συγκεκριμένο ζήτημα. Να πω εδώ και μετά να σας αφήσω να με ρωτήσω ό,τι θέλεις, ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν χαφ. Εντάξει, γιατί κυκλοφορούν διάφορα, έναν χαφ θα πάρει. Τώρα ποιος θα είναι αυτός ο χαφ, θα κάνουμε υπομονή λίγο να το δούμε. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει και άλλες υποθέσεις. Ο Πιοτρόφσκι της Ουντινέζη είναι μία από αυτές. Υπάρχουν και ένα-δύο ακόμα ποδοσφαιριστές που δεν έχει δει το όνομά του στο φως της δημοσιότητας. Τον φάγαμε τον Γάιδαρο, τον μεταγραφικό. Είμαστε στην ουρά. Λίγο ακόμα υπομονή θα πω εγώ εδώ.
0: Αυτό για μένα ήταν το σημαντικό. Γιατί το διαβάζουμε συχνά το δύο χαφ και η αίσθηση ήταν ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει ένα χαφ και είναι μπόνους ο Ουναΐ. Αλλά μπόνους μεταγραφή 10-15 εκατομμυρίων ευρώ δεν είναι και εύκολο να γίνει στις μέρες μας.
1: Μιχάλη μου, ξέρεις και τι άλλο είναι. Πόσοι θα χωρέσουν πια σε αυτή τη μεσαία γραμμή?
0: Σωστά.
1: Εκτός και αν ο Παναθηναϊκός παίζει μόνο με μεσαία γραμμή από την λήξη μεταγραφικής περίοδου και μετά. Δηλαδή έχει πάρει τον Γκάγκουα. Πήρε τον Λούζα. Παίκτες που ακόμα δεν τους έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν αγωνιστεί ακόμα. Ο Λούζα γιατί ήρθε τώρα, προχθές. Και ο Γκάγκουα γιατί δεν ήταν διαθέσιμο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, στα προκριματικά του Conference League. Έχει πάρει και τον Ετιέν Καμαρά. Τρεις. Έχει τον Κοντούρι. Έχει τον Γιάγκουσιτς. Έχει τον Ταμπόρδα. Έχει τον Τζεριβέγια, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν έχει φέρει και κάποια πρόταση. Οπότε ξεχνάμε το ενδεχόμενο εκτός συγκλονιστικότητα του συγκλονιστικότητα του απρόπτου να γίνει κάτι τελευταίες μέρες. Θα πάρει ακόμη έναν, θα δούμε ποιος θα είναι αυτός, και να πάρει κι άλλον έναν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω κάποιο σύστημα στη μεσαία γραμμή με 6 παίχτες. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί δηλαδή. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν στο κέντρο του γηπέδου. Ωραία, εν δυνάμει βασικό, όποιος και αν είναι αυτός, όπως και αν
0: λέγεται.
1: Ωραία, stopper. Και αφήνω ανοιχτό το θέμα του στόπερ. Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε. Υπάρχει η περίπτωση του Γκασαμά από την Πάλτικα, ένα παιδί το οποίο αποτέλεσε εναλλακτική του Βαντρόγγελεν μέσα στο καλοκαίρι, όταν οι πράσινοι είχαν αρχίσει να τα βρίσκουν σκούρα με τη Samsung Sport. Τελικά με υπομονή κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους στόχο. Είναι ένα παιδί το οποίο αρέσει, έτσι, είναι δεδομένο ότι έχει απασχολήσει το Παναθηναϊκό μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός κάνει και πρόταση στην Πάλτικα, η οποία είχε πολύ ψηλές απαιτήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Το κρατάμε αυτό και βλέπουμε τις επόμενες ώρες τι μπορεί να προκύψει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Extreme, δεν έχει έρθει πρόταση για τον Ζαρουρί μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχουμε 31 Αυγούστου πρωί. Αν δεν έρθει κάτι για τον Ζαρουρί, ο Μαροκινός Εξτρέμ θα παραμείνει στο ρόστερ και ο Παναθηναϊκός δεν θα πάρει Εξτρέμ. Είναι πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα. Αυτό εγώ θα πω για όλα τα θέματα και για το θέμα του κεντρικού χαφ και για το θέμα του στόπερ. Οπότε νομίζω το βράδυ θα είναι μεγάλο και πολύ πιθανόν αύριο το πρωί να έχουμε να συζητάμε πράγματα πιο χειροπιαστά, έτσι, και με μεγαλύτερη σαφήνεια, να το πω έτσι. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός είχε ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέγα, για πάμε στη Λιβαδιά.
1: Ναι, γιατί okay, όλα καλά βάσει των αποτελεσμάτων στα καλοκαιρινά προκριματικά, έγινε το 3-3 ο Παναθηναϊκός πέρασε τη θέση του Conference, αλλά το πρωτάθλημα ήταν, είναι και θα είναι ο πιο μεγάλος του στόχος, ο αυτοσκοπός του, η λύτρωσή του όταν αυτό εφόσον έτσι και έρθει. Πρεμιέρα κόντρα στο Λεβαδιακό, 7.30 εκτός έδρας, με αρκετό κόσμο Παναθηναϊκός στο πλευρό του, πάνω από 2.000. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Νίστρουπ προσανατολίζεται να ξεκινήσει τον Παναθηναϊκό με τους εξής: με τον Μπένια κάτω από τα δοκάρια, αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Βαντρόγγελεν με τον Ντεφράι, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Καμαρά πιθανότατα μαζί με τον Γκάγκουα, οπότε θα έχουμε το ντεμπούτο του Αφρικανού μέσου με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Στο ένα φτερό ο Αντίνο, στο άλλο παίζει τη θέση όπως παίζονταν και για τον επαναληπτικό με τη Χράντετς ανάμεσα στον Νταμπόρδα και στον Γιάγκουσιτς. Ο ένας σέντερφορ θα είναι ο Λιβάι Γκαρσία και μετά παίζει τη θέση ανάμεσα στον Ντέζερς και στον Τετέι. Αν ο Ντέζερς ήταν 100% έτοιμος να βγάλει παραπάνω από 60-65 λεπτά, νομίζω ήταν δεδομένο ότι θα ξεκινούσε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει δύο σερί προκρίσεις στον Παναθηναϊκό ερχόμενος από τον Πάκο. Γι' αυτό λέω ότι παίζεται η θέση, δεν θα μου ήταν έκπληξη, δεν θα αποτελούσε έκπληξη αν ξεκινήσει ο Ντέζερς μαζί με τον Λιβάη. Το 4-4-2 πάντως αυτό έχει δοκιμάσει τις τελευταίες ημέρες. Δεν βλέπω εκεί κάποια αλλαγή, δηλαδή να φύγει ένας επιθετικός και να μπει στην εξίσωση ένας χαφ.
0: Ναι. Ναι, τώρα δεν είμαστε και στη φάση που είναι πολλά τα χαφ. Αν και φαντάζομαι ο Λούζα είναι στην αποστολή.
1: Ο Λούζα είναι στην αποστολή, ναι.
0: Ναι. Αλλά προφανώς δεν είναι για να παίξει βασικό, σας που το συζητάμε. Όχι από άποψη φυσικής κατάστασης, γιατί φαντάζομαι πανέτοιμος είναι. Είχε αρχίσει το πρωτάθλημα στη Championship όταν έφυγε από την Watford.
1: Ναι, όχι, είναι 100% έτοιμος. Ναι, και μάλιστα έχει κάνει προετοιμασία. Άνθρωποι που είδαν χθες την προπόνηση είχαν μόνο καλά λόγια να πούν. Δεν ξέρω αν θα τον χρειαστεί κάποια στιγμή, που εύχομαι να μην τον χρειαστεί και να τον βάλει μόνο και μόνο για να πάρει ρυθμό και να αρχίσει να συνεννοείται με τους υπόλοιπους. Κάτι τα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει καθαρίσει το παιχνίδι από νωρίς. Καλό θα ήταν. Περάσαμε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Αν ακούει κανείς, δεν υπάρχει κάποιος λόγος για θρίλερ απόψε στη Λιβάδια. Να μπει ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει το παιχνίδι, αλλά αν το χρειαστεί θα τον βάλει. Αλλιώς δεν θα τον έπαιρνε στην αποστολή.
0: Nice.
1: Ο Τσιριβέγια είναι έξω, έτσι υπενθυμίζω για όποιον το θυμάται. Έχει θλάσει. Θα μείνει εκτός για περίπου 3 εβδομάδες.
0: Έξω και ο Τσάπρας.
1: Έξω και ο Τσάπρας και αυτός με θλάση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και δεξιά πιθανότατα Καλάμπρια. Και όχι Κάτρες. Έπαιξε ο Καλάμπρια αρκετά λεπτά. Εντάξει, δεν ήταν καλά. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν πατούσε καλά και δεν είχε ρυθμό. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Πρέπει σιγά σιγά να παίρνει ανταγωνιστικά λεπτά τώρα στα επίσημα παιχνίδια, γιατί έχει χάσει σχεδόν όλη την προετοιμασία. Και είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό να είναι καλά ο Ιταλός δεξιός μπακ.
0: Τελευταία ερώτηση, Κρίστιανσεν.
1: Κρίστιανσεν σε 10 μέρες.
0: Οκ.
1: Εντάξει.
0: Okay. Χαίρετε, κύριε.
1: Γεια σου, φίλε μου.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν. Πάμε για δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε. Θυμίζω για άλλη μια φορά το Viber. Μόνο μηνύματα στέλνετε για το Primer Festival. 10 διπλές προσκλήσεις. Θα τις δώσουμε λίγο πριν από τις 12. Μόνο μηνύματα, ξαναλέω. 6988-946-946.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ώρα πρεμιέρας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από το Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Ντεμπούτο με τα πράσινα αναμένεται να κάνει ο Κάγκουα στην αποστολή. Ο Λούζο εκτός πλάνο για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, Τσιριβέγια και Ζαρουρί. Σαντρές 7.30 μεταδόση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Για πρόταση του Τριφυλιού στην Παλτίκα για το κεντρικό αμυντικό από το Μάλι, Νέιθαν Γκασαμά, γράφουν στο Βέλγιο. Απρόπτω τις τελευταίες στιγμές για την εθνική ομάδα μπάσκετ με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να ταλαιπωρείται από ενοχλήσει στο γόνατο και να μένει εκτός δωδεκάδας για το κρίσιμο match κόντρα στην Ισπανία στο Telecom Center, όπου η Γαλανόλευκη χρειάζεται τη νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης του μοντομπάσκετ του 27. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη έχει επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στις 7 μεταδόση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Ικανοποίηση για το 2-2 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της Στοίχημαν Super League μετά και το νικηφόρο πέρασμα από την Τρίπολη. Για συμφωνία Σάντος και Ροντινέι γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες για να ολοκληρωθεί το deal. Για ψεύδιτα περί συμφωνίας με Πουέρτα και Βάργκας Ιπέ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά κάνουν στην ΑΕΚ. Σε αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης των Πιέρο και Σαχαμπό. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κοντρό στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη στρέφονται Θεσσαλονικής. Χαμόγελα στον Άρη για τα θετικά αποτελέσματα στην έναρξη του πρωταθλήματος. Εξετάσεις αναμένεται να υποβληθεί εντός ημέρας ο Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Τεράστια πρόκριση για την εθνική ομάδα γυναικών στην οκτάδα του Eurovolley. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε 3-0 σε της Γαλλίας στον πνό για τη φάση των 16 και εξασφάλισε το ειστήριο για τα προημιτελικά για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σερβία την Τετάρτη. Τη στήριξή της προς το Γιάννη Κωνσταντέλια με τον τραυματισμό του εξέφερε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά, το μήνυμα των Βεσταλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου μεσοεπιθετικού στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα είναι και επίσημο Μάρτεν Ντερούν. Οι Τζελορώσοι, αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Face του Champions League, έκαναν δικό τους τον 35χρονο Ολλανδό αμυντικό χάφο από την Αταλάντα έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μιχάλης Τσόχος.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 9 λεπτάκια μετά τις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον πήγον Sport FM, τους 94,6. Δεν είναι εδώ ο διευθυντής. Έχει πάρει διακοπές, άδεια, 5 μέρες. Πάει να παντρέψει.

Ο Σάντι Αουνά, ο Γάλλος δημοσιογράφος, έγραψε πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει επαφές με την Μπάλτικα Καλίνιγκραντ προκειμένου να αποκτήσει τον 25χρονο στόπερ Νέιθαν Γκασαμά.

Είναι αριστεροπόδαρος. Παναθηναϊκός και ασχοληθήκε στην αρχή του καλοκαιριού. Είναι αριστεροπόδαρος. Παναθηναϊκός.

0: Δεν ξέρω να σας πω τιμή διαπραγμάτευσης, δεν γράφει τίποτα άλλο. Ο Μεσχέ Σάντι Αουνά, παρά μόνο ότι έχουν ξεκινήσει διαπραγμάτευσεις. Δύο στα δύο Άρης ρε φίλε, και νομίζω δεν σε κρεμάω στον αέρα. Θα έχεις ψάξει, θα το έχεις βρει. Από πότε έχει να γίνει αυτό σε έναρξη πρωταθλήματος? Καλημέρα κύριε Σαββόπουλε.
1: Γεια σου Μάικ. 2021 σεζόν. Μάλιστα. Και κάνε δύο συνεχόμενες νίκες τότε. Με Πανετολικό και Βόλο ήταν τότε τα δύο πρώτα παιχνίδια.
0: Τι είχε τερματίσει τότε?
1: 2021 ήταν η σεζόν που τερμάτισε τέταρτος.
0: Να τη Ιωνή.
1: Ναι, Ιωνή, όντως. Ναι. Μακάρι να είναι έτσι. Για τον Άρη, ο οποίος κατά διαστήματα αυτής της Μιχαλή έπαιξε καλά. Έδειξε ότι αυτή η ομάδα, ειδικά μεσοεπιθετικά, έχει πλεώνασμα σε ποιότητα, σε λύσεις. Δηλαδή, να φανταστεί κανείς ότι χθες ο Γρηγοριού ξεκίνησε με το Καντεβέρε στην κορυφή και κάποια στιγμή στο δεύτερο μήχρονο μπήκαν ο Μύρ και ο Κουάμε. Δεν έπαιξε καθόλου ο Μωρόν που ήταν στον πάγκο και ήταν εκτός αποστολής του Αλβαρέλα. Να καταλάβει κανείς τώρα την πληθώρα επιλογών που έχει ο προπονητής του Άρη, που αναγκάζεται να πετάξει και εκτός αποστολής ακόμη κάποιους ποδοσφαιριστές που σε άλλες ομάδες ή υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήταν στο rotation ακόμη, ναι. και βασική. Και ο Άρης κέρδισε χωρίς να προβληματιστεί, νομίζω, ιδιαίτερα μια καλή ομάδα και με καλό ρυθμό αγωνιστικού όπως είναι όχι, πολύ καλή ψυχολογία, εντάξει, από όλα αυτά που έχει κάνει το καλοκαίρι και την πρόκριση στη League Phase του Europa League, επιλέγοντας σε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ειδικά στο πρώτο μήχρο, να δώσει μπάλα στον αντίπαλο και να περιμένει στο δικό του μισό, χωρίς όμως να προβληματιστεί ιδιαίτερα, να δεχτεί φάσεις. Τη μοναδική φάση, τη μεγάλη που έκανε όχι στο πρώτο μήχρονο, ουσιαστικά την έκανε γιατί τσούγκρισαν μεταξύ τους ο Φαμπιάνο με τον Γένσεν και έβγαλαν απέναντι από τον τερματοφύλακα του Άρη τον Νους στο τέταρτο αυτό που έβγαλε ο Πορτογάλος. Στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι για ένα διάστημα ειδικά είδαμε αυτό που πάνω κάτω έχει στο μυαλό του ο προπονητής του Άρη, με περισσότερες εντάσεις. Έβγαλε περισσότερη ταχύτητα μπροστά με την είσοδο του Γιαννιώτα, γιατί τα λέγαμε Μιχάλη και την προηγούμενη εβδομάδα. Παλάσιος αριστερά, δύσκολα. Φαινόταν το παιδί ότι ήταν έξω από τα νερά του. Μπήκε ο Γιαννιώτας, έδωσε ενέργεια. Ο Κουαμέ επίσης παίζοντας ουσιαστικά με δύο φορ μαζί με Μύρ και Κουαμέ. Και ο Άρης έγινε πιο πιεστικός, πήρε δεύτερες μπάλες, βρήκε χώρους, έκανε φάσεις. Αν είχε λίγες περισσότερες εντάσεις στο τελευταίο μισό, νομίζω θα μπορούσε να κάνει και ένα μεγαλύτερο σκόρ, το οποίο θα ήταν και μεγαλύτερο αν βέβαια έβαζε το πέναλτι ο Ράσης, για να είμαστε ειλικρινείς, και γινόταν εκεί το 3-0. Αφήνει υποσχέσεις σίγουρα η εμφάνιση. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο Άρης έχει πολλά νέα πρόσωπα και δεν είναι έτοιμος ακόμη. Δηλαδή χθες έπαιξαν βασική πρώτη φορά ο Μανού Γκαρθία, που πέρα από τον γκολ και έδειξε ότι σε κάποια σημεία του παιχνιδιού ότι ψάχνεται και αυτός ακόμη να βρει τα πατήματά του και την επικοινωνία του και με τους υπόλοιπους νέους συμπαίκτες του. Μαρίτσαρτς επίσης έπαιξε πρώτη φορά. Ο Καντεβέρε που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, ξεκίνησε φουριόζος, σταδιακά έπεσε η απόδοσή του. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία ακόμη σχηματίζεται, ακόμη φτιάχνεται, ακόμη προσπαθεί να βρει ταυτότητα, συνοχή, ομοιογένεια, να μάθει τη φιλοσοφία του προπονητή, και παρόλα αυτά κερδίζει. Το κάνει διέχοντας μερικά πολύ καλά διαστήματα και αυτό σε επιτρέπει να αισιοδοξήσει ότι θα δεις καλύτερα πράγματα, αρκεί να λύσεις και ένα-δύο ζητηματάκια βέβαια, που πάντοτε υπάρχουν γιατί είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Υπάρχουν λίγο κάποιες αποστάσεις εκεί στη μεσαία γραμμή και αυτό νομίζω, Μιχάλη, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν ακούμε καλά ο Μπασίρο. Και τώρα επέστρεψε και ο Χόγκλα, ένας ακόμη ο οποίος έλειπε σχεδόν 4 μήνες από το χειρουργείο που έκανε. Αυτός έχει περισσότερες εντάσεις στη μεσαία γραμμή, είναι πιο γρήγορος, πάει πάνω στον παίκτη. Νομίζω ότι όταν είναι καλά, 100% αυτός θα παίζει εκεί, στη μεσαία γραμμή, και κυρίως να βρει λίγο, να δει λίγο τι θα κάνει και στα μετώπιστα, αν πρέπει δηλαδή να αποφασίσει το κλαμπ, αν πρέπει να πάρει ένα ακόμη στόπερ, γιατί χθες καρδιοχτύπησαν όλοι με τον τραυματισμό του Φαμπιάνο στο τέλος. Έχει ένα θέμα στο γονατάκι, από ένα χτύπημα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, θα κάνει εξετάσεις, θα το δούνε σήμερα ο γιατρός του Άρη. Το μάτς με την ΑΕΚ νομίζω δεν το προλαβαίνει πάντως, για να είμαι ειλικρινής, αυτό που ακολουθεί το Σάββατο, και γενικότερα αυτός ο τραυματισμός ίσως αν ανοίξει μια κουβέντα για το αν ο Άρης πρέπει να αποκτήσει λίγο μεγαλύτερο βάθος στην άμυνα, παίρνοντας αν βρει κάτι, φυσικά εννοείται, σε τον, κάτι που να τον συμφέρει.

0: πήρε κάτι που να ταιριάζει στην αγορά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που λέγουν οι μεταγραφές.
1: Άρα τώρα σου τα λέω.
0: Λογικά ναι. Λογικά ναι. Εντάξει, ο Γιένσεν, φιλότιμος, τίμιος, την κάνει τη δουλειά του. Η εναλλακτική είναι ο Χόγκλα, ο οποίος έχει κάνει κάποια μάτια στην Ισπανία στο παρελθόν, τώρα είναι και λιγάκι ρίσκο να πηγαίνεις με δύο παίκτες στόπερ που δεν είναι κανείς από τους δύο στόπερ, άρα θεωρώ ότι μάλλον ήρθε η ώρα του Σούταρ, τον οποίο κάποια στιγμή τον σήκωσε όταν χτύπησε ο Φαμπιάνο και στο πρώτο ημίχρονο ο προπονητής του Άρη. Λογικά θα πρέπει να επισπεύσει λίγο τις διαδικασίες και να τον δούμε κατευθείαν στα βαθιά το Σάββατο κοντά στην ΑΕΚ.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι καλό που ξεκινάει με 2-2 ο Άρης για να ζεστάνει και λίγο τον κόσμο του. Το καταλάβαμε και χθες. Ναι. Ότι ακόμα και το διπλό στην Καλαμάτα δεν τον ζέστανε. Χρειάζεται κάτι παραπάνω. Νομίζω
0: είχε καλή ατμόσφαιρα πάντως. Είχε καλή ατμόσφαιρα. Βοήθησε πολύ και το γρήγορο γκολ και επειδή το πέτυχε και ένας παίκτης που τον αγαπάει πάρα πολύ. Κερκίδα, δηλαδή ήρθε, επέτρεψε μετά από 588 μέρες, έβαλε ένα ωραίο γκολ. Ζέστανε αμέσως αυτό την κερκίδα. Γενικά δείχνει ο κόσμος ότι θέλει να κουμπίσει πάλι πάνω στην ομάδα. Η ομάδα το θέλει. Όλοι οι παίκτες το ζητούν, το δείχνουν με τον τρόπο τους. Βγάζουν ένα καλό κλίμα προς τα έξω σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Και κυρίως με αυτές τις δύο νίκες παίρνει και μια πολύ καλή ψυχολογία των γκρουπ, γιατί ακολουθούν Μιχάλη και ντέρμπι τώρα. Ο Άρης πάει να παίξει με την ΑΕΚ. Έχει μετά ματς κυπέλλου ενδιάμεσα με τη Μαρκό και μετά πάει Τούμπα. Τα καπάκια. Για δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι και υποδέχεται τον Ηρακλή την πέμπτη αγωνιστική για να κλείσει αυτό τον πρώτο κύκλο στις πέντε αγωνιστικές, δηλαδή, γιατί ακολουθεί μετά η διακοπή για τα ματς εθνικής. Θα δοθεί η δυνατότητα να δουλέψει ο Γρηγορίου και φαντάζομαι πόσο σημαντικό θα είναι να πάει σε αυτή την ανάπαυλα την πρώτη, έχοντας μια καλή συγκομιδή βαθμών. Ήδη έχει πάρει 6 και πάει για τα επόμενα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε μου.
0: Να σε καλά, Μιχαλή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: TV.
1: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Να σας θυμίσω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με μοναδικά δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στην BWIN. Με προσφορά γνωριμίας. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, σήμερα είναι και το κρίσιμο μάτς της εθνικής ομάδας με την Ισπανία. Θα μου πείτε και ποιο δεν είναι κρίσιμο. Μετά την ήττα την Παρασκευή από την Ουκρανία, τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ για την εθνική ομάδα μπάσκετ και για το αν θα καταφέρει να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ. Και από εδώ και μπρος, περιθώριο λάθους δεν υπάρχει. Αλλά όχι μόνο δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, χρειάζονται και υπερβατικές νίκες, όπως η απόψινή κόντρα στην Ισπανία. Γεια σου Κουσταρά.
1: Τι κάνουμε, όπως είμαστε?
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ακριβώς όπως θα πες είναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα πλέον. Τρεις ερείτες έχει η εθνική ομάδα. Θυμίζω Πορτογαλία, Ρουμανία και Ουκρανία. Και πλέον για να είναι απόλυτα σίγουρα θέλει 5 στα 5 στον όμιλο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, τα αναπομείναντα. Αν το βλέπεις έτσι είναι βουνό, αν το πας βήμα-βήμα μπορεί και να γίνει, αν και δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί εντάξει, okay, στα επόμενα παράθυρα, να πούμε ότι είναι Νοέμβρη και Φλεβάρι, τουλάχιστον στο πρώτο δεν θα έχουμε παίξει της Ευρωλίγκας. Το πρώτο είναι, θυμίζω, ημέρα Πέμπτη το Νοέμβριο, το πρώτο παράθυρο από το επόμενο τέλος πάντων, το Νοέμβριο, οπότε εκεί Ντόρση δεν θα υπάρχει, Παπα-Νικολάου που δεν θα υπάρχει ούτε σήμερα λόγω ενός τραυματισμού τελευταίας στιγμής δεν θα υπάρχει. Ενδεχομένως και άλλοι, Μήτογλου και τα λοιπά, έτσι, ξέρουμε ποιοι είναι οι παίκτες της Ευρωλίγκας και δεν τους έχουμε εμείς, δεν τους έχουμε προφανώς ούτε οι Γεωργιανοί.
0: Με ποιο, έτσι, με τη Γεωργία παίζουν σε
1: κάτι. Γεωργία παίζουμε, ναι. Γεωργία μέσα και Ισπανία έξω, το επόμενο παράθυρο, που είναι και αυτό δύσκολο, με τις δεδομένες απουσίες, έτσι. Ας κοιτάξουμε όμως το αποψινό που είναι το πρώτο βήμα, γιατί αν χάσουμε και σήμερα, όχι μαθηματικά, αλλά μετά δεν αποκλείομαστε μαθηματικά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να τα καταφέρουμε. Παίζουμε την Ισπανία. Και αυτή προέρχεται από δύο διαδοχικές ήττες. Θυμίζω έχασε στο προηγούμενο παράθυρο τον Ιούλιο στη Γεωργία και γνώρισε μεγάλο σοκ την Παρασκευή χάνοντας τη Σαραγώσα από την Πορτογαλία, που όπως μας κέρδισε και μας κέρδισε και τους Ισπανούς, απίστευτα πράγματα. Οι Ισπανοί λοιπόν έρχονται και αυτοί τσιτωμένοι, δεν είναι καθόλου χαλαροί. Είναι βέβαια σε πολύ καλύτερη κατάσταση από εμάς βαθμολογικά, γιατί έχουν 5-2. Εμείς είμαστε τελευταίοι πλέον στον όμιλο με 3-4. Υπάρχουν δύο ομάδες με 5-2 και από εκεί και πέρα υπάρχουν τρεις ομάδες στο 4-3, εμείς είμαστε στο 3-4, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι σε όμιλο που περνούν τρεις πρέπει να πάρουμε εμείς τα δικά μας τα παιχνίδια και να ελπίζουμε και σε κάποια βολικά αποτελέσματα, όπως αυτό που δεν ήταν την Παρασκευή των Πορτογάλων στην Ισπανία. Εκτός όλων των άλλων έχουμε και την απουσία της τελευταίας στιγμής του Παπα-Νικολάου, που λόγω μιας ενόχλησης στο γόνατο έμεινε εκτός δωδεκάδας. Το παρήγορο, όσο μπορούμε να πούμε την παρήγορο, είναι ότι ο Χαραλαμπόπουλος που είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι λόγω μιας μερικής ρήξης στον επιγονατιδικό τένοντα είναι διαθέσιμος. Αρχικά υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να είναι μεγάλη ζημιά. Με τις εξετάσεις και με την πάροδο των ημερών φάνηκε ότι δεν είναι κάτι πολύ σοβαρό. Επανεξετάστηκε και από την ομάδα το Σάββατο και την Κυριακή, προπονήθηκε κανονικά και μπήκε στην αποστολή ο Χαραλαμπόπουλος, οπότε θα έχουμε μια λύση εκεί στο 4 περισσότερο θα παίξει, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές στους ψηλούς. Εντάξει, οι Ισπανοί ξέρουμε ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ένα πολύ καλό ρόστερ για την ακρίβεια, γιατί η ομάδα είχε τα ζητήματά της στο τελευταίο παιχνίδι. Έχει NBA'er, όπως ο Αντάι Μάρα, όπως ο Ούγκο Γκοντζάλεθ, όπως ο Ντελαρέα που τον είδαμε με τη Βαλένθια και πλέον θα είναι στους Mavericks. Γενικά έχει πολύ καλό υλικό. Έχει τον Τζους Ματέο, τον άλλο του προπονητή της Ρεάλ στον πάγκο της. Έρχεται και τσιτωμένη. Ελπίζουμε η ελληνική ομάδα να καταφέρει να είναι ανταγωνιστική και να πάρει την νίκη. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Χθες η τελευταία ενημέρωση έλεγε ότι είχαν μείνει λιγότερα από 2.500 εισιτήρια, οπότε μπορεί και να γίνει και sold out σήμερα μέσα στη μέρα, μιας και ο περισσότερος κόσμος πλέον έχει επιστρέψει και φαίνεται ότι στηρίζει μέχρι τέλους την προσπάθεια της Εθνικής για να προκριθεί και να δούμε τι θα κάνουμε στο παιχνίδι. Έτσι θυμίζω ότι περνάνε οι τρεις από τον όμιλο αυτό των 6 ομάδων και πρέπει να καταφέρουμε με κάποιο τρόπο να στριμωχτούμε εκεί μέσα για να μπορέσουμε να προκριθούμε σε ένα ακόμα σερί παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε ένα λείψουμε από παγκόσμιο κύπελο από το 2002, έτσι, όταν είχε γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε το παγκόσμιο κύπελο, πάρα πολλά χρόνια έχουμε να αποσιάσουμε από αυτή τη διοργάνωση και νομίζω θα είναι ότι χειρότερο. Στο κακό σενάριο να πω που δεν καταφέρουμε να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο, το ερχόμενο καλοκαίρι θα παίξουμε προκριματικά για προολυμπιακό τουρνουά, δηλαδή δεν θα είμαστε παρόντες φυσικά στο παγκόσμιο, αλλά θα παλέψουμε μέσω ουσιαστικά δύο προκριματικών γύρων, των προκριματικών των προολυμπιακών και αν περάσουμε από εκεί τον προολυμπιακό τουρνουά για να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28 στο Λος Άντελες. Για το 29 το Ευρωμπάσκετ δεν υπάρχει άγχος, γιατί εκεί έχουμε εξασφαλισμένη παρουσία λόγω του ότι φιλοξενούμε έναν όμιλο τη φάση των ομίλων, ένας από τους ομίλους θα γίνει στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens, όπως και το αποψινό παιχνίδι. Οπότε για εκεί δεν υπάρχει αγωνία. Έχω την αίσθηση ότι αν στραβώσει το πράγμα για την εθνική, μπορεί και να πάμε σε μια έτσι διαδικασία. Όχι μπορεί, το πιο λογικό είναι να γίνει αυτό. Μια ανανέωση. Ριζική, δεν ξέρω, μερική όπως θέλετε πείτε το, με ορίζοντα πλέον το 29, έτσι. Το Ευρωμπάσκετ 29.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα τα κάνουμε μουσικήμα και σήμερα, αν και δεν είναι καθόλου εύκολο. Η αλήθεια Ακριβώς. είναι ότι το προηγούμενο παράθυρο μας έκανε τη μεγάλη ζημιά εκείνες οι δύο συνεχόμενες ήττες με τους Πορτογάλους και τους Ρωμάνους.
1: Ναι, εκεί ήταν η μεγάλη ζημιά, αλήθεια. Ναι.
0: Εκεί είναι η μεγάλη ζημιά και τώρα τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Δεν ήμασταν καλοί την Παρασκευή. Αλλά...
1: Όχι, δεν ήμασταν καλοί. Αλήθεια,
0: δεν θέλαμε και πολύ.
1: Δεν θέλαμε και πολύ, αλλά θα έπρεπε να μην θέλουμε καθόλου. Δηλαδή, okay, είναι μια ομάδα η Ουκρανία που είναι καλή, έχει έναν NBA καλό, αλλά δεν ήταν και κάτι φοβερό και τρομερό. Νομίζω έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Προφανώς, γιατί η 12 της Παρασκευής ήταν 8 στους 12 ίδιοι με το Ευρωμπάσκετ. Δηλαδή, από τους 4 που λείπανε, οι δύο ήταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Κώστας Λούκας, που καταλαβαίνετε όλοι γιατί επίπεδο αυτό μιλάμε. Αλλά έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Νομίζω έχουν συζητηθεί, έχουν υπεραναλυθεί. Νομίζω ότι πολλοί παίχτες οι οποίοι καλούνται να ηγηθούν της ελληνικής ομάδας και το έχουν κάνει στο παρελθόν. Ο Τολιόπουλος, ο Λαρετζάκης για παράδειγμα, είναι παιδιά τα οποία όλη τη χρονιά ήταν θεατές στις ομάδες τους και δεν είναι εύκολο μέσα σε μια μέρα να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές και να ηγηθούν μιας εθνικής ομάδας. Έτσι. Και λόγω της απραξίας και λόγω του ρόλου που είχαν όλη τη χρονιά. Και γενικά, εντάξει, υπάρχει και ένα ζήτημα προφανές, το βλέπουμε και από το πώς κινούνται οι αιώνιοι και ο ΠΑΟ και ο Άρης και η ΑΕΚ ενδεχομένως στην αναζήτηση Ελλήνων παιχτών που είναι πολύ δύσκολη και δυσέβρετη αυτοί οι παίχτες. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα που μπορούμε να το δούμε λίγο συνολικά, για να το αντιμετωπίσουμε και συνολικά, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παιδιά σε μικρότερες ηλικίες, αλλά το θέμα είναι πώς αξιοποιούνται, τι ρόλο τους δίνουμε όταν... αρχίζουν και μεγαλώνουν μπασκετικά, δηλαδή ένας παίκτης που έχει ταλέντο, που έχει ποιότητα με την μπάλα στα χέρια, όταν θα πάρει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα θα γίνει ρολίστας θέλοντας και μη, αντί να τον αφήσουμε να εξελιχθεί στο ρόλο που έχει μάθει σε μια μέτρια έως και ομάδα όχι σπουδαία, έτσι ας πούμε, όπως ήταν παλιότερα οι μεσαίες ομάδες που λέγαμε, ξέρω εγώ, το Περιστέρι, ο Ηρακλής, το Μαρούσι παλιότερα κτλ. Αυτές οι ομάδες και αυτές πλέον οι ομάδες εμπιστεύονται ξένους, η αλήθεια είναι. Και δεν έχουν χώρο να δώσουν σε αυτά τα παιδιά για να εξελιχθούν, να αναδειχθούν, να κάνουν τα χιλιόμετρά τους και μετά να φτάσουν σε ένα επίπεδο καλύτερο όταν θα πάνε στους μεγάλους. Αυτό είναι ένα ζήτημα και όχι το μοναδικό, έτσι προφανές είναι αυτό, γιατί πλέον έχει ανέβει ο ανταγωνισμός. Δηλαδή πορτογαλικό μπάσκετ και ρουμανικό μπάσκετ δεν υπήρχε πριν από 5-10 χρόνια. Τώρα παίζουν και αυτοί κανονικό μπάσκετ και NBA έχουν οι περισσότεροι, έτσι το Γκέτα ας πούμε. Η Πορτογάλη που πήγε και έβαλε τους Ισπανούς μέσα στα καλάθια της προάλλες, το Μίχαλιουκ οι Ουκρανοί επίσης την Παρασκευή. Δηλαδή δεν παίζουμε μόνο εμείς μπάσκετ, δεν έχουμε μόνο εμείς καλούς παίκτες, έχουν και άλλοι. Έχει ανέβει γενικά το επίπεδο του ανταγωνισμού. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Ας ελπίσουμε τώρα με τις νέες γενιές που δείξανε ενθαρρυντικά πράγματα αυτό το καλοκαίρι, μπορώ να πω, να καλυφθεί το χάσμα, αλλά δεν είναι κάτι που θα γίνει σε ένα-δύο χρόνια. Έτσι. Θέλει το χρόνο του, θέλει μια τριετία, τετραετία τουλάχιστον, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά εφόσον αξιοποιηθούν σωστά και από τις ομάδες και γενικότερα. Και δουλέψουν και τα ίδια να καλυφθεί αυτό το χάσμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Buongiorno.

Και μεγάλη νίκη πάντως αυτή την εβδομάδα, το τριήμερο πρέπει να μην την κάναμε στο μπάσκετ, αλλά την κάναμε στο βόλεϊ. Επική εμφάνιση από τα κορίτσια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο νοκάουτ παιχνίδι των 16 κόντρα στην Γαλλία. Ανοίξαν με 3-0 τα κορίτσια. Κάνει πολύ σπουδαίο Euro.

και προκρίθηκαν στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εκεί, στον πρώην τελικό, θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία, πάρα πολύ καλή ομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω 6988 946 946, Viber, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας, τίποτα άλλο, δεν παίρνετε τηλέφωνο, μηνυματάκι, για να μπείτε στην κλήρωση για μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Primer Festival. 6988 946 946. Δελτίο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ελλάδα και Ισραήλ υπέγραψαν πριν από λίγη ώρα στο Τελαβίβ την τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα, το πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιβαλιστικής προστασίας. Το έργο συνολικού ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ θα εντοπίσει την απειλή, θα υπολογίσει την πορεία της και θα ενεργοποιεί κάθε φορά το κατάλληλο σύστημα για την αναχέτησή της. Σε ισχύει η νέα από σήμερα, η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Περιλαμβάνει περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων, ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Απαντήσεις σχετικά με το αν πρόκειται για έμβριο ή βρέφος, καθώς και για τις συνθήκες θανάτου και διατήρησης του, αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή στο έβριμα που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο σε βαλίτσα οικογένεια στην Κυψέλη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 από τα άτομα που εντοπίστηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη Τούρκος υπηκός 51 ετών που αναζητείται από τις αρχές της πατρίδας του με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων για σωρία αδικημάτων. Παράλληλα, στο Ερυθρό Μακεδονία της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 34χρονος υπηκός Ρουμανίας που διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Μολδαβίας για κλοπή και ληστεία. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Win Sport FM
2: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
1: Νίκος Ράλης
2: και Μανώλης Μουσουράκης
1: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
2: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
1: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
2: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
1: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
2: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 34 μετά τις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, το Big Win Sport FM. Θυμίζω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ο αγώνας αρχίζει με προσφορά γνωριμίας και μοναδικά δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Δεν ξέρω αν πόσο δυσκολεύτηκε κτλ. Αλλά από τους τρεις διεκδικητές του τίτλου, την καλύτερη εμφάνιση Δημήτρη χθες την έκανε ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος πήρε και το αποτέλεσμα βεβαίως. Που είναι και το πιο σημαντικό. Χαίρετε. Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα σε όλους. Εντάξει, ναι, αν το δούμε συγκριτικά, ο ΠΑΟΚ είχε το μεγάλο ζόρι. Οι άλλοι είχαν και μια ευτυχία από τις πληρώσεις της Παρασκευής και ονειρεύονταν. Ο ΠΑΟΚ για πράγματα δεν τα έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει προβλήματα και καταλαβαίνουμε και τώρα τι σημαίνει τα χάλι και τι θα σήμαινε ένας παίχτης στιγμών και ατομικής ενέργειας για ομάδες ανέτοιμες, όπως είναι όλες σχεδόν οι ομάδες τα καλοκαιρινά προκριματικά. Τι έχασε ο ΠΑΟΚ με την απουσία και αυτού του ποδοσφαιριστή, γιατί ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα την περασμένη Πέμπτη πήγε να δώσει το μάτι της χρονιάς τελικά χωρίς Ζίβκοβιτς, χωρίς Δεσπότο, ανέτοιμο στο Τάισον, ανέτοιμο στο Τάχαλι και ενώ έχει παραχωρήσει την Κωνσταντέλια χωρίς προεργασία για να τον εγκαταστήσει. Όλα αυτά δεν μπορείς να τα αποφύγεις, να τα ξεχάσεις. Το ποδόσφαιρο φυσικά σε τιμωρεί, σε χτυπάει και έγινε τι έγινε. Χθες έπρεπε να κερδίσει με οποιοδήποτε τρόπο. Τα κατάφερε. Τα καλά διαστήματα νομίζω ότι ήταν περισσότερα από τα αρνητικά. Και πάλι τα καλά διαστήματα του ΠΑΟΚ ήταν σε φάση δημιουργίας και τα άσχημα διαστήματα του ήταν σε φάση άμυνας. Σε φάση δημιουργίας βλέπουμε τον ΠΑΟΚ ότι πραγματικά έχει τρόπους και ποδοσφαιριστές και συνδυαστικό και ατομικές ενέργειες να βγάζει σε οποιοδήποτε γήπεδο πολλές φάσεις. Και σε φάση άμυνας, κυρίως εκτός έδρας, βλέπουμε τον ΠΑΟΚ και σε σετ παιχνίδι και σε μεταβάσεις να υποφέρει. Να υποφέρει όμως, κανονικά. Είναι ολοφάνερα, εννοείται τα βλέπει και ο προπονητής, τα έχει και αναφέρει, τα προβλήματα βεβαίως, γιατί εκεί επικεντρώνει και εκεί πρέπει να δουλέψεις. Τίθεται ένα θέμα, καταρχάς, σε αυτό το τομέα, εκεί λείπει ο ΜΕΙΤΕ, άλλοτε, από πέρυσι έμεινε. Τώρα, επειδή ο ΜΕΙΤΕ δεν πιστεύω ότι μέσα στο 26 θα μπορέσει να προσφέρει. Είναι το μεγάλο ερώτημα, πρέπει να αποκτηθεί ένα εξάρι, 6-6 όμως, 6-6 με τα χαρακτηριστικά του εξαριού, για να προσπαθήσει η ομάδα να λύσει το πρόβλημά της. Το λύνει το πρόβλημα ένας και μόνο ο ποδοσφαιριστής. Προς το παρόν δεν είναι σε φάση αναζήτηση για εξάρι ο ΠΑΟΚ. Αυτό καταλαβαίνω. Έχει μέρες όμως, σίγουρα πρέπει να το ξανασκεφτούν, να το ζυγίσουν, γιατί το θέμα είναι σοβαρό. Η εικόνα του ΠΑΟΚ όταν αναμείνεται είναι κακή. Και πραγματικά λέω ότι την άλλη Κυριακή στον Παναθηναϊκό δεν έχει τύχει αυτός ο ΠΑΟΚ, αν αναμείνεται έτσι. Είτε με τα πίσω βήματα που κάνουν συνέχεια οι ποδοσφαιριστές σε τέτοιο παιχνίδι και κλείνονται και δεν είναι καθόλου αγκρέσιμ, είτε σε μεταβάσεις όπου και χθες είδαμε ότι υπάρχουν στιγμές που χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Τώρα, αν είναι θέμα μεταγραφικό, θα δούμε την τελική απόφαση. Είναι σίγουρα θέμα δουλειάς όμως. Ό,τι και να γίνει πρέπει να δουλέψει. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πόσοι ανεδαίνουν ψηλά από την μπάλα, ποιοι μπορούν να παίξουν πιο aggressive, να γίνουν πιο aggressive, γιατί το βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, όχι ότι δέχεται γκολ, δέχεται πολλές φάσεις από τον αντίπαλο σε οποιαδήποτε μορφή. Ο Πέλκας, για να μην είμαστε, να μην ξεχάσουμε, νιώθει πιο πολύ από καθέναν, ηγείται και δεν είναι μόνο η παρουσία του εν ώρα παιχνιδιού, είναι και όλες οι κινήσεις που κάνει. Την περασμένη εβδομάδα πήγε στο Λύση. Την Πέμπτη μπήκε στο γήπεδο και πραγματικά τους ανέβασε όλοι ψηλά. Χθες πήγε στην Κερκίδα, σκαρφάλωσε, πήρε τη φανέλα του Κωνσταντέλια σε μια σπουδαία κίνηση που πραγματικά δίνει μια άλλη αύρα στον ΠΑΟΚ. Έχει τεράστια ανάγκη να δείχνουν ότι είναι οικογένεια, θυμούνται το φίλο του, τον αδερφό τους, που δυστυχώς υποφέρει και αυτός, έπαθε ζημιά όπως τόσες και τόσες ζημιές έχει πάθει ο ΠΑΟΚ μέσα στο 26. Σπουδαία μορφή ο Πέλκας, τα δύσκολα τώρα για τον ΠΑΟΚ. θα δούμε από εδώ και πέρα τον ρόλο του και στο 10, γιατί και εκεί δεν φαίνεται ότι η ομάδα θα αποκτήσει άλλο δεκάρι. Αν θα παίζει με 10, γιατί υπάρχει θέμα μήπως βλέπουμε τον ΠΑΟΚ με ένα εξάρι και δύο οχτάρια, ή ό,τι άλλο συμβεί. Δυστυχώς έχει μυϊκό πρόβλημα ο Χατζηδιάκος, η γάμπα. Θα περιμένουμε την μαγνητική για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σίγουρα δεν παίζει με τον Όφη Δετάρτη το κύπελο. Κύπελο 10 και 4 το βράδυ, έτσι, Δετάρτης ΠΑΟΚ Όφη. Mm-hmm. Άλλο αυτό, άλλο αυτό. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η πιο δύσκολη, με διαφορά κλήρωση από όλους, το κύπελο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Για να θυμίζουμε
0: με πόσο... Με 4 ομάδες Super League.
1: Ναι, ναι.
0: Όφη και, και ΑΕΚ μέσα, Ατρόμητο και Καλαμάτα έξω.
1: Σωστά. Mm. Σωστά. Πώς δεν βγει το Άγιαξ και Μπενφίκα από, τη, από την κληροτίδα της ΕΠΟ. Αλλά και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμφωνήσει να φέρει τον Diego Costa, τον Βραζιλιάνο στόπερα από την Κράσνονταρ, ένας ποδοσφαιριστής που αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε το επίπεδό του, έχει την πιο μεγάλη χρηματιστηριακή αξιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα έχει, εφόσον έρθει και συμφωνήσει, για να είμαστε σωστοί και τυπικοί. Τον περιμένουμε μάλλον την Πέμπτη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Και με τα γραφικά, σήμερα που μιλάμε, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει χρόνο, δεν έχει να δηλώσει λίστα, έχει 15 μέρες χρόνο, ψάχνει και διαπραγματεύεται μόνο για φόρη. Φόρη υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Diego Costa, τον οποίο απέκτησε μεγανισμό. Τέτοιο παίχτη θέλει να φέρει. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις που είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ένα τρίτος ο Κουλέμεβιτς που πάντα περιμένει. Θα δούμε τι θα καταφέρει και τι αποτέλεσμα θα έχει. Όπως
0: τώρα πια, το... εδώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δυστυχώς, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι, δεν βιάζεται. Ο ναι, ΠΑΟΚ ναι. Τώρα πια έχει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, γιατί δεν έχει να ναι. δηλώσει ευρωπαϊκή λίστα.
1: Σωστά. Όπως επαναλαμβάνω, ψάχνει για φορ, προς το παρόν για δεξί μπακ που είναι μόνο ο Κένι, και για εξάρι, όπου λείπει ο Μεϊτέ και η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρόιμο εξάρι, δεν έχει ληφθεί απόφαση και δεν υπάρχει κινητικότητα, όπως διαπιστώνουμε και αναφέρει το ρεπορτάζ. Θα δούμε τις επόμενες μέρες αν αλλάξει κάποια διάθεση εντός της ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχουμε. Του Κωνσταντέλια είπαμε κίνηση την οποία όλοι είδαν. Και ο Πάκου συνεχίζει με πρωτάθλημα και κύπελο να είναι η στόχη του.
0: Δημήτρη, επειδή διάβασα διάφορα δεξιά και αριστερά, υπήρξε θέμα με τους οπαδούς του Πάκου στο Περιστέρι.
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ διάβασα στο τέλος της βραδιάς, αλλά δεν έχω τσεκάρει, δεν γνωρίζω ότι έγινε κάτι άλλο. Είχε πάρα πολύ κόσμο ο ΠΑΟΚ, που πραγματικά συμμετείχε για να κερδίσει η ομάδα.
0: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, Μιχάλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Υπάρχει μια εκκρεμότητα σε σχέση με το κύπελλο Ελλάδος, μια εκκρεμοδικία. Θυμίζω την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στο μάτς Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, όπου ο Λεβαδιακός και νικήσει και πάρει την πρόκριση. Ο Άρης Ασβεστάς είναι μαζί μας, έχει νεότερα για αυτή την εξέλιξη. Καλημέρα, φλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ένα δευτερόλεπτο θα σας απασχολήσω.
0: Ναι.
2: Απέρριψε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού μεταξύ τους μάτς του Κυπέλου. Συνεπώς, κανονικά ο Λεβαδιακός συμμετέχει στη League Phase του φετινού Κυπέλου. Τώρα, αν θα κάνει έφεση ο Αστέρας είναι ένα θέμα, μπορεί να κάνει έφεση και να χρειαστούν κάποιες ακόμη μέρες για να τελεσιδικήσει, αλλά έχουμε την πρωτόδικη απόφαση, την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής, που είναι απορριπτική για την ένσταση του.
0: Ξέρεις το σκεπτικό?
2: Όχι, μόνο το διδακτικό έχουμε. Τώρα μόλις βγήκε η απόφαση.
0: Ωραία.
2: Διδακτικό δεν έχουμε.
0: Ωραία. Έγινε, φίλε, να σε καλά.
2: Να σε καλά εσύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Άρα με την μέχρι στιγμής απόφαση θα δούμε αν θα κάνει έφεση ο Αστέρας Άκτορ κτλ. Κανονικά ότι ξέραμε ο Λεβαδιακός παίζει στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Όσον αφορά τα έξω από εδώ, είχαμε πολλά και διάφορα και συνεχίζουμε να έχουμε πολλά και διάφορα. Είναι τέλος μεταγραφών και σε όλη την Ευρώπη. Γίνεται ένας κακός χαμός για τα επόμενα 2-24 ώρα κυρίως, κατά βάση. Θα γίνεται αυτός ο κακός χαμός.

0: Σε πολύ λίγο θα την κάνουμε την κλήρωση. Δώστε μας 5-6 λεπτάκια για τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Primer Music Festival 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και μιας και ξεκίναγα να μιλάω για τα έξω από εδώ, Χρήστο Τραγόπουλος είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε.
1: Καλημέρα κύριε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά.
1: Για πες.
0: Δεν σε άκουσα καθόλου το Σαββατοκύριακο, να υποθέσω ότι θα σε ακούσω σήμερα.
1: Σήμερα θα με ακούσεις, στην παρέλαση του Villa Park.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Ξεστή, η Άστον Βίλα της πρεμιέρας, okay, ήταν πάρα πολύ απογοητευτική, αλλά δεν είχε βάλει και καμία από τις μεταγραφές που έκανε. Δεν είχε κανένα από αυτούς που έδιωξε. Και δεν
1: τώρα,
0: είχε κανέναν από αυτούς που πήρε.
1: Έχει παίκτες που πήρε, ναι, να. Αλλά...
0: Πόσο έτοιμοι θα είναι,
1: μέχρι,
0: σωστά.
1: Μέχρι να δέσουν όλοι αυτοί, να. Θα είναι ένα μικρό θέμα. Δεν ξέρω πόσο μικρό ή μεγάλο.
0: Να.
1: Επίσης έχεις καλή, πολύ καλή παράδοση γενικώς στο Villa Park.
0: Να.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι, οκ, νωρίς και ήταν, αλλά περισσότερα μάτσι είναι με νίκη και με καλή εμφάνιση του Ράια, ίσως από τα γήπεδα που λατρεύει ο Ράια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι όταν έχει κάνει μια νίκη, εμφαντική νίκη εκτός έδρας με την Palace City και όταν παρά τα πάμπολα προβλήματα της χθες η Chelsea τουλάχιστον τη μέση και μπροστά πετάει φωτιές, γιατί πίσω έχει πολλά θέματα, πρέπει και η Arsenal να δείξει ότι okay, μάγκες, εγώ παραμένω ο πρωταθλητής και το αφεντικό για τη φετινή χρονιά τουλάχιστον, διότι η πρεμιέρα της ήταν τέτοια, έτσι. Και η πρεμιέρα της και το Community Shield.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί και αυτό πρέπει να το, ας το πούμε, συνυπολογίσουμε. Τώρα, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Τώρα, πάμε σε αυτά που έγιναν.
0: Ναι.
1: Και σε αυτά που έγιναν, η διαδικασία λέει ότι ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα... η Chelsea είναι σε πολύ γενικά καλό δρόμο, δεν σου λέω φοβερά πράγματα, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να υπολογίσουμε είναι ότι η Liverpool είναι προβληματική, η United θες είχε σούπερ το Fernandes, αλλά δεν περίμενα κάτι λιγότερο, να σου πω την αλήθεια. Συνεπώς
0: τον χάσαμε. Θα τον έχουμε και πάλι σε πολύ λίγο. Ναι. Θα ήταν μεγάλο πρόβλημα για την United να μην κέρδιζε και δεύτερη νεοφώτιστη συνεχόμενα και μάλιστα στο Τράφορντ δεν ήταν στην πρεμιέρα στη Χαλ. Δυσκολεύτηκε για ένα ημίχρονο πολύ, αλλά μετά τα κατάφερε. Τον έχουμε πάλι τον Χρήστο.
1: Έλα.
0: Έλεγα ότι θα ήταν μεγάλο πρόβλημα να μην κερδίσει δεύτερη νεοφώτιστη συνεχόμενα μάτσι η Manchester United, δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο
1: όχι, αλλά
0: τα κατάφερε,
1: εντάξει,
0: μια χαρά.
1: Είχε τον Φερνάντες σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή,
0: να.
1: Ο οποίος ήταν και χαρά σε Ευαγγέλια για όλους όσους τον είχαμε αρχηγό στο Fantasy, έτσι. 46 πόντους έδωσε, αν τον είχες και αρχηγό, δηλαδή, εντάξει, τέλειο.
0: Ναι.
1: Υπέροχο. Γενικά, ήταν πάντως μια αγωνιστική για τα φαβορί, καλή πλην... Φαβορεί, γιατί η Λίβερπουλ είναι προβληματική. Η Λίβερπουλ γενικά είναι προβληματική.
0: Ναι, κάτι γίνεται και τον Χάλμε. Αλήθεια είναι, η εικόνα της Λίβερπουλ ήταν πάρα πολύ προβληματική με την Νότιγχαμ Φόρεστ. Αλλά και εδώ είναι ξεκάθαρο ότι λείπουν μεταγραφές. Δεν ξέρω ποιον άλλον θα πάρει πλην του Μπαρκολά και αν θα πουλήσει το Χάκπο στην Manchester City. Διότι τον Μπαρκολά, πάνε οι ιατρικές, θα τον ανακοινώσει. Και απομένει να μάθουμε αν θα πουλήσει το Χάκπο στη City και αν θα πάρει κάποιον ακόμη. Αν δεν βρει να πάρει, δεν θα πουλήσει το Hackpo City. Έτσι φαίνεται πως είναι το σχέδιο για τις δύο τελευταίες μέρες. Προσπαθεί να πάρει είτε το Μίντεχ, είτε το Μίντεχ από την Brighton, είτε τον Σαρ από την Crystal Palace. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει για κάποιον από τους δύο, ώστε να μπορέσει να δώσει τον Hackpo. Και σε τι ποσό θα τα καταφέρει, γιατί το Hackpo φαίνεται πως είναι έτοιμο να τον πουλήσει 85 εκατομμύρια λίρες. Τα 60 εκατομμύρια λίρες που είχε δώσει για το Μίντεχ η Brighton τα είχε απορρίψει. Η Crystal Palace για το Σαρ δεν λέει καν ποσό, λέει δεν πωλείται.

Στην Ιταλία είχαμε πολύ μεγάλη νίκη για την Κόμο, την αντίπαλο της ΑΕΚ, με νέο γκολ από τον Τάσο Δουβίκα. Κέρδισε στο Μαραντόνα την Νάπολη με 2-1.

Στην Ισπανία η Μπαρτσά παίζει απόψε, εκτός από το Ρεάλ που σας έλεγα στην αρχή. Σημαντική νίκη έκανε και η Ατλέτικο, κέρδισε εκτός έδρα στη Σεβίλη. Κάναμε σε αυτή και εμείς τη Αθλέτικ Μπιλμπάο. Πρώτη νίκη σεζόν με 2-0.

Άρα στη Γερμανία τα κανονικά συνέβησαν, να το πω έτσι. Εύκολη επικράτηση για την Bayern. Δυστυχώς ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια σημάδεψε την επίσης εύκολη νίκη της Dortmund κόντρα στο Αμβούργο με πολύ καλό Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Σήμερα γενικά έχει αρκετά ματσάκια. Αστον Βίλα Άρσεναλ στην Premier League. Λέτσε Ρώμα Αταλάντα Μπολόνια στην Σεριά. Ο Σασούνα Χετάφε Μπαρσελόνα Ράγιο στην Ισπανία. Έχει Μπενφίκα Εστορίλ και Μπράγκα Γκυμαράες στην Πορτογαλία. Έχει πράγματα.

Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και στα πρωταθλήματα του εξωτερικού και στην Ολλανδία τα φυσιολογικά έγιναν. Εύκολη νίκη για PSV Eindhoven και Άγιαξ. Γέλα γιατί η Φέινορτ έκανε ένα 2-2 με την Ντε Χαγκ.

0: Ενώ διάφορα συμβαίνουν και στα μεταγραφικά. Η Μπαρτσελόνα που δεν μπόρεσε να πάρει Άλβαρες παίρνει τελικά Ζησούς από την Arsenal. Α, αποκαταστάθηκε το πρόβλημα με τον Χρήστο, για πάμε. Όχι, δεν αποκαταστάθηκε. Και Arsenal που εκτός από τον Ζησούς πουλάει και τον Βιέρα στο Αμβούργο με άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ και τον Μαρτινέλη φυσικά στην Σαουδική Αραβία με περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Για να δούμε τώρα, τον έχουμε.
1: Τώρα με έχεις, τώρα με έχεις.
0: Χαίρετε.
1: Τώρα με έχεις. Sorry λίγο, αλλά έχω κόρη εδώ, οπότε είμαστε αναγκαστικά με βόλτα.
0: Okay.
1: Όπως καταλαβαίνεις.
0: Okay.
1: Οπότε με δικαιολογείτε.
0: Βέβαια.
1: Δεν ήταν καλό το σημείο. Δεν την έχω και από πολλές μέρες, οπότε. Λοιπόν, τίποτα για να το κλείσουμε. Από αυτά που ξεκινήσανε και η Bayern ξεκίνησε με το εμφαντικό. Ξέρουμε ότι το φαβορεί. Αυτό που χάρηκα ήταν η εμφάνιση των δικών μας. Δυστυχώς στα τέλεια τον ματιάσανε όλοι. Του ματιάσαν όλοι, βάλουμε μέσα. Και το παιδί ενώ έκανε συγκλονιστικό τεμπούτο. Και τα δύο πρώτα του παιχνίδια γενικώς ήταν εξαιρετικά. Τώρα πρέπει να το παλέψει. Θα γυρίσει πάντως σιδερένιος. Ο Καρέτσας είναι σαν να είναι παίκτης της Dortmund καιρό. Ίντερ ξεκίνησε με αυτό που περιμέναμε. Από πλευράς εικόνας τουλάχιστον. Η Νάπολη έπαθε τη ζημιά, ο Δουβίκας ακόμα ένα σημαντικό γκολ μετά την πρεμιέρα με την Ουντινέζη. Στην Ιταλία θα έχει ενδιαφέρον το πράγμα πάντως. Αυτή είναι η αίσθησή μου, Μιχάλη. Και στην Ισπανία, εντάξει, η Ρεάλ δεν περίμενα κάτι άλλο χθες, δηλαδή στο 15 είχε τελειώσει το μάτς. Αλλά και εκεί ξέρουμε τι περιμένουν. Μονομαχία θα δούμε. Το ερώτημά μας είναι εάν στα μεγάλα πρωταθλήματα αυτό που είπες και εσύ την άλλη φορά, για πρώτη φορά έχουμε ξεκάθαρες περιπτώσεις ότι τα φαβορί είναι οι ήδη πρωταθλητές. Αυτό είναι η αλήθεια, το κοίταζα την άλλη φορά, μετά από αυτό που είπες κάθισα και το ψάχνα. Για να το βρούμε αυτό το πράγμα, πρέπει να πάμε στη δεκαετία του 70. Δεν είναι εντυπωσιακό?
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Βεβαίως, εντάξει τώρα, δηλαδή, πόσο φαβορή είναι η Μπαρσελόνα σε σχέση με τη Ρεάλ είναι ένα λίγο μικρό ερώτημα. Αλλά μέχρι εκεί.
1: Είναι το φαβορή.
0: Ναι.
1: Η δεκαετία του 70 υπήρχε μία σεζόν που ξεκίνησαν και τελικά επιβεβαιώθηκαν στο τέλος τα φαβορή. Λίγα πρωταθλήτρια να ξαναπάει. Δεν ήταν συνεχόμενα πρωταθλήματα κάτι εύκολο στην Αγγλία. Είχε να γίνει, όταν έγινε η σεζόν συγκεκριμένη, είχε να γίνει περίπου 27 χρόνια.
0: Mm.
1: 27 χρόνια άλλαζε ο πρωταθλητής στην Αγγλία, έτσι. Άρα δεν μπορώ να το πείσω ότι ήταν εύκολο. Είχε κερδίσει η Juventus συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Είχε κερδίσει η Gladbach που ήταν τότε πρωταθλήτρια και ήταν το φαβορή απέναντι στην Bayern ξανά το πρωτάθλημα. Έτσι. Στους τρεις. Και η Real είχε πάρει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα με τον Μίλαν Μίλιαν στο Ιουγκοσλάβο που τον είχε φέρει ο Μπερναμπέου. Λίγο πριν το θάνατό του, για να ήταν ο πρώτος προπονητής της Ρεάλ μετά από 14 διαφορετικά 14 χρόνια που ήταν ένας άνθρωπος αυτό, γιατί η Ρεάλ δεν νομίζω να ξαναγίνει ποτέ. Λοιπόν, τότε είχε συμβεί. 77, δηλαδή καταλαβαίνεις για πότε συζητάμε. Είπα προθέσεις που μόλις το είπες, λέω ρε εσύ, λέω πραγματικά είναι. Και επιβεβαιώθηκε στο τέλος. Όχι εύκολα σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Η Κιλίβερ που με ένα βαθμό το πήρε και η Γιουβέντους με δύο βαθμούς το πήρε, αλλά επιβεβαιώθηκε. Οπότε θέλω να σου πω ότι σωστά το λες, μπορεί κάτι από τους τέσσερις να σπάσει. Να ξεκινάνε όμως πάλι οι φαβοροί, οι τέσσερις πρωταθλητές και να επιβεβαιώνεται στο τέλος αν επιβεβαιωθεί, δεν είναι κάτι σύνηθες. Ειδικά ας πούμε όταν μια περίπτωση που συζητάμε τώρα από αυτές, ίσως και το πιο φαβορή μαζί με την Bayern των τεσσάρων πρωταθλημάτων είναι η Arsenal.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτό είναι. Η Arsenal έχει να κάνει διαδοχικά πρωταθλήματα από τον Herbert Chapman και τη δεκαετία του 30.
0: Ναι.
1: Έτσι, 90 χρόνια. Λοιπόν, αυτά. Έλα, γιατί χάσαμε το χρόνο, αλλά ήθελα λίγο έτσι να το συμπληρώσουμε αυτό, γιατί το είχα ψάξει. Επειδή μου έδωσε τη φοβερή αφορμή προχθές. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά. Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Φιλιά, αγόρι μου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, για πες, ρε, φίλε, 10 νουμεράκια από το 1 ως το 189. 30. Άννα Μαρία Τουτουζά. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 796. Δίνουμε τις 10 διπλές προσκλήσεις για το Primer Music Festival. Άννα Μαρία Τουτουζά.
2: 45.
0: Πάλι γυναίκα. Κογεώργου. Σωστά πρέπει να το λέω. Άννα. Σε 922. 51. Κωνσταντίνος Φώτος. Σε 310 το τηλέφωνο του. 69. Πρεβεζάνος Πάνος σε 0-98. 73. Μουστάκης Κωνσταντίνος σε 7-67. 132. Για την ιστάλη σελίδα. 132. Ζαχαρίου Νικόλαος σε 0-94. Άλλα 4. 140. Ψαρέας Παναγιώτης σε 5-41. 149. Δήμητρα Μπουλουγούρη σε 9-77. 160. Τζανάκας με ζήτα, Τζανάκας Βασίλης σε 6-78. Και άλλο ένα. Το τελευταίο, το 89, είναι η Ιωάννα Ψύχα. Το τηλέφωνο της τελειώνει σε 2-16. Ωραία. Αυτοί είναι και οι 10 νικητές για τις διπλές προσκλήσεις για το Primer Festival. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν και ο Κυριάκος Ανθρώπουλος, η κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρέδης είχε όλο το συντονισμό και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ώρα πρεμιέρας για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από το Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League. Νταμπούτο με τα πράσινα αναμένεται να κάνει ο Κάγκουα στην αποστολή, ο Λούζα εκτός πλάνου του Τζέικοπ Νίστρουπ, Τσιριβέγια και Ζαρουρί. Σαντρές 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Για πρόταση του Παναθηναϊκού στην Παλτικά για το κεντρικό αμυντικό από το Μάλι, Νέιθαν Γκασαμά, κάνουν λόγο δημοσιεύματα στη Γαλλία. Αρκετά δύσκολη χαρακτηρίζεται η υπόθεση επιστροφής του Αζεντίνου Ναΐ στους πράσινους, οι οποίοι προσανατολίζονται στην απόκτηση ενός χαφ. Απρόπτω τις τελευταίες στιγμές για την εθνική ομάδα μπάσκετ με τον Κώστα Παπα-Νικολάου να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και να μένει εκτός δωδεκάδας για το κρίσιμο μάτς κόντρα στην Ισπανία στο Telecom Center, όπου η Γαλανόλευκη χρειάζεται την νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης του Μουντομπάσκετ του 2027. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη έχει επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στις 7 μετάδοση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από τον bwinΣΠΟΡ FM. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη στον αγώνα του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος με το Λεβαδιακό, προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΣΕΠΟ. Κανονικά στη League Phase διοργάνωση συμβιωτή δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει ομάδα της Τρίπολης. Ικανοποίηση για το 2-2 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της Στοίχημαν Super League μετά και το νικηφόρο πέρασμα από την Τρίπολη. Για συμφωνία, Σάντος και Ροντινέι γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευση του 34χρονου από τους Πειραιώτες για να ολοκληρωθεί το deal. Για ψεύδι, τα περί συμφωνίας με Πουέρτα και Βάργκας ΠΑΕ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά κάνουν στην ΑΕΚ. Αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αποχώρησης των Πιερό και Σαχαμπό. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη στρέφονται Θεσσαλονικής. Χαμόγελα στον Άρη για τα θετικά αποτελέσματα στην έναρξη του πρωταθλήματος. Εξετάσεις αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας ο Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Τη στήριξη της προς το Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό το εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά το μήνυμα των Βεσταλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου μεσοεπιθετικού στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα είναι και επίσημο Μάρτεν Ντερούν. Οι Τζιελορώσοι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League έκαναν δικό τους τον 35χρονο Ολλανδό αμυντικό χάφ από την Αταλάντα έναντι 1 εκατομμύριο ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Από αύριο και καλό μήνα. Σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2026. Είμαστε εδώ στο Big Win Sport FM σε 4,6. Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους συνήθως. Το μικρόφωνο Αντώνης Καρπετόπουλος. Στην κονσόλα του ήχου ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Διαλέγει και μουσική, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Στην παραγωγή βλέπω τον κύριο Πετρίδη. Πάντα μου άρεσε να λέω ο Πετρίδης στην παραγωγή, γιατί το Πετρίδη σε ραδιοφωνικά είναι όνομα βάρης ιστορία. Ο δικός μας είναι Γιώργος βέβαια, εντάξει, δεν είναι Γιάννης, αλλά δεν πειράζει. Ας μην αφήνουμε λεπτομέρειες να χαλάνε ωραίες ιστορίες ψευδεστήσεων στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, χορηγός μας πάντα η B365. Όλα γίνονται με τη δική της υποστήριξη. Τι άλλο πρέπει να σας πω στους αρχής. Θα είμαι μόνος μου και σήμερα, διότι ο κύριος Πάντσος δίνει τη μάχη του. Είμαστε δίπλα του. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα να σας θυμίσω τις δυνατότητες επικοινωνίας. 2195-79-283-84-85, τηλεφωνικό μας κέντρο. Γενικώς είναι η Αφροδίτη εκεί. Αν νομίζετε ότι σε κάτι μπορούμε να σας βοηθήσουμε, σπεύσατε. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, δηλαδή μια σύνδεση με το διαδίκτυο, με κάποια συσκευή σας, που εντάξει, όλοι είναι πια συνδεδεμένοι. Ένα υποχρεωτικό πέρασμα από το sportfm.gr, ένα κλικ στο Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, αφού συμβούν όλα αυτά, χάρη στη σελίδα που ανοίγει, μπορείτε διαδικτυακά να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και να μας στέλνετε και μηνύματα, οπότε αυτό κρίνεται ότι είναι για σας απαραίτητο, γιατί κάτι θέλετε να μας ρωτήσετε, γιατί θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση. Γενικώς δεκτά τα μηνύματα και τα χρησιμοποιώ και εδώ πέρα στην διάρκεια του προγράμματος και είναι και ο πιο εύκολος τρόπος εν προκειμένου για να μου κάνετε και λίγο παρέα. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Να πω ότι σήμερα ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Λεβαδιακό. Ντεμπούτο του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Ο Λεβαδιακός έπαιξε την πρώτη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ, αλλά ένσα να μην έπαιξε. Το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός θα και τον κόσμο, το έχει πάρει στήρια κανονικά. Νομίζω ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι η πρόβλεψή μου. Θα μετρήσει ο μεγάλος πάγκος του. Θα κάνει και λίγο rotation ο Νίστρουπ, νομίζω. Έχει και παίχτες οι οποίοι πρέπει να μπουν στην διαδικασία αυτή, δηλαδή να μπουν να τους δούμε για πρώτη φορά. Γενικά είναι ένα παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική που είχε μία έκπληξη, την ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Έκπληξη βέβαια σε σχέση με τα προγνωστικά και όχι σε σχέση με τον αγώνα, γιατί το μάτς ήταν πολύ ισορροπημένο, δηλαδή η Κηφισιά μπορεί να ισοφάρισε στο φινάλε με το τελευταίο σουτ στο παιχνίδι με ένα buzzer beater, αλλά την ισοπαλία την άξιζε και θα μπορούσε και να έχει και προηγηθεί, γιατί το καλό της διάστημα στο παιχνίδι ήταν σαφώς το πρώτο ημίχρονο. Εγώ λέω συνολικά το πρώτο ημίχρονο, διότι η Κηφισιά άφησε την πρώτη ευκαιρία στην έξω του 41, την έκανε ο Γιώβιτς. Την πίεσε την ΑΕΚ πολύ, ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη, έχασε ευκαιρίες, είχε έναν τρόπο. Παραδείγματος χάρη, αυτή η ιδέα με τον Σαγκάλ Σέντερφορ έμπληξε πάρα πολύ την ΑΕΚ, που στην αρχή, μέχρι να καταλάβει τι γίνεται, είναι θαύμα ότι δεν δέχτηκε γκολ.

0: σε δύο βαθμούς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ναι, μπορεί να το πει κανείς. Γιατί πάντα ένα δικό μου κριτήριο είναι το τι έχεις κάνει την προηγούμενη χρονιά. Και ειδικά αν έχεις πάρει το πρωτάθλημα την προηγούμενη χρονιά, πρέπει τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα και την χρονιά που θες το πρωτάθλημα να το υπερασπιστείς. Πέρσι η ΑΕΚ είχε κερδίσει την Κηφισιά, θυμόσαστε πώς, με ένα πέναλτι στο τέλος, ένα παιχνίδι που είχε λήξει 2-3. Πολύ εντυπωσιακό. Με τον Ντετέι τότε να κάνει φοβερά πράγματα. Χτες δεν υπήρχαν τόσα πολλά εντυπωσιακά στο μάτς. Υπήρχε στο τέλος μια προσπάθεια της ΑΕΚ να το πάρει το παιχνίδι επαγγελματικά, που λένε. Δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε και γιατί. Ενώ η Κηφισιά είναι με 10 παίχτες, μένει με 10 παίχτες και αυτή λόγω της ασυνεννοησίας επιτέλους των διαιτητών στο τέλος. Αυτός που έπρεπε να πάει να τσεκάρει ότι ο Ζήνη άλλαξε μπλούζα δεν το έκανε ποτέ. Το γκολ προέκυψε και γιατί δεν υπήρχε κανείς να κάνει λίγο τον Πινέδα στην φάση αυτή, δηλαδή να πάει να κοντράρει την μπάλα, και διασχίζει η Κηφισιά το γήπεδο χωρίς πρόβλημα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά να βάλουμε και την αυτό καταλαβαίνεις ότι υπήρχε ένα πρόβλημα μυαλού γενικότερα, την απόφαση του Πέντρου Μάνταλου να χτυπήσει ένα φάουλ από πλάγια θέση απευθείας, αντί να λίγο παίξουν με το χρόνο εκεί, να κρατήσουν την μπάλα, να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρουν το τρίποντο. Και να συζητάμε σήμερα για την μέτρια εμφάνιση, για το πόσο δύσκολο είναι να παίζεις Champions League και πρωτάθλημα και άλλα τέτοια που τα λέμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά τα λέμε ενώ η ΑΕΚ έχει χάσει 2 βαθμούς. Θα τα λέγαμε αν η ΑΕΚ είχε τους 3 βαθμούς, θα μας άκουγαν λιγότερο. Τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων, των ομάδων που έπαιξαν Ευρώπη μεσοβδόμαδα, μοιάζουν. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ χάλια και τελείωσε και λίγο με το μυαλό άλλο το μάτς. Ο Όφη ξεκίνησε χάλια και το πλήρωσε. Ο Άρης κερδίζει 2 παιχνίδια στη σειρά, τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος, για την ακρίβεια, όχι 2 παιχνίδια στη σειρά, τα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος μετά από δεν ξέρω και πόσα χρόνια. Όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όσο και να ακούγεται παράξενο, είχε να κερδίσει τα 2 πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα από το 2022. Το λέω γιατί τα τελευταία χρόνια έμπαινε πάντα στο πρωτάθλημα ως ένα από τα φαβόρι για να το κερδίσει, και συνήθως τα φαβόρι δεν πετάνε βαθμούς στην αρχή. Εύκολα ή δύσκολα τα παίρνουν τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δεν το έκανε, το έκανε τώρα στο Περιστέρι, όπως το έκανε και ο Άρης, και με το ίδιο σκορ κιόλας. Με βέβαια διαφορετική δυναμική, δηλαδή ο Άρης προηγήθηκε πολύ γρήγορα με το γκολ αυτό στο 4. Βρήκε ένα δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε πέναλτι για να κάνει το σκορ πολύ, ας πούμε, εντυπωσιακό, και απλώς άφησε τον Όφη να πετύχει τον γκολ της τιμής στο τέλος, σε μια φάση που του λείπει και ο Φαμπιάνο, εκεί μην το ξεχνάμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε ανατροπή στο Περιστέρι και δεν ήταν απλό, γιατί σκεφτείτε, έχει αποκλειστεί στη Νορβηγία από την Μπραν, έρχεται στο Περιστέρι, παίζει πολύ καλά, χάνει ευκαιρίες στην αρχή, είναι πολύ επικίνδυνος γενικά, έχει τον άλλη ασταμάτητο, και ξαφνικά από το πουθενά βρίσκεται πίσω στο σκορ, και αυτό θα μπορούσε και να τον μπλέξει, να τον μπλέξει το μυαλό. Αλλά όταν παίζει καλά, όταν έχει ευκαιρίες, όταν έχει τρόπους, εντάξει, νομίζω ότι θα τη βρει στην άκρη. Το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ ήταν προφανώς ότι ισοφάρισε πριν φύγει το ημίχρονο, και αυτό το έβαλε το παιχνίδι σε διαφορετική βάση. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ το πήρε στο δεύτερο ημίχρονο όταν ήταν χειρότερος από το πρώτο, και αυτός, όπως η ΑΕΚ με την Κηφισιά, τελείωσε το μάτς όχι καλά, όχι με την καλύτερη δυνατή εικόνα του. Ο Ατρόμητος ζητάει ένα πέναλτι για ένα χέρι. Ας πούμε ότι αυτά δεν δίνονται, ας πούμε. Αλλά κυρίως είχε αυτή την τεράστια ευκαιρία με το Ματουσαμί στο φινάλε για να κάνει και αυτός να πάρει και αυτός την ισοφάριση, όπως και η Φυσιά, με το τελευταίο σούτ του παιχνιδιού. Έχει προηγηθεί μια τεράστια επέμβαση του Μιχαηλίδη που μπήκε στη θέση του Χατζηδιάκου και δεν άφησε τον Πνευμονίδη να σκοράρει. Γενικά έχουν συμβεί ένα σωρό πράγματα. Νομίζω αυτές οι νίκες των ομάδων της Θεσσαλονίκης, και γιατί ήρθαν με αντιπάλους πολύ καλούς όπως είναι ο Όφη στην περίπτωση του Άρη, αλλά και γιατί ήρθαν με περιπετειώδη τρόπο όπως συνέβη στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, πρέπει να είναι η νίκη της αγωνιστικής. Που είχε και άλλα, για τα οποία θα σας τα πω όμως μετά το break που θα κάνει τώρα και ο Σταθερόπουλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας. μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τις 7 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός 17 στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Η αγωνιστική είχε αυτή τη φορά περισσότερα πράγματα, έτσι, και περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια κυρίως. Περισσότερα πράγματα σταθεί κανείς και περισσότερο ανταγωνιστικά παιχνίδια από την πρεμιέρα. Όπου θυμόσαστε, στην πρεμιέρα βγήκαν όλοι νικητές και χάσαν όλοι άλλοι. Αυτή τη φορά δεν είχε μόνο νικητές. Είχε, ας πούμε, την ισοπαλία το Σάββατο στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Βόλο, όπου ο Ηρακλής έδειξε μία κάποια βελτίωση, είναι αλήθεια. Σε ένα παιχνίδι που κατά τη γνώμη μου έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι οι δύο είχαν συναντηθεί στο κύπελο και ότι ο Βόλος είχε κάνει περίπατο. Και ο Μπράτσος δεν κατάφερε να το βγάλει αυτό από το μυαλό των παικτών του, οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο ήταν αλλού και αλλού γενικώς. Και πιθανότατα να μην έπαιρναν και την ισοπαλία αν δεν έμεινε ο Ηρακλής με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Μυρ, που ήταν και αυστηρούτσι και έχει τα δίκια του ο Ματζάρη που διαμαρτύρεται. Τελικά πρόκειψε αυτό το 1-1, το οποίο για κάποιους λόγους δεν έκανε απολύτως ευχαριστημένο κανένα από τους δύο. Δηλαδή ο Βόλος είχε τέτοια διαφορά στην εικόνα του στο παιχνίδι του κυπέλου που δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος, γιατί ούτε 10 μέρες αργότερα ξαναβρήκε τον Ηρακλή στο γήπεδο του και δεν κατάφερε να τον κερδίσει. Και ο Ηρακλής απ' την άλλη ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδιζε μέχρι το 85 και έπρεπε να το πάρει, γιατί ο Ηρακλής είναι νεοφώτιστος, ιστορικός, γυρεός, όλα αυτά, αλλά νεοφώτιστος και είχε ανάγκη από τέτοιες νίκες. Και για να μην μπαίνουν στον ιδιοκτήτη του ιδέες ότι εδώ πρέπει να αλλάξουμε προπονητή και άλλα ωραία. Το Σάββατο είχαμε και την νίκη του Πανετολικού που έδειξε στην Καλαμάτα ότι είναι έμπειρος και παλιός, και παλιός είναι πάντα αλλιώς, και την κέρδισε με αποτελεσματικότητα όπως είχε κερδίσει και τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή χωρίς να κάνει του κόσμου τις ευκαιρίες, αλλά βρίσκοντας δύο γκολ, το δεύτερο πολύ αργά, είναι αλήθεια. Αλλά είχε παραλίγο, ας πούμε, να έχει τελειώσει το μάτς πιο νωρίς, όταν το σούτ του Άλεξ βρήκε πρώτα το δοκάρι και μετά η μπάλα σκάει μεταξύ γραμμής και τέρματος. Το goal line έδειξε ότι δεν πέρασε η μπάλα τη γραμμή. Δεν ξέρω αν το δείξαν το goal line, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι. Εμένα στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού μου φάνηκε goal κανονικό. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει τεχνολογία, τεχνολογία είναι χρήσιμη για αυτά. Δεν έγινε και κάτι. Ο Πανετολικός βρήκε το δεύτερο goal μετά. Ο Πανετολικός έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, γιατί συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε πέρσι, γιατί έχει τον Γιάννη Αναστασίου προπονητή που πάντα φροντίζει και την επίθεση της ομάδας και γιατί βάζει γκολ. Έχει βάλει 5 γκολ στα 2 του παιχνίδια στην έδρα του, πράγματα που δεν έχουν κάνει άλλες ομάδες οι οποίες θέλουν τίτλους και πρωταθλήματα και φοβερά και τρομερά. Ο Ολυμπιακός κέρδισε το δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με 1-0. Είχε κερδίσει με 1-0 τον Ατρόμητο, κέρδισε με 1-0 τον Αστέρα. Με έναν τρόπο βέβαια κάπως διαφορετικό, είναι αλήθεια. Ας πούμε, πέτυχε ένα γκολ μετά από μια ωραία σέντρα του Σάλιακα και μια ωραία εκτέλεση με κεφάλια του Ζώτα. Αλλά έχουν προηγηθεί καμιά 15-20 πάσεις στη φάση. Δηλαδή, τόσες πάσεις πριν από γκολ ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να έχει πέρσει ολόκληρο το πρωτάθλημα. Ο Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε 9 παίκτες, παρακαλώ, από τους 12-13 που είναι που έχουν έρθει φέτος το καλοκαίρι. Ίσως ήταν και υπερβολή αυτό. Σίγουρα η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν η καλύτερη. Για ένα γεμάτο 20 λεπτό, 25 λεπτό, κινδύνεψε 2-3 φορές και όλα αυτά ξεκίνησαν μετά την αναγκαστική αλλαγή του Σάλιαγκα. Ο Ολυμπιακός δεν είχε δεξιμπακ και αναγκάστηκε να το κάνει αυτό ο Βόσνιος, που είναι 1,95. Πρέπει να ήταν ο πιο ψηλός παίκτης που έχει παίξει δεξιμπακ χτες όλη την Ευρώπη.

0: Ο Σμαϊλόβιτς δεν είχε τις επιθετικές πρωτοβουλίες που είχε ο Σάλιακας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεξί εξτρέμ έπαιζε ο Τσικίνιο, μια άλλη ιδέα περίεργη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πράγμα τον μπέρδεψε λίγο τον Ολυμπιακό παραγωγικά. Σύν ότι μπήκαν οι παίκτες που δεν ξέρω, δεν είχαν παίξει ποτέ προηγουμένως όλοι μαζί. Και ο Αστέρας αναθάρισε. Ο Αντωνόπουλος χτύπησε το παιχνίδι με ό,τι είχε στον πάγκο. Ήταν πολύ καλός ο Παπακανέλος. Είχε 3-4 ενέργειες με την μπάλα στα πόδια που θύμισαν τον καλό παίκτη που είχαμε γνωρίσει κάποτε στη νέων του Ολυμπιακού και που μετά τον χάσαμε γιατί πήγε λίγο στην Πορτογαλία και εκεί δεν ξέρω πόσοι τον παρακολουθούσαν. Γενικά στο τέλος ο Ολυμπιακός που έχει ποιότητα το τελείωσε το παιχνίδι με χαμένες ευκαιρίες, με τον Παπαδόπουλο να κάνει μια φοβερή επέμβαση σουτ του Ρέτσου, με τον Γκονζάλες να έχει ένα δοκάρι σχεδόν σε αδειοτέρμα, του τη γυρίζει ο Φρόιλερ και να το βάλει αυτός και του βάζει και τις φωνές ο Ελβετός του πιτσιρικά του Μεξικάνου. Ο Ολυμπιακός είναι σαν να κάνει προετοιμασία. Δεν ξέρω αν αυτό θα του στοιχήσει κάτι σε βάθμους. Τώρα πάει στο Βόλο, μετά παίζει με τον Όφι. Αλλά κυρίως πρέπει να δέσει σαν ομάδα, να αποκτήσει ομοιογένεια σε μια στιγμή που όλοι περιμένουν και άλλες μεταγραφές. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι όσο περισσότερο αλλάζει μια ομάδα, τόσο περισσότερο χρειάζεται χρόνο για να γίνει ομάδα. Θέλω να πω, αυτό είναι το ζήτημα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα είναι στην επικαιρότητα του Ολυμπιακού, την πραγματική επικαιρότητα και όχι τη μεταγραφική επικαιρότητα που έχει να κάνει με φαντασιώσεις και πολλά άλλα. Γίνανε και πολλά άλλα μακριά στα ξένα, πάμε για break και τελειώνουμε σε λίγο.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβι διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σήμερα σε ισχύ αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωση τη τιμή του στο 9,5%, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Είμαστε με πράξεις δίπλα στους πολίτες, μαζί με την κοινωνία και δεν εφησυχάζουμε, τόνισε ο κύριος Θοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνή Αερολιμένα Μακεδονία της Θεσσαλονίκης προκάλεσε 42χρονος Βρετανός επιβάτης, ο οποίος φέρεται να ταξίδευε σε εμφανή κατάσταση μέθης, προκαλώντας αναστάτωση μέσα στο αεροσκάφος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
12: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
13: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
14: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
12: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
14: Από πότε?
13: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
12: Στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Πάντα με το δικό μας στυλ.
15: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Win Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
16: Big Win Sport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ρίχνω και μια ματιά στα μηνύματά σας. Θα τα δούμε τα μηνύματά σας, μην ανησυχείτε. Τι πρέπει να πω τώρα, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και μακριά στα ξένα. Προφανώς η περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι αυτή η οποία τραβάει, ας πούμε, τα μάτια όλων, γίνεται θέμα συζήτησης παντού. Όλη η ιστορία αυτή είναι πραγματικά απίθανη. Δηλαδή, μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος κάνει ντεμπούτο με την Dortmund κόντρα στην Bayern Μονάχου στο Super Cup. Δηλαδή, όχι κόντρα σε μια ομάδα νεοφώτιστη, ας πούμε. Και αμέσως γίνεται θέμα συζήτηση στη Γερμανία για τα πράγματα που στην Ελλάδα ξέρουμε πολύ καλά. Όχι για μια καλή του εμφάνιση, αλλά για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Έτσι, για τα προσόντα του, για το παιχνίδι του, για τον τρόπο του. Παίζει το επόμενο μάτς πρεμιέρα στη Γερμανία, βάζει γκολ. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν είναι ότι βάζει ένα γκολ και ψάχνει να τον βρει στη διάρκεια του μάτς. Και από ένα. Τι να πω τώρα, από μια φάση η οποία δεν μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάθει τέτοια ζημιά. Αυτό βέβαια το γόνατο με γόνατο είναι πάντα ένα μεγάλο πρόβλημα. Παθαίνει χιαστό και μένει έξω. Όλα αυτά είναι ένα υπερβολικό, έτσι. Είναι όλα υπερβολικά γεγονότα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή και το καλό του ξεκίνημα είναι κάτι το σχεδόν αναπάντεχο. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας μπήκε και έπαιξε στη Dortmund σαν να έχει έρθει από τις ακαδημίες της. Δηλαδή τέτοια άνεση που σ' άφηνε άνευδο η ευκολία του γενικότερα. Καταλάβαινες ότι είναι τόσο καλός παίχτης που καλά-καλά δεν έχει σημασία η ομάδα που αγωνίζεται, το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Είτε παίζει στον ΠΑΟΚ, είτε παίζει στην Dortmund, είτε παίζει στη Super League μας, είτε παίζει στη Bundesliga, είτε έχει απέναντί του τον Αστέρα Τρίπολης, είτε έχει απέναντί του την Bayern, αυτός θα κάνει τα δικά του. Και μετά έρχεται ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός καριέρας του, που θέλω να πω, σε αφήνει πραγματικά άναυδο σαν κατάσταση γενικότερη όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να πούμε διάφορα συναισθηματικά, το καταλαβαίνω, είναι και εύκολα, αλλά γενικά η ιστορία αυτή είναι μια φοβερή ιστορία. Δεν θέλω να πω πρωτοφανής ιστορία, πιθανότατα να υπάρχουν, να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και με άλλους ανάλογους παίχτες. Με Έλληνα παίχτη δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ας το ευχηθούμε γρήγορη επιστροφή, να γυρίσει σιδερένιος και να έχει πάντα το ίδιο κέφι, τα ίδια μυαλά, την ίδια όρεξη για μπάλα, να μην πτωηθεί καθόλου από αυτή τη διαδικασία, να μην τον πάρει από κάτω ψυχολογικά, ας πούμε, και να γυρίσει καλύτερος, πιο δυνατός στο μυαλό, πιο γενικά όριμος, αλλά με την ίδια τρέλα, με την ίδια χαρά για μπάλα, με όλα αυτά τα οποία τον έχουν κάνει και θέμα συζήτησης, που ποτέ δεν είναι καλό, γιατί το κακό μάτι πάντα παραμονεύει σε αυτές τις ιστορίες, αλλά τον έχουν κάνει και ένα από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές γενικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια είναι για μένα ανάλογο με αυτό που γινόταν με τον Βασίλη Χατζηπαναγή. Το λέω για τους μικρότερους που δεν έχουν καταλάβει ποτέ τι ήταν ο Χατζηπαναγής και γιατί έχει κάνει τόσο μεγάλο. Έχει γράψει τόσο μεγάλη ιστορία στο ελληνικό πρωτάθλημα, μόλον ότι αγωνιζόταν στον Ηρακλή και οι τίτλοι του ήταν ένα κύπελο Ελλάδος. Και ο Βάσια, όπως και ο Κωνσταντέλιας, ήταν ένας παίκτης που περίμενες να τον δεις, πιστεύοντας ότι με την μπάλα μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναδεί. Δεν λέω στη ζωή σου, αλλά εν πάση περιπτώσει που έχει ξαναδεί χρόνια. Και τους δένει αυτό το πράγμα, όπως το λένε, σαν στοιχείο, έτσι, χαρακτήρα ποδοσφαιρικού. Περαστικά, και ας παρηγορηθούμε με το γεγονός ότι ο Καρέτσας στο παιχνίδι του Ντόρτμουντ με το Αμβούργο ήταν MVP και ήταν πραγματικά όρεξά τους και πολύ καλός. Όπως βέβαια MVP ήταν ο Τζολάκης, που κάνει ένα απίστευτο ξεκίνημα στην Αγγλία, σαν έτοιμος από καιρό. Υπάρχουν ορισμένοι παίκτες οι οποίοι μπορεί να αποδείξουν διαμέσου τη καριέρα του ότι είναι παίκτε συγκεκριμένων πρωταθλημάτων. Αυτό πάει να γίνει με τον Τζολάκη. Δεν του το είχα, ομολογώ. Δηλαδή, περίμενα ότι το πέρασμα από τον Ολυμπιακό στη Χάλ θα είναι ζώρικο. Δηλαδή, ο Τζολάκη έφυγε από μια ομάδα στην οποία χρειαζόταν 3-4 φορέ το παιχνίδι και πήγε σε μια ομάδα που
πίστευα ότι θα τον χρειάζεται σε 10 φορές το μάτς, ας πούμε, και δεν μπορούσα να ξέρω ποια θα είναι, ας πούμε, η αντίδρασή του. Ο Τζολάκαρος δείχνει μια φοβερή προσωπικότητα, αυτό δηλαδή που ξέραμε για τον Ολυμπιακό από τα πρώτα του παιχνίδια που τον είχαμε δει πιτσιρικά, ας πούμε, να παίζει. Προσωπικότητα ηγετική στην συγκεκριμένη περίπτωση, και μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα είναι η καριέρα του το κάτι άλλο. Κατά τα άλλα, εντάξει, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είχαμε τα γνωστά, δηλαδή ήταν σαν να είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική σε επανάληψη. Η Πάρη δεν κέρδισε ούτε το δεύτερο παιχνίδι της στη Γαλλία, και το δεύτερο παιχνίδι της το γύρισε στο τέλος παίρνοντας μια ισοπαλία, αλλά είναι φανερό ότι κάνει λίγο προετοιμασία. Άλλωστε, οι μισοί παίχτες παίζανε στο Κίμιση. Τα δύο τρίτα των παίχτων της παίζανε στο Μουντιάλ. Τελείωσε τη χρονιά πολύ αργά πέρσι, γιατί το Champions League ήταν τελικό, ήταν τέλος Μαΐου. Το είχε κάνει και πέρσι αυτό ο Λουίς Ενρίκε, όλα είναι υπό έλεγχο. Πιθανότατα δεν θα κάνει το Galtier League Face στις ιστορίες της, και πάλι μπορεί να χρειαστεί να παίξει ένα ενδιάμεσο παιχνίδι, αλλά δεν τρέχει και τίποτα. Η Ίντερ κέρδισε πάλι με τον Τσαχλάνογλου, πάλι να ανοίγει το σκορ. Αυτή τη φορά ήταν το μοναδικό της γκολ αυτό που πέτυχε στο Κάλιαρι, που είναι πάντα ζόρικη και δύσκολη έδρα. Στην Ιταλία μοιάζουν έτσι στο ξεκίνημα της χρονιάς να είναι βελτιωμένες σχέση με πέρσι και η Μίλαν και η Γιουβέντους, τουλάχιστον είναι περισσότερο αποτελεσματικές, αλλά είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Αυτή που βέβαια κλέβει καρδιές είναι η Κόμο του Φάμπεργκας, που θα παίξει και με την ΑΕΚ στο Champions League, μια ισπανική ομάδα που βρίσκεται στο Ιταλικό πρωτάθλημα με σκοπό να το αναστατώσει, και το κάνει με άνεση. Κέρδισε την Νάπολη, και όποιος είδε λίγο από το παιχνίδι με καταλαβαίνει. Δηλαδή, η ομάδα που πίστευε ότι κάνει πρωταθλητισμό ήταν του Φάμπεργκας. Στην Αγγλία σήμερα πρέπει να δούμε το Aston Villa Arsenal για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Ξεμπούκωσαν οι ομάδες του Manchester, η City και η United, βάλανε του κόσμου τα γκολ, καλό είναι αυτό, ενώ συνεχίζεται η παρατεταμένη κρίση της Liverpool, η οποία ξεκίνησε πέρσι όταν αποφάσισε στα καλά καθούμενα, έχοντας κερδίσει το πρωτάθλημα, να αλλάξει τη μισή της ομάδα, ξοδεύοντας 300-400 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είχαμε επίσης μία ακόμα επίδειξη της Real Madrid, του Mourinho, που θέλει να αποδείξει ότι έχει αλλάξει, ότι μπορεί να παρουσιάσει μια ομάδα φουλ επιθετική, που να παίρνει τα μάτς σκοράροντας πολύ, κάνοντας δηλαδή κανονικό πρωταθλητισμό του καιρού μας, γιατί στον καιρό μας για να κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να βάζεις γκολ. Τα υπόλοιπα είναι φαντασιώσεις. Η Real έχει του κόσμου τους παίχτες για να υποστηρίξει ένα τέτοιο τύπου σχέδιο, και γι' αυτό το λόγο έχει και μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα παίζει Μπαρτσελόνα, για να δούμε τι θα κάνει και αυτή. Σήμερα γενικά έχει και Μπενφίκα του Παυλίδη, γενικά έχει πολλά πράγματα το πρόγραμμα. Πέραν βέβαια του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό, που ενδιαφέρει εδώ τα καθημάς. Και θυμίζω ότι στις 7 υπάρχει και το ψυχόδραμα της Εθνικής Ελλάδος στο μπάσκετ, που παίζει με την Ισπανία. Την Ισπανία που δεν έχει και αυτή οι NBAers. Αλλά εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί εμείς δεν έχουμε NBAers. Έχουμε έναν NBAer που όμως είναι ο παίκτης που αλλάζει την εικόνα, τη μοίρα, τις δυνατότητες αυτής της ομάδας, και λέγεται Γιάννης Αντετοκούμπο. Χωρίς το Γιάννη είναι δύσκολο να κάνει προκοπή η εθνική. Σήμερα χρειάζεται μια ακόμα κατάθεση ψυχής. Η αλήθεια είναι ότι την κάνανε και στην Ουκρανία. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος διακρίθηκε. Απλά τα παιδιά αυτό μπορούν. Η παραγωγή των επόμενων διεθνών έχει να κάνει με τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Ας ελπίσουμε οι παίχτες αυτοί που βρέθηκαν εκεί, παίρνοντας μάλιστα και ωραία χρήματα, να βελτιωθούν και να έρθουν κάποια στιγμή και να τη βοηθήσουν αυτή την ομάδα, να ανανεωθεί πρώτα απ' όλα, να βρει πρωταγωνιστές, να βρει πράγματα. Διότι η εγχώρια παραγωγή έχει σταματήσει να υπάρχει. Κατά τα άλλα, έχουν τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, στον κόσμο. Κάτι τέτοια διαβάζω και ακούω. Έχουμε τόσο πολύ καλούς προπονητές που όλοι μαζί αυτοί τα 10 τελευταία χρόνια δεν έχουν καταφέρει να δώσουν εθνική δύο παίχτες. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Διεκδικούμε Ευρωλίγκες, ξέρω εγώ, Eurocup και τέτοια πράγματα. Να είναι καλά οι ξένοι. Ελληνοποιούμε κιόλας. Όπως το 1990
Απλά δεν τους δίνουμε ονόματα, ξέρω εγώ. Δεν ονομάζουμε τον Ντόμιτς Γιαννακόπουλο, για να κάνουμε λίγο πλάκα. Λοιπόν, ας τους δούμε σήμερα με την Ισπανία. Είναι βέβαιο ότι πάλι θα κάνουν μια κατάθεση ψυχής, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να κερδίσουν. Ίσως και να τα καταφέρουν, γιατί και η Ισπανία δεν είναι πολύ, πώς το λένε, στα high της. Τι να πω, παγκόσμιο να πάει αυτή η ομάδα, το βλέπω κομμάτι δύσκολο. Αν πάει και ο Γιάννης καλά, βέβαια θα συζητάμε για διακρίσεις και τέτοια πράγματα. Αυτό με τον Αντετοκούμπο είναι απιθανό. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για περίπτωση που ένας παίκτης όχι απλά μεταμορφώνει μια ομάδα, αλλά και μια ομάδα μόνος του, όπως αποδεικνύεται. Να πω και ότι έχουμε και μια αλλαγή εδώ στο πρόγραμμα σημαντική. Η σημαντικότερη είναι η απουσία του Αντώνη Πανούτσου για την ώρα, αλλά και ο Νίκος Αθανασίου θα μου λείψει. Ο Νίκος Αθανασίου αλλάζει με τον Διονύση Δεσίλα που θα είναι κοντά μας από εδώ και πέρα. Εντάξει, εγώ έχω αδυναμίες. Ο Αθανασίου είναι μια αδυναμία μου. Όχι, το Δεσίλας δεν είναι. Το Δεσίλα τον έχω μεγαλώσει πολύ ο λόγος. Θα είναι πολύ καλός, είμαι βέβαιος, το έχω εμπιστοσύνη. Αλλά θέλω να το πω δημόσια, ας πούμε, ότι η σχέση μου με τον Νίκο Αθανασίου ήταν σε άλλο επίπεδο. Η σχέση μου με τον Διονύση είναι οικογενειακή. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Τέλος πάντων, είμαι βέβαιος ότι και ο Διονύσης θα φροντίζει να μην σας λείπει τίποτα και θα τον ακούσουμε τόσο λίγο.

0: Καλώς το να, καλημέρα κύριε Δεσίλα.
1: Γεια σας κύριε Αντώνη μας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά. Σ' ακούω πολύ προσεκτικά. Ναι.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, τι γίνεται με τον Ουναΐ.
0: Είναι οι προσδοκίες, όχι απλά τα ερωτήματα. Δηλαδή, κατάλαβες, έχει πάει ο πίσω στο Θεό, λέω εγώ. Για να ακούμε τι θα ακούσουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε. Πράγματι, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί το θέμα του Ουναΐ. Τώρα εδώ που μιλάμε δεν είναι μια εύκολη περίπτωση, όμως από τη στιγμή που είμαστε στο παραπέντε, σήμερα θα ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι ανοιχτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός κάνει την προσπάθειά του. Εδώ και καιρό την κάνει. Μέχρι πριν από λίγες μέρες αισθάνονται σαν ελάχιστες. Τώρα θα πω ότι είναι μοιρασμένες, όχι όμως υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτό ζήτημα, ένα ανοιχτό θέμα και πρέπει να περιμένουμε την κατάληξη της υπόθεσης. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει οπωσδήποτε χαφ, αυτήν η στόχευση, είτε αυτός θα είναι ο Ουναΐ, είτε θα είναι κάποιος άλλος.
0: Mm-hmm.
1: Έναν χαφ, όχι δύο. Γιατί κυκλοφόρησε ένα σενάριο ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο χαφ.
0: Ναι. Δύο και ακόμα. Τον Ουναΐ και έναν ακόμα. Μάλιστα ναι. Αυτό το οποίο λεγόταν ήταν ότι θα πάρει τον ένα, τον αμυντικό χαφ, γιατί κρίνει ότι τον χρειάζεται, και θα πάρει και τον Ουναΐ και ρασάκι στην τούρτα.
1: Εξ αρχής το πλάνο ήταν, τουλάχιστον αυτό μαθαίνω εγώ και αυτό μεταφέρω, το πλάνο ήταν να πάρει ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες ημέρες τώρα των μεταγραφών δύο χαφ, ο ένας είναι ο Λούζα, από μένα άλλος ένας. Θα είναι είτε Ουναΐ είτε κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε ας περιμένουμε, λέω εγώ, να μην βιαζόμαστε και να μην ούτε να ανεβάζουμε προσδοκίες, ούτε να προσπαθούμε να μαντέψουμε, γιατί στην τελική δεν πρέπει να κάνουμε και αυτό. Να είμαστε τελευταίες ημέρες, σήμερα αύριο το θέμα θα ξεκαθαρίσει. Είτε ο παίκτης αυτός θα είναι ο Ουναΐ, θα έρθει, είτε κάποιος άλλος. Υπάρχει το θέμα του πλειοπρόσχη του Χάρτη Πεντινέζε, που πράγματι είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, ο Πολωνός Χαφ. Είδα και πάνω θα προκύψει κάτι άλλο. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα είναι για τον Ουναΐ. Αν αποδώσει καρπούς ο Παναθηναϊκός θα αντίσει τα πράσινα τον Ουναΐ, αν όχι θα πάει σε άλλη περίπτωση. Ξαναλέω, αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ, για έναν χαφ κινείται ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Μαροκινός είτε κάποιος άλλος. Οπότε υπομονή, πλέον είμαστε να μετράμε αντίστροφα για να μάθουμε την οριστική εξέλιξη και κατάληξη μάλλον του πράγματος.
0: Σέντερμπακ.
1: Σέντερμπακ είναι ανοιχτό αν θα πάρει.
0: Μάλιστα.
1: Κυκλοφόρησε σήμερα από το πρωί σε δημοσιεύματα στο εξωτερικό ότι ο Παναθηναϊκός που προχωράει περίπτωση center back έχει κάνει πρόταση για τον Καστάμα στην Μπαλτίκα, τον τόπερ της ρωσικής ομάδας. Είναι ένα όνομα το οποίο είχε ακουστεί και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Πρόταση δεν υπάρχει, αυτό που μπορώ να μεταφέρω εγώ βάσει τη δική μας πληροφόρηση, και είναι ανοιχτό αν θα πάρει στόπερ ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να το πούμε σιγουριά. Στην παρούσα φάση έχει 4-1. Η 4-1 είναι, θα εξηγήσω γιατί λέω στην 1, γιατί είναι ο νεαρός στο Λάδα. Και άλλοι, ο Πατρόγγελεν, ο Ντεφράι, ο Πάλμερ Μπράουν, ο Κάτρις. Ο άλλος είναι ο Λάδα. Είναι ανοιχτό. Αν πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός κάποιον για δεύτερη-τρίτη επιλογή, αν όμως είναι να πάει να πει παίρνω για τέταρτη ή πέμπτη επιλογή, ας είναι το Λάβδα. Ας είναι το Λάβδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το σκέφτονται δηλαδή ακόμα στον Παναθηναϊκό. Είναι και ανοιχτό για εξτρέμ, αν και εφόσον φύγει κάποιος, για παράδειγμα υπάρχει το θέμα Ζαρουρί, διαφορετική ζωοσέρια και τον ποδοσφαιριστή, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα πάντως το βάρος έχει πέσει το κομμάτι μεσαίας γραμμή, είτε αυτό θα λέγεται Ουναΐ, είτε κάποιος άλλος. Οπότε λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Να μάθουμε τη μελγενέστε και ειδικά όταν μιλάμε για θέμα Ουναΐ, ποτέ δεν πρέπει να είναι σίγουρος. Θυμόμαστε τι πέρυσι έγινε, έτσι. Που ξαφνικά τον είδαμε σε φανέλα της Τιρόνα. Αυτά τότε έχει να κάνει με το μεταγραφικό και τον Παναθηναϊκό και βρισκόμαστε. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά υπάρχει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού, θυμίζω σήμερα, και δεν είχε παίξει με τη Φυσιά. Η πρεμιέρα στη Λιβαδιά, 7:30. Μετά την πρόκληση του Παναθηναϊκού στη λίστα του Κόφερ αρχίζουν και οι υποχρεώσεις εντός Ελλάδας.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει και αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Θα έχουμε αλλαγές γενικώς στην εντεκάδα του. Σε σχέση
1: όχι
0: με το.
1: Πολλές.
0: Όχι πολλές λες.
1: Όχι πολλές. Προσπαθώ και εγώ να καταλάβω τώρα, θα σου πω γιατί το λέω.
0: Ναι.
1: Μια προπόνηση έγινε στο Παναθηναϊκό. Γιατί έγινε Παρασκευή, επιστροφή της ομάδας, αλάρωμα. Σάββατο ρεπό, Κυριακή να κάνει δοκιμή. Σε μια προπόνηση βάζουν δίδυμα οι προπονητές συνήθως. Θεωρώ ότι.
0: Δεν λέω πλην του Κάγκουα, δεν λέω ότι είναι ότι κάποιοι από αυτούς που, πώς το λένε, που παίξανε με την Μπράνδια παίξουν. Δηλαδή θέλω να πω. Κάποιοι από αυτούς, τι περιμένω. Περιμένω κάποιοι που παίξαν λιγότερο με την Μπραν. Συγγνώμη, με την Μπραν πίσω πάω. Με τη Χράντετς να ξεκινήσουν σήμερα. Δηλαδή ο Αντίνο, ο Γιάνγκουσιτς ενδεχομένως. Δεν ξέρω.
1: Τον Κάγκουα το θεωρώ πολύ, πολύ, πολύ πιθανό.
0: Ναι. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν. Δεν ξέρω αν θα δώσει, αν θα επιβραβεύσει τον Ντέσσερς για τα γκολ και να του δώσει χρόνο από την αρχή. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είναι. Δεν ξέρω πόσα λεπτά έχει στα πόδια του. Κατάλαβες. Αλλά. Και αυτό δεν θα μου κάνει εντύπωση. Ναι. Πες μου.
1: Μια πιθανή δεκάδα που μπορούμε να πούμε με επιφύλαξη, γιατί ξαναλέω μια προπόνηση έχει γίνει. Είναι ο Πέτια κάτω από τα δοκάρια, ο Καλάμπρια με τον Κυριακό που το ιδίω ακριβώς. Να μια αλλαγή δηλαδή στο βαθμό και το καλά που είχε παίξει αλλαγή τεχνίδι και τη Χράτε. Ο Φαντρόγγελεν με τον Τεφράι στα στόπερ. Τα Χατ Κάγκουα με Καμαρά διεκδικεί θέση και ο Κοντούρης.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι Λιβάη Πετέι είναι το επικρατέστερο δίδυμο για την επίθεση.
0: Άρα όπως δηλαδή. Στην Τσεχία.
1: Ναι. Και διεκδικούν δύο θέσεις εξτρέμ, τρεις παίκτες, όπου τρεις παίκτες, Αντίνο, Ταμπόρδα, Γιάνγκουσιτς.
0: Ναι, τον Ταμπόρδα τον είδα πάρα πολύ κουρασμένο στο τέλος και ίσα στάθηκε για να μείνει στο γήπεδο. Δηλαδή,
1: πολύ.
0: Νομίζω αν κάποιος πάρει αναπνοές, ξέρω εγώ, θα είναι αυτός. Γιατί, εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση τώρα 31 Αυγούστου, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει 6 παιχνίδια, θέλω να πω, και το τελευταίο του ήταν και πολύ. Πολύ απαιτητικό, δηλαδή παράταση.
1: Ήταν μάλλον το Ταμπόρδα που είπες, θα πω να θυμίσεις την παράταση. Και το Παναθηναϊκό την παράταση έπαιζε με 10, δηλαδή το Ταμπόρδα τον έδωσε απλά περπατούσε.
0: Ναι,
1: το πάλευε και ήταν και συγκινητικός, δηλαδή είχε και ένα κόπτιμο. Το πάλευε, αλλά δεν μπορούσε, επειδή μου το καταλάβαινες ότι δεν. Αν είχε αλλαγή ο Παναθηναϊκός θα γινόταν. Έχει λογική αυτό που λέει. Απλά από την άλλη, ο Νίστρουπ θέλει, το κάνουν πολλοί προπονητές αυτό, θέλει αρκετές φορές το κομμάτι της ανάπτυξης, το κομμάτι του build-up, να αναπτύσσει το Παναθηναϊκό με τριάδα πίσω. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, παράδειγμα, ο Κυριακόπουλος να παίρνει όλη την πλευρά και σε αυτή την περίπτωση το εξτρέμ να κλείνει. Το είδαμε αυτό να το κάνει στη Τσεχία, στο Greek, τέλος πάντων, αυτή την κίνηση τακτικής, ο Ταμπόρδα όταν παίζει εκεί μπορεί να το κάνει. Και δεν είναι εξτρέμ, οπότε κλείνει και δίνει την πλευρά στο back. Θα δούμε. Αν τελικά το ξεκουράσει σήμερα ή όχι. Άρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν, αλλά όχι πολλές. Είναι στην αποστολή και ο Λούζα, αλλά το πώς έχει κάνει τον Παναθηναϊκό. Καλά καλά παραμαθαίνει την ομάδα, τους παίκτες και τα λοιπά, δεν είναι απλό. Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να ξεκινήσει με νίκη, θα έχει κόσμο. Έχουν πάρει δύο πακέτα εισιτηρίων από την Παναθηναϊκό, τα οποία έχουν δοθεί. Πιστεύω θα πάνε και άλλοι μεμονωμένοι, δηλαδή εγώ βλέπω 2.500. Από εκεί να είναι η φίλη του Παναθηναϊκού. Η Λιβαδιά είναι κοντινή, απόσταση, είναι πρεμιέρα, είναι καλός ο καιρός, οπότε όλα είναι ωραία για να κάνεις μια έτσι εκδρομή.
0: Κοντά στην Αθήνα, εντάξει.
1: Κοντά, ναι.
0: Είμαι ήσυχο, θέλω να πω, στο γήπεδο σε γενικές γραμμές δεν έχει τίποτα.
1: Ναι. Όχι.
0: Εντάξει, είναι ξέρεις, από τα ταξίδια τα οποία γίνονται, να πούμε. Και,
1: γίνονται,
0: και έχει και καλή παράδοση στη Λιβαδιά ο Παναθηναϊκός, εύκολα ή δύσκολα. Κερδίζει να πούμε.
1: Κερδίζει.
0: Και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Παίζει και αυτό ρόλο. Το θέμα είναι να κερδίσει, να έχει μια νικηφόρα πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει καιρό να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα. Τιμή το πέρυσι, τιμή το Λεβαδιακό Σκυλοφόρο, αν θυμάστε το 1-1.
0: Πάλι μετά από αναβολή.
1: Με κυφίστηκε και όχι.
0: Είχε γίνει αναβολή του παιχνιδιού με τον Όφη και παίζει με τον Λεβαδιακό. Και παίζει με τον Λεβαδιακό πρεμιέρα.
1: Σκυλοφόρο, ναι, δεύτερο. Το πέρσι ήταν με τον Αστέρα, αν θυμάμαι καλά, στο ΆΚΑ που εκεί ο Παναθηναϊκός είχε γκέλα, το περίφημο τείχος του Σιδηρόπουλα.
0: Ναι.
1: Γενικώς για μια ομάδα, για έναν οργανισμό όπως είναι ο Παναθηναϊκός, που είναι κατά ψέματα έφραυτο ψυχολογικά, τα 16 χρόνια, όλα αυτή η ιστορία κτλ. Το να κυνηγάς δεν είναι το καλύτερο πράγμα, όχι ότι κάτι κρίνεται τώρα προς Θεού. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει καλά ο Παναθηναϊκός, πρέπει να έχει μια νικηφόρα πρεμιέρα. Έτσι το βλέπουν προφανώς όλη την ομάδα. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι, γιατί είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Παναθηναϊκός και ταξίδι. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό.
0: Εντάξει, είχε μια μέρα παραπάνω όμως σε σχέση με τους άλλους. Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο.
1: Είχε.
0: Η παραπάνω
1: είχε
0: μέρα,
1: παραπάνω.
0: Δηλαδή, ναι. Μια μέρα παραπάνω, λίγο rotation λέγω. Ένας Λεβαδιακός που στην πρεμιέρα δεν υπήρχε με τον ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να είναι σούπερ βελτιωμένος για να κάνει αποτέλεσμα. Όλα μου φαίνονται εξής. Δεν λέω ότι θα είναι περίπατος, ένας περίπατος στη Λεβαδιά, αλλά μου φαίνεται ότι όλο αυτό συγκυριακά είναι καλό για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, σαν συνθήκη, ας πούμε, το αγοράζεις. Ας πούμε. Θα το δούμε.
1: Ναι, ναι, όντως, σαν συνθήκη το αγοράζεις, θα το δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι, ναι.
1: Πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, και πώς θα είναι και ο Λεβαδιακός. Γιατί, εντάξει, ο Λεβαδιακός θα θελήσει μετά τη βαριά ήττα στην Πρεμιέρα, για αυτό να βγάλει μια αντίδραση.
0: Ναι, ναι.
1: Με το επίπεδο του, προφανώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα.
0: Το θέμα είναι πόση αντίδραση μπορεί να βγάλει. Δηλαδή, αυτό που είδα εγώ στην Πρεμιέρα ήταν λίγο σαν το φάντασμα του Λεβαδιακού σε σχέση με ό,τι είχα συνηθίσει πέρσι. Δηλαδή, και λείπουν και,
1: και
0: παίχτες, έτσι. Ναι, και νέος προπονητής. Ναι, και
1: προσπαθώ να βρουν και αυτή τώρα μια νέα κατάσταση.
0: Ναι. Για να δω. Καμιά φορά αυτές οι ομάδες, ξέρεις, αντιδρούν και όλα, γίνονται, μπορεί να γίνει να μπλέξει το πράγμα.
1: Το θέμα είναι να είναι σοβαρό στον Παναθηναϊκό, που θα ζητήσει και να πει ότι εμένα σήμερα μοιάζει μόνο το αποτέλεσμα, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
0: Έγινε. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι Μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του να είμαι τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις για τα χαφ. Δεν επιβεβαιώνεται τα περί πρόταση στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Γκασαμά. Πρεμιέρα σήμερα στη Στίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό για τη δεύτερη αγωνιστική. Σέντρα στις 7.30 μετάδοση από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόπτω της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και μένει εκτός δωδεκάδας, ενώ στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη επανέρχεται ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη στον αγώνα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με το Λεβαδιακό, προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κανονικά στη League Face της διοργάνωσης η Βιωτή, δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει η ομάδα της Τρίπολης. Ικανοποίηση για το 2-2 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της Στοίχημαν Super League μετά τον νικηφόρο πέρασμα από την Τρίπολη. Για συμφωνία Σάντος και Ροντινέη γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευσή του από τους Πειραιώτες για να ολοκληρωθεί το deal. Διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Πουέρτα και Βάργκας, είπα. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά κάνουν στην ΑΕΚ. Σε αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Χαμόγελα στον Άρη για τα θετικά αποτελέσματα στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σε εξετάσεις αναμένεται να υποβληθεί εντός της ημέρας ο Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Άρθουρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια του Eurosport. Τη στήριξη της προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά, το μήνυμα των Βεσφαλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου μέσο επιθετικού στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Παίκτης της Ρώμα είναι και επίσημα ο Μάρτεν Ντερούν, η Τζαλορώση αντίπαλη της ΑΕΚ. Στη League Face του Champions League έκανα δικό του τον 35χρονο Ολλανδό αμυντικό χάφ από την Αταλάντα έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεν έχω δει μηνύματα. Να δω τώρα. Να δω τώρα. Λοιπόν. Για τον Ουνάη ρώτησα. Νομίζω ήταν επεξηγηματικός αρκετά ο Διονύσης. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα. Πολύ Ουνάη είπαμε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν έχει τίποτα φοβερό και τρομερό. Δηλαδή, πάπια με τα γραφικά ρωτάτε για να ρωτήσουμε το. Πώς το λένε, τον Νικολακόπουλο. Γενικώς διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με το τι μπορεί να γίνει στη Λιβαδιά. Επισημάνσεις στο Διονύση ότι αν δεν κερδίσει θα έχει μουρμούρα. Αυτά.

Ο Νίκος Αθανασίου δεν άλλαξε σταθμό, άλλαξε ώρα. Θα βγαίνει στους προηγούμενους. Έτσι. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Δεν έγινε κάτι. Εδώ δεν αλλάξαμε. Επίσης, ο Διονύσης σας δίνει μια άλλη δυνατότητα εσάς στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, ειδικά να τον ρωτάτε μετά διευκρινιστικά για ό,τι έχει πει εδώ πέρα για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Γιατί θυμίζω ότι μεσημέρι, στις 2 για την ακρίβεια, 2 και κάτι, έρχονται ο Διονύσης με τον Αντίπα και τον κύριο Χονορθήμιο.

Λοιπόν, για το σταδίο της Λάτσιο δεν λες τίποτα άλλη. Δεν λέω τίποτα για να μην τη ματιά σου, γιατί κάνει πράγματα τα οποία είναι πέρα από την οποιαδήποτε λογική. Δηλαδή, αν μου έλεγες στην αρχή της χρονιάς ότι η Λάτσιο θα ξεκινήσει με 2-2, θα σου λέγα τι ναρκωτικά παίρνεις, θέλω κι εγώ. Και αν καλά ο Μανδάς, ένα παιδί για το οποίο δεν μιλάμε πολύ, γιατί εντάξει, κάνουν οι άλλοι φέτος εντυπωσιακά πράγματα, αν το συζητάω, Premier League, ο Τζόλης, τα παιδιά της Ντόρτμουντ, το Τζολάκης, γενικά οι Έλληνες του εξωτερικού κάνουν σπουδαίο ξεκίνημα, ο Παυλίδης που έχει βάλει να τσουβάλει γκολ, ο Ιωαννίδης που έπαιξε καλύτερα, υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή και για τον Βαγιανίδη και για... Υπάρχει λίγο μεγαλύτερη προσοχή από ότι για τον Μανδά γενικότερα, θέλω να πω, ο οποίος όμως έχει δύο παιχνίδια στα οποία έχει κρατήσει το 0 και είναι ένας από τους βασικούς λόγους που η Λάτσιο έκανε αυτό το 2-2, αλλά με παρασύρετε τώρα και μίλησα και θα αρχίσει καμιά κατηφόρα και θα βρίζω μετά. Λοιπόν, σήμερα παίζει και η Ρώμα, θυμίζω, που και αυτή έχει ξεκινήσει με όνειρα τρομερά και φοβερά. Να κάνει πρωταθλητισμό. Λοιπόν, την Τσέλσι που με ρωτάει ένας φίλος εδώ πέρα δεν την είδα. Είδα μόνο τα γκολ. Δεν είναι. Δεν έχω γνώμη. Για ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο έχει ξεκινήσει με πολλά γκολ, θέλω να πω. Για την ακρίβεια, μπορεί να είναι και η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο τύπου Λεβερκούζεν, ας πούμε. Λίγο, ξέρω εγώ, να βάλουμε ένα παραπάνω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το όσα πάνε και όσα έρθουν. Δεν υπάρχει. Είναι μια κουταμάρα σαν έκφραση. Αλλά ας τους δώσουμε λίγο χρόνο και θα την δούμε και αυτή κάποια στιγμή. Και όσα έρθουν. Δεν υπάρχει. Είναι μια κουταμάρα σαν έκφραση. Αλλά ας τους δώσουμε λίγο χρόνο και θα την δούμε και αυτή κάποια στιγμή.

0: από το, από αυτό που περιμέναμε, μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο γκρίνια εκεί, έτσι να το πούμε. Πολλές φορές τα καλοκαίρια με γκρίνια φέρνουν χειμώνες με χαμόγελα, αλλά δεν κανόνας. Αλλιώς θα γκρίνιαζαν όλοι καλοκαιριάτικα και θα είχαν βρει τον κόλπο, ας πούμε, να είναι φοβερή και τρομερή στη διάρκεια της χρονιάς. Αλλά έχουν υπάρξει γενικώς ιστορίες από εκείνα τα χρόνια τα παλιά που ο Φίλαθλος είχε βγει κάποτε με πρωτοσέλιδο, πέταξε λευκή πετσέτα ο Βαρτινογιάννης γιατί πήρε προπονητή τον Κυράστα και μετά ο Παναθηναϊκός έπαιζε μπαλάρα. Το έχω αυτό να το λέω. Δηλαδή, ότι όταν γκρινιάζεις, πολλές φορές, ας πούμε, μετά η πραγματικότητα σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο νούμερο για την γκρινιάζεις. Εντάξει, καλύτερα. Καλύτερα να γκρινιάζεις και μετά η ομάδα σου να πεις μπάλα. Πάνε χαίρεσαι ασταμάτητα και μετά να αναρωτιέσαι τι έγινε. Το Ελλάδα-Ισπανία το βλέπεις. Δεν έχω καλό προαίσθημα, να πω την αλήθεια. Δεν έχω καλό προαίσθημα. Δηλαδή η εθνική μας ζορίζεται πάρα πολύ να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Θα παίξει άμυνα και όλα τα γνωστά. Αλλά δεν βλέπω μεγάλη προκοπή εγώ στο μοντέρνο μπάσκετ με αυτή την συνταγή, η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι και υποχρεωτική, γιατί δεν είναι ότι έχουμε τίποτα σκόρερ και τίποτα χεράδες φοβερούς και δεν τους χρησιμοποιεί ο Σπανούλης. Γίνεται λίγο έτσι μονόδρομος. Και ο μονόδρομος είναι πάντοτε θεματάκι, ας πούμε. Αν βρεις κανέναν να έρχεται από την άλλη πλευρά, μπερδεύεις. Και παράνομα να έχει μπει ο άλλος που λέει. Ο λόγος μπερδεύεις. Θεωρείς ότι είναι προϊόν υποτίμησης, λέει ένας φίλος, της Κηφισιάς, η ισοπαλία της ΑΕΚ, η κούραση του μυαλού με τη Λεύσκη, τις συζητήσεις για την κλήρωση κτλ. Κτλ. Θεωρώ ότι είναι κυρίως ζήτημα μυαλού. Ζήτημα μυαλού. Είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα, να διαχειριστείς μια τέτοια χρονιά, διότι ό,τι και να λέμε για ένα ποδοσφαιριστή, το παιχνίδι στο Champions League και το παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι διαφορετικά πράγματα και δεν έχει να κάνει με κόπωση. Έχει να κάνει με το μυαλό, έχει να κάνει με την προσέγγιση του παιχνιδιού. Είναι ζόρι. Δηλαδή, και είναι ζόρι και το match πριν από το παιχνίδι του Champions League, να το ξέρετε. Δηλαδή, θα παίξει ΑΕΚ με την ΛΑΣΚ. Δεν θυμάμαι ποιον παίζει πριν από το match με την ΛΑΣΚ. Δεν το έχω το πρόγραμμα μπροστά μου. Θα είναι πολύ δύσκολο το μυαλό όλων να είναι στον αντίπαλο και να μην είναι στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ. Δηλαδή, θα πάνε και εκεί στη λογική, άντε να μπούμε μέσα να το καθαρίσουμε. Και αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει, είτε γιατί κάτι δεν πάει καλά, είτε γιατί ο αντίπαλος σε πιάνει από το λαιμό, όπως έκανε και η Φυσιά χτες, που στην αρχή, ειδικά το πρώτο δεκάλεπτο, είναι τρομερό το δεκάλεπτο της Κηφισιάς. Δηλαδή, αν βλέπεις το μάτς και δεν ξέρεις ποιος παίζει Champions League, νομίζεις παίζει και Κηφισιά. Λοιπόν, είναι δύσκολη ιστορία. Ήρθε βέβαια νωρίς στο στραβοπάτημα και είναι και λίγο καμπανάκι συναγερμού, αλλά. Πώς σου φαίνεται η αντιδιαστολή της Πέμπτης που εξύψωνε στην ΑΕΚ με την σημερινή αποκαθήλωση? Εγώ ΑΕΚ είμαι και τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, τι να πω τώρα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα δεν υπήρξε καμία εξύψωση της ΑΕΚ την Πέμπτη. Επισημάναμε ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Αν διαφωνήσω ότι έπαιξε καλά, τι να πω. Και δεν υπήρξε και καμία αποκαθήλωση. Θέλω να πω ότι ένα τέτοιο παιχνίδι εν τέλει δεν είναι έκπληξη. Είναι δύσκολο να το περιμένεις, το καταλαβαίνω. Περιμένεις ότι θα παίξει κάπως καλύτερα η ΑΕΚ και κυρίως μπέρδευε πάρα πολύ το όποιο προγνωστικό, το γεγονός ότι δεν είχαμε δει καθόλου την Κηφισιά. Εγώ δεν ήξερα την Κηφισιά. Η Κηφισιά έχει μερικούς από τους παλιούς της ήρωες, τον Μπόμπο π.χ., που είναι από τα καλύτερα χάφη που υπάρχουν στο πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη, έχει και κάποιους καινούριους παίκτες οι οποίοι δείξανε ενδιαφέροντα πράγματα. Ο Μπένι, ας πούμε, που σοφάρισε, δεν είναι καινούριος. Έπαιζε και πέρσι. Αλλά λόγω του ότι έφυγαν ο Τετέι και ο Παντελίδης, έπεσε και η Φυσιά σε εκείνη τη μαύρη περίοδο, δεν την είχαμε πάρει είδηση πόσο καλός είναι. Είχε βάλει ένα γκολ πέρσι με τον Πανσεραϊκό, πολύ χρήσιμο για την Κηφισιά. Ήταν το γκολ της παραμονής της κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων. Πάμε στον Νικολακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας

0: live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Έχουμε τον κύριο Κώστα μας. Όχι ακόμα. Σε ένα λεπτό λέει. Σε ένα λεπτό, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις, τρέχουν τα μεταγραφικά. Κόσμος πάει και έρχεται. Γενικώς είναι, είδατε, έφυγε ο Ροντινέη, έτσι. Ήρθε ο Πίτερσεν με μια διαδικασία που δεν έχει ξανάρθει παίχτης, έτσι. Δηλαδή ήρθε, ήταν σαν να έφυγε, γύρισε και υπέγραψε. Και πάλι καλά λέω για τον Ολυμπιακό ότι υπέγραψε ο Νορβηγός, γιατί αν η εναλλακτική του ήταν τον Ντό, δεν ξέρω. Δηλαδή ένα μπακ, ένα 65 σε μια άμυνα τετράδας, να κάσει το σταυρό σου, δηλαδή πραγματικά, για το τι, πώς μπορεί, ας πούμε, να αμυνθεί ομάδα. Δεν ξέρω. Είναι, εντάξει, είναι θεαματικό στον Ντό, το καταλαβαίνω, γιατί μπουκάρει, ας πούμε, σεντράρει, αλλά το ξαναλέω, δύσκολος πολύ, ρε παιδί μου, στην άμυνα, δύσκολος πολύ. Ενώ εδώ θα έχεις ένα παιδί δυνατό, ψηλό, πολύ γαλέφαντος, δυο πόδια, ακεφάλι. Τον έχουμε τον Κώστα. Καλώς τον, καλώς τον.
1: Έλα, Αντώνη, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε.
0: Ναι, άρα.
1: Α, είναι μια εβδομάδα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά με το φινάλε των μεταγραφών. Mm-hmm. Αλλά νομίζω θα είναι πολύ ωραίο το φινάλε. Και ότι θα ενισχυθεί πραγματικά ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πλευράς του ιδιοκτήτου του Ολυμπιακού, και νομίζω ότι όταν μπαίνουν πάνω στο τραπέζι, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί παρά να υπάρξουν καλές λύσεις, Αντώνη. Mm-hmm. Είναι εκείνο μυστικό ότι ο μεγάλος στόχος είναι να έρθει ο Πουέρτα, ο Κολομβιάνος, διεθνής. Εργάζονται πυρετοδός για αυτό το πράγμα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Και εγώ είπα την άποψή μου από χτες, ότι πιστεύω ότι είναι μια μεταγραφή την οποία θα την καταφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, με το δίκιο του, μετά από τόσα που έχουν γίνει φέτος ανατροπές κλπ, αλλά και επειδή πάνω απ' όλα είναι μια περίπτωση εξαιρετικά δύσκολη, μιλάμε για 16 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορεί να είναι και είναι ρήτρα, μπορεί να είναι και μετρητά.
0: Ναι. Μπορεί, ξέρω εγώ.
1: Είναι πολλά. Είναι ένας παίκτης που τον θέλουν πολλές ομάδες. Δηλαδή με τέτοιο καταπληκτικό μουντιάλ που πήγε και έκανε το καλοκαίρι. Οπότε ο Ολυμπιακός, λογικό είναι και από την πλευρά του να θέλει να φυλάξει τα νότα του, να μην δημιουργούνται προσδοκίες και τελικά να μην γίνει μια μεταγραφή και παραπονιέται ο κόσμος, ξέρω εγώ. Και όλοι δίκιο έχουμε, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω πως όταν γίνεται μια τόσο μεγάλη προσπάθεια που κάνει εδώ και πολύ καιρό ο Ολυμπιακός για αυτό το παίχτη, πιστεύω θα τα καταφέρει. Εντάξει, όταν βάλει ένα στόχο, το παρελθόν μας έχει δείξει ότι τα καταφέρει. Εξτρέμ, πρώτη επιλογή, νομίζω παραμένει στη λίστα ο Βάργκας, και εκεί γίνονται συζητήσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα εκεί τι θα γίνει.
0: Εκεί τα πάντα, στο ότι δεν έπαιξε με τη Σεβίλη, κάτι σημαίνει.
1: Με τη Σεβίλη δεν παίζει εδώ και 2-3 αγώνες.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, δεν παίζει.
0: Ούτε τώρα.
1: Ούτε τώρα έπαιξε.
0: Και από ό,τι είδα, αυτούς παίξανε, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και... Δεν έχουν τίποτα φοβερούς παίκτες, ας πούμε, για να τον αφήσουν
1: έξω. Είναι ξεκάθαρα υποπαραχώρηση, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός τον διαπραγματεύεται, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα δεν έχει βρει άκρη, γιατί θέλει και ο Ολυμπιακός να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία, αν μπορέσει να την κάνει. όπως και να το κάνουμε, είναι τώρα δίνεις 12 εκατομμύρια, δεν είναι και λίγα λεφτά. Και οι άλλοι να σου ζητάνε 14-15, ξέρω εγώ. Οκ, είναι πολύ καλός παίκτης ο Βάργκας. Γι' αυτό άλλωστε και ο Ολυμπιακός ταλαιπωρείται τόσο καιρό να τον πάρει. Αλλά είναι και 28 ετών. Και όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και τέλος πάντων, ας περιμένουμε τώρα το... Πάγαμε το Γάιδαρο, η ουρά έχει μείνει, η Αντώνη, δύο μέρες είναι. Τετάρτη μεσάνυχτα, μέχρι τις 2 η ώρα, δεν ξέρω πότε είναι Πέμπτη, ξημερώματα μετά τα μεσάνυχτα. Μία-δύο ώρες μετά, εκεί κλείνει η τέτοια, οπότε η λογική λέει ότι...
0: Πάσα να σου πω το καλύτερο για τον Ολυμπιακό ποιο είναι.
1: Για πες.
0: Ότι τελειώνει η περίοδος των μεταγραφών. Ρε παιδί μου, θα καταλήξουν με κάποιους παίκτες, θα τους πάρει αυτός ο Χριστιανός που είναι προπονητής, θα προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα και θα δούμε τι είναι όλο αυτό. Εδώ τώρα παίζουν παίκτες που λες, μπορεί να φύγει, έχει πρόταση για τον άλλο, θα έρθει εκείνος, θα έρθουν κάποιοι οι οποίοι θα κάνουν παπάδες. Αυτοί που είναι τώρα παίζουν γιατί δεν ήρθαν οι άλλοι. Τέτοιο μπλέξιμο δηλαδή. Εντάξει, δεν μόνο στο Ολυμπιακό. Δεν μόνο στο Ολυμπιακό. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή, στον Ολυμπιακό λέω περισσότερο, αλλά βλέπω ότι, πρόσεξε το, ο Παναθηναϊκός λέει περιμένει δύο παίχτες. Ο ΠΑΟΚ περιμένει και αυτός δεν ξέρω και εγώ πώς. Ο Ολυμπιακός περιμένει επίσης. Δηλαδή, και άμα δεις, δεν υπάρχει ρεσί ομάδα στον κόσμο άλλη πλην των ελληνικών που έχει πάρει, η ΑΕΚ φέτος έχει κάνει 6 μεταγραφές. 6 μεταγραφές, έχει πάρει 6 παίκτες, οι οποίοι δυνητικά είναι... Για τη βασική της 11. Είναι η λιγότερη. Λέει ο Παναθηναϊκός υπάρχει 12-13, ο Ολυμπιακός 14, νομίζω δεν υπάρχει κανένα. Ο ΠΑΟΚ 8-9 και λένε ακόμα θέλουμε κι άλλους. Και αναρωτιόμαστε γιατί, ας πούμε, δηλαδή στην Τρίπολη ο Ολυμπιακός για μένα έμοιαζε να κάνει προετοιμασία. Το πρώτο παιχνίδι με το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση.
1: Ήταν ένα παιχνίδι που αν μπορούσες να μείνεις ευχαριστημένος, μπορεί να είσαι μόνο από το τελευταίο. Τέταρτο του πρώτου μικρόνου και το πρώτο τέταρτο του δεύτερου. Αυτά τα 30 λεπτά επεκτείνονται.
0: Το
1: υπόλοιπο διάστημα δεν ήταν καθόλου πιστικός. Μπορούσε βέβαια να βάλει και 2-3 γκολ στο τέλος του παιχνιδιού. Αλλά
0: γιατί πήρε ένα ρίσκο ο Αστέρας και βγήκε λίγο πιο μπροστά. Μπορούσε να βάλει γκολ και ο Αστέρας όμως. Ο Αστέρας έχει 2-3 φάσεις.
1: Αυτό πήγα να πω. Εξίσου θα μπορούσε και ο Αστέρας να βάλει γκολ. Είχε τουλάχιστον 3 ευκαιρίες και ο Αστέρας. Δεν ήταν πιστικό ο Ολυμπιακός, αλλά
0: μα δεν θα,
1: από την άλλη...
0: Βρε Κώστα, με 9 παίκτες καινούριους...
1: Μιλάμε με 5 βασικούς και 4 αλλαγές να είναι καινούργιοι παίκτες.
0: 9 παίκτες,
1: Ο Φρόιλερ τώρα σιγά-σιγά, ας πούμε, κάνει ο άνθρωπος μετά από προετοιμασία... Δεν έκανε προετοιμασία καθόλου ο Φρόιλερ.
0: Ναι.
1: Και είδες, μπήκε μέσα και έκανε μία ασίστ, ας πούμε...
0: Και μετά έβαλε και τις φωνές στο... Έβαλε και τις φωνές...
1: Ήταν παρεβάλλε αυτό το γκολ. Έπρεπε να το κάνει.
0: Καλά το έκανε του μικρού. Δηλαδή βάλε γκολ, φίλε. Θα μπορούσε να βάλει ο Φρόιλερ και το δίνει για να το.
1: Ναι, να πάρει.
0: Να το σιγουρέψει.
1: Και αυτό ήταν ωραίο να πάρει ψυχολογία ο μικρός και αυτά. Γιατί περιμένει πολλά Ολυμπιακός από τον Γκονζάλες. Παρότι είναι μικρός, για center forward δηλαδή, δεν ξέρει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βλέπουμε ότι ο Ελκαμπή έχει. Παρατεταμένο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά θέμα. Εσύ που τα κοιτάς αυτά, ο Ελκαμπή, μία χρονιά έχει ξεκινήσει βάζοντας γκολ πολλά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη. Δηλαδή, αργεί να πάρει μπροστά.
1: Από το Φλεβάριο γίνεται.
0: Αυτό είναι ότι τον τρώει τον Ελκαμπή η συζήτηση με τα περσινά. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι διαφορετικός ο Ελκαμπή από αυτό που ήταν πέρσι την αντίστοιχη περίοδο. Ούτε πρόπερσι. Το ίδιο πράγμα κάνει κάθε χρόνο. Πέρσι, θυμάσαι, έχει βάλει ένα γκολ ο Ελκαμπή στην αρχή της χρονιάς στο 5-0 το Ολυμπιακό με τον Πανσεραϊκό. Αν κέρδιζε 5-0 ο Ολυμπιακός στον Αστέρα Τρίπολης, θα έχει βάλει και στην Τρίπολη γκολ. Δηλαδή, είναι ότι σκοράρει λίγο ο Ολυμπιακός και αυτό είναι ένα θέμα, γιατί όταν σκοράρεις λίγο, περιμένεις από τον παίκτη.
1: Σκοράρει λίγο. Ακόμα κάνει 3 γκολ σε κάθε μάτσε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι η κότα και
1: τα
0: αυγό.
1: Είναι
0: η κότα και τα αυγό. Κατάλαβες.
1: Το ίδιο δεν είναι με το Ατρόμητο. Το γκολ έχασε.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Με την Αϊμέγκεν έβαλε γκολ. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει 15 γκολ και δεν έχει σκοράρει ο Ελκαμπή. 4 έχει βάλει και βάλει το 1.
1: Το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: 3 έχει βάλει, ούτε καν
1: 4. Εδώ και 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είναι, πώς το λένε, φτιαγμένο για να δίνει ευκαιρίες στο center for.
0: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να αλλάξει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή δεν γίνεται να περιμένεις ότι θα βάλει 35 γκολ στο center for, ας πούμε.
1: Τι 35.
0: 18 βάζει.
1: Να βάλουμε εδώ, δεν
0: είναι.
1: Είναι 7 μήνες αυτό το πράγμα. Είναι 7 μήνες. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι...
0: Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αν δεν είχε προηγηθεί το περσινό του διάστημα,
1: ευτυχώς,
0: ο Ελκαμπή θα ήταν όπως είναι κάθε χρόνο τέτοιο καιρό. Μια χρονιά, την πρώτη χρονιά που ήρθε, πρώμε τη Λίμπαρ, είχε βάλει 6-7 γκολ, ας πούμε. Μια χρονιά, πρώμε τη Λίμπαρ. Τις επόμενες χρονιές, στην αρχή είναι λίγο δίζελ. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι. Η ουσία είναι ότι προσπαθεί τώρα ο προπονητής να το φτιάξει αυτό το πράγμα, να μην περιμένει μόνο από τον Ελκαμπή, βάζοντας τον Ζώτα που είναι ένας παίκτης που και αυτός το μυρίζεται τον γκολ. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Έτσι παίζει ο Ολυμπιακός για να φτιάξει ευκαιρίες στο center for. Αν είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Ελκαμπή. Αλλά βλέπεις ο Γκονζάλες που μπήκε, σε αυτόν κατέληγαν οι φάσεις. Τον Γκονζάλες κατέληγαν όλες οι φάσεις. Αν είδες και μια άλλη που ήταν offside, τον Ικνίδη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό γίνεται και λίγο. Όταν παίζει έξω δεξιά ο Τσικίνιο, θα καταλήξουν οι φάσεις του Τσικίνιο, ξέρω εγώ. Λίγο δύσκολο μου φαίνεται.
1: Έξω δεξιά.
0: Έξω δεξιά έπαιζε ο Τσικίνιο χτες. Ναι, θέλω να σου πω, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, σε άλλες ομάδες δεν βάζει γκολ μόνο σέντερφορ. Σε άλλες ομάδες παίζουν ένα ποδόσφαιρο λίγο πιο. Λίγο πιο πιπεράτο, ας πούμε.
1: Ναι. Για τον Ολυμπιακό.
0: Να αλλάξει λίγο.
1: Τώρα, αυτό παίζει τώρα. Βλέπεις, του βγάλε μία πάσα χθες 30 μέτρα καταπληκτική ο Τσικίνιο, παρεπιπτόντος, το βγάζει πάτσα με τον τερματοφύλακα, πάλι πάνω στον τερματοφύλακα. Ούτε καν γωνία. Δεν πάει ούτε γωνία η μπάλα. Πάνω στον τερματοφύλακα. Αυτό έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Μακάρι να πάνε όλα.
0: Άντε
1: καλά,
0: να δούμε τι θα γίνει με τους Πουέρτα και με όλους αυτούς.
1: Και το Ροντινέι να αποχωρήσει λογικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και να δούμε αν θα. Που λογικά πρέπει να καλυφθεί το κενό του κιόλας με κάποιον παίχτη.
0: Δηλαδή να έρθει κι άλλος εκτός του Πέτερσεν.
1: Ο Πέτερσεν ήρθε για να καλύψει τον κύριο Δουμαθέο, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Αντώνη.
0: Εντάξει, υπάρχει και ο Σάλιαγκας, θέλω να πω. Και...
1: Έφυγε ο Μαθαίο, ήρθε ο Πέτερσεν. Τώρα φεύγει ο Ροντινέι, δεν πρέπει να έρθει ένας παίκτης. Αυτό λέει, είναι λογική τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, μπορεί και να βάλει και κανένα δικαιωμά του. Δεν μας δώσει λογαριασμό. Αλλά λέμε τώρα ότι...
0: Εντάξει.
1: Ότι η λογική λέει αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να καλυφθεί αυτό το κενό. Εκτός κι αν... επειδή θα πάρει έναν εξτρέμ Ολυμπιακός, αποφασίσει να πάει με τον καινούριο εξτρέμ, το Ζέλσον 2, το Ρόκα 3 και έχοντας και τους περιφερειακούς.
0: Και το Φορτούνι, ο οποίος παίζει εκεί.
1: Ναι, Τσικίνιο, Φορτούνι που παίζουν περιφερειακά, το Ζώτα. Το Ζώτα εξτρέμ τον βάζει. Να θυμίσουμε σε δύο παιχνίδια που τον έχει βάλει βασικό και στα δύο εξτρέμ τον είχε.
0: Ναι, έτσι ξεκινάει και μετά βέβαια. Τρυπώνια.
1: Βέβαια, γιατί βλέπει ότι δεν τραβάει το πράγμα με τον Τζικίνιο πίσω από το Center Four και έβαλε το Ζώτα και μέσα σε 13 λεπτά δικαιώθηκε η επιλογή του κιόλας με το που έκανε την εσωτερική αυτή αλλαγή, βάλει γκολ Ζώτα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το κάνει και έτσι. Μπορεί να πάει με Σάλιακα Πέντερσεν δεξιμπακ. Δύο σου λέει έχω και να πάω με τους υπόλοιπους. Αλλά μου φαίνεται ότι κανονικά και όλη αυτή η κινητικότητα που υπήρξε περί Ντοντό, Μπελκάλι κλπ. Κάτι λέει φαντάζομαι.
0: Για
1: κάτι λέει. Τώρα για μπορεί και να μην το βρεις αυτό που θέλει. Mm-hmm. Α δούμε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είπαμε να πάμε για την ουρά.
0: Άντε να δούμε. Τα λέμε.
1: Άντε Αντώνη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
5: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
6: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή. Μαχητές!
7: Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή!
6: Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters. Και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Warm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
11: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
12: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή είμαι.
13: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
11: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
13: Από πότε?
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
11: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
13: Πάντα με το δικό μας στυλ.
14: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλλας. Συντονιστείτε.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέλω. Δηλαδή, λέει Ρεν ή Μασάλια για ταξίδι με τον Ολυμπιακό, λέει ένας φίλος. Πρώτα απ' όλα με φτιάχνει γιατί πιστεύει, ας πούμε, ότι έχω πάει και στις δύο πόλεις. Πράγμα που είναι αλήθεια. Λοιπόν, δεύτερον, γιατί μου κάνει μια ερώτηση η οποία δείχνει ότι σέβεται το γούστο μου, προκειμένου. Λοιπόν, δεν είναι θέμα γούστου. Η Μασάλια μακριά. Μακριά. Υπάρχει αδελφοποίηση με την ΑΕΚ. Έχει περίεργους οπαδούς. Θα γίνει ψιλοχαμούλης, είναι δεδομένο. Ρεν, άψογα και ωραία κουζίνα. Πολύ εντάξει για Σαββατοκύριακο που λένε, όχι για τίποτα περισσότερο, αλλά ωραία κουζίνα, πολιτισμένος κόσμος, μια χαρά ταξίδι.

Ο Λικαμπίλιανς φίλος φέτος δεν ξεκουράστηκε καθόλου, σκασμένος είναι, λέει ο Γιώργος για την ακρίβεια. Μπορεί να έχει και ένα πόντο. Δηλαδή έπαιξε κύπελο εθνών Αφρικής, έπαιξε πρωτάθλημα στη συνέχεια, μετά πήγε στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ δεν κουράστηκε βέβαια. Το ταξίδι ήταν το πιο κουραστικό πράγμα που έκανε. Εγώ λέω πάλι ότι ο Ελκαμπή δεν είχε καμιά διαφορά στα δύο προηγούμενα χρόνια στο ξεκίνημα της σεζόν. Όπως και τώρα, έτσι και τα προηγούμενα χρόνια, έχανε ευκαιριούλες, είχε κάποια θυματάκια στην αρχή, ήθελε λίγο χρόνο για να πάρει μπροστά. Έτσι λέω, θα δούμε. Απλώς μεγαλώνει η συζήτηση λόγω της περσινής σεζόν. Αλλά από την άλλη, είναι αυτό που έλεγα στον Νικολακόπουλο, θέλω να το εξηγήσω γιατί με τον Κώστα χάθηκαμε. Είναι λίγο το ποιος έκανε το αυγό που λένε με την κότα και το αυγό κτλ. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν μια ομάδα σκοράρει πολύ και ο Σέντερ Φόρτης θα σκοράρει. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη κέρδιζε 0-4, θα είχε βάλει γκολ ο Ελκαμπή. Έτσι όπως παίζει, προβλέπεται να συμβεί αυτό το πράγμα. Αν δεν βάλει γκολ, βέβαια, ο Σέντερ Φόρτης, πώς θα βάλει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός, και αυτό είναι ένα θέμα. Από την άλλη, όταν ο Ολυμπιακός έχει βάλει 3 γκολ σε 4 παιχνίδια. Δεν τα λες και πολλά. Πόσα να βάλει ο Ελκάμπη, πόσα περιμένεις δηλαδή στα 3 γκολ να βάλει ο Ελκάμπη, 5, δύσκολο. Επίσης για την αντικατάσταση του Ροντινέη έχω ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή λίστα. Δεν μπορεί να βάλεις κι άλλους παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήδη είναι δύσκολη η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, αν συνυπολογίσουν ότι μπορεί να έρθουν ένας δυο παίχτες ακόμα. Και μετά νομίζω ότι μπαίνουμε λίγο και σε μια διαδικασία υπερβολών. Δηλαδή, όχι στον Ολυμπιακό, γενικότερα. Δηλαδή, νομίζουν γενικά όλοι ότι με μεταγραφές μπορεί να κάνεις, ξέρω εγώ, τη Ρεάλ αύριο το πρωί. Δεν γίνονται έτσι ομάδες. Δηλαδή, δεν γίνεται μια ομάδα να έχει 3 δεξιά μπακ που να θέλουν να παίζουν και τα 3 δεξιά μπακ και όλοι να θέλουν να παίζουν. Δεν είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ τρελό αυτό. Ο Ολυμπιακός είχε πέρσει το Ροντινέη και τον Κωστίνια δεξιά. Φέτος θα έχει τον Πέτερσεν, από ό,τι βλέπω, και τον Σάλιακα. Εκτός αν γίνει καμιά ανατροπή της τελευταίας στιγμής και μείνει και ο Ροντινέη που μπορεί να βοηθήσει και πιο μπροστά, και όλα αυτά τα ξέρουμε, μην τα λέω πάλι. Δεν είναι καλύτερη. Δεν είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Είναι καλύτερη. Αλλά δεν νομίζω ότι ένα τρίτο δεξιμπακ είναι δηλαδή η λύση, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και δεν ξέρω και καμιά ομάδα στον κόσμο να έχει 3 δεξιά μπακ, ας πούμε, τα οποία να θέλουν να παίζουν και βασικοί όλοι. Και... γιατί και ο Σάλιακας, μην νομίζετε, στην Ελλάδα γύρισε για να παίξει βασικός, όχι για να είναι, πώς το λένε, μια πολυτέλεια, δεν ξέρω, να παίζει τα μάτς κεπέλου. Να πω, αν δεν σου κάνει, μην τον ταλαιπωρείς, ας πούμε. Αλλά στα δύο παιχνίδια που έχει παίξει, δεν ήταν κακός ο Σάλιακας. Χθες ήταν και από τους καλούς, νομίζω. Το θέμα είναι ότι δεν τελείωσε ούτε το ένα ούτε το άλλο μάτς. Και μάλιστα έγινε αλλαγή και νωρίς. Στο μάτς με την Αϊμέγγεν είχε ταλαιπωρηθεί από κάτι κράμπες. Στο χθεσινό παιχνίδι είχε μια διαθεσία, λέει, δεν κατάλαβα. Αλμάτι ή Φράιμπουργκ, λέει ένας φίλος, στην ίδια λογική. Στο Αλμάτι δεν έχω πάει, συγγνώμη. Αλλά έχω μια μπλούζα που μου έχει φέρει ένας φίλος και την οποία τη φοράω αυτή τη στιγμή. Είμαι ο μόνος άνθρωπος στην Ελλάδα που φοράει μπλούζα Αλμάτι. Είναι από τα... νομίζω θα το βάλω, ας πούμε, στο βιογραφικό μου. Αν με ρωτάς που θα πήγαινα ανάμεσα στο Αλμάτι και τη Φράιμπουργκ, στο Αλμάτι. Δηλαδή, να δω τι διάολο είναι αυτό το πράγμα. Η άλλη γερμανική πόλη θα είναι μια γερμανική πόλη. Θα έχει μια ωραία εκκλησία μεγάλη, μια πλατεία, δύο πλατείες, πολλές μπειραρίες, μεγάλους δρόμους. Σίγουρα θα έχει έναν λεωφορείοδρομο τρομερό. Εντάξει, αυτά τα ωραία. Γήπεδο, ναι.

0: Το άλλο αυτής της αγωνιστικής μέχρι τώρα, το άλλο χαρακτηριστικό, είναι ότι οι ομάδες οι οποίες στην πρεμιέρα ήταν στα μάτια μου κομμάτι απογοητευτικές, παίξανε αρκετά καλύτερα. Και αυτό δείχνει ότι απλώς στην πρεμιέρα δεν ήταν έτοιμες και ότι η διαφορά τους από τις ομάδες που είχαν παίξει κατά καλό καιρό ήταν μεγάλη και σημαντική, γιατί οι άλλοι ήταν προετοιμασμένοι για να παίξουν μάτς Ιούλιο-Αύγουστο, ενώ εδώ δεν ήταν έτσι ακριβώς το πράγμα. Ιούλιο-Αύγουστο νωρίς, γιατί και τώρα Αύγουστος είναι. Λοιπόν, αλλά είδα βελτιωμένο τον Ηρακλή, είδα βελτιωμένο τον Ατρόμητο, ο οποίος το πάλεψε το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο απλώς προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ο Ατρόμητος. Στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να σκοράρει και με τον Πνευμονίδη, εκεί που ο Μιχαηλίδης κάνει τη σωτήρια επέμβαση της αγωνιστικής. Θα μπορούσε να σκοράρει στο τέλος, ζητάει και ένα πέναλτι. Γενικά ήταν καλύτερος από ό,τι στο Καραϊσκάκη, που δεν είχε κάνει σούτ στο Καραϊσκάκη, θυμίζω. Λοιπόν, η Καλαμάτα λίγο με προβληματίζει, γιατί δεν έπαιξε άσχημα. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που χάνει χωρίς να παίξει άσχημα, και αυτό είναι καλό για ομάδα η οποία θέλει να μείνει στην κατηγορία και θέλει και πόντους και άλλα πολλά. Ο Βόλος με προβλημάτισε. Δεν ήταν καλός ούτε αυτή τη φορά. Βρέθηκε με παίχτη παραπάνω, πίεσε, πήρε την ισοπαλία, αλλά τον περίμενα πολύ πιο καλό. Και νομίζω ότι τον περίμενε και ο Αχιλλέας Μπέος πιο καλό, γιατί ο Αχιλλέας Μπέος, από όσο ξέρω, λέει ότι φέτος στόχος είναι η εξάδα. Και δεν έχει ξεκινήσει καλά για εξάδα. Και ο Αστέρας βέβαια βελτιωμένος σε σχέση με την Τρίπολη. Ο Αστέρας έχει θεματάκια στην άμυνα. Αυτό είδα στα δύο παιχνίδια. Μπροστά έχει κόσμο για να τη βρει την άκρη. Δηλαδή έχει παίκτες. Και έχει και έμπειρους και πιο νέους. Λένε όλοι για τον Παπακανέλο, γιατί λογικό, επειδή ανήκει στον Ολυμπιακό, τράβηξε τα βλέμματα. Ένα παιδί που έχει πολύ. Κουβαλάει έτσι πολύ αέρα στα πανιά του, που ήταν από τους πρωταγωνιστές στην κατάκτηση του Youth League κάποτε. Εντάξει, μακάρι να έχει την εξέλιξη που προβλέπουν οι ειδικοί. Αλλά έχει και άλλους ο Αστέρας που μπορεί να βοηθήσουν. Νομίζω ότι και ο Καλτσάς και ο Μακέντα, παίζοντας λιγότερο, θα βοηθήσουν στην χρονιά. Μ' είχε τρομάξει στο πρώτο παιχνίδι, γιατί είχε δεχτεί από τον Πανετολικό 3 γκολ, ενώ ο Πανετολικός είχε κάνει 4 φάσεις. Και με τον Ολυμπιακό υπέφερε λίγο στα μετόπισθεν, αλλά και αυτόν τον είδα λίγο βελτιωμένο. Στις ωραίες άχρηστες πληροφορίες της ημέρας είναι ότι το Φράιμπουργκ είναι η μοναδική πόλη στη Γερμανία που προτιμούν το κρασί από την μπύρα, λέει ένας φίλος. Ωραίο. ΠΑΟΚ λέει χειρότερο ρόστερ, αλλά βάζει τα πιο πολλά γκολ. Αλλά αυτό το συζητάει κανείς, γιατί δεν συμφέρει, γιατί στην Ελλάδα μόνο το ταμπούρι μετράει. Έχεις ένα δίκιο, φίλε. Δηλαδή, ιδεολογικά είμαστε με το ταμπούρι στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που ακούς στην Ελλάδα γενικά είναι ότι ξέρεις να κρατήσουμε πίσω και μετά κάποιο κόλπο θα γίνει. Αυτό είναι η μαγική συνταγή από τότε που ήμουν 6-7 χρονών, ας πούμε. Δεν είχα κάνει με το Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ απλά βρήκε μια χώρα με την κατάλληλη νοοτροπία, ας πούμε, και το απογείωσε. Όντως, το ταμπούρι το ιδεολογικά το γουστάρουμε. Αλλά όταν μια ομάδα σκοράρει, λύνει τα προβλήματά της. Ειδικά όταν μιλάμε για πρωτάθλημα. Τώρα Ευρώπη, αυτά, μεμονωμένα παιχνίδια, νοκάουτ, ξέρω εγώ, τελική, είναι άλλη ιστορία. Και επίσης, όντως, τα γκολ τα οποία μπαίνουν λίγα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τα δύο αυτά παιχνίδια στις δύο πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό που είχαμε σκορ πολλά με λίγα, 4-0, τα άλλα μάτς είναι εκεί γύρω-γύρω στο γκολ. Και ομάδες οι οποίες σκοράρουν, καταλαβαίνεις ότι θα φτάσουν στο στόχο τους, όποιος και είναι αυτός. Ο Πανετολικός δηλαδή είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease... Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη σιγά σιγά. Καλώς τον.
1: Καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
0: Μια χαρά.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά. Όσο καλά μπορεί να είμαι αυτόν τον καιρό, καλά είμαι, εντάξει.
1: Λοιπόν. Ναι, εντάξει, για μας μιλάμε, καταλαβαίνουμε και ξέρουμε. και προσευχόμαστε.
0: Ναι.
1: Να πάνε όλα καλά, εννοείται. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, και εμείς καλά δεν ξεκινήσαμε, να το πω έτσι, για εβδομάδα. Στα δευτερευούς σημασίας, έτσι, γιατί τώρα
0: ναι, ναι,
1: ήταν πολύ δευτερευούς σημασίας.
0: Στα επαγγελματικά μας.
1: Ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων, στα επαγγελματικά και για τον κόσμο που ασχολείται και ενδιαφέρεται με τις ομάδες τους. Δευτερευούς σημασίας είναι στη ζωή πράγματα αυτά, για να πω και τρίτα. Αλλά σίγουρα δεν πήγε καθόλου καλά, όχι απλά καλά, δεν πήγε καθόλου καλά το κομμάτι διαχείρισης μιας πολύ σημαντικής πρόκρισης του αντιπάλου και κατ' επέκταση του αγώνα του ίδιου από την αρχή του μέχρι και στα κομμάτια που έπρεπε να παρέμβει ο προπονητής. Ήταν η λέξη διαχείριση, δηλαδή είναι ένα κλειδί για όλη την εικόνα της ΑΕΚ, η οποία σε ό,τι αφορά στο μάτς με την Κυψιά γλίτωσε και το βαθμό. Για μένα αυτή είναι η εικόνα του μάτς. Όχι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί θα ήμουν παράλογος να το πω, από τη στιγμή που φτάνεις μέχρι το 97 και προηγείσαι. Εντάξει, προφανέστατα απώλεια είναι σημαντική δύο βαθμών και ένα κέρδος για τον αντίπαλο, γιατί κέρδισες. Ωστόσο, εγώ το λέω βάσει της συνολικής εικόνας του αγώνα. Αν δεν ήταν η ΑΕΚ με την Κυψιά και παίζανε και την ομάδα με μπλε και βλέπαμε όλο το παιχνίδι, θα λέγαμε για να το πάρει, να το κλέψει το ματσάκι αυτή μετά και την ομάδα η ομάδα. Γιατί ήταν καλύτερη η Κυψιά, είχε πιο σημαντικές στιγμές στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η ΑΕΚ είχε σούπερ στιγμές, δηλαδή οι δυόμιση φάσεις που κάνει, ιδίως το πρώτο 45 λεπτό με το Βάρκα και το Μαρίνι, είναι εντάξει, η μισό γκολ. Και η μισή, λέω, αυτή που γυρνάει ο Ρώτας ο Ζήνα, αλλά προλαβαίνει ο Γάλλος στόπερ της Κυψιάς λίγο πριν κάνει το 0-2 και τελειώσει το μάτσο και ο Αγγολέζος. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, η ομάδα των Βορειών Προαστίων είχε ήδη κάνει 2-3 απειλές, πολύ σημαντικές οι δύο με τα κεφάλια, στο πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο 20 λεπτό.
0: Στο πρώτο λεπτό.
1: Στο 20 λεπτό ακριβώς, ναι, και στο 18 ναι, σταμάτησε να.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο έχει επίσης άλλες δύο πάρα πάρα πολύ σπουδαίες ευκαιρίες για να κάνει τουλάχιστον ένα γκολ, και με τον Πόμπο εντός του κουτιού από το πέναλτι που στάρει ψηλά. Δεν το έχει συνηθίσει αυτό ο Ισπανός. Καλύτερα τελειώνει τις φάσεις προς το κουτί, εννοώ. Γι' αυτό και λέω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Ο Πόμπο έκανε ένα φοβερό παιχνίδι,
1: ναι, φοβερό,
0: με πολύ άσχημα τελειώματα.
1: Ναι.
0: Όλα του τα σούτσα. Αλλά ένα φοβερό παιχνίδι. Δηλαδή
1: αλλά
0: για μένα είναι.
1: Ματσάρα,
0: μπορεί να ο καλύτερο παίκτη τη Κυψιά.
1: Εκ των κορυφαίων σίγουρα.
0: Ναι,
1: σίγουρα, ναι, εκ των κορυφαίων. Ναι. Αν όχι ο κορυφαίο και τη αναμέτρηση για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Θοδωρήτης έχει αυτό το σούτσο δοκάρι. Το θέμα είναι ότι αυτέ οι δύο είναι οι φάσει. Η Κυψιά έκανε άλλε 5 προσπάθειε που έφτασε εύκολα στο κουτί τη ΑΕΚ, χωρί όμω τελική.
0: Ναι.
1: Για να μην
0: έλειψε μια πάσα, έλειψε ένα.
1: Μπράβο, έλειψε μια καλή επιλογή.
0: Μια καλή επιλογή, ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει αυτή την ποιότητα, παιδί μου, λογικό, ναι, είναι, ναι, ναι, δεν σου κάνει και 10 φάσεις.
0: Ήταν όμως σταθερά επικίνδυνη.
1: Σταθερά επικίνδυνη, σταθερά καλύτερη.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ήταν καλύτερη σε ένα διάστημα 12 λεπτών. Αυτό, ναι, ήταν όλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και βρίσκει γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, υπό την έννοια ότι, εντάξει, είναι η ποιότητα που κάνει διαφορά εδώ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή η περίπτωση του Μαρίν, του Μάγερ και του Βάργκα. Δηλαδή πολύ όμορφη συνεργασία, πολύ γρήγορη, με 4 τάψεις της μπάλας, η ΑΕΚ έχει βγει τέταρτο το φόρτης, τελειώνει ιδανικά τη φάση βέβαια. Mm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καλό να πεις για την ΑΕΚ, δυστυχώς, γιατί ξαναλέω, δεν είναι όμως κάτι το είδαμε σήμερα, δεν σύμφωνα με την άποψη, είναι σύμπτωση επαναλαμβανόμενη εδώ. Είναι δεύτερο παιχνίδι φέτος μετά τον Όφη, που παρατηρείται αυτή η κακή εικόνα, λειτουργία, διαχείριση και νοοτροπία.
0: Mm-hmm.
1: Διότι η διαχείριση του μάτς και από τον πάγκο δεν είναι καθόλου καλή. Μα καθόλου καλή. Ο coach σαν να το έχει χάσει από τον εκνευρισμό του, όπως και με τον Όφη, αν θυμάσαι. Το λέμε πολλές φορές και δικαιολογημένα. Να είναι εκνευρισμένος και να χτυπάει το χέρι του στον πάγκο. Το έκανε και χθες στη λεωφόρο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως φαίνεται ότι επηρεάζει πολύ τη σκέψη του και την συμμετοχή του στο παιχνίδι. Με τον Όφη αργεί πάρα πολύ, θυμίζω, να κάτσει σε παρεμβάσεις του. Στο 81 έβαλε και τον Ζήνη και τον Μάνταλο. Γεγονός που δεν του επέτρεψε να πάρει τίποτα παραπάνω από το να πάει το μάτς απέναντι.
0: Εντάξει,
1: σε ένα παιχνίδι που ξέρει ότι δεν έχει παράταση, κάνει το πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πως θέλεις, αλλά κάτι πήρε εκεί. Ενώ χτες δεν πήρε ούτε αυτό.
1: Θα σου πω, κάτι πήρε, αλλά το πήρε, ξαναλέω, δεν έχει παράταση αφεντικό.
0: Ναι.
1: Δεν πάει μία μέχρι το 70, γιατί περιμένουμε το να πάει στο 81. Και στο δεύτερο, στο χθεσινό μάτς, είναι λάθος η αλλαγή που Μάγια δεν μπορεί να την καταλάβω ακόμα.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να την καταλάβω, ακόμα και με τρεις δηλαδή να έχει τέτοιες που να έλεγαν να παίξει 65-70 λεπτά. Όταν είναι μέσα στο μάτς ένας παίχτης και όταν το επόμενο παιχνίδι είναι Σάββατο, γιατί δεν πιστεύω το Μάγια θα το βάλει να παίξει με τον Νέστο Χρυσούπολης.
0: Όχι.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάλει τον καλύτερο σου παίχτη μαζί με τον Μαρίν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτοί οι δύο ήτανε πιο βάρκα με το Γιώβιτς λίγο.
0: Και μάλιστα...
1: Και τα στόπερ που ήταν αλάνθαστα και είχαν υπερδουλειά, γιατί η Βιτάλης δυστυχώς ήταν ανύπαρκτος και η Κεφσιά έκανε πάρτι από τον άξονα. Επίσης θα μπορούσε να βάλει ένα τρίτο χάφο, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, είναι 0-1 το μάτς. Έχει πάει στο 70-80, διαπιστώνεις ότι σου κάνουν άλλες τρεις προσπάθειες από τον άξονα. Mm-hmm. Δηλαδή ο Πόμπο παίρνει την μπάλα, ο Μπέλι παίρνει την μπάλα, γενικότερα πηγαίνουν και κουβαλάνε πολλά μέτρα.
0: Η μόνη λογική, επειδή αυτές οι δύο αλλαγές γίνονται και κομμάτι γρήγορα, δηλαδή γίνονται στο 70, μπήκε ο Κάρινεν και ο Μάνταλος.
1: Ο Βιτάλης βγήκε και μπήκε ο Κάρινεν, όχι ο Μάριν.
0: Ναι.
1: Ήταν κι άλλο.
0: Εκτιμώ ότι το κάνει γιατί θέλει να κρατήσει περισσότερο μπάλα, θέλει λίγο φρεσκάδα.
1: 100%, γι' αυτό και δηλαδή, λέω εγώ να βάλεις και τρίτο χαφ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έφερε τον Μάνταλο αντί του Βάργα και κάποιος ο Γιώβιτς μέσα ή ανάποδα, και κρατούσε το Μάγκερ αριστερά, mm-hmm. θα είχε Κάρινεν, Μάνταλο, Μαρίν και Μάγκερ. Τέσσερις παίχτες μπορεί να σου κρατήσουν πολύ εύκολα την μπάλα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Πιο εύκολα τουλάχιστον.
1: Ναι, πολύ πιο εύκολα. Αντιλαμβάνομαι ότι και θα κούμπωναν και στο χώρο να μην μπορεί να κάνει περατζάδες ο Κόμπο.
0: Αυτό με την περατζάδα, επειδή το είδαμε και με τον Ηρακλή. Όχι με τον Λευκή.
1: Και με τον Όφη.
0: Με τον Ηρακλή και με τον Όφη. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί ο Ανδρούτσος, ας πούμε, με τον Όφη είναι MVP του παιχνιδιού, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι κάτι που είναι προσφορά.
0: Είναι όμως λίγο. Και η έλλειψη του Πινέδα, Γιώργο. Δηλαδή πρέπει να μάθει να παίζει χωρίς τον Πινέδα. Δεν θα είναι απλό.
1: Μα εγώ γι' αυτό σου είπα την καμουφλάρισε, Αντώνη. Γι' αυτό σου είπα, έχεις βρει τον γκολ. Δεν είσαι καλά εκεί στο μάτς. Είσαι κόντρα στη ροή του αγώνα. Άστο με την Ερακλή, το κάνεις 3-0 πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Σου βγάλανε και δύο φάσεις. Οκ, okay, ποδόσφαιρο είναι. Ας βάζω τρία και ας μου κάνω και δύο φάσεις ή ένα γκολ. Δεν με νοιάζει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το έχεις δει το πρόβλημα και με τον Ερακλή, όπως λες. Το έχεις δει και με τον Όφη. Καμουφλάρε το. Γι' αυτό σου είπα και τρία χαφ. Θα μου φλερέ το, δεν υπάρχει λόγος, δεν είσαι καλά. Βλέπεις ότι μεσοεπιθετικά δεν βρίσκεις τις ιδέες που θες να βρεις. Ο Κοϊτά δεν έχει βρει τα πράγματα
0: φορές...
1: από την αρχή της σεζόν αριστερά. Ξέρεις δεν τα έχει βρει ακόμα
0: ακόμα. Τι γίνεται, μερικές φορές σημαίνει το εξής αυτά τα παιχνίδια, τα οποία είναι στο γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλεις, όσο θέλεις να το κρατήσεις, θέλεις να βάλεις και δεύτερο.
1: Θέλεις να βάλεις το δεύτερο, ναι, το καταλαβαίνω. Γι' αυτό και βάλει το ζήνη κιόλας. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι ο προπονητής. Εγώ κρίνω από το αποτέλεσμα και είμαι πολύ τυχερός σε αυτό. Εγώ διακρίνω ότι μπορείς να κάνεις και διαφορετικά πράγματα. Παλιά λέγαμε ρε παιδί μου και τον Αλμέιδα. Και δεν βάζει ένα τρίτο στόπερ να κλειδώσει το μάτσο 85.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι δεν λέγαμε. Έτσι λέγαμε και τον κράζανε πολύ τον Αργεντίνο. Και σωστά λέγανε κριτική. Γιατί με το που τελειώνει το μάτσο ψάχνει να δεις τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Εννοείται αυτό. Και αν δεν έχεις πάρει το αποτέλεσμα που θες. Ήταν με τον Πάουκ 0-1, 0-2, 1-2, 2-2, γιατί δεν βάζει τρίτο στόπερ λέγαμε. Mm-hmm. Που ήταν σηκωμένο το Μήτογλου, αλλά έγινε η φάση και δεν μπήκε και δεν προλάβαινε να μπει.
0: Πάντως είναι γενικά ένα περίεργο παιχνίδι, δηλαδή για να βλέπουμε τι κάνουν και οι άλλοι. Έτσι, γιατί πάντα έχει σημασία για μένα.
1: Εγώ δίνω ένα δίκιο πάντως, να μην το ξεχάσω, στον Νίκολης, γιατί δεν. Το έλεγα και την Παρασκευή, αν θυμάσαι. Mm. Είναι πολύ δύσκολο το μάτι, γιατί δεν την ξέρει καν την
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Και ο Νίκολης βασίζεται πολύ στο να ξέρει τον αντίπαλο.
0: Ναι. Και γίνονται και πράγματα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού που δεν με βέβαιωσε τον μπέρδεψαν λίγο τον Νίκολης. Παραδείγματος χάρη, βγαίνουν από το μάτσο Σαγάλ, ο οποίος είναι. Ο πιο κινητικός παίκτης και φυσικά στο πρώτο ημίχρονο. Για να μπει ο Θεοδωρίδης. Και να μπει πρόσεξε ο Θεοδωρίδης σε μια συνθήκη παιχνιδιού που στην πραγματικότητα και φυσικά παίζει χωρίς center for. Μετά την είσοδο του Θεοδωρίδη. Δηλαδή δεν έχει κάποιον ως σημείο αναφοράς.
1: Επειδή όμως νομίζω ότι είναι έξυπνη κίνηση του Λέπτο. Γιατί βλέπει ότι η ΑΕΚ με τον Κάρινεν θα φέρει έναν τρίτο σαν στόπερ δημιουργό.
0: Ναι.
1: Να κυκλοφορεί πιο εύκολα την μπάλα και θέλει ένα ζυζάνιο.
0: Ναι.
1: Απλά να τους τρέξει. Να τους δημιουργήσει πρόβλημα, ξέρεις, την εύκολη διαχείριση.
0: Κατά κάποιο τρόπο περίεργες αλλαγές τελευταίες του Λέτο. Δηλαδή βγάζει τον Ούγκο Σόουζα και τον Αντωνίσε για να βάλει τον Χριστόπουλο και τον Αποστολάκη, που τουλάχιστον από αυτά που ξέρω εγώ είναι πιο αμυντικοί παίκτες.
1: Πιο αμυντικοί, είναι σωστά. Κατά δηλαδή, βέβαια έγινε σαν τον Γκοϊτά η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Ήταν το δεύτερο παρατεταγμένο τράβηγμα στο Ρότα.
0: Για να μην.
1: Στη φανέλα.
0: Να μην,
1: και σου λέει και εδώ, μην βρει δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι.
1: Για να την γλιτώσει από πολύ. Όπως το σκέφτηκε ο Νίκολης με τον Κοϊτά.
0: Ναι. Απλώς...
1: Το οποίο πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να είναι σε σούπερ υποσχόμενη θέση.
0: Ναι.
1: Γιατί ακούω τους βαρούχες, ακούω τους κουτσιάφτες, καλά κάνουν.
0: Εντάξει,
1: καλά, και εγώ δεύτερη κάρτα να βγάζει τον Κοϊτά. Και εγώ και εγώ δεύτερη κάρτα να βγάζει τον Κοϊτά δεν θα έλεγα τίποτα. Απλά ο κανονισμός έχει επισήμανση πλέον.
0: Ναι.
1: Να το θυμούνται αυτό ο κόσμος. Πρέπει να τα διαβάζουμε αυτά. Όπως χθες ο κανονισμός ήταν δικαιολογημένο αυτό που έλεγε ο Νίκολιτς.
0: Ναι, γιατί
1: είναι πολύ συγκεκριμένος.
0: Ναι, εκεί έχει γίνει ένα μπλέξιμο απίστευτο ότι δεν έχει πάει κάποιος, ας πούμε ο τέταρτος, να ελέγξει την αλλαγή της φανέλας και να τον στείλει στο γήπεδο. Και έχει μείνει εκεί, γιατί αυτό είναι υποχρεωτικό. Αν αλλάζει φανέλα, πρέπει να γίνει έλεγχο.
1: Έπρεπε
0: να πάει ο τέταρτο.
1: Ναι. Να το δει και να μπει κατευθείαν χωρίς να βγει. Έξω.
0: Και έχει δίκιο ο Νικόλητς. Έχει δίκιο. Για τον μπλέξιμο του κανονισμού.
1: Ακριβώς. Γενικά τα έκανε μαντάρα χθες λίγο φωτιά, σου ξαναλέω. Γιατί όπως είπες και εσύ, και δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να δώσει κοντά.
0: Και
1: δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να δώσει
0: κοντά.
1: Και δεύτερη κίτρινη κάρτα μπορούσε να δώσει να τον είσαι. Και αυτόν τον κανονισμό φάνηκε να μην τον ξέρουν, να μην μπορεί να συνοηθεί με τον τέταρτο. Και από την πρώτη αγωνιστική φωτιά στο VAR που ήταν, θα σου θυμίσω, με τον Άρη έκανε εγκλήματα με τον Ζαμπάλα που αποβάλλει έναν παίχτη μόνο και θέλει να αποβάλλει και τον άλλο παίχτη στο, αν δεν κάνω λάθος, Καλαμάτα Άρης ήταν.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι ένας διαιτής προβληματικός και φαίνεται ότι δεν δουλεύει κιόλα στο παιδί. Πρέπει να το κοιτάξω αυτό και ο Λανουά και η ΚΕΤ. Απλά το αναφέρω και τελευταίο γιατί δεν έχει κανένα νόημα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ο ΙΑΕΚ δεν άξιζε να πάρει κάτι παραπάνω από το μάτσο. Και το βαθμό που πήρε, όπως είπα πριν, το
0: όχι, και σίγουρα,
1: στο για, τέλος φαίνεται ότι το
0: για να είμαστε και δίκαιοι με την πραγματικότητα,
1: φυσικά, αλλά δεν είναι έτσι.
0: Ο Ζήνη δεν θα είχε καμιά συμμετοχή σε αυτή τη φάση της σοφάρισης.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι, ακριβώς. Δεν ξέρω, μπορεί και να έκανε, ρε,
0: δεν νομίζω.
1: Τόνι μου. Μπορεί
0: δηλαδή,
1: να,
0: εκεί
1: να,
0: είναι,
1: να,
0: έχουν
1: να,
0: κοιμηθεί οι πάντες.
1: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά μπορεί να γίνει εκεί στο χώρο της μεσαίας να είχε κανένα φάουλ. Δεν μου φταίει αυτό. Δηλαδή, αν βλέπω το δέντρο, θα το χάσω το δάσο εντελώς. Το δάσος είναι η νοοτροπία, η διαχείριση και η λογική της ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι. Πήγε πάρα πάρα πολύ χαλαρά.
0: Έχω να σου πω κάτι γι' αυτό, αλλά θα σου το πω αύριο γιατί τελειώσαμε σήμερα.
1: Okay,
0: έχουμε
1: okay.
0: Αύριο.
1: Α, και να δούμε λίγο τον αγωνιστικό χώρο, είναι τραγικός έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται να γίνει το μάτσο εκεί.
0: Νομίζω δεν το βρέξει.
1: Τώρα που πέρασε η ΑΕΚ, να μην το λέμε και για δικαιολογία, πρέπει να αλλάξουμε και έτσι είναι χάλια.
0: Εγώ νομίζω δεν το βρέξανε το γήπεδο.
1: Δεν το βρέξανε.
0: Σαν να παίζει τσιμέντο ήταν.
1: Δεν το είχε και τρύπα. Δεξιά, όπως επιθέτουν η ΑΕΚ στο ποδομήνιο και μετά η Κυψιά στο ποδομήνιο και μετά η ΑΕΚ, είχε τρύπα ολόκληρη, γούβα. Την οποία είχαν μπαλώσει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν είναι εικόνα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για σούπερ λίγκ γήπεδο.
0: Τα λέμε.
1: Να σε καλά.
0: Τα λέμε. Λοιπόν, να κλείσουμε με τα βασικά. Δηλαδή, θυμίζω ότι η Μπέτρι 65 ήταν χορηγός, ότι ακολουθεί ο κ. Χονδροθύμιος. Έτσι. Είναι και αντίπαση και δεσίλας από σήμερα. Τέλεια, όχι από αύριο δηλαδή, που τους περίμενα από πρώτη σήμερα. Μπράβο, είναι εδώ οι κύριοι. Λοιπόν, οπότε πλήρης η ομάδα. Αυτά. Για μια ακόμα φορά σε ευχαριστώ για τις ευχές για τον κύριο Πάντσο, που δίνει τη μάχη του. Μην άκουτε τι λέγεται, αν υπάρχει κάτι, κάποια σημαντική εξέλιξη κτλ. Θα σας ενημερώσω εγώ. Αυτά. Τα λέμε αύριο. Τι έχουμε? Είπα. B365 το είπα. Δεν πειράζει. Άλλη μια φορά. Τα λέμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Οπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει. Την την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του ΝΑΗ με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Γκασαμά. Πρεμιέρα στην Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από το Λεβαδιακό Σέντρα στις 7. Κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το match με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και μείνει εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ικανοποίηση για το 2-2 του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της Στοίχημαν Super League μετά το νικηφόρο πέρασμα από την Τρίπολη. Για συμφωνία Σάντος και Ροντινέη γράφουν στη Βραζιλία αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευσή του από τους Πειραιώτες για να ολοκληρωθεί το deal. Διαψεύδει τα περί συμφωνίας με Πουέρτα και Βάργκας η ΠΑΕ. Ανασύνταξη και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυφυσιά κάνουν στην ΑΕΚ. Σε αλλαγή στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επαφές για την παραχώρηση των Πιερό και Σαχαμπό με την μορφή δανεισμού. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνου, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 2027. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη στο μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κανονικά στη League Face της διοργάνωσης ιδιωτή, δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει η ομάδα της Τρίπολης. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσίτσιπα, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Arthur Fils, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Τη στήριξη της προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παιχταράς και θα το αποδείξεις ξανά το μήνυμα των Βεσφαλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου μέσω επιθετικού στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η πρεμιέρα της εκπομπής Μπάλα Μεσημέρι.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Θα μπείτε.
1: Βλέπω το Σταύρο σηκώνει χέρια. Ο αντίπας κοιτάζει τα ταβάνια.
2: Γκρινιάζει, γκρινιάζει ο Ερακλής.
1: Ναι, πρέπει να μπούμε.
3: Λοιπόν.
2: Γεια χαρά.
3: Καλημέρα. Πάει να πω καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα είναι για μας. Χαίρετε. Γι' αυτό έχω βάλει και το Velvet Morning.
1: Ή καλό μεσημέρι.
2: Φίλε, δεν πειράζει μόνο σου. Τι θα πει είναι για μας.
3: Όχι.
2: Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM στους 94,6. Από εδώ και πέρα θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4.
3: Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έχει πολύ φως.
2: Ακόμα δεν ήρθε, ρε.
3: Κοίτα, φως από εδώ, φως από εκεί. Βλέπω το Διονύση άσπρο.
2: Να βάζει μαύρα γυαλιά.
1: Τι θες να κάνουμε, να κλείσουμε το στούντιο.
3: Γιατί δεν έχει κουρτίνες.
1: Το στούντιο κουρτίνες.
3: Ναι.
1: Δεν ακούγομαι.
3: Ακούγομαι. Να βάλουμε και μια κουρτινούλα.
2: Αγόρι μου, το φως είναι από τα φώτα και από τη μέρα.
3: Όχι, από εκεί, από εκεί. Για να μην βλέπω έξω.
1: Και τι να βλέπεις έξω.
2: Πώς θα συνεχίσουμε με την παραγωγή.
3: Αφού έχει εδώ το ηχοσύστημα.
2: Αυτά που ξέρατε λίγο.
3: Ναι.
2: Τώρα εδώ θα είναι λίγο πιο διαδραστική φάση. Θα έχουμε ρεπορτάζ, θα μας κόβουν, θα περνάμε από εδώ, θα κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ενδοεπικοινωνία.
3: Να γίνουμε επαγγελματίες, δηλαδή σε γεράματα.
2: Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Ναι. Λοιπόν, θα αναλάβω εγώ τα του έξω, αλλά μην είσαι με τα μούτρα κάτω.
3: Μα δεν είμαι με τα μούτρα κάτω.
2: Δεν με βολεύει, ο υπολογιστής είναι χαμηλά. Δεν έχει φως εδώ. Το μικρόφωνο μακριά. Δηλαδή ήμαρτο.
3: Μια χαρά είμαι.
1: Όλα καλά.
2: Συγγνώμη, εδώ δεν κάθονταν και τα βράδια.
1: Εκεί, καθόταν, ναι.
2: Τι δεν σε βολεύει στη θέση.
3: Μα δεν είπα ότι δεν βολεύομαι.
2: Τέλος πάντων. Πάμε.
3: Και αυτά που μου είχατε ανοιχτά είπα.
1: Λοιπόν, κύριε, πάμε να συντονιστούμε. Θα πάμε όπως είπε ο Σταύρος Παρεούλα.
3: Ναι, ο πρόεδρος της
1: ΕΣΥΑ. Μπάλα μεσημέρι. Η εκπομπή Σταύρος Χοντοθήμιος, Ηρακλής Αντίπας, Διονύσης Δεσύλλας. Χάρης Χριστόγλου στον ήχο. Παραγωγή είναι η κυρία Πανούτσου με τον κύριο Πετρίδη.
2: Ναι, ναι, Dream Team.
1: Εκπλή παραγωγή. Μπράβο, Dream Team. Θα ανοίγουμε τις γραμμές και θα συζητάμε με εσάς. 2-10-95-23-4-5, ναι.
3: Πρώτη φορά στα 19 χρόνια που έχω παραγωγή.
1: Γιατί έκανες βράδυ.
2: Γι' αυτό σου λέω.
3: Δεν είχα ποτέ δηλαδή.
2: Εγώ γι' αυτό σου λέω είμαι.
1: Λοιπόν, θα πάμε κανονικά. Βασικά να πούμε το εξής. Δεν αλλάζει ούτε το ύφος της μεσημεριανής εκπομπής όπως ήταν, με γραμμές, και δεν αλλάζει και το δικό μας ύφος το βράδυ.
3: Πώς θα αλλάξει τώρα.
1: Μπράβο που θα έχουμε γραμμές. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι επειδή εμείς το βράδυ δεν είχε τόσο επικαιρότητα, αντενάσκα για μια μεταγραφή, τώρα οτιδήποτε υπάρχει, ανά πάσα και στιγμή ζωντανό ραδιόφωνο είναι. Οπότε θα το μεταδίδουμε, ας πούμε, ό,τι έχει. Λοιπόν, τι γίνεται, όλα καλά.
3: Να πούμε την καλησπέρα στον Κώστα από την Νίκη, στον αδερφό του Σαμάτη από το Λονδίνο, το Γίγαντα.
2: Θα σου στείλει σίγουρα ο Βίρος από τα Χανιά. Τώρα.
3: Έχει στείλει ήδη.
2: Και από την Ουαλία θα σου έρθει. Λοιπόν, θα σου έρθει και από την Ουαλία. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα στην πορεία.
3: Τι έχουμε.
1: Τίποτα, γραμμές. Έχουμε την Κωνσταντίνα και λέγουμε πού γραμμές πάμε. Κωνσταντίνα μου,
2: ναι, εντάξει.
1: Θα γίνουν όλα. Θα πάμε και στις γραμμές. Λοιπόν, τι έχουμε. Ωραία. Λοιπόν,
2: επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνήθως εδώ έχουμε διαφημίσεις και στα τέταρτα.
1: Τώρα έχει.
3: Μην ήρθαμε εμείς κατευθείαν. Μπαίνετε μέσα.
2: Ναι. Έχει πάρα τα δάχτυλα.
1: Και έχει και μισή.
2: Εννοείται, αυτά είναι δεδομένα. Δελτίο, 2,5 δεν έχουμε, 3,5 έχουμε.
1: Ωραία, το λύσαμε.
2: Έχουμε και στις 3 δελτίο. Ναι. Λοιπόν, θα τα βρούμε όλα.
1: Θα τα βρούμε.
2: Πώς τα είδατε τα χθεσινά?
3: Πολύ επαγγελματικά. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Τα χθεσινά πώς τα είδαμε?
3: Καλά, ένα μάτσο είδαμε και τα άλλα στην υπόλοιπα γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
1: Εγώ είδα λίγο τον Πάο, ο οποίο μου άρεσε.
3: Καλά, ένα μάτσο είδαμε και τα άλλα στην υπόλοιπα γιατί ήταν την ίδια ώρα. Εγώ πήγα στην Τρίπολη.
1: Εγώ είδα λίγο τον Πάο, ο οποίο μου άρεσε.
2: Καλύτερο από ό,τι περιμέναμε.
1: Καλύτερο.

0: Μπορεί να είχε τρόπο και χρόνο να αντιδράσει.
1: Είχε ένα δοκάρι και φυσικά δοκάρι.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήταν ναι. Πάρα πολύ δυνατή η φυσικά.
2: Πολύ καλό ο Πόμπομ ήταν. Καλό παίκτη αυτό.
0: Αυτό παιδιά ήταν γρήγορο. Δεν θα ήταν.
1: Εντάξει, είναι 32.
2: Παιδιά ο Πόμπο, παραπάνω νομίζω είναι.
1: 32.
0: Δεν θα ήταν για εδώ.
2: Ο Πόμπο, να ξέρετε, ξεκίνησε, ήταν επιθετικό. Και έγινε χαφ.
1: Γι' αυτό είχε αυτά τα σουτ.
2: Ναι, ήταν επιθετικό και έγινε χαφ. Καλό παίκτη.
1: Δεν είχε φορά καθόλου.
2: Λοιπόν, τέλο πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα σήμερα. Υπάρχει και μάτι.
0: Είναι 32.
2: 32. Ναι. Έχει στι 7.30 παιχνίδι. Α, επίση μου άρεσε στιγμιότυπα βλέποντα. Μου άρεσαν οι κομπίνε τη Κυφσιά στι στατικέ φάσει. Τη θυμάμαι την Κυφσιά από όταν την έκανα Β' Εθνική, που ήταν πάρα πολύ καλή στι στατικέ φάσει. Με ίδιο προπονητή με το Λέτο. Το έχει δουλέψει πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, επίση συνηθίζουμε να λέμε εδώ τέτοια ώρα με το που ξεκινάμε, τι έχει σήμερα να δούμε.
2: 7.30 έχει καταρχά Λεβαδιακό Παναθηναϊκό.
0: 7 η ώρα έχει Ελλάδα, Ισπανία, μπάσκετ. Κρίσιμο.
2: Βεβαίως, κρίσιμο.
0: Αν χαθούμε. Θα δούμε από την τηλεόραση το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Έχει Λέτσε Ρώμα στις 7.30. Έχει μετά ο Σασούνα και τα 8.30. Εντάξει, οκ. Okay. Έχει Αταλάντα Μπολόνια 10 παρατέταρτο και Βίλα Άρσεναλ στις 10.
1: Μέχρι τώρα Ολλανδία έχει.
0: Έχει.
1: Έχει.
0: Όχι, βλέπω Πορτογαλία όμω.
1: Δεν πρέπει να έχει.
0: Έχει Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγιακάνο. Όχι, έχει. Εγώ λέω τα τηλεοπτικά, ρε φιλέ.
1: Γιατί και αυτό μα, το βλέπει.
0: Εντάξει, τώρα.
2: Έχει ένα σκάσμο
0: μάτι. Θα λέμε τα πιο.
1: Ζανία. Αυτά είναι πρωτοαθλήματα.
0: Διαδίσουμε να ανοίξουμε γραμμές. Γιατί...
2: Πάμε να ανοίξουμε, ναι.
1: Τι μόνο το μάτι της Άκη θα συζητήσουμε. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Αμέσως.
0: Εσύ τα πες.
1: Δεν είπα τίποτα.
0: Έλα, πες.
1: Είπα τίποτα. Είπα μια κουβέντα και κάναμε το 2-2.
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα τα πω με τους φίλους μου.
0: Όχι, όχι,
1: πες, πες. Όχι, ρε, δεν τη λέω. Δεν θα το κάνουμε σαν το Χάρι Κλίν τώρα. Πες το και τέτοιο.
0: Θέλω τους φίλους να μην ρωτήσουν τίποτα για το χθες. Να μας ρωτήσουν εμάς.
1: Έτσι. Ο Λουκ Παγκράτη.
2: Εντάξει, ξέρετε, επειδή είναι και μεσημέρι εκπομπή και έχουν υποθεί τα πάντα.
0: Ναι, από χθε τώρα τα πέστε.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Εμεί τότε και τα έλεγαμε το βράδυ, ρε Διονύση.
2: Άλλο το βράδυ, τώρα ήμασταν πιο χαλαρά.
1: Ναι.
2: Ό,τι θέλετε.
1: Τι πιο χαλαρά.
2: Συζητάμε, δεν είναι πιο σφιχτά τα πράγματα. Έχει διαφημίσει για αυτά. Θα το βρούμε.
0: Εντάξει, χαλαρώστε.
2: Θα το βρούμε.
0: Λοιπόν, άντε, πάμε να κάνουμε σε αυτέ.
2: Πάμε. Γεια σου, Ανδρέα, από τη Στούπα. Να σε καλά, χαίρετε.
3: Στο Γιάννη, εκεί από την Αστόρια.
2: Ναι.
3: Ο Αλέξανδρος.
2: Χαίρετε.
0: Καλημέρα.
3: Παπαθεμελής ο Τσουτσικάς.
4: Ναι. Καλησπέρα, Μάρκος, Άνω Πατήσια, σας κάνω ποταρικό.
3: Έλα, ρε, Μάρκο.
0: Κανόνισε.
2: Ο Μάρκος ήταν και ελπίζω να παραμείνει και το μεσημέρι.
1: Τώρα
2: το αμυντικό χάφ της εκπομπής το βράδυ. Δηλαδή, όποτε γινόταν
1: χαμός. Κοβεραβή. Όχι, Μάρκο, μπαίνει και είναι μυντική
2: κατάσταση. Πες το γιατί δεν με πιστεύουν. Το λέω και μου λένε είσαι υπερβολικός, θα λες για να καλύψεις τον Παναθηναϊκό. Ποια εκπομπή ήταν πέρυσι με την ΑΕΚ που γινόταν χαμός το βράδυ. Με Νίκο
4: λοιπόν,
2: τις αρχές
4: άκου, να
2: και βγήκε εσύ και το ηρέμησες.
4: Πέρυσι το καλοκαίρι υπήρχε μια ομοβροντία οπαδών της ΑΕΚ κατά του ποδοσφαιρικού γίγνεσθε της ΑΕΚ πέρσι τον Αύγουστο.
2: Νίκολιτς και τα λοιπά, το καλοκαίρι.
4: Νίκολιτς και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρεις, μια αστάθεια. Είχε προηγηθεί, ξέρεις, και το υπερασμένη χρονιά με το κακό τελείωμα. Υπήρχε μια γενική γκρίνια. Και ο Διονύσης ήταν μόνος του ένα βράδυ και ο καημένος ανέλαβε ουσιαστικά τα καθήκοντα ενός ρεπόρτερ.
0: Είναι εντάξει, όμως είναι και ειρηνοποιός ο Διονύσης.
2: Όχι ρε, απλά βγαίνανε και κράζαν όλοι.
4: Έγινε και ο Διονύσης ουσιαστικά έπεσε το ρόλο του κυματοθράφτη.
2: Έλεγα ότι είναι
4: το πώς να καλμάρει, ας πούμε, τους οπαδούς ΣΑΕ.
0: Εσύ δεν έχει να κάνει με το τι ρεπορτάζ κάνεις. Άμα έχεις την κοινή λογική στο κεφάλι σου. Ναι. Καταλαβαίνεις αν είναι νωρίς να κρίνεις ή όχι.
4: Εγώ λοιπόν του είχα υποσχεθεί και ένα βράδυ που αντιμετώπιζε αυτός δυσκολίες με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, βγήκα εγώ στο τηλέφωνο, λειτουργήσα κατά κάποιο τρόπο.
0: Έβγαλες πλάτη δηλαδή.
4: Σαν οπαδός του Παναθηναϊκού μεταφορικά και ήθελα να κατευνάσω εγώ την οργή των οπαδών του Παναθηναϊκού.
0: Θα κάνω μία ερώτηση γιατί δεν γνωριζόμαστε. Είσαι αμυντικό χαφ που τρώει σιδέρα και τα λοιπά, ή αυτός που παίρνει την μπάλα και ηρεμή μοιράζει το παιχνίδι.
4: Και από εδώ το ονομάστηκα το αμυντικό χαφ που δίνει ηρεμία σε στιγμές έντασης. Δηλαδή, οχταροεξάρι κάπως, ας πούμε, όχι σκληρό αμυντικό χαφ που κάνει κίτρινες και κόκκινες. Ναι, οχταροεξάρι κάπως έτσι. Και παιδιά, καλή επιτυχία και στους τρεις. Εύχομαι για αυτός ο κύκλος εκπομπών να είναι το ίδιο πετυχημένος με την προηγούμενη οκταετία. Και να σχολιάσουμε λίγο τα χθεσινά. Σαφώς η ομάδα μου δεν μου άρεσε. Τώρα να κάνω και λίγο χιούμορ. Μάθημα με τον Όφη, μάθημα εχθές. Σαν πολλά μαθήματα μαζευτήκαν, ρε παιδιά, και ακόμα τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Δηλαδή,
0: γι' αυτό είναι το Σεπτέμβριο, από το Σεπτέμβριο αρχίζουν.
4: Ναι, σκέψτε τι θα γίνει δηλαδή από 10 Σεπτεμβρίου και μετά συνεχίσει έτσι. Σαν πολλά μαθήματα, δεν είναι για αρχή.
2: Εντάξει, Μάρκο, να σου πω κάτι. Πολλές φορές, ειδικά μετά από ευρωπαϊκά μάτς,
3: Οκρίνονται προκρίσεις.

0: Τα έχουμε δει αυτά να συμβαίνουν.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε. Αν εννοείς το τομέα κούρασης, δεν το λαμβάνει υπόψη, διότι μεσολάβησαν 4-24 ώρα. Okay, δεν έπεισε ότι έπαιξε η ΑΕΚ Πέμπτη βράδυ, ξέρω εγώ, ή Παρασκευή, να μεσολαβήσουν 48 ώρες ή άντι 72. Ναι. Εδώ μεσολάβησαν 96 ώρες ακριβώς. Που δεν δικαιολογείται το κομμάτι κούραση. Mm-hmm. Δεν μπαίνει στη μέση. Mm-hmm. Για μένα δεν υπάρχει κούραση, έτσι. Υπήρχε κακό διάβασμα, κακή νοοτροπία, καλή ένταση, ας πούμε, τις σκεψιές ήταν μεγαλύτερα από ό,τι περιμένουμε. Πάντως και πέρσι θυμάμαι δεν οπαθήσαμε, αλλά πέρσι ήταν ειδικό το παιχνίδι, υπήρχαν κόκκινες, υπάρχει ένα πέναλτι, το ένα το άλλο. Φέτος ήταν διαφορετικά. Δεν ξέρω, κάτι...
2: Έγινε, Μάρκο μου, γιατί φάγαμε τα 4 λεπτάκια, γιατί είμαι ο χρονομέτρης.
0: Ναι. Γεια σου,
1: βεβαίως. Μάρκο. Να σας πω, ισχύει Έλα. Το 2 φορές την εβδομάδα, όπως και...
0: Να δούμε τώρα, θα γίνει μια σύσκεψη.
1: Ναι. Και να τελειώσω, από το βράδυ δεν σας έχω διαγράψει τελείως και θα σου πω γιατί. Ναι. Εσύ, Διονύση, πολλές φορές κάνει δελτία ειδήσεων μέχρι τις 12.
2: Όχι, παλιά, παλιά θα.
0: Πάνε αυτά, μη μου τα...
2: Απαλλαγάς. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Αυτή είναι εδώ που είναι σε normal βάρδιες.
0: Ναι.
2: Εντάξει, παίρνεις και ένα δελτιακί.
0: Παλιά, παλιά.
1: Τέλος πάντων.
2: Όχι, ακούστε τα παιδιά, δεν θα τα ακούσετε.
1: Θα ειδήσω στις 12 να έχεις μια εμβόλυμη, ας πούμε.
2: Έτσι, μια τζούρα. Παρουσία. Μια επαιδιακή παρουσία.
1: Επειδή είμαι σίγουρος θα πηγαίνεις στους αγώνες μπάσκετ του Ολυμπιακού.
2: Όταν θα
1: φτιάξει. Όταν είσαι Ηρακλή, μπορεί να κάνει καταπέρασμα.
2: Να είστε καλά. Πάμε παρακάτω.
1: Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Καλώ το.
4: Τέλε ρε Μάκη. Σε φάγη.
3: Διέκοψα το φαγητό,
4: ναι, ναι.
3: Για να βγω πρώτος να σας κάνω ποδαρικό.
4: Και βγες δεύτερος, δεν πρέπει.
3: Αν δεν είναι τυχερός ο Μάρκος.
2: Ναι. Τι φαγητό αφήσαμε στη μέση?
3: Μα περίμενα την ερώτηση.
2: Με εμένα μιλάς.
3: Μόνο ο Διονύση θα το ξέρει.
4: Χοντρομπίγουλη.
3: Όχι, Φαραώνη.
4: Τι? Φαραώνη.
0: Φαραώνη.
2: Ναι. Άνω στις λέξεις και η μία και η άλλη.
0: Είναι από τα μέρη μας.
4: Ωραία, τι είναι το φαραώνι.
0: Πες τα
4: Μάκη. Τι είναι το φαραώνι.
3: Έλα.
2: Φραγκόκοδα,
0: ναι.
2: Αμερακλής, με χιλοπιτάκι, χοροδρό, μακαρονάκι, με τι.
3: Με μακαρόνι.
2: Είδες, το πέτυχα τουλάχιστον. Και το πρώτο τι είναι.
0: Πες τους, Μάκη μου, κάτω σε φροντιστήριο.
4: Η μπίγουλη, τι είναι, τραχανάς, κάτι τέτοιο, μου το είχε πει.
0: Όχι ακριβώς.
4: Στα τραχανάς είναι.
0: Φιδές χοντρός.
3: Με το χοντροφύλλο.
4: Μα φιδέ θα το τρώμε.
2: Σταμάτα να μιλήσει ο άνθρωπος.
4: 75 χρόνια στο νοσοκομείο φιδέ θα τρώμε.
0: Όχι, ρε,
2: να φτάσουμε εκεί. Ναι, με μένα, πες
4: το γι' αυτό.
3: Λοιπόν, θες να μάθεις τι είναι φραγκόκοδα.
2: Όχι, τη φραγκόκοδα δεν ξέρω. Το πρώτο φαγητό που ποδιονίζει δεν ξέρω.
3: Το χοντρομπίγουλη.
2: Ναι.
3: Είναι το μακαρόνι ψηλό, το οποίο το κάνεις με ντομάτα, κρεμμυδάκι και είναι το καλοκαιρινό φαγητό του πύργου.
2: Είναι ωραίο, είναι δροσερό. Άλλη ερώτηση έχω τώρα, μου έχει προκύψει. Πώς γίνεται να ξεκινάμε και να το χαρακτηρίζουμε χοντρό κάτι και να είναι ψηλό.
0: Είναι
2: χοντρομπίγουρι ψηλό.
0: Χοντρός φιδές. Χοντρός φιδές.
2: Χοντρός φιδές. Α, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα.
4: Πάμε, Μάκη.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα επιτυχίες, όπως είχατε στην νυχτερινή ζώνη,
2: να είστε καλά,
3: να έχετε και στη μεσημεριανή.
2: Να είστε καλά.
3: Τώρα που είστε και τρεις, πρέπει να την κάνετε πολύ πιο δυνατή.
2: Ναι.
3: Αφού με δύο την είχατε φτάσει στο 20...
2: Εγώ ήρθα εδώ για να ρίξω τα στάνταρ.
3: Να την πάω στο 30.
4: Εντάξει, είναι αλλιώς το μεσημέρι, αδερφέ, δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι, αλλά υπάρχει μεγάλο ακροατήριο.
2: Ναι.
3: Μεγαλύτερο από τη νύχτα.
0: Καλά να είμαστε, Μάκη μου, καλά να είμαστε.
3: Λοιπόν. Πάμε τώρα στα αθλητικά.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, πρωτού φτάσω στα δικά μας Ηρακλή, δεν έχω παρά να μην ευχηθώ τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια.
4: Ναι, δεν συζητείτε.
0: Υπεραστικά του.
3: Στενοχωρήθηκα, λες, ήταν δικός μας παίχτης ή δικός μου άνθρωπος. Ίσως επειδή τον συμπαθούσα από την ώρα που εμφανίστηκε στην τηλεόραση και έκανε αυτά που έκανε και το χαμόγελο που βγάζει, ρε παιδί μου, βλέπεις τον χτυπάει αντίπαλος. Που άλλος αντιδρά. Μπορεί να βρίσει, μπορεί να στραβομουτσουνιάσει, να, και αυτό γελάει στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει η φιγούρα αυτού του παίχτη. Έχουμε και το Τζολάκι από εκεί, πρέπει να βλέπουμε Τζολάκι, να βλέπουμε Κωνσταντέλια, τώρα βλέπουμε Καρέτσα. Τι να πρωτοδούμε. Έχουμε και τον Ολυμπιακό μας. Πάμε στα δικά μας τώρα.
4: Για πάμε στα δικά μας.
3: Ηρακλή.
4: Έλα.
3: Σου είχα στείλει και μήνυμα. Δεν το πρόσεξες, δεν πειράζει.
4: Μα σου είπα και μου ξέρεις την πρωινή εκλογή, ναι, ναι, ναι. Σου είπα ξαναστείλ το. Δεν το δα.
3: Λοιπόν, δεν ήμασταν καλοί. Το αποτέλεσμα ήταν καλό.
4: Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου, γιατί να τα πω και εντάχει μαζί σου.
3: Α, θα μου πεις, περάσαμε, πέρασε.
4: Δεν θα πέρασε. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καθόλου καλά στο μάτς, στα πρώτα 20 λεπτά. Και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως από τη αριστερή
3: και
4: πλευρά. Περίμενε, ρε Μάκη. Ένα-ένα, δεν πάμε από το 20 στο 80, έχει και άλλα λεπτά. Ο Ολυμπιακός είναι ένα πολύ καλό τέταρτο από τη στιγμή που βάλε τον γκολ ο Ζώτα από τη φοβερή σέντρα του Σάλιακα και έχει και άλλη μια ευκαιρία, δυνατή ευκαιρία αυτή με το Ρόκα να το κάνει 0-2. Είχε τις δύο ευκαιρίες στο καπάκι του, είχε πολύ καλό τέταρτο 45-60 με τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στο Ελκαμπή, ειδικά η δεύτερη. Εντάξει, η άλλη πήγε στο δοκάρι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Αλλά η άλλη ήταν, ξέρεις, ένα τέταρτο, ήταν επανάληπτο για Ελκαμπή. Και μετά έγινε λίγο ροντέο το μάτς. Δηλαδή το πήγε με τη Λίμπαρ στις δηλώσεις του, γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν του αρέσει με τη Λίμπαρ, το επίθεση, επίθεση ο ένας, επίθεση ο άλλος. Το ότι δεν μπήκε δεύτερο γκολ σε αυτό το παιχνίδι και ο Ολυμπιακός κινδύνεψε, πιο πολύ κινδύνεψε ο Αστέρας. Θέλει δουλειά.
3: Δεν διαφωνώ.
4: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός. Είδαμε πράγματα από νέους παίχτες. Δεν μπορώ να σου κρίνω τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, που μπήκε το παιδί πρώτη φορά 20 λεπτά. Που βρέθηκε εκεί με στη φάση, ζήταγε μπάλα, δεν κρυβόταν. Είναι βασικό αυτό το να μην κρύβεται.
3: Το βάζει όμως εκεί.
4: Το βάζει εδώ, δοκάρι πήγε.
3: Τι δοκάρι, το δοκάρι. Ναι, αλλά έχει ένα στρέμμα τέρμα.
4: Πήγε στο δοκάρι. Ο Φρόιλερ πολύ ωραίο.
0: Ξέρει τι έκανε εκεί. Το πήγε ψηλά γιατί φοβήθηκε τον οδοφύλακα.
4: Ναι.
0: Δεν θέλει και πολύ εκεί να γίνει ζημιά.
4: Και πήγε δοκάρι.
0: Πήγε δοκάρι.
4: Έχει πράγματα, δηλαδή ο Τικνησιά είναι πάρα πολύ καλό από τη μέση και μπροστά. Θέλω να το δω πίσω.
3: Πίσω ήταν χάλια αυτές.
4: Πίσω στο... και ειδικά όταν μπήκε και ο Παπακανέλος ήταν πολύ καλός.
3: Από τον Παπακανέλος, το δικό μας δεν βλέπει κανείς εκεί. Δηλαδή πώς γίνεται το παιδί αυτό όταν το βλέπουμε στην τηλεόραση να βγάζει μάτια και στις προπονήσεις που κάνει κάτω στο... που έκανε μάλλον δεν το... κοιμόταν.
4: Ντάξει, δεν έπαιξε και στηρίο άβε όμως, φίλε. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
3: Και τον Αθανασίου, από τον Ολυμπιακό ξεκίνησε και τον στείλαμε στον Όφη. Δεν ξέρω τι στο καλό οι Έλληνες πληρώνουν τίποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό.
4: Εντάξει, ο Αθανασίου ουσιαστικά δεν ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήρθε. Δηλαδή στην παρουσίαση φόρεσε τη φανέλα.
3: Δεν το γράψε καν. Τι ναι. Ήρθε.
4: Μα είχε δύο αριστερό αμπάκ. Έγινε μάκι, φάγαμε τα τέσσερα.
3: Και τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ καμπή. Η Ακλή πρέπει να σταματήσει να χάνει αυτές τις ευκαιρίες που χάνει. Γιατί και το offside που βγήκε με τη σέντρα του Σάλιακα πάλι. Νομίζω Σάλιακα ήταν που έκανε πάλι φοβερή σέντρα. Και τον βγάζει μόνο του με το τέρμα Ηρακλή. Και χτυπάει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα. Σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί καν να πλασάρει τώρα. Και αυτό είναι μειονέκτημα για τον επιθετικό. Γιατί ο επιθετικός θα πάρει μια, δύο, τρεις φάσεις. Άμα δεν κάνει μία, ένα γκολ στις δύο, τρεις φάσεις. Ζει το που καλύτερα.
4: Ξέρουμε τον Ελκαβή θα πάρει μπρος. Έγινε Μάκη.
0: Γεια σου Μάκη, γεια σου.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, πάμε.
5: Ναι, καλημέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλώς τον Αντων Ηλία.
0: Έλα, Ηλιακού.
4: Τι κάναμε την νύχτα μέρα, όλοι ήρθαν εδώ τώρα.
5: Είναι παράξενο συνέστημα. Είναι σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά σε παιδότοπο. Δηλαδή...
0: σε παιδότοπο.
2: Αυτό λέω, πριν ολοκληρώσει.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες, ξέρω εγώ, κάτι σε παιδότοπο. Να μου έλεγες σαν να τραγουδάει εγώ τσαμπά στο...
2: Σε βαφτίσια μεσημέρι, μέρα μεσημέρι.
0: Όχι, σε βαφτίσια μπορεί να γίνει.
2: Μέρα μεσημέρι, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να γίνει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
5: Σε παιδότοπο μέχρι τι ώρα, το άντε, κάνα απογευματάκι, ναι. Ξέρω εγώ, στην πιο extreme, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
5: Στο μεταξύ, με Σταύρο χαίρετε, δεν έχουμε γνωριστεί, γνωριζόμαστε πρώτη φορά, αλλά ήθελα να πω ότι την περασμένη εβδομάδα...
4: Γείτονας και με τον Σταύρο είσαι, να ξέρεις.
5: Α, μάλιστα. Ζήτησα τη βοήθεια του AI με ερώτηση τι ομάδα είναι ο Σταύρος Χονδροθύμιος. Και δεν μου απάντησε ούτε το
2: ίδιο. Ασφράγεις το μυστικό.
4: Να ξέρεις, με ρωτάγανε το βράδυ.
2: Ξέρω, σας άκουγα και τώρα. Σας άκουγα. Παιδιά, εντάξει, να σου πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ασχολούμαι με το ρεπορτάζ μιας συγκεκριμένης ομάδας, δεν έχει καμία σημασία.
0: Εντάξει, λέει ο Σταύρος, λέει ο Ηράκλης, έχει πει δεν
2: έχει πει. Όχι, το έχει κάνει και με τον Αθανασίου.
4: Έτοιμος ήμουν, άρθ, κατευθείαν. Δεν γλιτώνες. Δεν είναι κακό.
5: Ηρακλή, να σε ρωτήσω.
4: Ό,τι θες αγόρι
5: μου. Ο Σάλιακας εχθές είχε πρόβλημα...
4: Ναι, εκεί που χτύπησε, ναι, και προφανώς γι' αυτό βγήκε. Δεν περιμένει να είναι κάτι το σοβαρό. Και γενικά το παιδί μετά τη σέντρα και την ασίστ που έβγαλε ανέβηκε πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε τη σέντρα ότι ήταν ο ορισμός της σέντρας.
2: Τις έχει αυτές τις σέντρες, να ξέρετε.
4: Πώς δεν τις έχει, ο Σάλιακας.
2: Ναι. Όχι για τον κόλμο, το λέω για σένα.
4: Ο Σάλιακας, πέρυσι στην Bundesliga, είχε τις περισσότερες επιτυχημένες σέντρες από το 85% των δεξιών μπακ στην Bundesliga. Δεν είναι μικρό πράγμα, μικρό ποσοστό.
0: Το θέμα είναι, άκου, θα σου πω, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα. Την έχει τη σέντρα. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα πρέπει να βλέπεις πόσες βγάζει. Είναι άλλο βγάζω 10 σέντρες.
2: Και από τις 8 επιτυχημένες.
0: Και άλλο βγάζω 2. Καταλαβαίνεις, πρέπει να δεις και το πόσες έχει βγάλει. Ναι. Αλλά έχει βγάλει σέντρα.
4: Σου είπα το ποσοστό.
0: Άλλο λέω, ρε.
4: Στο ποσοστό.
0: Άλλο ποσοστό, θα σου πω. Είμαι εγώ μπακ.
4: Α, ναι, μπορεί να κάνεις
0: άλλο
4: δύο.
0: Άλλο βγάζω 5 σέντρες, άλλο
2: 5. Μπορεί να έχει ποσοστό 80% επιτυχημένο.
4: Όχι, το κατάλαβα.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά όντως και στα Γιάννα το θυμόμαστε, Έχει καλή σέντρα.
2: Την έχει, την έχει.
0: Έχει καλή σέντρα.
4: Την έχει, την έχει, την έχει, την έχει. Και ο Τικνησιά την έχει, γιατί το δοκάρι του Ελκαμπή από τον Τικνησιά είναι. Ο Τικνησιά σου λέω πρέπει λίγο να δουλέψει και η αριστερή πλευρά αμυντικά.
5: Ναι. Στο αμυντικό υστερεί ο Τικνησιά, από ό,τι προσέξαμε όλοι. Αλλά η Ηρακλή, θα ρωτήσω τώρα στο δεξί μπακ, θα πάμε με Πέντερσεν και Σαλιακά. Ή, δηλαδή, η περίπτωση του Ντοντό έχει τελειώσει, έτσι, τώρα για να το
4: αδερφέ, κοίτα, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για τις μεταγραφές. Και το
5: έχει υπόψη ο Νικολακό, έχει γράψει λίγη ώρα πριν στο site ότι υπάρχει ενδεχόμενο μεγάλης μεταγραφής.
4: Ναι.
5: Το έχει γράψει στο site, δεν ξέρω τι...
4: Καλά, μπορεί να πηγαίνει.
2: Το έχει πει εδώ στον αέρα.
0: Για ποια θέση.
4: Μα υπάρχει, ότι είναι για το 8, 6-8.
5: Δεν εννοεί τον Μπουέρτα, από ό,τι κατάλαβα.
4: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Στο λέω και εγώ, γιατί γι' αυτό τα αφήνω όλα ανοιχτά. Δηλαδή, μπορεί εχθές ο Ολυμπιακός να διέψευσε τον Μπουέρτα και τον Βάργκας για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θέλουν ούτε να σηκώσουν πολύ ψηλά, ξέρεις, τον πύχη της απαιτήσεις ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, να ξαναλλάξει κάτι. Γιατί τα δεδομένα έχουμε τρελαθεί το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Δευτέρα ο Σταύρος είναι κοντά, το απόγευμα χαλάει, το βράδυ ξαναπηγαίνει, είναι πιο κοντά, γιατί έτσι είναι οι διαπραγματεύσεις. Ναι, μπορεί να ακούγεται να είναι ενοχλητικό πέρα για πέρα. Το καταλαβαίνω εγώ για τον κόσμο. Δηλαδή, σου λέει τώρα τι γίνεται, γιατί δεν έρχεται ο Πουέρτα ή έρχεται, δεν δίνουμε τη ρήτρα. Μετά δεν έρχεται ο παίχτης, μετά το ξανασκέφτεται, μετά το ένα και το άλλο. Αλλά παιδιά, πρέπει να καταλάβετε ότι οι μεταγραφές τα έχουν αυτά. Και πλέον, ειδικά τώρα στο τελευταίο διήμερο, θα σου το πω. Δηλαδή, δεν είναι. Δηλαδή, Τρίτη και Τετάρτη.
2: Καλά,
4: τετάρτη,
2: τώρα θα αλλάζουν τα πάντα. Θα γίνει. Ώρες.
4: Θα χαθεί η
2: μπάλα. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Εμένα τώρα δεν με νοιάζει. Τι θέλω να πω. Με νοιάζει η ομάδα μου να πάρει κάποιον νωρίς, αρχές Ιουλίου και τα λοιπά, να είναι στην προετοιμασία. Τώρα που έχει φτάσει μέχρι εδώ, το να καθυστερήσει και μία μέρα-δύο, δεν αλλάζει κάτι.
4: Τώρα δεν μπορείς να πας παραπάνω από δύο.
2: Αυτό λέω. Αλλά άλλο θα να πω τώρα, να το πάρω τώρα ή αύριο, δεν έχει κανένα νόημα. Θα με έκαιγε να τον έχω νωρίς και να μπορέσει να ενσωματωθεί με την ομάδα, να κάνει προετοιμασία. Να.
4: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά πλέον δεν είναι και τόσο εφικτό. Να είσαι καλά, Ηλία μου, γιατί βλέπω έχουμε και μισή διάλειμμα.
2: Ακριβώς.
4: Τα έχω μάθει, τα άμαθα. Και να πω την καλησπέρα μου στο Στέλιο από την Ιρλανδία που τρώγαμε μαζί στον Κεφτέ Σιμώνε Βασιά.
2: Καλό.
4: Δυνατό. Και ωραία. Πατάτα γεμιστή.
2: Πάμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δένταλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Smart to school στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 inch από μόνο 499,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
11: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
12: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
11: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
13: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Παραπέρασε γκολ. 1-0. Ο Χουτ. Η Λέστερ συνεχίζει ακάθεκτη. Παίρνει το προβάδισμα και αυτό το μεσημέρι. Καμπτέστε και τόρθιος. Ωραία παλιά, Μαχρές. Μαχρές περνάει. Το σουτ 0-2. Στο 48. Μπέλα περνάει από όλους. Ο Σμάιχελ. Με κάποιο τρόπο μπόρεσε και κράτησε την μπάλα. μακριά τα δίχτυα του το 54. Εδώ θύμισε τον πατέρα του. Φουκς στο κόρνερ. 3-0. Ο Χουτ και πάλι στο 60. Το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. 0-3. Τσελίνα, ωραία σέντρα είναι. Η κεφαλιά γκολ από τον Αγουέρο. 1-3 στο 87. Μπορεί να είναι πολύ αργά, αλλά αν μη τι άλλο, είναι μία απάντηση.

0: λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε γιατί έχει full γραμμές.
1: Δεύτερο μισάωράκι.
0: Πάμε, ναι.
1: Πότε πέρασε.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως.
3: Άμα είσαι καλή παρέα.
2: Είπα να πάρω πρώτος να κάνω σε φταί και κεφτέ που λέει ο Ηρακλή.
0: Έλα, γεια. Αλλά... Ηρακλή, τι γίνεται.
2: Χαίρετε. Χαίρετε. Καλό τάξη διοικητρής. Αλλά με πρόλαβε μια ερώτηση που έκανα στο τηλεφωνικό κέντρο. Με πρόλαβε και ο Μάκης, με πρόλαβε και ο ένας. Άντε να μαζευόμαστε παλιοί, να γίνει και μια εκπομπή έτσι ποιοτική. Εγώ διέκοψα γιατί πάνω που είχα αρχίσει να σταματήσω τη δουλειά μου να τυπώσω κάτι για τα ζώδια. Ναι. Κάτι ωραία πράγματα έλεγε επιτέλους για το ζώδιό μου.
1: Για τον υδροχό να... τίποτα έχουμε. Τι ζώδιο είστε.
2: Υδροχός ποιος είναι, μισό λεπτό.
1: Εγώ.
2: Ο Ηρακλής εσύ.
1: Ναι, όπως λέει και η Ασυμπίλιο, ας τον
2: ναι, υδροχό. Καλά, εσύ είσαι λίγο κουκουρούκου, αλλά εντάξει.
3: Λόγω ζωοδίου, να ξέρετε. Γενικά, αν ήταν δηλαδή κάτι άλλο, μπορεί και να την κλείτωνε.
2: Λοιπόν, και πάλι καλησπέρα και πάλι καλή επιτυχία. Και επειδή είστε εσείς οι τρεις, είμαι σίγουρος ότι η εκπομπή θα κρατήσει επίπεδο και δεν θα γίνει μήλος μακριά από τα jukebox και τα troll. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι. Θα μου επιτρέψετε οι άλλοι δύο να μονοπολίσω λίγο το Διονύση, έτσι. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Ναι. Διαβάζω τώρα αφορμή, πήρα, διαβάζω ένα δημοσίευμα. Λέει, υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, για τον Κάσερες της Τουλούς. Διαβάζω τη θέση που παίζει είναι η ίδια με αυτή του Κοντούρη. Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό το Κοντούρη τι, έχει κάτι προσωπικό μαζί του πώς τον λένε, ο Νίστρουπ. Δηλαδή αυτό το παιδί με το που μπαίνει δίνει τα πάντα. Αλλάζει όλη την ομάδα.
0: Άλκη, άλλο τι γράφεται και άλλο τι ισχύει.
2: Το εύχομαι.
0: Θα σου πω τουλάχιστον τις δικές μας.
2: Ναι, αν προλάβουμε να πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα χαφ. Όχι
2: σε δύο. Άκουσα σήμερα.
0: Ή θα είναι ο Ουναΐ, περιμένουμε, ή θα είναι κάποιος άλλος. Τώρα
2: ναι,
0: το βάρος έχει πέσει στον Ουναΐ.
2: Απόψε δεν λύγει.
0: Όχι, δεν λύγει απόψε.
3: Όχι. Έχει δύο μέρες.
0: Όχι, δεν έχει
3: λίστα την Ευρωπαϊκή
0: και μετά έχει. Μέχρι τις 15 είναι, αλλά για τη λίστα έχει δύο μέρες.
1: Μετά την απίστευτα θα πάρει παίχτη.
3: Εντάξει, άμα βρει τώρα το φαρίχη το παίρνει.
0: Εντάξει.
1: Τεφαρίχη να το βρει 11 Σεπτέμβρη δεν νομίζω.
0: Καλά, δεν ξέρει ποτέ. Τον Ουναΐ θα έχει πάρει πάνω.
2: Ναι, και για τον αφόντη της Μπάλτικα ισχύει, πρέπει να ισχύει. Έτσι,
0: δεν έχει κάνει πρόταση ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει κάνει πρόταση.
2: Μάλιστα, πάμε παρακάτω τώρα. Ο σκοπός επετεύχθη. Ποιος ήταν ο σκοπός, ήταν να προκριθούμε. Έτσι, και για το ονόρε και για τη δόξα, τα λεφτά, όλα αυτά κτλ. Ναι. Τώρα όμως πρέπει να στρωθούν οι υποποί κάτω για να φτιαχτεί ομάδα. Mm-hmm. Τι εννοώ να φτιαχτεί ομάδα. Εγώ επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εσύ με γνωρίζεις από το 1900 δεν ξέρω πόσο βλέπουμε τον Παναθηναϊκό, έτσι. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι η άμυνα που λένε κάποιοι. Είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδος. Εγώ ας πούμε είδα την ΑΕΚ, εντάξει η ΑΕΚ τώρα επειδή έχει φτιαχτεί πάρα πολύ για να περάσει στο Champions League, εγώ πιστεύω ότι τέτοια φρεσκάδα και τέτοιο τρέξιμο δεν θα μπορεί να κάνει τις γιορτές, θα κάνει κοιλιά. Ο Παναθηναϊκός κάποιο πουλάκι μου είπε ότι έχει κάνει το αντίθετο. Δηλαδή να είναι τώρα στο περίπου και μετά να φορτσάρει. Εγώ όμως θέλω να δω την αμυντική λειτουργία της ομάδος τελείως διαφορετική, διότι έχουμε μάθει μια ομάδα, ένα Παναθηναϊκό και ειδικά στα διεθνή παιχνίδια να τρώει σίδερα. Ναι. Και είδα, ειδικά στο γκολ που φάγαμε στην ισοφάριση του 92, επειδή το είδα τρεις φορές στο βίντεο, έτσι, τέσσερις παίκτες κοιτάγανε.
0: Μα σε αυτό δεν γίνεται. Σε κάθε μάτς ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί γκολ.
2: Το ξέρω.
0: Να το φτιάξει αυτό.
2: Το ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εμένα θα με συγχωρήσετε που ξεκίνησα λίγο ανάποδα, αλλά με πρόλαβε όπως είπα ο Μάκης. Σήμερα δεν θα έπρεπε να είναι στα ενδιαφέροντα ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας άλλος. Είναι το Ελληνόπουλο αυτό το οποίο είχε κάνει την Γερμανία για δύο αγωνιστικές να είναι στο πόδι και να λένε ο μάγος. Εμένα με πήρανε, γιατί τα παιδιά μου μένουν στη Γερμανία, μου λέγανε εδώ υπάρχει, μου λέει, μια τρέλα, μια φρενίτιδα. Εντάξει, κακό μάτι. Εύχομαι και πραγματικά το μαρκάρισμα, γιατί τον αγώνα τον έβλεπα. Δεν ήταν ρε παιδιά για τέτοιο πράγμα. Πώς έγινε αυτό.
3: Κακή,
2: εγώ δεν μπορώ να το
1: πω. Ξέρεις, αυτοί οι τραυματισμοί γίνονται σε κάποιες φάσεις ανύποπτες.
0: Τις περισσότερες φορές.
1: Ναι, δηλαδή θυμάμαι το Φορτούνι στο Φιλικό.
2: Ηρακλή, πλέχτηκε το πόδι του ρε Ηρακλή.
3: Σπανίως δεν είναι από μαρκάρισμα.
1: Αποκτήνεται σπανίως.
0: Άλκη, συνήθως ο χιαστός είναι από εκεί που δεν το περιμένεις. Ένα πάτημα στραβό. Κάπως, δηλαδή, συνήθως έτσι γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Από πίσω πήγε, δεν πάτησε. Εγώ δεν πιστεύω. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά και με έκανε, εγώ είμαι Gladbach στη Γερμανία που πάει κατά διαόλου τα τελευταία χρόνια και με έκανε να γίνω, να βλέπω Dortmund σαν τρελός ας πούμε.
3: Άνθρωπος μιλάει, υποστηρίζει μια ξένη ομάδα που πάει κατά διαόλου σε άνθρωπο που υποστηρίζει τότε να.
0: Εντάξει.
2: Και εγώ τότε να είμαι στην Αγγλία. Και στην Αγγλία είμαι οπαδός, δεν είμαι στην Gladbach, είμαι φίλαθλος.
3: Μπορώ να επιβεβαιώσουν τα παιδιά τώρα τι έχω στο κινητό μου.
2: Εγώ άκουσα με, γιατί τώρα μου πάτησε στο κουμπί το περίεργο. Λοιπόν, για όλα αυτά, και αν δεν έχω χρόνο σας το εξηγώ άλλη φορά, φταίει μια κυρία, η κυρία Έριξεν. Και ότι αν παρακολουθείς την Τότεναμ όπως εγώ, θα καταλάβεις τι εννοώ. Από εκεί ξεκίνησε το ξύλωμα της ομάδας. Ποκετίνο, Αλντερβάιβερ, Βερτόκεν.
3: Ναι, αλλά είχες τόσες ευκαιρίες να το ξαναστρώσεις. Τέλος πάντων.
2: Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί και ο Φρανκ. Η Φραν πως προφερότανε, ο οποίος έχει κάνει φοβερό έργο.
3: Αυτό ήταν κακή επιλογή όπως και ο Τούντορ. Αλλά εδώ με το Δετσέρμπι κάτι είπαμε να...
2: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Συγγνώμη, με ρωτάει εδώ να σου στα μηνύματα πώς γίνεται, λέει, και είναι τελευταία Τότεναμ. Σε εμάς το λες. Δύο χρόνια εδώ.
2: Καταρχάς δεν έχει επιθετικούς. Για μένα έπρεπε να πάει να πάρει τον Παυλίδη, λεφτά έχει. Έτσι. Και να κοιτάξει άλλη μία από την εποχή που μεγάλωσε σε ηλικία ο Σον. Τώρα που πήγαμε στην Τότεναμ, εν πάση περιπτώσει, και έφυγε ο Κέιν. Δεν έχει σταυρώσει τίποτα αυτή η ομάδα. Τα λέω σωστά, αφού είσαι.
3: Εντάξει, έφυγε ο Κέιν, πήρε στο ευρωπαϊκό όμως.
1: Πρέπει όμως να σας διακόψω σε αυτή την κουβέντα του Λονδίνου και στο White Hart Lane.
3: Παλιά, τώρα είναι το
0: νόημα. Γεια σου, Άλκη.
1: Γεια σα,
2: παιδιά, και πάλι καλή επιτυχία. Ειλικρινά από την καρδιά μου.
1: Φτάσαν τα 4 λεπτά. Έχουμε White Hart Lane, τα ξέρω.
3: Κι εγώ.
1: Τα γράμματα.
0: Ναι, πάμε, ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά, Γιώργος από το Περιστέρι.
1: Πού είσαι, ρε Γιώργη?
4: Σας εύχομαι καλορίζικους όλους. Αν και να ρίξω λίγο λάδι στη φωτιά, στους 2/3 δεν χωρεί.
1: Ναι.
3: Να φύγω λάδι.
4: Αυτό το είπα χαριτολογώντας.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, θέλω το Διονύση, γιατί λόγω ότι είναι Παναθηναϊκός, για το Σταυράκο ξέρω τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι Παναθηναϊκός σίγουρα, πιστεύω. Έτσι λέει η δική μου διέστηση.
1: Ναι.
4: Θέλω το Διονύση, λοιπόν, να του κάνω μια απορία που έχω και θέλω να μου πει τη γνώμη του σαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Πείτε μου.
4: Από την εποχή που ο Μπερνάτ έφυγε τον Παναθηναϊκό, της τελευταίας χρονιάς ο Μπερνάτ.
1: Ναι.
4: Πιστεύεις, έχουμε ηγέτη που δεν ψάχνουμε καθόλου? Γιατί αν μου πεις ότι ο Γιάνγκουσης και ο Ταμπόρδα είναι ηγέτης, δεν το πιστεύω, γιατί όχι, δεν έχουμε θέση.
1: Ο Ταμπόρδα είναι πρώτη του στην Ευρώπη. Ο Γιάνγκουσιτς είναι νεαρό παιδί, πότε προλάβει να γίνει ηγέτης και σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι αυτό. Αν θα γίνει, θα το δούμε.
4: Ναι, λέω, δεν έχουμε ηγέτη σαν τον Μπερνάρ.
1: Ο Μπερνάρ, όντως.
4: Ψάξαμε να βρούμε, ή δεν χρειάζεται.
1: Κοίταξε, ο Ουναΐ για παράδειγμα. Ήταν.
4: Είναι καλό οκτάρι.
1: Τρομερή ποιότητα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει ηγέτης, αλλά τρομερή ποιότητα.
4: Έχει. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά σαν δεκάρι το βλέπει να είναι ο Ουναΐ.
1: Εντάξει, ο Ουναΐ παίζει και 10. Ο Ουναΐ από το 8 και πάνω παίζει όλες τις θέσεις για μένα. Εκτός από σέντερφορ. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Ναι, μπορεί να παίξει και 8 και 10 και εξτρέμ. Ναι, και στο. Όχι, δεν θα είναι κλασικό εξτρέμ. Να κλείνει.
3: Στο πλάι, γι' αυτό έπρεπε.
1: Αλλά ο Μπερνάρ δεν έπαιζε στο πλάι.
3: Ναι, δεν έπαιζε γραμμή, έπαιξε.
1: Ακριβώς.
4: Αλλά ξέρεις τι, μου φαίνεται ότι όταν ο Παναθηναϊκός δηλαδή έρχεται στα δύσκολα, δεν έχει έναν παίχτη να τον τραβήξει, ρε παιδί, να τον πάρει στις πλάτες του.
1: Ναι.
4: Από τότε που έφυγε ο Μπερνάρ, έτσι λέω.
1: Ναι.
4: Δεν έχει τέτοιο παίχτη. Και θέλω να σε ρωτήσω, έψαξε ο Παναθηναϊκός για δεκάρι ή δεν τον ένιωξε ποτέ?
1: Όχι. Δεν έψαξε για δεκάρι, γιατί δεκάρι. Τώρα, αν πάρει τον Ουναΐ, ο Ουναΐ θα είναι 8 που θα παίζει και 10. Αλλά
3: δεν είναι και τα δεκάρι όπως θα ξέραμε.
1: Ναι, δεν είναι τα δεκάρι όπως θα ξέραμε.
3: Και έχει Γιάνγκουσιτς.
1: Και έχει Γιάνγκουσιτς τα Μπούρδα.
4: Ναι, εντάξει, αυτοί είναι καλοί παίχτες, αλλά δεν τους θεωρώ ηγέτες εγώ.
1: Άλλο λέω εγώ. Ηγέτης μπορεί να. Δεν σημαίνει ότι ο οποίος είναι δεκάρι είναι ηγέτης. Ηγέτης μπορεί να το εφράει.
4: Ναι.
1: Ηγέτης μπορεί να είναι ο Καλάμπρια. Λέω τώρα δύο έμπειρους παίχτες.
4: Με τα παλιά λέω. Συνήθως τα δεκάρια τα παίρνανε ηγέτες.
1: Παλιά, εντάξει. Ναι. Οκ, τώρα αυτά αλλάζουν. Ηγέτης μπορεί να είναι ένας επιθετικός. Ηγέτης μπορεί να είναι ένα εξτρέμ.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εποχή μας δεν βγάζει εύκολα δεκάρια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έχουν αλλάξει τα δεκάρια. Να σας πω κάτι. Τα δεκάρι παλαιάς σκοπής, να το πω έτσι, κάτι ποιος είναι. Ο Ταμπόρδα. Θυμίζει λίγο τα παλιά δεκάρια. Τώρα,
4: αυτό πίστευα και εγώ, ότι θα είναι ηγέτης.
1: Όχι, δεν λέω για ηγέτη εγώ. Εγώ λέω χαρακτηριστικά
4: ποδοσφαιρικά.
1: Σαν δεκάρι, ναι. Τώρα πλέον τα περισσότερα δεκάρια δεν είναι όπως παλιά.
4: Ναι.
1: Είναι οχτάρο, δέκαρα, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο γι' αυτό. Είναι κάποιοι λίγοι που έχουν αυτό το πράγμα. Ο Ταμπόρδα, σου με θυμίζει δεκάρι παλιό.
4: Ναι, αυτό ναι.
1: Ναι.
4: Εγώ είμαι αισιόδοξο για το σημερινό παιχνίδι. Πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα το κερδίσουμε.
1: Για να δούμε.
4: Αν και ο Παναθηναϊκός μου έβγαλε ανησυχητικά πράγματα στο τελευταίο παιχνίδι. Το περίμενα βέβαια ότι θα είναι δύσκολο.
1: Γιατί από το 80 και μετά ήταν τρομερές
4: δυσκολίες. Γιατί όχι μόνο γιατί ήταν τυχαίο, εντάξει, και αυτοί είχαν τύχει εδώ μέσα. Δεν είχαμε κι εμείς ένα παιχνίδι. Αλλά δεν μπορούσαμε να διώξουμε την μπάλα.
1: Στην παράταση ο Παναθηναϊκός υπέφερε.
4: Βέβαια. Και λέω τώρα, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα για ένα λεπτό σαν Παναθηναϊκός? Δηλαδή αυτό μου κάνει λίγο εντύπωση. Γιατί ξέρετε, όταν η Ευρώπη είναι να γίνει πιο γρήγορα και ξέρεις ότι θα παίξεις παιχνίδια στην Ευρώπη νωρίς, εννοείται ότι την ομάδα την έχεις προετοιμάσει και νωρίς για αυτά τα παιχνίδια.
5: Ναι.
4: Δεν λέω ότι δεν ρίχνω ευθύνες τώρα σε προπονητή, είναι νωρίς ακόμα να πούμε. Αλλά λέω, δεν θα έπρεπε η ομάδα να βγει λίγο με καλύτερη
5: εικόνα. Η αλήθεια είναι, από αυτό που είδα εγώ δηλαδή στην προετοιμασία, ότι η προετοιμασία ήταν με πολύ ένταση. Δεν ήταν μια προετοιμασία πιο χαλαρή να τους έχεις φρέσκους στα προκριματικά. Εγώ αυτό είδα. Εγώ ούτε γυμναστής είμαι, το έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να ξέρω.
4: Αλλά εννοείται, ναι.
5: Έτσι, ούτε προπονητής, λέω τι είδα.
4: Ναι.
5: Έγινε.
4: Θα πάμε καλύτερα, σας ευχαριστώ.
5: Για να δούμε, να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Καλωρίζει.
3: Πάμε, μικρό διαφημιστικό.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr. Η Winsport FM 94,6.
3: Πριν συνεχίσουμε με γραμμές, να πούμε ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα ο Γκονσάλο Τορτόσα είναι αυτός που αναφέρει ότι πάει προς Ναυάγιο η περίπτωση του Βάργας για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένα λέει, η διαπραγμάτευση μεταξύ Σεβίλης και Ολυμπιακού για τον Βάργας αυτή την ώρα έχει πρακτικά ναυαγίσει. Κρατήστε το αυτή την ώρα, λέγω.
1: Ναι.
3: Οι διαφορές έχουν οδηγήσει στο να παγώσει η διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η αγορά. Όλα εκτός εάν γίνει μια μεγάλη ανατροπή, κάτι που φαίνεται ότι δεν θα γίνει όμως.
1: Κοίτα, θα σας πω τώρα γιατί τώρα.
3: Υπάρχουν πολλή συλλογή για το πολύ ενδιαφέρον.
1: Ρίχτο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Ένα-ένα. Ένα-ένα, Διονύση. Πρώτα απ' όλα, Ολυμπιακός διαψεύδει και για Βάργκας και για Χιλ ότι απασχολεί, ότι είναι και δύο ας πούμε στη λίστα.
3: Τελικά Χιλ δεν.
1: Δεν. Τώρα
3: δύο καλοκαίρια.
1: Τρία.
3: Τρία, ναι. Θεωρητικά διακάει πόδο.
1: Όχι, και ο Βάργκας. Ο Βάργκας θα τον παλεύει ο Ολυμπιακός όσο καιρό, έχει δώσει 12 εκατομμύρια. Και ακόμα δεν είχε γίνει. Και εντάξει, υπάρχει και μια. Το είπα και στην πρωινή εκπομπή, δεν το λέει ο Ολυμπιακός, μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή.
5: Όχι, okay, okay. Το δικό σου.
1: Ότι ναι. Ότι ρε παιδί μου, παιχτάρα, δεν συζητιέται. Δηλαδή και
5: ο Βάργκας.
1: Ναι, και στο Μουντιάλ και σε αυτά. Το ξέρεις ότι ο Βάργκας στις δύο τελευταίες χρονιές έχει παίξει λιγότερα παιχνίδια από αυτά και από τα περισσότερα έλειψε.
5: Ναι, δεν ξέρω τώρα γιατί.
1: Λόγω
5: του. Είχε μπροστά του. Α, τραυματισμού. Ναι. Αλλά πολύ καλό παίκτη. Ε.
1: Παιχτάρα.
5: Έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός χρόνια μα. Τρία.
3: Ναι, ρε παιδιά, τον ξέρουμε τον παίχτη. Δεν είναι.
1: Ναι.
3: Όχι, θέλω να πω ότι τον ξέραμε και πριν ασχοληθούν οι ελληνικές ομάδες που ναι, μετά ναι. Το μάθηκε πριν.
5: Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, εμένα από κάπου πάει το μυαλό μου. Δηλαδή στο τι μπορεί να. Στα εξτρεμ.
5: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω να επιστρέφει για τον Νταντασβίλη Ολυμπιακό.
5: Τη Σεντετιέν.
1: Οκ. Έχει απασχολήσει.
5: Νταντασβίλη, ρε.
1: Νταντασβίλη, το ίδιο.
5: Νταντασβίλη.
1: Ναι, εντάξει, Νταντασβίλη. Ναι.
5: Δεν πειράζει.
1: Ναι.
5: Καλό παίκτη.
1: Εσύ για τώρα ένα σαρδάμι.
5: Ναι, καλώς πήγε.
1: Ας έρθει πρώτα και στο λένε και το λες.
5: Έλατε.
1: Και το λες Βασίλη.
3: Μπίλι, να το κάνουμε και πιο μικρό. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
5: Το κρατάμε αυτό που λέει ο Ράκης.
3: Ναι.
5: Χαίρετε.
12: Καλή εβδομάδα.
3: Χαίρετε.
1: Τα λιχενά.
12: Σάκης από Ζάκης.
1: Εντάξει, είναι ίδια.
3: Δεν τον έχετε, δικός μας.
1: Όχι, έχει βγει και βράδυ.
12: Πήρα να ευχηθώ ρε παιδιά για την εκπομπή. Καλή εκπομπή, καλό χειμώνα να έχουμε.
5: Να είμαστε καλά, όχι καλό χειμώνα από τώρα.
3: Ναι, καλή σεζόν.
12: Από Αύγουστο χειμώνα λένε.
5: Σόπα, κάτι θα έχουμε
1: ακόμα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο, τα λένε στα Επτάνης αυτά.
3: Εδώ είμαστε Αθήνα.
1: Δεν καταλάβετε τι πονέζει για τους Επτανήσους.
3: Δεν τα λέμε εδώ.
5: Τέλα, Σάκη.
12: Εραστικά στον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά, αυτό είναι πολύ άτυχη για να το πει.
1: Κρίμα, κρίμα, μεγάλη.
12: Τον πάγανε οι παοξίδες, βρε, και που τσιχατάρες, βρε.
1: Όχι, βρε, όχι, ρε, δεν ξέρω.
3: Να σου πω κάτι.
1: Κανείς δεν τον έκανε τον Κωνσταντέλια, ρε φίλε.
3: Αν θέλουμε να το ρίξουμε κάπου στην Ακαδημία, υπάρχει μια δήλωση απλά, αλλά όχι η κατάρα.
1: Ναι, ρε φίλε, και όχι τώρα. Ο κόσμος τον ήθελε, τον αγαπάει τον πάγο.
3: Υπάρχει μια δήλωση ενός συγκεκριμένου.
0: Έλα
12: μου. Στη μεταφυσική κατάσταση. Τέλος πάντων, ελπίζω το παιδί να ανταπεξέλθει, έχει η επιστήμη ανέβει. Μακάρι να μπορέσει να ξαναβεί τους ορισμούς του. Πιστεύω θα έχουμε ρόλο παιδιά. Οπότε βλέπετε
3: εκεί,
12: οι μεγάλες ομάδες δεν είναι σταθερότατες. Οπότε θα γίνει του κουτρούλιο γάμος εφέτος. Λοιπόν, καλές εκπομπές.
3: Να είσαι καλά.
12: Χαιρετίσματα στον Νικόλα του συγχωριανό μου.
3: Ακούει, ακούει, μέσα είναι.
12: Εντάξει, παιδιά.
3: Χαιρετίσματα και στο Σπύρο το Σεφ από το Λονδίνο.
0: Να είναι καλά.
3: Α, δεν
1: όχι, έχει, το βράδυ, όχι, έχει στείλει. Νομίζω
3: όχι, κάποιο... μας είναι σταθερό ο Σπύρος. Μας λέει πολλές φορές και το μενού, τι ετοιμάζει και τα λοιπά.
1: Ωραίο. Ναι, αλλά τώρα σεφ θα είναι λίγο επικίνδυνα αυτά.
3: Ε?
1: Είναι λίγο αυτά τα πιάτα του Δεσίλα. Τα...
3: Όχι, επειδή εντάξει είναι στο Λονδίνο, δεν είναι.
1: Ποια πράγματα του Δεσίλα. Τα πιάτα αυτά που είναι τρία μακαρόνια, δύο μανιτάρια και τέτοια.
0: Εγώ. Εγώ στο ξαναπεί, φίλε. Τρώω περισσότερο από σένα.
1: Ναι, και τι τρως είναι το θέμα. Και εγώ, άμα φάω 8 πακέτα ριζοκοφρέτα, θα φάω περισσότερο.
0: Όχι, τι ριζοκοφρέτα.
3: Συγγνώμη, λίγο πρέπει να προσαρμοστείτε. Σε αυτή την εκπομπή τώρα, μην κάνετε μαλάτο και στρώει περισσότερο.
0: Ναι, καλά.
1: Τώρα εγώ έχω φλωρέψει. Εγώ έχω φλωρέψει πια.
0: Εσύ σε άλλο επίπεδο.
3: Λοιπόν. Σπύρο, στείλε λίγο τι ετοιμάζει σήμερα να πάρουμε μια ιδέα. Πάμε, πάμε. Χαίρετε.
13: Εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι.
1: Βεβαίως. Ναι, εσύ είσαι φίλε.
13: Ο Άρης είμαι, τι κάνετε παιδιά.
1: Έλα ρε Άρη, από τον τρόπο παίρνεις.
13: Λοιπόν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Εύχομαι τα καλύτερα, να συνυπάρχετε, να πάτε την εκπομπή όπου εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, και σιδεροκέφαλοι που λένε. Λοιπόν, Ηρακλή, καταρχήν να ξεκινήσω με τον Κωνσταντέλια, το έχουν πει πολλοί. Επειδή ξέρεις, εγώ δεν είχα πάθει παλιά χιαστούς, είχα θέματα με μηνίσκους και μάλιστα το 19 έκανα χοντρή εγχείρηση ο μηνίσκο. Να ξέρετε ποιο είναι το θέμα.
3: Έχω κάνει,
13: το παιδί θα
3: χειρουργία.
13: Γίνει καλά, το παιδί θα γίνει καλά, το πρόβλημα ξέρετε ποιο είναι. Εστιάζεται καθαρά στο ψυχολογικό
3: κομμάτι. Ακριβώς, να το λέει περτικούλα του μετά.
13: Λοιπόν, μην ανησυχείτε, δηλαδή είναι πλέον τέτοια τα μέσα που μπορείς να αναρρώσεις πλήρως και να γίνεις και πιο δυνατός. Υπάρχουν δηλαδή αθλητές οι οποίοι έχουν πάθει και δύο μηνίσκους και επανήλθαν. Είναι καθαρά το ψυχολογικό. Εγώ κλείνοντας για να μην σας κουράσω, σας πω κάτι. Όταν το 19 εγώ το Σεπτέμβριο έκανα σοβαρή επέμβαση μηνίσκου, δηλαδή μου έβγαλε ένα μεγάλο κομμάτι, μπορώ να σας πω παιδιά το ψυχολογικό κομμάτι, αν σας πω ότι περίπου 10 μήνες έπαταγα καλό το πόδι, θα με πιστέψετε.
0: Τι έκανες?
13: Νόμιζα ότι συριζόμουν σε ένα πόδι.
1: Το ψεύω.
3: Τα έχουμε περάσει, λοιπόν, έχουν κάνει πέντε χειρουργία στα γόνατα.
13: Είναι καθαρά ψυχολογικό για να επανέλθει, να ξέρετε.
3: Πέντε χειρουργία το τελευταίο οστεοτομία. Για να σας το μηνίσκω, άστο τώρα.
13: Ναι, εντάξει, οπότε καταλάβετε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά καλή ανάρρωση και το ψυχολογικό το κομμάτι να επανέλθει, παιδιά. Δεν
0: είναι
13: τίποτα
0: σημαντικό τώρα. Εκπληκτικό σπέκτη.
13: Και δεν πιστεύω στην ηλικία που είναι να τον επάρει από κάτω. Λοιπόν, πάνω αυτά. Να πούμε λίγο για Ολυμπιακό Ηρακλή, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως,
13: πολύ γρήγορα. Λοιπόν, άκου να δεις. Επειδή άκουσα και τους προηγούμενους και δεν κριτικάρω ποτέ, αλλά θέλω να σου πω τη δικιά μου οπτική. Δεν έχω καμία απέτηση από καμία ομάδα και πόσο μάλλον από τον Ολυμπιακό. Να μου παίζει μπαλάρα αυτή την εποχή. Δηλαδή είναι αφύσικο και όταν δεις και η ομάδα πατάει αυτή την εποχή, να ξέρεις ότι στην πορεία θα έχεις πρόβλημα. Οι ομάδες τώρα παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους. Τώρα αν θέλεις βγαίνουν και τα συστήματα.
1: Ούτε βγαίνουν, και τώρα ούτε βγαίνουν τα συστήματα και ειδικά άμα πάμε στη δική μας την ομάδα Άρη μου, όταν έρχονται ας πούμε παίκτες και συνέχεια δεν είναι πολύ εύκολο να προσαρμοστούν και να δέσουν με το σύνολο. Δηλαδή μπήκαν χθες, είχαμε δύο παίκτες που έκαναν τεμπούτο και το Φρόιλερ και τον Κονζάλης.
0: Ερώτηση.
13: Μα ναι, γίνανε οι αλλαγές.
0: Περίμενε λίγο Άρη, ένα λεπτάκι.
13: Ναι, συγγνώμη.
0: Θυμάσαι πόσους παίκτες καινούριους είχε ο Ολυμπιακός στην 11η του.
1: Πόσοι έπαιξαν θα σου πω.
0: Πόσοι μπήκαν βασικοί ρε.
1: Καλά γιατί μπήκε και ο Σβάιλεβιτς από τον πάγκο. Από τη βασική ήταν ο Ρόκα, ήταν ο Ζώτα 2.
0: Ο Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα, να το πάμε από πίσω.
13: Ορτέγκα. Καλά, Ορτέγκα είχε παίξει ο προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά καινούργια.
3: Εννοούμε φετινούς.
0: Άλλο λέω.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας.
0: Τέσσερις.
1: Ορτέγκα, Σάλιακας 2. Περίμενε, πάμε στην άμυνα. Το Ρέτσο Σπυρόλα. Ρέτσο Σπυρόλα ήταν κανονικά.
13: Αριστερά ήταν ο Γιουγκοσλάβος.
1: Αριστερά, όχι.
13: Γιατί είχε πει αλλαγή.
1: Από την Αρμενία είναι.
13: Ναι, από την Αρμενία, συγγνώμη.
1: Τρεις στην άμυνα. Τα χαφ όχι, ο Έσαι και ο Σιπιόν ήταν και πέρσι. Το ξέρεις ότι ο Σιπιόν.
0: Πάμε να μου πεις παιδί μου.
1: Ναι, τρεις.
3: Λοιπόν,
1: τώρα μου ήρθε ο Σιπιόν. Καλά, τρεις. Ο Ζώτα 4, ο Ρόκα 5. Αυτή.
0: Και 5 στου 11.
3: Δεν είναι η Ρόλα, ρε, μισή 11. Εσέ, στη πιο λεπτή γίνει ο Ελκαμπίδη.
0: Το λέω γιατί γινόταν αυτή η συζήτηση για τον Παναθηναϊκό στα προκριματικά. 5 ή 6 καινούργιοι στην 11. Η μισή 11 νέοι. Δεν είναι και εύκολο ρεπλέον τώρα.
1: Μετά έπαιξε. Δύο παίκτε μπήκαν αλλαγή τεμπούτο.
0: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: 7, ο Σμαϊλόβιτς 8.
0: Άσε τις αλλαγές.
1: Ναι, πήγαν.
0: Άσε τις αλλαγές. Εγώ σου λέω τώρα βασική δεκάδα. Τέλος πάντων.
13: Παιδιά μου, επιτρέπετε να σου πω κάτι.
0: Έλα, Άρη.
13: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εμένα, Ρακλή, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κερδίσει χρόνο ο Ολυμπιακός με τις μεταγραφές που θα έρθουν. Mm. Να τη βγάλει, να βγει αλόβητος μέχρι τη διακοπή, γιατί είναι πολλά τα παιχνίδια. Αν δει ο κόσμος, είναι ανά τρεις μέρες έχουμε παιχνίδια πλέον, κύπελο, Ευρώπα και πρωτάθλημα. Mm. Να μην έχει απώλειες, ώστε με τη διακοπή να δέσει η ομάδα με αυτούς που θα έρθουν.
1: Ναι, ναι, απλά να ξέρεις, απλά να ξέρεις ότι στη διακοπή δεν θα είναι όλοι οι παίχτες, γιατί θα λείπουν οι διεθνείς.
13: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Mm. Και από εκεί και πέρα, δύο πράγματα των 30 δευτερολέπτων και κλείνω και καλή συνέχεια. Ναι. Το πρώτο, μη λιθοβολείτε τον LKB, γιατί ακούω και διαβάζω τα απίστευτα. Εγώ όσο θα ζω για τον LKB και για τον Μεντιλίμπαρ δεν θα πω το οτιδήποτε και ξέρεις για ποιο λόγο, Ηρακλή, λόγω του Ευρωπαϊκού.
1: Και από πάει το μυαλό μου.
13: Λοιπόν, και κλείνοντας και κάτι άλλο που σχετικά με την ΑΕΚ, να ξέρουν κάτι, ότι μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιδιά, επειδή εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα είναι slow motion και τα ευρωπαϊκά είναι σε ταχύτητες τρομερές, εάν δεν κάνεις μία ψηλοανανέωση ακριβώς μετά το πρώτο παιχνίδι καπάκι που σου έρχεται από ευρωπαϊκό, θα βλέπετε τέτοιες απώλειες. Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ σοβαρά πέρσι, έτσι, Ηρακλή.
1: Μα όλους
13: που δεν είχε και τον πάγκο.
1: Όλους τους βαθμούς.
13: Αυτό έπαθε η ΑΕΚ χθες.
1: Τους περισσότερους βαθμούς στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός τους έχασε πριν ή μετά το παιχνίδι της Champions League.
0: Έγινε, Άρη, να βγάλουμε ένα ακόμα.
13: Λοιπόν, έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια και εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για το Σιπιόνι είναι μοναδική μεταγραφή από πέρυσι. Που έχει μείνει στον
3: σοβαρά.
0: Άντε εσύ να και λέμε εμείς να αποκτήσει χημεία μια ομάδα Αύγουστο μήνα. Έχει γίνει αυτά. Πάμε. Χαίρετε.
14: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
14: Παγιέτσι στον Ημιτό, τι κάνετε.
0: Έλα, Παναγιώτη.
14: Τι έγινε, αδέρφια μου.
0: Και μεσημέρι παίζει, Παναγιώτη.
3: Ναι, ναι, το τελευταίο καιρό μας
0: έγινε. Όχι αν παίρνει, αν παίζει και μεσημέρι. Παίζει μάνατζερ ο Παναγιώτης, φουλ.
14: Όχι, FIFA,
0: συγγνώμη.
3: Όχι, το FIFA.
14: Ρεάλ έχω πάρει, Ρεάλ έχω πάρει.
3: Το μάνατζερ ήταν πιο χαλαρό για να κάνεις και άλλα πράγματα ταυτόχρονα.
14: Το μάνατζερ έπαιζα με ένα φίλο μου, τώρα έχουμε καιρό να παίξουμε, είχαμε πάρει την Plymouth.
0: Ναι.
14: Όχι, την Oldham. Την Oldham. Εντάξει, να ανεβάσαμε κατηγορία, αλλά είναι πολύ δύσκολο να σταθείς. Στη Premier League.
0: Ναι.
14: Δηλαδή σώσαμε την ομάδα τελευταία αγωνιστική, δεν έπεσε κατηγορία. Γιατί αν πέφταμε θα φεύγανε όλα τα γόντε εκεί, γιατί είχαν βάλει λίτρα ότι.
3: Έχει και τα θέματα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω.
3: Και εγώ ευτυχώς έχω
1: κόψει.
3: Και εγώ.
1: Έχω κόψει. Βέβαια, με τα νέα δεδομένα στη ζωή μου.
3: Άστε καλά. Εγώ έχω.
1: 5 ώρα, γιατί να μην πάρω το καινούριο μάνατζερ να αρχίσω ασχολούμαι.
14: Είναι φοβερό.
3: Ναι, όχι, μην πούμε σε διάρκεια.
14: Φοβερό.
3: Εγώ δεν θα πω.
14: Έχει λεπτομέρειες. Έχει λεπτομέρειες. Δηλαδή φαντάζομαι ότι βγήκε ένα.
1: Ναι, το μάνατζερ περίμενα για να καώ.
0: Θα καείς μετά χειρότερα.
14: Ας πούμε βγήκε ένα παίκτης μας από την ομάδα.
1: Ναι.
14: Είπε ευχαριστώ, λέει, το κλαμπ λέει που με δέχτηκε, λέει.
1: Ναι.
14: Παρόλο λέει που με λέει ομοφιλόφιλος. Άκου τι είπε, ρε φίλε. Και λέει, ρε φίλε, τώρα.
1: Έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει πολύ ρε μέσα το.
14: Εν τω μεταξύ υπήρχαν επέκτες, ξέρεις, ρε παιδί μου.
3: Παναγιώτη, θα τσεκλείσουμε σαν λεπτό γιατί το βλέπω να ψήνεται τον Ηρακλή και να το χάνουμε.
0: Εντάξει.
3: Καλά, εδώ θα είμαι. Ναι, εντάξει, αλλά.
14: Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, παιδιά. Είναι για να
1: περνάει
14: η ώρα.
1: Δεν
3: φάει τα χρόνια μας.
1: Αδερφέ,
3: παίζαμε
1: με τα
3: ρήμπο. Αριστερό.
0: Παναγιώτη, απλά επειδή σ' ακούω.
3: Αριστερό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε, αριστερό και δεξί. Παναγιώτη, απλά επειδή σ' άκουγα το βράδυ ότι έπαιζες FIFA και τώρα βλέπω ότι παίζεις και το μεσημέρι, άρα παίζεις όλη τη μέρα. Λίγο.
14: Όχι, κοιμήθηκα.
0: Ναι, αυτό λέει να μην κοιμώσουν. Άμα δεν κοιμώσουν, αγγέλο, θα είχαμε. Με ρέγουλα, ρε παιδί μου.
14: Τα πρωινά κοιμάμαι, κοιμήθηκα. Άκουσα τη.
0: Τα πρωινά κοιμάσαι, αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα παίζεις όλη νύχτα, παίξε, ρε παιδί μου.
3: Αυτό κάναμε και εμείς το.
0: Αλλά κάτσε, ρε. Πόσο είσαι, Παναγιώτη. Πόσο είσαι, Παναγιώτη μου.
14: 45.
0: Πόσο?
1: 45.
0: Εντάξει. Βγες και μια βόλτα.
14: Εγώ είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί. Είμαι γκέιμερ από μικρό παιδί.
0: Ναι, μαζί σου, αλλά.
3: Και εμείς, αλλά μεγαλώσαμε.
0: Εντάξει, α τον άνθρωπο. Okay. Απλά λίγο.
1: Άμα γουστάρει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, μα λίγο να κοιμηθεί.
14: Ο Παναθηναϊκός μας. Ο Παναθηναϊκός μας. Αν δεις από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα θα βγάλει μάτια. Γιατί εγώ που το δίνω στα φιλικά που δεν ήταν τόσο κουρασμένη η ομάδα. Δηλαδή ο Καμαρά ήταν λες και ήταν
0: βήμα, ο Ζήτος. Βήμα, Παναγιώτη, να δούμε σήμερα θα γίνει και θα τα δούμε όλα.
3: Να είσαι καλά,
0: γεια σου.
14: Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, μακριά από την ανθρωποφοβία.
0: Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου.
3: Να είσαι καλά, καλά, πάμε.
14: Ευχαριστώ πολύ.
3: Για θυμίσεις στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε.
15: Η Winsport FM 94,6.
16: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε?
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-67-00.
4: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Διαψεύδουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για Βάργκας και Χιλ. Άλλες περιπτώσεις εξτρέμ εξετάζουν οι πυραιώτες για συμφωνία Σάντος και Ροντινέη, γράφουν στη Βραζιλία, αναφέροντας ότι απομένει μόνο η αποδέσμευσή του από τους Ερυθρόλευκους για να ολοκληρωθεί το deal. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του να είμαι τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Κασαμά. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από το Λεβαδιακό. Σέντρα στις 7.30. Κάλυψη από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και έμεινε εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Ισπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από Ερτ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι κυπέλου της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Σε αλλαγές στο βασικό σχήμα αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Επαφές για την παραχώρηση των Πιερό και Σαχαμπό με την μορφή δανεισμού. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνου, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η Euroleague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Στην απόρριψη της ένστασης του Αστέρα Άκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη στο μάτς του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδιακό, προχώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Κανονικά στη League Phase της διοργάνωσης Ιβιωτή, δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει η ομάδα της Τρίπολης. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρθούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Την στήριξη της προς τον Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον τραυματισμό του εξέφρασε μέσω social media η Dortmund. Έχεις αποδείξει ότι είσαι παικταράς και θα το αποδείξεις ξανά, το μήνυμα των Βεσφαλών, οι οποίοι δημοσίευσαν βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του 23χρονου στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής μπάλα μεσημέρι με Ηρακλή Αντίπα και Διονύση Δεσυλάτση.
1: Θέλω να πω φτεράδιο και, και μετά φρένω.
0: Ναι, τα λέμε γι' αυτό τα λέω. Και εγώ είδες, έκανα μια πάση, η δύναμη της συνήθειας για μένα είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Μπάλα μεσημέρι, κύριε, μπάλα μεσημέρι, θα το μάθουμε.
0: Για μένα ακόμα πιο δύσκολο, διότι ξέρεις, δεν έχω βγει καλή σε αυτή την καθημερινότητά μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 οι γραμμούλες αν είστε για όλους εσάς. Υπάρχει μια διχογνωμία. Σου λέω στο μάνατζερ, εγώ τα ρίμπογκο στα αριστερά. Έπαιζε τα πάντα σε όλες τις άμυνες, αλλά κυρίως για αριστερά τον είχα εγώ.
1: Τον έπαιρνα εγώ. Πρέπει να τον έβγαζε πρώτα δεξί και του μπορούσε να παίξει.
0: Νομίζω το ανάποδο.
2: Το Σουηδό που ήταν τότε και καλά το Wonder Kid. Το...
0: Μικρότερο.
2: Ναι, εγώ σου λέω για 2002 εκεί.
0: Εντάξει, είμαι ασαχωμένη τότε με τα μούτρα.
2: Καρλ Στρομ, ποιο ήταν.
0: Α, ναι, ρε.
2: Ήταν τότε.
0: Πανεύτηκε να πάει στην Ελλάδα και τα λοιπά.
2: Ναι, τον πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για παιχτούρα. Και πήγε και ο άνθρωπο που ουσιαστικά δεν υπάρχει, ο Τομαντέιρα. Επιθετικό. Που τον έπεσε με 10.000 και έβαζε 5 γκολ τη χρονιά.
1: Υπήρχαν, υπήρχαν.
2: Πάμε, χαίρετε.
1: Τον Πέτερστεν, τον έχουμε ανακοινώσει, φίλε, που με ρωτάει τον Πέτερστεν. Πάμε.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Νίκος Βιωτία, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα πας, φαντάζομαι, σήμερα.
3: Ορίστε.
0: Θα πας.
3: Όχι, δεν θα πάω.
0: Είσαι Βιωτία, είσαι Παναθηναϊκός και θα πας.
3: Έχω δουλειά. Δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν κράζω. Εκπλήσωμαι απλά.
3: Θα πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να πάω.
0: Δεν πειράζει.
3: Δεν μπορώ, έχω δουλειά, ναι. Δεν πειράζει, άλλο παιδί. Να σου πω, με το Διονύση θέλω να μιλάω λίγο.
0: Εδώ, σ' ακούει.
2: Γεια, φίλε μου. Γεια σου, Μίτσο από 140. Συγγνώμη λίγο γιατί λέει. Συγγνώμη, φίλε μου. Απορώ, παιδιά, πώς δέχτηκε ο Δεσέλης να κάνει που μεσημέρι. Στην Κομωτινή τα μεσημέρια μόνο κοιμόταν. Ή στο θάλαμο ή σε κανένα παγκάκι. Καλή αρχή, Μίτσο Παναθηναϊκός 140 ΑΚ. Φαντάρι ήμασταν μαζί. Σε παγκάκι, όχι, αλλά στο θάλαμο κοιμόμουν. Έλα, φίλε.
3: Ρε, σε Διονύση, να σου πω. Ακούω την εκπομπή τώρα 2,5 μήνες περίπου. Σα ακούω. Γενικά σαν εκπομπή. Βλέπω τον Παναθηναϊκό από την δεκαετία του 70. Θυμάμαι καλά μετά το 75-76.
2: Ναι.
3: Με παλιός δηλαδή, τους παλιούς Παναθηναϊκούς.
2: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, έχω δει παιχταράδες που έχουν περάσει, έχουμε πάει και έχουμε κάνει κτλ. Βλέπουμε τα ίδια.
2: Ναι.
3: Και τα λέω τώρα εδώ και χρόνια αυτά. Τα έχω πει και στους δικούς σας και στους Παγκάκι, τα είπα προχτές και σε κάτι άλλο συναδέλφους που μιλήσα, που είχα μιλήσει σε δικούς σας.
2: Ναι.
3: Στο Μιαούλη και στο χοντρο. Πώς λέγεται, χοντρο.
0: Θύμιος.
3: Το Θύμιο, χοντροθύμιος, ναι. Αλλά ήθελα να μιλάγαμε και μαζί, επειδή είσαι και ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Εσύ μια ερώτηση θα σου κάνω. Πιστεύεις ότι με αυτούς τους παίκτες που έχει σήμερα ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα? Ας τον Ίστρουμ.
2: Με τους παίκτες που έχει...
3: Ναι, αυτή τη στιγμή. Εκτός
2: θα σου πω όταν θα ολοκληρωθεί όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Περίμενε δύο μέρες.
3: Όχι, με τους συγκεκριμένους λέω. Με τώρα, με τους παίκτες που έχουμε τώρα. Το Λουίζα τον έχεις δει.
2: Λούζα,
3: Λούζα, πώς λέγεται, ναι.
2: Λούζα.
3: Τον έχεις δει?
2: Τον έχω δει από όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Τον έψαξα να δω τι παίκτης είναι. Είναι οχτάρι, παίζει και στο 6, αλλά στο 6 περισσότερος playmaker.
3: Ναι, είναι ένα επίπεδο πάνω από αυτούς που έχουμε, στα χαφ. Αυτό θέλω να μου πεις.
2: Ναι, είναι.
3: Είναι.
2: Αλλά ξέρεις, αυτό δεν λέει κάτι για μένα. Το σημαντικό είναι πώς θα σου πω τι εννοώ. Το σημαντικό είναι πώς θα ταιριάξει ένας παίκτης σε μια ομάδα.
3: Εντάξει, διαφθεντά.
2: Όχι, φίλε, εντάξει, έχουμε δει παίκτες να έρχονται.
3: Τα ξέρουμε. Ποιος ποιοτικός παίκτης έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στο Παναθηναϊκό, ρε φίλε, να μην για παίζουμε, Διονύση.
2: Έχουν έρθει.
3: Ποιοτικός παίκτης. Πες μου έναν ποιοτικό. Εκτός τον Μπερνάρ, τελευταία που θυμάμαι.
2: Ο Μπερνάρ, ο Ουναΐ. Μιλάμε για ξένους. Δεν ήταν. Έχουν έρθει.
3: Έχουν έρθει. Έχουν έρθει ένα. Δεν φτιάχνει με ένα ομάδα. Άμα δεν πάρεις 4-5, δηλαδή όλα αφού η δικιά μου άποψη ποια είναι. Δίνει λεπτά, έτσι κουτουρού το λέμε στο χωριό μας.
2: Ο Τετέ δεν ήταν ποιοτικός.
3: Ο Τετέ.
2: Ας ο Τετέ είναι τώρα.
3: Ναι, ήταν.
2: Ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν καλό εξτρέμ. Καλοχάφ, συγγνώμη.
3: Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά πρόκειται να τι θέλω εγώ. Εγώ θέλω 4-5 ποιοτικούς παίκτες από το πανωράφι. Να παίζουν μαζί. Και ας έχει μετά δίπλα ένα πιο κάτω να πούμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια από την εποχή το 18 που ήταν το σέντερφορ ο Σουηδός, πες
2: Μπέρκ.
3: Ο Μπέρκ. Από τότε δεν είχαμε σέντερφορ. Η ομάδα δεν ξέρω τώρα τι
2: έκανε. Το σέντερφορ ο Παναθηναϊκός, εντάξει, είχε τον Ιωαννίδη που έκανε.
3: Ναι, ο Ιωαννίδης δεν ήταν κολλητζέζε, φίλε. Εγώ θέλω να
2: πω.
3: Θέλω στυλ Ελκαμπή.
2: Ναι.
3: Ελαραμπή στα παλιά χρόνια.
2: Πριν όμως ο Ιωαννίδης. Περίμενε λίγο. Ο Ιωαννίδης βέβαια. Δεν ήταν γκολτζής. Στην καλή του χρονιά στον Παναθηναϊκό έβαλε 25 γκολ, πώς έβαλε. Δεν τα έρθει λίγα.
3: Έβαλε με κάποια πέναλτι κτλ. Δεν είχε το εύκολο γκολ. Δεν το είχε το εύκολο.
2: Είναι, ναι, μαζί σου. Ο Μπέρ για μένα ήταν ο καλύτερος επιθετικός πέρα στα τελευταία χρόνια του Μπάνου.
3: Τελείωσε, μην το συζητάμε. Τέτοιο θέλω εγώ.
2: Αλλά είναι και, ξέρεις, πολλές φορές είναι και πώς παίζει και η ομάδα, φίλε.
3: Για να χτυπήσει η ομάδα, να παίξει και Ευρώπη, να πούμε. Τώρα με αυτήν την Σιριβέγια, αφού του ξέρουμε.
2: Πάμε γρήγορα για να προχωρήσουμε μόνο.
3: Πώς κράτησε το Ζαρουρί, αφού τον είδαμε πέρσι, να πούμε. Πώς το κράτησε αυτό το παίχτη, να πούμε.
2: Κάτσε
3: το
2: να πελίστρι,
3: δεν το έχει το πάλι... Δεν το έχει ο Πελίστρι.
2: Σου
3: δεν
2: είπα
3: το
2: και...
3: κάνει, ρε φίλε.
2: Σου είπα και πάλι ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγραφές.
3: Εκεί κολλάγω, να πούμε.
2: Ρε αδερφέ, άκουσε με λίγο. Σου είπα και πάλι ότι οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Περίμενε να δούμε.
3: Μακάρι να κάνει μια κίνηση ακόμα δύο καλές, να ανέβουμε επίπεδο. Για να χτυπιάτε αλλιώς, δεν τα βλέπω.
2: Να είσαι καλά, να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε.
3: Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε.
2: Και εγώ, και
1: να
2: εγώ,
1: πούμε
2: εγώ,
1: την καλησπέρα στο Γιάννη από το Χολαργό, στο Βασίλη το φίλο τη Σάγκα από την Κυψέλη, που αλλά μηνύματα για Τσικάλκο, το Λευκορώσο.
0: Ναι, εντάξει, γνωστή περίπτωση. Ναι. Αλλά ο Τσικάλκο υπήρξε ποδοσφαίριστη και ήταν υπερεκτιμημένο στο μάνατζερ.
1: Ναι.
0: Ο Τόμα Ντέλα δεν υπήρχε, ήταν μαϊμουδιά του συστήματο. Και χατρίκ που λέει εδώ ο φίλο, το είχε στο χατρίκ. Το διαδικτυακό.
1: Είχα παίξει.
0: Και εγώ είχα παίξει. Και εγώ εκείνε τι εποχέ. Και μάλιστα πρέπει ο φίλο εδώ που το στέλνει. Να δω τις κοινές παράσεις εκεί. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Να πω καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μέσα
1: 3,5
0: ώρα.
1: Κάποιοι μπορεί να ξυπνάνε τέτοια ώρα. Στον Παναγιώτη, τον αδερφό, που είναι τάξη τώρα Ολυμπιακός και Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξυπνάνε τέτοια ώρα. Στον Παναγιώτη, τον αδερφό, που είναι τάξη τώρα Ολυμπιακός και Τσέλσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.

0: Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης.
1: Και ο Κοντούρης. Mm.
0: Και ο Λούζα, 8 και 6. Playmaker, μπορεί να παίξει 6, αλλά ναι, playmaker, όχι κόφτης. Δηλαδή σαν τον Κοντούρη.
2: Okay. Όχι Σιμάο.
0: Όχι, όχι, άλλο πράγμα.
1: Και ο Κοντούρης οχταροφέρνει λίγο. Δηλαδή,
0: εντάξει, 6
1: την κουβαλάει και λίγο. Έχει, κουβαλάει,
0: αλλά έχει δρόμο ακόμα για να το κάνει αυτό. Για μένα πιο πολύ 6.
1: Ωστόσο δεν έχει παίξει αν έξι ακόμα εγώ, σε ένα παιχνίδι έπαιξε.
0: Λες φέτος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει παίξει πολύ. Κάτσε να δούμε. Ναι.
1: Ωραία. Και στο 8 και είπε θα πάρουμε άλλο ένα χαφ.
0: Ένα χαφ, ναι.
1: Ο οποίος θα είναι ή ο Ουνάη.
0: Ή κάποιος άλλος.
1: Ή, γιατί είναι οφτάρι ο Ουνάη.
0: Ναι, ή κάποιος άλλος.
1: Δεκάρι, ξέρω. Για ένα, έξι υπολογίζεται κάποιος.
0: Φίλε, δεν βλέπω
1: να πάρουμε άλλο εξάρι.
0: Δεν νομίζω.
1: Δηλαδή θα πορευτούμε με Τσιριβέγια, Καμαρά και Κοντούρη.
0: Ναι, και Λούζα. Θεωρεί ο προπονητής ότι μπορεί και ο Λούζα να κατέβει και να παίξει εκεί. Γιατί okay. Το ξαναλέω, ανεξάρτητα με το τι άποψη έχει ο καθένας. Δηλαδή για παράδειγμα για μένα, ένας παίκτης τύπου Μαξίμοβιτς, με τα χαρακτηριστικά του λέω, λείπει από τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ο προπονητής όμως, έχει άλλη άποψη. Ο προπονητής θέλει, πώς είναι ο Νίκολης, ο Νίκολης παίζει με εξάρια. Όχι.
2: Πολλοί στο σύνολο ποδόσφαιρο δεν
0: κάνουν
2: πολύ. Καθαρό αίμο κόφτη.
0: Θυμηθείτε πέρυσι η κουβέντα που γινόταν το καλοκαίρι γιατί κόπηκε ο Γιόνσον στην ΑΕΚ. Βέβαια θα μου πει κάποιος άλλος είχε τον Πινέδα. Αλλά είναι κάποιοι προπονητές που θέλουν κλασικό εξάρι. Βλέπε με τη Λίμπαρ θέλει τον Έσε.
2: Εντάξει, δεν το λες όμως και εξέ.
0: Μπορεί να κατεβάσει ψαρώνει όμως. Δεν λέω δεν κατεβάζει μπαλά.
1: Ο Πινέδα τώρα συγκρίνεται με τον
0: Πέρε. Μισό, μην μπερδευόμαστε. Δεν υπάρχουν πλέον εξάρια. Μάλλον δεν μπορεί να είσαι πλέον εξάρι που να μην κουβαλάει λίγο μπάλα. Αυτά πριν 20 χρόνια. Αλλά κατάλαβες το να πω. Ο Κόφτης. Ο Νίκολης λέω. Ο Νίστρου φαίνεται, τουλάχιστον για την ώρα, ότι θέλει άλλου τύπου χαφ. Θέλει να έχεις την μπάλα εσύ και να μπορείς να την κυκλοφορήσεις. Θα του βγει, θα το δούμε.
1: Ναι, για να έχεις την μπάλα εσύ πρέπει να την πάρεις όμως.
0: Σωστά.
1: Οπότε χρειάζεται και να εξάρι να κόβει.
0: Ναι, δεν σου είπε ρε παιδί μου τώρα να μην κόβουν καθόλου. Δεν είπα
1: εγώ. Θα σου πω
0: το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Νίστρουπ, από ό,τι φαίνεται, αυτό καταλαβαίνω εγώ, από τους χαφ του, δεν σου είπα να μην κόβουνε, είναι να μπορούν να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια για να δημιουργήσεις εσύ.
1: Okay. Δεν θέλω να προσωποποιήσω την αμυντική λειτουργία τώρα, αλλά πες μου ρε φίλε λίγο. Πόσα άτομα είναι στον πάγκο που έχουν. Που κοιτάνε το γήπεδο τέλος πάντων.
0: Τι εννοείς.
1: Πέρα από τον Νίστρο, το επιτελείο που είναι αδίκιο.
0: Όχι, το όλο το staff.
1: Έχουνε tablet.
0: Έχουνε, βέβαια.
1: Έχουνε GPS.
0: Βεβαίως.
1: Βλέπουνε βίντεο μετά το παιχνίδι.
0: Βεβαίως.
1: Από όλα αυτά λοιπόν τα ραντάρ, τα μάτια, τα τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πούνε ότι ο Καμαρά.
0: Ναι.
1: Στα προκριματικά.
0: Ναι.
1: Ήταν βασικός και αναδικατάστατος.
0: Ο Καμαρά στα προκριματικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο παιχνίδι, δεν ήταν καλός. Το τελευταίο ήταν καλός.
1: Διονύση, έχω και χρόνια να δω παίχτη
0: μπορεί
1: σε αυτό το επίπεδο. Έχω χρόνια να δω παίχτη σε αυτό το επίπεδο να κοιτάει μπάλα και να μην και από πίσω στην πλάτη του να γίνεται παρέλαση.
0: Ναι.
1: Με τέτοιο εξάρι λοιπόν, εάν μου λες ότι δεν υπολογίζεται, δεν προβλέπεται τέλος πάντων να πάρει κόφτη, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν το προσωποποιώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Είναι μυθική λειτουργία ολόκληρης της σωμάτος.
0: Και εγώ η άποψή μου είναι ότι θέλει ένα παίκτη στο 6-8. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Εγώ το έχω πει καιρό.
1: Δεν γίνεται όλοι οι προπονητές να βλέπουν τον Ταμπόρδα, ας πούμε, π.χ. ότι χωλαίνει, ξέρω εγώ, στο ταχυδυναμικό κομμάτι του. Και να τον αφήνουν πάγκο. Και όποτε μπαίνει μέσα, είναι ο μοναδικός, θεωρώ, που έχει αντίληψη του γηπέδου ασχέτως των ικανοτήτων που μπορεί να φτάσει. Τρέχει. Το βλέπουν όλοι και δεν βλέπουν τον Καμαρά, δηλαδή τόσα ζευγάρια μάτια και τεχνολογία και όλα αυτά και τα βίντεο που θα δουν μετά. Και δεν βλέπουν πώς κινεί το Καμαρά. Αυτά, να μην σας κουράζω άλλο.
0: Έγινε.
2: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
2: Πάμε παρακάτω. Α, όχι, θέλεις διάλειμμα, χάρη. Μικρό διαφημιστικό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν

0: Λίγο να ηρεμήσουμε. Μην μου στέλνετε flight radar και μου στέλνετε πτήσεις ότι είναι μέσα ο ΝΑΗ και έρχεται. Δηλαδή κάπου λίγο να... Μένετε να δούμε τι θα γίνει. Υπομονή. Τι έγινε.
1: Μαζί κάτι είμαστε. Τι θα μπορούσα να γίνει αυτό.
0: Και μαζί και μόνοι. Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
2: Γεια.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Βασίλης από Πειραιά.
1: Γεια σας Βασίλη.
3: Θα ήθελα να πω καλή αρχή στην εκπομπή. Πήρα πιο πολύ γι' αυτό παρά για να πω τα δικά μας, τα γαβρικά Ηρακλή. Mm-hmm. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Να ξέρετε ότι σας ακούμε και στους μπεταράδες.
1: Να σε καλά.
3: Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή θα είναι προς όφελος δικό σας, γιατί αυτό το πράγμα βράδυ πρωί δεν θα γινόταν δεύτερη συνεχόμενη σεζόν, έτσι.
1: Τέταρτη, θες να πεις.
3: Στους μπεταράδες ήσασταν μία σεζόν, δεν ήσασταν.
1: Ήτανε
3: δύο. Ήτανε δεύτερη
1: σεζόν. Τώρα είναι τέταρτη χρονιά.
3: Απίστευτο πώς περνάει ο καιρός.
2: Είδες, άμα είσαι καλή παρέα.
3: Απίστευτο, αλήθεια απίστευτο. Εγώ θα ήθελα να βγάλω από την αγωνιστική δράση λίγο και να σας πάω λίγο σε ένα ερώτημα,
1: ναι,
3: που μου ήρθε έτσι βλέποντας κάποια παλιά βιντεάκια χθες πριν τον αγώνα του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm.
3: Επειδή τυχαίνει και είμαι από τους τυχερούς που πηγαίνουν στο γήπεδο συνέχεια και έχουμε διαρκεία κτλ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αντίπαλος παίχτης ελληνικής ομάδας που σας έκανε να πείτε όπα.
0: Σε ευρωπαϊκά μάτς.
3: Όχι, ελληνικής ομάδας αντιπάλου. Γι' αυτό το τονίζω, όχι ευρωπαϊκό μάτς.
2: Ωραία, να σου πω εγώ που είμαι λίγο πιο παλιός και τον έχω προλάβει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Από αντίπαλο, δηλαδή από Ολυμπιακό, όπως
2: ναι,
1: έπαιζε και πες.
2: Ναι, δεν ήθελες ποτέ το χρησιμοποιήσεις.
0: Στην Ελλάδα.
2: Ναι, δεν ήθελες ποτέ το
3: χρησιμοποιήσεις. Ναι, στην Ελλάδα.
0: Γιατί το προλαβες.
2: Εγώ ναι, τον έχω δει. Ζωντανά.
0: Σοβαρά.
2: Μάλιστα, με έπαιρνε ο πατέρας μου, όπου έπαιζε Αθήνα ο Ερακλής, πηγαίναμε κάθε Κυριακή εκεί.
1: Εγώ είχε γίνει και ένα φιλικό στο Καρασκάκη Ολυμπιακός Ερακλής, όταν είχε σταματήσει ο Χατζηπανεγής και ξανεπέστρεψε στη δράση.
2: Εγώ το θυμάμαι κανονικά, σου λέω.
1: Καλοκαιριάτικο.
2: Όπου έπαιζε ο Ερακλής.
1: Είχαμε πάρει ένα Κύπριο center back το Χριστοδούλου.
0: Ωραία, ναι. Χατζηπανεγή λες εσύ. Εσύ τι λες.
1: Εντάξει, εγώ θα σε πάω πιο πρόσφατα. Όχι, ας πούμε, να πάμε από πολλές ομάδες, παιδί μου.
3: Έναν που το σου
1: ότι
3: έναν.
1: Και καλά που τον
0: λες, άντε να τελειώνουμε με αυτόν, ρε παιδί μου.
3: Ναι, αυτό το είχα πει.
1: Αυτό το είχα πει στα οπαδικά μου, στα σκληρά οπαδικά μου χρόνια πιτσιρικάς. Με Βαζέχα που έλεγε ότι θα ανανεώσει, θα ανανεώσει. Και να λέω, δεν τελειώνει ποτέ. Εγώ θα θέλω.
0: Εγώ θα θέλω.
2: Και εγώ είμαι σίγουρο. Και για τον Βαζέχα και για τον Τζόρτζεβιτ.
1: Ναι, απλά εγώ νόμιζα ότι έλεγε για παίχτες που μου κάνανε τύπος από τις άλλες ομάδες, σίγουρα ήταν ο Σκόκο. Σκόκο τα παιχτάρα.
0: Α, όχι ρε.
2: Άλλο.
0: Να φοβόσουν.
1: Που να έλεγα
3: ναι,
1: να τελειώσει.
3: Να φοβόσουν.
0: Στον παίκτη,
1: ναι, εγώ έλεγα τότε ναι, το ότι. Γιατί όταν είχε φτάσει 34, λέω πόσο θα παίξει ακόμα.
0: Και έπαιξε μέχρι 40.
3: Εγώ παιδιά θυμάμαι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι είναι πιο πρόσφατο ο δικός μου, εννοείται από τους δικούς σας. Θυμάμαι ένα παιχνίδι που έρχεται ο Παναθηναϊκός επί πολυιδιοκτησίας και τα λοιπά. Και έρχεται ένα φιλέτο.
0: Να μας βάλει φωτιά. Πολυιδιοκτησία.
1: Όχι, μην τη λες τέτοια και αρχίσουμε το.
3: Συγγνώμη, κύριε Διευθυντή.
0: Έλα.
3: Λοιπόν, που έχει έρθει ένα αθλέτο δαιμονισμένος
0: στο Καραϊσκάκι, ναι. Μην το θυμόμαστε.
1: Παιχτάρο λέει τώρα.
3: Έκανε εκεί πέρα από εκείνη την πλευρά, έκανε ό,τι ήθελε.
1: Και ο Λέτο και στην πρώτη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό που είχε μπει αλλαγή.
0: Παιχτάρα, ρε.
1: Ναι. Είχε μπει αλλαγή.
3: Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί. Ήταν ο καημένος ο Λεωνάρντο από εκεί.
1: Εντάξει, ήταν
3: τον έκανε τον Λεωνάρντο, μιλάμε, όπου τον έβρισκε, λέω Παναγία μου σήμερα. Παναγία
0: μου. Δεν ήταν και εύκολο να το αντιμετωπίσει.
1: Και τη χρονιά που ήρθε στον Ολυμπιακό.
0: Ο Λέτο, πέρα από τεχνική, που είχε τεχνική κατάρτιση, ήταν και κορμί. Τα είχε όλα, ήταν ψηλός, ήταν γρήγορος.
3: Και πώς τα έφερε έτσι η μοίρα. Το πρώτο μου παιχνίδι στο Καραϊσκάκι ήταν το ντεμπούτο του Λέτο στο φιλικό με τη Σαντατέρα, μα θυμάσαι.
1: Μπράβο. Γιατί. Όταν μπήκε αλλαγή. Η αλλαγή είχε μπει.
3: Ναι, που μπήκε αλλαγή και πάθαμε όλοι σοκ.
1: Πάθη σοκ, γιατί κάνει. Ήταν και ο Τζόρτζεβιτς, δηλαδή δεν υπήρχε τότε ο Τζόλι, ας πούμε.
3: Ναι,
1: δεν ξέρω πώς θα ξέρεις όταν ιστορία με το Λέτο.
0: Αν ο Ολυμπιακός δεν έπαιρνε τον Μέλμπεργκ, που ήταν τον πάρει ο Παναθηναϊκός και τον άρπαξε εντός εισαγωγικών Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έπαιρνε το Λέτο. Ήθελα να κάνει μια ρελάνση στον
3: Παναθηναϊκό. Γιατί δεν έβγαινε οικονομικά ή
0: όχι, ρε,
3: καθαρά κοινωνικά.
0: Ήθελα
3: και
0: να κάνει ρελάνση. Ότι μου πήρατε τον παίκτη. Να
3: δηλαδή,
0: κάνω και εγώ μια ρελάνση.
3: Επικοινωνιακή να μεταγραφή.
0: Και αγωνιστική αλλά και επικοινωνιακή. Δηλαδή να πάρω ένα παίκτη να ζεστάω τον κόσμο.
3: Εγώ νομίζω πως ήρθε και έδεσε το γλυκό τότε με τον Λέτο. Γιατί έφυγε όπως έφυγε από εμάς. Και σου λέει τώρα εδώ πέρα που σας βρήκα και βρήκε τον καημένο τον Λεωνάρντο και τον έκανε Παναγία βοήθεια. Λοιπόν, ναι, φοβερές στιγμές.
1: Και πρέπει να είχε μπει αλλαγή, αδερφέ, στο 73 ο Λέτο, σε εκείνο το μάτι.
3: Ναι. Ήταν απίστευτο.
1: Ήταν τότε που κάναμε τα φιλικά, η πρόβα Τζενεράλε.
2: Ναι. Να είσαι καλά.
1: Έγινε, να είσαι
3: καλή
1: καλά.
3: Αρχή στην εκπομπή σας και πάλι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Για χαρά.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Εύχομαι καλή εκπομπή, καλή συνέχεια στην εκπομπή τη Δαβενή. Να πηγαίνετε πάρα πολύ ωραία. Και έχω να κάνω μία επισήμανση ότι εύκολα γραμμή τώρα δεν πιάνουμε. Διότι όλη η Ανατολική Μακεδονία, τα παράλια της, τα χωριά του Βίου Παγκαίου παίρνουν τηλέφωνα για τον Χοροφύμιο.
2: Μπα! Όχι τόσο.
1: Κύριε Γιώργο, εσείς είστε.
4: Ακριβώς.
1: Αλλά σας κατάλαβα.
4: Έχει γίνει χαμός, δεν ξέρω. Δεν λοιπόν, γιατί είναι τόσο δημοκρατική και απάνη. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο που να πιαζόμαστε. Λοιπόν, κάτι άλλο και κλείνω. Είναι αφήστε τον Ίστρουπ να κάνει τη δουλειά του. Οι μετάχρηστα προφήτες δεν χρειάζονται. Αν σκάνει δεν κάνει κλπ. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι οι παίχτες όταν φεύγουν από ένα εργασιακό περιβάλλον και έρχονται στο Παναθηναϊκό δεν σημαίνει ότι μπορούν να είναι στο δηλαδή καλή όπως ήταν. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό σήμερα.
1: Ναι.
4: Να πάνε όλα καλά και να πάρουμε για τον Ουναΐ που τόσο πολύ πλέον επιδείχνω. Και από εκεί πέρα να πηγαίνουν όλα καλά και να βλέπουμε καλό θέμα από την ομάδα μας. Καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Διάλειμμα έχουμε σε λιγάκι.
2: Έχουμε ένα ακόμα. Εκτός αν έχεις
0: να πεις. Όχι, λέω.
1: Δημοσιογράφος από την Κολομβία έγραψε τώρα ότι υπάρχει συμφωνία της Νότιχα με τον Πουέρτα. Το κρατάμε.
2: Το κρατάμε κι αυτό.
0: Και να δοθεί στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Να ακολουθήσει την ανάποδη διαδρομή από αυτή που ήταν να κάνει την Παρασκευή ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή τότε. Την Πέμπτη. Την προηγούμενη Πέμπτη.
2: Λοιπόν, να πω κάτι χρηστικό ότι η Καλαμάτα εξασφάλισε εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι με τον Βόλο στο κύπελο. Οπότε όσοι το ψήνατε, τρέξτε να προλάβετε, γιατί φαντάζομαι δεν θα έχει πάρει και πολλά.
1: Με επηρεάζει ένα φίλο που μου λέει: εσύ ερχόσασταν καμιά φορά στο ΆΚΑ γιατί μένουν ένα δι Σαραβάκ. Όχι, μια φορά με είχε πάρει ο πατέρα ενό φίλου μου.
2: Ναι.
1: Παραμακοποιό ήταν ο άνθρωπο. Και για να παίζει, έπαιζε Ολυμπιακό στο Καρεσκάκι και με είχε πάρει όλα τα άλλα τα παιδιά που είμαστε εκεί στη γειτονιά και έχω πάει και έχω δει ένα Παναθηναϊκό Απόλλων στο ΆΚΑ 2-2.
0: Ήσουν αδιαγουρλή.
1: 2-2 και πρέπει να ήταν την ίδια. Την ίδια όχι. Δικουμέ ήμουν. Παιδάκι μου. Δικουμέ ήμουν φαντάρο με Βασιλεράρ. Και. Με τον Δικουμέ είστε μεγάλη ιστορία.
0: Μετά 0-2.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι.
1: Ήταν Παναθηναϊκό Απόλλων 2-2. Και πρέπει να ήταν. Ήταν η πρεμιέρα του Ντέταρη στο Καραϊσκάκι. Πρεμιέρα ήταν, γιατί ήταν Ολυμπιακός Καστοριά, ένα μηδέν με κεφαλιά Καραταΐδη. Και υπήρχαν, ξέρεις, συνθήματα κατά της διοίκησης. Μου είχε κάνει τύπος πιτσιρικάς τότε.
2: Ναι. Από τότε έτρεξε πολύ νερό.
1: Ναι, όχι, ναι.
2: Πάμε για να προλάβω, φίλος, γιατί δεν θα έχουμε και δελτία, έχει δύο λεπτάκια. Παρακαλώ.
1: Εντάξει, τον φάγα.
2: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ναι.
3: Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστα.
2: Ναι,
0: έλα, Κώστα, εσύ είσαι.
2: Μαζί με τον
3: περιμένω. Ναι, ο Κώστα, μιμητό είμαι. Τέλος πάντων, το χάλασε. Τόση ώρα περίμενα να κάνω τη φάρσα. Τέλος πάντων, ήθελα να κάνω το γνωστό. Που να λέει, τέλος πάντων, το κάνω στα γρήγορα. Λέω, γεια σας. Είπατε ότι θέλετε να φέρετε τον Μπαμ. Που έκανε τη δεύτερη ώρα που πήγε και είπε ότι για το τέλειο θα κάνω τίποτα με την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, μου το χαλάσατε τώρα.
1: Δεν πειράζει.
3: Τέλος πάντων, βγήκα στο τελείωμα,
0: δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
3: Καλή παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
3: Χρειάζεστε σε αυτή την ώρα. Ωραία ήταν και τα μπαμ και τα μπούμα, αλλά πιστεύω ότι μια αλλαγή τη χρειαζότανε. Είναι πολύ καλό. Ελπίζω να έρθει όποιος θέλει να έρθει, αλλά να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, είτε λέγεται Ουναΐ, είτε λέγεται οτιδήποτε οχτάρι. Συμφωνώ με τον Καμαρά, γιατί βλέπω, έχω διαρκείας και βλέπω μέσα. Θέλει κάποιον ή στήριγμα δίπλα του ή κάτι άλλο συμβαίνει με αυτό το παιδί. Είναι πολύ δαντελένιος για αυτό που ζητάμε να κάνει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Συμφωνείς, Διονύση?
0: Για ποιον, για τον Καμαρά λες?
2: Ναι, τι είναι δαντελένιος.
3: Ναι.
0: Είπαμε, ο Καμαρά μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι βαρύς. Εγώ θέλω λίγο να τον περιμένω.
3: Δαντελένιο, εγώ θα τον έλεγα.
0: Όχι
3: δηλαδή,
0: δαντελένιος,
3: δίνει πολύ γρήγορα την μπάλα.
0: Ναι.
3: καμιά φορά τη δίνει και λανθασμένα. Εγώ αυτά έχω παρατηρήσει μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Και ποτέ, μα ποτέ για κάποιο λόγο δεν μου δένει το γλυκό με τον Τζιριβέ για μαζί αυτοί οι δύο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θέλει δίπλα του κάποιον πιο aggressive.
2: Να σε καλά. Ότι...
3: Αυτό, μπράβο, σωστό, μπράβο.
2: Δεν θα το ξαναδούμε νομίζω αυτό το δίδυμο.
0: Θα δούμε, τι να σου.
3: Πιστεύεις ο Κάγκουα θα παίζει καλύτερα μαζί του.
0: Κάγκουα.
3: Πώς δεν κοιτάζω το καινούργιο που πήραμε.
0: Μπορεί.
3: Πιστεύω ότι θα δέσει καλύτερα λίγο.
0: Αυτό είναι άλλο γάλλο
3: τύπο. Σήμερα θα παίξει.
1: Σήμερα δεν μπορεί να τον βάλει.
3: Σήμερα θα παίξει. Θα ακούσει τίποτα.
0: Τον Κάγκουα μπορεί να τον βάλει. Να σε καλά, να πάμε για άλλη.
1: Καμαρά Τσιριβέγια.
2: Πάλι καμαρά Τσιριβέγια.
0: Ο Τσιριβέγια έχει θλάσει ρε.
1: Μετά συγγνώμη ρε.
2: Και δεν πάλι καμαρά Τσιριβέγια ήθελε. Πάμε.
1: Όχι για σένα που είπε ότι θα το ξαναδούμε και λέω και να το δει σε δύο ώρες.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της μύτους τους στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9 πέρσι τον Ιούλιο και 17,9 τον Ιούλιο του 2019 δείχνουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ακόμα μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας και ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της απασχόλησης, έγραψε σε ανάρτησή της η Υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, Αθήνα και Βηρητός προωθούν τη θεσμοθέτηση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπεγράφει σήμερα στο Τελαβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας εξετάζουν πλέον οι αρχές για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε την ύπαρξη σημαδιών στο σώμα του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Νεύρο το χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
16: Μιχάλης Τσόχος.
15: Αλλά αυτό.
17: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
18: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
19: Λέξαν οι γραμμές μας.
18: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
17: Μην μιλάτε και οι δύο, για θα μιλάω και θα
18: μπορεί να... Ναι,
17: το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν θα καταλαβαίνω.
18: Μίλα κάρπετ.
20: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχή στα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
21: Αγοράζω όσο κι όσο.
20: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
18: Ο Ολυμπιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
20: Έχει μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
18: Έτσι, ναι.
20: 1900, κιόλας δε.
22: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
20: Τι είπε?
22: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
23: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
20: Τι λέει ρε φίλε!
23: Και πλασταριστά.
20: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
24: Αχώ, Νικόλα.
20: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
25: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
26: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
25: Βράζει, Κριστίνα!
26: Το βράζει. Το βράδυ, λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Λοιπόν, τελική ευθεία 2-10-95-79-283-4-5. Τηλέφωνα επικοινωνία, ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμη μαζί. Έχουμε γραμμούλες.
1: Πάμε.
2: Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Εσύ.
1: Ο Μέριλαντ.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλώς τον.
3: Πώς πάμε.
1: Εσύ τι γίνεσαι.
3: Και το... Μια χαρά και το Παύλο. Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Παύλο.
0: Σταύρος. Όχι Παύλο.
3: Το Σταύρο, να σε ρωτήσω.
1: Ωραίο το Παύλο. Θα ρωτήσω με τον πατέρα μου.
2: Λαμπά.
3: Αν ξέρετε, παιδιά, για τον άλλον Έλληνα που παίζει στην Brighton.
2: Το Τζίμα.
3: Είναι ακόμα τραυματίας.
2: Ναι.
3: Που πήσε στο Πάο.
2: Ναι.
3: Ακόμα δεν έχει απόψη. Γιατί είδα λίγο χτες που παίξε με τη... Που έπαιξε η Brighton, τον Κοστούλα τον είδα, τον ξεκίνησα, αλλά το άλλο το παιδί δεν το είδαμε στον πάγκο.
2: Είναι ακόμα τραυματίας από ό,τι ξέρω, κάτσε να το τσεκάρω κιόλας. Αλλά,
3: ναι, γιατί και αυτός είναι πολύ καλός παίκτης το παιδί, είχε πάρει και αυτό σοβαρό, σαν τον Κωνσταντέι, είπατε μεγάλη ζημιά και αυτό το παιδί.
2: Ναι, ρίξει γεια σου και αυτός, πέσει το Δεκέμβριο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τώρα πότε θα επιστρέψει.
3: Το άλλο θέλω να πω είναι, παιδιά, για
2: έχει
3: το
2: έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, να ξέρεις, απλά ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος.
3: Ακόμα δεν είναι έτοιμος, εντάξει, γιατί και αυτός είναι μεγάλο ταλέντο του παιδιά αυτό. Το μπάσκετ, παιδιά, πάει από τον κακό το χειρότερο, ούτε παίχτες βγάζουμε πια, ούτε, δηλαδή είναι σχέδια απογοήτευση η εθνική μας το μπάσκετ. Δεν βγαίνουν πλέον Έλληνες παίχτες.
0: Σκούρα τα πράγματα.
3: Έχει σταματήσει προπολού. Δεν βγαίνουν, δηλαδή ακούμε τις μεγάλες ομάδες, ούτε προωθούν Έλληνες, είμαστε τώρα πολύ εύκολος όμιλος. Με την Ισπανία εδώ με τις καλές εποχές δεν την κερδίσαμε. Τώρα θα την κερδίσουμε. Μακάρι δηλαδή, αλλά δεν το βλέπω. Άμα χάνεις από Πορτογαλία, ξέρω εγώ, και από Ουκρανία που είναι, δεν υπάρχουν, ας πούμε, στο μπασκετικό χάρτη, τα πράγματα είναι ανησυχητικά. Δεν ξέρω να συμφωνείτε.
1: Εντάξει, απλά υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια φρουνιά στις ηλικίες των 16 ετών που είναι πολύ καλή. Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
2: Βέβαια πρέπει και αυτοί μετά να πάρουν και ευθύνες, να πάρουν και παιχνίδια πάνω τους. Διότι αν πηγαίνουν απλά σε μεγάλες ομάδες για να συμπληρώνουν το ρόστερ, δεν θα έχουν παραστάσεις. Να και τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα, προσωπικότητες δεν υπάρχουν να βγουν μπροστά.
3: Δυστυχώς δεν βγαίνουν. Και θα ήθελα να μιλήσω και λίγο για τον Παναθηναϊκό με τον Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Διονύση, με τον Βοτανικό πώς πάει.
0: Με το?
3: Του χρόνου θα είναι η ομάδα μέσα.
0: Βοτανικό.
3: Το Βοτανικό.
0: Ναι. Το πλάνο είναι για 27. Εγώ πιστεύω εκεί φθινόπωρο. Εκεί το βλέπω, ναι.
3: Όταν ο Ζηλός, δηλαδή, μπορεί να έχει αρχίσει, ας πούμε, δηλαδή θα έχει αρχίσει σε ζώνη ευρωπαϊκά.
0: Είναι πιθανό. Κάτσε να περιμένουμε, γιατί ο στόχος είναι για άνοιξη. Το βλέπω για φθινόπωρο, αλλά να περιμένουμε. Τώρα να σου πω κάτι, φίλε. Από τη στιγμή που έχει μπει το νερό στα βλάκι, τι ένα μήνα πίσω, τι ένα μήνα μετά, μικρό το κακό για μένα, κατάλαβες.
3: Ναι, καλά, σωστά, αλλά θα μπει όμως η ομάδα αμέσως ή θα περιμένει, ξέρω. Θα μπει η ομάδα αμέσως.
0: Άμα είναι, όταν είναι έτοιμο, θα μπει. Όταν είναι έτοιμο θα μπει. Αν είναι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα μπει τότε.
3: Θυμίζω
0: ότι για τον ερασιτέχνη, γιατί είναι και ο ερασιτέχνης, θα θυμίσω έτσι. Για τον ερασιτέχνη η σύμβαση είναι μέχρι 39 ότι πρέπει να παραδοθεί το 27.
3: Ναι. Θα δούμε. Μακάρι να μπει η ομάδα, θα είναι μεγάλο όπλο. Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι στο Ολυμπιακό θα το θέλει το ΆΚΑ το πρωί, γιατί και αυτοί θα κάνουν το Παρεσέγγι, θα κάνουν.
0: Ναι, όταν πάει.
1: Όταν θα πάει, θα πάει στο ΆΚΑ.
0: Θα πάει στο ΆΚΑ, ναι.
1: Αλλά ο Παναθηναϊκός θα το έχει
3: τελειώσει. Δεν έχει μπει ο
1: Ολυμπιακός. Αυτός είναι ο στόχος.
3: Ο στόχος, μάλιστα. Χάρηκα πολύ που τα πάμε, παιδιά.
0: Να σε καλά. Επόμενος φίλος.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Καλή σεζόν σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν.
4: Καλή δύναμη. Με υγεία, με όλα αυτά που βλέπετε και ακούτε, ειδικά εσείς όλοι εκεί. Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο. Τι έχετε να πείτε για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό?
2: Δηλαδή... Μιλήστε το ραδιοφωνό σας αρχικά.
0: Ναι.
4: Γιατί... Πώς τον βλέπετε?
2: Γεμάτο.
4: Μόλις τις μεταγραφές με τον προπονητή αυτόν, πού θα πάει?
0: Πού θα πάει θα το δούμε. Αλλά φίλε, τώρα εγώ δεν μπορώ να είμαι για αντικειμενικό. Το έχω πει για τον Ομπράντοβιτς. Γιατί για μένα είναι ο νούμερο ένα. Το τι θα κάνει μια ομάδα θα το δούμε, γιατί δεν παίζει μόνος του. Εγώ, να σου είμαι ειλικρινής, περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία για τη νέα σεζόν. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
4: Πιστεύεις ότι θα είναι καλύτερος από πέρσι?
0: Ναι, πιστεύω θα είναι καλύτερος.
4: Δηλαδή θα δέσει όλο αυτό το κομμάτι με όλους αυτούς τους αστέρες.
0: Γιατί να μην δέσει. Τον Ντομπράβιτς έχεις προπονητή, λες να μην ξέρει να το δένει. Τώρα τι θα κάνει, αν θα πάρει ευρωπαϊκό, αν θα πάει Final Four, αν θα... αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
4: Και κάτι ακόμη.
0: Ναι.
4: Για τις μεταγραφές που γίνονται τώρα.
0: Mm-hmm.
4: Ποια είναι η άποψή σου.
0: Για πού λες τώρα.
4: Για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού.
4: Ναι.
0: Είπα και προηγουμένως θέλω να, τελειώσουν οι μεταγραφές και να κάνουμε έναν απολογισμό. Εγώ θεωρώ ότι
4: βαθιά μέσα
0: πρέπει
4: δηλαδή
0: να πάρει χάφο ο Παναθηναϊκός και εγώ θα έπαιρνα και εξτρέμ. Όχι τόσο στόπερ. Αλλά η δική
4: δηλαδή
0: μου άποψη
4: πιστεύεις,
0: αυτή.
4: Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Ναΐ.
0: Αν πιστεύω, τι πάει να πει αν πιστεύω. Εδώ περιμένουμε σήμερα αύριο τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να σου το πω τώρα τέτοια ώρα αν πιστεύω. Ξέρω ότι γίνεται προσπάθεια, σοβαρή.
4: Okay.
0: Κάτσε να δούμε.
4: Εντάξει παιδιά, αυτό ήθελα. Να είστε
1: καλά.
4: Και πάλι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά φίλε. Λοιπόν, να απαντήσω σε ένα φίλο που μου λέει ότι είδες μάλλον με καλαμαριά. Όχι, το βρήκα το μάτς. Είναι 1988-89 σεζόν.
0: Mm.
1: Παναθηναϊκός Απόλλων 2-2.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν Πανιώνιος Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι, όχι Καστοριά Ολυμπιακός. Πανιώνιος Ολυμπιακός με γηπεδούχο τον Πανιώνιο 0-1 με γκολ του Καραταϊδη.
0: Okay.
1: Την ίδια μέρα. Πέμπτη αγωνιστική.
2: Τελικά ποιος έβαλε τα γκολ.
1: Τώρα δεν φαίνεται το.
2: Για αρχή έβρεγε στο μάτς.
1: Ο Χριστοδούλου και Βλάχος.
2: Ναι.
0: Ο Λουίς.
1: Ναι. Παντελίδης και Γιούρισιτς.
2: Το Γιούρισιτς το θυμάμαι από τα χαρτάκια.
0: Μάλιστα.
1: 13.000 εισιτήρια.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Ναι, παιδιά, εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Έλα ρε μαγκές.
1: Καλώς
5: ο Παναϊκός από
1: Πειραιά. Καλώς ο Γιώργη.
5: Καλά είστε, καλό μεσημέρι. Καλή αρχή.
0: Να είσαι καλά.
5: Τι κάνετε, καλά είστε. Γεια σας Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλά Γιώργο.
5: Αρχικά για τον Παναϊκό θέλω να πω. Ρε Διονύση, είσαι από τους λίγους που εγώ συμφωνώ πολύ μαζί σου και γιατί έχω δει όλα τα παιχνίδια να ξέρεις και από το γήπεδο και από τηλεόραση. Συμφωνώ πολύ μαζί σου σε πολλά πράγματα. Ήσουν από τους λίγους δημοσιογράφους που δεν κατακρίναν τον κόσμο Παναθηναϊκού για την κρίνια που υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι δημοσιογράφοι Παναθηναϊκού κατακρίνουν τόσο πολύ τον κόσμο για την κρίνια.
0: Ποιος μπορεί να κατακρίνει τον κόσμο.
5: Καλά, εντάξει, κατακρίνουνε. Και θέλω να πω κάτι και μετά σου πω για το ρόστερ. Εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι το 1% γιατί εμείς στηρίζουμε και φάνηκε αυτό από το γήπεδο ότι στηρίζει. Έτσι γιατί το γήπεδο μιλάει. Για μένα δεν είναι ούτε τα τηλέφωνα που παίρνουμε εμείς ούτε τα Instagram και το τέτοιο.
0: Mm.
5: Το γήπεδο είναι, αλλά είτε και στο γήπεδο και στα δύο παιχνιδιά και στα δύο μέσα.
0: Ναι.
5: Υπήρχε γιούχα.
0: Βεβαίως.
5: Γιούχα δεν υπήρχε γιατί δεν γουστάρουμε. Υπήρχε γιατί...
0: Για μένα η σωστή αντιμετώπιση ήτανε... είναι
5: πες.
0: Την ώρα
5: αυτό
0: του μάτς.
5: Ότι
0: την
5: στο
0: ώρα
5: τέλος,
0: του μάτς. Είσαι εκεί και στηρίζεις και μετά αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει.
5: Άμπρα, αναλόγως... συμφωνώ απόλυτα Νιονιό μου, συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν μπορώ εγώ ότι, επειδή σε ακούω και στο Παναγιώτη 24, δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τα άλλα τα παιδιά. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η κριτική ότι είναι το 1% του Παναγιώτη που γκρινιάζει δεν είναι το 1%, είναι πολύ.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν
5: λάθος
0: είναι.
5: Η γκρινιά.
0: Το 1% μπορεί να είναι υπερβολές.
5: Υπερβολές δεν είναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ δεν συμφωνώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπερβολές. Ότι θα τους βγάλουμε όλους τους άρχους, ναι εντάξει.
0: Όχι, οι υπερβολές και στο ένα και στο άλλο.
5: Ναι. Αλλά δόξα τω Θεώ, κάτι με τα ματάκια μας βλέπουν πέντε πράγματα και τώρα αυτά θέλω να αναλύσουμε.
0: Ναι.
5: Εσύ τι είδα, εγώ για να πεις αν έχω άδικο μπορεί να μην το βλέπω σωστά. Εγώ σε όλα τα παιχνίδια αδερφέ, ξέρεις τι είδα. Ότι ο καλύτερος παίκτης με διαφορά ήταν ο Ντεφράι. Για μένα,
0: ναι.
5: Πώς το βλέπω εγώ το ποδοσφαίρο. Ότι
0: ναι.
5: Χωρίς Ντεφράι πίσω δεν ξέρω αν θα περνάγαμε. Ήταν σε όλα ηγετικός, κατέβαζε την μπάλα. Έκοβε φάσεις, έκανε τα πάντα. Πολύ καλός ο Βαντρόγκελεν. Στο θέμα ότι είχε αυτό που είχε χρόνια ο Παναθηναϊκός, ένα στόπερ.
0: Εντάσεις.
5: Όχι μόνο εντάσεις, ένα στόπερ να πηγαίνει
0: σκληρά,
5: με
0: εκεί, ρε, παιδί,
5: αλλά μπάλα δεν ξέρει. Μπάλα δεν ξέρει, αλλά δεν με νοιάζει εμένα προσωπικά.
0: Είναι ο στόπερ ο σκληρός.
5: Α, μπράβο. Θα πάει με εκεί, δηλαδή δεν ξέρει την μπάλα που ήξερε ο Μολέδο, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους στόπερ που έπρεπε. Απλά δεν δώσανε
0: ευκαιρία. Ο Μολέδο είχε όλο το πακέτο. Ρε.
5: Απλά ρε φιλέ, είναι θα πάει με χίλια ή μπάλα ή αυτός. Εγώ τον γουστάρω πάρα πολύ. Για μένα μεγάλο πρόβλημα, ρε φιλό Καμάρα. Μεγάλο πρόβλημα και θα πω. Γιατί είπατε ότι, η άποψή μου είναι αυτή, είπατε ότι ήταν καλός το παιχνίδι με τέτοια. Για μένα δεν είναι καθόλου καλός.
0: Μαρκάρι,
5: συγγνώμη που θα το πω. Ρε φίλε, συγγνώμη
0: λίγο.
5: Για
0: μένα, όπως το είδα εγώ.
5: Ναι, να σου εξηγήσω γιατί, για μένα τι το λέω εγώ. Είναι εξάρι. Ρε φίλε, να πάρει την μπάλα και να δώσει δύο πάσεις δίπλα του, το κάνω και εγώ, συγγνώμη κιόλας. Ρε φίλε, μαρκάρι με τα μάτια, το λέω ειλικρινά, μαρκάρι με τα μάτια. Δεν έχει κόψει.
0: Τα προηγούμενα μάτια ήταν προβληματικός.
5: Συγγνώμη, είναι εξάρι, παιδιά, δεν τον πειράμε να φτιάχνει παιχνίδι.
0: Ναι.
5: Εγώ εκτός και αν το βλέπω εγώ λάθος, έτσι.
0: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν είναι το εξάρι το πολύ αγκρέσιμο.
5: Αυτό καταλαβαίνω. Και εγώ από αυτά που ακούω από τον Τσάρλι.
0: Προβληματισμένος.
5: Δηλαδή σου έχω πει, ακούω όλες τις εκπομπές, έτσι.
0: Mm.
5: Και αυτά που ακούω από τον Τσάρλι λέει ότι και στον Παναθηναϊκό είναι προβληματισμένοι, γιατί άλλο περιμέναν, άλλο τους έχει βγει. Εγώ το πιστεύω αυτό. Εντάξει, εγώ σου λέω τι ακούω, έτσι.
0: Άλλο τι περιμένουμε εμείς σε άλλο μια ομάδα.
2: Εάν ήθελαν κάτι διαφορετικό και βλέπουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, γιατί δεν παίρνουν ένα παίχτη με άλλες δυνατότητες.
5: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα.
2: Πόσο λες ισχύει να περιμέναν κάτι άλλο.
5: Εκεί θέλω να στο πάω τώρα, ότι εφόσον πήραν το Λούλα, πώς το λέμε, Λούζα. Όλοι οι δημοσιογράφοι λένε θα πάρουμε και 6-8.
1: Μια Λούλα.
0: Λούζα.
1: Δεν βγαίνει.
5: Πώς γίνεται, εφόσον θα παίρναμε έναν παίχτη, πώς γίνεται να παίρνουμε και 6-8 όταν έχουμε για 8 και τον Κάγκουα και τον Λούζα, που για μένα ο Ναΐ, εγώ είναι παιχτάρα, θα μας ανεβάσει επίπεδο, αλλά σου πω κάτι ρε Διονύση, άμα έρθει πού θα παίξει ρε φίλε. Ή θα φάνε τον Ταμπόρδα, ή τον Λούζα, ή τον ο Κάγκουα, εγώ πιστεύω θα βοηθήσει πάρα πολύ, ξέρεις. Τη θεωρώ πολύ καλή μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θεωρώ θα βοηθήσουν πολύ την ομάδα. Και να μην σας το κουράζω, παιδιά. Και ο δεύτερος που έχει κάνει πράγματα είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Υπάρχει ένα νέο δημοσίευμα από δημοσιογράφο.
5: Και θα σου πω που θέλω να σου πάω. Πες αυτό που θες, ναι.
0: Δημοσιογράφο Ισπανό. Κάνει ρεπορτάζ της Τζιρόνα. Τώρα πριν από λίγο, περίμενε λίγο. Μισό λεπτάκι, δώσε μου. Που λέει ότι δεν έχει κλείσει τίποτα με κανένα σύλλογο για τον ΝΑΕ. Τις τελευταίες ώρες ο Παναθηναϊκός του προσφέρει να γίνει ο πιο καλοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Η Αϊτχόφεν επίσης ασκεί πίεση. Ο Άγιαξ λέει που είχε φτάσει σε συμβατική συμφωνία με τον Μαροκινό αποσύρεται. Και η Τζιρόνα περιμένει να λάβει ακόμη κάποια ισχυρή προσφορά από άλλο σύλλογο. Γράφει αυτός. Θα δούμε τώρα τι γίνεται.
5: Εγώ πιστεύω θα τον πάρουμε πάντως, να ξέρεις. Mm. Εγώ πιστεύω, επειδή βλέπω δεν έχει κλείσει και μου κάνει και εντύπωση να ξέρεις που δεν έχει προτάσεις, γιατί έκανε τρομερό μουντιάλ, εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρουμε. Και στο κλείνω τώρα ένα τελευταίο για να μην κρατήσω.
0: Για να βγάλουμε για ένα ακόμα.
5: Ναι, εκεί που δεν θα στο πάω, ρε φίλε, είναι ότι τέτοιους παίκτες θέλουμε, ρε αδερφέ. Βλέπεις ότι τη διαφορά την έκανε ο Λιβάη. Δεν έχεις τέτοιο εξτρέμ. Δηλαδή, πάλι λέγατε για τον Αντίνο. Αν θέλω εξτρέμ μόνο να τρέχει.
0: Για μένα, να το έχω δει. Για μένα θέλει και έναν εξτρέμ πάνω. Εγώ το είπα.
5: Εγώ είσαι ο μόνος που το λέει, ρε φίλε.
0: Πάνω πει ο μόνος τώρα, σου λέω την αποψή μου.
5: Όχι, ξέρει το θέμα, ναι. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέφτατε από τα σύννεφα το Ζαρουρί. Λες και μας έχει βγάλει τα μάτια ο Ζαρουρί πέρσι και πέσαμε από τα σύννεφα ότι φέτος δεν τον θέλει ο προπονητής. Το μόνο δίκιο που δίνω στον Ίστρουπ είναι ότι χαίρομαι ότι ό,τι πέρσι λέγανε όλοι οι φίλοι, ρε φίλε, το λέω για μένα. Ότι δεν μπορεί να σε ανεβάσει επίπεδο τέτοιοι παίχτες, ο Ίστρουπ τους πήρε κεφάλι όλους. Εγώ στεναχωρήθηκα τον Τζέρι μόνο, ήθελα να μείνει. Εγώ τον ήθελα τον Τζέρι. Αυτό, παιδιά, καλή.
0: Έγινε. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας,
0: πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
6: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
6: Εγώ μιλάω, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν,
6: θέλω να πω δύο πραγματάκια. Με κάλυψαν βέβαια πάρα πολύ οι προηγούμενοι, αλλά να πω κι εγώ έτσι, ίσως να το κάνω λίγο πιο περιστατωμένα. Ο κύριος Καμαρά, ο οποίος είναι μικρό παιδί ακόμα, πασούλα δεξιά, αριστερά, πίσω. Αν θυμάμαι καλά σε 6 παιχνίδια, είχε κάνει μόνο μία κάθετη, η οποία δεν βγήκε βέβαια. Και το άλλο είναι ότι, παιδιά, πραγματικά στα τελευταία παιχνίδια είχα τα επίδεση και τον παρατηρούσα, αποφεύγει να πάει κοντά στον αντίπαλο. Σαν να φοβάται. Αυτό φυσικά δεν είναι εξάρι. Εκτός και αν είναι τριχασμένη προσωπικότητα και μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, δεν ξέρω πότε θα του καπνίζει, δούμε έναν άλλον παίκτη. Αυτό που είδαμε για 6 παιχνίδια δεν είναι εξάρι, είναι ένας παίκτης που δείχνει ότι έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ειδικά με το αριστερό.
0: Αυτό λέγε εγώ, ότι δεν φαίνεται να είναι το εξάρι ο κόφτης. Ναι. Είναι κάτι άλλο.
6: Έχει πολύ ωραίο γλυκό χειρισμό της μπάλας, αλλά ανούσιο. Όπως είπε και ο προηγούμενος, και εγώ τη δίνω δεξιά και αριστερά και πίσω. Είναι πολύ εύκολο. Έχω απογοητευτεί από αυτό. Να μην πολυλογώ, ο Αντίνο, 20 χρονών παιδί.
0: Εγώ να περιμένουμε λίγο πάντως, για όλους τους παίκτες.
6: Ναι,
0: να σας πω κάτι, δεν κάνω συγκρίσεις. Μην αρχίσουμε τώρα και μου λέτε ότι κάνει συγκρίσεις. Καμία συγκρίση δεν κάνω. Θυμάμαι τις κουβέντες που γινόντουσαν για τον Ζιλμπέρτο Σίλβα όταν είχε πρωτοέρθει. Τα θυμάσαι?
6: Ναι, βεβαίως.
0: Δεν κάνω συγκρίσεις, το ξαναλέω. Μην μου πείτε συγκρίσεις τον κομμάτι του Ζιλμπέρτο. Καμία σχέση. Ο Ζιλμπέρτο τεράστιος παίκτης. Αλλά θυμάμαι το πρώτο διάστημα τι λέγανε, και είναι αργός και δεν κόβει και δεν κάνει, δεν ράνει. Α, κάτσε λίγο.
6: Λοιπόν, μ' ακούτε?
1: Ναι.
6: Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω για τον Αντίνο, που το κάνει σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα. Τρέχει, μαρκάρει, πάνω κάτω, έχει ντρίμπλα, έχει το ένα εναντίον ενός, όχι πάρα πολύ, αλλά το κάνει και αυτό. Και μόλις φτάνει είτε να δώσει assist, την τελική πάσα, ή την τελική εκτέλεση να κάνει ο ίδιος, είναι μέσα όλα. Είναι δηλαδή χωρίς σιγουριά. Πες μα, ούτε ασίστη να βγαίνουν, ούτε αυτός να εκτελεί. Αυτό το βλέπουμε ή το βλέπω μόνο εγώ? Ακούτε?
2: Ναι, ναι.
0: Ακούμε, ναι.
6: Ναι, συγγνώμη, δεν σας άκουγα. Το βλέπετε ή το βλέπω μόνο εγώ?
2: Δυο απ' όλα, γιατί σπίτι ο τρία μαζεμένα.
6: Ούτε ασίστ δίνει σωστές για να εκτελέσουν οι συμπαίκτες του, ούτε ο ίδιος.
0: Για ποιον είπες τώρα, για τον Αντίνο?
6: Για τον Αντίνο, για τον Αντίνο. Όλα τα άλλα τα κάνει καλά.
0: Ναι.
6: Και το μαρκάρισμα και πίσω βοηθάει και τρεξίματα και κόβει. Και στο τέλος τίποτα.
0: Μάλιστα. Okay.
6: Θέλω να θυμίσω για κάποιον που είπε ποιος παίκτης έχει κάνει εντύπωση. Συνήθως οι τεχνίτες παίκτες δεν κάνουν εντύπωση.
0: Όχι πάντα. Κάνουν εντύπωση. Λέω
6: συνήθως.
0: Για πες να πεις.
6: Εγώ θα θυμίσω το Χούλιο το Λοσάντα, το Βαζέχα, το Σαραβάκο και τον κύριο Δελικάρη.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Για χαλάμε για ένα ακόμα.
2: Όχι μωρέ, κλείσουμε σιγά σιγά να πούμε και δύο κουβέντες. Πρώτα απ' όλα έχει ματσάκια απόψε. Θα πεις κάτι, Ηρακλή μου?
1: Γιατί με κοιτάτε εμένα?
2: Εμείς λέγαμε συνήθως.
1: Να πάμε. Τι θες, άνοιξε.
2: Δυσκολεύτηκε. Λοιπόν, έχει παράδειγμα Βίλα Άρσεναλ.
0: Διπλό.
1: Μισό λεπτό.
2: Εντάξει, διπλό ναι, αλλά είναι χαμηλά.
0: Ξέρω πόσο δίνει.
2: 1,53.
1: Δεν το λες και τραγικό.
0: Δεν είναι 1,30.
2: Έχει Λέτσε Ρώμα.
0: Γκολ γκολ.
1: Μαζί σου, Βασίλα, ωραίο, μ' άρεσε αυτό που όπως το πεις.
2: Αταλάντα Μπολόνια.
0: Γκολ γκολ.
2: Εγώ βλέπω το ασάκι εδώ. Το 90 είναι καλό. Εγώ θα δίνω λίγο πιο πάνω, γιατί έτσι έχω συνηθίσει.
0: Ναι. Γι' αυτό πας κουβά.
2: Εντάξει, φίλε, ενώ
0: πήγαινε στα πιο safe.
2: Εσύ πας ταμείο.
0: Άμα πήγαινε, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
2: Εσύ που πας safe, γιατί.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο, απλά για να το δει ο κόσμος, δεν αξίζει.
0: Ο Βεράκι.
2: Ενδιαφέρον, ο Σασούνα Χετάφε στις 8.30, 2.15 ο Άσος, 4.10 το διπλό, το βλέπω προς τον Άσο.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, έχει το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, δεν ξέρω.
0: Άστο αυτό, δεν
1: είναι. Γκολ γκολ.
0: Δεν το αγγίζουμε.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει, όλα τα μάτια γκολ γκολ είναι Παναθηναϊκό.
0: Μέχρι στιγμής, ναι.
1: Όλα.
2: Θα σπάσει σήμερα.
0: Α δούμε, αφήστε το τώρα αυτό το μάτι.
2: Ωραία. Το μπασκετάκι πώς το βλέπετε αυτό, να πούμε και να κλείσουμε.
1: Περίμενε, ρε Ζωφέ, εμείς δεν μιλήσαμε.
0: Καθόλου εθνική.
1: Να κλείσουμε αμέσως.
2: Όχι, περίμενε. Εννοώ με το στοίχημα να κλείσουμε.
1: Έχει, περίμενε, μισό λεπτάκι. Δώσε μου. Έχουμε.
0: Δεν έχουμε γιατί.
1: Και 56 είναι.
2: Έχει και δελτίο, έχει δελτίο.
1: Δελτίο έχει και μισή, ακριβώς.
0: Έχει δελτίο.
2: Ωραία, έχουμε.
1: Μισό λεπτό, ρε παιδί. Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι είσαστε εσείς, ρε παιδί.
2: Μην το πιέζει, μην το πιέζει.
0: 50 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, έχετε τρελαθεί. Δεν έχω 50 δευτερόλεπτα. Μισό λεπτό, έχω βρει τα δύο.
0: Για ρίχτα.
1: Μισό λεπτό να βρω και το τρίτο. Γιατί είμαι παλιός τότε που είχε 30.
0: Τριάδες, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Να πω εγώ μέχρι να το βρεις για να καλέσω το ραδιοφωνικό κενό. Ότι οριακά είναι φαβορή η Ισπανία με την Ελλάδα. Και την νίκη είναι
0: 95. Δεν έχω δει Ελλάδα καθόλου.
2: Οπότε... Δεν είμαστε σε
0: κανένα
2: καλό
0: φεγγάρι. Τελικώς.
2: Με την πλάτη στον τοίχο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Φίλε, έχω κάνει και γέφυρα τόσο.
1: Λοιπόν, Κοπεχάγη σοντέριστηκε. Αυτά είναι μπάτ.
2: Για πάμε. Αυτά παίζω κι εγώ, αλλά...
1: Over 3,5, 2,15.
0: Ναι.
2: Ας το κάνουμε και άσο και over.
0: Άσο, over 3,5.
1: Over 3,5. Alkmaar V, Utrecht V.
0: Over 3,5.
1: 1,85.
0: Είδες το μπέτια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Benfica.
2: Benfica.
0: Benfica.
1: Ναι, όπως λέγανε.
2: Και είναι δύο ομάδα αυτή.
0: Ναι. Benfica, ναι.
1: Ναι. Ναι. Over 3,5, 1,75.
0: Είμαστε. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ θα είμαστε. Και αύριο η ώρα.
0: Να είμαστε καλά. Έρχονται οι ρεπορταρέοι.
2: Μπράβο, λοιπόν. Χάρη Χριστόλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Τύρης Ταμπάκος δεν ήταν εδώ. Ήταν όμως η Κωνσταντίνα Πανούτσου, ήταν και ο Γιώργος Πετρίδης.
0: Γεια σας.
2: Από Ηρακλή Αντίπα, κάθε εσύ.
0: Διονύσετε εσύ, λέτε Σταύρο Χονδροθύμιο. Γεια σας.
2: Μένετε εδώ, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ. Μετά στον Καλογιά.
1: Κώστα
2: και Τσετζόγλου και Γιώργο Τσανάκη.
1: Εμείς δεν είχαμε μετά.
2: Γι' αυτό,
1: να μην τα παιδιά που ακολουθούν. Εμείς δεν είχαμε μετά.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
2: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μηντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πολύ κοντά στον Γκουστάβο Πουέρτα Ολυμπιακός. Όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ που θα παραχωρηθεί δανεικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό της Σάντος. Ανοιχτό παραμένει για τον Παναθηναϊκό το θέμα του Ουναή με τις εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ οι πράσινοι έχουν υπόψη τους και άλλες περιπτώσεις. Δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στην Μπάλτικα για τον στόπερ Νέιθαν Γκασαμά. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Super League για το Τριφύλι που φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και μείνει εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ 2 και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρας στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Ο 29χρονος αμυντικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Εντός της ημέρας τα νεότερα στον Άρη για την κατάσταση του Φαμπιάνο, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτι λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης με τον Όφη. Ο έμπειρος στόπερ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς εν ώψη και της αναμέτρησης με την ΑΕΚ που ακολουθεί. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walkup άνοιξε η Euroleague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό ως το 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από Big Win Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Στην Paris Saint-Germain θα παραμείνει ο Ousmane Dembélé, ο 29χρονος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στο εξωτερικό, ανανέωσε με τον γαλλικό σύλλογο μέχρι το 2030 παρά τα σενάρια που τον συνέδεαν με ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Επαφές της Manchester United με τον Bruno Fernandes για επέκταση του συμβολαίου του. Για συμφωνία της Juventus με την Newcastle για τον Νίκ Βολτεμάντε κάνει λόγο ο Ματέο Μορέτο. Όπως γράφει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για τον δανεισμό του Γερμανού Φόρ, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια σας. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Κιτζόλου, Γιώργο Τσανάκη και Τάσο Νικολογιάννη. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας στον Πύργο Σπορ FM. Χάρης Χριστόγλου, στο ρύθμιση του ήχου και επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η πρώτη μέρα εβδομάδα όπου είχα μια αγωνιστική με την πρώτη απώλεια της ΑΕΚ στο φετινό πρωτάθλημα κοντά στην Κυφσιά. 1-1 με τον ΠΑΟΚ να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο Περιστέρι και να κερδίσει τον Ατρόμητο 2-1. Και ο Ολυμπιακός απέναντι στην Τρίπολη να κερδίσει τον Αστέρα με 1-0. Αλλά κυρίως τα μεταγραφικά να είναι σε έξαση και πιστεύω ότι στις επόμενες δύο μέρες θα έχουμε πάρα πολλά μεταγραφικά νέα. Να είστε online συντονισμένοι στο Bingo Sport FM να ακούσετε όλα τα μεταγραφικά νέα των ομάδων. Κύριε, τι κάνετε?
1: Τι γίνεται, παιδιά?
0: Καλά, εσείς?
1: Καλά.
2: Καλά είμαστε.
0: Να πούμε και καλωρίζικες στους κυρίους δεσίες.
3: Βεβαίως.
0: Αντίπα που είναι φιλοξενούμε του κυρίου Χονδροθύμιου, του πυλώνα της...
3: Μπορεί να μας αφήνουν και τίποτα μηνύματα στο τέλος. Μπορεί να μας αφήνουν και τίποτα μηνύματα.
0: Ναι, καλά.
3: Να συνεχίζουμε εμείς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται?
1: Και περαστικά να πούμε στον Κωνσταντέλια τώρα το
0: παιδί. Καλά, εντάξει, του Κωνσταντέλια ήταν απίστευτο, δεν υπάρχει.
3: Μαύρης όλος ο κόσμος πάντως, παιδί μου.
1: Ναι.
3: Έχει πολύ, τον αγαπάει πολύ ο κόσμος τον Κωνσταντέλια.
0: Στο μεταξύ, το μάτς το είδες καθόλου?
3: Δεν το είδα, όχι.
0: Άσου, δεν φαντάζεις τι έχει κάνει.
3: Όργια, ναι.
0: Το... Με τον Γκαρέτσα μαζί κάνανε πλάκα. Δηλαδή, πλάκα κάνανε στη Γερμανία τώρα, έτσι. Στον αντίπαλο, στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει, δηλαδή, βρισκόντουσαν με κλειστά τα μάτια. Και σε ανύποπτη φάση που δεν μπαίνει χαμπάρι ότι μπορεί να πάθει αυτή τη ζημιά, έτσι. Τι να πούμε.
1: Είναι η κακιά στιγμή, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι ολοκληρώνεται η αγωνιστική με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Λιβαδιά. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ. Κώστα, να ξεκινήσουμε από σένα. Α, μάλλον από το Γιώργο, γιατί έχει μεταγραφεί.
1: Νομίζω ότι θες να ξεκινήσει επειδή στο μάτς.
0: Ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.
1: Και έτσι τι λες.
3: Ας ξεκινήσουμε από το μάτς καλύτερα, ναι.
0: Σωστό. Ωραία, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λιβαδιά το Λιβαδιακό στις 7.30. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Έχουν φύγει τουλάχιστον 2.000 εισιτήρια. Υπάρχει τρομερή ανταπόκριση από τον κόσμο, ο οποίος στηρίζει την ομάδα, δείχνει την πίστη στην ομάδα. Πρέπει η ομάδα να ανταποκριθεί και να μην κάνει αυτό που έκανε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δηλαδή, πρόκριση ευρωπαϊκή, γκέλα στις πρώτες αγωνιστικές. Έγινε πρόκριση αυτό όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε τη Λαντς και μετά στη Λεωφόρο. Ως φιλοξενούμενος ήρθε 2-2 με την Καλυθέα Σάμας που έπρεπε να χάσει. Και πέρσι μετά την πρόκριση από τη Σάμσφορ, στη Λεωφόρο πάλι ως γηπεδούχος αυτή τη φορά, έφερε 1-1 με το Λεβαδιακό. Με το ίδιο αντίπαλο έπαιζε, αυτή τη φορά στη Λεωφόρο, με ένα γκολ που έβαλε ο Βέρμπης στο τελευταίο λεπτό, ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό και έτσι ξεκίνησε άσχημα το πρωτάθλημα, έμεινε πίσω. Έχασε και άλλους βαθμούς μετά, η εικόνα δεν ήταν καλή, την ξέρουμε την ιστορία. Είναι πολύ σημαντικό το να κάνεις καλή αρχή στο πρωτάθλημα, να πάρεις τις νίκες, ειδικά για μια ομάδα που έχει να πάρει 16 χρόνια το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στο βάθος της δεκάδας. Ο Νίστρου πιθανότατα θα πάει σε μια δεκάδα με Πένια τερματοφύλακα δεξιά, Καλάμπρια, ο οποίος θα επανέλθει του Κάτρι, πιθανότατα. Αριστερά του Κυριακόπουλου, τους δύο Ολλανδούς, τον Φαντρόκυλο και τον Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας. Θα έχουμε την πρώτη του Κάγκουα στο μεσαία γραμμή, δίπλα στον Καμαρά. Τον Αντίνο, τον Λιβάη με τον Τετέι και από εκεί πέρα τα Μπόρδια Γιάκουσιτς είναι η άλλη επιλογή. Άρα αλλαγές θα είναι τρεις, το πολύ τέσσερις, παραπάνω δεν βλέπω. Ξέρουν όλη τη σημασία του αγώνα. Έχει γίνει μεγάλη ανάλυση και του Λιβαδιακού αλλά και τη σημασία του αγώνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, στους παίκτες και από τον προπονητή. Ξέρουν οι παίκτες ότι ο Παναθηναϊκός την έχει πατήσει τα προηγούμενα χρόνια μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, κυρίως στην αρχή του πρωταθλήματος και κάνει γκέλες. Γνωρίζουν πολύ καλά την δυσκολία του σημερινού αγώνα κόντρα στο Λιβαδιακό. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο, παιδιά, εκεί όπου θα κρυθούν όλα. Όσον αφορά τα μεταγραφικά, καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος είναι στη ζήτα λόγω ΝΑΗ. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο για τον ΝΑΗ. Υπάρχει μια αναμονή, διότι ο παίκτης δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει. Είναι δεδομένη η επιθυμία του Παναθηναϊκού. Αλλά έχουμε πει από την αρχή αυτής της ιστορίας ότι οι πιθανότητες είναι λίγες, ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Το πόσο δύσκολη είναι η περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την προσπάθειά του και ο ΝΑΗ δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις που κοιτάει ο Παναθηναϊκός, όχι το επίπεδο του ΝΑΗ, έτσι, στη θέση 8 και άλλες περιπτώσεις. Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο ΝΑΗ, κάποιος χαφ θα έρθει. Εξάλλου, είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δύο χαφ θα έρθουν. Ο ένας είναι ο Λούζα, ο άλλος θα είναι αυτό που θα έρθει. Και θα δούμε αν τελικά ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και ένα στόπερ αριστεροπόδαρο, ο οποίος να παίζει και αν μπορεί και αριστερό μπακ. Ο Γκασάμα είναι μια περίπτωση για την οποία γράφω στο εξωτερικό ότι έχει γίνει πρόταση. Ο Παναθηναϊκός πρόταση δεν έχει κάνει. Ο Γκασάμα είναι μια περίπτωση για την οποία γράφω στο εξωτερικό ότι έχει γίνει πρόταση. Ο Παναθηναϊκός πρόταση δεν έχει κάνει.

0: Στροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
0: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτά παιδιά, επειδή στέλνετε διάφορα μηνύματα ότι έκλεισε ο ΝΑΗ, θα σας πω κάτι. Από χθες μου βγήκε προχθές κάποιες σελίδες και λένε έκλεισε. Να ξέρετε ότι αν ο παίκτης κλείσει, στο δευτερόλεπτο πάνω ο Παναθηναϊκός θα το επικοινωνήσει. Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι είναι μια μεταγραφή η οποία είναι. Καταλαβαίνουμε όλη τη μεταγραφή είναι αυτή και δεν έχει κανένα λόγο να μην το πει. Λοιπόν, μην τσιμπάτε με αυτά που διαβάζετε. Κάποιοι προσπαθούν να προλάβουν τις καταστάσεις. Όταν προσπαθείς να προλάβεις τις καταστάσεις, κάποια στιγμή εκτίθεσαι. Έτσι. Εάν λοιπόν δεν γίνει μεταγραφή, εάν γίνει θα πούν κάποιοι, εμείς το είχαμε πει πριν 5 μέρες. Κορώνα γράμματα, κάθισε κορώνα. Αν δεν γίνει όμως, μετά τι θα πούνε. Γι' αυτό σας λέω, μην τρελαίνεστε. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι για το ΝΑΗ. Μπορούμε να πούμε ότι έκλεισε κλπ. Αν υπάρχει κάτι μέσα στην ημέρα, θα το μάθει. Έλα. Ποιος πάμε, Γιώργο, εσύ.
1: Να συνεχίσω εγώ.
2: Έχεις.
1: Απλά να πω μια μεταγραφή που είδα τώρα τη Λίβερπουλ. Ανακοίνωσε τον Μπαρκολά, παιδιά. 120 εκατομμύρια. 116.
2: Μεταγραφάρα.
1: Ναι, παιχτάρα. Μπαρκολά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί μεταγραφές δεν κάνει μόνο Λίβερπουλ. Λίβερπουλ κάνει λίγες.
2: Ποια Λίβερπουλ τώρα. Πάμε Ολυμπιακό γρήγορα, σου παρακαλώ.
1: Λίβερπουλ, λοιπόν, έχει προκύψει τώρα και από Ισπανία και από Κολομβία κυρίως ότι υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον Γκουστάβο Πουέρτα και σύντομα θα έρθει στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια διφορούμενη άποψη αν είναι αγορά της Νότιχαμ, δηλαδή και ιδανικό στον Ολυμπιακό ή αγορά του Ολυμπιακού. Νομίζω πως ισχύει το πρώτο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει βεβαιωθεί το παραμικρό ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από πουθενά. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε αν είναι δηλαδή τα 16 εκατομμύρια της ρήτρας τα έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ. Μικρή σημασία για μένα. Όταν μπορείς να φέρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή σαν τον Γκουστάβο Πουέρτα, για μένα είναι ίσως και κίνηση του καλοκαιριού. Ένας παίκτης που θα αλλάξει όλο τον άξονα του Ολυμπιακού και όλο το επίπεδο του Ολυμπιακού σαν ομάδα. Μιλάμε μια εκπληκτική περίπτωση για το 8 περισσότερο. Στα 23 του, διεθνής με την Κολομβία, βασικό στο πρόσφατο Μουντιάλ. Η μεγάλη έκπληξη της Κολομβίας στο Μουντιάλ ήταν ο Πουέρτα. Ένας από τους παίκτες που τράβηξαν πάρα πολύ τα βλέμματα. Έχει κάνει και τρομερή κίνηση στη Λα Λίγκα με τη Σαντάντερ στα πρώτα τρία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να φέρει αυτό το παιχταρά, αυτό το σπουδαίο ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα και τώρα ανεβάζει πάρα πολύ το επίπεδο του Ρώστα πραγματικά. Είναι ένας εκπληκτικός παίκτης. Θα το δούμε και στο γήπεδο. Για όσους έχουν κάτσει να τον παρακολουθήσουν, όχι μέσα από τα βιντεάκια στο YouTube, αλλά λεπτομερέστατα από παιχνίδια του είτε από διάφορες πλατφόρμες που υπάρχουν. Έχουν πάρει μια γεύση για το τι

0: παίκτης είναι, αλλά θα τον δούμε από κοντά. Και νομίζω ότι κλείνει ιδανικά ο άξονας του Ολυμπιακού με αυτή την κίνηση. Θεωρώ σχεδόν βέβαιο, όχι σχεδόν βέβαιο, θεωρώ βέβαιο ότι μια αποχώρηση ο Ολυμπιακός στον άξονα θα την έχει από τη στιγμή που έρχεται και ο Πουέρτα. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι αυτή η αποχώρηση. Είναι ρίσκο λίγο τώρα 31 Αυγούστου να κάνουμε μια πρόβλεψη. Αλλά θα μπορούσε να είναι ο Σιπιώνη, θα μπορούσε να είναι ο Γκαρθία, θα μπορούσε να είναι και ο Μουζακίτης, που λέει ο λόγος. Ο Γκαρθία δεν έχει παίξει τα δύο παιχνίδια καθόλου. Ο Σιπιώνη έχει παίξει βασικός στο δεύτερο παιχνίδι και ήταν πολύ καλός και στο πρώτο. Και είναι ένας παίκτης που για μένα μακάρι ο Ολυμπιακός να καταφέρει να τον κρατήσει. Γιατί του αρέσει να παίζει κάθετα και, ήταν, και είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Κατά την άποψή μου, είχε μεγαλύτερο ταβάνι από τον Έσε, ο Σιπιώνη. Και θεωρώ ότι μπορεί να εξελιχθεί σε καλύτερο παίχτη από τον Έσε, χωρίς να υποτιμάω τον Έσε με αυτό που λέω. Τώρα, περιμένουμε να βεβαιωθεί λοιπόν η συμφωνία. Ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει σήμερα για τον Ρούμπεν Βάργκας ξανά, το έκανε και χθες. Θες είχε διαψεύσει για τον Πουέρτα ο Ολυμπιακός. Το θεωρώ λογικό, για τον Πουέρτα το θεωρώ λογικό γιατί ήταν η Μπενφίκα στο κόλπο, αλλά κατάφερε ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Σήμερα διέψευσε και για τον Brian Hill. Νομίζω πως κανείς από τους δύο δεν θα είναι το εκτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, ούτε ο Βάργκας ούτε ο Brian Hill. Μία από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός κοιτάζει είναι ο Νταβιντασβίλη. Επίσης μια δύσκολη και αλλά τρομερή περίπτωση. Αριστερός εκτρέμ δεξιοπόδαρος. Είναι αυτούς που λέμε inside forward, παίζει πιο μέσα και λιγότερο γραμμή. Που αρέσει να συγκλίνει αρκετά σαν ποδοσφαιριστής. Είναι εξαιρετική περίπτωση ο Γεωργιανός. Κάτι άλλο σε μεταγραφή θα δούμε αν θα έχουμε. Θα δούμε. Δηλαδή, αυτές οι δύο σίγουρα δεν μπορώ να πω δεδομένα ότι θα υπάρχει και άλλη μεταγραφή. Σίγουρα θα υπάρχουν αποχωρήσεις. Όπως είπα, ένα σχάφο εγώ περιμένω να αποχωρήσει. Πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι με τον Ζέλσον. Τώρα που μιλάμε αυτές τις μία-δύο τελευταίες ημέρες ή και λίγο πιο μετά, γιατί στη Ρωσία για ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Για περισσότερες μέρες θέλει η Κράσνονταρ το Ζέλσον. Αν καλύψει τα θέλω του Ολυμπιακού, τότε μπορεί να γίνει μια τέτοια αποχώρηση. Όλα δείχνουν ότι αποχωρεί και ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη, η άποψή μου είναι ότι είναι από τα καλύτερα δεξιά μπακ που πέρασαν από τον Ολυμπιακό τα τελευταία 15-20 χρόνια. Νομίζω ότι μαζί με τον Ντοροσίδη είναι οι δύο καλύτεροι δεξί μπακ που είχε τα τελευταία 20 ετία ο Ολυμπιακός, ξεκάθαρα. Ένας ποδοσφαιριστής που είχε και την τρέλα του, πολύ μεγάλη τρέλα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είχε και πάρα πολύ ποιότητα. Μέχρι και εξτρέμ έπαιζε. Ήταν καταλύτης στη χρονιά του Double. Τα έχει βρει με τη Σάντος σε ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, υψηλότερο από αυτό που είχε από τον Ολυμπιακό. Οι Βραζιλιάνοι λένε βέβαια ότι θα τον αφήσει ελεύθερο ο Ολυμπιακός. Θα δούμε αν θα γίνει έτσι. Αλλά μοιάζει πλέον αρκετά πιθανό ο Ροντινέη να αποχωρήσει μετά από 4 χρόνια σχεδόν, 3,5 χρόνια. Από την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν νομίζω ότι έχω ξεχάσει κάτι από όλα αυτά. Λίγο αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία σούπερ εμφάνιση. Είχε ένα 25 λεπτό, μισά ώρα και από το 30 μέχρι το 55-60 που ήταν καλός. Στο 30-45 ήταν αρκετά καλός. Πήρε την μπάλα στα πόδια του. Στο 25-45 εκεί πήρε την μπάλα στα πόδια του. Μίκρινε από αυτά στις γραμμές του. Προσπάθησε να παίξει λίγο διαφορετικά και πάλι. Με κάτω την μπάλα, με διαφορετικό τρόπο. Η ποιότητα που έχουν ορισμένοι παίχτες το έκρινε το μάτσο, όπως ο Ζώτα Σίλβα. Βρέθηκε στην κατάλληλη θέση παρότι εξτρέμ είχε μπει σαν δεύτερο φόρο για να εκτελέσει με το κεφάλι. Θα μπορούσε να το έχει τελειώσει πιο εύκολα ο Ολυμπιακός και να μην το κάνει δραματικό το παιχνίδι στο τέλος. Αν έβαζε μία ολικά μπή από τις δύο τεράστιες που είχε, το δοκάρι και, και το τέταρτο που είχε φύγει μόνο και πλάθαρε πάνω στον Παπαδόπουλο. Είχε μία πολύ μεγάλη ωρέτσο. Την έβγαλε με τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Είχε ο Γκονζάλες δύο ευκαιρίες, η μία τώρα άχαστη. Έκανε ντεμπούτο το παιδί, φαίνονταν ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ αγχωμένος. Για να δείξει από το πρώτο παιχνίδι, να σκοράρει και όλα αυτά. Αλλά okay, τέλος καλό, όλα καλά. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι έχει κάνει 2-2. Μακάρι να πάει με 5-5 στη διακοπή, γιατί έχει βατό πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που κερδίζουν πολλά credit, κατά την άποψή μου. Για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, ακούστηκαν πολλά, αλλά μην είναι σιγουριά. Και είναι καταπληκτικός με τα πόδια, το ξέραμε. Στη City έπαιζε. Λογικό να είναι καλός με τα πόδια. Ο Σιπιώνη είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ποδοσφαιριστή. Ο Ρόκα είναι πάρα πολύ δραστήριος. Ο Τικνιζιάν θα βοηθήσει ιδιαίτερα στη δημιουργία και επιθετικά. Αλλά από τις αλλαγές αυτοί, κυρίως οι δύο που είχαν πολύ καλό, πολύ θετικό πρόσημο ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος μπήκε δεξί μπακ και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Το παιδί είναι, θα βγει λίρα 100 στον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς και ο Φρόιλερ μπορεί να παίξει ένα τέταρτο, να είναι ακόμα ανέτοιμος, αλλά έχει πολύ μεγάλη σιγουριά με την μπάλα στα πόδια. Έχει μεγάλη εμπειρία, έχει πολύ μεγάλη ποιότητα και παίζει πάρα πολύ με το μυαλό και φαίνεται αυτό στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν μπορεί και μόνο στον απλασάρι να εκτελέσει, αλλά προσπαθεί να σιγουρέψει τον γκολ. Δίνει παρεμβάλλον στον Γκονζάλες, το χάνει, του τα χώνει μετά που έχασε τον γκολ. Εντάξει, είναι ηγετική φυσιογνωμία ο Φρόιλερ. Και τώρα που έρχεται και ο Πουέρτα, με Εσε, Πουέρτα, Φρόιλερ και Σιπιόν, εφόσον παραμείνει στο Ολυμπιακό, να δούμε ποιο θα πρωτοπαίζει. Έχει πολλά μάτσε, 50 πλάσ μάτσε έχει. Αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός δημιουργεί ένα από τα καλύτερα ρόστερ που είχε ποτέ πραγματικά. Να πω για το Σάγιακα ότι δεν φαίνεται ότι έχει κάτι. Μια ζαλάδα ένιωσε και βγήκε προληπτικά. Οπότε θα είναι διαθέσιμο για το κύπελλο. Αν και εκεί νομίζω θα δούμε τον Νορβηγό, τον Πέντερσεν, που τελικά έγινε μεταγραφή του κανονικά το Σάββατο. Υπέγραψε και αυτό για 4 χρόνια. Και είναι πολύ πιθανό να πάρει και φανέλα βασικού κόντρε στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Αυτά.
1: Ωραία. Και έτσι.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε χθες την πρώτη κέλα της χρονιάς και την πρώτη μετά από ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Κηφισιά. Σε ένα παιχνίδι που η Κηφισιά ήταν καλύτερη. Το δείχνει και η εικόνα του αγώνα και τα ex-goals και όλα, τέλος πάντων. Είχε πιο μεγάλες ευκαιρίες από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πήγε να πάρει το παιχνίδι με την ποιότητά της, γιατί έβαλε ένα φανταστικό γκολ, δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Και αλλά στο τέλος έδειξε επίσης πολύ κακή αγωνιστική συμπεριφορά, όπως είχε δείξει στο πρώτο μισάωρο του αγώνα που δεν μπήκε στο γήπεδο. Και φυσικά είχε τρεις ευκαιρίες. Την πρώτη στο πρώτο λεπτό κιόλας βρέθηκε παίχτης της μόνος στην καρδιά της περιοχής και έκανε την κεφαλιά έξω. Και στο τέλος, μετά τον γκολ της η ΑΕΚ, παρότι έκανε και αλλαγές, μπήκαν φρέσκοι παίχτες μέσα. Όχι απλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να βάλει δεύτερο γκολ, αλλά έδωσε και τρεις ευκαιρίες στην Κηφισιά και στην τρίτη, σε μια παράδεκτη αμυντική συμπεριφορά της ομάδας, δέχτηκε τον γκολ. Πιστεύω και ελπίζω ότι ο τρόπος που έπαιξε έξω αυτό το μάτς και ο τρόπος που ήρθε και το τελικό αποτέλεσμα θα βοηθήσει την ομάδα στα επόμενα παιχνίδια που θα είναι πριν και μετά από ευρωπαϊκά να γλιτώσει τις απώλειες. Όλοι θα έχουν απώλειες στο πρωτάθλημα, είναι δεδομένο. Είδαμε χθες και οι τρεις ομάδες που έπαιζαν με τους διεκδικητές ήταν πολύ ανταγωνιστικές, και ο Ατρόμητος και ο Αστέρας Τρίπολης και η Κηφισιά. Η Κηφισιά περισσότερο γιατί η ΑΕΚ δεν ήταν καλή, δηλαδή ήταν χειρότερη και από τους άλλους δύο που παίξαν χθες. Και πιστεύω και σήμερα ο Λεβαδιακός με τον Παναθηναϊκό θα δούμε το ίδιο. Έτσι θα πάει το πρωτάθλημα. Απλά για την ΑΕΚ πρέπει να γίνει μάθημα αυτό το μάτς, πώς να διαχειρίζεται μετά από την Ευρώπη τα παιχνίδια. Βέβαια εδώ δεν ήταν μόνο το παιχνίδι της Τετάρτης, ήταν και η κλήρωση της Πέμπτης, ήταν και το πρόγραμμα του Σαββάτου. Γενικά όλοι είχαμε, ακόμη και εγώ χθες το πρωί που έγραψα ένα blog, ας πούμε, έγραψα για το πρόγραμμα. Δεν λέω ότι για μένα κάτι, αλλά γενικά όλοι αυτές τις μέρες σχολιάσαμε το Champions League, και όταν ξεκίνησε το μάτς με την Κηφισιά νόμιζα ότι η Κηφισιά ήταν η ομάδα Champions League και η ΑΕΚ ήταν μια μέτρια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, τουλάχιστον για μισή ώρα. Αυτά, περιμένουμε και από την ΑΕΚ ίσως μια μεταγραφή, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι μέχρι την Τετάρτη για να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα, που ήδη θα έχει μια αλλαγή, θα μπει ο Βιτάλης και θα βγει κάποιος από τους Κουτέσα, Βίντα, αυτοί οι δύο είναι πιο πολύ υποψήφοι, να δούμε ποιοι θα είναι. Θα μπει και ο Λυκογιάννης στη θέση του Καλοσκάμι, στους τέσσερις Έλληνες. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Ωραία, πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε εσύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους το 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως τις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται και τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο ιατροδικαστής φέρεται να κατέγραψε τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη του βρέφους. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θνητή, σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Από αυτή τη Δευτέρα, η νύχτα στο Big Wins for FM
8: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
7: Νίκος Ράλης
8: και Μανώλης Μουσουράκης
7: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
8: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
7: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
8: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
7: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
8: After Review στο Big Wins for FM 94,6.
2: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. 35 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερς είναι εδώ. Με Κώστα Κυριζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας ελληνικής νότητας, αντίθετα στο FM. Χάρης Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ρυθμού και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και ποιος έχει σειρά?
1: Ξεκινάς εσύ.
2: Ξεκινάς μηνύματα, Τάσο.
0: Μάλιστα, κύριε. Ωραίος. Αυτός τώρα μάλλον τρόλ είναι. Καλησπέρα τα Σάρα, είμαι αεροδρόμιο και περιμένω μισή ώρα τώρα. Οπότε φυγαδεύσατε. Τι γίνεται? Ένας άλλος φίλος λέει: είναι σοβαρός μεταγραφικός σχεδιασμός. Έχουμε τα Μπόρδα Γιάνγκου στο 10, Λούζα Κάγκουα στο 8, Καμαρά, Τσιριβέγη και Κοντούζη στο 6 και τώρα πάμε για Νοέ και παίζουμε με 2 στο κέντρο. Όμως έχεις αναφέρει στους 2 που έχεις αναφέρει, γιατί βάζεις το 10? Στους 2 είναι ο Λούζα ο Κάγκουα, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγη και ο Κουντούρης. Έτσι. Εσύ έχεις βάλει παραπάνω παίχτες. Με 2 στο κέντρο παίζει. Πιο μπροστά παίζει κι άλλος ένας όταν θα παίξει 4-2-3-1. Στη στιγμή παίζει 4-2-2. Δεν διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά που ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες στις περισσότερες θέσεις και ποιοτικούς παίκτες. Φυσικά και υπάρχουν κενά. Πάντα υπάρχουν κενά στις ομάδες. Μπορεί κάποιος να πει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ένα πάρα πολύ, πολύ καλό εξτρέμ. Εκεί μπορεί να κάνουμε μια συζήτηση όμως και να πούμε ότι ο σχεδιασμός γίνεται με τα θέλη του προπονητή. Αν παρατηρήσει ο προπονητής, έχει αποφασίσει το ένα από τα δύο εξτρέμ να είναι half και να παίζει πιο μέσα και να δίνει όλη την πλευρά στο back. Οπότε στην περίπτωση αυτή έχει κάποια εξτρέμ τα οποία του κάνουν τη δουλειά. Έτσι. Και από τη στιγμή που δεν έχει φύγει ο Ζαωρή, άλλο εξτρέμ δεν θα έρθει. Αν φύγει ο Ζαωρή, θα το δούμε. Ποιο σχηματισμό καταλήγει για τον Ίστρου? Για την ώρα έχουμε δει 4-3-3, 4-3-2, 3-5-2 με παραλλαγή στο καθένα. 3-5-2 έχουμε δει μία φορά, φίλε. Από την αρχή μία φορά. Έτσι. Από την αρχή. Στη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος του αγώνα το έχουμε δει στο τελευταίο παιχνίδι. Από την αρχή το έχουμε δει σε ένα παιχνίδι που το έκανε κατά ανάγκη. Έχει πει ο ίδιος ότι η βάση του είναι το 4-2-3-1, 4-3-3 με παραλλαγή το 4-4-2 και νομίζω ότι αυτό θα βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια. Ο γιος του Μαϊά μετά σου καλή αρχή στην ομάδα. Πιστεύω ότι η ομάδα θα βελτιώνει τη συνέχεια. Έχει κάποιες αιμονές ο coach, ελπίζω να τα αλλάξει. Ο Καμαρά δεν είναι το κλασικό έξι που θέλαμε, όλα τα άλλα καλά. Ο Καμαρά, Γιώργο μου, δεν είναι το κλασικό έξι που θέλαμε για τα θέλω τα δικά μας. Για τα θέλω του προπονητή είναι αυτός που θέλει. Πρέπει να το καταλάβουμε. Ο προπονητής, ο Νίστρουπ, θέλει μπαλάτους χαφ. Θέλει οι δύο κεντρικοί του χαφ να είναι πάρα πολύ καλοί με την μπάλα στα πόδια. Διότι το μυαλό του είναι στο πώς θα επιτεθεί και το μυαλό του είναι στο πώς θα έχει την κατοχή. Το σκεπτικό του είναι ότι αν έχω εγώ την κατοχή πολλή ώρα, δίνω και ελάχιστες δυνατότητες στον αντίπαλο να κάνει ευκαιρίες. Απ' την άλλη, θα πει κάποιος και όταν χάνει την μπάλα, τι γίνεται? Νομίζω ότι και έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία της ομάδας, που ακόμα δεν είναι καλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τη συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας και η οποία επιβάλλεται να βελτιωθεί. Δεν έχει να κάνει με άτομα. Τι σημαίνει η απουσία του Ζαωρή από την αποστολή? Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά. Και ο προπονητής σου θέλει ένα μήνυμα. Αν πρέπει να θεωρείται πλέον ως κομμένος. Δεν ξέρω. Εάν ο Ζαωρή φύγει τώρα, οκ. Okay. Αν δεν φύγει, δεν νομίζω θα θεωρείται ως κομμένος. Αυτό πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω ότι αν επανέλθει και είναι καλά, θα παίξει. Τάσο, δεν μπορεί να έχει ομάδα για δύο εξτρέμια για όλη τη χρονιά. Είναι τραγικό και κρίμα για την ομάδα. Δεν έχει δύο εξτρέμια για όλη τη χρονιά, φίλε μου. Αυτή τη στιγμή έχει τον Μπελίστρ, έχει τον Αντίνο, έχει τον Ζαωρή που ακόμα είναι στην ομάδα και έχει τον Λιβάη, τον οποίο τον έχει πάρει για δύο θέσεις ο προπονητής. Και για δεξιά και για σεντερφόρ. Έτσι. Και τον Παντελίδη, ο οποίος δυστυχώς τραυματίστηκε. Λοιπόν, γιατί, κύριε Τάσο, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός Δευτέρα, κουράστηκε περισσότερο από τους άλλους? Όφη πάω την Πέμπτη ή είναι πουσάρισμα στα πλαίσια της νέας προδίας Super League? Όχι, είναι αυτό που λες. Ο Γιάννης Αλαφούζος, επειδή είναι πρόεδρος Super League, σου λέει να εξυπηρετήσω την ομάδα με τον Παναθηναϊκό, να το βάλω να παίξω τη Δευτέρα και να ρίξω τους άλλους. Πρέπει να καταλάβετε, γιατί κάποιοι δεν έχετε και το μυαλό να το καταλάβετε, ότι όλα αυτά γίνονται μετά από αιτήματα ομάδων. Αν ο Όφη ή ο ΠΑΟΚ είχε κάνει αίτημα να παίξει Δευτέρα, θα παίζει Δευτέρα. Πέσει η ίδια ερώτηση μου για τον Νότο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει Δευτέρα και παίζει Κυριακή? Μήπως δεν τον αφήνω από τη Σούπερ Λίγκα? Και έλεγα ότι δεν έχει κάνει αίτημα ο Παναθηναϊκός για να παίξει Δευτέρα. Πρέπει να το θέλει για να παίξει Δευτέρα. Δεν πας με το ζόρι. Ο Παναθηναϊκός έκρινε ότι είναι καλύτερο για εκείνον να παίξει Δευτέρα, επειδή είχε και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν για το πάρα πολύ σημαντικό, τελικά είχε και παράταση. Έγινε δεκτό. Αν το ίδιο αίτημα το κάνει όποια ομάδα παίζει Πέμπτη, θα παίξει Δευτέρα. Το ίδιο συνέβη πέρσι με πρόεδρο το Μαρινάκη στο Super League. Το ίδιο συμβαίνει φέτος με πρόεδρο το Αλαφούζο. Μη βλέπετε φαντάσματα, αυτό έχω να πω. Και πάμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη για να καταλάβω. Ναι, έχει 20 εκατομμύρια. Πώς θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός που λέει ότι έχει και ελπίδες στο λιγοστές. Δανεικό, Αντρέας. Το πώς θα το πάρει θα το δούμε, φίλε μου. Πάντως, ότι λιγοστές ελπίδες είχε πάντα, έτσι, έχει εξαρτάται από τον ποδοσφαιριστή, εάν θέσει τον Παναθηναϊκό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το πώς θα τον πάρει θα το δούμε. Μπορεί να τον πάρει και δανεικό με ψήφο αγοράς. Δεν το αποκλείω. Μπορεί και να δώσει χρήματα για να τον πάρει. Αν το θέμα σου είναι ότι δεν δίνει. Ότι 20 εκατομμύρια όντως έκανε στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα έχει πέσει τιμή του, δεν είναι στα 20. Λοιπόν, αν νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει ο Παναθηναϊκός 12-13 εκατομμύρια, έχουν αλλάξει εποχές. Αυτό δεν μπορούσε όντως πριν από 3 χρόνια, θα γελάγαμε, λέγαμε αυτό ποσό. Τώρα, όπως βλέπεις, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες δίνουν αρκετά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ έδωσε 12 για το Ζαφύρι. Ξεκινάμε από εκεί το Δεκέμβριο. Έχουν αλλάξει εποχές, παιδιά. Για αρχή σεζόν, λέει κύριε Νικολογιάννη, δεν δικαιολογούνται μέτρια φυσική κατάσταση. Θλάσσεις, κράμπες μετά τα 70, μήπως πρέπει να επανέλθουν υπεύθυνοι φυσικής κατάστασης του Ράφα Σάκης Γουέμπλη. Σάκη από το Γουέμπλη, ειλικρινά, όσα μηνύματα μου έχουν έρθει, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν έχεις πει ποτέ κάτι θετικό για την ομάδα. Δηλαδή είναι τρομερό. Λες μόνο κάτι αρνητικό. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω λοιπόν ότι δικαιολογείται φυσική κατάσταση να μείνει στο top Αύγουστο μήνα, γιατί η ομάδα έρχεται από μία προετοιμασία. Έχω ζήσει αρκετές χρονιές η ομάδα να είναι σε αυτό το χάλι, από φυσική κατάσταση, να μην αντέχει και πιο παλιά χρόνια και να βελτιώνεται στη διάρκεια της σεζόν. Τα πόδια είναι βαριά και η δουλειά που γίνεται το καλοκαίρι φαίνεται το χειμώνα. Και κράμπες δικαιολογούνται. Έτσι. Αλλά καμιά φορά Ρεσάκη στείλει και κανένα θετικό μήνυμα. Έτσι, μόνο αρνητικά στιγμές. Όσοι πάνε εκεί, ξέρω από μπάλα και τι ανάγκη και ομάδα, δεν θα ήθελα να τον ΑΕΗ. Ωραία, βρήκαμε τώρα άλλη ιστορία. Αν έρθει ο ΑΕΗ, να τσακωνόμαστε και για τον ΑΕΗ. Ρε, τι τραβάμε. Αν θα υπάρξει παραθυρά για να νεώσει η Ευρωπαϊκή Λίστα φέτος, θα υπάρξει αυτό που ξέρουμε. Ότι εάν ένα παίκτη τραυματιστεί και μείνει για μεγάλο διάστημα, για πόσου μήνε, για 2-3 μήνε το είχαμε πέσει.
1: Νομίζω 60 μέρε και πάνω.
0: 60 μέρε. Έχει δικαίωμα η ομάδα να τον αντικαταστήσει με κάποιον άλλον. Και στη συνέχεια, όταν γίνει καλά, επανέρχεται. Αυτό θα ισχύει και φέτος.
1: Νομίζω μόνο με τον τερματοφύλακα ισχύει ότι αν μπει στη θέση κάποιου άλλου μπορεί να παραμείνει μέσα στη λίστα.
0: Ναι, ναι. Κάτι για εξτρέμ ακούγεται αν φύγει ο Ζωρή. Θα πέθανε ο Ζωρή. Ευχαριστώ, Οδυσσέα. Οδυσσέα μου. Κάτι για την Οσέρα ακούγεται, αλλά ακόμα κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρουμε. Έχουμε φτάσει 31 Αυγούστου. Η εικόνα του Καλάμπρη είναι για να ξεκινάει βασικό σήμερα. Επίση την Παρασκευή πίσω ότι έχει συμβόλαιο 1,2 εκατομμύρια ετησίω. Εγώ ενώ παντού γράφει ότι έχει 2 εκατομμύρια. Τι ισχύει. Εγώ σου λέω ότι ξέρω, φίλε μου. Και εγώ είχα ακούσει στην αρχή ότι παίρνει 2,5. Ρώτησα, έμαθα και ξέρω ότι παίρνει 1,2. Το τι γράφεται αλλού δεν με απασχολεί. Το τι γράφεται, ειδικά το 2026, που υπάρχουν 500.000 μέσα στο διαδίκτυο, ό,τι θέλει ο καθένας γράφει, δεν με απασχολεί. Ρώτησα λοιπόν και έμαθα ότι το συμβόλαιό του είναι 1,2 εκατομμύρια ετησίως. Ο Καλάμπρη λοιπόν, ο οποίος την Πέμπτη μπήκε διότι είχε πάρει την κίτρινη κάρτα ο Κάτρης, θέλει ρυθμό. Μπορεί στα πρώτα παιχνίδια μέχρι να μην το ρυθμό να μην είναι τόσο καλός, αλλά πρέπει να παίξει για να μην το ρυθμό του. Οπότε θα δούμε εάν θα ξεκινήσει βασικό σήμερα και πώς θα πάει. Τάσο πολύ θα αγώσει το πρωί να δώσω ένα άκυρο από την παρέα στον ΝΑΕ και να φέρω ένα άλλο ποιοτικό παίκτη. Κοιτάμε τον περίεργο. Θα δούμε, φίλε μου, τι θα γίνει. Μέχρι αύριο θα ξέρουμε οριστικά. Έλα, κύριε
2: Γιώργο.
0: Κύριε Γιώργο, έλα εσύ.
1: Έχουμε break, Χάρη, ή όχι. Πάμε, ωραία. Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς λέει που έπαιξε την προετοιμασία ο Φίλης, νομίζω λέει τι έπαιγαινε. Δεν απέγινε κάτι, παιδιά. Ο Φίλης, εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν στην προετοιμασία ότι θα είναι απαραίτητα στην πρώτη ομάδα. Τώρα στην Λάρισα θα είναι στην αποστολή κανονικά ο Φίλης. Πρέπει να έχει και μικρούς, έτσι μην το ξεχνάμε. Γι' αυτό ακόμα και το Μουζακίτη που υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες, δεν μπορεί εύκολα να το δώσει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, με extreme τι γίνεται τώρα που ο Βάργκας μας τελείωσαν. Είμαστε προετοιμασμένοι λέει για Ποντένσε, Σάντσο ή Πάμπλο Γκαρσία. Ο Σάντσο δεν ξέρω πώς έχει προκύψει. Πραγματικά.
0: Είναι ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος, αλλά δεν ξέρω, παιδιά, τώρα που το διαβάσατε για Σάντσο. Εγώ δεν το ξέρω. Ποντένσε δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Ο Πάμπλο Γκαρσία είναι μια περίπτωση δεξιού extreme που έχει ασχοληθεί ο Ολυμπιακός, ναι. Νομίζω σήμερα ο Πάμπλο Γκαρσία θα αποφασίσει πού θα συνεχίσει την καριέρα του, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την εξετάζει, είναι ξεκάθαρο. Παύλου Γκαρσία και ο Νταβιντζίλ είναι δύο από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός κοιτάζει. Η μεταγραφή που έρχεται λέει αλλάζει τα δεδομένα στα χαφ, έστω και ιδανικός. Φοβερή μεταγραφή, ποια είναι η γνώμη σου? Το είπα και πριν λίγο ότι είναι μια καταπληκτική μεταγραφή. Εκπληκτική για μένα. Πραγματικά. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός από όλους τους χαφ που είχε στη λίστα του μπορούσε να πάρει έναν, θα έπρεπε να είναι ή αυτός ή ο Τιτραουή. Πήγε να πάρει ο Τιτραουή, ο οποίος κατέληξε στη Λανς και τώρα κατέληξε στον Πουέρτα. Το προσπαθούσε πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες, τελικά κατάφερε να τον πάρει. Ο Σάλιακας χθες, Γιώργο, λέει, ήταν πολύ καλός, τον κράζανε χωρίς λόγο. Καλός ήταν ο Σάλιακας, ναι, ισχύει. Έχει και την ασίστ στον κόλπο. Εντάξει, ο Σάλιακας έχει πολύ καλά χτυπήματα στην μπάλα. Χτυπάει και τα κόρνερ, χτυπάει και φάουλ. Έχει και πάρα πολύ καλές σέντρες και η σέντρα του χθες είναι συστημένη, πραγματικά. Έκανε μουδιασμένο ξεκίνημα λίγο στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μετά ανέβηκε πολύ. Και θα τον δείτε ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο φέτος ο Σάλιακας. Λοιπόν. Τι λέει ο φίλος εδώ, σιγάρε Γιώργο, δηλαδή ο Μάρτι ήταν. Ο Μάρτι ήταν καλύτερος, λέει, και από τον Ντοροσίδη και από τον Ροντινέη. Εγώ διαφωνώ. Πολύ καλός παίκτης και ο Ομάρ, ο Ελαμπντελαουί. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Αλλά κατά την άποψή μου, ο Ντοροσίδης και ο Ροντινέη είναι καλύτεροι παίκτες. Υπήρξαν καλύτεροι παίκτες από τον Ομάρ. Που πάλι, ξαναλέω, ήταν μια καταπληκτική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, του χρόνου που θα έχεις πάλι πέντε δανεικούς να ψάχνεις, λέει, για να φτιάξεις ομάδα, θα λες ότι φταίει η διαιτησία. Οκ, με έχεις ακούσει πολλές φορές, φίλε μου, να λέω η διαιτησία. Οπότε, ακόμα μία τώρα, λογικά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, μεταξύ, αν πάρει τον Μπουέρτα μέσω Νότιχαμ, θα είναι ένας αυτός ο δανεικός και ένας ο Γκουστάβο Σά. Και ο Ολυμπιακός αγόρασε Ζώτα Σίλβα, αγοράζει τον Κάρμο γιατί είναι υποχρεωτική οψιόν. Πέντε δανεικούς. Ο Σιπιόν επεχταράς, καλό είναι να μην θυσιαστεί, λέει ένας φίλος. Καλό είναι να μην θυσιαστεί, αλλά αν έρθει ο Πουέρτα με Φρόιλερ, με Έσε, είμαστε ήδη στους τρεις. Σκέψου μετά ότι υπάρχει ο Μουζακίτης, υπάρχει ο Σιπιόνι και υπάρχει ο Γκαρθία. Πάμε στους έξι. Κάποιος πρέπει να φύγει και φεύγει κάποιος άλλος. Λέω εγώ ότι φεύγει ο Γκαρθία ή ο Μουζακίτης. Ποιος θα μείνει εκτός λίστας? Γιατί πρέπει να μείνει και άλλος ένας χαφ πιθανότητα εκτός λίστας. Είναι εύκολο να αφήσει ένα παιδί 21 χρονών, τώρα που άρχισε να παίζει εκτός λίστας ευρωπαϊκής? Είναι εύκολο ένας ποδοσφαιριστής ενός ετών που δείχνει τόσο καλά δείγματα να μείνει, για να είναι πέμπτη λύση? Μακάρι να μείνει, και εγώ το θέλω. Αλλά θα πρέπει να το αποφασίσει αυτό ο προπονητής με την ομάδα. Τσανάκα, τους έβγαζε όλους τους παιχταράδες, ποιος τα λέει να τα λες. Περιμένω εδώ. Εδώ θα είμαστε λίγο πάλι, λέει, να δω τι θα λες. Κάντε ζημιά στην ομάδα, λέει, εντάξει, το πέραμα. Τα λέτε όλα καλά. Πού είπα εγώ όλα καλά, που είπα ότι έπαιξε ο Ολυμπιακός 25 με 30 λεπτά ποδόσφαιρο στην Τρίπολη? 25 με 30 λεπτά. Είπα ότι ήταν καλός ο Σιπιόνι, ο Ζώτα Σίλβα που έβαλε τον γκολ. Είπα ότι ο Τικνιζιάν θα βοηθήσει. Ότι και ο Σμαήλος μπήκε αλλαγή, ήταν πολύ καλός. Αυτά. Όλους καλά τους είδε εσύ. Και ενώ είπα ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στην Τρίπολη και δέχτηκε φάσεις. Οκ. Τάκι. Λοιπόν, λέμε για τον Μπουέρτα, λέει, τη Σαντάντερ που έχει παίξει μόνο Β' Ισπανίας. Αυτή είναι η κίνηση του καλοκαιριού. Το ακούσαμε και αυτό. Μεταγραφή του καλοκαιριού γελάει ο κόσμος, λέει. Εντάξει, φίλε μου. Β' Ισπανίας νομίζει ότι είναι ένα πρωτάθλημα της πλάκας. Δες το Γερεμάι της Λακορούνια που ανέβηκε τώρα, πρώτη κατηγορία, το λέγαμε τις προάλλες. Κοστίζει 45 εκατομμύρια τον. Πώς λέγεται, τον εξτρέμ της Σαντάντερ που βάλε 25 γκολ και το δεξί της μπακ, το Μολίνα, κάπως έτσι λέγεται, Μολίνας, κάπως έτσι, που τον ήθελε η Μπαρτσελώνα. Κοστίζουν 25-30 εκατομμύρια ο καθένας. Νομίζεις ότι η Β' Ισπανίας είναι κανένα χωριό, ότι είναι Β' Εθνική εδώ, Ελλάδας? Λοιπόν, με Ρόκα και Ζέλσον να σταθείς, λέει, το καλύτερο ρόστερ, να πάρεις Πουέρτα, λείπουν δύο εξτρέμ σίγουρα. Παιδιά, δεν λείπουν δύο εξτρέμ, όχι. Ο Ρόκα και ο Ζέλσον είναι πολύ καλοί παίκτες. Εγώ θα τους ήθελα και τους δύο, αλλά να έρθει κι άλλος ένας εξτρέμ που να έχει τον γκολ. Αυτά προς το παρόν. Και τσε.
2: Πάμε και στα δικά μας. Υπάρχουν μηνύματα σήμερα. Λοιπόν, Κώστα, πώς κρίνεις την ενέργεια Μάνταλου να εκτελέσει απευθείας το φάουλ, στη συνέχεια να, να μην μαρκάρει ούτε με τα μάτια? Όλοι τα μάτια μαρκάρανε. Απλά το να εκτελέσει απευθείας το φάουλ είναι κάτι που εγώ προσωπικά για την εμπειρία του Μάνταλου το θεωρώ απαράδεκτο. Το είπα και χθες στο ραδιόφωνο, μόλις βγήκα μετά το μάτς. Και δείχνει και πολλά πράγματα για το πώς ήταν η ομάδα, δηλαδή το μυαλό της εκείνη την ώρα που έπρεπε δύο λεπτά να είναι σοβαρή για να κρατήσει τη νίκη, που δεν άξιζε κιόλας με βάση την εικόνα του αγώνα. Κώστα, χωρίς τον Πινέδα θα έχουμε τις επιστροφές που είχαμε και δυστυχώς με το Champions League βλέπω τους παίχτες χαλαρούς στην Ελλάδα. Δύσκολα φέτος τα βλέπω. Στέλιος Πετρούπολη. Φίλε, πολύ νωρίς να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή που ήταν πριν το μάτς με τη Λεύσκη κιόλας, μια χαρά ήταν η ΑΕΚ στην προσέγγιση της στο παιχνίδι. Οπότε είναι ένα μάτς. Θα περιμένουμε να δούμε κι άλλα και εδώ είμαστε να το ξανασυζητήσουμε. Σε ακούω πολύ προβληματισμένο με το χθεσινό. Μη φοβάστε, θα βελτιωθούμε σε όλα, λέει ένας φίλος. Είναι νωρίς, εκτός αν έχει γίνει κάτι χοντρό και δεν μας το λέτε. Τι να έχει γίνει, ρε φίλε. Μέσα στην ευτυχία ήταν η ΑΕΚ όλο το διάστημα τώρα, το προηγούμενο. Και εντάξει, είμαι προβληματισμένος γιατί είναι κάτι που με τον Νίκολης δεν είχε ξανασυμβεί και συνέβη ακραία. Δηλαδή ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ σε όλα. Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο ενώ χάναμε τις μονομαχίες στο κέντρο και από εκεί ξεκινούσαν τα προβλήματα, δεν έπαιξε λεπτό πιο aggressive μέσος μας ο Αριάγκα. Έπαιξαν φίλοι αυτοί που απέκλεισαν τη Λεύσκη και πήγαν την ομάδα στο Champions League. Γι' αυτό δεν έπαιξε Αριάγκα. Τώρα, αν θα μπορούσε να τον βάλει αλλαγή εκεί με το Ζήνη, ναι, πιθανόν να μπορούσε, αλλά πιστεύω ότι σε εκείνο το σημείο έβαλε τον Κάιρινεν για να φτιάξει το κέντρο που έπαιξε την Τετάρτη και να κυκλοφορήσει να κρατήσει καλύτερα την μπάλα. Δεν ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ότι θα συνεχίσει το υπόλοιπο διάστημα να παίζει πίσω. Γι' αυτό πιστεύω το έκανε. Και επίσης δεν είναι και τόσο έτοιμος και ο Αριάγκα ακόμα, έτσι. Δεν είναι θέμα μυαλού ή νοοτροπίας όπως λέτε, λέει. Είναι θέμα ότι έχω φτιάξει μια ομάδα αργή σε όλες τις θέσεις. Δύο στόπερ βαριά, δύο φορ βαριά, κέντρο βούτυρο χωρίς κόφτη και τρέξιμα. Φίλε, αυτή η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι. Και μπήκε τώρα στο Champions League πριν τρεις μέρες. Με τα ίδια στόπερ, τα ίδια φορ και αυτό το κέντρο βούτυρο. Για το Μάντελ απάντησα πριν. Χρειάζεται center back η ΑΕΚ να υπάρχει ανταγωνισμός και πίεση στο Ρέλβα και στο Μουκουτί που έχουν πάρει τη φανέλα του βασικού σπίτι. Δεν διαφωνώ. Δεν δείχνουν βέβαια να την έχουν δει, ας πούμε, αλλά έτσι κι αλλιώς υπήρχε και στον αρχικό προγραμματισμό ένα center back. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θεωρεί η ομάδα ότι είναι. Δηλαδή, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολετ θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι με Γεωργίε Φίντα και τις δύο μεταγραφές που έγιναν. Στο τέλος, δηλαδή τον Αριάγκα που παίζει και δεξί στόπερ, έχει παίξει πάνω από 30 μάτς στην καριέρα του και τον Λυκογέννη. Ο Κοϊτά λέει: τελευταία φορά παίξε μπάλα στη Φιέστα στο 1-1. Ο Ζούμπκοφ είναι 3 μήνες στην ομάδα και φαίνεται ότι είναι εκτός. Εντάξει, ο Κοϊτά δεν έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης, ο Ζούμπκοφ σαφώς και δεν είναι στο επίπεδο του παίχτη που πήρε η ΑΕΚ, γιατί είναι ένα γνωστό παίχτη, δεν είναι λαχείο ή κάτι. Τον πλήρωσε για να τον πάρει. Αρκετά χρήματα. Χθες δεν θα πω ότι μου άρεσε ο Ζούμπκοφ σε καμία περίπτωση, αλλά προσπάθησε πάρα πολύ. Αλλά είχε συνεχώς κακές αποφάσεις. Αυτό ναι. Αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή η παρουσία ήταν πολύ πιο καλή από ό,τι ήταν του Κοϊτά. Πολύ καλύτερη. Λένε πολύ, λέει, πολλά για την παρουσία των παντών. Χθες θυμίζω ότι έκαναν την 21 αγώνα εθνικής ομάδας, πάνε οικογένειες και παιδιά και δικαίωμά της τότε, δικαίωμά τους και χθες. Εντάξει, εγώ και την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε αυτό το θέμα είπα ότι και η ΑΕΚ, αν ήταν θέση του Παναθηναϊκού και έδινε το γήπεδό της στην Κηφισιά, θα απαιτούσε το ίδιο. Δεν το βλέπω, δεν μου άρεσε καθόλου η εικόνα χθες του γήπεδου. Και σίγουρα η Κηφισιά χάνει και πάρα πολλά χρήματα. Γιατί και οι οπαδοί της ΑΕΚ και οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα το γέμιζαν το γήπεδο και θα πήγαιναν και πολλοί οπαδοί του ΠΑΟΚ σίγουρα. Αλλά για να παίξει αυτό το γήπεδο, δέχτηκε αυτόν τον όρο και εγώ καταλαβαίνω και αυτόν που τον έβαλε και αυτόν που το δέχτηκε. Ακόμα ένας αγωνιστής αρνητικός, ο Πήλιος, πίσω και μπροστά. Ο Ζούμπκοφ αγνοείται και για κάποιο λόγο Κουτέσα δεν κάνεται για αλλαγή. Παναγιώτης. Για τον Πήλιο, φίλε, δεν ήταν καλός χθες όπως όλη η ομάδα. Αλλά έπαιξε στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι ο Πήλιος. Βγήκε πολλές φορές μπροστά γιατί έγινε και αυτή η εσωτερική αλλαγή και πέρασε αριστερά ο Μάγερ. Οπότε ερχόμενος στο κέντρο, γιατί δεν παίζει ποτέ αριστερά ο Μάγερ, του άφησε όλη την πλευρά. Όντως βγήκε πολλές φορές ψηλά, έκανε πολλή κίνηση, έτρεξε πάρα πολύ προς τα πίσω και δεν έβγαλε ούτε μια καλή σέντρα ή πάσα τελική δυστυχώς. Σε προϋποθέσεις μπορούσε να γίνει κάτι καλό. Τουλάχιστον θυμάμαι τουλάχιστον δύο στο δεύτερο ημίχρονο πολύ καλές. Που οι σέντρες του ήταν κακές. Για το Ζούμπκοφ είπα πριν, ο Κουτέσα για μένα κάνει για αλλαγή. Το έδειξε πέρυσι, το απέδειξε. Μέχρι τώρα δεν έχει παίξει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάμε να δούμε και τίποτα φρέσκα. Ο Πάντελος θύμισε το Ζήνη πέρυσι στο Καρασκάκι που ζούταν από το 30 μέτρα στα Χασομέρια και έδωσε την ευκαιρία να ισοφαρίσει ο Ολυμπιακός με τον goal offset που ακυρώθηκε εν τέλει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, ναι. Απλά ο Ζήνη 20 χρονών και ο Μάντελος 30. Πλάς και δύο. Λίγο πλάς ο Ζήνη, πολύ πλάς ο Μάντελος. Ο Κοϊτάτη έχει και δεν βλέπετε. Ο Κουτέσα που έχει ξελασπάσει την ομάδα πέρυσι τόσες φορές γιατί δεν παίζει. Ο Αριάγκα χθες γιατί δεν μπήκε να κρατήσει άμυνα, αφού για δεύτερο goal δεν πηγαίναμε. Προφανώς δεν μπήκε για αυτό που είπα πριν. Ότι δεν ήθελε να περάσει το μήνυμα, ότι ήθελε να κρατήσει άμυνα και ότι στο μυαλό του πίστευε προφανώς ο Νίκολς, αφού γλίτωσε η ΑΕΚ αυτό το πρώτο μισάωρο, τη φρίκη αυτή, ας πούμε, γλίτωσε και στο δεύτερο ημίχρονο την ευκαιρία, έβαλε και γκολ. Πίστεψε ότι μετά για 20 λεπτά θα παίξει η ομάδα κανονικά. Οκ, okay, διαψεύστηκε. Ο Μάνταλος θύμισε πέρσι το Ζήνη στο. Ναι, όχι. Αυτό το νούκρο τσόκα λέει γιατί τον αγόρασε η ΑΕΚ και δεν τον πήραν, δεν πήραν τον Ορίζον που ήταν ελεύθερο από το Λεβαδιακό. Εντάξει, φίλε, τώρα δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν ύμνη για τον Βιτάλης και τώρα τον βγάλαμε νούκρο τσοκάι.
0: Λε, τι γίνεται.
2: Ο οποίο τσοκάι ήταν φιλότιμο παίξο. Εγώ πάντα έλεγα καλά λόγια. Αλλά εντάξει. Το κακό είναι ότι αν δεν υπήρχε μπάλα θα ήταν από του καλύτερου παίξει στον κόσμο ο τσοκάι. Γιατί έτρεχε σαν σκυλί, ήταν έτασο, δεν ήταν μαχητή, αυτά, φάουλ. Αλλά δυστυχώς υπήρχε αυτή η λεπτομέρεια.
0: Πέρυσι το Λεβαδιακό έκανε καλή χρονιά.
2: Ναι, ναι.
0: Και πήρε μεταγραφή, πήγε η Γερμανία φέτος.
2: Μπράβο. Μπράβο του. Ήταν αγωνιστή. Δηλαδή απλά ήταν κάτω από το επίπεδο και του Παναθηναϊκού τότε που ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ΑΕΚ έχει πολύ καλό προπονητή στη ψυχολογική προετοιμασία. Πολύ κακό τεχνικά. Το τεχνικό του επίπεδο είναι χαμηλά. Τι λες, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Είναι από τους προπονητές που στην ΑΕΚ, δηλαδή που βλέπουμε τόσα χρόνια, από τους προπονητές που κάνουν κέρες παρεμβάσεις στο παιχνίδι και το αλλάζουν το παιχνίδι. Παύλος από Βύρονα, σε ξέρω από το γυμναστήριο. Διάβασέ το, σε παρακαλώ. Γεια σου, Παύλο. Η ΑΕΚ είναι καλή και καλή σεζόν και στο γυμναστήριο. Η ΑΕΚ είναι καλή και θέλει χρόνο για να γίνει καλύτερη. Κάντε υπομονή, ομάδα εξελίσσεται. Οκ, okay, βέβαια, χθες δεν είδαμε κάποιο κομμάτι της εξέλιξης, για να λέμε και την αλήθεια. Φίλε, αλλά οκ. Okay. Εννοείται. Τι κακές επιλογές. Ο τύπος σεντράρει χειρότερο από τον Μπίλιο. Ρε παιδιά, βάλτε να δείτε πώς σεντράρει ο Ζούπκοφ. Στην τύχη, βάλτε να, να δεις πώς σεντράρει ο Ζούπκοφ. Μην τρελαθούμε τώρα. Οκ. Okay. Δεν έχει. Το παιδί έχει ακόμη, δεν έχει μπει καλά. Δεν έχει. Ποιος ξέρει, δεν έχει πάρει και αυτοπεποίθηση. Δεν έχει γίνει και βασικός ενώ ήρθε για βασικός. Οκ. Okay. Να τον περιμένουμε λίγο. Δεν είναι τώρα. Αύγουστος είναι ακόμη. Σήμερα τελειώνει. Πιο πολύ με τσάντισε εκεί στο τέλος που είχε δύο μονομαχίες να διώξει την μπάλα στη φάση του γκολ που εξελίχθηκε σε γκολ και δεν το κάνει. Αυτά, παιδες.
1: Πάμε break.
0: Πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Smart to School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
7: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Για τη μετρία, παιδιά, όλο και κάτι σπάει.
8: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Μετρία παιδιά στο σχολείο.
9: Λόγω, 40 χρόνια στην κορυφή.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is gonna be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα στη Στοίχημαν Super League για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από τον Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Σέντρα στις 7.30, κάλυψη από Nova Sports Prime και Big Win Sport FM. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του ΝΑΗ, με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθηκε ο Άγιαξ και στο παιχνίδι απόκτησής του παραμένει η Αϊντχόφεν. Στη διάθεση των οπαδών του Τριφυλιού τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που υποδέχεται την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελο. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής με τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός δωδεκάδας. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαραλαμπόπουλος. Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετάδοση από ΕΡΤ2 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Πολύ κοντά στον Γκουστάβο Πουέρτα, ο Ολυμπιακός, όπως γράφουν στο εξωτερικό, η Νότιγχαμ έφτασε σε συμφωνία με τη Σαντάντερ για τον 23χρονο χαφ, που θα παραχωρηθεί ιδανικός στους Ερυθρόλευκους. Διαψεύδουν οι Πειραιώτες τα περί επαφών για Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με προορισμό την Σαντός. Ανασύνταξη στην ΑΕΚ και στροφή στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Έστω στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κηφισιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρα στο Champions League εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Πιθανότατα μέσα στη μέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στη Γάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελο Ελλάδας με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικοί. Αμφίβολη είναι η παρουσία του Φαμπιάνο στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο μυρό ταλαιπωρείται ο Βραζιλιάνος, όπως έδειξαν οι εξετάσεις, και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάστασή του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Πειθαρχική διαδικασία για την υπόθεση του Τόμας Γουόκα πάνε σε EuroLeague. Στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον διεθνή γκάρτ που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο 2027. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μία περίπτωση. Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τον Μουσταφά Φαλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Handball Ανδρών αντιμετωπίζει στις 9 την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγονται στον Τάραντα. Μετάδοση από Earth Sports 1, ενημέρωση από BWIN Sport FM. Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη του Αμερικανικού Grand Slam κόντρα στον Γάλλο Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 6, μετάδοση της διοργάνωσης από τα κανάλια Eurosport. Παίκτης της Λίβερπουλ είναι επίσημα ο Μπράντεϊ Μπαρκολά, με τους Ρέτζ να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την Paris Saint-Germain. Στα 116 εκατομμύρια ευρώ συν 24 με τη μορφή μπόνους το κόστος της μεταγραφής. Παράλληλα στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι θα παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο στο 2030. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέφουμε, δεν σημαίνει ότι έχω πει στις υπόλοιπες. Τα λεπτά μου στις 5, Κώστας Χετζόλου, ο Αναγκαστάς Νικολινιάς, στα μικρόφωνα της Πολιτικής Αντιπιστήμεθος, στην Πίμη 25. Στέφανος Ωρεόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνα Πανούση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και...
1: Εσύ, Τάσο.
0: Πάλι εγώ.
1: Αφού και έτσι.
0: Ήταν σύντομο, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει ο Γιώργος από το Μαϊάμι, πλάκα κάνουμε ρε παιδιά, δεν δικαιολογείται μέτρια ψυχή κατάσταση μήνα Αύγουστο. Μόνο τότε δικαιολογείται που τα πόδια πρέπει να είναι βαριά. Αν δεν είναι, θα υπάρχει πρόβλημα. Γιώργο, επί της ουσίας έχεις δίκιο. Όταν βλέπεις ομάδες να πετάνε το καλοκαίρι, έχουν κάνει μια συγκεκριμένη προετοιμασία για κάποια παιχνίδια και πρέπει να κάνουν κάτι συμπληρωματικό στη συνέχεια για να βάλουν τη χρονιά. Θα συμφωνήσω. Μιχάλη, γνωστέ από τα Κύθρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Τάσου Καρισόλα, όλα καλά θα πάνε με την ομάδα. Θα ήθελα τη γνώμη σου για πελίστη στα μπακ, εφόσον δεν βάζει γκολ, το θεωρώ ιδανικό backup Θοδωρής. Εντάξει, κάποια ελάχιστα ένα-δύο παιχνίδια έχει κάνει και στη United το σμπακ, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο προπονητής τον υπολογίζει και τον έχει, έτσι, έχει ζητήσει. Τον έχει ζητήσει να. Να τον κρατήσει η ομάδα, γιατί του αρέσει και το στυλ του και η ταχύτητα που έχει όλα αυτά. Οπότε το υπολογίζει για εκεί, για εξτρέμ. Πιο πολύ ανάγκη υπήρχε για τον Σοφιάν Άμραμπατ, πήγε ο Σελέδρο στον Άγιαξ, παρά το ΟΝΑΗ. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι σχετικά. Ο ΟΝΑΗ, τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σου πάρει μόνο στο 5-6 παιχνίδια. Να σου εξκλειδώσει άμυνα κλπ. Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι ο παίκτη ο οποίο θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα κάνει. Αν και είναι ανάλογα, δεν το ξέρουμε αυτό, είναι ανάλογο. Θα το διαχειριστεί κάθε προπονητής. Και οι δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες. Και ο Άμραμπατ και ο Ναϊ. Διαφορετικοί παίκτες όμως. Τι γίνεται με Μπαγκαστά τελευταία μέρα μεταγραφών έξω? Όχι, έξω δεν είναι τελευταία μέρα μεταγραφών. Έξω υπάρχουν μεταγραφές σε πολλές αγορές ακόμα. Τουρκία.
2: Υπάρχουν αγορές, ναι.
0: Νομίζω και Κύπρος ακόμα. Αν και στην Κύπρο η Ομόνια είχε ακουστεί κάτι, δεν υπάρχει κάτι με Ομόνια. Τουρκία υπάρχει κάτι, αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει. Θα δούμε. Τάσο μου, θα την άξει τα πολιτεία στον αέρα με 4 εκατομμύρια συμβόλαιο. Αξίζει τον κόπο, Σπύρος. Δεν θα πάρει 4 εκατομμύρια συμβόλαιο, μπορώ να σου το υπογράψω αυτό, Σπύρο μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάθετα αρνητικός αυτό. Και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω που το άκουσες και τι είδες. 4 εκατομμύρια συμβόλαιο δεν θα πάρει. Λοιπόν. Άσε τα μπαλάτα χαφ που θέλει δίθεν ο Νίστο. Ναι, έχεις δίκιο. Το λέμε από το μυαλό μας. Δεν το βλέπεις το γήπεδο. Δίθεν. Μόνοι σας γράφετε το Καμαρά προκύπτει soft και τώρα αλλάζει η ρητορική. Λέμε ότι δεν είναι aggressive half. Ποια η ρητορική αλλάζει? Ο Καμαρά ούτε μπαλάτος είναι ούτε και δυναμικός. Μπαλάτος δεν είναι ο Καμαρά. Δηλαδή είναι άμπαλος ο Καμαρά. Ωραία. Okay. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Να συνεχίσεις να βλέπεις ποδόσφαιρο. Λοιπόν. Ο Γιώργος, τι θα ήθελε σου να είναι Κέρβερο εξάρι που να έχει και δημιουργικές αρετές που θέλει και ο προπονητής και φυσικά το βρίσκεις με τόσα λεφτά. Λέω να έλεγα, θέλουμε 6-8. Γιώργο μου, δεν είναι το θέμα τι θέλω εγώ. Το θέμα τι θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής θέλει ένα 8. Ένα οκτάρι ακόμα. Είναι καλυμμένος με τους άλλους παίκτες. Αν του βγει, θα του πούμε μπράβο. Αν δεν του βγει, θα πούμε ότι έχει. Ότι σε αυτό έχει πέσει έξω. Έτσι. Επειδή με Παναθηναϊκός και Μπάγιν αυτή η παρατήρηση ίσως με την κατοχή και το γνήσιο εξάρι μου θυμίζει για ποιο λόγο έφυγε ο Παλίνη από την Μπάγιν, γιατί δεν άρεσε το προπονητή Κομπανί. Μα το κάνω και στο εξωτερικό, δεν είναι μόνο εδώ. Και έρχεται καπάκι η πολύ ωραία ερώτηση που έχει δώσει φίλε μου εσύ που πες για την πάνε την απάντησή σου. Νικολογιάννη, τον μπαλάτο σκάφη στην Ευρώπη υπάρχει ως όριο? Σου απάντησε ο άλλος φίλος για την Μπάγκεν και τον Μπαλίνια. Αν υπάρχει όρος. Και ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός, κάποιοι γράφουν 7, κάποιοι 7,5. 7,5 παίζει ο Παναθηναϊκός. Για την πιθανή δεκάδα, Θάνο μου την είπα, θα την ξαναπώ. Τερματοφύλακα Σπένια δεξιά. Ο Καλάμπρια αριστερά Κυρακόπουλο. Ντεφράι Φαντρόκελ στο κέντρο τη άμυνα. Ο Καμαρά με τον Κάγκουα στον άξονα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκους και μπροστά ο Τετέι με τον Λιβάη. Αν τραυματιστεί ο Κυριακόπουλος, ποιος παίζει? Χτυπάω 5 ξύλα. Η ίδια ερώτηση μπορεί να γίνει και στην ΑΕΚ με το Ρώτα. Δεν ρωτάνε αυτά τα πράγματα. Ο Κρίστιανς πόσο άνετοιμος ήρθε? Συμμετέχει στις προπονήσεις? Δεν συμμετέχει στις προπονήσεις. Αν ο Κυριακόπουλος δεν μπορεί να αγωνιστεί σε κάποιο μάτς, θα παίξει ο Καλάμπρια αριστερά και δεξιά όταν θα είναι καλό ο Τσάπρας. Τώρα μπορεί να παίξει ο Κάτσες δεξιά και ο Καλάμπρια αριστερά. Είναι θέμα για τον Κρίστιανς. Το είπαμε τη μέρα που ήρθε ότι είναι ένα ρίσκο. Παίρνει ένα ρίσκο. Δεν μπαίνει οικονομικό ρίσκο, γιατί πρέπει να το 50% των συμμετοχών να συμπληρώσει για να πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Και επίσης είπαμε ότι εάν δεν παίξουν το Δεκέμβριο ο Κρίστης, ο Παναθηναϊκός θα πάρει αριστερό μπακ το Δεκέμβριο. Έτσι. Δεν μπορεί όλα στις μεταγραφές να πηγαίνουν τέλεια. Κάποια δεν θα πάνε και καλά. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εκτελεστεί για στημένα π.χ. έξω από την περιοχή. Ποιος έχει, ποιος έχει δει στην προπόνηση να μπορεί να τη βάζουν μέσα. Όταν μπόρδα, νομίζω ότι έχει κάνει και εκπληκτικό εκπληκτική έτσι, σέντρα στο παιχνίδι που έχει βγάλει στο 4 στο γκολ για παλιά. Ο Λούς έχει πάρα πολύ καλά στημένα. Έχει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Έχει πολύ καλά στοιχεία, λέει ο Βαγγέλης, ο Καμαρά, και θα γίνει καλύτερος με δύο καλούς box-to-box μέσους δίπλα του στο 4-3-3. Αυτά. Προχωράμε. Ποιος είναι, ο Γιώργος έφυγε, έλα και σε πάρτος έχει μέχρι να έρθει ο Γιώργος.
2: Πάμε εμείς. Εδώ μου λένε τόσο να πω για μοναχή όπως με Σλούκα, ρε φίλε. Τρομερά πράγματα, έτσι. Βέβαια, εντάξει, του Σλούκα ήταν έκπληξη. Τώρα του Ναχή δεν είναι. Λοιπόν. Πολύ Παναθηναϊκός έπεσε. Η ΑΕΚ θέλει μια στοπεράρα για τη λίστα και μετά ένα μπακ και ένα χαφ. Λέει ένας φίλος. Πάμε από την αρχή. Κώστα, δηλαδή σε όλο αυτό το μεταγραφικό πανηγύρι των τελευταίων ημερών, η ΑΕΚ δεν βρήκε μια ευκαιρία, είναι οικονομικό το θέμα. Βλέπεις να υπάρχει οικονομικό θέμα, ρε φίλε. Ιδίως τώρα που μπήκε και στο Champions League. Δηλαδή έχει πάρει 4,5 εκατομμύρια έναν. Δεύτερο μετά άλλα 4,5. Μετά πήρε με 6. Μετά πήρε άλλους 2 με 2,5. Okay. Δεν δείχνει η ΑΕΚ να έχει οικονομικό θέμα από τη μέρα που ήρθε και ο Ηλιόπουλος και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, όσο παίζω κοϊτά, αλλά ειδικά τώρα με Κουτέσα, να έχει οικονομικό θέμα από τη μέρα που ήρθε και ο Ηλιόπουλος και δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εντάξει, όσο παίζω κοϊτά.

0: ναι, πάμε πάνω κάτω. Εντάξει, όσο παίζει ο Κοϊτάλ, αλλά... Ναι, το είπαμε και αυτό. Με Μαραθιανό μεταδόσεις back to back, ξέχνα το. Πέρυσι κοιμήθηκε ο Θεός και το πήραμε. Ο άνθρωπος παίζει κρυφτό με τυφλό και ο τυφλός τον βρίσκει. Δεν υιοθετούμε ούτε εγώ ούτε ο κύριος Νικολογιάννης το μήνυμα εδώ πέρα. Ότι τυφλός βρήκε στο κρυφτό τον Μαραθιανό. Ας μας πει κάποιος ειλικρινά και υπεύθυνα, είναι δυνατόν να έχεις Φερνάντες, Ελίασον και Κουτέσα? Κόβεται εκεί, φίλε, άμα θες στείλε και τη συνέχεια. Έχουν καταλάβει στην ομάδα ότι έχουν δύο μέρες να σώσουν τη λίστα με ένα στόπερ, μετά δεν επικυρίζει πίσω το ποτάμι. Προφανώς ξέρουν πότε γυρίζει, αλλά οκ, okay, χθες, παιδιά, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της ΑΕΚ ήταν στόπερ. Το ότι εγώ θα ήθελα έναν έξτρα στόπερ που να είναι στο επίπεδο των άλλων δύο, ναι. Προφανώς θεωρούν ότι έχουν τις λύσεις για ό,τι προκύψει. Αριθμητικά η ΑΕΚ έχει 5 συν 2. Έτσι. Προφανώς τους καλύπτουν. Εκτός αν έχει αλλάξει κάτι και το δούμε. Αλλά χθες δεν νομίζω ότι ήταν στόπερ το πρόβλημα της ΑΕΚ. Και γενικά. Δόξα τω Θεώ, το δίδυμο που έχει η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί ο Νίκολης δεν βάζει τον Κουτέσα, έχω απαντήσει, παιδιά. Αν θα επιστρέψει ο Ζωάο Μάριο. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που είχαμε πει από το Μάιο, είναι πιθανό να επιστρέψει. Ναι. Δηλαδή ελεύθερος να φύγει από την Πεσίκτας, να τα βρει με την Πεσίκτας. Αν η ΑΕΚ θα πάρει στήρα για αστέρα, πιστεύω θα πάρει σίγουρα. Όπως πήρε και ο Ολυμπιακός. Απλά είχε ένα θέμα, νομίζω, στο γήπεδο και πήρε λίγα ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
1: Πήρε 1500, mm-hmm. γιατί μια κερκίδα αυτή η ευθεία ήταν που βλέπουμε απέναντι.
0: Ναι, ναι.
1: Είχε ένα κομμάτι που γίνονται.
0: Και πήγανε του αστέρα στην άλλη και ο Ολυμπιακός πήρε μόνο το πέταλο.
1: Ναι, ναι, ναι, πήρε μόνο το πέταλο. Γιατί συνήθως, αν θυμάσαι, παίρνουν και στην ευθεία δίπλα, ναι, ναι, και στα σχετικά. Μου φάνηκε περίεργο, βέβαια, που κάνανε. Πώς λέγονται, εργασίες. Γιατί αν θυμάσαι την πρεμιέρα που παίξει Καλαμάτα, η ευθεία ήταν σχεδόν όλη γεμάτη.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Αλλά εντάξει, μπορεί να ήταν κάτι που να το είχαν προγραμματίσει μετά.
0: Μπορεί και. Επειδή είναι κοντά το παιχνίδι, δεν αποκλείω να γίνει και με την ΑΕΚ το ίδιο και να είναι λίγα τα εισιτήρια.
1: Πότε είναι τη ΑΕΚ?
0: 14.
1: Σε δύο εβδομάδες.
0: 13,
1: δηλαδή.
0: Ναι, 13.
1: Μέχρι 12.
0: Οριακά. Οριακά.
1: Μπορεί και να.
0: Αν θεωρώ ρίσκο, με ρωτά ένα φίλο να κλείσει από τώρα αεροπορικά για Αγγλία στο μάτς με τη Σαχτάρ. Πιστεύω ότι θα βρει εισιτήριο με τη Σαχτάρ, φίλε. Δεν θέλω να σε πάρω στο λαιμό, αλλά πιστεύω θα βρει. Θα έπαιρνα 350 ευρώ με νίκη της ΑΕΚ. Μακάρι να τρώτε 6 γκολ σε όλα τα ευρωπαϊκά. Ένας φίλος προφανώς δεν είναι ΑΕΚ. Φίλε μου, εγώ θα έκανα cash out πάντως. Αν έβλεπε το μάτς και δεν έκανες cash out, εγώ θα έκανα. Να σου πω την αλήθεια. Ιδίως μετά το δοκάρι δηλαδή της Κηφισιάς. Δηλαδή που έδειχνε ότι η ΑΕΚ, παρότι έβαλε τον γκολ, συνέχιζε στο να μην πω ίδιο ρυθμό. Θα έκανα ένα cash out. Η ΑΕΚ μετά τον ερχομπόρο, η Μπάλτα Νίκολης κάνει σταθερά νοδικά βήματα. Ας δούμε το δάσος και το μέλλον και όχι το δέντρο και ας μάθουμε από αυτό. Σταύρος.
1: Συγγνώμη, ρε Κέτσε, επειδή το είχε στείλει και ένας φίλος πολύ πριν, Τάσο, 7-7.30 παίζεται σήμερα.
2: 7.30 το είπαμε πριν.
1: Θα το είπες πάλι. Okay, γιατί δεν ρωτάει όταν συνέχεια.
0: Για τα διαρκείας που ρωτάτε, παιδιά, θα έχουμε ενημέρωση σύντομα. Αν θα βγάλει η ΑΕΚ διαρκείας μόνο για τα μάτια της Champions League. Και πάμε και σε κανένα δύο που είχα κρατήσει από πριν. Οκ, okay, λέει, θα περιμένω για Ζούπκοφ και θα στο θυμίσω σε κανένα δύο μήνες πάλι. Εντάξει, φίλε μου. Οκ. Okay. Έτσι κι αλλιώς, κοίτα, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν βγαίνουν όλες οι μεταγραφές. Ακόμη και στην καλύτερη μεταγραφική σεζόν, ας πούμε, δεν βγαίνουν όλοι οι παίχτες. Αλλά ας περιμένουμε για τον Ζούπκοφ να δούμε. Άρης Λάσκ Τρίπολης 8 μέρες με την ίδια άμυνα. Κοίτα, ούτως ή άλλως, φίλε, δεν αλλάζει εύκολα την άμυνα. Η άμυνα, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην ομοιογένεια. Όπως βλέπεις, από πέρυσι το καλοκαίρι είναι ίδια. Ήθελε προσθήκες καλές, ήμουν στη λεωφόρα, αλλά μόνο εμείς ήμασταν εχθές οι οπαδοί. Ναι, φίλε μου. Και πάμε στο Γιώργο.
1: Ναι, λέει ένας φίλος, αν έχω κάποια λεωφορεία, αν θα πάρει Ολυμπιακό εισιτήρια για Μασσαλία, γιατί θέλει να κλείσει αεροπορικά. Δεν το ξέρω τώρα. Μασσαλία είναι περίεργο. Είναι περίεργο ταξίδι. Ο Ανακός είχε πάρει όταν είχε παίξει Μασσαλία εισιτήρια?
2: Όχι, ρε.
1: Όχι. Το λέω. Είναι περίεργο ταξίδι, παιδιά.
0: Αρκετά περίεργο ταξίδι, θα έλεγα.

0: Θα πας.
1: Έλεγα να πάω Βρετάνη. Στη Ρεν.
0: Αν πας Μασαλία θα ζήσεις μία από τις πιο δυνατές έδρες που έχεις ζήσει ποτέ στη ζωή σου. Δεν υπάρχει.
2: Αξεπέραστο, αξεπέραστο.
0: Δεν υπάρχει.
2: Εδώ με εμάς που ήμασταν φίλοι, ας πούμε.
0: Δηλαδή.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει.
0: Δεν ακού τον διπλανό
1: σου πολύ,
2: ρε παιδί μου, είχε ξεκινήσει το μάτς 10 λεπτά και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ξεκίνησε το μάτς. Ειλικρινά το λέω. Ειλικρινά.
1: Εντάξει,
2: πόσο παραπάνω ο Τάσος που έπαιξε και καλά με αυτό η Μαρσέικ. Δηλαδή μπήκε φοβερά, θυμάσαι πως
1: είχε
2: η
1: Μαρσέικ.
2: Τι ήταν αυτό, ρε.
0: Τι ήταν αυτό, παιδιά. Πού ήρθαμε, ρε φίλε. Πώς θα γλιτώσουμε από εδώ.
2: Έτσι ήμουν εγώ με την Άντερλεχτ. Και τελικά γλιτώσαμε κι εμείς. Απίστευτο. Δηλαδή είναι...
1: Το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού με την Άντερλεχτ ήταν ισοπεδωτικό. Δηλαδή έλεγε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να παίζουν έτσι.
0: Δεν γίνεται συνεχίσει. Στο τρίτο λεπτό έχει βάλει γκολ. Έγινε 1-0, δηλαδή το 2-1 έγινε 1-0 το τρίτο λεπτό. Και άλλοι φεύγανε κατά κύματα.
1: Τόσο Μαρσέη, τόσο νωρίς το είχε βάλει.
0: Ναι, ρε, κάτσε, πρέπει να το δούμε.
2: Αλλά είναι ο θόρυβος, Γιώργο. Εγώ θα σου έλεγα να πας αν μπορείς.
1: Παιδιά, έγινε και το γήπεδο έτσι όπως είναι σχεδιασμένο για να κρατάει και
2: ναι. Είναι τρομερή εμπειρία. Τρομερή. Εντάξει, για μένα ήταν πιο ευχάριστη γιατί, παιδί μου, υπάρχει πραγματική φιλία. Δηλαδή,
1: με τους ναι.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο. Τι α πούμε, τώρα σταματάγανε ρε φίλε και χειροκροτάγανε λες και πέρναγε, ξέρω εγώ, βασιλιάς Γαλλίας. Ο πρωθυπουργός. Απίστευτα πράγματα. Μεμονωμένος οπαδούς τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά η ατμόσφαιρα μέσα είναι απίστευτη. Καταρχάς έχουν πέντε πυρήνες, ρε. Διαφορετικούς, θυμάσαι, Τάσο. Πέντε διαφορετικούς πυρήνες και κάποια στιγμή φωνάζουν όλοι μαζί το ίδιο, ας πούμε.
1: Και χωράει καμία εξαιρία 65.000. Δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα πέρα, επειδή πιάσαμε την κουβέντα, τα ταξίδια που έχει ο Ολυμπιακός είναι χάλια από ταξιδιωτική εμπειρία.
2: Η Βασιλεία είναι ωραία, ρε.
1: Δηλαδή...
2: Αλλά είναι η τέτοια ότι υπάρχει αυτό με την ΑΕΚ, με το...
1: Είναι ιδιαίτερο ταξίδι.
2: Είναι, ναι.
1: Δηλαδή το άλλο είναι η Ρεν.
2: Αλλά αν μπορείς να πας με ασφάλεια είναι φοβερό ταξίδι.
1: Ρεν πρέπει να είχατε και πάνω από πάει, πάει, ναι. Στη Ρεν, στη Τζέλιε, το άλλο, ποια Τζέλιε τώρα, πού να πάμε, και έτσι είχε πάει στη Τζέλιε.
2: Δύο φορές.
1: Ναι. Και το άλλο είναι με την Τορένσε. Που αν έπαιζε στην έδρα της είναι ένα μαγικό μέρος και θα παίξουν στη Λεϊρία τώρα. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων. Στη Λεϊρία τώρα και στο.
2: Πάντως ήταν καλή η κλήρωση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ήταν καλή. Εγώ λέω ότι ήταν στα μέτρα,
2: ναι, ναι.
1: Ότι ήταν στα μέτρα του. Και...
2: Του Παναθηναϊκού ήταν δύσκολη σε σχέση με αυτό. Δηλαδή...
0: Ναι, έχει πάρει τα δύο φαβορί.
2: Πήρε
0: φαβορί.
2: Πολύ δύσκολε ομάδε.
0: Τη Φράιμπουργκ και την Μπράιτον.
1: Ξέρετε τι του Παναθηναϊκού ήταν
0: το δύσκολο. Ταξίδι,
2: και έχει και καηρά ταξίδι.
1: Είναι πότε παίζει με πότε παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί, θυμάσαι?
0: 22 Οκτωβρίου.
1: Άρα θα παίξει Αλμάτι, δεν θα παίξει.
0: Ναι,
1: Αστάνα.
0: Ναι,
1: θα
0: παίξει. Αστάνα.
1: Είναι
0: 6 ώρες. 7 ώρες.
2: Μα, είναι 7 ώρες το Αλμάτι, το Αστάνα Αλμάτι.
1: Όχι, όχι, από εδώ για Αλμάτι.
0: Από εδώ για Αλμάτι είναι 7 ώρες, φίλε.
1: Και είναι, να ξέρεις, Τάσο, και πολύ έχει γίνει σε υψόμετρο. Γιατί είναι 800 μέτρα υψόμετρο. Δηλαδή είναι.
2: 800 χιλιόμετρα.
1: Όχι, μέτρα. Μέτρα, ναι. Όχι χιλιόμετρα.
2: Ναι, είπαμε, εντάξει.
1: Και του Παναθηναϊκού τα ζόρικα ήταν εντάξει. Η Φράιμπουργκ. Εγώ τις γερμανικές ομάδες τις θέλω πάντα. Επειδή παίζουν ανοιχτά και όλα αυτά και τέτοια.
2: Εγώ δεν τις θέλω.
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Τι είναι, τι.
1: Αλλά του Παναθηναϊκού το ζόρι ήταν η Μπράιτον και η Νόρτζελαντ για μένα είναι το ζόρι. Βέβαια. Γιατί, παιδιά, δίκιο. Μπορεί να μην είναι, να μην είναι κάτι φοβερό.
0: Όχι, είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Μπορεί να μην είναι κάτι φοβερό.
2: Μα το χειρότερο που τούτη ήταν πήρε από αυτό το group την Νόρτζελαντ.
0: Αυτό λέμε, ρε παιδιά.
1: Η Νόρτζελαντ είναι ομάδα που παίζει πάρα πολύ γρήγορα.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ πέρυσι είχε Σάμ Ροκ Ρόβερς.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρεις. Μπράβο, υπήρχαν και τέτοιες ομάδες φέτος και δεν πήρε σχεδόν καμία Παναθηναϊκός.
1: Άσχετα που είδε την κέρδηση.
2: Δηλαδή πήρε η Καϊρά.
0: Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι το πρόγραμμα, ιδιότι.
1: Πώς ξεκινάει ο Παναθηναϊκός?
0: Ξεκινάει με Μπάνια Λούκα.
1: Ωραίο.
0: Πάει με Καϊρά τέξω. Μέσα παίζει με την Τσεσικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έχει κάνει 7 βαθμούς και να έχει περάσει.
2: Και 9 βαθμούς.
0: Με 7 δεν περνάς.
2: Με 7 ισοριακά. Με 9 περνάς.
1: Είναι λιγότερες οι αγωνιστικές. Οπότε με 7-8 περνάς.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι. Και μετά πάει στην Δανία με την Νόρτζελαντ. Και τελευταίες δύο αγωνιστικές
1: έχει. Τα ζόρικα.
0: Η Φράιμπουργκ έξω.
2: Μπράβο.
0: Και την Μπράιτον μέσα.
1: Ίσως είναι καλό, άρα, άμα είναι, άμα είναι καλό που του έχει στο τέλος.
2: Άρα, άμα κάνει αυτά που πρέπει. Μπορεί στο τέλος να χτυπήσει καλή θέση.
0: Ναι. Αν δεν κάνει αυτά που πρέπει και έτσι έμπλεξε. Πάντως, πολύ άσχημα.
2: Ναι, μπλέξει πολύ άσχημα. Γιατί στο τέλος έχει τα δύσκολα και ναι, άμα δεν σπόντες...
0: Το πρόγραμμα είναι καλό. Το ναι. Πρόγραμμα είναι καλό.
1: Δηλαδή με την Brighton μου θυμίζει λίγο αυτό που ήταν με τη Ρώμα που ήταν πέρυσι που ήρθε ψηλοαδιάφορη Ρώμα, άσχετα που τελικά ναι. Δεν την κέρδισε. Ναι. Αλλά ναι. Δηλαδή η Brighton μπορεί τελευταία να έχει 4 νίκες, 5 να έχει περάσει, να είναι οκτάδα.
0: Και να είναι πρώτη, όχι οκτάδα, και μπορεί να είναι και πρώτη.
1: Μπορεί να είναι και πρώτη, ναι. Και να κατέβει. Με τα δεύτερα βέβαια από αυτές οι ομάδες όλες έτσι και τα δεύτερα σου καλή επέκταση είναι που λέμε πάντα τα δεύτερα. Και το Ολυμπιακού είναι σχετικά καλό το πρόγραμμα γιατί ξεκινάει με τη Γιαγκελόνια μέσα.
2: Αυτά είναι παγίδα για τον Ολυμπιακό γιατί δεν είναι πολύ έτοιμος, ναι.
1: Και χθες η Γιαγκελόνια πήγε και έβαλε 5 γκολ με στη Ράκοφ. Είναι καλή ομάδα, δηλαδή παίζει πολύ, πολύ επιθετικά. Λοιπόν, συνεχίζω. Είδαμε λέει και τη Βίτα, Ισπανία, φέραμε το Μαφέο. Δεν ήρθε από Βίτα Ισπανία, φίλε μου. Στη Μαγιόρκα έπαιζε, που έπαιζε Ισπανία. Έπαιζε 205 μάτς Λα Λίγκα έχει, Μαφέο. Ο Νταβιντασβίλη Γιώργο λέει ότι κλείνει σήμερα. Αμήν, εγώ θα πω. Μακάρι. Μακάρι. Πλάκα κάνετε, αν είναι ο Νταβιντασβίλη, θα σαμπάνιες. Θα ανοίξουμε, μιλάμε τώρα για. Θέλει ο Ολυμπιακός ένα τέτοιο λίγο παίχτη, λίγο πιο ζογκλέ, λίγο πιο τρελό, λίγο πιο και με γκολ. Τι γίνεται με τον Βάργκας, δεν γίνεται κάτι με τον Βάργκας, παιδιά. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει 12, όχι 12 συν 2, φίλε Άγγελε του Μιλάνου, μέχρι εκεί. Ο Τόρο ήταν καλύτερος του Ομάρ, αλλά ο Ροντινέας ο καψούρα μου και να είναι ούτε επιθετικά ούτε αμυντικά είναι καλύτερος. Όχι, ρε παιδιά, επιθετικά ο Ροντινέ είναι όπλο. Όπλο είναι. Ο Ροντινέ επιθετικά, πλάκα κάνουμε. Αμυντικά, τις πρώτες χρονιές ήταν καλύτερα. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν κράζει το Ροντινέ για δεξί μπακ τότε, λέει, αφού είναι από τα καλύτερα που έχουν περάσει. Γιατί έχει φτάσει και 34 χρόνια, παιδιά. Τι κλείνουν κάποιοι κύκλοι. Δηλαδή, δεν έχει φύγει ακόμα το παιδί, αλλά είναι το πιο πιθανό. Δηλαδή, κάποιοι κύκλοι κλείνουν. Τι να κάνουμε τώρα. Γίνεται μια ανανέωση στην ομάδα. Ολυμπιακός φέτος αυτό το που έχει κάνει αυτό το καλοκαίρι, με το Μεντιλίμπερ δεν μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι θα γίνει αυτό. Και ξαναλέω ότι έχει πάρει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω ότι οι περισσότεροι παίκτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός είναι καλοί. Λοιπόν, φάνηκε στα χαφ πόσο μεγάλο λάθος έκανε στον Ολυμπιακό που δεν κράτησαν τον Όρτα πληρώνοντας την Πράγκα 4-5 εκατομμύρια που ζητούσε. Λέγοντα στο Μιλάνο, Άγγελε, όχι πάλι με τον Όρτα. Τέτοιοι παίκτες δεν παίζουν εύκολα στον Ολυμπιακό. Ο Γκουστάβο Σαν νομίζω θα είναι η εξαίρεση. Γιατί είναι, καλός παίκτης. Τελικά τα πολλά λεφτά μέχρι τώρα τα έχει δώσει Νότιχαμ και έχει ο Ολυμπιακός Γιώργο Ανδρέας. Να έρθει ο παίκτης που θέλει ο Ολυμπιακός, όπως ο Πουέρτα, φίλε Ανδρέα. Και εντάξει, εσύ μην τον υποστηρίζεις όταν παίζει, γιατί θα είναι δανεικός από την Νότιχαμ. Πιστεύετε ότι υπάρχει ομάδα ελληνική που μπορεί να δώσει 20 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, εκτός και αν δώσεις για δύο παίκτες από 20 εκατομμύρια ευρώ, και τότε θα πας και θα. Και θα έρθει η καμπάνα, θα έρθει από το cost control, θα έχει κανένα μπάνι για κανένα δύο αγωνιστικές και όλα εντάξει. Γιατί όταν ο Ολυμπιακός, άμα δείτε τους λογισμούς, πήρε τον Κοστούλα αυτό το ποσό. Πέρυσι, άμα είδατε συν πλην, πόσο ήταν συν 3 εκατομμύρια. Και πήρε 40 εκατομμύρια από τον Κοστούλα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο απλά πήραμε 30, θα δώσουμε 30. Δεν το έχετε, παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει σωστά, νομίζω. Τη Κνιζιά πολύ κακό λέει πίσω. Μπροστά έδειξε καλά πράγματα, αλλά όχι τίποτα τρελό. Μπροστά είναι πολύ καλό. Πίσω πρέπει να τον δούμε, παιδιά, να γνωριστεί και με την υπόλοιπη ομάδα. Γιατί τα στόπερ του Ολυμπιακού, και ειδικά ο Πιρόλα, πατάει αρκετά αριστερά προς το back και καλύπτουν τα back τα στόπερ. Απλά επειδή ο Ολυμπιακός θα θέλει να παίζει με τα back πολύ ψηλά στο γήπεδο, γι' αυτό τώρα είναι πολύ καλό που έχει πάρει παίχτες, που έχει στα χάφη του παίχτες όπως ο Πουέρτα, ο Φρόιλερ και ο Έσε, ώστε να μπορεί να. Να ανεβάζει πολύ τα μπακ και να υπάρχει κάποιο χαφ που θα καλύπτει κάθε φορά την εκάστοτε πλευρά. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου λέει ο μεταγραφικός σχεδιασμός φέτος στον Ολυμπιακό συνεπίζεται ως εξής: το άλλο με τον Ντοντό το ξέρετε. Εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι να ερχόταν με τον Ντοντό πάντως. Τι άλλο με τώρα, μιλάμε για εκπληκτικό μπακ. Εκπληκτικό μπακ τώρα, όχι η αστεία.
2: Ο Ντοντό θα έρθει.
1: Όχι, όχι. Έχει άλλο μπακ.
2: Γιατί?
1: Έχουμε πάρει τρία φέτος, Θα το βλέπα μόνο στο ακραίο σενάριο που θα βγει ο Μπρούνο και θα βάζει τον Πέντερσεν από τα αριστερά. Σαν backup επιλογή δηλαδή. Αλλά δεν το βλέπω, όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν βλέπω άλλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Εκτός και αν πάρει δύο εξτρέμ. Να φύγει ο Ζέλσον.
2: Δεν βλέπεις άλλη μεταγραφή εκτός από τις δύο που θα γίνουν σίγουρα.
1: Ο Πουέρτα και άλλη μία, ο εξτρέμ δηλαδή. Ή ο Πάμπλο Γκαρσία, αν θα είναι αυτός, ή ο Νταβιντασβίλη πιστεύω. Αλλά.
2: Αν φύγει ο.
1: Αν φύγει ο Ζέλσον.
2: Ο άνθρωπος που έχει υπερασπιστεί τόσα χρόνια.
1: Αν φύγει και ο Ζέλσον και ο Ροντινέη, με μείον δύο εξτρέμ πρέπει να πάρει δύο, νομίζω.
2: Φεύγοντας, αν δεν φύγει, πρέπει να κάνει δήλωση ότι έμεινα για τον Γιώργο, ρε φίλε. Με όλα αυτά.
1: Αυτά. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
0: Πολιτικό και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο επιδότης του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο και 17,9% τον Ιούλιο του 2019, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας-Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανασύρθηκε κατά διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Νέο Κόσμο. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε 65χρονος αλλοδαπός από γιο ταχύ αυτοκίνητο μετά από τροχαίο στο Κουρτέσι Ηλίας. Το αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαχητές, μαθητές ήθελα να πω, προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες, Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands, Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Χρησιμοποιήσει οι ρεπόρτερ. Πώς και ζω, ο Ιώτης Ανάκας, κοιτάζουν τα παιδιά στα μικρόφωνα της κορυφαίας διεθνότητας, στην Πίνος ΟΕΦΕΜ. Ο Στέφανος Ωραιόπουλος, τρίτημος των ήχων και επιλογής μουσικής, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και Κωνσταντίνο Πανούσος, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ, μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εμένα με ενοχλεί, λέει, που κάνουν τετραετές συμβόλαια, γιατί αυτό δείχνει ότι δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους. Ανάλογα σε ποιους θα κάνεις, ρε φίλε. Άμα κάνεις τετραετές συμβόλαιο σε 30χρονο, 31χρονο, έχεις δίκιο. Άμα κάνεις.
2: Καταρχάς, να δώσεις όλοι που σε διακόπτω, αλλά άμα δώσεις λεφτά, ναι, πολλά. Ναι. Τι θα του κάνεις, 2 χρόνια ναι, του παίχτη. Δεν γίνεται.
0: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό για να τον δέσεις.
2: Ναι, ρε. Άμα δώσεις πολλά λεφτά, το κάνεις έτσι. Για να σπάσεις και το ποσό που έδωσες για να αγοράσεις.
0: Δεν πρέπει να δεχθεί κίτρινο ονίστρουπ για τον Κρίστιανσεν. Αυτός δεν είχε λάβει διαβεβαίωση ότι είναι ο Κίση, είπαμε τα ρεπορτάζ τότε. Φίλε μου, ονίστρουπ θα κριθεί για το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα. Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό ή σε μεταγραφές που γίνονται το καλοκαίρι, καμία ομάδα δεν έχει 100% επιτυχία. Κάποιοι παίκτες δεν θα βγουν. Κάποιοι παίκτες μπορεί να μην βγουν καθόλου. Και τον Κρίστιανσεν αυτή τη στιγμή αυτό μπορούμε να πούμε, δεν έχει κάποιον τραυματισμό. Δεν έχει κάποιο θέμα με το γόνατό του, με αυτό που είχε. Απλά του κάνουν ένα ειδικό πρόγραμμα για να είναι 100% έτοιμος. Έχει να παίξει ένα χρόνο ποδόσφαιρο. Είπαμε τη μέρα που ήρθε ότι είναι ρίσκο το ότι ήρθε. Από εκεί πέρα όμως δεν τελειώνει η ζωή στον Κρίστιανσεν και αν δεν βγει ο Κρίστιανσεν, έτσι. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη της ομάδας, τι άλλες μεταγραφές έχουν γίνει. Αν οι μεταγραφές που έχουν γίνει ανεβάζουν επίπεδο της ομάδας. Έχετε κολλήσει με τον Κρίστιανσεν, μου έχουν έρθει κάποια μηνύματα. Δηλαδή οι άλλοι δεν παίζουν στον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι, ο Φαντρόκιλ, αυτοί δεν παίζουν στον Παναθηναϊκό. Πού παίζουν, σε άλλη ομάδα. Λοιπόν. Τάσο, ναι, είναι νωρίς, αλλά η ομάδα μέχρι στιγμής δεν έχει την πρόοδο που περίμενα και είναι το λογικό για τέτοια εποχή. Για τον Κασαμάνη, ισχύει, με ρωτάτε. Δεν ισχύει η πρόταση. Ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός τον κοιτάει. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Τάσο, ντροπή αυτό που έγινε φέτος με τα χαφ, να μην έχεις καθαρό εξάρι. Μάλλον ο Σωτήρης Κοντούρης δεν είναι εξάρι, δεκάρι είναι ή εξτρέμ, κατά την άποψή σου. Επειδή λέμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να στηρίξει η ομάδα και ο Παναθηναϊκός πρέπει να του δώσει την ευκαιρία, διότι πέρσι έβγαλε μάτια. Κλασικό εξάρι ο Κοντούρης, ένα καθαρό εξάρι και εξάρι είναι η θέση του Καμαρά. Αν δεν σου γεμίζει το μάτι, είναι άλλο θέμα. Στην καριέρα του εξάρι παίζει. Άρα έχει 2 καθαρά εξάρια. Και μέχρι να φύγει που δεν έχει φύγει, τρίτο καθαρό εξάρι είναι ο Τσεριβέγια. Η λέξη ντροπή δεν ισχύει για αυτό που λες. Μπορεί για άλλα θέματα, γι' αυτό δεν ισχύει. Περνάνε οι μέρες, λέει, πόσες κινήσεις θα γίνουν και σε ποιες θέσεις. Μία κίνηση στα χαφ θα γίνει σίγουρα. Αν πει κάποιος όχι, π.χ. ο Ναΐ έχουν δεύτερο, θα δούμε θα γίνει με τον Ναΐ μες στην ημέρα. Πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα ξέρουμε. Υπάρχουν δημοσιεύματα έξω, το Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Του δίνει ένα πολύ καλό συμβόλαιο και μέσα στην ημέρα ίσως έχουμε εξελίξει. Έχουν πάντως την αλεκτική λύση. Αν έρθουν να είναι πρώτον ποιοι θα παίζουν βασικοί στο κέντρο και δεύτερον ποιος θα είναι το βασικό εξάρι. Ιδίως ευρωπαϊκά και σε πιο απαιτητικά μάτς. Θα δούμε ποιος θα είναι. Πολύ καλή χωράνε. Το θέμα είναι αν δεν έχεις παίκτες. Όταν έχεις παίκτες μια χαρά είσαι. Ο Λούζα στη Watford απλά να σας πω ότι έπαιζε στο 8-6 αλλά ήταν ο πρώτος που έπαιρνε την μπάλα και έκανε παιχνίδι. Έτσι. Θα δούμε. Αν θα βγάλει ο Παναθηναϊκός διαρκές για τα ευρωπαϊκά, δεν είναι. Τα διαρκές ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού. Τι άλλο. Πάσο ΑΕΚ, είμαι πια 450 ευρώ, λέει ο άλλος που έσπασε το διπλό της ΑΕΚ. Έχασα 1100 ευρώ που έσπασε ο Παναθηναϊκός στα 93. Μάλιστα.
2: Στη Τσεχία.
0: Στη Τσεχία. Τάσο την κλήρωση, αν είχαμε τις ομάδες εκτός στην έδρα μας και αντίστοιχα θα ήμασταν μια χαρά. Αυτό το σκέφτηκα και εγώ, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Δηλαδή να έχει έξω Μπάνια Λούκα, Τσεσεκά και Μπράιτον και να έχει μέσα Φράιμπουργκ, Καϊράτ και Νόρτζελαντ. Δεν έχει άδικο, διότι η Νόρτζελαντ είναι πολύ πιο επικίνδυνη, εκτός είναι πολύ καλή ομάδα που ο Γιώργος είναι πολύ πιο επικίνδυνη στο πλαστικό. Η Καϊράτ είναι μια ομάδα που είναι δύσκολη στην έδρα της λόγω κυρίως του ταξιδιού, οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου. Εν τω μεταξύ, λέει, η Νότζελαντ παίζει να είναι και η καλύτερη που θα παίξουμε. Καλύτερη δεν τη λες. Εγώ πιστεύω ότι η Μπράιτον είναι καλύτερη.
2: Εντάξει, και η Μπράιτον και η Φράιμπουργκ.
0: Και η Φράιμπουργκ, αλλά η τρίτη καλύτερη είναι σίγουρα. Με Ουνέι τι γίνεται. Τι γίνεται, παιδιά. Κάνει την προσπάθεια του Παναθηναϊκού και θα δούμε ποιο θα το αποτέλεσμα μέσα στην ημέρα. Έλα, Γιώργο, κάτι.
1: Όχι, πήγα να σε ρωτήσω τι άλλες ομάδες έχει από τις καλές στο conference, γιατί δεν είχα δει. Δηλαδή πέρα από Μπράιτον.
0: Άγιαξ είναι. Μπράγκα.
1: Άγιαξ, ναι.
0: Άγιαξ, Μπράγκα. Και μπορεί να έχω ξεχάσει κιόλα.
1: Χετάφε είναι.
0: Και τάφη, ναι.
1: Αν και αυτή είναι, ναι, σκληρή πολύ.
0: Λοιπόν, αν θα δείξει ο Sky το πανικό απόψη, όχι, είχε πετώχει στον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακό νομίζω είναι Νόβα. Νομίζω.
1: Ναι, Νόβα είναι.
0: Ο Sky δείχνει τα εντός έδρας παιχνίδια του Πανικού και τα εντός έδρας παιχνίδια του Ηρακλή. Πιο κλασικό εξάριο Κοντούρη, ρε, που ο Νίστρο που τον έχει βάλει και μόνο εκτάρι και 10. Μην νομίζω ότι επειδή έχει το πλεονέκτημα του Ρηφών, μα τρελαίνει. Αδερφέ, δεν έχω καμία σχέση. Δεν έχω κανένα θέμα να σε τρελάνω. Μπορεί, άμα δεν γουστάει αυτά που λέω, να με ακού. Δεν σε υποχρώνω να με ακούσει.
2: Τι εννοεί 10 ο Κουντούρη,
0: όχι, ναι, εννοεί ότι τον έχει βάλει σε ένα μάτς 10. Και λέει ο τύπο αυτό εδώ ότι ο Κουντούρη είναι 10. Δηλαδή και λέει ότι εγώ θα τον τρελάνω, γιατί δεν μα τρελάνε αυτό. Ο Κουντούρη που έχει παίξει 6 στον Πανατολικό, 6 στην Εθνική, 6 στον Παναναϊκό, επειδή έπαιξε ένα μάτς 10, λέει ότι δεν είναι 6, είναι 8-10. Και τον έχω τρελάνει. Επειδή σε έχω τρελάνει λοιπόν, για την υγεία σου, σου λέω να μην με ξανακούσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί που μπορούν να απευθυνθούν.
1: Είναι...
0: Αλλά μην μα στέλνει και ίδια μηνύματα γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου.
1: Θε να είναι τα πιο εξάρια που είπαμε.
0: Το ξέρω, ρε φίλε. Τι ψάχνει να βρει τώρα. Κοίταξε, κάποιοι ψάχνουν να πούν το οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, έλα, πάμε.
3: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο ματς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριοι, το ματς ημέρας από την Novibet. Στις 10 η ώρα το βράδυ είναι η δεύτερη αγωνιστική της Premier League. Aston Villa Arsenal. Η Aston Villa ξεκίνησε μια ξεγυρισμένη τεσσάρα στην έδρα της Brighton. Έχασε 4-0. Η Arsenal με Τζόλι 3-0 την Coventry.
0: Γκολ, γκολ, λέω εγώ.
1: Εγώ θα πω over 3,5. Θα δούμε λίγο.
2: Εγώ θα πάω πιο συντηρητικά, over 2,5.
3: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε, κύριε, έλα.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον Νταβιντασβίλη μόνο εσύ τον αναφέρεις. Μου λέει ότι είναι Νικολακό, ούτε ο Σταμάτιος. Ποιος είναι ο Σταμάτιος, μου θες να πεις. Ούτε κανένα άλλο site, μήπως επειδή εσύ τον θέλεις. Και τι κάνω, πολιτική. Προτείνω. Και μια χαρά και ο Νικολακόπουλος τον έχει αναφέρει. Τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Λέον Μπέιλι της Άστον Βίλα που τον πουλάει άμεσα ή τον Ρίση Νέλσον που έμεινε ελεύθερος πριν μια εβδομάδα από Άρσεναλ. Δεν ξέρω. Μακάρι να έπαιρνε τον Μπέιλι της Άστον Βίλα τώρα, φλάκα. Τελειώνει το συμβόλαιο σε έναν χρόνο, τον πουλάει η Άστον Βίλα. Μακάρι, τι φλάκα κάνουμε τώρα. Γιώργο, καλά το είπε, ο Ολυμπιακός θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Δεν είπε ότι θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Θα πάρει τον Μπουέρτα έναν εξτρέμ και θα δούμε αν θα πάρει άλλο. Το βλέπω δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η λίστα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει 20 παίχτες. Βγάλε έξω Ροντινέη, που είναι πιθανό να αποχωρήσει. Εγώ λέω ότι και με στην οικονομία της κουβέντας και ο Γκαρθία να μείνει εκτός. Πρέπει να μείνει ένας ακόμα. Ποιος θα είναι αυτός που θα μείνει ακόμα. Αλλά, άμα έρθουν και δύο παίχτες, άντε πάλι. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δεν είναι εύκολο. Και η λίστα και όλα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα είναι ζόρικα τα πράγματα και στη λίστα. Θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά τι να κάνουμε. Αν έρχονταν η μισή από αυτού που γράφηκαν, θα μα έδιναν την Ευρώπη χωρί να παίξουμε καν. Εντάξει, παιδιά. Okay. Και αυτοί που έχουν έρθει είναι καλοί παίχτε. Α πούμε, δηλαδή, ο Ζώτα Σίλβα, εμένα που είχε έρθει και αρκετοί λέγατε ότι γιατί να έρθει ο Ολυμπιακό, εμένα μου άρεσε πολύ σαν παίχτη. Και έχει αυτή την αλητία λίγο που τη χρειάζεται ο Ολυμπιακό, τη χρειάζονται δύο ομάδε. Και αν φορά αυτοί οι παίχτε με έναν τσαμπουκά, με κάτι που θα κάνουν μια κίνηση, με μια μανούρα, ξυπνάνε όλη την ομάδα. Έτσι έγινε και χθες με τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη που δεν πήγαινε καλά. Κάνε μανούργια σε κάνα δύο κόρνερ, σε κάνα τέτοια. Πήγε μια φορά πάνω στον Κουρμπέλι που του έκανε φάουλ, τον έσπρωξε. Έτσι χρειάζεται λίγο. Θες τέτοιους παίκτες. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες πάρα πολύ. Γιατί δεν κάνει ο Ολυμπιακός κινήσεις για ο Ναΐδα, είναι ακριβώς το στυλ που του χρειάζεται. Όχι. Όχι. Πιστεύω αν ο Ναΐ ερχόταν στον Ολυμπιακό θα παίζει εξτρέμ, δεν θα παίζει 10 ποτέ. Όντως με προβλημάτισε επίσης ο Αρμένιος. Εντάξει, παιδιά. Ένα μάτς έχει παίξει. Ένα μάτς. Πολλοί παίχτες φαίνονται για ακόμη καλύτερο όταν είναι και καλή και η αμυντική συμπεριφορά όλη τη ομάδα και η αμυντική λειτουργία. Χθες ο Ολυμπιακός ανασταλτικά δεν ήταν τόσο καλός. Και στο ξεκίνημα που έχει φάει μια-δύο φάσεις, τη μία που βγάζει ο Ορτέγκα με φοβερή επέμβαση, έχει περάσει ο Μπαρτόλο, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, το Μπιρόλα σταματημένο. Πρώτον, λέει η ρήτρα μας λέγεται ότι ήταν 16 και όχι 20, Γιώργο, και δεύτερον, υποτίθεται πως είπε ο ίδιος ο Μαρινάκης τα έδινε. Πότε μας λέει, ρε Γιώργο, ποιος τα δίνει, εγώ τα δίνω. Τι νοιάζει, φίλε Αντρέα. Γιατί δεν καταλαβαίνω, Αντρέα, ποιο είναι το πρόβλημά σου, δηλαδή τώρα. Επίσης η ρήτρα, ναι, 16 ξέρω τι ήταν. Επίσης πολλές φορές υπάρχουν συμβόλαια που υπάρχει, ας πούμε, ρήτρα για την Premier League ψηλότερη, ρήτρα για ένα άλλο πρωτάθλημα χαμηλότερη. Υπάρχουν αυτά συμβόλαια. Ότι υπάρχει ρήτρα για ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα ή για μεγάλα πρωταθλήματα που να είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, ο Μέντι μετά από μια αποτυχημένη χρονιά εξακολουθεί να παίζει με τον Τζικίνι δεκάρι, είναι αδιόρθωτος. Ένα μάτσο τον έβαλε, φίλε. Και στο δεύτερο ημίχρονο τον έβαλε στο πλάι γιατί έπαιζε με δύο center four. Και στο πλάι ήταν καλύτερος ο Τζικίνι. Δεν είπα εγώ ότι έβγαλε μάτια χθες. Όχι, δεν ήταν καλά. Αυτά τα πόδια του έχει έρθει τώρα, τέτοια βέβαια του LKB, του βγάζει τρομερή μπαλιά. Σαν αδερφέ, λέει, εκτίθεσε λέγοντας ότι η Ροντινέ είναι καλύτερος από ο Μάρα από ένα Παναθηναϊκό. Εντάξει, φίλε μου, γνώμες είναι αυτές. Τι έγινε τώρα, δηλαδή. Να τσακωθούμε για το ποιος ήταν καλύτερος και όχι. Τι καλό είναι, ρε Γιώργο, λέει. Κατ' εμία είναι να μας πέφτει πάντα το μας παιχνίδι, το πρώτο που ήμασταν έτοιμοι. Ας φροντίσουν και ο προπονητής να παίξουν οι πιο έτοιμοι. Μέχρι τότε έχουμε δύο εβδομάδες. Έχει ο Ολυμπιακός να παίξει στη Λάρισα, δύο σερί μάτς με τον Βόλο, έξω και μέσα. Έξω πρωτάθλημα, μέσα κύπελο. Μετά έχει να παίξει μέσα με τον Όφη. Έχει τέσσερα παιχνίδια που θα δώσει χρόνο στο ρόστερ. Ας παίξουν οι πιο έτοιμοι, είναι πολύ απλό. Και ο Ολυμπιακός και πέρυσι 0-0 με την Μπάφο έφερε πρώτη αγωνιστή, αλλά τελικά πέρασε. Έκανε 3-3 στο τέλος και πέρασε. Τόσο καιρό δεν γινόταν τίποτα, ξαφνικά μέσα σε εβδομάδα ήρθαν τα πάνω κάτω στις μεταγραφές. Τι άλλαξε, άραγε. Έκανε ο Ολυμπιακός τις 5-6 κινήσεις που χρειαζόταν, που ήταν απαραίτητες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βοήθησε και ο Μονκαντά στις διαπραγματεύσεις, αλλά οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές από αυτούς, να ξέρετε, ήταν αποφάσεις και επιλογές του τμήματος σκάουτινγκ. Όλα τα χαφ που ήταν για Ολυμπιακό ήταν του τμήματος σκάουτινγκ, για παράδειγμα. Τα περισσότερα, τέλος πάντων. Για ένα παίχτη Β' Ισπανίας έχεις βγάλει τον Ντούκα, λέει. Τι τους έχεις περάσει στους Ολυμπιακούς για κουτορνήθια. Εντάξει. Από παίχτης Β' Ισπανίας ήταν βασικός στην Εθνική Κολομβίας. Αν νομίζω η Εθνική Κολομβία είναι καμία κακή ομάδα, οκ. Έλα και έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν. Δώσε στο παιδί ένα κασκόλ, το παιδί σε Σικυρκό. Ή μια φανέλα της ΑΕΚ να πάει Μασαλία άνατα. Λέει εδώ. Ένας φίλος λέει: ο Λιούμπισης που πήγε δανεικός έχει δικαίωμα να παίξει εναντίον της ΑΕΚ. Τι να κάναμε τώρα, φίλε, να βάζαμε όρο να μην παίξει ο Λιούμπισης.
0: Και πού να το φανταστεί.
2: Ναι, πρέπει.
1: Ελάτε.
2: Άσε που είχαν πάει 4 στην αρχή και μετά το γυρίσανε.
1: Και έτσι να σε διακόψω δευτερόλεπτα. Ναι. Γράφει τώρα ο Σάσα Ταβογγέρη, πολύ έγκρις δημοσιογράφος, ότι ο Ολυμπιακός είναι σε διαπραγμάτευση με τη Ρίζεσπορ για να δώσει δανεικό τον Κλέιτον. Όχι για να πάρει παιχτή από τη Ρίζεσπορ.
2: Εν τω μεταξύ, χθες κατά λάθος, βλέπω ας δω την 11 του Ολυμπιακού. Και αντί να δω την 11, είδα από ένα site που έγραφα από κάτω στους αναπληρωματικούς και βλέπω βασικός Κλέιτον. Και λέω τι έγινε. Αλλά τελικά ήταν. Και δεν μπήκε κιόλας, νομίζω.
1: Όχι, όχι.
2: Παρότι βγήκε ο LKB, δεν μπήκε ο Κλέιτον.
1: Όχι, όχι, έβαλε τον Γκονζάλες, τον καινούριο.
2: Αν και ο παδός του Παναθηναϊκού θα βρεθώ στο Stanford Bridge να στηρίξω την ΑΕΚ, Μάικ Λονδίνο, και σας ταμπάζω για την υπομονή σας. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έχω εισιτήριο διαρκείας, θα βρω για το παιχνίδι της Αχτάρα. Απλά το θέμα είναι αν θα πάρουμε. Θα πάρει η ΑΕΚ εισιτήριο, φίλε μου, με τη Αχτάρα, εννοείται. Και πιστεύω ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορεί κάποιος να πάρει και από τα εισιτήρια τα υπόλοιπα. Επειδή δεν ακούμε όλη μέρα ότι το Τέξας μπορεί να ξαναπεί τι συμβαίνει με Κουτέσα και με Ελίασον και Φερνάντες, έγινε το ίδιο ανεξήγητο. Δεν έγινε κάτι ανεξήγητο. Με τον Κουτέσα, άσε να δούμε πώς θα πάει. Είναι αρχή ακόμη. Και εγώ περίμενα να πάρει περισσότερο χρόνο φέτος ο Κουτέσα από ό,τι πέρυσι. Τώρα, για Ελίασον, αυτό που έγινε ήταν απόλυτα φυσιολογικό, μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα. Και για τον Φερνάντες, τον είχε πάρει στην προετοιμασία πέρυσι. Μόλις είχε πρωτοέρθει, δεν του έκανε, πήγε στη Σαουδική Αραβία το παιδί, τώρα πήγε αλλού, μια χαρά. Πήγε στη Τουρκία. Και σε δε σου έχει λείψει λίγο σε στρέφεια, όλοι άχρηστοι, ριμπάλτα μυρωδιάς, Νίκολης επικίνδυνος και τα λοιπά. Όσο να είναι ρε φίλε, έχει λείψει λίγο. Οπότε επιστρέψαμε. Καλησπέρα, και έτσι με τρόμαξε αρνητικά εικόνα του Ζούπκοφ. Ο Νίκος λέει δεν υπολογίζει το Κουτέσα. Είναι χρήσιμος παίκτης ειδικά για τα παιχνίδια στην Ελλάδα και για την Ευρώπη, νομίζω. Μπορεί να χρησιμεύσει σε ειδικές καταστάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ευκαιρία ψάχνουμε εμείς. Αν βλέπουμε τους άλλους να ενισχύονται δυνατά μέχρι τέλους, αν δεν τους κλώνει σε χθεσινή αμυντική λειτουργία, είναι πρόβλημα. Εντάξει, φίλε, κοίτα, η ΑΕΚ έχει κάνει τις μεταγραφές που ήθελε για βασικούς. Από τον αρχικό σχεδιασμό, αυτό που άλλαξε ήταν ότι δεν πήρε στόπερ. Εννοώ στόπερ όχι τον Αλεξίου. Ή τα παιδιά που μπορούν να παίξουν και στόπερ. Ενώ ένα στόπερ, όπως ξέραμε, υπήρχε ένα πλάνο να πάρει τέσσερις παίχτες. Έναν τον Καϊρίνεν που τον πήρε, ο Ζούμπκοφ, δύο. Το τρίτο ένα σεντερμπάκ και το τέταρτο ένα παίχτη για θέση του Περέιρα. Τελικά εκεί έχει πάρει άλλους παίχτες, πολλούς τέλος πάντων, για χαφ. Το σεντερμπάκ δεν έγινε. Στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίκολιτς είχε πει για τον Γεωργίεφ και μετά το μάτς με τον Ηρακλή που τον είχα ρωτήσει για τον Ριάγκα, είχε πει ότι τον υπολογίζει και αυτόν για center back. Και για center back τον Ριάγκα. Ο ένας που έρθα λέει, ο άλλος Ουναχή και εμείς μια ώρα πεταλούδα. Εντάξει, φίλε, η Ιάκ έχει, λέω και πάλι, έχει κάνει τις μεταγραφές της. Και ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τελικά, θα κάνει και μία παραπάνω, όπως είχε πει ο προπονητής. Να συμφωνήσω με τους θυμωμένους εκτήτες, χάλια η ομάδα, χάλια ο προπονητής, χάλια ο Πήλιος, χάλια και ο Πετράν. Τα ίδια δεν λέγαμε και πέρσι μέχρι τον Οκτώβριο, όχι μέχρι τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο, γιατί πέρυσι είχε ξεκινήσει η ομάδα με την πρόκληση, μετά την Άντρελεχτ υπήρχε αποθέωση, δεν υπήρχε τέτοιο κλίμα. Πέρυσι ο Ολυμπιακός την πάτησε με το Champions League και το μικρό rotation. Εμείς δεν καλύπτουμε κενά, αν τραυματιστεί επιθετικός, τι κάνουμε. Αν τραυματιστεί επιθετικός, δεν νομίζω τώρα ότι μπορεί να πάρει κι άλλο επιθετικό. Εδώ κάθε εβδομάδα λέμε γιατί δεν παίζει ο Ζήνη, γιατί δεν παίζει ο Βάργα, ο οποίος μένει έξω δηλαδή.
1: Ίσως είναι και η μόνη θέση που είναι τόσο καλά, ε.
2: Ναι. Έχει τρεις για δύο θέσεις. Τώρα εντάξει, να έχει και ένα πιτσιρικά, okay. Τώρα για το. Για center back και για δεξί back. Τα έχω πει χίλιες φορές, τι έχει πει ο προπονητής, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι μέχρι τέλους. Αυτά.
0: Ποιος?
1: Εσύ, Τάσο.
0: Εγώ. Mm-hmm. Ένας φίλος λέει εδώ ότι Τάσο κοντός στην εξάρλη, αλλά όχι επίπεδο πρωταθλητισμού. Διαφωνώ σε αυτό. Από προκύπτει ότι δεν έχει επίπεδο πρωταθλητισμού? Πώς προκύπτει αυτό δηλαδή? Τον έχουμε δει σε επίπεδο πρωταθλητισμού και βλέπουμε ότι κάνει? Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που μπορώ να σου πω, φίλε μου, στο παρελθόν όπου παίκτες στην ηλικία του Κουντούρη ξεκίνησαν από μεγάλες ομάδες και έκαναν μεγάλη καριέρα. Τους Έλληνες σε αυτή την ηλικία πρέπει να τους εμπιστευόμαστε όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ταλέντο. Σε λίγο θα έχουν Έλληνες οι ελληνικές ομάδες, έτσι όπως πάνε. Υπάρχει Έλληνας. Μετά θα μου στέλνετε μηνύματα σωστά. Έχουν γεμίσει ομάδα ξένους. Για Έλληνες γιατί δεν κάνουμε τίποτα. Από πού προκύπτει ότι δεν είναι για επίπεδο του Κουντούρη, δηλαδή? Ποιο το λέει αυτό? Όταν πρώτο βγήκε ο Μπασινάς, α πούμε. Θυμάμαι τότε τι γινόταν. Καλά, τότε αν υπήρχαν social με τον Μπασινά, τον Κούμα και τον Καραγκούνη, την απόφαση πήρε τότε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης να πάει με αυτούς, επειδή υπήρχαν κάποια ραδιόφωνα τότε, ξεσηκωμός υπήρχε, φώναζαν όλοι κάποιοι. Ότι πού πάμε με τους Κουμπασινάδες και θα πάμε, και πήρε το πρωτάθλημα και η ομάδα πήγε μετά από λίγο καιρό και στα ημιτελικά. Πρέπει να τα εμπιστευτούμε αυτά τα νέα παιδιά. Αυτό λέω και υπάρχει κι άλλο ένα παιδί. Το οποίο αν ο Παναθηναϊκός δεν το προσέξει θα χαθεί. Και λέγεται Μπινιάρης. Εγώ αυτό λέω, είναι κεντρικός χαφ, 6-8 είναι η θέση του. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πιστεύω ότι τον δούμε την Πέμπτη με την νίκη Βόλου. Δεν ξέρω αν τον δούμε στη θέση του, να τον δούμε σε άλλη θέση, γιατί τον χρησιμοποιεί πολύ αριστερό μπακ ο προπονητής το καλοκαίρι. Όμως εγώ λέω ότι σε αυτά τα παιδιά πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες. Λοιπόν, αν θα πάρουν στόπερ δεν ξέρω. Αν θα πάρουν, υπάρχει μια σκέψη, θα δούμε αν τελικά η οριστική απόφαση ήταν αυτή. Προσωπικά μέχρι και τον τραυματισμό του εμένα δεν με ικανοποιεί η απόδοση του Τσάπρα. Καλή επιστροφή στο παιδί, βέβαια. Όντως ο Τσάπρας δεν είναι καλός, παιδιά. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει προσαρμογή. Δεν είναι. Ο Ιωαννίδης, όταν πρώτο ήρθε από το Λεβαδιακό, είχε σχέση με τον Ιωαννίδη, όπως εξελίχθηκε.
1: Εξτρέμιο, έπαιζε καταρχά στην αρχή.
0: Ακριβώς. Θέλει προσαρμογή. Δεν είναι απλό. Έρχεται από μια μικρομεσαία ομάδα και παίζει με τη μία. Κάποιοι μπορούν να παίξουν, κάποιοι δεν θα παίξουν.
1: Τον είχε βάλει τάσο Μπόλωνη στον
0: Ασφαλή. Ναι. Δεξί εξτρέμιο τον είχε βάλει. Είπε βέβαια μετά ο Φώτης ότι αυτό του κάνει καλό.
1: Ναι.
0: Του κάνει καλό. Για την τεχνική και για όλα αυτά. Λιβαδιά δεν πάω. Φίλε μου, έχει πάει Διονύσο Δεσίλας, ο γίγαντας. Λοιπόν. Δεν υιοθετώ το επόμενο μήνυμα που θα διαβάσω, κύριε Κέτσε.
2: Ναι.
0: Τάσο, μπορείς να μας κάνεις μια χάρη. Τώρα που θα αρχίσουν τα ευρωπαϊκά, πάρε το Μαραθιανό σαν βοηθό σου να σου κρατάει τις βαλίτσες και άστον στο Αλμάτι και όποτε γυρίσει, μια χάρη για τα αυτιά μας. Δεν υιοθετώ. Δεν υιοθετώ, δεν άφησα το φίλο τον Γιώργο στο. Καταρχάς, βοηθός μου είναι δυνατόν. Βοηθός του Μαραθιανού εγώ, όχι βοηθός μου. Αφού είναι η Σοφία Βέμπο, ρε παιδί,
1: αυτό έχουμε πει.
0: Είναι η Βέμπο τη ΣΑΕΚ ο Μαραθιανός, τέλος.
2: Είναι ένα άνοιγμα, ίσως λόγω του 2-4.
0: Δεν το πλησιάζεις πλέον.
2: Ίσως λόγω των αλλαγών στο 2-4, κάνουμε στροφή ως εκπομπή.
0: Είναι θεσμός, βεβαίως, να πούμε και κάτι. Ήταν και στο Κυφισιάκ χθες, νομίζω.
2: Ήταν.
0: Απλά τα προσπερνάμε αυτά.
2: Τον είδα και στο εμίχρονο. Εντάξει, αυτά γίνονται.
0: Ναι, αυτά γίνονται.
2: Είχε μια κακή μέρα όπως και η ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Ωραία.
2: Δικαιούται.
0: Αφού λοιπόν ότι με αυτό το μήνυμα που δεν υιοθετώ, φτάνουμε προς το τέλος. Ήταν οι ρεπόρτες τις προηγούμενες δύο ώρες. Κώστα Χετζόλου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας ραδιοκυκλώνατος, στον πήγον Σπορ FM. Στέφανος Ωρεόπλος, στη δήμηση των έχουν και την επιλογή της μουσικής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθούν λέρες.
2: Η απόλυτη εύκολη σταυροβεντονιά.
0: Με τον τεράστιο εργάτη Νικόλα Ακτύπη.
2: Με Παναθηναϊκό 7,5 ώρα.
0: Και τη Σοφία Βέμπο, τη ΣΑΕΚ. Γιώργο Μαραθιανό.
2: Αληθεύει ότι ρωτούσε αν παίζει 7 ο Παναθηναϊκός με αγωνία.
0: Ναι, με αγωνία σου λέει. Δε,
2: 7 θα βγει ο Διασύλλας μισή ώρα. Ναι,
0: τι έγινε, ρε παιδί. Τι έχω. Παίζει εθνική 7, φίλε. κοίτα. Κάνει.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, καλή ακρόαση. Τα λέμε. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Πρεμιέρα στοίχημα στο Σούπερ Λιγκ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φιλοξενείται από το Λεβαδιακό στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής έντασης στις 7.30. Κάλυψη από NS Prime και Big Win Sport FM. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του ΝΑΗ με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθει ο Άγιαξ και στο παιχνίδι απόκτηση παραμένει Αϊτχόβεν. Στη διάθεση των οπαδών Τριφυλλίου τα εισιτήρια για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Παίκτης ο Ολυμπιακός δανεικός από την Νότιχαμ θα πρέπει να θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα, που πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Διαψεύδουν οι πυραιότητες στα περί επαφών για Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντινέη με πρόσημο της Σάντος. Κρίσιμο παιχνίδι για την εθνική ομάδα μπάσκετ που βοδεύει την Ισπανία και χρειάζεται νίκη για να διατηρήσει επίτηδες πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελλο. Απρόπτω τις τελευταίες στιγμές με τον Παπα-Νικολάου, που έχει ταλαιπωρείται από ενοχλή στο γόνατο και μείνει εκτός 12 στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Χαλαμπόπουλος Τζάμπολ στο Telecom Center στις 7, μετά ως απόρριψη 2 κιλά διαφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ανασύνταξη στην άκρη στροφή στο παιχνίδι της Ετάνης με τον Έσο στη Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυψιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νίκολης, άδεια από την UEFA για να χρησιμοποιήσει τη φυσική της έδρας του Champions League, εξασφάλισε η Κόμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κοντρα στον Ατρόμητο, πιθανότητα μέσα στη μέρα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Γάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet και Πελελάζου με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Αμφίβολη είναι η παρουσία του Φαμπιάνου στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Απομάτωμα στο Μυρό ταλαιπωρείται ο Βραζιλιάνος, όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, η κατάσταση θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Θα αρχίσει η διαδικασία για την υπόθεση του Thomas Walker από άνοιξη EuroLeague στο μικροσκόπιο της διοργανώτριας. Θα μπει ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε η Ντουμπάι τον Διεθνή Γκάρ, που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στο καλοκαίρι του 27. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν τέλεσε ποινικό αδίκημα, ενώ η διοικητική διαδικασία αποφασίζεται εν συνόλο και όχι για μια περίπτωση στο σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Πάρμι Μαρινάκη για τον Μουστάφα Φάλ. Με στόχο το χρυσό, η Εθνική Χάντμπολ Ανδρών να αντιμετωπίσει τη Νέα την Αίγυπτο στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στον Τάραντα, μετάδοση από ένα σπορτ, ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Παίκτη τη Λίβερπουλ είναι και επίσημα ο Μπράντερ Μπαρκολά, με τους Ρέτζ να ανακοινούν την απόκτησή του από την Παρίσι Ζερμέν στα 116 εκατομμύρια ευρώ, σε 24 με τη μορφή μπόνους στο κόστος μεταγραφής. Παράλληλα στη Γαλλία, υποστηρίζουν ότι θα παραμείνει στους πρωταθλητές Ευρώπης ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος συμφώνησε σε νέο συμβόλαιο στο 2030. Για συμφωνία της Γιουβέντους με την Νιουκάσιλ για τον Νίκ Πολτεμάντε, κάνει λόγο ο Ματέο Μόρετ. Όπως γράφει, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια του δανεισμού του Γερμανού Φόρε, ενώ θα υπάρχει και οψιόν αγοράς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι δύο λέρες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: πω την αλήθεια, την ώρα που είπε, μου είπε ότι σε έπιασε κάτι ξαφνικό, λέω εντάξει, διάρρεια.
1: Εγώ αυτό.
0: Διάρρεια, εμετό, κάτι τέτοιο.
1: Επιτόπου στο τσιλιπιπί πήγε για μένα το μυαλό μου.
0: Βέβαια,
1: αγχώθηκα.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Γιατί άκουσα να σε κοιτάζει ο Σταλόνε από ψηλά.
0: Ναι.
1: Και λέω, πέθανε ο Σταλόνε. Και δεν έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Εντάξει, με κάθε σεβασμό στο υποκοριστικό, ναι. Πόσο φωτιά μπορεί να έχει πάρει μια σπυριδούλα.
0: Ναι, by the way, τώρα ο Παλαιότολο που είναι γεροντάρα, θα θυμάται. Σπυριδούλα δεν λεγότανε η κοπέλα που την είχαν σιδερώσει τα αφεντικά της.
1: Οπότε,
0: εγώ θα επέλεγα κάτι άλλο. Δηλαδή, το έχεις πάρει φωτιά εδώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάνεις συνειρμούς με μια πολύ δυσάρεστη.
1: Έχει καταγραφεί τέτοιο κρούσμα από
0: ναι, έχει καταγραφεί.
1: Σιδερώματος,
0: η οποία ήταν ψυχοκόρη τότε εκεί.
1: Ναι.
0: Φοβερά πράγματα. Okay.
1: Μην δίνετε ιδέες στους δικούς μας εργοδότες.
0: Πάμε λίγο να το προσπεράσουμε αυτό, να βάλουμε λίγο χαζομάρα μέσα και αυτά. Μην μιλήσουμε για τόσο σοβαρά πράγματα. Α, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αλλάζω με τη μία κατηγορία.
1: Πολύ ωραία.
0: Γιώργο, ξέρεις ότι εγώ δεν ανακατεύομαι στις συζητήσεις άλλων ανθρώπων.
1: Ναι, αλλά.
0: Ούτε είμαι ρουφιάνος.
1: Τέλεια εισαγωγή ρουφιάνος.
0: Αλλά δύο πράγματα που μπορεί να άκουσα στο διάδρομο.
1: Θα τα πει.
0: Θέλω να στα πω. Επειδή σε αφορούν κιόλα.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Οι διαδρομισμοί είναι το αγαπημένο μου.
0: Τέλειο σπορ. Λοιπόν, όπως ξέρεις, την Τετάρτη έχουμε πολλά μάτς για το Superbet κύπελο Ελλάδας.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολλά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Κάποια από αυτά ξεκινάνε στις 5.
1: Ναι.
0: Ανάμεσά τους και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσουπόλεως.
1: Πολύ γνωστό.
0: Σωστά τα λέω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, βγαίνει λοιπόν κάποιος από την προηγούμενη εκπομπή, γιατί εγώ δεν θέλω να σου πω περισσότερα. Ναι. Θέλω να σε αφήσω να μαντέψεις, να δεις ποιοι πραγματικά σκάβουν το λάκκο σου.
1: Ναι.
0: Και λέει την Τετάρτη δεν έχει κύπελα. Έτσι, ρωτάει την κυρία Πανούτσου.
1: Με
0: μια μαγιά. Με μια μαγιά. Μισό λεπτό θα μεταφέρουμε και αυτή την είδηση. Οπότε, ναι, του λέει: ξεκινάμε με την ΑΕΚ, ναι, στο Χρυσούπολη κτλ. Άρα λέει: εμείς να μην έρθουμε για εκπομπή. Και του λέει: μα 5 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή. Εσείς από τις 4 θα πρέπει
1: ναι,
0: να είστε
1: ναι.
0: εδώ. Λέει: δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να μπει ο Μαραθιανός. Επιλέξει!
1: Άκου τώρα. Να μπω δηλαδή εγώ, 4 ναι. με 5, έτσι, να παραστήσω έναν από τους 3.
0: Μπράβο, ή και τους 3.
1: Ή και τους 3 ταυτόχρονα. Όχι, δεν μπορώ.
0: Αντιφάει ο Γιώργης.
1: Σιγά, έτσι. Και να κάνουμε τι δηλαδή, ναι. Να κάνουμε τα ρεπό των προηγούμενων.
0: Και ρωτώ, τώρα είναι το κρίσιμο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή έχουμε και Τσετζόγλου, Νικολογιάννη, Τσανάκα. Τους λέμε τη σειρά που κάθονται.
1: Ναι.
0: Ποιος πιστεύεις ότι είχε αυτή την πανέξυπνη ιδέα?
1: Η μαγιά φωτογραφίζει Τάσο, αλλά πιστεύω ότι το είπε ο Κέτσε.
0: Ναι, το είπα και έτσι.
1: Το είπα και έτσι.
0: Και έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η ΑΕΚ που ονειρεύεστε.
1: Γνωστή μου χρήτσα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Έχετε καταλάβει τώρα, παιδά, επειδή έγινε γκέλα τώρα χθες, πάτε να μας σπείρετε μέσα, πώς το λένε, τη διχόνοια.
0: Περίμενε. Αμφισβητείς δηλαδή ότι έρχομαι πραγματικά με άκρες προθέσεις και σου μεταφέρω όλη την αλήθεια?
1: Όχι, αλλά αυτή η συνεργασία σου με τον Τάσο τον Νικολογιάννη με έχει αγχώσει. Σας έχω ικανούς για όλα.
2: Νομίζω ότι μας βλέπουν και θα ξεκινούν και κάτω πως κοιτάει.
1: Εντάξει, προηγήθηκε και πριν μπούμε εδώ
0: ναι.
1: μια συζήτηση μεταξύ του κυρίου και της Τζόγλου. Και μια κυρία, δεν θέλω να πω κάτι τώρα.
0: Α, θες και εσύ, έχεις και εσύ κάτι να μου μεταφέρει. Μπράβο, ρε
1: Γιώργο. Αλλά κρατάω έτσι. Μια πολύ δυνατή ομολογία από τον κύριο Κέτσε.
0: Ομολογία σοκ.
1: Η οποία περιγράφει εν πωλής ολόκληρη τη φιλοσοφία της προηγούμενης εκπομπής. Χρειάστηκε, εν πάση περιπτώσει, να γίνει μια διαδικασία όπου ήταν να δώσει το mail του για να του στείλουν κάτι. Και λέει: δεν δίνω το mail μου, όχι για λόγους διακριτικότητας, όχι γιατί δεν θέλει να τον ενοχλούν, γιατί λέει: δεν είμαι αξιόπιστος.
0: Κατάλαβε. Δεν θα διαβάσω ποτέ.
1: Δεν το πιστεύει.
0: Ναι.
1: Ενώ το ξέρει ότι θα το δει και θα το απαντήσει. Δήλωσε αναξιόπιστος.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ομολογία συνολικά της προηγούμενης εκπομπής.
0: Μπορούμε πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τέταρτο
1: ναι.
0: να βάλουμε το κομμάτι του Κώστα και Τζόγλου. Σήμερα το αξίζει.
1: Βεβαίως,
0: το θα δούμε, φίλε, θα δούμε.
1: Βεβαίως. Θα κάνουμε διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα από τώρα.
0: Όχι, τώρα και τέταρτο. Και τέταρτο.
1: Ωραία, πριν κάνουμε διάλειμμα.
0: Σε πειράζει να το πεις νωρίς την εισαγωγή.
1: Άντε, θα τα πω, επειδή είσαι εσύ. Θα τα πω από τώρα για τον κόσμο που ήδη έχει συντονιστεί και πιθανότατα έχει καταλάβει ότι είναι συντονισμένος στην μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6. Για το διάστημα, κατά ψέματα, 4 με 8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Στέφανο Παλουότολο και σήμερα στα DEX, αποφασισμένο να μας ρίξει χαμηλά, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην υποτιθέμενη επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα θα πάμε μέχρι τις 7. Διότι ναι. μετά έχει μπάσκετμπολ,
0: εθνική. Την Ισπανία.
1: Έχει στις 7.30 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι δεμένα τα χέρια μας.
0: Ναι,
1: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ό,τι πούμε μέχρι τις 7.
0: Λοιπόν, μεταφέρω τσακ μπαμ το μήνυμα του Δημήτρη αδερφού Μούλου,
1: ναι.
0: το οποίο άνοιξε με το που μπήκα στα μηνύματα. Γιώργα. Άκου να δεις τώρα. Έχω να καταγγείλω ότι οι προηγούμενοι χλεχλέδες στέλνουν μηνύματα ο ένας τον άλλον και τα διαβάζουν κιόλας. Σήμερα είπαν ότι back to back. Η ΑΕΚ με Μαραθιανό σπίκερ δεν θα κάνει τίποτα ποτέ. Και μάλιστα είπαν, Γιωργάκη, ότι παίζεις.
1: Έτσι με έπανε, Γιωργάκη.
0: Παίζεις, λέει, κρυφτό με τυφλό και σε βρίσκει.
1: Ωραίο, αυτό μου αρέσει. Αυτό εντάξει, δεν κατάλαβα. Γιατί κάποια ταλέντα είναι έμφυτα, φιλέ. Κάποια ταλέντα είναι έμφυτα. Τέλος πάντων, έχεις τώρα το διάλειμμα, να το δώσω τώρα.
0: Βιάζεσαι!
1: Να το δώσω τώρα για να επιστρέψουμε με το κομμάτι του και έτσι.
3: Δεν μπορώ να το πιστεύω. Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra.
9: Μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την

0: Και νομίζω ότι εκτός όλων των άλλων είναι ναι. το καταλληλότερο χαλί για να μεταφέρουμε την είδηση την οποία επιμένει να πούμε η Βαλεντίνα απ' έξω. Ναι. Ότι αποσύρεται, λέει, από την εθνική Αργεντινή στο Μέση.
1: Okay.
0: Εντάξει, ώρα του δεν είναι.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Συγγνώμη, τώρα φεύγεις. Τώρα φεύγει. Α, και θα έπρεπε, το ακόμα καλύτερο θα έπρεπε να έχει φύγει. Μόλις του βάλανε το κομπινεζόν τότε.
1: Ναι.
0: Που είχε...
1: Όχι σε ένδειξη διαμαρτυρία.
0: Όχι, όχι. Σε ένδειξη διαμαρτυρία. Με το που βάλανε το κομπινεζόν. Σήκωσε το Μουντιάλ το... Ναι. και μετά φεύγει.
1: Ναι, γεια σας. Γεια σας. Και να αφήσει τον Κριστιάνο να παλεύει. Δηλαδή εδώ θα πάρω το μέρος του Μέση.
0: Ναι, ρε,
1: α, τον Κριστιάνο να παλεύει για την τιμή των όπλων κτλ.
0: Άστον εκεί να βάζει 1000 γκολ με τους γελεμπίες εκεί.
1: Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρόεδρος της ΕΠΟ Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Της Επορτογαλίας δηλαδή. Ναι. Ομοσπονδιακός τεχνικός παύλα εκλέκτορ.
0: Σωστό.
1: Και αρχηγός της ομάδας.
0: Και αρχηγός της ομάδας, εννοείται. Ναι, ναι. Για να έχει δεμένο από 10 μεριές ότι θα παίζει βασικός.
1: Ακριβώς, δηλαδή. Τι Μεσίνα μου λέτε και σαν χαμάρες. Ναι, κάπως έτσι.
2: Μα κοιτάζει τις σημειώσεις με βλέμμα στο κενό.
0: Γενικά πάντως αυτό δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο.
1: Το πότε να πεις stop.
0: Ναι, δηλαδή να φύγεις όσο κερδάς ακόμα.
1: Ναι.
0: Είτε μιλάμε για καζίνο, είτε μιλάμε, ρε παιδί μου, για μπαρμπούτι. Είτε μιλάμε.
1: Μέχρι τώρα μιλάς για τυχερά παίγνια.
0: Μόνο για τζόγο, ε.
1: Πρόσεχε, είτε για μία σχέση.
0: Είτε για μία σχέση.
1: Δηλαδή, ναι. τα πηγαίνουμε υπέροχα, όχι εμείς οι δύο.
0: Όχι.
1: Ενώ εσείς πηγαίνουμε μία σχέση, ζούμε μεγάλες στιγμές. Τι έρωτας είναι αυτός. Χωρίζουμε.
0: Εδώ είναι το κατάλληλο σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το θυμόμαστε πάντα τόσο ωραίο.
1: Εσύ, τώρα θα κάνω μία αποκάλυψη.
0: Όπα.
1: Δηλαδή, τις λίγες φορές που καταφέρνω κι εγώ με τα λίγα κόλπα που γνωρίζω στο ερωτικό παιχνίδι να φτάσω την προσωπική μου σύντροφο σε έναν οργασμό, της λέω: τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να χωρίσουμε. Αν με θυμάσαι έτσι για πάντα, στο αποκορύφωμα. Γιατί τώρα μπορεί να περιμένουμε άλλα 4-5 για να μην γίνει τίποτα, καταλαβες. Γιατί να έχεις μια δυσάρεστη ανάμιση. Δεν του ήρθε σε.
0: Πρώτη φορά
1: δεν έγινε φάρος στη Φολέγανδρο.
0: Γιατί είναι η τελευταία του ατάκα. Το πρώτη φορά μου συμβαίνει, αγάπη μου.
1: Άναγια σου, βλέπεις. Το αγοράζω. Εσύ έχεις καταφέρει να φτάσεις γυναίκα στο οργασμό. Έστω μία φορά στη ζωή σου.
0: Κάτσε να θυμηθώ.
1: Για προσπάθησε.
0: Να σκεφτώ, πρέπει να πάμε πολύ πίσω.
1: Να σου πω. Τώρα εντάξει, οκ, δεν βάριεσαι 6 και 20, ναι. Όταν πρωτοξεκίνησες αυτό το σπορ.
0: Ναι.
1: Με άλλους ανθρώπους.
0: Μόνος με άλλους.
1: Με άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσες να καταλάβεις με βάση τις προηγούμενες οπτικοακουστικές εμπειρίες που είχες μόνο.
0: Ναι.
1: Από ταινίες αντίστοιχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για το αν έχεις καταφέρει να κάνεις κάτι ή όχι.
0: Ήμουν εξ αρχής δύσπιστος. Γιατί λέω, φωνάζανε πολύ.
1: Φωνάζανε, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: λέω,
1: ναι.
0: Εγώ το έχω καταφέρει αυτό. Αποκλείεται.
1: Και όπως είχε πει κάποια στιγμή συνάδελφος, αυτόν θα τον ρουφιανέψω, σε κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Που του συνέβη, γύρισε και είπε: αυτά θα κάνουν στις όντες.
0: Μπράβο.
1: Εμένα θα κοροϊδέψεις.
0: Για να μην πω για άλλους συναδέλφους που χρησιμοποιούν άλλους συναδέλφους ως αντικούκου. Έτσι, δεν.
1: Αυτός ο συνάδελφος είμαι εγώ, πρέπει να το παραδεχτώ. Όχι ο αντικούκου, αυτός που χρησιμοποιεί ένα συνάδελφο ως.
0: Όχι επιβραδυντικό.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι ο Κώστας και Τζόγλου.

0: Όχι, για να είμαστε εξηγημένοι. Δεν φταίει αυτός για όλα.
1: Αυτό είναι! Πάμε, εκτοξευόμαστε πιο γρήγορα μετά.
0: Ο Νικόλας τώρα ξύπνησε να ρωτιέται ο φίλος. Είναι πιο βραχνή η φωνή μου.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά είμαι. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να μπήκαμε κάπως φορτσάτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει και σήμερα κάτι πολύ συγκεκριμένο να πούμε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνου στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Ένα μήνυμα που απευθύνεται στον Παλουότολο. Τεράστια Ιταλιάνε. Οπα. Μια αστυνομική να αποσουβλάκω, όπως το γράφει, per favore, είσαι τιτάνιος, αυτοκράτορ του τρας, διώξε τα σκουπίδια δίπλα σου και κάνε όλο δύο ώρα να διαλυθούμε.
1: Παιδιά.
0: Έχει βγάλει ο σουβλάκος κομμάτι που λέγεται αστυνομική, εκτός αν είναι κάποιος άλλος που ονομάζεται σουβλάκος πια.
1: Σουβλάκος πρέπει να είναι.
0: Ναι, πρέπει να είναι σουβλάκος, να είναι κάποιο μοντερνισμός.
1: Αλλά εν πάση μπορούμε να το παίξουμε,
0: ναι,
1: έτσι
0: όντως,
1: δεν υπάρχει
0: όντως
1: πρόβλημα. Καλησπέρα, επειδή δεν έχω ακούσει την εκπομπή από την αρχή. Έχει, λέει, σχολιαστεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έπιασε στο στόμα του τον Τέλεια και τον κατέστρεψε. Εγώ να σας πω την αλήθεια.
0: Υπερβολή μου ακούγεται.
1: Δεν πιστεύω, το έχω ξαναπεί, στις βασκανίες, στα ματιάσματα, στα γούρια, σε αυτά. Δεν πιστεύω. Οπότε δεν έχω καν πρόβλημα να κατηγορήσω τον Μητσοτάκη, αλλά λέω ότι στα προκειμένα δεν τα πιστεύω
0: ακριβώς. Ναι. Και γιατί να μην πούμε ότι τον πιάσανε στο στόμα του οι Παοκτζίδες και τον κατέστρεψαν. Δηλαδή πριν μιλήσει για αυτόν ο Μητσοτάκης, είχε μιλήσει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Πού πάει ο Τέλειας και πού πάτε τον Τέλεια και γιατί μας πιάνε τον Τέλεια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μεγάλος ο κύκλος των κατσικοπόδαρων που ενδεχομένως να έπαιξαν ρόλο.

0: ακούσει ανθρώπους να κάνουν πολλά πράγματα με την πιθανότητα να κεράσουν. Ναι. Αλλά να συλληφθούν
1: ναι.
0: για να πάνε να συναντήσουν αστυνομικοί, να μόνο Σουγκλάκος πρέπει να το έχει κάνει.
1: Κοίτα, μπορεί να μην αφορά ακριβώς την ιστορία του Σουγκλάκου ή Σουβλάκου, τέλος πάντων στην προηγούμενη περίπτωση. Αλλά σκέψου ότι βρίσκεσαι σε μία σχέση αισθηματική με μία ένστολη. Με μία αστυνομική, να στην προηγούμενη περίπτωση.
0: Ωραία.
1: Και έχετε ένα πρόβλημα στη σχέση σας. Και σε έχει αφήσει στα διαβάστηκε, δεν απαντάει στα μηνύματά σου.
0: Να πω κάτι εδώ. Μιλάμε για αστυνομική, είναι κανονική ή με role play.
1: Όχι, όχι, κανονική. Α. Δεν απαντάει στα μηνύματά σου, δεν σηκώνει το τηλέφωνο κτλ. Ξέρεις λοιπόν ότι έχει βάρδια, σήμερα δουλεύει 8-4 για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνεις μία μικρό απατεωνιά μόνο και μόνο για να συλληφθείς με αυτόφορο και να πεις τώρα τι θα κάνεις.
0: Τι μικρό απατεωνιά κάνεις με αυτόφορο.
1: Ξέρω εγώ, έρχομαι
0: ναι.
1: για έργο εξύβριση.
0: Έργο.
1: Κάθομαι απέναντι. Όχι έργο. Λόγω εξύβριση.
0: Το έργο θέλει και
1: όχι, όχι.
0: Ματσακώνει.
1: Λόγω εξύβριση. Ναι. Και σε αρχίζω. Φτιάχνει το
0: διάλογο.
1: Θα σου κάνω μήνυση, κύριε, και σου κάνω εγώ. Να, κάνε ναι. μου. Και μόνο και μόνο έτσι. Δηλαδή, τι θα κάνει για να μάθει.
0: Αυτόφορο με αυτό. Α, με βοηθά τώρα.
1: Ναι, άμα ναι. προχωρήσει εσύ.
0: Ναι.
1: Και έτσι θα αναγκαστεί να με δει και η κυρία αστυνομική. Να.
0: Μάλιστα.
1: Τι θα κάνει.
0: Να μείνω στι ένστολε. Έτσι. Ή κατά κάποιο τρόπο ένστολες.
1: Okay.
0: Γιατί εδώ παίρνω ένα μήνυμα από τον φίλο μας τον Νάσο, ο οποίος μου στέλνει και σχετικό ντοκουμέντο
1: ναι.
0: με την προσωπική του σύντροφο.
1: Η οποία είναι ένστολή.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Την παλεύω 2 μήνες να σας ακούσει. Είναι ιατρός.
1: Ιατρός.
0: Ρίξτε το επίπεδο όσο πιο πολύ μπορείτε. Βάλτε τα δυνατά σας ρεμάλια.
1: Okay. Μπορούμε για να δούμε και εμείς ναι. πώς θα το προσεγγίσουμε.
0: Ναι.
1: Να μάθουμε και την ειδικότητα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα.
1: Δηλαδή, αν είναι γυναικολόγος.
0: Κατά καιρούς εδώ, επειδή δεν έχουμε καμία τσίπα, έχουμε περάσει πυρονοκορδέλα γιατρούς και συγκεκριμένους παθολόγους.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, έχουμε βγάλει τους παθολόγους αεριτζίδες.
1: Γενικός παθολόγος.
0: Γενικός καλά, ναι. Λοιπόν, δώσε μας όμως λοιπόν την ειδικότητα και θα ασχοληθούμε με την περίπτωση.
1: Και πάντα εγώ έχω στο μυαλό μου έναν άνθρωπο από το ευρύτερο περιβάλλον μου,
0: ναι.
1: ο οποίος ήταν γιατρός του ΙΚΑ. Δηλαδή
0: ναι.
1: έτσι. Συνταξιοδοτήθηκε, το μόνο που ήξερε ήταν να υπογράφει συνταγές, τίποτα
0: ναι,
1: άλλο.
0: Ναι.
1: Ή να πατάει σφραγίδες. Όταν λοιπόν βρισκόταν καθοδόν για διακοπές με τη μητέρα του, η μητέρα λιποθύμησε μέσα στο καράβι
0: ναι.
1: και άρχισε να φωνάζει αυτός. Ένα γιατρό, ρε παιδιά! Ένα γιατρό! Και ο ίδιος ήταν γιατρός, δεν
0: ναι.
1: Οπότε, μήπως και η κυρία είναι κάτι τέτοιο.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να τη μειώσω. Αλλά να δούμε τι ειδικότητα είναι.
1: Μπορεί να υπογράψει για μια αναρωτική άδεια.
0: Α,
1: τότε θα την προσέξω.
0: Αμέσως,
1: θα την προσέξω την κοπέλα.
0: Ναι.

0: Ο Τζόρτζιο, ο οποίος είναι ένστολος, αλλά ανήκει στο στράτευμα, τα τιμημένα στρατά της Ελλάδας, λέει: καλησπέρα, είμαι η Ανόητη και καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω τι είναι πιο συχαμένο, οι ρουφιανιές που ανταλλάσσετε μεταξύ σας γελώντας συνωμοτικά, ή το ότι μοιράζεστε πάλι μεταξύ σας σεξουαλικές σας εμπειρίες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, ρε.
1: Αυτό ακούστηκε λίγο περίεργο μετά από αυτή τη συζήτηση.

0: 50 ευρώ είναι αυτό. Ήδη.
1: Να καλησπερίσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της εκπομπής και με την ελπίδα θα παραμείνουν πάντα αγαπημένοι, δηλαδή τη φίλη μας τη Λένα και το Θοδωρή Λέτα Γρυφ. Πείτε, λέει, μια καλησπέρα στο αγόρι μου που δεν μου χαλάει ποτέ χατήρι. Σήμερα μετράμε τις λακκούβες του Πειραιά.
0: Α,
1: ναι, ο Θοδωρής Λέτα Γρυφ φαίνεται το έχει τάμπα. Ότι όπου έχει λακκούβα πηγαίνει το ταξί. Καλά, δεν το λυπάτε το εργαλείο του.
0: Πάει συνέχεια μαζί του στη δουλειά.
1: Περίμενε, το λες λίγο με ένα τρόμο.
0: Το λέω με ένα τρόμο, ναι. Δεν είναι πολύ κακή ιδέα να δουλεύεις μαζί με τη σύντροφο ή με τη σύζυγό σου.
1: Λογικά τώρα έχει θέλει να είναι σίγουρο ότι είναι κατεβασμένη σημαία. Συγγνώμη
0: τώρα.
1: Ήταν υπονοούμενο, ναι, το λέω.
0: Αυτός αποκλείεται να το παραδεχτεί. Μιλάμε τώρα εμείς μεταξύ μας, μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα.
1: Λένα, στείλε μήνυμα, πες την αλήθεια.
0: Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ κακή ιδέα. Δηλαδή, έχετε ακούσει ποτέ κάποιον να δουλεύει στον ίδιο χώρο με τη σύντροφη ή τη σύζυγό του και να λέει πόπο, παιδιά, να είμαι καταπληκτικά.
1: Φανταστικά.
0: Που είμαστε όλη μέρα μαζί.
1: Κοίτα, ενδεχομένως και η κοπέλα εδώ. Η κυρία, τέλος πάντων. Η κοπέλα, για μας, εντάξει, είναι δικός μας άνθρωπος. Σου λέει: έχω ακούσει τόσες ιστορίες από ταξιτζίδες, οι οποίοι κερνάνε. Ό,τι κούρσα και να τους πεις, θα σου πει: α, μια φορά μπήκε ένα δεκάπτωμα. Κάτι τέτοιο. Σου λέει: δεν μπορώ εγώ να τον αφήσω με την καθεσούρ λουλού εκεί μέσα. Κάτω η σημαία επιβεβαιώνει στενή και φωτογραφία. Σου λέει: να του σηκωθεί η σημαία του Θοδωράκη.
0: Εγώ, λέει, που είμαι ένστολος και ορθοπαιδικός, παίρνω έξτρα πόντους που σας ακούω, ρεαλ τάμπουρι. Υπογραφεί ο Νικόλας ο Κοκαλάς. Δηλαδή, συγγνώμη,
1: έχει βάλει τονό.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Ράιμα σου που είναι, πάω για φυσιοθεραπεία στον Νικόλα.
1: Για την πλατυποδία σου, εσύ.
0: Δεν είναι σιόνι αυτή τώρα. Τελείως.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτό πες το, ότι χρειάζομαι μακροχρόνια θεραπεία και μεγάλες άδειες. Δεν ξέρεις να το δουλέψεις σωστά.
0: Αυτό τώρα δεν είναι σιόνι με την παιδική τώρα εδώ. Δηλαδή, εγώ με το που πατάω, βεντουζάρι πτώπου στο πάτωμα. Δεν είναι σιόνι αυτό.

0: Βερόνικα ή...
1: Φίλε μας, η Βερόνικα ή η Τριναβίτισσα, η οποία είναι καθοδόν να επιστρέψει στη Λάρισα, από ό,τι λέει, παιδιά, κάντε κάτι να περάσει η ώρα. Λέει, γενικός ιατρός και ειδικός παθολόγος, από ό,τι βλέπω τώρα, τελευταία είναι οι ειδικότητες. Και αναρωτιέμαι, γενικός ιατρός το καταλαβαίνω. Τα πασαλήφεις.
2: Γενικό,
1: εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ειδικός παθολόγος, τι πάει να πει.
2: Δεν ξέρω, το γενικός ιατρός μου ακούγεται σαν κάτι μαγαζιά στην εστίαση που φτιάχνουν και μπέργκερ και πίτσα και οστρακοειδή
1: και γεμιστά
2: και, ναι, και μαγειρευτά. Τα εκτελούν όλα.
1: Και πας και λες ένα τόστ, θα ήθελα ζαμπόν τυρί.
2: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ήρθε η ώρα με αυτά και με αυτά να κάνουμε ένα.
2: Πού θα πάμε?
1: Θα κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα που είναι πιο μεγάλο. Ναι. Πάμε καντίνα και παίζουμε και μπαλίτσα στο προαύλιο.
2: Ωραία, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ σήμερα αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής του στο 9,5%, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριου η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Νέα μείωση της ανεργίας για το μήνα Ιούλιο στο 7,9% από 8,9% πέρσι τον Ιούλιο, καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελστάτ. Υπεγράφει σήμερα στο Τελ Αβίβ η διακρατική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας. Εχμές του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς για την Τουρκία. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκλημακτία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας. Μαχαιρωμένο ήταν το βρέφος που εντοπίστηκε χθες στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτή τη μουσική ποιότητα.
1: Δόξα σε ο Θεός, ναι.
0: Διότι θυμίζω ότι σε περίπου μία ώρα από τώρα, ίσως και λίγο λιγότερο, έχουμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην έδρα του Λεβαδιακού, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Έχουμε Βαγγέλη Νερατζιά στη γραμμή, ο οποίος θα μας μεταφέρει την αρχική ενδεκάδα των πράσινων. Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Αναρωτιέμαι πού τις βρίσκεται αυτές τις μουσικές.
0: Που έχει Στέφανο, τι που τις βρίσκουμε. Έχουμε Στέφανο εδώ.
2: Άμα είσαι ψαγμένο όμως, έτσι. Και έχει μουσική παιδιά.
0: Όχι, εμείς δεν ψάχνουμε τίποτα. Δεν θέλω.
1: Δεν ψαχνόμαστε εμείς εδώ.
0: Έχουμε βρει το Στέφανο και είμαστε εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, παιδιά. Χωρίς μεγάλες εκπλήξεις. 4-4-2 προβλέπω με τον Πένια στην εστία. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά. Ντεβράι Φαντρόκελεν στο κέντρο της άμυνας. Καμαρά και Κάγκουα εσωτερική μέση, Ταμπόρδα και Αντίνο στα φτερά και Γκαρσία και Τετέι στην επίθεση. Είναι ένας πιθανός σχηματισμός για τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι που ξεκινάει στη Λιβαδιά σε μία ώρα περίπου από τώρα. Να πω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού ήδη έχουν αρχίσει να παίρνουν θέση στο γήπεδο. Η πόλη ήταν γεμάτη από φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Πόσο κόσμο υπολογίζουμε ότι θα έχουν οι πράσινοι στο πλευρό τους? Το λέω δελτιακά τώρα, ξέρεις. Πόσο?
2: 1,5 με 2 χιλιάρικα. 1,500 με 2 χιλιάδες. Πιστεύω δηλαδή όλη πλευρά απέναντι από τα επίσημα ότι θα είναι γεμάτη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ήδη αρκετοί έχουν πάρει τη θέση. Αρκετοί ζέστη προς το παρόν. Αλλά την ώρα του αγώνα, από ό,τι έχω δει, θα κυμαίνεται θερμοκρασία γύρω στους 26, 27, 28 βαθμούς κάπου εκεί. Θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Θα ξανάρθουμε
2: στην
0: πορεία σε σένα για να δούμε αν έχει προκύψει κάτι νεότερο μέχρι να ξεκινήσει το μάτς.
1: Όπω χαμό σήμερα, έχουμε στις 7. Πάνω από 7 δηλαδή. Σε απλά ελληνικά.
0: Ναι.
1: Την Ελλάδα με την Ισπανία. Δηλαδή, να σου πω, αν χάσουμε, θα έχουμε ακόμα ελπίδες.
0: Έχω βαρεθεί να μετράω τελευταίες ευκαιρίες,
1: όντως,
0: για την εθνική ομάδα του μπάσκετ.
1: Το τελευταίο σας χαρτί παίζει απέναντι στην Ουκρανία.
0: Πόσα τελευταία χαρτιά έχει αυτή η ομάδα? Συγγνώμη τώρα. Κάθε δυνατό. Σεβασμό δηλαδή.
1: Στο μεταξύ, αλλάζω κατηγορία γιατί δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Το ξέρεις αυτό. Ναι, εντάξει, ναι. Okay. Επανέρχομαι στο θέμα της Λένας και του Θοδωρή. Γιατί ο Θοδωρής λέει ότι μόνο τα απογεύματα. Στην απογευματινή βάρδια την έχει μαζί. Αλλά ο φίλος ο Γιάννης δίνει μια άλλη διάσταση. Σου λέει δεν θέλει να του μπαστακωθεί η Λένα.
0: Ωραία.
1: Αλλά λέει, δεν του κάνει ούτε καν παρέα του Θοδωρή. Σπουδάζει η γυναίκα. Σου λέει, αφού είναι κινητό πανεπιστήμιο.
0: Εντάξει. Άμα θέλει να πάρει το πτυχίο της, το δέχομαι.
1: Θα διατάξω. Πάλε μου τα αθλητικά. Στο μεταξύ, νομίζω και μεταξύ μας πρέπει δηλαδή να το αποφασίσουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχει πραγματικό νόημα να περιμένουμε να παίξει κάποιο κομμάτι το οποίο είναι ευρύτερης αποδοχής για να παίζουμε την χορηγία της Superbet που είναι πάνω στην εκπομπή. Οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και ζήτησαν εμάς, δηλαδή να μπουν χορηγοί, γνωρίζοντας τι γίνεται.
0: Ξέρανε τι πληρώνουν.
1: Ακριβώς, δηλαδή ενώ και εγώ έχω περάσει τον πρώτο μήνα έτσι με πολλούς ενδιασμούς και του λέω ρε Στέφανε, βάλε κάτι να παίξουμε λίγο για το χορηγό.
0: Οι ενδιασμοί σε φάγανε.
1: Τώρα νομίζω ότι είναι το τέλειο χαλί για να πεις ότι μαζί μας είναι και η Superbet. Εντάξει, δεν παίζει και ο Μαραντόνα. Τον Κάγκουα περιμένουμε να δούμε σήμερα. Κάγκουα.
0: Καλός και ο Κάγκουα.
1: Καλός.
0: Να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο μας, στο Στέφανο από Κατακίτρινη Λεμεσό, λέει, υδραυλικός των φτωχών.
1: Α, ναι, αδερφός μας. Ναι. Πού είσαι, ρε Στεφανάρα. Και να μεταφέρουμε και το μήνυμα του φίλου του Κώστα εδώ που λέει: θα τολμήσω, χωρίς να ξέρω κάτι, να πω ότι το μόνο ζευγάρι που είναι μαζί και στη δουλειά και περνάει καταπληκτικά είναι η Ίνα και ο Τεό. Όσοι κατάλαβαν, κατάλαβαν. Ναι. Υπογραφή Κώστας Χανιά.
0: Βεβαίως. Δεν ξέρω τι κάνουν σπίτι τους.
1: Με τρομερό deal. Τρομερό deal.
0: Τρομερό, ναι.
1: Υπέρ Τεό.
0: Ναι, δηλαδή έχει καταφέρει το απόλυτο deal ο Τεό.
1: Ναι. Λέει, εγώ θα μπαίνω σε όποιο αυτοκίνητο θέλω.
0: Μπράβο.
1: Εσύ θα οδηγάς μόνο το δικό μας.
0: Μόνο το δικό μας.

0: δεν σε γυρίζει πίσω σε εποχές νοσταλγικές που υπήρχε μία τηλεόραση μόνο? Εδώ τώρα πρέπει να αποφασίσουν αν θα δούνε το Μαραντόνα ή κάτι άλλο που θα θέλει η κυρία προφανώς.
1: Τι μπορεί να θέλει να δει, ρε φίλε?
0: Εντάξει, ρε φίλε, εκείνη την εποχή είχε το «Μπράβο, καλώς ήρθατε». Ρούλα Κορομιλά, δεν βλέπαμε εκείνη την εποχή.
1: Πέφτανε πάνω στα παιχνίδια.
0: Ναι, ρε. Εγώ τσακωθεί με την αδερφή μου για το τηλεκοντρόλ. Ναι. Επειδή την ώρα που εγώ ήθελα να δω Μουντιάλ, ήθελα να δει τον «Μπράβο, καλώς ήρθατε».
1: Εντάξει, δεν θέλω τώρα να υπονοήσω κάτι για την οικογένειά σου.
0: Άμα μπορείς, υπονοήσε, ρε καράκι.
1: Αλλά έχω την εντύπωση ότι ως γνήσιοι πασόκοι κριτικοί, εκείνη την εποχή έπρεπε να είχατε ήδη μια δεύτερη τηλεόραση.
0: Μόλις άρχισε να βγαίνουν μικρές, πήραμε αμέσως. Άμα δεν είχε το δικό μας το σπίτι, ποιος θα είχε? Σου θυμίζω ότι ο παππούς μου, ο Γερμανογιώργης στο Σαλόι της Μελοποτάμου, έφτιαχνε πρώτος Φρέντο. Έτσι.
1: Πείτε τα αυτά.
0: Όταν δεν τον είχαν ανακαλύψει ούτε οι Ιταλοί. Σήμερα παίζει ο Μαραντόνα. Δείχτηκε ο απέναντι, ότι του χτύξαμε και δεν τα φέρε. Κάνε μας τη χάρη.

0: Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, λέει: Καλησπέρα, Λέρες. Έχουν μαζευτεί πλέον έξι νοματέοι πριν από εσάς για να κάνουν εκπομπές μόνο και μόνο για να πάρουν έστω λίγη από τη λάμψη σας. Ιστερόγραφο, την ώρα που αναφέρατε το παιδάκι, έγραφα στοίχημα. Το έσκησα. Ποιο παιδάκι?
1: Ποιο παιδάκι?
0: Ποιο παιδάκι, ρε. Είπαμε εμείς για παιδάκια. Τα αποφεύγουμε αυτά.
1: Δεν είπα τίποτα για παιδάκι.
0: Στο διάλειμμα, λέει, για διαφημίσεις σας κάνω εικόνα να έχετε βγει στο προαύλιο και να κάνετε κούνια όπως οι συμμαθητές του Βέγκου στον πρακτόρων τη σχολή. Κοίτα, την κούνια την πέτυχες, αλλά δεν κάνουμε όπως αυτή, κάνουμε όπως το γνωστό μίμη με το κοριτσάκι που κάνει κούνια ενώ πίσω καίγεται το σύμπαν.
1: Μπράβο.
0: Κάπως έτσι γίνεται.
2: Τον αγώνα, κι αν σε τρελαίνει η Μαντόνα, κάτι είναι καθώς.
1: Πριν κάνουμε ένα μικρό απαραίτητο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Οι πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά και εμείς το ίδιο. Με τη Superbet τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Η Winsport FM 94,6.
7: Λόγω στιγμής έχουμε πάντα στο σπίτι. Γιατί με τρία παιδιά όλο και κάτι σπάει.
8: Και λόγω σχολικά έχουμε τα πάντα. Κόλλες, στικ, διορθωτικά, στυλό, κραγιόνια, ξυλόκολλα. Με τρία παιδιά στο σχολείο.
9: Λόγω 40 χρόνια στην κορυφή. Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is gonna be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.
12: Αχ, τι βγάλαμε και εσύ.

0: Ξεκινάει το τέταρτο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Τι γίνεται εδώ?
1: Ωρα για σεπ.
0: Επιβεβαιώνεις τώρα που πήγε για τον κάθε πεινασμένο το μήνυμα του Σκότη Βολάνη που λέει: ο Μαραθιανός λέει ότι δεν πιστεύει σε γουριά, αλλά όλοι ξέρουμε ότι κάθε φορά που μεταδίδει έχει μπροστά του μια εικόνα του Κέτσε και μια του Μιαούλη. Εντάξει, τον Κέτσε τον έχει σχετικά κοντά.
1: Νόμιζα τον έχω κάτι άλλο. Όχι, παιδιά, δεν ισχύει αυτό. Η μόνη φορά που επικαλέστηκα κάποιου τύπου, ας πούμε, που πίστεψα στις Βασκανίσεις και σε αυτά, ήταν όταν είχα βάλει τη γιαγιά μου, το ξαναπεί, να ξεματιάσει τον Dragan Τσίριτς.
0: Ναι, έπιασε.
1: Έπιασε.
0: Με το σερβοάσο.
1: Σκόραρε με την MTK και, εν πάση περιπτώσει, πήραμε ένα σκορ πρόκρισης. Αλλά μέχρι εκεί, άλλη φορά δεν έχω φτάσει στο σημείο να πιστέψω Βασκανίες και τέτοια πράγματα.
0: Ούτε για τον Κουτές, ας πούμε, δεν το έχει κάνει.
1: Ο Κουτέσα δεν παίζει.
0: Πώς δεν παίζει ο καψέρα.
1: Πώς θα το ματιάσουμε, αυτό το βλέπουμε. Ακτύπη, δεν σε χάλασε που χθες ήμουν στην πολυκατοικία σου και κάναμε μπάρμπεκιου και σας γεμίσαμε τσίκνα?
0: Πού ξέρεις?
1: Επιβεβαιώνεις.
0: Πού ξέρεις την εγώ?
1: Υπήρχε κάποιο μπάρμπεκιου στο...
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω, γιατί είχα φύγει από πολύ νωρίς το μεσημέρι για να φάω και να πιω έξω,
1: ναι,
0: και γύρισα ντύρλα πολύ αργά το βράδυ.
1: Δεν καταλάβαινες τίποτα.
0: Άρα δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή και φωτιά να είχε πάρει το σπίτι, τέλος πάντων. Το τσαρδί.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα.
1: Σηκώ το σπίγες ρε, ναι. Γύρισε εξεφτυλισμένα.
0: Τι να κάνω ρε φίλε, εντάξει.
1: Δεν έπεσα την ηλικία να με φύσεις.
0: Να με φοκοπάς. Να με φοκοπάς. Αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο.
1: Δεν είναι πολύ ενοχλητικό όταν γίνεται μπάρμπικιου υπερβολικά κοντά στο σπίτι σου και εσύ εκείνη τη μέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι αντίστοιχο? Κοίτα, και απλά τη βγάζεις με τις αναθυμιάσεις.
0: Πάλι, μιας και σήμερα κάνω αποκαλύψεις, να πω ότι γίνεται πολύ συχνά μπάρμπεκιου πολύ κοντά στο σπίτι μου, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι, ναι, άλλου τύπου αναθυμιάσεις.
1: Τσιχνίζουν κάτι άλλο. Αλλά...
0: τσιχνίζει, ναι, ο γείτονας πάρα πολύ και έτσι όλη η υπόλοιπη πολυκατοικία την έχει βγάλει καθαρή. Όλοι λένε ότι είναι αυτός.
1: Ο γείτονάς είναι σαν το Φυτόβιο που είχαμε και εμείς.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, τέτοιος. Αλλά ναι, μπάρμπεκιου δεν έχει τύχει, δεν έχει τύχει.
1: Εμένα τυχαίνει πολύ, δεν ξέρω, πολύ συχνά τώρα τελευταία. Δεν έχω τόσους μερακλείδες σε αυτή τη γειτονιά.
0: Έλα, ρε.
1: Ναι, φούρνι, ξεφυτρώνουν φούρνοι στα μπαλκόνια. Εντάξει, παλιά.
0: Να σου πω κάτι, εσύ το ξεκίνησες αυτό το σπορ.
1: Ποιο?
0: Δεν ήσουν από τις πρώτους στην πολυκατοικία που φλέξαρες με την υπερψισταριά σου?
1: Υπερψισταριά.
0: Και να φας μπιφτέκι από τα χεράκια μου και κάτι τέτοια. Εσύ χάλασες όλο το τετράγωνο εκεί πέρα.
1: Και παλιά, δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα, στον εσωτερικό κανονισμό των πολυκατοικιών.
0: Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται να έχεις ψισταριά στο μπαλκόνι.
0: Για κινδύνους, ας πούμε, να μας κάψετε εδώ πέρα καραγκιόζηδες.
1: Όχι, για να μπορεί ο διαχειριστής να σου σπάει τα νεύρα. Αλλά τώρα βλέπω ότι πια έχει ξεπεραστεί αυτό. Εγώ σε όλα τα μπαλκόνια βλέπω τουλάχιστον μια, πώς το λένε, ταπεινή ψιστιέρα.
0: Ναι. Εγώ δεν έχω.
1: Δεν έχεις,
0: δεν έχω. Τώρα πρέπει να νιώσω άσχημα, δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: γι' αυτό το πες.
1: Βέβαια. Αντίστοιχα, τι ανάγκη έχεις? Εσύ πας και τρως και πίνεις αλλού και γυρνάς το βράδυ όπως ομολόγησες κοκάλα.
0: Φίλε, την ώρα που γύρισα στο σπίτι, δεν ξέρω κατά πόσο συνδέονται αυτά τα δύο, ήταν η στιγμή που σοφάρισε και η Φυσιά.
1: Α, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
0: Δεν φταίω εγώ. Στο μεταξύ, ρε φίλε, τι σου ούτε πιάσε αυτό.
1: Αυτό ήταν εξαιρετή, μου θυμίζει.
0: Τι σου τάρα
1: κάνει. Πώς είναι που χάνεις. Χάνεις ρε παιδί μου στο τελευταίο δευτερόλεπτο στο μπάσκετ με 2 πόντους και έχει την μπάλα στην επαναφορά και έχει 0,6.
0: Είναι και ο άλλος κάνει το απονενοημένο.
1: Πετάει,
0: ναι,
1: γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Ναι. Την πετάει και μπαίνει μέσα. Εντάξει. Καλός όμως.
0: Ναι, ωραίο.
1: Όχι, ωραίο.
0: Μια τέτοια κίνηση περιμένω εδώ από τον Γκάνγκουα σήμερα.
1: Το βρήκα ωραίο, να πω την αλήθεια. Αλλά να σου πω κάτι, το άξιζε. Οπότε δεν μπορεί να πει τίποτα.
0: Τι κύριος.
1: Τι να πούμε τώρα, ψέματα.

0: Καλησπέρα, λέει η πρώτη. Ο Νίκος. Επειδή έχασα κάποια λεπτά από την εκπομπή, όχι και στην προηγούμενη εκπομπή στη Σταυροβελονιά, να γίνεις βοηθός του Τάσου από το Μαρούσι, να σε πάρει στο Αλμάτι και να σε παρατήσει εκεί.
1: Ναι, ναι, υπόθηκαν αυτά.
0: Ναι. Θα δεχόμουν να πάω, μόνο και για ένα λόγο, γιατί έμαθα ότι στο προηγούμενο ταξίδι αντιμετώπισε κάποια προβλήματα ο Τάσος, έτσι, με τοπικούς ρεπόρτερ ή με τοπικούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να αλλάξει θέση και έγινε παρούτσι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια της ιστορίας, θα την επιβεβαιώσω ότι είναι. Αλλά να σου πω κάτι, η αλήθεια να μην είναι, εμείς θα τη λέμε όπως γουστάρουμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Οπότε για να αποφευθεί το ενδεχόμενο να φάει ξύλο κάπου στο εξωτερικό, θα πηγαίνω εγώ να κάνω το. Πώς το λένε. Το μπράβο.
1: Ρε Γιώργο.
0: Τι.
1: Θα τη φά.
0: Την ψαρώνει.
1: Θα πει ότι ξέρει καράτε.
0: Από ότι έχω νεύρο.
1: Και όπλο. Βοηθάει κι αυτό. Λοιπόν, σου έχω νέα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να σου δείξω αυτή τη φωτογραφία. Τον ένα από τους δύο τον αναγνωρίζεις, είναι ο διευθυντής μας. Ο άλλος είναι ακροατής μας.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως μπορούμε να αναπτύξουμε μια διαφορετικού τύπου σχέση. Δηλαδή, να πείσουμε τον φίλο τον Δημήτρη που έχει στείλει τη φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τώρα σε ποιο μέρος είναι.
0: Ναι.
1: Είναι incognito. Να τον μεθύσει.
0: Έλα,
1: να τον πείσει να πει σαχλαμάρες, να τον ηχογραφήσει βεβαίως και να το χρησιμοποιήσουμε εναντίον του.
0: Γιατί δεν είσαι πιο. Περίμενα να είσαι πιο πρακτικός σε τέτοια ζητήματα. Αφού θα μεθύσει, που θα μεθύσει ο διευθυντής. Το ξέρουμε.
1: Ναι, το ξέρουμε.
0: Εκεί
1: ναι,
0: που έχει πάει τώρα, ο άνθρωπος πήγε να ξεκουραστεί, έτσι. Θα πιει κάποια ρούμια, θα πιει κάτι. Αυτά θα γίνει.
1: Μπράβο,
0: είναι,
1: ναι.
0: Είναι θέμα χρόνου να γίνει ζάντα. Ωραία. Μπορούμε να του στείλουμε γρήγορα ένα έγγραφο με όρους δικούς μας.
1: Μπράβο, ναι.
0: Έτσι, το οποίο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στα μουλοχτά θα τον βάλει να υπογράψει.
1: Μια υπογραφούλα εδώ.
0: Μια υπογραφούλα εδώ, εκείνη την ώρα δεν καταλάβει τίποτα.
1: Στο μεταξύ, πόσο με τιμά που μία από τις ελάχιστες φορές που έχω πάρει τηλέφωνο το διευθυντή, τον κύριο Τσούτσικα, εκτός ωραρίου για κάτι ήταν όταν μου έφεραν δώρο ένα ρούμι και το βγάλα φωτογραφία και του λέω, να σου πω, ρε Σιβαΐε, εσύ που ξέρεις από αυτά.
0: Ναι.
1: Για πες μου, αξίζει τίποτα ή.
0: Ναι.
1: Φοβερό, δηλαδή ποτέ για επαγγελματικό λόγο.
0: Ναι, καλά έκανες.
1: Για το ρούμι. Και πρέπει να πω, ο κύριος Βάιος ήταν εξυπηρετικότατος. Μου τα είπε όλα.
0: Για επαγγελματικούς λόγους μην τον παίρνεις. Φοβάμαι ποια μπορεί να είναι η αντίδραση.

0: Άκου ιδέα ο Λεωνίδας που στέλνει από Maryland. Λερόνια, κάντε και καμιά εκπομπή στα αγγλικά. Γιατί με βλέπουν οι πελάτες που γελάω συνέχεια και θέλουν μετάφραση. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο να μεταφράζω αυτό που λέτε γιατί θα μας πάνε μέσα. Ωραία, εσύ που έχεις δύο πτυχία αγγλικής.
1: Θα το κάνουμε, ξέρεις τι.
0: Θα μιλάω εγώ και εσύ θα κάνεις τη μετάφραση.
1: Ρε Καραγκιόζη, πώς γίνεται στην Ευρωβουλή.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Το σύστημα εκεί και ό,τι λένε μεταφράζεται τα αυτόματα σε όλους εκεί μέσα. Ένα τέτοιο σύστημα. Θα το πληρώσω εδώ. Βάλτε στο συμφωνητικό.
0: Θα στείλουμε στον Δημήτρη για να μην ζήσει κανένα. Απόψε θέλω να σε δω. Ρε εσύ, είναι ωραίο το μήνυμα γιατί σε βρίζει, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Πρέπει να δείτε τη φάτσα μαγιάς που πήρε.
1: Κάτσε να.
0: Στέλνει φίλη Όλγα.
1: Να ξεδιπλωθώ.
0: Αναλόγως το καταστατικό ηλίθιε κριτικέ. Σε τι αναφέρεται?
1: Για τον κανονισμό της πολυκατοικίας για τα barbecue.
0: Α, περιμένα. Άρα υπάρχουν πολυκατοικίες που.
1: Το δέχονται.
0: Όχι. Ακόμα καλύτερα θα ήταν το επιβάλλουν.
1: Ναι.
0: Αν δεν ψήνετε κρέας, δεν μένετε εδώ.
1: Όχι, να πάτε αλλού.
0: Εδώ είμαστε ανθρωποφάγοι.
1: Μην έρθετε, μην δω εδώ και έρθετε και με μαγειρεύετε ζαρζαβατικά και τέτοια.
0: Ατμομάγειρας! Όπως είσαι έξω.

0: Εν τω μεταξύ, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το παιχνίδι στο ΆΚΑ η Ελλάδα με την Ισπανία. Ναι. Βλέπω τα παιδιά της Ισπανίας, έτσι. Ναι. Δεν γνωρίζω σχεδόν κανέναν από αυτούς. Δεν είσαι σίγουρος ότι σε μερικά χρόνια θα τους βρίζουμε όλους αυτούς, γιατί θα μας κερδίζουν παντού.
1: Ωραία, αυτό είχε γίνει νομίζω στο προηγούμενο Ευρωμπάσκετ που είχε κατεβάσει ομάδα με μέσον όρο, ξέρω, 19-20 ετών. Τους νικήσαμε. Ναι. Και αν θυμάσαι, το έπαιζα εδώ πέρα γέρος σοφός και έλεγα: αυτή τη νίκη που κάναμε θα την πληρώνουμε 10 χρόνια μαλάκι.
0: Και πέρασαν 10 χρόνια από τότε.
1: Όχι, αλλά συνεχίζουμε. θα δεις τώρα. Όπως λέει και ο φίλος ο Κώστας, ο ποδηλάτης της καρδιάς μας, για να έχουμε μαθηματικά ελπίδες πρόκρισης πρέπει να νικήσουμε δύο φορές τους Ισπανοί.
0: Δύο φορές κιόλας.
1: Ναι, καλά τώρα.
0: Ναι.

0: Εντάξει, λέει όλα ψεύτικα μαϊμού, αναφέρεται στο τραγούδι ο Κούνγκ Νταφού πάντα. Αλλά η Πόρσε πώς γίνεται να είναι ψεύτικη? Δηλαδή ρε παιδιά, και τα παλιότερα λέγανε ότι κάνανε, παίρνανε μόνο το, πώς λέγεται αυτό, το σασί από μια Πόρσε και βάζανε μηχανή από σκαραβαίο. Σου λέει δουλεύει και έτσι. Κάτι τέτοια είχα ακούσει, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Και στο The Company πουλάγε ο Λεωνίδας, πουλάγε Ρόλεξ χωρίς μηχανή μέσα.
0: Άλλο αυτό, εντάξει. Νομίζω κάποτε, την εποχή που με πιάνε κορόιδα για μένα, πρέπει να είχα πάρει ένα Tag Heuer στα Κτέλ.
1: Ήτανε τόσο υπερφορτωμένοι οι πολιτές τότε, στα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Όσο είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, φορτώνονται περισσότερο.
0: Αλλά ρε παιδί μου, νομίζω ότι παραμένει να είναι τρομερά. Πώς να το πω, να σε κάνει να θες να το αγοράσεις, η ατάκα φίλε κλεμμένα είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι για κάποιο λόγο θέλεις να είσαι και κλεπταποδόχος.
1: Ναι, εν τω μεταξύ θέλω να πάρω, να αγοράσω κάτι πολλές φορές από αυτόν τον κύριο, απλά για να τον ξαλαφρώσω από λίγο βάρος.
0: Η μόνη, λέει φίλος εδώ, εκπομπή αθλητικού ραδιοφώνου που το καταστατικό αναφέρεται όχι για τη διοργάνωση, αλλά για συνέλευση πολυκατοικίας.
1: Βεβαίως. Τα αθλητικά τα ακούτε αλλού.
0: Τι κομμάτια αυτά, πολλοί χαϊδεύονται.
1: Ξέρω τι ζητάω, ρε, καταλάβεις. Είναι high five.
0: Ξέρεις τι ζητάς, Γιώργο?
1: Όχι.

0: αυτές οι Καραγκιόζοι να χλεβάσει τις Ελληνίδες Spice Girls.
1: Αυτές ήταν.
0: Ναι, ναι, αυτές δεν ήταν. Και οι One τι είναι, οι Έλληνες τι. Backstreet Boys.
1: Μπορεί. Στο μεταξύ να καταγγείλω τον φίλο τον Σπύρο, ο οποίος εργάζεται στο αεροδρόμιο και με έχει μουρλάνει στην παραπληροφόρηση όπως το έγραψα από το πρωί. Κάθε φορά που πλησιάζει κάποιο ιδιωτικό τζετ και προσγειώνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, μου λέει είναι ο Ναΐ που θα υπογράψει εδώ και εκεί. Και κάθε φορά μου λέει α, τελικά βγήκαν πέντε μπαρμπάδες από μέσα. Τελικά βγήκε αυτός. Τώρα λέει ότι είδε τον Ναΐ.
0: Αλλά.
1: Μιλάμε για την απόλυτη παραπληροφόρηση. Να είσαι καλά.
0: Ο κάθε παπατζής εδώ είναι.
1: Και κάθε μήνυμα είναι, έλα, έλα, σου έχω τώρα τον Ουναΐτ που μόλις ήρθε για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
0: Μην το κάνετε σαν τους οπαδούς του Εργοτέλους με το Αλβάρο Μεσία καλή επιτυχία που υποδεχτήκαν τον τουρίστα.
1: Και ξέρεις, θα την πατήσουμε σαν τον Βοσκό με τα πρόβατα. Κάποια στιγμή θα έχει φτάσει ο Ουναΐ, θα μου λέει, έχω αποκλειστικό, μόνο εσύ το έχεις.
0: Να σας αλήσει με τον Ουναΐ.

0: Και τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να κάνουμε σύνδεση με έναν ακόμα λάτρη, τον High Five, ναι, τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος είναι στο. Τι.
1: Σκέφτηκα τη High Five, αρχική πεντάδα τη εθνική σήμερα. Sorry, sorry. Έλα, δεν ταιριαστώ.
0: Να πω μια κακία. Ίσως είχαμε περισσότερε
1: πιθανότητε. Μπορεί. Να έχουν καλό σουτ.
0: Καλό τον.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Τι κάνετε, πώ είστε?
0: Καλά, εσύ?
2: Καλά, είμαστε εδώ στο ΆΚΑ. Σε ένα λεπτό, κάτι λιγότερο, το τζάμπολ στον αγώνα τη εθνική ομάδα με την Ισπανία. Δεύτερη αγωνιστική τη δεύτερη προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πέρι το να πούμε ότι το παιχνίδι είναι must win, do or die, όπω θέλετε, φίλο για την ελληνική ομάδα, η οποία μετράει τρει σερίε σε αυτή την προκριματική διαδικασία. Είναι τελευταία στον όμιλο και αν δεν κερδίσει σήμερα, εκτό συγκλονιστικού αυρόπτου, όχι μαθηματικά ακόμα, αλλά εκτό συγκλονιστικού αυρόπτου, θα είναι φίλε θεάτρια στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το ερχόμενο καλοκαίρι. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ στο γήπεδο εδώ στο Telecom Center Athens, βρίσκονται περίπου 15-16.000 θεατές και ενώ η προσέλευση συνεχίζεται, δεν έχει γίνει sold out, από ό,τι μάθαμε μείνανε περίπου 2-2.500 εισιτήρια απόλυτα. Πρώτη πεντάδα για την εθνική μας, Καλάφης, Τόρσεϊ, Καραλαπόπουλος, ο οποίος αντικατέστησε τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι τραυματίας και έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Ο Μίτογλου στο 4 και ο Κώστας Αντετοκούμπο στο 5. Από την άλλη, για την Ισπανία, ο Ντίας της Μάλαγα, ο Μπριθουέλα της Μπαρσελόνα, ο Γκονζάλες των Σέλτικς και τα δύο αδέρφια, ο Χουάντσο και ο Βίλιαν Ρανκόμετ, ο Μέν του Παραθαϊκού, ο Ντότης Μάλαγα, αρχίζουν το παιχνίδι. Μάλιστα να πούμε ότι κατά την παρουσίαση της Ισπανίας όλοι οι παίκτες αποδοκιμάστηκαν φλιαρά, εκτός από τον Χουάντσο Ρανκόμετ που αποθεώθηκε από το ελληνικό κοινό. Είναι άλλωστε παίκτης του Παραθαϊκού και ιδιαίτερα αγαπητός γενικά σε όλους, νομίζω. Πρώτο φάουλ τώρα στηρίζεται μακριά από την μπάλα. Μπάλα παίξω για την ελληνική ομάδα, η οποία έχει τη στήριξη του κοινού της. Είναι τελευταία στον όμιλο με ρεκόρ 3-4. Η Ισπανία είναι πρώτη με 5-2. Και αυτοί όμως προέρχονται από δύο σερίδες, από την Γεωργία τον Ιούλιο και την Παρασκευή. Έπεσαν θύμα μεγάλης έκπληξης κάνοντας τη Σαραγώσα από την Πορτογαλία, που είχε κερδίσει και εμάς τα Λιώσια τον Ιούλιο. Καλάθης δίνει στον Τόρσεϊ, αυτός υπό την πίεση του Μπριθουέλα. Παίρνει το σκριν του Κώστα Αντετοκούνμπο, προσποιείται, βρίσκει ελεύθερο τρίποντο τώρα ο Τόρσεϊ. Αλλά δεν θα το βάλει. Ο Μίτογλου θα πάρει το rebound και θα βρει αυτός το τρίποντο από τη γωνία. Και θα το βάλει. Πολύ ωραία 3-0 από μια βάση στον οφείλου του Τίνου Μίτογλου, ο οποίος πήρε τον θετικό rebound και την συνεχεία, αφού τον άφησαν ανενόχλητα από τη γωνία, είπε ευχαριστώ και ευστόχησε κάνοντας το 3-0 για την εθνική μας. Ο Δίας τώρα της Μάλαγα απέναντι στον Καλάθι, πάει να πάρει ένα screen, στέκεται στο τάρι από τα 5 μέτρα στοχή, rebound από τον Μίτογλου το δεύτερο του στο ματ, δίνει στον Ντόρσε και αυτός τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ από τον Βίλιαν Ρανκόμετ και θα πάρει τις βολές, δεν μπόρεσε να πετύχει και το καλάθι. Ο Βίλιαν Ρανκόμετ θα δώσει διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν έκανε κάποια επαφή. Νομίζω ότι έκανε κάποια επαφή με το κορμί πάνω στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Θα το δούμε και στο replay που βλέπουμε στο Cube. Με το δεξί χέρι λίγο τον αποθεί. Δεν ήταν και κανένα τραβηγμένο, η αλήθεια είναι το φάουλ. Αλλά η ουσία είναι ότι έχει δύο βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο οποίος αγωνίζεται υπό το βλέμμα της μητέρας του. Να πούμε ότι είναι εδώ η Βερόνικα και τον παρακολουθεί από τις θέσεις κοντά στο παρκέ. Πρώτη βολή άστοχη από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που είναι γνωστό ότι δεν είναι πολύ αποτελεσματικός από τη γραμμή. Χειροκροτείται πάντως από το ελληνικό κοινό που ενθαρρύνει όλες τις προσπάθειες των παιχτών παρά την απογοήτευση στον προβληματισμό, όπως θέλετε πείτε το, από τα αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί η ελληνική ομάδα, ξαναλέω, έχει τρεις νίκες σε 7 αγώνες πλέον και σήμερα είναι αναγκαία η νίκη. Θα βάλει πάντως τη δεύτερη βολή εγώ σε το κούμπο και θα προηγηθεί με 4-0 η ελληνική ομάδα. Παραλίγο να γίνει το λάθος και έγινε τελικά στην επαναφορά από τους Ισπανούς. Δεν ήταν πολύ καλή πάσα του Δία, την πρόλαβε ο Μπριθουέλα, αλλά δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει και βγήκε μαζί με αυτήν εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε ξανά κατοχή για την εθνική μας, αλλά με 14 δευτερόλεπτα. Με το καλά την επαναφέρει. Να δίνει στον Κώστα Αντετοκούνμπο και από εκεί στον Τόρσεϊ, ο οποίος περνάει ωραία, κλείνεται, προσποιείται, ξαναβγάζει στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Και από εκεί στον Καλάθι κυκλοφορούν οι Έλληνες διεθνείς. Καλάθι, ο οποίος βρίσκεται ένα διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, τον κλείνει ο Βίλιαν Ρανκόμετ, περνάει στον Κώστα Αντετοκούνμπο. Το ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει επίθεση θα πάρει το φάουλ από τον Δία και θα πάει στις βολές ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Καλό διάβασμα εδώ από τον Καλάθι, ο οποίος τράβηξε πάνω του τον Βίλιαν Ρανκόμετ. Βρήκε το ψηλό το δικό μας τον Κώστα Αντετοκούνμπο που είχε απέναντί του πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Εκείνος του έκανε φάουλ στην προσπάθεια που σήκωνε το κορμί του για να εκτελέσει ο Αντετοκούνμπο και έτσι θα κερδίσει δύο βολές ο σέντερ του Άρη. Έτοιμος για τις πρώτες επαφές. 8:55 απομένουν για το τέλος της πρώτης περίοδου για την ελληνική ομάδα, η οποία στο επόμενο παράθυρο που θα γίνει τον Νοέμβριο, 26 και 29 του μήνα, εκείνο, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία εντός και την Ισπανία εκτός. Αλλά για να έχουν ουσία όλα αυτά τα επόμενα παιχνίδια, τα τέσσερα που θα απομένουν, θα πρέπει να κερδίσει σήμερα καταρχάς την ομάδα της Ισπανίας. Υπάρχει μια διακοπή γιατί γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ διαιτητών και γραμματείας για κάτι που δεν είχε γραφτεί σωστά στον πίνακα. Η Ισπανία που παρεμπιπτόντως έφτασε ήδη τα τρία ομαδικά φάουλ στον αγώνα. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα μέχρι τώρα. Το γήπεδο και Μανουήλ Καραλής τώρα. Το βλέπουμε από την γιατροφόνη, αποθεώνεται από το κοινό. Ο Μανώλη, ο οποίος κάνει οργιά, πανελλήνιο ρεκόρ προημερών στον Ελπικοντό. Ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Μπέρμιγχαμ πριν από λίγες ημέρες. Γενικά κορυφαίος του αθλήματος. Δεύτερος όλων των εποχών, θα λέγαμε. Καθότι υπάρχει μπροστά ο απλοσπέλαστος την Πλάντης. Τώρα μετά από αρκετή διακοπή θα είναι έτοιμος ο Αντετοκούμπο να επιχειρήσει τις βολές. Τις δύο που κέρδισε, θυμίζω, στο φάουλ του Ντία. Θα πω ένα φάουλ ο Ντία, ο Κονζάλε και ο Βίλιαν ακόμα για την Ισπανία, η οποία έχει αφήσει εκτός τον Γιούστα σήμερα, τον Γκάρτ πλέον της ΕΦΕΣ, άλλοτε της Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετών ακόμα ομάδων στην Ισπανία. Όπως επίσης θα βάλει την πρώτη βολή ο Αντετοκούμπο. Έχει η Ισπανία πρέπει μπει σε αυτό το παράθυρο, τον Αντέμαρα, τον Thunder, ο οποίος δεν έχει αρχίσει το παιχνίδι, τον επέλεξαν πολύ ψηλά στο 12 του draft. Έχει τον Μπάμπα Μίλερ που επελέγει στο 36 από τους Clippers. Τον Ούγκο Γκονζάλεφ, θα χάσει τη δεύτερη βολή, εγώ σας το κούπο 5-0 διατηρείται το σκορ. Και φυσικά έχει και τη μεγάλη απουσία του Σάντι Αλντάμα, ο οποίος δεν είναι σήμερα εδώ. Μεγάλη απουσία των Ισπανών, όπως θυμίσαμε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερο παίκτης και μεγαλύτερο όνομα από τον Αλντάμα, είναι στην, που δεν είναι στην προετοιμασία και την αποστολή της Ισπανίας. Υπάρχει και ο Ντελαρέα των Μαύρης, 4 NBA συνολικά λοιπόν για την Ισπανία, το οποίο έκανε το πρώτο φόλ από τον Χαραλαμπόπουλο. Τώρα ο Μπρισουέλα αγίδα από τους Έλληνες Διεθνείς, τον κλείνουν καλά, δυσκολεύεται, θα βγάλει την μπάλα στον Βερναγκό με τον Χουάντσο. Από εκεί στη γωνία, φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο και δεύτερο προσωπικό, και αυτό είναι πρόβλημα. Που κερδίζει ο forward των Celtics, του ζητάει βολές, αλλά δεν νομίζω, όπως έχει κινηθεί το κορμί του, μάλλον επιχειρούσε πάσα την ώρα που το έγινε η επαφή με τον Χαραλαμπόπουλο, που γρήγορα χρεώνεται με δεύτερο φάουλ. Και ξαναλέω, δεν έχουμε πολλές επιλογές στο 4 και στο 5. Σε αυτό το σχήμα παίζει 3 βέβαια ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά γενικότερα είναι, υπολογίζεται και στο 4 σε αυτά τα παιχνίδια και γενικότερα και στον Άρη και στην ΑΕΚ. Αλλιώτερα μπορούσε να αγωνιστεί και λεπτά στο 4. Ριθουέλα τώρα με τον Αντετοκούμπο, γιατί η ελληνική ομάδα παίζει άμυνα με αλλαγές. Ο Ούλιαν Γκόμεθ με τον Μίτογλου πάει να ποσάρει, είναι πιο κόμπης και ο δυνατός, βγάζει έξω τον Ζάλεθ. Ένα step-back τρίποντο, θα στοχίσει. Λοιπόν, όμως και πάλι από τους Ισπανούς με τον Χουάντσο, που πήγε να περάσει τον αδερφό του, που τελικά προσποιήθηκε. Αστόχησε σε επαφής, νέο rebound για τους Ισπανούς. Ούτε τώρα θα το βάλουμε. Είχαμε 4 χαμένα από κάτω, ήταν η πρώτη φάση. Θα μπει τα πράγματα. Η εθνική ομάδα θα κάνει λάθος με τον Χαραλαμπόπουλο να κάνει μια πάσα πιο μπροστά από εκεί που βρισκόταν ο Ντόρσεϊ. Και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την εθνική μας να βρει ένα καλό σουτ στο transition απέναντι στους Ισπανούς. 8 και 10 για το δεκάλεπτο, 5-0 το σκορ υπέρ της ελληνικής ομάδας, η οποία πρέπει να προσέξει λίγο το κομμάτι του rebound. Οι Ισπανοί είναι πιο μεγάλα κορμιά. Έχουν και στον πάγκο τον Αντάι Μάρα που είναι 2-20, τον Μπάμπα Μίλερ που είναι 2-8. Γενικά είναι πολύ μακριά ομάδα. Παρολίγο να κλέψει τον Ντόρσεϊ, τελικά γίνεται μονομαχία εκεί, τελικά από το πόδι του Μίτογλου, από την αίσθηση ότι την μπάλα πέρασε εκτός. Σωστά. Σωστά το καταλόγησε με διαιτητές. Το πάλεψε πάντως ο Μίτογλου για να κρατήσει την μπάλα εντός παιδιάς. Δεν τα κατάφερε, αλλά επειδή δεν είχαμε κατοχή, δεν άλλαξε η κατοχή της μπάλας, οι Ισπανοί έχουν μόλις 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Καλή άμυνα πάντως σε πρώτη φάση από τον Ντόρσεϊ που αλλίωσε την πάσα. Πάλεψαν εκεί Γκονζάλεθ και Μίτογλου. Ο Μίτογλου την έβγαλε την μπάλα, όπως βλέπουμε και από το replay. Κατοχή για τους Ισπανούς. Επαναφορά από την baseline με τον Δία. Του Κάρτης Μάλαγα θα δώσει στον Γκονζάλεθ και από εκεί και πάλι Δία. Θα πάρει το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο και είναι το τρίτο. Τρία φάουλ ελληνική ομάδα, όλο ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος εξιδερώνεται για πολύ μεγάλο διάστημα το αγώνα. Στη θέση του θα παράσει τώρα ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, πρώτο πολύ μεγάλο καμπανάκι για την εθνική μας, γιατί ξαναλέω, υπάρχει ο Μίτογλου που παίζει στο 4 και στο 5, ο Χαραλαμπόπουλος που παίζει στο 3 και στο 4, ο Θανάσης που παίζει στο 3 και στο 4 και ουσιαστικά δύο πεντάρια, ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Καραγιαννίδης σε αυτή την ομάδα. Δεν έχουμε πολύ μεγάλα κορμιά και πρέπει τα παιδιά που μπορούν να καλύψουν μια και δύο θέσεις να είναι, να αποφύγουν τη φορά με φάουλ. Λάθος τώρα από τους Ισπανούς, καθότι ο Γκονζάλες πάτησε την πλάγια γραμμή στην προσπάθεια του να ξεμαρκαριστεί και την μπάλα ξανά περνάει στην κατοχή της ελληνικής ομάδας. Οι Ισπανοί χωρίς πόντο εδώ και σχεδόν 2,5 λεπτά από τον Διανύση στον αγώνα. 5-0 μπροστά η ελληνική ομάδα με το τρίποντο του Μίτογλου και τις 2-4 βολές της Κώστα του Αντετοκούμπο. Τώρα σε για 3 συνοπίεση. Θα στο εποχίσουμε το σκορ, γιατί στο πίστευμα το πήρε και έβαλε πολύ πιο δύσκολα από το προηγούμενο τρίποντο που έφαξε ως ελεύθερος. Τώρα το βάζει υποπίεση ο Ντόρσεϊ και κάνει το 8-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ελληνική ομάδα, αλλά έχει δρόμο ακόμα το μάτι, θα χρειαστεί μεγάλη διάρκεια. Ο Άντσο Ερναγκόμεθ πολύ μακριά από το πεδίο δράσης του, αφήνει στον Γκοντζάλεθ. Τον προσπαθεί να περάσει, τον πιέζει ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Θανάσης δεν είναι στην πεντάδα. Μπερδεύεται ο Βίλι από τα δικά του χέρια η μπάλα εκτός. Ένα ακόμα λάθος για τους Ισπανούς, οι οποίοι είναι σαν να βρίσκονται σε άλλο γήπεδο μέχρι τώρα και γι' αυτό θα κάνει δύο αλλαγές ήδη ο Τσούς Μαθαίο, προπονητής της Ισπανίας, άλλο του Ρεάλ. Ο Αντάι Μάρα θα περάσει στο 5 αντί του Βίλι Ρακόμεθ και ο Άλβαρο Καρτένας, τον είδαμε φέτος με το Περιστέρι, δανεικός ήταν από την Βαλένθια, φέτος επιστρέφει στη Βαλένθια, αντικαθιστά τον Αλμπέρτο Ντίαφ. Έχουμε διανύσει το πρώτο τρίλεπτο του αγώνα 8-0 για την Ελλάδα που έχει και την μπάλα δική της με τον Τόρση. Παίρνει ένα σκρίν από τον Κώστα Αντετοκούμπο να βγάζει τον Καλάθι. Καλάθι με τον Καρντένας. Είναι από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Καλάθις. Πάσα ωραία προς τον Κώστα Αντετοκούμπο, αλλά παρενευλείται εκεί ο Χουάντσο. Πολύ καλή άμυνα από τον Χουάντσο που βγάζει και πάσα αχνηδιασμού εξαιρετική στον Γκονζάλεφ. Όλη η φάση εδώ είναι Χουάντσο και το κλεψιμό και η πάσα αχνηδιασμού στον Γκονζάλεφ. Αυτό δύο σπάνε το ρόδι σπανί μετά από κάτι παραπάνω από 3 λεπτά αγώνα. Ενώ πάλεψε για το rebound ο Καλαϊτζάκης και κέρδισε φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό για τους Ισπανούς. Ανανεώνεται έτσι η επίθεση της ελληνικής ομάδας μετά το άστοχο σουτ του Ντόρσε από τη μέση απόσταση από περίπου 4 μέτρα. Ο Καλαϊτζάκης χώθηκε εκεί, κατάφερε να πάρει το φάουλ από τον Μπριθουέλα. Έτσι μπάλα απ' έξω για την ελληνική ομάδα με τον Καλάθι από την baseline επαναφορά. 6 και 37 πλέον για το δεκάλεπτο. Καλάθι στον Ντόρσε. Ντόρσε με τον Γκονζάλεφ και από εκεί και πάλι στον Καλάθι. Πιέζει ο Καρντένας, το σκρίν από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Καλάθι θα βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει για τρεις πίσω από το σκρίν, θα στοχίσει. Παλεύουν για το rebound οι παίκτες της θετικής μας. Η μπάλα βγαίνει εκτός από τα χέρια του Χουάντσο. Πήγε και ο Μίτογλου, έβαλε τα χέρια του, τα έβαλε και ο Χουάντσο μαζί με τον Πριθουέλα. Η μπάλα βγήκε από ισπανικά χέρια εκτός γηπέδου και ξανά στην κατοχή της εθνικής μας, η οποία έχει φρέσκα 14 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίθεση, ενώ προηγείται με 8-2, 6-27 πριν το τέλος της περίοδου. Πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές οικογένειες στο γήπεδο. Ελάχιστα κενά πράσινα καθίσματα εδώ στο τέλος των Center Athens. Ο κόσμος στηρίζει. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά, ο Καλάθης τώρα εξεπαθή θα στοχίσει, ενώ έκανε καλή κίνηση και κόσιμο προς το Καλάθη. Ωραίο lay-up, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Και από την άλλη πλευρά, παραλίγο goal foul από τον Γκονζάλεφ για την Ισπανία. Τελικά θα κερδίσει δύο βολές από τον Κώστα Αντετοκούμπο, ο forward of Celtics, με πολύ καλή χρονιά την περασμένη σεζόν στην Βοστόνη. Στο προηγούμενο παιχνίδι με την Πορτογαλία ήταν πολύ κακός ο Γκονζάλεφ για την κλάση του. Δεν βοήθησε καθόλου την Ισπανία. Σε εκείνο το match καλύτερο των Ισπανών ήταν ο Καρντένας που είχε 18 πόντους. Οι υπόλοιποι ήταν σε κακό βράδυ, ειδικά αμυντικά. Τώρα μία ακόμα αλλαγή για τους Ισπανούς. Στον πάγκο ο Μπριθουέλα θα επιστρέψει στον παρκέ, μάλλον θα παίξει για πρώτη φορά στο μάτσο για την Ισπανία. Ο Σέντσου Πέρι, ο γκάρντ ο νεαρός, ο οποίος ήταν σε κολέγιο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον είχαμε δει στο Ευρωμπάσκετ στην 12η των Ισπανών. Πλέον θα παίζει στην Βαλένθια τη νέα σεζόν. Αντικαθιστά ουσιαστικά τον Τελαρέα, ο οποίος επελέγει στο draft από τους Mavericks. Πρώτη βολή μέσα από τον Γκονζάλεφ, ο οποίος έχει πετύχει και τους 3 πόντους της Ισπανίας. Για την Ελλάδα 3 στο Μίτογλου, 2 κόστος από τον Κούμπο και 3 στον Ντόρσεϊ. 2 τρίποντα και 2 βολές έχουν φέρει αυτό το 8 για την ελληνική ομάδα. 2 βολές τώρα από τον Γκονζάλεφ παίρνουν τη διαφορά. Το μισό 8-4 για τους Ισπανούς που έχουν ένα μικρό σερί 4-0. Ντόρσεϊ τώρα. Θα περάσει, κλείνεται. Η πάσα ωραία στο Μίτογλου, την συγκρατεί, ήταν λίγο ψηλότερη. Καλαϊτζάκης τώρα, ωραία πάσα στο Μίτογλου και αυτός έχει πλεονέκτημα εκεί απέναντι σε κοντύτερο αντίπαλο, κλείνεται, δυσκολεύεται, θα πετάξει την παλάξη στον Ντόρσεϊ, 8 δευτερόλεπτα, ωραία προσθήση του Ντόρσεϊ και φάουλ από τον Γκονζάλεφ, είναι και βολές και μάλιστα είναι και το δεύτερο φάουλ του Γκονζάλεφ, που φορτώνεται και αυτός, γι' αυτό και ο Τσούς Ματέο κοιτάζει τον πάγκο του και θα σηκώσει να βάλει τον Πάρα, τον forward της Μπαρσελόνα, αντικαθιστά τον Γκούμπο Γκονζάλεφ λοιπόν και βάζει γρήγορα τον Τζοέλ Πάρα, ενώ ο Ντόρσεϊ ήταν και δικαίωμα για δύο βολές, καθώς οι Ισπανοί συμπλήρωσαν αρκετά νωρίς το τετράλεπτο τα 5 ομαδικά φάουλ. Δόρισε λοιπόν στη γραμμή για δύο προσπάθειες για να φέρει τη διαφορά στους 6. Αν τα καταφέρει, έχει ήδη 3 πόντους με ένα τρίποντο, 1-2 ως τώρα στον αγώνα ο shooting guard του Ολυμπιακού. Μέσα η πρώτη βολή από τον Tyler Dorsey. Η ελληνική ομάδα η οποία έχει 7 στους 12 σε αυτήν την σύνθεσή της σε σχέση με, με την ομάδα που κατέξε το χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το μάτς με την Ουκρανία που χάσαμε ήταν 8 στους 12, υπήρχε το Παπα-Νικολάου. Ο Τόρσεϊ θα βάλει και τις δύο βολές, η εθνική μας το συν 6, 14 απέναντι στην Ισπανία, 5 και 55 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Καρντένας τώρα με τον Καλαϊτζάκη να τον πιέζει και να δυσκολεύει το κατέβασμα της μπάλας. Θα αφήνει στον Σέντσου Πέρι. Γκάρντ Βαλένθια δίνει δίπλα του στο Χουάντσο. Αυτός προσποιείται, δίνει στον Αλντάμα, φοβερή πάσα από τον Αντάι Μάρα. Του διατρίσα από τη γωνία, άστοχο όμως, από τον Πάρα. Και ότι το κούμπο θα μαζέψει το rebound, δεν ήταν πολύ καλή πασά του Αντάι Μάρα στο συμπέκτη του, αλλά δεν το μπουμπούνισε. Ο Μπούλογλου στο τραζίσιο θα βάλει το τρίποντο. 13-4 στην 9 για πρώτη φορά στο μάτι για την ελληνική ομάδα. Και αμέσως ο Τσούς Ματέο καλή time out, δεν περιμένει καν το τηλεοπτικό. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 13-4, έχοντας ως τώρα οδηγούς τον Μπούλογλου με 6 και τον Τόρσο με 5 πόντους. Ακριβώς 9,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου, παιδιά.
1: Επομένως τον Τσούς Ματέο, τον Τσούζι, η διαφορά ήταν πηγαίνει στους 9 πόντους. Γιατί στο 8-0 που είχε μείνει 3 λεπτά άποντη η φούρια ρόχα, όπως τα λένε οι μπασκετικοί μασόνοι, τίποτα. Δεν είχε υδρώσει τα αυτή του.
0: Από τη στιγμή που έκανε το λογοπαίγνιο με το Τσούς, έχω σταματήσει να ακούω τι λες.
1: Γιατί ρε, Τσούς ρε.
0: έχω σταματήσει. Κάποιες παρατηρήσεις που γίνονται, παιδιά, εδώ για το ρομπόλι. έτσι, που λέει, πώς λέει τον Αντετοκούμπο. Πώς να τον πει δηλαδή.
1: Αφού είναι δύο αυτοί που είναι. Δεν πρέπει να πει αν είναι ο Κώστας ή ο Θανάσης.
0: Λέει με τα μικρά τους για να ξεχωρίζουμε ποιος Αντετοκούμπο είναι ποιος.
1: Ναι, δεν είναι θέμα οικειότητας ή ότι προβάλλουμε.
0: Ναι, δηλαδή okay. Δεν λέει ο Γιάννης δίνει στο Θανάση και ο Κώστας ναι. Και δεν ξέρω και εγώ τι λες και είναι φίλοι.
1: Όπως παλιότερα, ας πούμε, όταν οι Καλαϊτζάκηδες ήταν στον Παναθηναϊκό, οι δύο από τους τρεις έπρεπε να πεις: είναι ο Παναγιώτης ή ο Γιώργος. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με τους Αγγελόπουλους.
0: Το γουχού δεν λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Αμέσως.
0: Το γουσού δεν το λέγαμε πολύ. Γιατί έμοιαζε με γυμναστικό σύλλογο. Κατάλαβες.
1: Σε βλάκας.
0: Όσο έχουμε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να επιστρέψουμε στο ΆΚΑ, να σας πω ότι για άλλους οι διακοπές ξεκινούν, για τις ομάδες όμως η χαλαρότητα τελειώνει. Τα γήπεδα γεμίζουν και οι εξέδρες ζωντανεύουν και οι ιστορίες ξεκινούν από την αρχή. Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ και το Χριστοροπόλι.
2: Λοιπόν, αριστερή στο ΆΚΑ, 13-4 μπροστά η ελληνική ομάδα απέναντι στην Ισπανία. Χωρίς αλλαγές η εθνική μας. Με τον Καλάφη, τον Καλαϊτσάκη, τον Τόρσεϊ, τον Μίτογλου και τον Κωνσταντετοκούμπο. Και από την άλλη για την Ισπανία ο Τζέντλου Πέρι, ο Καρτένας, ο Χουάντσο, ο Μάρα και ο Πάρα. Αυτοί είναι οι πέντε για τον Τσούς Ματέο, ο οποίος έδωσε αρκετές οδηγίες και σε αρκετό έντονο ύφος από ό,τι έβλεπα. Τουλάχιστον μακριά έτσι φαινόταν ότι έβαλε τους φωνές τους παίκτες του. Και η Ισπανία έχει πολύ κακό πρόσωπο τώρα. Θα δείξει με την Ελλάδα που έχει εξαιρετικό. Πάρα τώρα με τον Τόρσεϊ που θα δει να αποστάρει, είναι πιο γκόντις, πιο ψηλός. Θα στοχίσει από κοντά, το ριμπάν θα το πάρει ο Μίτογλου με τη βοήθεια και του Κωνσταντετοκούμπο. Αν εξαιρέσουμε μια φάση που χάσαμε 2-3 αμυντικά μαζεμένα, γενικά δεν τα έχουμε πάει στα ριμπάν τώρα, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, ειδικά απέναντι σε μια τόσο ψηλή ομάδα όπως η Ισπανία. Καλά της τώρα. Λύνεται, βγάζει το Μίτογλου. Ωραία, περνάει εκείνος. Κοντά θα κάνει το χου, καλά θα στοχίσει. Η μπάλα μπήκε και βγήκε. Καλά της. Έπεσε λίγο άθαλα ο Καλάδη στο παρκέ μετά από μια σύγκριση που είχε με τον Σέντσου Πέρι, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι ο Ισπανός, γιατί αυτός φαίνεται να πονάει. Ο Καλάδης σηκώθηκε και δεν έχει κάτι. Είναι το φάουλ αυτό από τον Νίκ Καλάδη με τον Σέντσου Πέρι, ο οποίος πιάνει το δεξί του χέρι. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι ο Ισπανός, γιατί αυτός φαίνεται να πονάει. Ο Καλάδης σηκώθηκε και δεν έχει κάτι. Είναι

0: για την εθνική μας, και ενώ ο Σεν Τσουπέρι έχει δικαίωμα να εκτελέσει δύο βολές για την ομάδα της Ισπανίας. 13-4 το σκορ, 4-52 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου εδώ στο ΆΚΑ, το οποίο έχει πλέον ελάχιστα για ανακαθίσματα, πρέπει να είναι γύρω στις 17.000 οι θεατές. Μέσα η πρώτη βολή από τον Σεν Τσουπέρι. Στην αναμενόμενη Βαλένθια θα έχει σημαντικό ρόλο την ερχόμενη σεζόν. Έφυγαν σχεδόν όλοι οι παίκτες. Θα έχει συμπαίκτη και τον DJ Shorts. Αλλά όχι τον Τελαρέα, τον Μοντέρο που πήγε στον Ολυμπιακό και άλλους τόσους. Τον Μπάτιο που πήγε στον Παναθηναϊκό και άλλους τόσους που αποχώρησαν αυτό το καλοκαίρι από τη Βαλένθια. Θα βάλει και τις δύο βολές. Ο Σεν Τσουπέρι θα μειώσει στους 7, 13-6 το σκορ. Καλάθιση και πάλι στο κομμάτι της εθνικής μας. Ο καλύτερος στο παιχνίδι της Παρασκευής με την Ουκρανία. Το χαμένο παιχνίδι της εθνικής που μας έβαλε ακόμα μεγαλύτερους μπελάδες. Καλάθιση με τον Καρντένα. Δίνει στο Θανάση από το κούμπο και από εκεί στον Ντόρσεϊ. Το σκριν από τον Μίτογλου και πάλι ο Μίτογλου μένει ελεύθερος. Ωραία κίνηση απέναντι στο Χουάντσο. Τελικά βγάζει έξω στον Ντόρσεϊ. Προσφύγει από τον Ντόρσεϊ. Τελειώνει ο χρόνος. Ωραία, περνάει το Σεν Τσουπέρι. Την ύψος την μπάλα για να αποφύγει το πελώριο. Μάρα, αλλά δεν θα βρει το στόχο. Καλάθιση παίζει άμυνα. Τώρα από την άλλη θα κάνει φάουλο Θανάση από το κούμπο πάνω στον Σεν Τσουπέρι. Που θα πάει και πάλι στις βολές. Έδωσε ύψος την μπάλα για να αποφύγει την τάπα από το Θανάση από το κούμπο ο γκάρ της Βαλένθια. Κέρδισε όμως την επαφή και θα πάει στη γραμμή για δύο προσπάθειες για να μειώσει κι άλλο τη διαφορά. Αλλαγή για την Ελλάδα. Θα αποσυρθεί ο Καλάθης και θα μπει ο Λιόπουλο. Ουσιαστικά σε θέση 1. Ο Λιόπουλο τώρα πέσει στο 1 και στο 2. Αποθέωση και για τον Λιόπουλο και για τον Καλάθη. 13-6 λοιπόν το σκορ και δύο βολές για τον Σεν Τσουπέρι. Τα νοήματα από τους διαιτητές. Να πούμε και ποιοι είναι στο κομμάτι του αγώνα. Είναι δύο Πολωνοί. Ο Λίτσκα και είναι και ο Βούλιτς, μάλλον ο Βούλιτς από την Κροατία ο πρώτος και ο Λίτσκα από την Πολωνία, για να τους πούμε σωστά. Πρώτη βολή είναι έστοχη, 13-7 άστοχη μάλλον από τον Σεν Τσουπέρι. Ετοιμαστεί για τη δεύτερη, θα τη βάλει αυτή, 13-8 το σκορ. Είναι στους 5 οι Ισπανοί και θα κάνουν αλλαγή τώρα. Ο Χουάντσο θα πάρει τις πρώτες του ανάσεις στο παιχνίδι. Στη θέση του ο Πάπα Μίλλερ, νούμερο 36 στο draft από τους Clippers. Ένα παιδί 2-8, με ρίζες από τη Σενεγάλη και τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά μεγαλωμένο στην Ισπανία. Κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις με την ομάδα των ανδρών της Ισπανίας σε αυτή τη διαδικασία των παραθύρων. Ντόρσεϊ τώρα με τον Σεν Τσουπέρι, πιο γρήγορο στο πρώτο βήμα ο Ντόρσεϊ, ο οποίος βγάζει ωραία πάσα στη γωνία στον Καλατζάκη που προσποιείται. Μπαίνει προς τα μέσα, ένα δύσκολο σου τυποποίηση, θα αστοχίσει. Ο Μάρα κατεβάζει πανέφολα το rebound, είπαμε είναι 2-20 το παιδί. Ο Μάρα ο οποίος επιλέγει από τους Thunder στον draft στο νούμερο 12 και λέγεται ότι ένας από τους λόγους που επιλέγει είναι για να έχουν ένα αντίπαλο δέος σε μέγεθος τουλάχιστον. Οι Thunder απέναντι στο Wembanyama που είναι στους Spurs, είναι οι δύο πιο ισχυρές ομάδες της Δύσης αυτές. Τώρα ο Μάρα απέναντι στον Μίτογλου γυρίζει, θα πάρει φάουλ και βολές. Καταλέφθηκε και το μέγεθός του, δεν είναι πάρα πολύ δυνατός, αρκετά αδύνατος θα λέγαμε είναι στο κορμί του, αλλά έχει καλές κινήσεις και καλή πασχετική έτσι ευθεία ο Αντάι Μάρα, ένα παιδί που βγήκε από τα κολέγια και έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις στις μικρές εθνικές ομάδες τα προηγούμενα χρόνια των Ισπανών που έπαιρναν πολλά μετάλλια και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές λοιπόν για τους Ισπανούς, με τον Μάρα να ευστοχεί στην πρώτη, 13-9 το μαζεύουν το πράγμα. Ισπανοί από το 13-4 ήδη τρέχουν ένα σερί 5-0 και έχουν μειώσει τους 4, μπορούν να μειώσουν και στους 3. Και ενώ βλέπω στο γήπεδο εμφανίστηκε και ο Ματίας Λεσόρ, βλέπω και τον Γιαμπουσέλε, δεν ξέρω ποιος άλλος εμφανίστηκε ακόμα, ίσως είναι ο Γκραντ ένας ακόμα, δεν έχω πολύ καλή οπτική επαφή, αλλά γενικά είναι εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού που κάνουν προετοιμασία. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος τώρα, καλή πάσα στο Θανάση Αντιτοκούμπο, ωραία αυτός ο Μίτογλου, χάθηκε η μπάλα εδώ, αλλά ο Μίτογλου αυτό έχει εξεπαφής. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ να σκοράρει η ελληνική ομάδα και από την άλλη ο Μάρα ένα πολύ εύκολο καλάθι Ισπανί με ένα 8-0 σερί μειώνουν στον πόντο 13-12 αναγκάζοντας τον Βασίλη Σπανούλη να καλέσει τα ημάδα την ώρα που μπήκε ο Μάρα, είναι κακός βελάς και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση και στην ελληνική ομάδα.
1: Θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε κάτι αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει μπει ο Τζουτζές του Παλιόπουλου, έχει πιάσει τον πυρι-πυρι με τον Παλιόπουλο δίνοντας στεγνά όλο τον κόσμο για Σαρδάμ και δεν έχουμε παρακολουθήσει επαρκώς την εξέλιξη του αγώνα.
2: Δεν ασχολούμαι με αυτό το καραγκιόζι το Γιαννίση. Αλλά βλέπω τον μπάσκετ. Δηλαδή, τόση ώρα πάμε καλά, παίζουμε δυνατά, του έχουμε πάρει αμπάριζα και τελικά προηγούμαστε με ένα πόντο ακόμα.
1: Ναι, φίλε. Αρκεί ένα λάθος, όπως στις σχέσεις. Ένα λάθος αρκεί για να σβήσει όλα τα καλά μου.
2: Ναι, πούντα. Δεν έχω παρατηρήσει κάτι πούντα, τόσα χρόνια. Ναι. Να πούμε ότι θα πάμε σε πολύ λίγο και στη Λιβαδιά, όπου θα ξεκινήσουμε.

0: Κινήσετε περίπου 9 λεπτά από τώρα το παιχνίδι του Λεβαδιακού με το Παναθηναϊκό. Θα μας το περιγράψει ο Βαγγέλης Νερατζιάς, ο οποίος βγήκε νωρίτερα, μας μετέφερε την ενδεκάδα. Τον πράσινο τη βλέπετε στο site του Big Sport FM μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση.
1: Παράληψη.
0: Και η Ηλίας Κοβίνος, δικός μας άνθρωπος, μαζί με τον Νερατζιά.
1: Ωραίο παρεάκι θα είναι τώρα. Πραγματικά.
0: Πάντα είναι ωραία. Ο Κουκοβίνος είναι και ρομαντικός. Περιγράφει τα τοπία.
1: Ναι, εννοείται. Ναι. Όχι σαν και εσένα που απλά μας λες από ποια. Τι περνάει από τη μία αιστεία, τι είναι πίσω από την άλλη.
0: Σε ποιο βουνό επιτίθεται η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Νομίζω έχουν επανέλθει οι δύο ομάδες, έχουν επιστρέψει. Α, όχι στο παρκέ, στο glass floor του Telecom Center. Οπότε πάμε στο Χριστορόπολη.
2: Λοιπόν, επιστροφή 13-12 ελληνική ομάδα μπροστά με ένα πόντο μετά το 8-0 σερί που δέχτηκε για τους Ισπανούς. Προηγήθηκε το time out του Βασίλη Σπανούλη. Να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο Ζέλικο Βράδοβιτς. Βλέπει το μάτς παρέα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Ο Λιόπουλος δίνει στον Αντετοκούμπο, στο Θανάση. Μήτογλου για τρεις από τη γωνία μέσα. Επιτέλους μετά από αρκετή ώρα, μετά από περίπου 2,5 μετά, τώρα η εθνική ομάδα παίρνει διαφορά στους 4-16-12 από έναν πολύ ζεστό Μήτογλου. 8 πόντους έχει πρώτο σκόρερ του αγώνα ως τώρα. Για τους Ισπανούς από 4 πόντους έχουν πετύχει ο Σέντσου Πέριο Γκοντζάλες και ο Μάρα. Για την Ελλάδα έχει 8 ο Μήτογλου, 5 ο Ντόρσεϊ και 2 ο Κώστας Αντετοκούμπο. Αστοχή στο τρίποντο το ελεύθερο ο Καρντένας και ριμπάουντ από το Θανάση Αντετοκούμπο που αφήνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ τώρα με τον Σέντσου Πέρι και για το σκρίνο Θανάση Αντετοκούμπο. Πάσα του στον Τελειόπουλο, από εκεί απέναντί του να έχει τον Καρντένας να πάρει ένα σκρίνο από το Θανάση. 8 δευτερόλεπτα κλείνεται, ωραία πάσα στο Θανάση Αντετοκούμπο, του βγάζει τη γωνία στο Μήτογλου. Αρενευλήθη ο Πάρα, η μπάλα είναι για την Ελλάδα, αλλά για μόλις 3,1 δευτερόλεπτα. Και ενώ ο Πάρα θεωρούσε ότι δεν έβγαλε αυτό την μπάλα, ο Μήτογλου τον έδειξε το δάχτυλο σαν να του λέει εσύ την έβγαλες, μην παραπονιέσαι. Να δούμε και το replay. Νομίζω καθαρά την έβγαλε ο Πάρα, δεν είναι φορά αμφιβολία. Αλλά η Εθνική έχει μόλις 3,1 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Ο Λαρετζάκης που δίνει στον Κώστα του Θανάση Αντετοκούμπο, πολύ κακό τρίποντο. Μόνο ταμπλό βρήκε η μπάλα από το τρίποντο του Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Λαρετζάκης ο οποίος πήρε τη θέση του Καλαϊτζάκη νωρίτερα, ο Πάρα επιτίθεται, αστοχή στο lay-up, rebound από τον Μήτογλου, προϋποθέσεις έχουν διαθούν για την Ελλάδα, αλλά έχουν γυρίσει τώρα οι Ισπανοί. Ο Τελειόπουλος πάει πέραν της οργανωμένη άμυνα, κλείνεται, δίνει στο Θανάση Αντετοκούμπο, αυτός δεν είναι μπροστά μέσα, φάουλε γενική από τον Μάρα, δεν το πήγε και γι' αυτό διαμάρτυρες και Σπανούλης, αλλά δεν πειράζει, ο Θανάσης έβαλε το δεξί lay-up, ανάποδο δεξί lay-up για το 17-12. Η ελληνική ομάδα φεύγει με 5, Τεντσουπέρι βγάζει έξω στον Πάρα. Πάρα και πάλι στον Καρντένας και από εκεί στον Σέντσου Πέρι που περνάει. Κάνει ένα φλότερ, θα στοχίσει. Ωραία κίνηση και ωραία εκτέλεση για τον Σέντσου Πέρι. Παίρνει τους 6 πόντους. 17-14 διαφορά στους 3. 1-34 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ντόρσεϊ τώρα με τον Σέντσου Πέρι να τον πιέζει. Θα δώσει το σκρίνο Θανάση Αντετοκούμπο. Περάσει, θα το βάλει στην πλάτη του. Στέκεται σουτάρι από τα 5 μέτρα. Δεν θα καταφέρει να στοχίσει όμως. Και θα πάρει το rebound, ο Μάρα αυτός κατεβάζει και την μπάλα και θα δώσει στον Μπάρα και αυτός θα σκοράρει με αριστερό lay-up, ίσως και να γίνει ένα φάουλ εκεί στο Λαρετζάκι, το οποίο είχε στήσει το κορμί του μπροστά στον Μάρα για να κερδίσει την επαφή, δεν δόθηκε κάτι πάντως και πάλι επιστρέφει στο πλήν 1 Ισπανία, όπως και νωρίτερα στο 13-12, τώρα στο 17-16. Ετοιμάζει και σε πρώτη ευκαιρία τον Πρατίγια, ο τους Ματέο και τώρα δίνεται επιθετικό φάουλ στο Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος θεωρεί ότι έκανε θέατρο εκεί ο Σέντσου Πέρι. Πάντως χρεώθηκε το φάουλο Θανάση Αντετοκούμπο. Μάλιστα είναι το δεύτερο δικό του. 3 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Θανάση Αντετοκούμπο. Θα επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος τώρα αντί του Θανάση Αντετοκούμπο. Θα βγει και ο Μήτογλου για να μπει ο Κώστας Αντετοκούμπο. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε τη φορά γιατί οι Ισπανοί έχουν περισσότερα και μεγαλύτερα κορμιά. Και ήδη έχουμε δύο παίκτες που έχουν πρόβλημα. Τα 3 φάουλ του Χαραλαμπόπουλου και τα 2 του Θανάση Αντετοκούμπο. Ο Μίλερς είναι παραφορά για τους Ισπανούς που εδώ σε αυτή την κατοχή μπορούν να διεκδικήσουν το πρώτο τους προβάδισμα στο παιχνίδι. Η Ελλάδα προηγήθηκε με 8-0 και έκτοτε έφτασε μέχρι και το σύν 9. Τώρα είναι στο σύν 1. Ωραία συνεργασία του Σέντσου Πέρι και τον Πραντίγια. Καλάθι από τον Πραντίγια μπροστά η Ισπανία για πρώτη φορά στο μάτι 17-18 στα 40 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Καλάθις του Σέντσου Πέρι να τον πιέζει. Είχε σκριν να δώσει ο Κώστας Αντετοκούμπο. Καλά δυσκλήθηκε. Ωραία στον Τολιόπουλο που προσποιείται. Φάουλ εκεί. Πεντακάθαρο από τον Καρντένας. Και βολές. Δύο βολές για τον Τολιόπουλο από το φάουλ του Καρντένας. Χαμηλά έγινε αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχουν συμπληρωμένα 5 φάουλ εδώ και ώρα από τους Ισπανούς. Και έτσι ο Τολιόπουλος θα πάει στη γραμμή για 2 προσπάθειες. 29,6 απομένουν για το δεκάλεπτο. Σίγουρα μια γεμάτη επίθεση για τους Ισπανούς και ενδεχομένως και κάτι της για μας αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή κατοχής στις τελευταίες μια-δύο επιθέσεις. Ο Λιόπουλος μέσα, πρώτος του πόντος στο παιχνίδι, στο Παρίσι, κάνει το 18-18, ετοιμάζει και τον Ετζίπογλου σε πρώτη ευκαιρία ο Σπανούλης. Αν βάλει δεύτερη βολή, ο Τολιόπουλος θα το βάλει για την άμυνα λογικά. Ίσως να προσπαθήσει να ξεκουράσει του καλάθι, να τον προφυλάξει από κάποιο δεύτερο φάουλ. Αυτό υποψιάζομαι, θα το δούμε όμως. Αν βάλει την βολή τη δεύτερη ο Τολιόπουλος, θα την βάλει. Και όταν θα γίνει τώρα η αλλαγή, θα βγει ο Καραλαμπόπουλος τελικά, για να μην φορτωθεί αυτός με κάποιο τέταρτο φάουλ. Με πολύ χαμηλό σχήμα θα αμοιβεί η εθνική μας, δηλαδή με Τολιόπουλο, με Τζίπογλου, Λαρετζάκη, Καλάθι και Κωνσταντιντοκούμπο, πρακτικά με 4 γκάρντ και ένα πεντάρι. Καρντένας, φαίνεται ότι έχει δώσει εντολή ο Ματέο να εξαντλήσουν όλο τον χρόνο της επίθεσης στους Ισπανοί. Περίπου 5 δευτερόλεπτα διαφορά τα δύο χρονόμετρα. Οπότε αν αστοχήσουν ή και αν αστοχήσουν τέλος πάντων, η εθνική θα έχει τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Καρντένας είναι στο Πρατίγια. Πρατίγια, νικοτήτερους αντιπάλους, θα αστοχήσει εύκολα από κοντά. 6 δευτερόλεπτα όλα για την Ελλάδα. Μπροστά η Ισπανία με 19-20. Το Λιόπουλος διανύει το γήπεδο, δίνει στο Λαρετζάκι, αυτό δεν πρόλαβε να σουτάρει. Το τρίτο το έβαλε, αλλά νομίζω ότι είναι εκπρόθεσμο. Το δείχνουν ξεκάθαρα οι διαιτητές. Εντυπωσιακό ήταν εμένα, αλλά δεν μετράει. Οπότε μπροστά η Ισπανία στο 10 λεπτό με 19-20. Δεν έπαιξε άσχημα η εθνική ομάδα, αλλά όταν παίζεις καλά και χάνεις φέναν, ίσως είναι ένα πεδίο προβληματισμού. Ξεκάθαρα πάντως εκπρόθεσμο το τρίποντο του Λαρετζάκη. 19-20 το σκορ της πρώτης περίοδου. Εντός του τελεκομψέτερα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Πρώτο 10 λεπτό στο Telecom Center, βραχία κεφαλή.
0: Μα είδες αυτό που σου λέω, ρε.
1: 19-18.
0: Παίζουμε, τώρα χάσαμε. Χάσαμε. Δεν χάνουμε. Πρώτη περίοδο, ρε.
1: Όχι, εντάξει, ένα από όλα μπροστά είμαστε.
0: Αυτό, λέω, ενώ παίζουμε, αυτό που είπε και ο Ρόμπο. Χάνουμε, παίζουμε μια χαρά και χάνουμε.
1: Ναι. Κακή φάση. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό και στο γήπεδο της Βαδιάς, εκεί που θα πάμε τώρα. Καθώς σε δύο λεπτά έχουμε τη σέντρα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, ακούμε τον αδερφό μας τον Βαγγέλη Νερατζιά.
0: Γεια σου, ρε Βαγγέλη.
3: Γεια σας και πάλι από τη Λιβαδιά, παιδιά, και στους φίλους ακροατές μας. Η σύνδεσή μας, η οποία έρχεται μαζί με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής της Super League και πρώτο για τον Παναθηναϊκό στη φετινή χρονιά, καθώς είχε κάνει χρήση του δικαιώματος στην πρώτη αγωνιστική λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και δεν είχε αγωνιστικό κόντρα στην Κηφισιά. Να θυμίσουμε τις συνθέσεις που θα παραταχθούν οι δύο ομάδες. Του Λεβαδιακού δεν την έχουμε αναφέρει άλλωστε. Είχαμε πει μόνο του Παναθηναϊκού. Ο Λεβαδιακός λοιπόν του Ηλία Χαραλάμπους με 3-4-3 στον αγωνιστικό χώρο θα έχει τον Άνακερ στην εστία, τον Λιάγκα, τον Κορνέζο και τον Τσιβελεκίδη στην άμυνα. Ο Πάντε από δεξιά, ο Βίχος από αριστερά. Ο Σουτ και ο Κωστή η κεντρική μέση. Εμμανουλίδης δεξί εξτρέμ, Ούρση αριστερά. Και ο Ζέκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Για τους βιωτούς, Ελιάση, Μπάουσα, Νίκας, Μανθάτης, Λαμαράνα, Γκούμας, Ροντρίγκες, Σιμελίδης, Παπαδόπουλος, Βρακάς, Κομπνάν και Μπλάντε είναι οι αναπληρωματικοί. Στον Παναθηναϊκό τώρα με 4-4-2, ο Τζέικοπ Νίστρου παρατάσσει το τριφύλι με τον Πένια στην εστία, τον Καλάμπρια δεξιά τον Κυριακόπουλο, αριστερά τους Ντεφράι και Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας. Ο Καμαρά θα έχει παρτνέρ στο σημερινό παιχνίδι τον Γκάγκουα, παρτνέρ τον Γκάγκουα, ο Ταμπόρδα θα παίξει δεξιά, ο Αντίνο αριστερά. Και ο Λιβάη Γκαρσία θα πλαισιώνει τον Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τσάβες, ο Κότσαρης, ο Κάτρης, Γιάγκουσης, Τέσσερς, Πάλμερ Μπράουν, Κοντούρης, Λούζα, Πελίστρη, Κυριόπουλος, Μπινιάρης και Ραστόντερ θα βρισκόνται στον πάγκο δίπλα στον Δανό τεχνικό. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Βεργέτης από την Αρκαδία με βοηθούς τον Φωτόπουλο από την Αθήνα και τον Πάτρα από τη Μακεδονία. Ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης από το σύνδεσμο της Δράμας. Μόλις έπεσε ο ήλιος εδώ στο γήπεδο της Λιβαδιάς και οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές και η θερμοκρασία έχει πέσει ιδανικά για να παιχθεί ποδόσφαιρο. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού που καταλαμβάνουν όλη την πλευρά απέναντι από τα επίσημα, αρκετοί και φίλοι του Λεβαδιακού που έχουν έρθει σήμερα στο γήπεδο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό ο Κάγκουα, ο Kings Κάγκουα, ο οποίος θα παίξει στη μεσαία γραμμή. Ντεμπούτο στην αποστολή και για τον Ίμραν Λούζα, το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού πριν από λίγες μέρες από τη Watford. Ο Λεβαδιακός παίζει με τη λευκή του εμφάνιση, λευκή φανέλα, λευκό σόρτς. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την τρίτη του εμφάνιση, τη μαύρη εμφάνιση με τις πράσινες και μοβ λεπτομέρειες. Οι δύο ομάδες παίρνουν τώρα θέση στον αγωνιστικό χώρο και σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος τότε με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός είχε απώλεια βαθμών. Είχε έρθει ισόπαλος με τους βιωτούς σε ένα μάτς που είχε σοβαρήσει ο πρώην πράσινος ο Βέρμπιτς, που δεν είναι πλέον κάτοικος Λιβαδιάς, όπως και πάρα πολλοί παίχτες αποχώρησαν από το Λεβαδιακό. Είναι πολύ καινούριο το ρόστερ της ομάδας της Βιωτίας, όπως φυσικά και το ρόστερ του Παναθηναϊκού ανανεωμένο με καινούριους προπονητές και οι δύο ομάδες. Ο Λεβαδιακός στην πρεμιέρα ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός, όπως προείπαμε, δεν αγωνίστηκε. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα δίνουν ένα όρκο νίκης. Όπως είπαμε, σήμερα έχουν πολύ κόσμο στο πλευρό τους που έχουν δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο της Βιωτίας και ο αγωνιστικός χώρος βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Η ομάδα του Λεβαδιακού, από ό,τι φαίνεται, θα είναι αυτή η οποία θα έχει το πρώτο λάκτισμα στο παιχνίδι, με τον Ζέκοβιτς να είναι στη σέντρα. Ο Ζέκοβιτς, ο οποίος φοράει τη φανέλα τέταρτης ελληνικής ομάδας μετά τον Βόλο που τον πρωτοέφερε στην Ελλάδα, την Κηφισιά, τον Ατρόμητο, αγωνίζεται στο Λεβαδιακό και παίζει την κορυφή της επίθεσης. Τελικά ο Παναθηναϊκός είναι στην σέντρα με τον Βιτέρια Ταμπόρδα και ο Βεργέτης εξετάζει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν δώσει το OK, το πρώτο σφύριγμα, για να ξεκινήσει το παιχνίδι που ολοκληρώνει μεταξύ άλλων τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βιτέρια Ταμπόρδα και ξεκινάει το μάτς. Πρώτες στιγμές η μπάλα γυρίζει πίσω στον Πένια και ο Πένια εξετάζει τις επιλογές του. Ανεβαίνουν όλοι οι παίκτες ψηλά του Παναθηναϊκού και ο Πένια κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς το Λιβάη. Η μπάλα περνάει, πάει στον Τετέι. Κόβει όμως η άμυνα του Λεβαδιακού, βάζει την κόντρα ο Τετέι, πέφτει στο έδαφος και υπάρχει πλάγιο από τα δεξιά στην άμυνα του Λεβαδιακού. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παραμένουν ψηλά για να πιέσουν τους γηπεδούχους και να μην τους επιτρέψουν να κατεβάσουμε ευκολία την μπάλα. Ο Λιάγκας είναι σε αυτό το πλάγιο για το Λεβαδιακό. Ο Λιάγκας, αρχηγός της ομάδας Βιωτίας, εκτελεί αυτό το πλάγιο. Προσπάθησε να βρει τον Ούρση. Απομακρύνει τώρα από την άμυνα του ο Λεβαδιακός, σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη στη μεσαία γραμμή. Καταλήγει στον Φαντρόγγελεν, αυτός με το κεφάλι στον Καμαρά και αυτός ελευθερώνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος με τη μία για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Γκάγκουα που κατεβαίνει χαμηλά για να πάρει μπάλα. Μεταξύ μεγάλης περιοχής και κέντρου όπως αμήνεται ο Παναθηναϊκός, ο Γκάγκουα αφήνει στον αρχηγό του τον Ντεφράι και ο Ντεφράι θα δώσει δίπλα του στον Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Και τώρα ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Αντίνο με μια καύτη μεταβίβαση. Τράβηγμα του Πάντεα στον Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Κάγκουα με πάση στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος το επιστρέφει την μπάλα. Παίρνει και πάλι ο Κάγκουα. Κάγκουα για τον Φαντρόγγελεν. Στο μισό γήπεδο, όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, παίζεται το παιχνίδι. Από τα αριστερά τώρα ο Κυριακόπουλος. Προσποίηση πάνω στον Ούρση. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Και αυτός με τη σειρά του θα δώσει στον συμπατριώτη του τον Ντεφράι. Και από εκεί τώρα από τα δεξιά ο Παναθηναϊκός αλλάζει το μοτίβο, ο Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια για τον Τετέι που φεύγει από τα, για τον Λιβάη που φεύγει από τα δεξιά. Ο Λιβάη σέντρα Αντίνο, πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνάει, Τετέι το σουτ καλό και την τελευταία στιγμή με προβολή ο Πάντεα σώζει το Λεβαδιακό στο σουτ του Τετέι στην κίνηση, η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία στο δεύτερο λεπτό, όμως ο Πάντεα έβαλε σε μια κέρια παρέμβαση το πόδι του και έστειλε την μπάλα να περνά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στο 2 με τον Ανδρέα Τετέι που κάνει και τον κόσμο του Τριφυλιού που βρίσκεται εδώ στην Βιωτία να ξεσηκωθεί και ο Ταμπόρδα πηγαίνει στη γωνία για να εκτελέσει αυτό το πρώτο κερδισμένο κόρνερ του Παναθηναϊκού 3 λεπτά στη Λιβαδιά. Ταμπόρδα, όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού πλην του Καλάμπρια που καιροφυλακτεί εκτός αυτής. Λίγα μέτρα φόρα από τον Αργεντινό, συστάσεις από τον Βεργέτη για τα τραβήγματα μέσα στην περιοχή. Καλή κοντά του τον Φαντρόγγελεν, κάτι του λέει και σιγά σιγά θα εκτελέσει ο Ταμπόρδα αυτό το κόρνερ, ενώ ο Βεργέτης επιμένει εκεί, πηγαίνει κοντά, πάνε, κάνει πάλι συστάσεις, γίνεται ένας χαμός μες στη μικρή περιοχή του Λεβαδιακού. Μετά πολλά με τα λίγα θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Στο πρώτο δοκάρι μπάλα προς τα πίσω, γκολ! Αυτό γκολ πρέπει να είναι, πρέπει να είναι αυτό γκολ και θέλω τη βοήθεια από το στούντιο, διότι δεν έχουμε replay στη Λιβαδιά. Από το κόρνερ του Ταμπόρδα στη μικρή περιοχή ήρθε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Δεν έχω διακρίνει ποιος παίκτης του Λεβαδιακού είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα. Ο Κορνέζος πρέπει να είναι, ο οποίος βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στο δεύτερο δοκάρι, στο βάθος της εστίας, γράφοντας έτσι από το τρίτο λεπτό, ενδεχομένως από το τρίτο, λίγο πριν συμπληρωθούν 3 λεπτά, το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Πολύ νωρίς λοιπόν για τον Παναθηναϊκό προβάδισμα, ο Παναθηναϊκός που έχασε μια ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό.
4: Ο Κωστή,
3: ευχαριστώ παιδιά. Ο Κωστή λοιπόν στο τρίτο λεπτό άθελά του στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα του Λεβαδιακού σε αυτή τη στιγμένη μπάλα την έστειλε στο βάθος της εστίας του Άνακερ και έτσι έχουμε το Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 με το καλημέρα. Οι Βιωτοί τώρα προσπαθούν να γεμίσουν προς την περιοχή του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που ο Ντεφράι κερδίζει εύκολα τη μονομαχία από τον Ζέκοβιτς, κάνει λάθος ο Καμαρά, το διορθώνει ο Ντεφράι και παίρνει ο Καλάμπρια για να απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Νέα δεδομένα στο μάτς λοιπόν με το καλημέρα, με τον Παναθηναϊκό να έχει το ιδεατό σενάριο και το λεβαδιακό το χειρότερο, το να ξεκινά ένα μάτς με γκολ από τα αποδυτήρια. Πλάγιο λοιπόν με τον Βίχο να το εκτελεί από τα αριστερά. Ο Ζέκοβιτς που έχει τραβηχτεί στο πλάι για να πάρει μπάλα. Ο Καλάμπρια τον παίζει κοντά και του παίρνει την μπάλα με ευκολία. Καλάμπρια. Όμως ο Τζέκοβιτς είναι πυρπισματάρης. Αρκετές αλλαγές της κατοχής. Ο Καμαρά τελικά παίρνει την μπάλα. Και ο Καλάμπρια απομακρύνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού με στόχο τον Τετέι. Θα πάρει την κεφαλιά και θα απομακρύνει ο Κορνέζος. Μπάλα πάει στον Καμαρά. Και τώρα ο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν πίσω από τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθετα για τον Τετέι. Ο Τετέι αφήνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά προσποιείται. Χάνει την μπάλα από τον Ζέκοβιτς και κάνει και φάουλ ο Ετιέν Καμαρά. Έκανε ανοιχτό κοντρόλ εδώ. Και για να μην φύγει ο Ζέκοβιτς στην κόντρα, τον ανέτρεψε και έτσι έχουμε το φάουλ για το Λεβαδιακό στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν, από το τρίτο κιόλας λεπτό, με το αυτογκόλ του Κωστή από το κόρνερ του Ταμπόρδα που ήταν εξαιρετικά εκτελεσμένο με καλά φάλτσα. Και οι του Λεβαδιακού τώρα, καθώς σηκώνεται ο Ζέκοβιτς, ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Ιδιωτή με την πάσα που γίνεται δεξιά στον Λιάγκα. Λιάγκας πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει. Κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού στον Ζέκοβιτς. Ο Παντρόκελεν κερδίζει τη μονομαχία και απομακρύνει. Ο Τσιβελεκίδης ελέγχει. Και οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανεβαίνουν τώρα από την Αμερική του ζώνη για να πιέσουν το Λεβαδιακό. Καθώς αυτό το πλάγιο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Βιωτίας. Ψάχνει κάποια επιλογή ο Βίχος, εκτελεί. Τελικά η μπάλα πάει στα πέδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Κερδισμένο πλάγιο από τον Ταμπόρδα από τα δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που μετά την υπερπροσπάθεια στην Τσεχία θέλει να συνεχίσει νικηφόρα και να ξεκινήσει με το δεξί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κερδισμένο πλάγιο και πάλι για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Και ο Ιταλός τώρα εκτελεί για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με τη μία θέλει να παίξει το Λιβάη. Ο Λιβάη προσπάθησε να αλλάξει με τον Ταμπόρδα. Παρενέβησαν εκεί αμυντικοί του Λεβαδιακού και παραχωρούν ένα ακόμη πλάγιο. Και πάλι ο Ιταλός ο Καλάμπρια πηγαίνει για την εκτέλεση. Θα δώσει τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα με το τακούνι πολύ ωραία στο Λιβάη Γκαρσία. Γκαρσία, μαρκάρισμα του Γκαρσία στον Γκαρσία και φάουλ κερδισμένο για τον Παναθηναϊκό. Αρκετά μακριά για να απειληθεί η εστία του Λεβαδιακού άμεσα, αλλά σε μια καλή θέση για να πραγματοποιηθεί μια σέντρα. Και αυτό είναι ο λόγος που ανεβαίνουν στην περιοχή του Λεβαδιακού όλα τα ψηλά κορμιά των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράι, ο Φαντρόγκελεν και οι υπόλοιποι. Και πάνω στην μπάλα είναι ο Βιθέντε Ταμπόρδα. Από ένα σημείο που περίπου είχε εκτελέσει το φάουλ από το οποίο προήλθε το 0-1 του Παναθηναϊκού στην Τσεχία. Με την κεφαλιά του Ντέστερς εκεί. Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα, φεύγει ο Κυριακόπουλος, ο Ταμπόρδα θα το εκτελέσει. Στόχευση στη μικρή περιοχή. Πρώτου Λιβάη διώχνει ο Άνακερ, το σουτ που θα έρθει στην πορεία από τον Γκάγκουα είναι πολύ άστοχο. Η μπάλα φεύγει αρκετά μέτρα μακριά, out. Περνάει αυτή η φάση, 8 λεπτά στη Βιωτία. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο 0-1 και τώρα υπάρχει και ένας παίκτης του Λεβαδιακού στον αγωνιστικό χώρο.
1: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, Βαγγέλη, για να πάμε μια βόλτα μέχρι το Telecom Center. Να ακούσουμε τον Χρήστο Ρομπόλη να μας πει πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ισπανία και αν έχει εξήγηση για τα πολλά χαμένα lay-up που έχουν οι Ήβηρες.
5: Ναι, και εμείς έχουμε πολλά χαμένα lay-up, η αλήθεια είναι, αλλά και εκείνοι. 30-30 είναι το σκορ, 4-27 για το ημίχρονο. Οι Ισπανοί ξεκίνησαν καλύτερα από τη δεύτερη περίοδο, προηγήθηκαν με 6-21-27 με τον Τελαρέα να έρχεται από τον πάγκο και να βάζει δύο μεγάλα τρίποντα, αλλά η ελληνική ομάδα με τον Μίτογλου να έχει 13 πόντους και να είναι ο πιο καυτός της ελληνικής ομάδας, αλλά και με πολύ καλή άμυνα νωρίτερα και κάρφωμα στον ενδιασμό από τον Καραγιαννίδη στα πρώτα δευτερόλεπτα στο παρκέ, κατάφερε να ισοφαρίσει 4-27 πριν το τέλος του ημιχρόνου, να είναι σε απόλυτη ισορροπία το παιχνίδι 30-30, 13 ο Μίτογλου, 5 ο Ντόρσεϊ, 4-8 στο Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει βέβαια και δύο φάουλ όπως και ο Θανάσης στο Αντετοκούμπο, ενώ τριάκι ο Χαραλαβόπουλος φορά μια βολή, ο Αντάι Μάρα θα κάνει το 30-31 για την Ισπανία που έχει ως τώρα καλύτερους παίκτες στο Σεντζουμπέρι με 8 πόντους, τον Μάρα με 5 και από εκεί πέρα και τον Τελαρέα με τα 2 τρίποντα που νωρίτερα και 6 πόντους. Ντόρσεϊ μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω τον Μπαζίνα, 4-12 για το δεκάλεπτο, Μπαζίνα στον Μίτογλου, Μίτογλου με τον Πραντίγια, τον Καλαϊτζάκη, 3 δευτερόλεπτα που να σουτάρει ο Καλαϊτζάκη, θα πάρει ένα τρίποντο πολύ δύσκολη υποπίεση, παλεύει για το rebound, τον Μίτογλου θα το πάρει, φάουλ υπήρχε εκεί, δεν δόθηκε κάτι. Πάρω λίγο να κλέψει ο Μίτογλου την πάσα μετά το rebound του Μάρα. Επιτίθεται ο Σέντσου Μπέρι, ένα άθαλο λέει, θα πάρει το rebound ο Μπαζίνας. Έχει γίνει λίγο ροκ το παιχνίδι. 3-50 για το ημίχρονο. Ντόρσεϊ, ραχαία τρίπλα φάουλ εδώ. ξεκάθαρο. Τρίτο ομαδικό για την Ισπανία. Η Ελλάδα εξυπηρετεί στα 5 ομαδικά. Προπολούσε αυτό το δεκάλεπτο. Το φάουλ που κέρδισε ο Τόρσε θα κυκλώσει την κατοχή απ' έξω. Ενώ επανέρχεται ο Χουάντσο στη θέση του Φραντίγια για την ελληνική ομάδα που συνεχίζει με τον Μπαζίνα στον Άσο. Το Καλαϊτσάκη στο 2, τον Τόρσε στο 3. Και από εκεί πέρα τον Μίτολ στο 4 και τον Καρακαρίνη στο 5. Παναφορά από τον Μπαζίνα θα δώσει στον Τόρσε. Τον πιέζει αρκετά σκληρά εκεί ο Ντελαρέα. Τα μπλητήματα του Ισπανούς, Μίτογλου. Κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει τον Ντόρσεϊ 10 δευτερόλεπτα. Σκρίνει από τον Καραγιανίδη, ωραίο. Ντόρσεϊ, η γωνία, ωραία. Πάσα στο Μίτογλου, ελεύθερο τρίποντο από τον Μίτογλου και αυτό μέσα. 33-31. Το Μίτογλου να φτάνει στους 16 πόντους, παρακαλώ. Ο καλύτερος μακράν για την ελληνική ομάδα ως τώρα. Ένας Μίτογλου από τα παλιά, θα λέγαμε. Παίρνει την ελληνική ομάδα μπροστά και πάλι μετά από αρκετή ώρα.
1: Πόσος χρόνος απομένει για το ημίχρονο, Χρήστο?
5: Για το ημίχρονο, και ενώ ο Ντελαρέα παραλίγο να κάνει λάθος, 3-15 τώρα για το ημίχρονο μπροστά η Ελλάδα, 33-31.
1: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα με τη λήξη του ημίχρονου. Για την ώρα επιστρέφουμε στην Λιβαδιά και στο Βαγγελή Νερατζιά.
3: Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά, μπήκαμε στο 10ο. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την τελευταία μας σύνδεση πριν 3 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται 1-0 χωρίς να έχετε χάσει κάτι σπουδαίο. Ο Λεβαδιακός με τον Κωστή τώρα να δίνει την μπάλα αριστερά στο Βίχο είναι στην επίθεση. Ο Τζέκοβιτς θέλει να πάει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Χάνει από τον Τεφράη, ο Καμαρά δίνει στον Καλάμπρια. Αυτός από εκεί στον Ταμπόρδα και πάλι Καλάμπρια. Και τώρα Λιβάη Γκαρσία, καλός συνδυασμός. Εδώ μαρκάρισμα πάνω στο Λιβάη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Κερδισμένο από τον Κορνέζο πάνω στον Λιβάη Γκαρσία. Ένα φάουλ στα δεξιά και στη μεσαία γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν είναι φάουλ, είναι πλάγιο. Το εκτελεί ο Καλάμπρια, δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά αλλάζει κατεύθυνση αλλά κάνει λάθος, χάνει την μπάλα. Κερδίζουν οι του Λεβαδιακού. Αφήνει αρχικά πλεονέκτημα, αλλά συνέχεια σταματάει τη φάση και δίνει και κάρτα στον Ετιέν Καμαρά. Ο Βεργέτης. Ο Καμαρά εδώ που δεν έκανε καλή εκτίμηση της φάσης. Έχασε την μπάλα και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό στη μεσαία γραμμή. Ο Λεβαδιακός που δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα να πλησιάσει με αξιώσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που μπήκε πολύ δυνατά στο μάτς. Το δεύτερο λεπτό έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ανδρέα Τετέι να σουτάρει από κοντά στην κίνηση και η άμυνα του Λεβαδιακού να απομακρύνει με τον Πάντα λίγο πριν την μπάλα περάσει τη γραμμή. Αλλά στη συνέχεια από αυτό το κόρνερ ήρθε το γκολ του Παναθηναϊκού. Από το κόρνερ του Ταμπόρδα συγκεκριμένα και την κεφαλιά του Κωστή που η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά στη μεσαία γραμμή με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα, ξανά Κυριακόπουλος, νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό που παραχωρεί ο σουτ. Και ο Κυριακόπουλος και πάλι τώρα ψάχνει κάποια επιλογή για να παίξει, δίνει για τον Τετέι, αυτός κατεβάζει την μπάλα, ταλαιπωρεί εκεί τον Πάντεα. Στο έδαφος ο Τετέι, κερδισμένο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και αυτό αρκετά μακριά από την, από την περιοχή. Να δούμε αν θα επιλέξουν να γεμίσουν πάλι πέσει του Παναθηναϊκού ή θα γίνει κάποια πάσα. Βλέπω τον Τεφράη να κινείται προς την περιοχή. Τα Μπόρδα και Κυριακόπουλος, αλλά από τα αριστερά αυτό το φάουλ, άρα αυξημένες πιθανότητες αν εκτελεστεί άμεσα, ενώ ο Βεργέτης στέλνει τον Κυριακόπουλο πιο πίσω από εκεί που είχε στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ. Τώρα είναι πολύ μακριά για να γίνει σέντρα, ο Ντεφράη γυρίζει την άμυνά του, θα παίξουμε πάσα επίθεση του Παναθηναϊκού. Τα Μπόρδα για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος δεν βιάζεται, αφήνει στον Καμαρά που έχει χαμηλώσει το γήπεδο για να οργανώσει, αυτός από εκεί στον Ντεφράη, ο Ντεφράη ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Ο Πένια κάθετα για τον Καμαρά και αυτός με τη μία στον Τεφράη. Οι παίκτες του Λεβαδιακού τώρα πιέζουν ψηλά. Τεφράη στον Καλάμπρια, Καλάμπρια πίσω στον Πένια. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Παναθηναϊκού με ευκολία σε πρώτη φάση. Με τους παίκτες του Λεβαδιακού να παραμένουν ψηλά, αλλά τον Παναθηναϊκό να σπάει με σχετική ευκολία αυτό το πρες. Ο Τετέι γυρίζει πολύ ώρα, αποφεύγει το Λιάγκα, του κάνει φάουλο Κωστή. Το εκτελεί γρήγορα ο Τετέι και δίνει στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ευνηδιάσει τον Λεβαδιακό και ο Τετέι τώρα από τα αριστερά υποδέχεται την μπάλα του Κυριακόπουλου. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Θέλει να μπει ο Αντίνος στη φάση. Όμως διώχνει άμυνα του Λεβαδιακού με τον Κορνέζο. Ο Καμαρά δίνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα για τον Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης. Κάγκουα δεν έχει άλλη επιλογή. Δίνει πίσω στον Τεφράη που περιμένει στο κέντρο. Αυτό στον Καμαρά. Ο Καμαρά προσποιήθηκε ότι θα δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο αλλά αφήνει δίπλα του στον Τεφράη. Όλος ο κόσμος στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Τεφράη στη μεσαία γραμμή δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Αυτός περιμένει κάποια κίνηση και τη βλέπει από τον Κάγκουα και την κάνει. Ο Κάγκουα μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Θέλει να γυρίσει με μια σέντρα. Κερδίζει το κόρνερ από τα δεξιά. Καλή η κίνηση εδώ του Κάγκουα. εκείνη στο χώρο που έδωσε την ευκαιρία στο συμπαίκτη του να τον τροφοδοτήσει και τον Παναθηναϊκό να κερδίσει ένα κόρνερ στο σημείο που βρισκόμαστε. Συμπληρώνονται 14 λεπτά και μπαίνουμε στο 15ο. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα έχει πάει τώρα από τα δεξιά για να εκτελέσει και αυτή τη στατική φάση για το τριφύλι. Ταμπόρδα λοιπόν και όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Λεβαδιακού. Ο Αργεντινός λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί, φέρνει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι, απομακρύνει σε πρώτο χρόνο η άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Κάγκουα περιμένει έξω από την περιοχή, παίρνει την μπάλα, κάνει μια τρίπλα. Περνάει και έναν ακόμα αντίπαλο, μπερδεύεται εκεί με τον Αντίνο, αν είδα καλά. Αλλά η μπάλα μετά την απομάκρυνση των παιχτών του Λεβαδιακού καταλήγει στον Κυριακόπουλο και αυτός κάνει ένα στόπ πολύ μακριά. Χάνει την μπάλα ο Άνακερ, διώχνει όπως όπως. Πήγε ο Ντεφράι εκεί να πάρει το rebound εισαγωγικά. Και τώρα ο Κάγκουα έρχεται να κερδίσει από τον Τζέκοβιτς, αλλά η μπάλα από την κόντρα πηγαίνει στον Πάντεα. Ο Πάντεα θέλει να παίξει με τον Ούρση. Όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού ανακτούν και πάλι με ευκολία την κατοχή της μπάλας και γυρίζουν πίσω στον Πένια. Ο Παναθηναϊκός που ελέγχει το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι καλύτερος. Έχει βρει γκολ, έχει μια χαμένη ευκαιρία και δεν κινδυνεύει από τον Λεβαδιακό που δείχνει να ψάχνεται. Πένια για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι σπέβει εκεί να τον πιέσει ο Μανουλίδης. Αφήνει για τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια γυρίζει πάλι πίσω στον Πένια. Ο Πένια ξανά στον Καλάμπρια. Παίξει το Λεβαδιακού τώρα που πιέζουν στα όρια της περιοχής στον Παναθηναϊκό. Με μεγάλη πάσα για τον Λιβάη, για τον Τετέι. Αυτός πήγε να βρει με τη μία τον Λιβάη, αλλά η επαφή με την μπάλα που έκανε δεν ήταν καλή. Και έτσι πέρασε πλάγιο. Καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση αυτή από τον Ανδρέα Τετέι. Και το πλάγιο αυτό είναι για τον Λεβαδιακό από τα αριστερά και στη μεσαία γραμμή. Με τον Βίχο να είναι στην εκτέλεση, να ψάχνει κάποια επιλογή. Παίζει με τον Εμμανουηλίδη. Ο Εμμανουηλίδης γύρισε ένα σημείο που ο Αντίνο διάβασε τη φάση και κερδίζει πρώτου Πάντεα και αφήνει στον Κυριακόπουλο και φεύγει και στο χώρο Αντίνο. Όμως ο Κυριακόπουλος παίζει με τον Ταμπόρδα, αυτός με τον Τετέι. Χάνεται η μπάλα, κερδίζουν το Λεβαδιακού, ο Ζέκοβιτς. Και τώρα στα δεξιά ο Ούρση δίνει στον άξονα για τον σουτ και τώρα η μπάλα πάει στα αριστερά. Ωραία εδώ ενέργεια. Εμμανουηλίδης μπαίνει στην περιοχή, θέλει να γυρίσει προς το πέναλτι και κόρνερ για το Λεβαδιακό. Εδώ ο Λεβαδιακός που αναπτύχθηκε ωραία, μπήκε στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τα αριστερά ο Μανουλίδης, θέλησε να κάνει την παράλληλη πάσα και οι Βιωτοί κερδίζουν το κόρνερ και έχουν την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά από 16,5 λεπτά να βάλουν αρκετό κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού για αυτή τη στιγμένη μπάλα. Το κόρνερ για το Λεβαδιακό στο 17 από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους. Εκτελείται με πάσα για τον Εμμανουηλίδη. Ο Εμμανουηλίδης γυρίζει στον Βίχο για να σουτάρει. Ο Βίχος κάνει και μια τρίπλα, αλλά χάνει την μπάλα. Ίσως έπρεπε να εκτελέσει κατευθείαν ο Βίχος και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Κάγκουα θέλει να φύγει στην κόντρα. Κέρια παρέμβαση του Κωστή που κάνει ένα τάκλινγκ και του παίρνει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Άνακερ. Άνακερ για τον Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα δώσει στον Βελεκίδη, Κωστή, γυρίζουν την μπάλα όλοι. Κορνέζος πηγαίνει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Λιβάη να πιέσει. Ανεβαίνουν πιο ψηλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Αναγκάζουν τον Κορνέζο να γεμίσει. Ο Φαντρόκελεν παίρνει την κεφαλιά και βρίσκει τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού. Ο Κάγκουα δίνει ωραία αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο στο ένας με έναν με τον Πάντεα. Κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος και του δίνει ωραία την μπάλα ο Αντίνο. Κυριακόπουλος γυρίζει πλασαριστά. Ο Λιάγκας όμως στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει και διώχνει τον κίνδυνο. Η μπάλα όμως πάει στον Κάγκουα και ο Παναθηναϊκός παραμένει σε φάση επίθεσης. Ο Καμαρά στον Φαντρόγγελεν που είναι ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού και είναι στο ημικύκλιο του κέντρου. Ταμπόρδα. Καλάμπρια πίσω εκεί όπου ο Πένια έχει ανέβει πολύ ψηλά. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή και αφήνει για τον Φαντρόγγελεν. Ο Λεβαδιακός περιμένει τώρα στο μισό γήπεδο. Η μπάλα πάει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με τον Αντίνο. Αντίνο συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα προσποιείται. Πολύ ωραία κίνηση από τον Κάγκουα. Αποφεύγει έναν αντίπαλο και δίνει πολύ ωραία στα δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει το κοντρόλ και αφήνει στον Ντεφράι. Και από εκεί στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν με τον Ντεφράι. Οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού είναι στη μεσαία γραμμή και αλλάζουν την μπάλα. Πάει τώρα δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να παίξει με τον Λιβάη. Θα πάρουν οι αμυντικοί του Λεβαδιακού και τώρα ο Εμμανουηλίδης παίρνει την μπάλα μπροστά από το κέντρο και φεύγει από τα αριστερά. Είναι ο Φαντρόγγελεν, είναι και ο Καμαρά που τον επιτηρούν. Κινείται προς την περιοχή του Παναθηναϊκού ο Εμμανουηλίδης. Ο Φαντρόγγελεν τον ακολουθεί πάντα, προσποιείται. Ο Εμμανουηλίδης αλλάζει κατεύθυνση. Ένα σουτ χλιαρό, αλλά η μπάλα πηγαίνει πάνω στον Κωστή, στον σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ. Ο σουτ έκανε το σουτ. Την μπάλα κόντραρε και πέρασε τελικά πλάγιο. Ενώ υπάρχει και ένα παίκτη του Λεβαδιακού στο έδαφος, αλλά δεν δείχνει να έχει κάτι σοβαρό. ένα πλάγιο για το Λεβαδιακό τώρα από τα δεξιά. Παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον πάντα να είναι στην εκτέλεση. Ζωντανεύει κάπως ο Λεβαδιακός από το 15 και έπειτα. Στο 20 λεπτό βρισκόμαστε, πάντα η πράσινη στο 1-0 από το τρίτο μόλις λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει ένας παίκτης του Λεβαδιακού όμως, ο Τζέκοβιτς, πεσμένος πίσω από το κέντρο και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το εκμεταλλευτούμε, παιδιά.
1: Ναι, θέλω εγώ να το εκμεταλλευτώ για να πούμε έτσι κάνα εφιολόγημα αστείο. Δηλαδή τώρα δεν τίμησε το όνομά του ο σουτ με αυτό το κάτι σαν σουτ που έκανε.
3: Να δεν είναι σουτ αυτό.
1: Δεν είναι σουτ αυτό. Έλα, πες τα ρε
0: Βαγγέλη. Δεν το
1: δηλαδή, κρατιέμαι, κρατιέμαι. Σ' ακούω, είσαι έτοιμος να γελάσεις εκεί. Και λες ρε φίλε, ντροπή. Όχι ότι θα ήθελα άλλη εξέλιξη τη φάση. Κατάληξη.
3: Ευχαριστώ που με βοήθησε να κάνω αυτό το ξεφτιλίκι. Γιατί δεν μπορούσα μόνο. Ήθελα ένα ερέθισμα.
0: Ξέρεις γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, ε. Ξέρεις ποιος είναι στην κονσόλα, έτσι.
3: Στην κονσόλα.
0: Όλοι γι' αυτόν δουλεύουμε, ναι.
3: Σίγουρος ήμουνα. Το κράτησε. Λοιπόν, το παιχνίδι ξαναξεκίνησε και ο Λεβαδιακός κερδίζει άλλο ένα πλάγιο από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση με τον Ούρση να προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα. Ο πάντα είναι στο πλάγιο out. Το εκτελεί, παίρνει και πάλι την μπάλα και κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Βγαίνει ο Πένια με αυτοπεποίθηση και μαζεύει την μπάλα, δίνοντας τέλος στις όποιες φιλοδοξίες του Λεβαδιακού σε αυτή την περίπτωση. Και ο Πένια με τα χέρια τροφοδοτεί τον Ετιέν Καμαρά. Αυτός έχει χώρο, πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή, δεν πιέζεται και δίνει τελικά στα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ο Ζέκοβιτς τώρα θα επιστρέψει στο παιχνίδι σε λίγο. Ο Ντεφράι για τον Καμαρά. Ο Καμαρά. Διαγώνια πάσα στον Κάγκουα, κακό κοντρόλ εδώ από τον Κάγκουα, δίνει την ευκαιρία στο Λιάγκα να κερδίσει και να απομακρύνει από την άμυνά του. Ντεφράι με το κεφάλι γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν ξανά επιστρέφει την μπάλα στην μεσαία γραμμή εκεί όπου ο Καμαρά δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα ακόμη πιο δεξιά στον Καλάμπρια. Και τώρα και πάλι Καμαρά αλλάζει τώρα στα αριστερά για τον Κυριακόπουλο που έχει χώρο. Τώρα σπέβδει να τον πιέσει ο Ούρση. Αυτό ξαναγυρίζει πάλι στον Καμαρά και από εκεί στο Φαντρόγγελεν. Στη μεσαία γραμμή συμβαίνουν όλα αυτά. Με τον Καμαρά να προσποιείται, να μην έχει κάποια επιλογή. Τώρα δίνει για τον Αντίνο, έχει κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος αριστερά. Εκεί θα πάει μπάλα. Κυριακόπουλος έχει χώρο, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει άμυνα του Λεβαδιακού. Πάει μπάλα όμως πάνω στον Τετέι. Ο Τετέι δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα στον Κωστή. Απομακρύνει άμυνα του Λεβαδιακού, αλλά ο Ντεφράι με κεφαλιά επαναφέρει. Και η μπάλα καταλήγει μετά από σπόντες στον Τετέι, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ του Έλληνα επιθετικού, όπως υποδεικνύει ο βοηθός, και έτσι σταματά αυτή η φάση η οποία καταγράφεται στο 22ο λεπτό του παιχνιδιού και ο Άνακερ, ο γκολκίπερ του Λεβαδιακού, πηγαίνει αυτός να εκτελέσει αυτό το κερδισμένο φάουλ.
1: Αγγελή, είναι... πάρε μια ανάσα γιατί απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία. Πάμε στο Χρήστο Ρομπολή να μας πει έτσι πώς πάμε προς την ανάπαυλα.
6: 43-42, τελευταία επίθεση για την Εθνική, ένα σούτ του Καλάφη εκτός στόχου, airball. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 43-42 λοιπόν για την ελληνική ομάδα, η οποία κατάφερε να αξίσει μια μικρή διαφορά λίγο νωρίτερα, να αποσπαστεί με 5 πόντους, 41-36. Ισπανοί το μάτσο ήταν και πάλι στον πόντο. Μήτογλου με 19 πόντους στο κορυφαίος για την ελληνική ομάδα σε αυτό το πρώτο μέρος. Πολύ καλός και ο Ντόρσεϊ με 7. Από την άλλη για την Ισπανία 9 και ο Ντελαρέα 8, ο Σέντσου Μπέρι και 7 ομάρα. Πρέπει να διορθώσει κάποια πραγματάκια γύρω στην άμυνα της ελληνική ομάδα, αλλά γενικά νομίζω ότι είναι αρκετά ενθαρρυντική η εικόνα της αυτό το πρώτο ημίχρονο, σε σχέση φυσικά και με τα 3 προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε γνωρίσει την ήττα. Οπότε θα τα ξαναπούμε σε περίπου 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Ωραία, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. 43-42, συνεχίζεται το ντέρμπι στο Telecom Center. Πάμε, Βαγγέλη Ραζιά, πλέον μέχρι το ημίχρονο της αναμέτρησης του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, σε 5-6 λεπτά εμείς φεύγουμε. Αλλά οκ.
0: Θα κάνεις την καρδιά σου πέτρα.
1: Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα. Έλα, Βαγγέλη.
3: Πλάγιο τώρα για τον Λεβαδιακό στην κόντρα εκεί που είχε ο Τετέι με τον Τσεβελεκίδη. Με τον Τσεβελεκίδη. Δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ, αυτό το πλάγιο για τον Λεβαδιακό στην άμυνά του. Έτοιμος θα το εκτελέσει ο κεντρικός αμυντικός του Λεβαδιακού. Λεβαδιακός, να πούμε ότι σήμερα παίζει με τριάδα στην άμυνα. Κάτι που δεν είχε δοκιμάσει τα προηγούμενα παιχνίδια ο κ. Χαραλάμπους. Στο παιχνίδι του κυπέλλου και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος που έπαιξε η ομάδα του. Ο Φαντρόγγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια και ο Πένια έξω από την περιοχή του επιστρέφει την μπάλα και πάλι στον Φαντρόγγελεν, πρώτο ο Τζέκοβιτς. Φαντρόγγελεν κάθε τη μεταβίβαση για τον Ταμπόρδα στη μεσαία γραμμή. Ανοιχτό κοντρόλ του Ταμπόρδα, πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Παναθηναϊκός που μπήκε με ενθουσιασμό στο παιχνίδι, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, βρήκε ένα γκολ. Στη συνέχεια αρκείται στο να το ελέγχει. Χωρίς να έχει δημιουργήσει όμως κάποια καλή στιγμή από τον κολ και έπειτα. Η μπάλα τώρα πάει στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα με συνεχόμενες προσποιήσεις. Κρατάει την μπάλα και δίνει στον Αντίνο. Αντίνο με τα κούνη, πολύ ωραία στον Κυριακόπουλο. Ωραία ανάπτυξη του Παναθηναϊκού εδώ. Κυριακόπουλος το Λιβάη. Ήθελε ένα βήμα πιο μπροστά την μπάλα. Και ο Κυριακόπουλος παίρνει πάλι και δίνει ξανά στο Λιβάη. Και ο Λιβάη με τη μία για τον Αντίνο. Και ο Αντίνο την παίρνει μπροστά. Πολύ ωραίο συνδυασμό και πλασέρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ήταν ένα πολύ ωραίο συνδυασμό του Παναθηναϊκού. Και αν έμπαινε αυτό το γκολ από τον Αντίνο, θα ήταν πολύ ωραίο. Αλλά ο Αργεντινός πλάσαρε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πάνω που έλεγα ότι ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά λεπτά να δημιουργήσει ευκαιρία. Στο 25 δημιουργεί μια πολύ ωραία φάση. Με τελικό αποδέχτη τον Σαντίνο Αντίνο από το συνδυασμό που ξεκίνησε πίσω από το κέντρο. Αλλά ο Αντίνο πλασάρει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ και έτσι ο Παναθηναϊκός χάνει την ευκαιρία να ζευγαρώσει τα τέρματά του. Ο Ντεφράι κερδίζει άλλη μια μονομαχία από την ανεσοία των παιχνών του Λεβαδιακού και δίνει στο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν μόνος του μπροστά από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν πιέζεται ιδιαίτερα, κρατάει την μπάλα και δίνει μπροστά του στον Καμαρά. Καμαρά. Αριστερά στον Κυριακόπουλο, ο Παναθηναϊκός που παίζει αρκετά από τα φτερά, δίνει πολύ πλάτος στο παιχνίδι του. Και τώρα ο Ντεφράι κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αντίνο, είναι πολύ δυνατή. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Άνακερ και με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ζέκοβιτς για τον Κωστή, ο Κωστή περνάει ωραία τον Καλάμπρια και φεύγει από τα αριστερά στην επίθεση ο Κωστή και γυρίζει για τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Κάγκουα διάβασε τη φάση, κερδίζει και δίνει στον Καμαρά. Καμαρά στον Ταμπόρδα. Πιέζουν τώρα οι του Λεβαδιακού. Κάγκουα ανάμεσα σε δύο παίχτες του Λεβαδιακού. Η μπάλα θα κοντράρει και θα χαθεί. Θα πάει στα πόδια του Ούρση. Και αυτός θα πηγαίνει στην Τζιβελαϊκίδη. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στον Λιάγκα. Ο Κορνέζος είναι στο κέντρο της άμυνας. Με τον Λιάγκα δεξιά του και τον Τζιβελαϊκίδη αριστερά του. Ο Κωστή τώρα χαμηλώνει για να πάρει μπάλα. Δίνει αριστερά και πάλι. Αλλά η μπάλα θα χαθεί, θα πάρει ο Καλάμπρια από την παρέβαση του Ντεφράι. Καλάμπρια συγκλίνει προς τον άξονα, βλέπει την κίνηση του Τετέι και του δίνει την μπάλα ο Τετέι. Με το Λιάγκα είναι, μπαίνει στην περιοχή από τα πλάγια, ο Λιάγκα τον ακολουθεί, θέλει να τον περάσει. Πολύ ωραίο τάκλιν του Λιάγκα, θα τον κόψει. Και το όφελος του Παναθηναϊκού, όχι, δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει πλάγιο, θα τον περάσει σε δεύτερο χρόνο ο Τετέι. Και θα πει μέσα στην περιοχή τώρα, ψάχνει να βρει κάποιο συμπαίκτη. Αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Καλάμπρια πλασέ πάνω από το δοκάρι. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 27. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε δύο λεπτά δημιουργεί δύο πολύ ωραίες φάσεις μέσα από συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Βασικά η δεύτερη ήταν περισσότερο από την προσωπική ενέργεια του Τετέ, για να είμαι δίκαιος. Το πλασέ του Καλάμπρια όμως πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και ο Παναθηναϊκός απόλυσε την ευκαιρία λίγο πριν το ημίωρο να βρει ένα δεύτερο τέρμα εδώ στη Βιωτία. Και υπέστη στο Λεβαδιακού τώρα με τον τερμανοφύλακα του, τον Άνακερ, να γεμίζει δεξιά για τον Πάντεα. Ο Πάντεα θα γυρίσει στον αρχηγό του Λιάγκα. Ο Λιάγκας γεμίζει σε ένα σημείο που η μπάλα είναι διεκδικήσιμη ανάμεσα σε Βίχο και Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα πάρει την μπάλα και θα κερδίσει το πλάγιο από τον Βίχο. Ένα πλάγιο του Παναθηναϊκού λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή και από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Βαγγέλη, να εκμεταλλευτούμε αυτό το πλάγιο για να σχολάσουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, ξέρεις ότι εμείς είμαστε τυπικοί σε αυτά.
1: Σε δώσουμε... στηρίζουμε, αλλά θα σε στηρίζουμε από απόσταση.
3: Όταν σχολάτε, είστε τυπικοί. Ναι.
0: Σ' αγαπάμε και σε στηρίζουμε, σ' αφήνουμε στην αγκαλιά του Νίκου Ζέρβα, ο οποίος ακολουθεί.
3: Κάγκουα έξω από την περιοχή τώρα. Θα δώσει το Λιβάη. Ο Λιβάη βλέπει δεξιά την κίνηση του Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να κάνει τη σέντρα. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Τζιβελεκίδη. Κάτι ζητάει ο Καλάμπρια. Ο Βεργέτης δεν έχει υποδείξει κάτι. Δεν ξέρω αν θα ζητήσει να εξεταστεί η φάση. Προς το παρόν λέει ότι είναι πλάγιο για το Λεβαδιακό από τα αριστερά. Να υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε εδώ τη δυνατότητα του replay στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Δεν υπάρχει κάτι. Το πλάγιο εκτελείται. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Ζέκοβιτς έπαιξε με τον Κωστή. Τώρα υπάρχει η υπόδειξη για φάουλ για το Λεβαδιακό, το οποίο εκτελείται γρήγορα και η μπάλα πάει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας θα παίξει με τον Πάντεα. Ο Πάντεα θα γυρίσει πάλι πίσω στο Λιάγκα. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Τσιβελεκίδη. Και ο Τσιβελεκίδης στον Κορνέζο. Στη μεσαία γραμμή τώρα με τον Κωστή ιδιωτή. Ο Κωστή κάνει μια ωραία ενέργεια. Αλλά είναι σε θέση offside ο συμπαίκτης του Εμμανουηλίδης. Έτσι η φάση σταματά. Περνάει αυτή η φάση. 29 λεπτά στην Βιωτία. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1 από το τρίτο λεπτό. Με το αυτογκόλ με κεφαλιά του Κωστή. Μετά το κόρνερ του Βίθεντε Ταμπόρδα. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με το Φαντρόκελεν ξεκινά άλλη μια οργανωμένη επίθεση. με τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν να παίζει κάθετα για τον Τετέι. Τετέι ανοιχτό κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία στον Ούρση να του πάρει την μπάλα και θέλει να βγει στην επίθεση ο Ούρση και υπάρχει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Ούρση βγήκε μαζί με την μπάλα εκτός και τώρα ο Κυριακόπουλος το εκτελεί για τον Καμαρά. Καμαρά γυρίζει για τον Ντεφράι, πιεζόταν από τον Εμμανουηλίδη και τον Ούρση και η μπάλα πάει πάλι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Φαν Ντρόγκελεν. Φαν Ντρόγκελεν για τον... Όχι, προσπίτει να δώσει τον Ντεφράι και ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Και ο Κυριακόπουλος τώρα στον Κάγκουα και από εκεί στον Φαν Ντρόγκελεν και πάλι. Ο Λεβαδιακός περιμένει και ξεκινάει την πίεση του όταν ο Παναθηναϊκός φτάνει στη μεσαία γραμμή. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν βιάζονται, εξετάζουν την καλύτερη επιλογή και την πιο safe. Και ο Ταμπόρδα τώρα δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Καμαρά στον άξονα και ο Καμαρά για τον Φαν Ντρόγκελεν. Και τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο που για άλλη μια φορά έχει αρκετό χώρο. Ο Αντίνο κάνει την κίνηση. Κάνει κίνηση και ο Λιβάη. Όμως αυτόν θα πάει μπάλα. Ο Λιβάη μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Σου του Λιβάη. Μπάλα κοντράρει και μεγάλη επέμβαση από τον Άνακερ. Η μπάλα πήγαινε στη δεξιά του γωνία. Ενδεχομένως εντός εστίας. Ήταν πολύ ωριακό. Αν πήγαινε δοκάρι μέσα. Και έτσι ο Άνακερ παραχωρεί το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 31. Ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός και ο Βιθέντε Ταμπόρδα εκεί μπροστά στους οργανωμένους φίλους του Παναθηναϊκού εκεί από που προήλθε από, αυτό, από το κόρνερ και το 0-1 του Παναθηναϊκού ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Ταμπόρδα, όλος ο κόσμος και πάλι μέσα στην περιοχή των γηπεδούχων και ο Βιθέντε Ταμπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει, είναι καλές οι εκτελέσεις του σήμερα. Τώρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, είναι καλή οριζόντιο δοκάρι, πάει να γίνει μια δεύτερη κεφαλιά. Η μπάλα τώρα απομακρύνεται, ο Λιβάη Γκαρσία ήταν στην κεφαλιά. Φοβερή κεφαλιά εδώ για τον Παναθηναϊκό και τρομερή ευκαιρία στο 31. Ο Παναθηναϊκός που εκεί που λέγαμε ότι έχει χαμηλώσει ταχύτητα κοντά στο 25, έχει κάνει στο 25 μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Αντίνο, στο 27 με τον Καλάμπρια και τώρα στο 31 με το οριζόντιο του Λιβάη. Δημιουργεί ασταμάτητα στο τελευταίο διάστημα του αγώνα και έχει και πάλι την μπάλα στα πόδια του. Με τον Ντεφράι να δίνει στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Γκαρσία για τον Ταμπόρδα και αυτός με τη μία για τον Λιβάη. Ο Λιβάη πιέζεται, του γίνεται φάουλ εκεί για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά σηκώνει τον Λιβάη Γκαρσία. Εκεί υπάρχει και μια ψυμαχία με έναν αντίπαλό του. Φυγαίνει ο Βεργέτης για να σβήσει τη φωτιά. Ο βοηθός του μάλλον και ο Βεργέτης. Και έτσι έχουμε το φάουλ για τον Παναθηναϊκό που είναι σαν κοντινό κόρνερ. Από τα δεξιά ο Λιβάη που έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από 1,5 λεπτό να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, αλλά η κεφαλιά του κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Άνακερ. Ηρεμεί η κατάσταση τώρα, μετά την ένταση που προκλήθηκε και ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος για άλλη μια στατική φάση. Ο Παναθηναϊκός που ένα πρόβλημα που είχε χρόνιο πέρυσι και πρόπερσι θα πω εγώ από στατικές φάσεις φαίνεται ότι σιγά σιγά φέτος αλλάζει αυτή η ιστορία. Αρχίζει και παίρνει πράγματα από στιμένες μπάλες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο ποδόσφαιρο. Για άλλη μια φορά είναι ο Ταμπόρδα και ο Κυριακόπουλος πάνω στην μπάλα. Μέχρι τώρα ο Αργεντινός τα εκτελεί τώρα, αλλά να δούμε ο Κυριακόπουλος πώς πάρει αυτή την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή του Λεβαδιακού. Κυριακόπουλος φεύγει και πάλι, Ταμπόρδα θα είναι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι αυτή τη φορά διώχνει ο Ζέκοβιτς. Η μπάλα πάει όμως στον Καλάμπρια. Όλος ο κόσμος παραμένει στην περιοχή του Λεβαδιακού και αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο. Ξανά στον Καλάμπρια που έχει βρεθεί αριστερά και κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή η σέντρα του Καλάμπρια και έτσι λύνεται η πολιορκία στην άμυνα του Λεβαδιακού και ο Παναθηναϊκός δεν εκμεταλλεύεται αυτό το καλό κομμάτι από το 25 ως το 33 όπου είχε τρεις πολύ μεγάλες ευκαιρίες με Αντίνο, Καλάμπρια και δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία για να κάνει το 2-0 και τώρα οι Βιωτοί με τον τερματοφύλακά του στον Άνακερ ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 34 λεπτά πλέον. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1, γεμίζει ο Άνακερ, η μπάλα πάει εκεί που ο Ντεφράι με το κεφάλι θα πάρει τη μονομαχία αλλά θα παραχωρήσει πλάγιο για τους γηπεδούχους από τα αριστερά μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Βίχος το εκτελεί στον Ζέκοβιτς, η μπάλα πάει στον Ούρση, διώχνει από την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Καλάμπρια. Ο Ούρση που βρέθηκε τώρα από τα δεξιά, τον πιέζει ο Ταμπόρδα και ο Κάγκουα που πάει να κάνει το κλέψιμο. Και δίνει φάουλ ο Βεργέτης προκαλώντας τον εκνευρισμό των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Υπεδείχθη αυτό το φάουλ πάνω στον σουτ από τον Kings Kangwa. Συνεχίζεται το παιχνίδι με το φάουλ να εκτελείται προς τα πίσω προς την άμυνα του Λεβαδιακού, με τον Κορνέζο να δίνει στον Λιάγκα. Ο Λιάγκας Παναθηναϊκός ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει, αλλά ο Λεβαδιακός πάει το πρέσκι, ο Πάντερ περνά τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά και θέλει να παίξει με μια διαγώνια πάσα για τον Εμμανουηλίδη. Όμως ο Πολύπυρος Δεφράη διαβάζει και αυτή τη φάση και κόβει με τάκλιν. Πλάγιο στην συνέχεια για το Λεβαδιακό από τα δεξιά. Το εκτελεί ο Πάντεα. Η μπάλα καταλήγει στον Κωστή. Ο Κωστή ψάχνει κάποια επιλογή. Γυρίζει τελικά προς τα πίσω στον Νούρση. Ξαναπαίρνει ο Κωστή. Τώρα ακόμη πιο πίσω στον Κορνέζο. Ξαναγυρίζει για τον Πάντεα. Ο Αντίνο του κάνει την κόντρα, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Κωστή και πάει πάλι στον Πάντα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αναγκάζουν τους παίκτες του Λεβαδιακού να γυρίσουν προς τα πίσω και τώρα φτάνουν και στην άμυνά τους, με τον Λιάγκα να αφήνει την μπάλα να περάσει out, καθώς βλέπει τον Ντετέι να πηγαίνει για να τον πιέσει. Ένας Παναθηναϊκός που ξεκάθαρα πατάει καλύτερα, ελέγχει το μάτς σε όλη τη διάρκεια του, δεν έχει κινδυνεύσει η άμυνά του, έχει βρει ένα γκολ, έχει κάνει 4 πολύ καλές ευκαιρίες. Ένας Λεβαδιακός από την άλλη που δείχνει ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στο ξεκίνημα αυτής της νέας εποχής, μετά την πολύ πετυχημένη περσινή πορεία με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, αλλά είπαμε ήταν και πολλές οι αλλαγές στα πρόσωπα. Περισσότεροι από 10 παίχτες έχουν φύγει από το Λεβαδιακό. Ο Καμαρά κερδίζει μια μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα στηρίζει ο Βεργέτης, αφού είδε ότι η μπάλα χάθηκε για τον Παναθηναϊκό, είχε αφήσει αρχικά πλεονέκτημα. Και ο Καμαρά αφήνει για τον Καλάμπρια και ο Καλάμπρια παίζει από την άλλη πλευρά στον Κυριακόπουλο που έχει ένα στρέμμα γήπεδο. Τώρα ο Κυριακόπουλος κατεβάζει, πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει και γυρίζει στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Στεφάν Ντεφράη. Ντεφράη και πάλι στον συμπατριώτη του Φαντρόγγελεν και από εκεί ακόμη πιο αριστερά στον Κυριακόπουλο και ο Κυριακόπουλος κάθεται για τον Τετέ. Ο Τετέ τσιμπάει την μπάλα πολύ ωραία, αλλά δεν του βγαίνει το κόλ που πήγε να κάνει να περάσει τον Πάντα. Χάνεται η μπάλα, την παίρνει ο Κωστή και γυρίζει πίσω στον Κορνέζο. Ο Κορνέζος στο Τζιβελεκίδη αριστερά, πιέζει πάλι ο Παναθηναϊκός. Ο Βίχος γίνεται κάτοχος της μπάλας, θέλει να βρει τον Ζέκοβιτς, αλλά ο Φαντρόγγελεν θα κερδίσει. Φαντρόγγελεν για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα για τον Καλάμπρια και από εκεί ο Ντεφράη. Ντεφράη για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά στον Αντίνο, στη μεσαία γραμμή. Ο Αντίνο περιμένει κάποια βοήθεια, τελικά πάει στο 1-1, συγκλίνει προς τα μέσα, φρενάρει και για σιγουριά γυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Οι παίκτες του Λεβαδιακού περιμένουν στη μεσαία γραμμή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει κάποιο διάδρομο για την περιοχή του Άνακερ. Ντεφράη, Καμαρά, Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν τώρα ξανά πάλι δίπλα του στον Ντεφράη. Πηγαίνει ο Τζέκοβιτς να του ασκήσει πίεση και ο Ντεφράη δίνει στον Λιβάη που γύρισε πολύ πίσω για να πάρει μπάλα. Και τώρα από εκεί στον Καμαρά και ο Καμαρά κάθεται για τον Κάγκουα και ο Κάγκουα διαγώνει για τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Ο Αντίνο θέλει να περάσει τον Πάντα, θα τον κόψει ο Πάντα και θα πάρει το φάουλ ο Ούρση από τον Σαντίνο Αντίνο. Εκτελείται το φάουλ γρήγορα για τον Κωστή. Τον πιέζει ο Ταμπόρδα. Όμως ο Λεβαδιακός καταφέρνει με τον σουτ να βγει μπροστά και η μπάλα πάει αριστερά στον Βίχο. Ο Βίχος πίσω στον Κωστή, ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ καλός και στο αμυντικό transition σήμερα. Έχει πολύ καλές επιστροφές. Δεν επιτρέπει στο Λεβαδιακό να τον πιάσει στον ύπνο που λέμε. Μια διαγώνια παλιά τώρα για τον Ούρση. Ο Ούρση θέλει να παίξει με τον Ζέκοβιτς, όμως ο Κυριακόπουλος θα κλέψει ωραία. Και ο Καμαρά θα δώσει στον Τετέι. Ο Τετέι για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πίσω στον Ντεφράη. Και από εκεί δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια μια πάσα για τον Λιβάη Γκαρσία. Κράτημα στο Λιβάη. Με καθυστέρηση ο Βεργέτης θα κάνει την υπόδειξη του φάουλ. Θα δώσει την υπόδειξη του φάουλ. Και το φάουλ εκτελείται από τον Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα μοιράζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει πολύ γήπεδο μπροστά του. Διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα. Σταματάει και δίνει στον Καμαρά. Ο Καμαρά στον Ντεφράη. Ο Ντεφράη που είναι ο τελευταίος παίκτης του Παναθηναϊκού και παίζει μπροστά από το μικύκλο της μεσαίας γραμμής. Καλάμπρια για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα που είναι πολύ κινητικός δίνει στον Καμαρά. Ξαναπαίρνει πάλι ο Κάγκουα. Ψάχνει τώρα κάποια επιλογή. Έχει κάνει κίνηση και ο Καμαρά. Κρατάει ο Κάγκουα και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος δεν έχει διάδρομο και ξαναεπιστρέφει την μπάλα στον Κάγκουα. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού συμβαίνουν όλα αυτά και από τα αριστερά. Κάγκουα τα μπόρδα. Φαντρόγγελεν και πάλι Κάγκουα. Και τώρα τα μπόρδα. Πολλές πάσες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Παίκτες του Λεβαδιακού παρακολουθούν. Ο Φαντρόγγελεν δίπλα του στον Ντεφράι, για τον Καλάμπρια στα δεξιά, Καλάμπρια στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα με τη μία στον Καμαρά, Καμαρά ξανά στον Ντεφράι και από εκεί στο Φαντρόγγελεν, και ο Φαντρόγγελεν μια διαγώνια πάσα για τον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Ούρση να τον πιέσει. Ο Κυριακόπουλος κάνει μια μεγάλη σέντρα προς τον Τετέι. Ο Τετέι παίρνει κεφαλιά σκαστή. Διώχνει όμως ο Τσιβελεκίδης. Απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού και στο γέμισμα πηγαίνει πρώτος ο Ντεφράι και ο Κάγκουα δίνει στον Καμαρά. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Κάγκουα στον Κωστή, αν έχω δει καλά. Έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Επιθετικό φάουλ από τον Βεργέτη. Στο 40 βρισκόμαστε. 40 λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1.
7: Έχει αρχίσει εδώ και ένα λεπτό το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο στο Telecom Center Athens. Ελλάδα-Ισπανία 45-45. Μετά την ολοκλήρωση του ημίχρονου στη Λιβαδιά θα πάμε στο Telecom Center. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
3: 40 λεπτό λοιπόν. Ο Τετέι είναι στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να έχει μια ενόχληση, αλλά τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα σηκωθεί ο Ανδρέας Τετέι και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το κερδισμένο φάουλ του Λεβαδιακού μπροστά από την περιοχή του. Δεν θα χρειαστεί να μπει το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και ο Άνακερ, ο γκολκίπερ της ομάδας Βιωτίας, ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, εκτελώντας δεξιά για τον αρχηγό του το Λιάγκα. Λιάγκας πηγαίνει ο Τετέι να τον πιέσει και τον αναγκάζει σε μια μεγάλη μεταβίβαση απευθείας πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι, ενώ αν διακρίνω καλά πρέπει να πραγματοποιεί ζέσταμα ο Κοντούρης με έναν από τους γυμναστές του Παναθηναϊκού. Φαντρόγγελεν, κακό κοντρόλ του Κυριακόπουλου εδώ και ευκαιρία στο Λεβαδιακό τώρα να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού με αυτό το πλάγιο από τα δεξιά. Με τον Ούρση να το εκτελεί για τον Σουτ. Ο Σουτ κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ζέκοβιτς, πολύ καλή ευκαιρία και ο Πένια κάνει μια μεγάλη επέμβαση. Να χαμένει λοιπόν ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Στο 41 έρχεται η ευκαιρία του Λεβαδιακού όταν από τη σέντρα του Σουτ ο Τζέκοβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι. Πήγε να εκτελέσει τον Πένια με καρφωτή κεφαλιά και ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια πολύ σπουδαία επέμβαση κρατώντας το 0-1 στο 41 και αυτή είναι αναμφισβήτητα η καλύτερη ευκαιρία του Λεβαδιακού στο παιχνίδι, η οποία έρχεται στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να δημιουργήσει, από ένα πλάγιο ήρθε αυτή η συνθήκη και ο Κάγκουα τώρα δίνει στον Ταμπόρδα και από εκεί στον Καμαρά και αυτό στον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στο παίκτη του Παναθηναϊκού από την κόντρα. Την παίρνει ο Καμαρά. Και ο Καμαρά δίνει για τον Κάγκουα σε ένα χώρο που έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο πάει στο ένα με έναν από τον πάντα. Θα το περάσει. Η μπάλα θα πάει όμως στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα στον Ταμπόρδα. Στο ύψος μεγάλης περιοχής του Ταμπόρδα πήγε να κάνει μια εξειδημένη πάσα πάνω από τον αντίπαλό του. Κόπηκε και ο Κυριακόπουλος τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που η άμυνα του Λεβαδιακού κόβει με ευκολία. Ο Βίχος κρατά την μπάλα του αγωνιστικού χώρου. Τον κόβει ο Καλάμπρια, αλλά κρατά την κατοχή ο Βίχος. Γεμίζει τώρα ο Βίχος για τον Ζέκοβιτς. Παίρνει την κεφαλιά ο Ζέκοβιτς. Παίρνει μια δεύτερη κεφαλιά ο Σουτ. Κυριακόπουλος, Αντίνο. Συνεχόμενες κεφαλιές ήταν αυτά. Τελικά από τα πόδια του Κυριακόπουλου η μπάλα γυρίζει στον Πένια. Που μία φορά χρειάστηκε σε αυτό το πρώτο μήχρονο για τον Παναθηναϊκό. Και η επέμβασή του ήταν σημαντική. Καθώς ο Ζέκοβιτς ήταν πολύ κοντά και του πήγε η μπάλα λουκούμι για αυτή την κεφαλιά. Αλλά ο Πένια είχε καλή αντίδραση. Φαντρόγγελεν γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια ξανά στο Φαντρόγγελεν. 2,5 λεπτά για να συμπληρωθούν τα 45. Και ο Φαντρόγγελεν μοιράζει τώρα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος περνά τη μέσα γραμμή και δίνει για τον Τετέι που κινήθηκε στη θέση έξω αριστερά. Πολύ ωραίο τάκλιν από το Λιάγκα. Θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει το σουτ. Ο σουτ θέλει να παίξει με τον Κωστή. Ο Κωστή κρατάει την μπάλα, δίνει στον Ούρση. Και πάλι Κωστή. Και τώρα Λιάγκα. Φαίνεται ότι αυτή η φάση για το Λεβαδιακό έδωσε αυτοπεποίθηση στους γηπεδούχους που κυκλοφορούν τώρα με πιο μεγάλη σιγουριά την μπάλα. Τσιβελεκίδης κρατάει την μπάλα παρά την πίεση του Ταμπόρδα και δίνει για τον Κωστή λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Κωστή δεν έχει αντίπαλο, προχωράει, θέλει να παίξει κάθετα με τον Εμμανουηλίδη, αλλά ο Παναθηναϊκός θα κλέψει και θα πάρει ο Τετέι. Ο Τετέι τώρα είναι ο Τετέι, κάνει κίνηση και ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι κουβαλάει την μπάλα και δίνει για τον Λιβάη. Είναι τα τέτοια Παναθηναϊκό. Λιβάη τσιμπάει την μπάλα όμως ο πάντα την τελευταία στιγμή. Με το δεξί του χέρι θα κόψει και θα σώσει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Αλλά τώρα ο Λεβαδιακός θέλει να βγει αυτός γρήγορα στην κόντρα. Με τον Κωστή να κάνει την παλιά απέναντι στο Βίχο που είχε μείνει ψηλά. Βίχος κάνει την παράλληλη πάσα στα δεξιά για τον Ούρση. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα η παίκτη του Λεβαδιακού. Κωστή ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει δεξιά στον Λιάγκα. Λιάγκας ξανά στον Κωστή. Ο Κάγκουα τον επιτηρεί και δίνει στον Τσιμπελεκίδη. Τσιμπελεκίδης τώρα αριστερά στον Ούρση και πάλι πίσω στον Τσιμπελεκίδη. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου βρισκόμαστε. Είμαστε αναμονή και του χρόνου των καθυστερήσεων που θα δείξει ο τέταρτος. Λιάγκας τώρα με την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω για τον Κορνέζο. Ο Τετέι πηγαίνει να πιέσει τον Άνακερ. Τον αναγκάζει να διώξει όπως να δώσει πολύ ύψος στην μπάλα. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Αντίνο στον Λιάγκα. Ο Τετέι πηγαίνει να πιέσει τον Άνακερ. Τον αναγκάζει να διώξει όπως να δώσει πολύ ύψος στην μπάλα. Και εδώ υπάρχει φάουλ του Αντίνο

0: γέννης εστίας. Συμπληρώνει τώρα το 45 λεπτό και θα δούμε από το τέταρτο το χρόνο των καθυστερήσεων. Με τον Λεβαδιακό 2 λεπτά καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινάνε από τώρα. Εδώ στο γήπεδο της του Λεβαδιακού, στη Βιωτία. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει την κατοχή με ένα πλάγιο κερδισμένο από τα δεξιά, μπροστά στον Πάγκο και στον Τζέικοπ Νίστρουπ, εκεί ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη, θέλει κίνηση από τους συμπαίχτες του. Γκρινιάζει ο Ιταλός. Να δούμε την εκτέλεσή του. Καθυστερεί πολύ ο Καλάμπρια. Του σήκωσε το χέρι ο Βεργέτης ότι θα ότι μετράει. Εκτελείται το πλάγιο, χάνει την μπάλα ο Κωστή, την παίρνει ο Λιβάη Γκαρσία και κερδίζει και το πλάγιο. Στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Καλάμπρια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγκελεν. Και Φαντρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο. Από τη μία μεριά στην άλλη μπάλα, στα αριστερά. Τώρα πηγαίνει ο Μανουλίδης στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος γυρίζει στο Φαντρόγκελεν. Φαντρόγκελεν κρατάει την μπάλα. Αλλάζει με τον Γκάγκουα. Ξαναπαίρνει πάλι ο Φαντρόγκελεν. Τελευταίες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Εδώ στην Λιβαδιά. Ο Πένια τώρα κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτός με το κεφάλι θέλησε να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν είχε κάνει κίνηση. Και έτσι ο Λεβαδιακός παίρνει την κατοχή της μπάλας. Ούρση στη μεσαία γραμμή ανάμεσα σε δύο. Αφήνει στον Κωστή. Αυτός θέλει να παίξει αριστερά για τον Τζιβελεκίδη. Η μπάλα φεύγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ένα πλάγιο που πηγαίνει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από τα δεξιά για τον Τριφύλι. Δεν λέω για τους πράσινους, γιατί σήμερα φοράει τη μαύρη του εμφάνιση ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα γεμίζει προς την περιοχή του Λεβαδιακού. Απομακρύνει ο Τσιβελεκίδης. Μια ανάποδη κεφαλιά εκεί στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα καταλήγει στον Εμμανουηλίδη. Αυτός θέλει να παίξει δεξιά για τον Πάντεα. Πηγαίνει ο Αντίνο να του ασκήσει πίεση. Ο Πάντεα θα περάσει. Θα κάνει και τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δοκάρι. Θα διώξει ο Καλάμπρια με το κεφάλι, αλλά η μπάλα θα πάει πάνω στον Ούρση. Ο Ούρση κάνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Η μπάλα περνά από όλους. Και ο Αντίνο την κατεβάζει. Και ο Βεργέτης σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο 45 λεπτό. Ημίχρονο λοιπόν εδώ στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1, όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό με το αυτογκόλ του Κωστή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη Ρατζιά. 1-0 μπροστά ο Παναθηναϊκός στην δική του πρεμιέρα στην Στοιχημάν Super League. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη στο Telecom Center. Θα κάνουμε μετά ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περιγραφή. Έλα, Χρήστο μου.
2: 4-43 για το τέλος της τρίτης περίοδου, 54-49 μπροστά η ελληνική ομάδα με έναν Νίκα Λάφη να είναι ηγετικός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Η Ισπανία τώρα με το Τσένσου παίρνει ένα drive άστοχο, rebound από Θανάση Αντετοκούνμπο, έχει μπει και ο κόσμος. Στην εξίσωση η ελληνική ομάδα κάνει μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα παρά τα προβλήματα. Ωραία πάσα τώρα του Καλάφη στο Θανάση Αντετοκούνμπο, 56-49 στην 7 για την ελληνική ομάδα. Και άρον καλή time out ο Ζουζ Ματέο, καθώς βλέπει την ελληνική ομάδα μετά το καλό ξεκίνημα που έκανε στο μάτι Κύπρο, η 8-0 και μετά με 9 πόντους να ξαναπατάει κάτι και να ξεφεύγει με 7 πόντους. Έχει πολύ δρόμο ακόμα πάντως για αναμέτρηση. 19 πόντους έχει ο Μίτογλου για την ελληνική ομάδα. 11-6 έχει ο Νίκα Λάβης. 7 ο Τόρσεϊ. Αυτή είναι η πρώτη φορά για την ελληνική ομάδα. Το μεγάλο της πρόβλημα είναι η φορά με τα φάουλ. 4 ο Καραγιανίδης, 3 ο Χαραλαπόπουλος, 3 ο Κώστας Αντιτοκούμπο και 2 ο Θανάσης Αντιτοκούμπο. Αρκετά μεγάλη φορά για την ελληνική ομάδα που δεν έχει πάρα πολλές επιλογές στους ψηλούς. Για την Ισπανία ως τώρα 11 πόντους έχει ο Σεντουμπέρι, 7 ο Μάρα, 6 ο Πάρα και 9 ο Τελαρέα.
1: Σε πολύ λίγο θα μας ξανάσει ένα Χρήστο Ρομπόλη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365

0: απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο Live Casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, γραμμή στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ξανά στο Χρήστο Ρομπόλη. 19 assist για 5 λάθη. Η εθνική, αυτό νομίζω ο Χρήστο τα λέει όλα.
9: Ναι, ναι, σήμερα η ελληνική ομάδα είναι πραγματικά πολύ καλή. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξαναλέω, απέναντι σε μια Ισπανία που έχει 4 NBA, η Ελλάδα δεν έχει το δικό της. Χωρίς τον Κώστα Παπα-Νικολάου, χωρίς τον Καβόπουλο, δεν χρειάζεται τώρα να παριθμούμε τις απουσίες. Και παρόλα αυτά, σήμερα είναι πραγματική εθνική ομάδα, όχι αυτή που είδαμε στα 3 προηγούμενα παιχνίδια και γνωρίσαμε ήττες από Πορτογάλους, Ρουμάνους και Ουκρανούς. Τώρα προηγείται 56-51, 2-56 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, και ενώ μην το βλύνει στις βολές από το φάλ που κέρδισε από τον Μπάμπα Μίλλερ, ο Μίτογλου, ο οποίος έχει μείνει στις 19 που είναι στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα θα πετύχει και τις 20. Με την πρώτη του βολή. Η ελληνική ομάδα που συνεχίζει με τον Καλάθι στον ρόλο του οργανωτή. Τον Ντόρσεϊ στο 2, τον Καλεντζάκη στο 3, τον Θανάση Αντετοκούμπο στο 4 και τον Μίτογλου στο 5. Από την άλλη ο Μπριθουέλα, ο Καρντένας, ο Χουάντσο, ο Γκονζάλεφ και ο Μάρα. Είναι οι 5 για τον Τσούς Ματέο. Μέσα και η δεύτερη βολή από τον Μίτογλου, ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Κώστα Αντετοκούμπο. Ο Κώστα Αντετοκούμπο, ο οποίος έχει 3 φάουλ. Αλλάζει τα πεντάρια του τώρα ο Βασίλης Πανούλης. Αν και ο Μίτογλου σήμερα έχει παίξει αρκετά και στο 4. Στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιξε κατά βάση στο 5. Σήμερα, επειδή έχουν και πολύ ψηλότερα κορμιά οι αντίπαλοι Ισπανοί, τον επιστρατεύει αρκετά και στο 4, που είναι η φυσική του θέση του Μίτογλου. Πάντσο είναι στον Περιθουέλα, την πίεση του Καλαϊτζάκη, βγήκε Κώστα το κούμπο στη γωνία ο Καρντένας. Μπαίνει προς τα μέσα, επάστα στην αδύνατη πλευρά στον Γκονζάλεφ. Φόρουαρντ ο Σέλτιξ μπαίνει προς τα μέσα. Αστοχή, την μπάλα όμως από χέρια του Κώστα Δικακούμπο θα πέρασε εκτός γηπέδου. Πάντως δεν έχει ανανεωθεί η επίθεση της Ισπανίας. 3,9 απομένω, η μπάλα βρήκε μόνο ταμπλό νωρίτερα και όχι Στεφάνη από την προσπάθεια που έκανε ο Μάρα να πετύχει με ένα κάποιο follow από αυτή την άθαλη πάσα του Γκονζάλεφ. Το καλάθι δεν τα κατάφερε, αλλά οι Ισπανοί ανανέωσαν, μάλλον έχουν δεύτερη ευκαιρία γιατί δεν ανανέωσαν και τώρα θα, θα το πετύχουν το καλάθι με τον Μπριθουέλα. Που σε εκτέλεσε πολύ γρήγορα, θα κάνει το 58-53, 2,5 λεπτά ακριβώς τώρα για το τρίτο δεκάλεπτο. Τόρσεϊ θα κατεβάζει την μπάλα για να ξαλαφρώσει λίγο τον Καλάθι, ο οποίος έχει επομιστεί και αυτό το βάρος. Τόρσεϊ τώρα με τον Γκονσάλεθ απέναντί του. Στέκεται, βρίσκει λίγο χώρο, σουτάρει, ευστοχή. Και μια υπότιτλη του Τάιλερ Τόρσεϊ, ο οποίος έχει 3 στα 10 σουτ και φέρνει ξανά την εθνική ομάδα στο συν 7, 60-53. Καρντένας βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Ωραίο καλάθι από τον πρώην γκάρ του Περιστερίου και νυν της Βαλένθια. Θα μειώσει και πάλι στους 5, 60-55. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. σε ένα κατάμεσο ελάχιστα και ένα καθίσματα έχουν απομείνει και μάλιστα ο αριθμός των εισιτηρίων είναι η τρίτη μεγαλύτερη προσέλευση θεατών σε παράθυρα στην Ευρώπη όλων των εποχών από τότε που έχουν διερωθεί τα παράθυρα. Ο Ντόρσε είναι αφήπανο τρίποντο, ενδεχομένως να κρίσει και φάουλ, νομίζω ότι έπρεπε να δώσει φάουλ, αλλά πάντως ο Ντόρσε το βάλε ακόμα και έτσι. Έλεγα ότι η Ελλάδα με 17.677 εισιτήρια σήμερα έχει κάνει ρεκόρ για αυτά τα παράθυρα και το τρίτο μεγαλύτερο όλων των εποχών στην Ευρώπη σε προκριματικά είτε παγκοσμίου είτε ευρωμπάσκετ. Ο Μάρα κλείνεται, ένα πολύ δύσκολο καλάθι από το Πελώρι, αυτό που παίχτη των 2-20 εκατοστών, ο οποίος από την baseline και χωρίς να βλέπει καλά το καλάθι γύρισε και τελείωσε τη φάση κερδίζοντας και το φάουλ από τον Κώστα Αντετοκούνμπο, καθαρό το φάουλ. Πολύ ωραία η κίνηση του Μάρα, ο οποίος από τη νέα σεζόν θα παίξει στο Κλαγόμα αυτή τη Thunder. Είδαμε και το replay του Τόρσε νωρίτερα, ένα πεντακάθαρο το φάουλ. Απορώ πώς δεν μπορούσαν να το δουν τρεις διαιτητές αυτό το πράγμα. 63-57 το σκορ, μια βολή συμπληρωματική για τον Αντάι Μάρα, το νούμερο 12 του φετινού draft από τους Οκλαχώμα City Thunder. Έτοιμος ο Μάρα για τη συμπληρωματική βολή, είναι καλός και σε αυτό το κομμάτι, έχει αρκετά καλή τεχνική κατάρτιση. Ο Μάρα θα μειώσει στους 5-63-58, προσπαθεί να χτίσει μια μικρή διαφορά η ελληνική ομάδα, να τη φέρει εκεί στα όρια της υψηφίας τιμής, δεν της το επιτρέπουν οι Ισπανοί. Και τώρα το Λιόπουλος στο κομμάτι του παιχνιδιού, αντικατέστησε τον Καλάθι, ετοιμάστηκε και ο Καραγιαννίδης σε πρώτη ευκαιρία. Βάσα του Τελειόπουλου στον Κώστα Τελειόπουλου και από εκεί στον Τόρσε, ο οποίος αισθάνεται ζεστός. Τώρα όμως αλλοιώνει την προσπάθεια του από τον Κοντζάλεφ. Πάσα βρεδιασμού στον Κοντζάλεφ. Ο Τελειόπουλος παίζει καλή άμυνα και τον αναγκάζει σε βήματα. Πολύ καλή άμυνα από τον Τελειόπουλο που βάλε μπροστά το κορμί του στον Κοντζάλεφ. Ο forward ο Σέλντιξ είναι αγνώριστο σχέση σήμερα γιατί δεν ήταν καλός ούτε απέναντι στην Πορτοκαλία. Καραγιαννίδης μέσα αντί του Αντετοκούνμπο, του Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Πανάκης παραμένει στο παρκέ και ο Τόρσε θα πάρει ανάσες για να μπει στη θέση του ο Μπαζίνας. Τώρα το Λιόπουλος σαν αυτό που θα τρέχει και σε επίθεση. 1 και 4 για το δεκάλεπτο. 63-58 για το για την ελληνική ομάδα. Με τον Παθήνα να δίνει στον Λιόπουλο. Κάποιες φαγίδες από τους Ισπανούς τις διασπάσαμε σχετικά εύκολα. Και τώρα το Λιόπουλος με τον Περιθουέλα απέναντί του. Είχαμε στο τελευταίο λεπτό κρίνα από το Θανάση. Ωραίο βρίσκει χώρο το Λιόπουλος προς πίτα, αλλά δεν παίρνει το σουτ. Γιατί έκλεισαν γρήγορα οι Ισπανοί πάνω του. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Ελλάδα. Το Λιόπουλος περνάει. Υποπίεση τρίποντο. Θα το βάλει. 66-58 από το τρίποντο του Βασίλη το Λιόπουλου, το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς από το ψινό παιχνίδι. Είχε τώρα δύο βολές το πρώτο μέρος, τώρα ένα τρίποντο. Μετά από δύο άστοχες προσπάθειες που είχε, ο καπτένας βρίσκει λίγο χώρο, παίρνει μπροστά μέσα. Κλέβει ο Τολιόπουλος και φάουλ, κατευθυντικό είναι αυτό. Αλλά το δίνουν απλό φάουλ οι διαιτητές, θα κάνει challenge του Σπανούλη σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο το εθνικό, είχε περάσει την μπάλα μπροστά ο Τολιόπουλος. Υπήρχε ξεκάθαρη ευκαιρία εθνικιασμού για την ελληνική ομάδα. Για να δούμε. Ο Σπανούλης δεν παίρνει για την ώρα challenge. Θα γίνει αλλαγή, θα πει ο Τελαρέα στη θέση του Καρτένας, ο οποίος έδωσε τα τρία φάουλ με αυτό. Απλό φάουλο έχουν δώσει οι διαιτητές και δεν βλέπω κάποια κίνηση από τον ελληνικό πάγκο να το αμφισβητήσουν. Νομίζω πάντως ότι κάλλιστα θα μπορούσε να το θέλει αθλητικό. Δεν πήγε καμία μπάλα ο παίκτης της Ισπανίας εκεί. Είχε περάσει μπάλα μπροστά. Είχε προϋποθέσεις ευνηδιασμού με τουλάχιστον τρεις παίκτες η Ελλάδα. Δεν δόθηκε το σφύριγμα. Καραγιαννίδης στο πάγκο μέσα. Καραλαμπόπουλος. Χαμηλό σχήμα τώρα χωρίς κλασικό σέντερ. Καραλαμπόπουλος Θανάση θα είναι στο 4-5. Μπαζίνας, Καλαϊτζάκης και Τολιόπουλος στις άλλες θέσεις. Οι Ισπανοί έχουν τον πύργο τους, τον Μάρα. Ενώ ο Τολιόπουλος χάνει την πρώτη βολή, δεν είναι το πλέον σύνηθες να αστοχεί σε βολές ο συγκεκριμένος παίκτης. Είχε 2 στις 2 στο πρώτο μέρος, τώρα χάνει την τρίτη του. 66-58 πάντως, 29,9 πριν από το τέλος της περίοδου. Τολιόπουλος, μέσα η δεύτερη, στην 9 για την Ελλάδα, 67-58 για δεύτερη φορά στον αγώνα. Και στην πρώτη περίοδο είχαμε μια διαφορά νεαπόντων Ισπανοί, το περισσότερο που ξέφυγαν ήταν με 6. Μπριχουέλα δίνει στον Τελαρέα, τον πιέζει ο Μπαζίνας, δεν έχουμε την πολυτέλεια φάουλ τακτικής γιατί έχουμε συμπληρώσει τα πεντομαδικά. 17-4 για το 10 τα 10 τώρα για τους Ισπανούς. Παγίδα από το Θανάση, δίνει δίπλα από τον Μπριχουέλα. Μπριχουέλα με τον Καλαϊτζάκη, θα κλέψει η ελληνική ομάδα και εκνευριασμός. Στα 8 δευτερόλεπτα, Καλαϊτζάκης μπερδεύεται, πάει να κάνει ραχνιά πάσα τελικά. Τρίποντο ελεύθερο για τον Τελειόπουλο, όχι. Να τη χάσουμε την ευκαιρία, ο Σεν Τσουπέρι δεν θα προλάβει το τέλος του δεκαλέπτου να πετάξει την μπάλα εμπρόθεσμα. Λήξη περίοδου, 67-58 θα μπορούσαμε να πάμε και με 12, πηγαίνουμε με την 9, σε αυτό το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα δεκάλεπτο ακόμα για να κάνουμε μια νίκη που θα μας δώσει ανάσα, θα μας δώσει ελπίδα για να βρεθούμε στο παγκόσμιο απέναντι στην πολύ πολύ δυνατή ομάδα της Ισπανίας.
8: 67-58 τέλος τρίτης περίοδου, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και στα δύο γήπεδα.
1: Η Winsport FM 94,6.
10: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Ο Ντίνος Μίτογλου είναι ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής με 21 πόντους, με καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο που είχε 19 με 5-5 τρίποντα. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ την απόδοσή του και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που συμφτάσει στους 12 και ο Νίκ Καλάθης που είναι ο κορυφαίος του μας στη δημιουργία με 6 ασίστ και 11 πόντους. Και νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο η Εθνική βγάζει πάθος, βγάζει πάρα πολύ μεγάλη επιθυμία. Έχει μια συγκεκριμένη τακτική προσέγγιση την οποία την ακολουθεί στο Glass Floor του Telecom Center και έχει αποδώσει καρπούς μέχρι στιγμή. Τι ξαναλέω, όλα τα λεφτά είναι αυτή η αναλογία των 19 assist για μόλις 5 λάθη απέναντι σε μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ταλέντο, έχει πάρα πολύ ύψος και φαίνεται αυτό στα 13 θετικά rebound που έχει πάρει. Νομίζω ότι αν η Εθνική ήταν το ίδιο προσιλωμένη την Παρασκευή απέναντι στην Ουκρανία θα είχε στρώσει πολύ καλύτερα τον δρόμο της για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ το 2027. Ημίχρονο και στη Λιβαδιά, θυμίζω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, Λιβαδιακός Παναθηναϊκός 0-1. Σε λίγο θα πάμε ξανά στον Βαγγέλη Νερατζία. Για την ώρα μπορούμε να δώσουμε μικρόφωνο στον Χρήστο Ρομπόλη. Ναι, βεβαίως μπορούμε. Λοιπόν, να δούμε πώς άρχισε η τέταρτη περίοδος. Χρήστο.
4: Άρχισε με ένα ακόμα άσοχο τρίποντο, ελεύθερο από το Χαραλεμπόπουλο. Δύο άσοχα από τον Τολιόπουλο και τον Χαραλεμπόπουλο θα μπορούσαν να ανεβάσουν την εθνική ομάδα σε διψήφια διαφορά. Παραμένει πάντως στο συν 9. Η πάσα τώρα στον Μάρα, έξυπνο φάουλ από τον Παζίνα, ο οποίος εκεί είχε να τα βάλει με ένα παιδί 2-20, έκανε το φάουλ χαμηλά. Πρώτο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. 9-20 για το φινάλε. Προβάδισμα 9 πόντων για την Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερο. Είπαμε, η ελληνική ομάδα σήμερα είναι καλύτερη από τους Ισπανούς, οι οποίοι μόνο και μόνο κυρίως χάρη στα αθλητικά τους προσόντα, το ύψος τους, κυρίως το μέγεθος, είναι κοντά στο σκορ. Η ελληνική ομάδα κάνει εξαιρετικό παιχνίδι σήμερα. Καμία σχέση, ξαναλέω, με τα τρία προηγούμενα παιχνίδια. Τώρα ο Μπριθουέλα με ένα σούτα λαπρίτες από τη γωνία θα κάνει το 67-60, θα μειώσουν στους 7 Ισπανοί. Είπαμε, δεν πρόκειται να τα παρατήσουν. Και τώρα ο Θανάσης από το κόμπο κάνει παράβαση στην επαναφορά, γιατί δεν τον πρόσεξε ο συμπαίκτης όταν μετάνιωσε να του δώσει την πάσα. Έκανε ένα βηματάκι προς τα μέσα, πάτησε γραμμή και έτσι μπάλα πηγαίνει στην Ισπανία. Άκοπα με 14 δευτερόλεπτα όμως επίθεσης. Αλλαγή για την Ελλάδα, έξω Γαλετζάκης, μέσα ο Λαρετζάκης. Τώρα με Μπαζίνα, το Λιόπουλο, Λαρετζάκη, Θανάσης από το κόμπο και Καραλαμπόπουλο. Ένα χαμηλό σχήμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά καθότι είναι με πολλά φάουλ και ο Καραγιαννίδης και ο Κώστας Αντετοκούμπο. 5 δευτερόλεπτα είναι αυτό. Ωραία. Ευχαριστούμε για την ανταπόδοση του δώρου τους Ισπανούς. Μετά τη δικό μας λάθος στην επαναφορά έκαναν και εκείνοι 5 δευτερόλεπτα. Όμως όχι πάτημα γραμμής. Και έτσι ξανά η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Άκοπα και για εκείνη. Αν και έπαιξε άμυνα και να δυσκολεύσει τους Ισπανούς. Νωρίτερα ήταν αποκλειστικά δικό μας λάθος.
3: Όλα έτοιμα στη Λιβαδιά για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Μικρόφωνο και πάλι στον Βαγγέλη Νερατζία να δούμε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές σε δύο ενδεκάδες. Βαγγέλη μου.
5: Νικόλα, όπως είχα πει από το τελείωμα του πρώτου ημιχρόνου που έβλεπα τον Κοντούρη να πραγματοποιεί εντατικό ζέσταμα, τον βλέπω τώρα να βρίσκεται εκεί στην άκρη. Τώρα τον καλούν κάτι στον πάγκο για οδηγίες. Φαντάζομαι ότι η αλλαγή όμως θα γίνει τώρα, γιατί δεν βλέπω τον Ετιέν Καμαρά να έχει βγει για το δεύτερο ημίχρονο. Άρα ο Παναθηναϊκός θα έχει σίγουρα μια αλλαγή και μια θα έχει μάλλον και ο Λεβαδιακός, καθώς έκανε εντατικό ζέσταμα ο Χουάν Μπάουσα. Θα δούμε τώρα ποιες θα είναι οι αλλαγές. Ο Κοντούρης θα είναι για τον Παναθηναϊκό στη θέση του Ετιέν Καμαρά, γιατί βλέπω τους υπόλοιπους 9 συν τον Πένια. Άρα Κοντούρης αντί του Ετιέν Καμαρά. Ναι, αυτή είναι η αλλαγή του Παναθηναϊκού. Ο Σωτήρης Κοντούρης παίρνει το χώρο στη μεσαία γραμμή στη θέση του Γάλλου. Και για το Λεβαδιακό θα περάσει ο Μπάουσα με το νούμερο 7. Να δούμε ποιος έμεινε στον πάγκο. Ποιος έμεινε στα αποδυτήρια, με συγχωρείτε, για το δεύτερο ημίχρονο. Με τον Λεβαδιακό να είναι στη σέντρα για το δεύτερο μέρος. Ο Μπάουσα θα περάσει στη θέση του Εμμανουηλίδη. Βγαίνει ο Εμμανουηλίδης λοιπόν και μπαίνει ο Μπάουσα. Για τον Παναθηναϊκό βγήκε ο Ετιέν Καμαρά και μπήκε ο Σωτήρης Κοντούρης. Αυτές είναι οι αλλαγές των δύο προπονητών. Ένα σχαφ για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό που ο Ετιέν Καμαρά είχε κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, είχε κάνει και 2-3 λάθη. Και προφανώς προτίμησε να τον αντικαταστήσει με τον φρέσκο Κοντούρη ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Το παιχνίδι ξεκινά. Άνακερ, Πάντεα, Βίχος, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Σουτ, Κωστή, Μπάουσα, Ούρση και ο Ζέκοβιτς διαμορφώνουν τη εντεκάδα του Παναθηναϊκού Λεβαδιακού. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κοντούρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο, Λιβάη, Γκαρσία και Τετέι, η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης, πάντα στο 0-1 ο Παναθηναϊκός από το πρώτο μέρος, και εδώ ο Κοντούρης βάζει την κόντρα στο Βίχο και παραχωρεί ένα πλάγιο από το κέντρο και από τα αριστερά, όπως έχει την μπάλα ο Λεβαδιακός με τον Βίχο. Ο Βίχος αλλάζει με τον Ούρση και παίζει στον άξονα με τον Μπάουσα, που πέρασε πριν λίγο στο παιχνίδι. Ο Μπάουσα παίρνει και την μπάλα με τον Κοντούρη μονομαχή, οι δύο είναι σωληθώντες και υπάρχει φάουλ του Μπάουσα πάνω στον Σωτήρη Κοντούρη, που παίρνει και το ζεστό χειροκρότημα καθώς βρίσκεται στην πλευρά που είναι η φίλη του Παναθηναϊκού. Αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, αρκετός ο κόσμος γενικά εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού απόψε, σε μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, ειδικά τώρα που η θερμοκρασία είναι και πολύ καλή. Γύρω στους 4.000 συνολικά φίλους του ποδοσφαίρου βρίσκονται για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, το μάτς που ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στο 47 βρισκόμαστε και ο Πένια, ο Ινάσιο Πένια, ετοιμάζεται να γεμίσει για να φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου είναι διεκδικήσιμη. Ο Λιβάη θέλει να κατεβάσει. Τον πιέζει ο Τσιβελεκίδης και το πλάγιο είναι για το Λεβαδιακό. Από τα αριστερά και στην άμυνα του Λεβαδιακού αυτό το πλάγιο, με τον Βίχο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Βίχος ψάχνει κάποια επιλογή. Κάνουν κίνηση παίκτες του Λεβαδιακού, απομακρύνουν όπως με τον σουτ. Δίνει πολύ ύψος την μπάλα, ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά και δίνει στα αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο θέλει να κατεβάσει, ξέχασε την μπάλα και τη χάνει κιόλας, και ο Λεβαδιακός τώρα εδώ έχει προϋποθέσεις με τον Πάντε από τα δεξιά, κερδίζει ένα πλάγιο. Οι υπεδούχοι στο πλάγιο, η μπάλα πάει στον Κωστή. Ο Κωστής στη μονομαχία με τον Κοντούρη. Τζατζάρισμα εκεί, παίρνει την μπάλα ο μέσος του Παναθηναϊκού, γυρίζει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν προσποιείται, βγαίνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού και δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι θέλει να γυρίσει προς τα πίσω και κερδίζει το φάουλ. Και οι παρατηρήσεις τώρα στον Λιάγκα, στον αρχηγό του Λεβαδιακού, για αυτό το φάουλ, καθώς διαμαρτυρήθηκε στον κύριο Βεργέτη, το ρέφερ της αναμέτρησης. Παναθηναϊκός που στο πρώτο ημίχρονο ήταν εμφανώς καλύτερος, βρήκε ένα γκολ και έχασε άλλες 5 πολύ καλές ευκαιρίες, μεταξύ των οποίων και το δοκάρι του Λιβάη Γκαρσία. Είχε πολύ καλή εκκίνηση στο μάτς στο πρώτο διάστημα που βρήκε τον γκολ στο τρίτο λεπτό. Άλλη μια πολύ καλή χαμένη ευκαιρία με τον Τετέι στο δεύτερο λεπτό. Στη συνέχεια ο ρυθμός κάπως έπεσε και μετά το 25 οι πράσινοι που αγωνίζονται σήμερα με τη μαύρη τους εμφάνιση είχαν 4 ευκαιρίες κατά σειρά με Αντίνο, Καλάμπρια, Λιβάη και πάλι το Λιβάη Γκαρσία. Και τώρα ο Τετέι από τα αριστερά μπαίνει στην περιοχή του Λεβαδιακού και θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Ανοίγει πολύ την μπάλα ο Τετέι. Τάκλινγκ την τελευταία στιγμή και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο από τα αριστερά. Όπως κάνει η επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα κόρνερ που σπέβδει να εκτελέσει ο Βιθέντε Ταμπόρδα ως συνήθως. Ο Λεβαδιακός είχε μία καλή στιγμή στο 41, όταν από σέντρα του σουτ μετά από πλάγιο ο Ζέκοβιτς με καρφωτή κεφαλιά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ινάσιο Πένια. Στο 49 βρισκόμαστε. Και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που φέρνει συνάγερμό στην περιοχή του Λεβαδιακού. Τα μπόρδα στην εκτέλεση. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή. Για να δούμε τώρα την έμπνευση του Αργεντινού. Εκτελέσει με πολλά φάλσα στη μικρή περιοχή. Θα διώξει όπως η άμυνα των Βιωτών. Η μπάλα όμως πάει πάνω στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Ντεφράι σηκώνει την μπάλα για τον Αντίνο. Κόβει όμως ο Πάντεα. Αλλά ο Κυριακόπουλος ανακτά την κατοχή. Πιέζεται από τον Ούρση. Ούρση κρατάει την μπάλα, δίνει στον Πάντεα, ο Πάντεα για τον Κωστή, πηγαίνει πάνω του Κάγκουα, τον πιέζει, αλλά ο Λεβαδιακός κρατάει με τον Ούρση και τώρα γυρίζει τη φάση πίσω ο Βεργέτης και δίνει φάουλ για το Λεβαδιακό. Ο Κάγκουα που είναι αρκετά δραστήριος, θετικότατο μέχρι τώρα το ντεμπούτο του, και αυτός είναι ο λόγος που από τους δύο κεντρικούς μέσους ο Νίστρουπ επέλεξε να αντικαταστήσει τον Καμαρά με τον Κοντούρη και να κρατήσει τον Κάγκουα στο ντεμπούτο του στην ενδεκάδα. Ο Βίχος θέλει να κάνει μια πάσα εκεί όπου η μπάλα κοντράρει στον Καλάμπρια και πάει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θέλει να βρει τον Τετέι, θα χάσει τη μονομαχία από τον Τσιβελεκίδη. Φαντρόγγελεν δίνει ύψος στην μπάλα με την κεφαλιά. Ντεφράι μια δεύτερη κεφαλιά ακόμη πιο ψηλά. Καλάμπρια κατεβάζει πρώτου Βίχου και δίνει στον άξονα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στον Κοντούρη και ο Κοντούρης με τη μία θέλει να παίξει το χώρο για τον Αντίνο. Κόβει ο Λιάγκας, παίρνει ο Κάγκουα και πάλι. Αντίνο, φάουλ, αφήνει το παιχνίδι πλεονέκτημα. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα και νέο φάουλ του Βίχου. Εδώ υπάρχει και κίτρινη κάρτα στον αριστερό που στο φύλακα του Λεβαδιακού, καθώς ο Κάγκουα ήρθε με πολύ σπιρτάδα και πήρε την μπάλα προς τα εμπρός. Το έλεγα και πριν ότι είναι θετικότατο το ντεμπούτο του Kings Κάγκουα. Το έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι όλες τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού, και το βλέπουμε και σήμερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι ένα παιδί που με το καλημέρα μπορεί να δώσει σημαντικές λύσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού. Αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό τώρα που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, πολύ μακριά για να απειληθεί απευθείας η εστία, αλλά μια ευκαιρία για να ανεβάσει ο Παναθηναϊκός και πάλι πολύ κόσμο στα όρια της περιοχής του Άνακερ. Ο Ταμπόρδα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Κοντούρης δίπλα του. Γι' αυτό το φάουλ του Παναθηναϊκού στο 51 βρισκόμαστε εδώ στην Λιβαδιά. Σφυρίζει ο Βεργέτης, ο Κοντούρης παίρνει πολύ φορά, εκτελεί κατευθείαν ο Κοντούρης, η μπάλα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυνόμενων, ο Κοντούρης επαναφέρει στον Αντίνο, ο Αντίνο κάνει την κεφαλιά και η μπάλα τώρα από το διώξιμο πηγαίνει πάνω στον Μπάουσα, ο Μπάουσα παίζει με τον Κωστή, θα τον κόψει εκεί Ταμπόρδα που είχε μείνει πίσω, η μπάλα καταλήγει από τις κόντρες στον Νούρση και ο Κοντούρης θα του πάρει πολύ ωραία την μπάλα, περνάει και ένα αντίπαλο, πάει να περάσει και ένα δεύτερο, χάνει την μπάλα ο νεαρός και κάνει φάουλ πάνω στον Μπάουσα. Ένα φάουλ για το Λεβαδιακό, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, με τον Κωστή να το εκτελεί γρήγορα και να δίνει την μπάλα στον Κορνέζο. Στη μεσαία γραμμή, ο Κορνέζος για τον Λιάγκα. Ο Βεργέτης όμως είπε ότι η μπάλα κυλούσε και ζήτησε επανάληψη. Επανάληψη λοιπόν αυτού του φάουλ και ο Κωστή και πάλι με πάσα θα παίξει για τον σουτ. Και τώρα ο Τσιβελεκίδης θα δώσει για τον Κορνέζο. Ο Κορνέζος για τον Λιάγκα, πηγαίνει ο Αντίνο να τον πιέσει. Σουτ, ο Κάγκουα θα του πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Αντίνο. Ο Αντίνο δίνει στον Τετέι, δεξιά είναι ο Ταμπόρδα που έχει πολύ χώρο και εκεί θα πάει η μπάλα. Ταμπόρδα τώρα από τα δεξιά στα όρια της περιοχής έχει τον πάντα μπροστά του, κοντράρει το σουτ που κάνει. Η μπάλα όμως πηγαίνει και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Με τον Καλάμπρια να αλλάζει τώρα στα αριστερά στον Κυριακόπουλο που αυτός με τη σειρά του έχει αρκετά μέτρα. Κοντρολάρει ο Κυριακόπουλος, περιμένει και δίνει τελικά στον Αντίνο. Αντίνο ξανά στον Κυριακόπουλο, αυτός και πάλι στον Αργεντινό. Πολύ μακριά από το χώρο δράσης του όμως ο Αργεντινός. Δίνει με τον, αλλάζει με τον Ταμπόρδα και ο Ταμπόρδα ελευθερώνει πίσω στον Κοντούρη. Και από εκεί μπάλα στον Φαντρόγγελεν και πάλι στο μισό γήπεδο προς την περιοχή του Λεβαδιακού το παιχνίδι. Κάγκουα. Φαντρόγγελεν στον Κοντούρη που έχει κατέβει πολύ χαμηλά για να οργανώσει το παιχνίδι του Τριφυλιού. Κοντούρης ξανά στον Φαντρόγγελεν. Σε θέση αριστερού μπάκτορα ο Φαντρόγγελεν. Διανύει πολλά μέτρα με την μπάλα, φτάνει στα όρια της περιοχής και δίνει στα αριστερά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πολύ ωραία προσποίηση. Κινείται προς την περιοχή παράλληλα, κάνει τη σέντρα με το δεξί, Ταμπόρδα, κεφαλιά, πάσα προς τον Αντίνο. Η μπάλα πάει εκεί που είναι ο Λιβάη, αλλά είναι πολύ μακριά. Από την εστία γυρίζει για τον Φαντρόγγελεν στα αριστερά. Ο Λιβάη τώρα για τον Κάγκουα, ξανά Γκαρσία. Γκαρσία θέλει να μπει στην περιοχή ο Γκαρσία, χάνει την μπάλα από την υπερπροσπάθεια του πάντα. Ο Μπάουσα θα πάρει το φάουλ από τον Καλάμπρια έξω από την περιοχή. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα ο Ντάβιντε Καλάμπρια για αυτό το φάουλ.
3: 5 και 51 πριν το φινάλε, 72-64 μπροστά η εθνική ομάδα. Ο Βαγγέλης, συνεχίζεις.
5: 54ο λεπτό και ο Λεβαδιακός τώρα με τον Κορνέζο να δίνει στον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης και πάλι στον Κορνέζο στην περιοχή του Λεβαδιακού στα όρια αυτή. Κεντρική αμυντική αλλάζουν την μπάλα. Πηγαίνουν τώρα οι πράσινοι να του πιέσουν με τον Αντίνο. Ελευθερώνει για τον Πάντε, αυτός θέλει να βρει τον Νούρση, κόβει όμως την συνεργασία ο Φαντρόγγελεν και βρίσκει μάλιστα και τον Αντίνο, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα με τη μία, αλλά ο Λιάγκας καλύπτει πολύ ωραία και παραχωρεί το πλάγιο out, όχι, δίνει επιθετικό φάουλ του Αντίνο πάνω στον Λιάγκα ως Αντίνο Αντίνο. Ο Βεργέτης σου κάνει και κάποιες παρατηρήσεις, να θυμίσω ότι ο Αντίνο...
3: Πάμε λίγο στο Χριστό Ρομπόλιο, Αγγελή.
4: Λοιπόν, 75-64 μπροστά η ελληνική ομάδα, 5-34 πριν το τέλος. Νωρίτερα παροχήθηκε και με 12-72-61 τρίποτο του Μπαζίνα. Νωρίτερα και πριν του Ντόρσεϊ πέραν την εθνική σε τη ψήφια την ίδια φορά. Στάιμα ότι έχει καλέσει τώρα ο Τζους Ματέο, καθότι η εθνική ομάδα έχει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά υπάρχει ακόμα δρόμο στην αναμέτρηση.
3: Πάμε ξανά στον Βαγγέλη Ραδιά.
5: Το φάουλ αυτό τώρα στη μικρή περιοχή του Λεβαδιακού. Σαν ελεύθερο out ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Άνακερ. Στο 55 βρισκόμαστε. Πάντα το 0-1 για τον Παναθηναϊκό από το τρίτο λεπτό. Γεμίζει ο Άνακερ σε ένα σημείο που ο Κυριακόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, ο Αντίνο τη δεύτερη και θα κερδίσει και τη μονομαχία και θα δώσει στον Τετέι. Ο Λιβάη κάνει την κίνηση, ο Τετέι θέλει να το βρει. Ο Λιβάη πάει πρώτο στην μπάλα. Πολύ καλό τάκλιν εκεί από τον Κορνέζο που σώζει το Λεβαδιακό και ο Βίχος απομακρύνει την μπάλα όπως από την περιοχή των Βιωτών. Το πλάγιο εκτελείται τώρα από τον Καλάμπρια για τον Ντεφράι και από εκεί στον Φαντρόγγελεν. Ενώ ο Τζέκοπ Νίστρουπ διαμαρτύρεται εκεί στο τέταρτο, δεν γνωρίζω το λόγο. Κάγκουα θέλει να περάσει τον σουτ και θα τα καταφέρει. Περνάει και έναν δεύτερο αντίπαλο, τον Πάντεα, και συγκλίνει προς τον άξονα ο Κάγκουα. Δεν κάνει καλή πάσα όμως στον Ταμπόρδα. Κερδίζει ο Κωστή, κρατάει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πάντεα. Αυτός απομακρύνει όπως και ο Φαντρόγγελεν θα κάνει φάουλ πάνω στον Τζέκοβιτς στη μεσαία γραμμή που υποδεικνύει ο Βεργέτης. Ο Λεβαδιακός ετοιμάζει και άλλες αλλαγές. άλλες δύο από ό,τι βλέπω. Ο Ηλίας Χαραλάμπους με το που συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στην επανάληψη. Δεν ξέρω τι, δεν του άρεσε. Έφυγε από το παιχνίδι ο Τζέκοβιτς και πέρασε ο Κομπνάν. Και θα περάσει και ο Παναγιώτης Σημελίδης στη θέση του σουτ. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές που πραγματοποιεί ο Λεβαδιακός. Άλλαξε τον φόρτου, άλλαξε και έναν χαφ. Ο Ηλίας Χαραλάμπους, φτάνοντας έτσι στις τρεις αλλαγές. Και ο Λεβαδιακός εκτελεί τώρα το φάουλ στη μεσαία γραμμή με τον Λιάγκα να βρίσκει στα αριστερά τον Βίχο. Βίχος με τον Ταμπόρδα κρατάει την μπάλα. Γυρίζει προς τα πίσω και δίνει στον Κωστή. Κωστή στον άξονα. Θέλει να παίξει δεξιά, να αλλάξει το παιχνίδι για τον Πάντε από όχι ανέβει ψηλά. Γυρίζει προς τα πίσω Πάντε απιεζόμενος από τον Αντίνο. Και η μπάλα πάει στον Κορνέζο. Κορνέζος για τον Μπάουσα. Ο Μπάουσα πιέζεται από τον Καλάμπρια. Ξαναγυρίζει πάλι πίσω στον Κορνέζο. Ο Παναθηναϊκός τώρα σε φάση άμυνας και ο Λεβαδιακός με την μπάλα στα δικά του πόδια. Αλλά δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και σιγά σιγά οπισθοχωρεί. Στην άμυνά του με τον Κορνέζο έξω από την περιοχή να γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Άνακερ. Άνακερ τώρα σημαδεύει αριστερά το Βίχο. Καλή πάσα από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Ο Βίχος κοντρολάρει ωραία και αλλάζει ωραία με τον Μπάουσα. Και ξαναπαίρνει την μπάλα ο Βίχος και συγκλίνει προς τα μέσα και δίνει δεξιά στον Πάντε. Και καλές προϋποθέσεις εδώ το Λεβαδιακό. Πάντε από το σουτ της περιοχής. Ένα σουτ καλό η μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια. Αλλά υπάρχει κόρνερ, έχει κάνει επαφή ο Πένια. Έχει κάνει επαφή ο Πένια σε αυτό το ρόσου του Πάντε που βρήκε πολύ χώρο και από τα αριστερά. Από την ατομική προσπάθεια του Βίχου ουσιαστικά έγινε αυτή η επίθεση και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στην επανάληψη. Από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Βιωτίας. Όλος ο κόσμος πλέον μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Αυτό το κόρνερ για τους γηπεδούχους, το 58 βρισκόμαστε. Κόρνε λοιπόν για τον Λεβαδιακό με τον Νούρση. Στο πρώτο δοκάριο ο Λιβάη Γκαρσία θα απομακρύνει την μπάλα. Τρέχει ο Αντίνο, τρέχει και ο Σημελίδης. Ο Σημελίδης κερδίζει τη μονομαχία και ο Αντίνο του κάνει φάουλ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Βεργέτης. Δεν ξέρω τώρα αν... Α, όχι, ζητά να εκτελεστεί το φάουλ. Λίγο μπροστά από το κέντρο. Και... διαμαρτύρονται εδώ οι άνθρωποι του Λεβαδιακού για αυτό το φάουλ του Αντίνου, γιατί όπως είπα και πιο πριν παίζει με κίτρινη κάρτα και νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να τον αντικαταστήσει. Μια σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ένα σουτ πολύ φιλόδοξο σαν γυριστό επιχείρησε να κάνει εκεί για τον Λεβαδιακό, αλλά δεν του βγήκε, ο Κορνέζος είχε βρεθεί στην επίθεση. Τελειώνει εδώ αυτή η φάση. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός που δεν μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να εκμεταλλευτεί το καλό του διάστημα και τις πολλές ευκαιρίες ώστε να βρει ένα δεύτερο γκολ. Και ο Λεβαδιακός τώρα που έχει αναθαρίσει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου με τον Σημελίδη να δίνει στο Βίχο. Ο Βίχος και πάλι ο Κωστή έξω από την περιοχή. Ο Πάντα ξανά πάει να κάνει το σούτ του. Αυτή τη φορά ο Κυριακόπουλος θα του βάλει την κόντρα. Και υπάρχει διακοπή καθώς βρίσκεται στο έδαφος ο επιθετικός του Λεβαδιακού.
3: Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να πάμε για λίγο στον Χρήστο Ρομπόλη. Πάλι σε time out σε πέτυχα, Χρήστο.
4: Πάλι σε time out σε διακοπή γιατί εξετάζεται μια φάση για ένα φάουλ του Λαρετζάκη πάνω στο Σεν Σουπέρι. 75-69 είναι το σκορ. 48 πριν το τέλος. Οι Ισπανοί έχουν αντεπιτεθεί. Έτυχαν ένα τρίποντο νωρίτερα με τον Σεν Σουπέρι και ταυτόχρονα η ελληνική ομάδα έχασε κάποια εύκολα ελεύθερα σουτ και με τον Μίτογλου αλλά και με τον Καλάθη. Και έτσι δεν κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα. Αντιθέτως οι Ισπανοί έχουν πλησιάσει στους 6 και τώρα έχουμε σίγουρα δύο βολές γιατί έχουμε συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Να δούμε αν θα αναβαθμιστεί κιόλας το φάουλ. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουν και την κατοχή δική τους και θα ξαναπούνε για τα καλά στη διεκδίκηση της νίκης εδώ στο κλειστό το Telecom Center Athens για τον αγώνα για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Τώρα επιστρέφουν οι διαιτητές από την εξέταση της φάσης για να δούμε τι θα δώσουν. Απλό φάουλ δίνουν και νομίζω σωστά γιατί ο Λαριτζάκης έκανε κίνηση προς την μπάλα και απλά επειδή δεν την πρόλαβε έπεσε πάνω στον αντίπαλό του. Οπότε δύο βολές τώρα για το Σεν Σουπέρι για την Ισπανία με τη δυνατότητα να παίρνει τη διαφορά στους 4. 75-69 είναι τώρα το σκορ. Δύο βολές λοιπόν για τον Σεν Σουπέρι ο οποίος είναι ο καλύτερος των Ισπανών. 14 σκορ σήμερα, 12 χιωμάρα, 10 κιοπάρα για την Ελλάδα. 21 νομίζω 19 στο εμίχρονο, 11 καλάδες, 15 ο Τόρσεϊ. Και ο Τσέντσουπέρι θα βάλει την πρώτη βολή μειώνοντας τους 5, 75-70, 4 και 8 πριν το τέλος της αναμέτρησης.
3: Πάμε ξανά στην Λιβαδιά.
5: 61ο λεπτό στη Λιβαδιά, δεν άλλαξε κάτι σημαντικό, όμως έγινε η αλλαγή που σας έλεγα. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ, βλέποντας ότι ο Αντίνο φλερτάρει μια δεύτερη κίτρινη, τον τράβηξε στον πάγκο και βάλε στο μάτι τον Πελίστρι. Τώρα ο Λεβαδιακός που είναι στην επίθεση με τον Κομπνάν, γυρίζει για τον Μπάουσα, όμως ο Μπάουσα κάνει κάτι στα σέντρα σουτ. Ο Πένια με ευκολία μπλοκάρει και θέλει να βρει τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη κρατάει την μπάλα, τον τραβάει και ο Κορνέζος και υπάρχει φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ενώ και ο κόσμος του Παναθηναϊκού, βλέποντας ότι η ομάδα έχει ρίξει κάπως ταχύτητα, προσπαθεί να δώσει παλμό στους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ και ο Κοντούρης εκτελεί αυτό το φάουλ, δίνει για τον Φαντρόγγελεν. Στα αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος περνά τη μεσαία γραμμή, διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα, δεν το σταματάει κανείς, θέλει να περάσει τον πάντα και κερδίζει το φάουλ ο Γιώργος Κυριακόπουλος, ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και περιοχής από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Και ο Αργεντινός ο Βιτέλε Ταμπόρδα, ο συνήθως είναι πάνω στην μπάλα για αυτή τη στιγμένη φάση, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει αρκετό κόσμο τώρα στα όρια της περιοχής του Άνακερ. Ταμπόρδα λοιπόν, δεν βρίσκεται κάποιος παίκτης κοντά του για να υπάρχει δίλημα ποιος θα εκτελέσει, είναι μόνος του Αργεντινός, αυτός θα κάνει την εκτέλεση. Ταμπόρδα με πολλά φάλτσα πάλι, χαμηλά εκτελεσμένο όμως, εύκολα θα κόψει ο πάντα. Απομακρύνει άμυνα του Λεβαδιακού, ο Κυριακόπουλος επαναφέρει στα αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Λιβάη με τον Ταμπόρδα. Απομακρύνει ο πάντα, η μπάλα πηγαίνει εκεί που προσπαθεί ο Μπάουσα να περάσει τον Καλάμπρια. Δεν τα καταφέρει, παίρνει ο Κυριακόπουλος, γυρίζει πίσω στον Καλάμπρια, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Κομπνάν και τον οδηγεί σε λάθος, καθώς η μπάλα πηγαίνει από την απομάκρυση στο Βίχο. Ο Βίχος θέλει να παίξει με τον Κομπνάν, αλλά ο Φαντρόγγελεν πάει δυνατά και παραχωρεί το πλάγιο για τον Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός ο οποίος είναι εμφανώς πιο ζωηρός, να το πω έτσι, στο παιχνίδι. Τον έχουν βοηθήσει και οι αλλαγές στο αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. Και ο Κορνέζος τώρα δίνει στον Λιάγκα. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού δεξιά στον Πάντεα. Ο Πάντεα κρατάει την μπάλα, γυρίζει πάλι πίσω στο Λιάγκα. Και τώρα αριστερά για τον Τσιβελεκίδη. Τσιβελεκίδης για τον Βίχο που έχει ανέβει αρκετά. Κάνει μια σέντρα, ο Καλάμπρια του βάζει την κόντρα και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο παράλληλα με το ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά για τους γηπεδούχους. Μονομαχία εκεί του Τσιβελεκίδη με τον Λιβάη Γκαρσία, κερδισμένο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή και ο Καλάμπρια ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Ο Ιταλός Καλάμπρια στον Ταμπόρδα που υποδέχεται την μπάλα. Με τα κουνάκια τα μπόρτα θέλει να βρει το Κοντούρι, κακή συνεννόηση, παίρνουν του Λεβαδιακού, ο Κωστή γυρίζει στο Λιάγκα. Λιάγκας σηκώνει το κεφάλι και κάνει μια μπαλιά πολύ μεγάλη αριστερά και σωστή για τον Μπάουσα. Και ο Ταμπόρδα κερδίζει τώρα το πλάγιο από τον Βίχο. Σε ένα σημείο που ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει κάνει κάποια πολύ μεγάλη ευκαιρία, είχε ένα σουτ πριν από λίγα λεπτά με τον Πάντα, το οποίο κατάφερε να απομακρύνει ο Πένια. Καλάμπρια εκτελεί για τον Τετέι, πηγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Τσιβελεκίδης και ο Λεβαδιακός ανακτά πάλι την κατοχή της μπάλας. Σε σχέση με τον πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας έχει αλλάξει. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε την μπάλα κυρίως στα πόδια του και με ευκολία ανακτούσε την κατοχή. Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα ο Λεβαδιακός και μέτρα έχει κερδίσει το γήπεδο και περισσότερο κυκλοφορεί την μπάλα σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Λιβάη Γκαρσία θέλει να τσιμπήσει σε αυτό το γύρισμα που έγινε προς τα πίσω, όμως ο Λιάγκας θα σώσει και μάλιστα έκανε και μια πάσα που μπορούσε να γίνει επικίνδυνη για τον Βίχο, αλλά ο Καλάμπρια με την εμπειρία του με το κεφάλι γυρίζει πίσω στον Πένια. 65 λεπτά στην Βιωτία, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το τρίτο λεπτό και ο Κυριακόπουλος τώρα με τον Πελίστρη, η μπάλα καταλήγει στον Κάγκουα, ο Ταμπόρδα για τον Κοντούρη και ο Κοντούρης τώρα εφορμά προς την περιοχή του Λεβαδιακού, φεύγει προς το πλάι στα αριστερά, του βάζει την κόντρα εκεί ο Σιμελίδης και παραχωρεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Νίστρουπ συνεχώς όρθιος εκεί στα όρια του αγωνιστικού χώρου δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του.
3: 65 λεπτό στην Λιβαδιά, έχουμε πίσω το τελευταίο τρίλεπτο στο Telecom Center Athens, πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη, το μάτς είναι ντέρμπι για γερά νεύρα.
4: Ακριβώς, 78-76, 2-39 για το τέλος, με ένα λάθος του Τελειόπουλη νωρίτερα, καλά στον συνδυασμό τον Πάρα και διαφορά στους δύο, ενώ ο Ντόρσε τώρα για τρεις και πάλι έρχεται.
6: Απίστευτο Φάιλερ Τόρσεϊ. Κάνει τους 21 πόντους του Μίτογλου. Παίρνει την εθνική στο συν 5. 2 και 25 ακόμα για το τέλος. Πρέπει να βγει άμυνα όμως τώρα να μην ξαναδώσουν ευκαιρία για να ξαναθαρίσουν οι Ισπανοί. Τετσουμπέρι μπαίνει προς τα μέσα. Θα κάνει μια πάσα προς τον Μάρα. Αυτό θα παίξει βόλεϊ. Δεν μπορούμε να πάρουμε το rebound. Τετσουμπέρι ο Μάρα κάτω το καλάθι. Τον πιέζουμε δύο. Δεν μπορούμε να του πάρουμε την μπάλα. Και τώρα θα κερδίσει φάουλ. Δεν άλλο το μα το έχουν τόσο ψηλά ή χαμηλά οι διαιτητές. Πάντως έχει κερδίσει φάουλ στη γωνία ο Ντελαρέα. Έχουν δώσει φάουλ για τρεις βολές οι διαιτητές. Έφυγε λίγο άφθαλα πάνω την αλήθεια εκεί ο Τολιόπουλος προσπαθώντας να πιέσει. Και πολύ έξω ο Ντελαρέα πήρε την επαφή και θα κερδίσει τρεις βολές. 2 και 7 πριν από το τέλος. Η αλήθεια είναι ότι πάμε να γίνουμε αυτόχειρες σε αυτή την τέταρτη περίοδο. Η ελληνική ομάδα προκύθηκε με 12, 72-60 νωρίτερα. 75-64 με 11, αλλά δεν κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι. Οι Ισπανοί, εκμεταλλευόμενοι κάποια λάθη και κάποια άστοχα σουτ, έχουν επιστρέψει για τα καλά στο παιχνίδι. Και τώρα ο Ντελαρέα που έχει κρύο αίμα, το ξέρουμε. Ούτε άλλος είναι στη γραμμή, θα βάλει την πρώτη από τις τρεις βολές που έχει δικαίωμα να εκτελέσει. Θα φτάσει ο ίδιος στους 9 πόντους. Διαφορά θα πέσει στους 4, 81-77, 2 και 7 για το φινάλε. Σε ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, αντάξιο της ιστορίας και της παράδοσης που έχουν και δύο ομάδες σε εθνικό επίπεδο στο μπάσκετ. Δηλαδή θα χάσουν την κερδολή. Να λοιπόν ένα δωράκι από το νέο άσο των Mavericks και άλλο της Βαλένθια. Ήταν και στην ομάδα της Ισπανίας που έφτασε στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Κάνε εξαιρετικές ανάγκες τότε. Έτοιμος για την τελευταία του πολύ. Αν τη χάσει πρέπει να πάρουμε και το rebound βέβαια. 2 και 7 για το φινάλε, 81-77. Τελεράδα θα τη βάλει αυτή τη φορά. 2 στις 3 θα φέρει τη διαφορά στους 3. 81-78. Καλά την επαναφορά. Πιέζεται τον Ντόρσε, θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται από 2. Ίσως και να υπήρχε πάω εκεί. Γιατί θες αφήνουν λίγο τις επαφές. Ντόρσε κατεβάζει την μπάλα. Και πάλι παγίδα τους Ισπανούς και αφήνει στο καλάθι. 16 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ντόρσε. Με τον Καρτένα θα τον πιέζει. Σκρίν από τον Κώστα το κούμπο. Περνάει ο Ντόρσε. Λύνεται και πάλι 8 δευτερόλεπτα. Θα να το βοηθήσει, δίνει στον καλάθι. Καλάθι προσποιείται, παίρνει προς τα μέσα. Ωραία ξεμαρκάρεται, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Αλλά παίρνει το rebound από το κόκκινο κούμπο και βγάζει στον Τολιόπουλο. Νέα 10 δευτερόλεπτα τώρα για την Ελλάδα, ακριβώς 100 για το φινάλε. Κοιτάξτε τι θέατρο έκανε ο Πάρα τώρα για να κερδίσει βολές. Καλά στο Μίτογλου για τρεις φωτίδες από την γωνία. Ναι! 84-78, 1-33 πριν το τέλος, ο Μίτογλου ξαναβρίσκει το χέρι του την κατάλληλη στιγμή. Είχε 19 στο ημίχρονο, το πρώτο, μόλις δύο βολές σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, αλλά πετυχαίνει το τρίποντο. Καρδένας για την απάντηση, θα απαντήσει ο πρώην άσος του Περιστέρη. 84-81, οι Ισπανοί δεν λένε να παραδοθούν με τίποτα. 1-22 για το φινάλε, τον Λιόπουλος, πίνει στο καλάθι. Καλάθιτς, χωρίς να πλειάζει η ελληνική ομάδα, έχει την μπάλα δική της, προηγείται και με τρεις. Ελάς από τον κόσμο σε ένα καταπληκτικό κλίμα εδώ στο γήπεδο. Δόρσε τώρα με τον Πάρα, έχει το λέω μέχρι μας ταχύτητα. Προσπαθεί να το καταλευθεί, μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει την μπάλα, την μπάλα δίκη και βγήκε. Τον φούνησε η μπάλα τον Δόρσε και οι Ισπανοί μάθησαν το rebound. Και τώρα βγάζουν εφηδιασμό με τον Πραντίγια από κάτω να φέρνει το μάτσο πόντο. Κακό αμυντικό τρανζίσον εδώ από την ελληνική ομάδα. Και πλέον πάμε στο παιχνίδι ενός χώρου 84-83. 53 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η Ελλάδα λογικά θα έχει δύο κατοχές ένα τη μία της Ισπανίας αν εξαντλήσει το δικό του χρόνο. Το Λιόπουλος τώρα με το Σέντσου Μπέρι να τον πιέζει. Κύλιωτε το κούμπο για να σκρίνει, περνάει ο Τολιόπουλος. Μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει το καλάθι. Ελεύθερος για τρεις ο Νικ. Όχι, η μπάλα μπήκε και βγήκε και μαζεύουν οι Ισπανοί το rebound. Απομένουν 35 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Η μπάλα δική τους. Αν βγει η άμυνα η Ελλάδα είναι πολύ κοντά στη νίκη. Αλλά αν δεχτούμε καλάθι μετά θα έχουμε την πολυτέλεια το χρόνο να το διορθώσουμε σε μια τελευταία κατοχή. 10 δευτερόλεπτα για τους Ισπανούς τώρα. Καρδένας. Δίνει στον Τσουμπέρι με το καλάθι αυτό. Τρίποντο το πίεση. Έχει δώσει όλη την πόρτα την εκδοχή. Έρμπολ ήταν. Πολύ καλή άμυνα από το καλάθι. Η μπάλα στην ελληνική πλευρά. Με 15,7 για το φινάλε. Όλος ο χρόνος δικός μας. Να μπει η μπάλα μας φάλε στο παρκέ και μετά θα κάνουν φάουλ οι Ισπανοί. Να πάει και σε καλά χέρια, σίγουρα χέρια. Για να μπορέσουμε να βρεθούμε στο μαξιλαράκι τριών πόντων. 15,7 για το τέλος. Ελλάδα 84, Ισπανία 83, παιδιά.
3: Πάμε για ένα λεπτό στην Λιβαδιά. Και επιστρέφουμε στο Telecom Center, Βαγγέλη.
5: Το 70 λεπτό βρισκόμαστε, Νίκο. Είχαμε αλλαγή από τον Παναθηναϊκό. Έφυγε από το μάτσο Τετέι. Μπήκε ο Πελίστρη πριν από 2 λεπτά. Και ο Λεβαδιακός τώρα κερδίσει ένα corner από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση ομάδα της Βιωτίας, που έχει κερδίσει αρκετές τιμένες μπάλες τα τελευταία λεπτά. Εκτελείται μέσα στην περιοχή αυτό το corner. Η κεφαλιά πολύ ψηλά. Out. Δεν προκύπτει κάτι καλό για τον Λεβαδιακό εδώ. Και ο Παναθηναϊκός με τον Μπένια ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το out στο 70 λεπτό, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ στο γήπεδο του Λεβαδιακού. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται, αλλά η εικόνα του αγώνα έχει αλλάξει, καθώς ο Λεβαδιακός στο τελευταίο διάστημα πιέζει τον Παναθηναϊκό, δίχως να έχει τις μεγάλες φάσεις, αλλά έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του αρκετά σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που οι πράσινοι έλεγχαν απόλυτα το μάτς σε όλα τα επίπεδα. Ο Κωστή τώρα απομακρύνει από την άμυνα του Λεβαδιακού, ο Ντεφράι παίρνει την κεφαλιά, ο Κοντούρης κάνει ένα ανάποδο γύρισμα εκεί όπου ο Σιμελίδης έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Λεβαδιακό στο να κρατήσει μπάλα. Και εδώ τώρα ο Μπάουσα ξαναδίνει στον Σιμελίδη. Σιμελίδης ξανά στον Μπάουσα, αλλά κάνει κακό κοντρόλο Μπάουσα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει με τον Γκάγκουα και φεύγει τώρα ο Πελίστρη.
3: Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπόλη, αρχίζει το μάτς.
6: Λοιπόν, επιστροφή στο Βαργίλη για την ελληνική ομάδα χωρίς το καλάθι. Δεδομένα το έκανε αυτό ο Σπανούλης για να μην το σημαδέψουν στο φάουλο καλάθι, δεν είναι καλές από τις βολές. Και η ελληνική ομάδα συνεχίζει με τον Τολιόπουλο, τον Λαρετζάκη, τον Μίτογλου, τον Χαραλαμπόπουλο και τον Τόρσε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο έχει σε σουτέρ, ψηλούς και κοντούς για αυτή την κατοχή. Ο Λαρετζάκη στην επαναφορά από το μισό στο οποίο διτίθεται η ελληνική ομάδα. Και όχι επαναφορά ολόκληρη του γηπέδου, γιατί οι Ισπανοί δεδομένα δεν μπορέσουν να κλέψουν, θα κοιτάξουν να κάνουν αμέσως φάουλο. Ο Τόρσε βγαίνει, παίρνει την μπάλα, τριμπλάρει, φάουλο του κάνει εκεί και αρκετά βίαιο Πάρα, τον έσπαξε στη μέση. Ένα πιο αυστηρό, γιατί θα μπορούσε να το δώσει ακόμα και διαδικτυακό. Βολές πάντων για το Tyler Dorsey. Αν τις βάλει και τις δύο, θα έχουμε μαξιλαράκι ασφαλείας για το φινάλι του αγώνα. 14,1 απομένουν για το τέλος. Για να δούμε αν ο Dorsey θα είναι απόλυτα ψύχρεμος από τη γραμμή. Σήμερα έχει 21 πόντους με 2-9 δίποτα. 5-7 τρίποτα, 2-2 βολές. Έχει και 4 ασίστ. Είναι μαζί με τον Μίλιο που κορυφαίο για την ελληνική ομάδα. 24 ο Μίλιο που πάρει πάνω 2 ασίστ. Αλλά και 2 κλεψίματα παρακαλώ. Ο Καλάθης και αυτός από τους κορυφαίους με 10 πόντους, 4 rebound, 7 ασίστ. Και ένα κλέψιμο καλά της οποίος επανέρχεται για την άμυνα στη θέση του Λαρετζάκη και μπήκε και ο Αντετοκούμπο για να έχουμε και ένα ψηλό κατά το καλάθι την τελευταία κατοχή ίσως των Ισπανών, ίσως και για την εκδίκηση του rebound. Οι Ισπανοί πάντως έχουν ένα αρκετά χαμηλό σχήμα τώρα με τον Σεν Τσουπέρι, τον Καρντένας, τον Μπάρα, τον Χουάν Τσερνάν Γκόμεφ και τον Φραντίκια. Μέσα η πρώτη βολή από τον Τόρσεϊ. Απόλυτα ψύχρεμος, 85-83. Έτοιμος για τη δεύτερη. Όλο το γήπεδο είναι όρθιο, περιττό να σας το πω αυτό. Είναι όλοι στις μύτες των παπουτσιών τους που λένε για να βλέπουν μπεκομένη την ανάσα αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μέσα και η δεύτερη από το κρύο αίμα του Tyler Dorsey και time out καλή ο Τσούς Ματέο. 14,1 πριν το τέλος, επαναλαμβάνω, Ελλάδα 86, Ισπανία 83.
3: Ξανά στη Λιβαδιά, Βαγγέλης Νεραζιάς.
5: 73 λεπτό και μια μεγάλη πάσα του Πένια για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να γίνει κάτοχος μπάλας με τον Λιάκα. Κάνει το σούτο Τέσσερς και η μπάλα πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Εδώ ο Τέσσερς πήγε να βάλει. Τι πήγε να βάλει έξω από την περιοχή ο Σίριλ Τέσσερς. Ψιλοκρεμαστό σουτ από το βολέ του Πένια με την πίεση του Λιάγκα και η μπάλα πέρασε λίγα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι η δεύτερη φάση που κάνει ο Παναθηναϊκός. Πριν από 1,5 λεπτό ο Λιβάη Γκαρσία από τα αριστερά πέρασε σαν σταματημένο το Λιάγκα. Γύρισε παράλληλα την μπάλα και πρώτου Τέσσερς ο Άνακερ μάζεψε την μπάλα και εδώ έρχεται αυτή η φάση από τον Τέσσερς στο 73. Ο Λεβαδιακός τώρα το βολέ του Άνακερ, η κεφαλιά του Βίκου, η μπάλα πάει πάνω στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι επαναφέρει την μπάλα προς την περιοχή του Λεβαδιακού, εκεί όπου κατεβάζει ο Σιμελίδης. Ο Κωστή κατεβάζει και θέλει να αλλάξει παιχνίδι στα δεξιά για τον Πάντα. Ο Πάντα γυρίζει για να προλάβει την μπάλα καθώς η πάσα έρθει πιο πίσω του. Τον επιτηρεί εκεί ο Πελίστρη και γυρίζει το Λιάγκα. Αυτός από την άλλη μεριά για τον Τσιβελεκίδη. Πηγαίνει να τον πιέσει ο Ταμπόρδα και έρχεται πρώτος στην μπάλα ο Καλάμπρια. Κερδίζει αλλά παραχωρεί το πλάγιο από την πίεση του Μπάουσα. Στο 74 Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στο 0-1 και ο Βίχος εκτελεί το πλάγιο, αλλά είναι αλλαγή γιατί ο Βίχος πήγε μισό γήπεδο μπροστά να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ήταν πάρα πολύ πιο μπροστά από εκεί που έγινε το πλάγιο του Καλάμπρια. Έτσι ο Παναθηναϊκός παίρνει και πάλι την κατοχή της μπάλας με τον Ιταλό να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό.
3: Πάμε ξανά στον Χρήστο Ρομπόλη για την τελευταία φάση λογικά του αγώνα.
6: Ακριβώς, 14 δευτερόλεπτα για το τέλος, κατοχή για την Ισπανία, 86-83 μπροστά η ελληνική ομάδα. Ο Μπριτουέλα, ο Χουάντσο, ο Πάρα, ο Σέντσου Πέρι και ο Καρντένας, η πεντάδα για τους Ισπανούς. Καλάθης, Ντόρσε, Χαραλαμπόπουλος, Μίτογλου και Κώστας Αντετοκούνμπο για την ελληνική ομάδα. Αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε γρήγορα κάποιο φάουλ, αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο για την ελληνική ομάδα. Μπάλα πηγαίνει στον Μπριτουέλα, εντός προσπαθεί να κάνει ένα στέπα και τρίποδο, καλή έρνα το καλάθι. Δίνει στο Χουάντσο που προφύγει και πάει για την ισοφάριση ο Χουάντσο και πληγώνει το ελληνικό κοινό αγαπητό σε όλους τον Χουάντσο ισοφαρίζοντας. 4 δευτερόλεπτα, Dorsey. 86-86 ένα σούτ από το κέντρο από τον Tyler Dorsey. Παρολίγο τέλος τα αγώνα στην κανονική του διάρκεια. Γιατί ο Χουάντσο κατάφερε να ισοφαρίσει και να αφήνει το μάτσο έξτρα 5 λεπτό. Ισπανία ισοφαρίζει λοιπόν την Ελλάδα. 86-86 πάμε σε θρίλερ. Πάμε σε έξτρα 5 λεπτό. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να καθαρίσει το μάτσο. Ο Χουάντσο προσποιήθηκε. Έστειλε στον αέρα τον Κώστα Τετοκούμπο και ανενόχλητος πέτυχε τον τρίποντο. Το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Είχε ως τώρα μόλις 2 βολές ο Χουάντσο και όμως πετυχαίνει το πιο μεγάλο καλάθι του αγώνα μέχρι το επόμενο ίσως.
3: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Λεβαδιά. Όλα 86 στο Telecom Center με τον πολύ μεγάλο τρύπο του Χουάντσο Ρενάν Γκόμεθ. Στο Βαγγέλη Νερατζιά το μικρόφωνο.
5: Συμπληρώθηκαν 75 λεπτά και μπαίνουμε στο 76ο. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ, αλλά κάτι έγινε εκεί με μια αλλαγή των ανθρώπων του Λεβαδιακού. Και ο Βεργέτης έχει κατευθυνθεί εκεί στους πάγκους. Έχουμε μια μικρή διακοπή και εδώ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, για ποιο λόγο πήγε στο VAR.
3: Εξετάζεται το VAR για πολύ, πολύ, πολύ επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Λιβάη.
5: Σημελίδη στο Λιβάη Γκαρσία.
3: Όχι στο Λιβάη.
5: Κατάλαβα, στον Κάγκουα.
3: Ναι, ναι, είναι για κόκκινη. Στον Κάγκουα. Ξεκάθαρα.
5: Στον Κάγκουα, μάλλον θα τη δώσει. Τη δίνει. Ναι. Τη δίνει. Κίτρινη λοιπόν στο Σημελίδη, ο οποίος Σημελίδης, Νίκο μου, να πω ότι με το που μπήκε άλλαξε όλο το Λεβαδιακό. Αδικεί τον εαυτό του εδώ πέρα. Απόσπασε μια φάση που δεν χρειαζόταν να κάνει αυτό το σκληρό μαρκάρισμα. Και αφήνει την ομάδα του με 10 σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός εδώ και 5-6 λεπτά έχει αρχίσει πάλι να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο, ενώ ετοιμαζόμαστε και για τον τεμπούτο του Ήμραν Λούζα στο μάτς. Μετά από αυτή τη στιγμένη μπάλα θα κάνει τον τεμπούτο του και ο Μαροκινός με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που πλέον με παίχτη παραπάνω, με προβάδισμα και με ένα κερδισμένο φάουλ στο 77ο λεπτό, με τον Ταμπόρδα να είναι πάνω στην μπάλα, σε αυτό το φάουλ που είναι από τα δεξιά και αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή του Λεβαδιακού. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει για μια σέντρα ο Αργεντινός. Μέσα στην περιοχή όλοι οι ψηλώσουν ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Και ο Βιθέντε Ταμπόρδα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Μόνο ο Ούρσης στο ανθρώπινο τείχος των παικτών του Λεβαδιακού. Ταμπόρδα λοιπόν για την εκτέλεση. Και ο Τέσσερις έχει δώσει άλλη οντότητα στην επίθεση του Παναθηναϊκού με το που πέρασε στο μάτς. Ταμπόρδα, καλό εκτελεσμένο. Τέσσερις κεφαλιά γκολ. Τέσσερις γκολ 2-0. Δεν χρειάζεται πολλά ο Ντέσσερς, δεν χρειάζεται πολλές επαφές μέσα στην περιοχή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλειπε από τον Παναθηναϊκό, θα πω, τα τελευταία 2-3 χρόνια. 2-0 ο Παναθηναϊκός λοιπόν στο 77 με τον Σίριλ Ντέσσερς και πλέον δείχνει να αγκαλιάζει την νίκη, συνυπολογίζοντας και την αποβολή του Σημελίδη που ήταν στο δεύτερο ημίχρονο ο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού, αλλά έκανε αυτή την κουταμάρα με το σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κάγκουα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κλίμα γίνεται γιορτινό πλέον για τους 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού και πλέον που βρίσκονται εδώ στη Βιωτία, καθώς ο Παναθηναϊκός αγγίζει πλέον την νίκη με το προβάδισμα στο 2-0 και με παίχτη παραπάνω, ενώ βρισκόμαστε στο 78ο λεπτό. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Σιρ Ντέσσερς, ο οποίος γίνεται σύνθημα στα χείλη των φίλων του Παναθηναϊκού, αναμενόμενο θα πω εγώ. Μπορούμε να πούμε ότι όσο πέρυσι υπήρχε αυτός ο καημός ότι ο Παναθηναϊκός έδωσε 6 εκατομμύρια και δεν είχε σεντερφόρ, φέτος με αυτά που έχει κάνει στα προκριματικά ο Ντέσσερς νομίζω ότι έχει κάνει ήδη απόσβεση συμβολέου του, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δείχνει ότι μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, στην επιθετική του γραμμή και στο σκοράρισμα. Λιάγκας θέλει να απομακρύνει την μπάλα τώρα από την άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός τώρα που καλείται να διαχειριστεί και την απογοήτευση. Ο Κάγκουα θα χάσει στη μεσαία γραμμή, αλλά υπάρχει φάουλ του Κωστή με τον Kings Kagwa και το δικό του ντεμπούτο, πολύ θετικό. Τώρα περιμένουμε να δούμε και τα πρώτα δείγματα γραφής και από αυτόν αλλά και από τον Ήμραν Λούζα. Ένα φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και ο Φαντρόγγελεν στη μεσαία γραμμή ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για να δώσει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στον Κάγκουα. Κάγκουα κάθετα για τον Ντέσσερς.
3: Παναθηναϊκός με το 2-0 και την αποβολή του Λεβαδιακού σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει κλειδώσει το τρίπορο στη Λεβαδιά. Πάμε στο Telecom Center γιατί γίνεται πραγματική μάχη. Χρήστος Ρομπόλης.
6: 91-90 προς τα ελληνική ομάδα στην παράταση. Ο Τολιόπουλος του Πολ Φάουλ. Στην καθιστική προσπάθεια από τον Τολιόπουλο. 3-35 πριν το τέλος. 93-90 για την ελληνική ομάδα. Νωρίτερα ένα τρίποντο του Μίτογλου. Είχαμε και δύο βόλες στον Ντόρσεϊ που έβαλαν μπροστά την ελληνική ομάδα σε αυτό το δεκάλεπτο. Από την άλλη πλευρά ένα κάρφωμα, αλεούπ κάρφωμα συγκεκριμένα του Μάρα. Και ένα drive ωραίο του Καρντένας. Είχαν πλησιάσει για τους Ισπανούς το σκορ. Ετοιμάστηκε ο Θανάσης από τον κούπο να περάσει λογικά του Κώστα. Ναι, αυτό θα γίνει. Κώστας δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ, έχει κάνει πολλές μάχες, πάει σε ένα ρισκαδόρικο σχήμα, πιο χαμηλό, γιατί με τον Μάρα όλα χαμηλά φαίνονται τα σχήματα, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι ο Μίτογλου θα πάει τώρα στο 5 και ο Θανάσης στο 4, αν και στην άμυνα νομίζω ότι μπορεί να δούμε και το Θανάση πάνω στον Μάρα, που τον έχει παίξει καλά ως τώρα. Ο Τολιόπουλος θα χάσει τη συμπληρωματική βολή πάντως και παραμένει το 93-93, 3,5 λεπτά πριν το τέλος της παράτασης.
4: η ελληνική ομάδα δεν έκανε το φάουλ, δεν έβγαλε την άμυνα στη τελευταία κατοχή των Ισπανών και το πλήρωσε από τον Χουάντσο. Τώρα είναι σε θέση άμυνας με τον Πάρα να προσπαθεί να αποστάρει. Πετάει την μπάλα στο κι, ωραίο box out από τον Τόρσεϊ. Και ο Θανάσης καβαρίζει το rebound και αφήνει τον Τόρσεϊ. Καλή άμυνα εδώ επιτέλους για την ελληνική ομάδα, γιατί στα τελευταία λεπτά ενώ ο Καρδένας θα κλέψει από τον Τόρσεϊ και θα δώσει ανάποδο λέει φέρνοντας τον Μάτσο Μπόντο. Υπάρχει και κόπωση. Νομίζω ότι ο Τόρσεϊ δεν έχασε την μπάλα περισσότερο από την κόπωση του παρά από οτιδήποτε άλλο. Και ο Καρδένας είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικός στο μαρκάρισμα. Έχει κάνει φάουλ εδώ τώρα. Μπάλα στον καλάθι. Επιθετικό φάουλ. Όχι. Δίνεται φάουλ πάνω στον Τόρσεϊ από τον Καρδένας. Εγώ την αίσθηση που αν είναι του Καρδένας είναι και το πέμπτο του. Και αποβάλλεται. Όχι, το Σεντ Ζουμπέρι είναι το φάουλ. Όχι, από τον Καρδένας είναι το τρίτο δικό του. Βολές σε κάθε περίπτωση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος είναι πολύ καταπονημένος. Εκεί σπρώξει ο παίκτης της Ισπανίας, ο Καρδένας, ο Ντόρσεϊ στην πλάτη. Αυτό μέσα για διαθετικό πινότανε. Τελικά δόθηκε φάουλ στο Σεντ Ζουμπέρι. Ο Ντόρσεϊ φαίνεται να πονάει από την πτώση νωρίτερα. Πηγαίνει στις βολές για να δούμε αν θα διατηρήσει την απόλυτη ευστοχία του. Για την ώρα ναι, 7-7 και πλέον 25 πόντοι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. 94-92 το σκορ. Πρώτο σκόρερ για την ελληνική ομάδα είναι ο Μίτογλου με 27. Αυτοί οι δύο έχουν κουβαλήσει κυρίως το σκοράρισμα. Αποθεώνεται από το κοινό, ρυθμικά ακούγεται το όνομά του. Δεν νομίζω να το ξανακούσει. Θα βάλει και τη δεύτερη βολή 95-92. Ο Ντόρσεϊ ο οποίος είναι συγκινητικός σήμερα, όπως και τα περισσότερα παιδιά που έχουν αγωνιστεί. Η Ισπανία τώρα με τον Καρδένας και τον Τελειόπουλο απέναντί του. Είναι και ο Μάρα για το screen. 2-50 για το φινάλε. Θα δίνει αντίπροστα μέσα ο Καρδένας. Βγάζει έξω στον Χουάντσο και πάλι Καρδένας. Έχει μείνει ο Καλάθης με τον τεράστιο Μάρα απέναντί του. Καρδένας απέναντι στον Μίτογλου. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας θα στοχίσει. Ο Μάρα θα πάρει το rebound. Βαλέβει ο Θανάσης, δεν μπορεί να την κρατήσει μπάλα. Και τώρα ο Μάρα δίνει αγωνία στον Θανάση το κούμπο. Αυτό είναι αντιαθλητικό. Και το έκανε επίτηδες ο Μάρα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν ήταν πάνω στη βάση. Ξεκάθαρη αγωνία, αυτό είναι αντιαθλητικό. Ξεκάθαρα εκεί μην πω και από πολύ. Για σκάνει τον αθώο και τον άνιωθο τώρα εκεί ο Μάρα. Η διεκδίκηση του rebound πάλεσε με τον Θανάση. Είχε τελειώσει η φάση. Ο Μάρα εκεί προσπαθούσε να κερδίσει κάποιο φόλ και γυρίζει και σκάει αγωνιά. Μιλάμε για κανονική εμψυχρό αγωνιά από τον Μάρα, η οποία συμφωνεί απευθείας στην αποβολή. Επιτρέψτε μου, δεν ξέρω αν οι διαιτητές θα εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους. Όντως ο Θανάσης θα τους ακούμε ακόμα στο παρκέ. Είναι στο Glass Floor για την ακρίβεια μετά από αυτό το πολύ δυνατό χτύπημα και αντιαρνητικό χτύπημα από τον Αντάι Μάρα, ο οποίος με αυτό το φάουλ φτάνει τα 4. Για να δούμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Αν θα δώσουν και διαθλητικό ή ενδεχομένως και αποβολή. Ο Μάρα κοιτάει τη φάση. Σε κάθαρα κυβρί τον Θανάση Αντιτοκούμπο. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για διαθλητικό. Ουμή και αποβολή για τον παίκτη των Thunder. Το νούμερο 12 του φετινού draft. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση από τους διαιτητές. Κακώς βλέπουν τόση ώρα τη φάση. Για να δούμε. Δεν τον βρήκε πολύ γεμάτα, αλλά είναι ξεκάθαρη κίνηση που κάνει προς το πρόσωπο του Θανάση Αντιτοκούμπο. Εδώ είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι πρέπει να δοθεί αντιαθλητικό φάουλ. Ο Λίτσκα Πολωνός, για να δούμε τι θα δώσει. Δίνει αντιαθλητικό. Οπότε θα έχουμε δύο βολές για την Ισπανία, γιατί πρώτα έχει δοθεί φάουλ υπέρ του Μάρα. Και ακολούθως υπήρχε και το φάουλ, το αντιαθλητικό του Μάρα, πάνω στον παίκτη της ελληνικής ομάδας. Αντάει Μάρα, ο οποίος αποβάλλεται μετά από αυτή την απόφαση. Κατευθείαν πήγαινε η μπάλα στην ελληνική ομάδα αφού αυτές οι δύο βολές δικές μας και δύο δικές τους αλληλοεξουδετερώνονται, να το πω έτσι, αλληλοεξισώνονται, να το πούμε έτσι σωστά. Και έτσι η μπάλα θα πάει κατευθείαν στην ελληνική πλευρά. Τώρα δεν ξέρω τι ζητούν οι Ισπανοί. Ο Μάρα έχει αποβληθεί, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κρατάνε στο γήπεδο. Και διαμαρτύρονται κιόλα οι Ισπανοί, αν είναι δυνατόν. Μια φάση που σήκωνε και απευθείαν θα αποβολεί. Θα πάει στον πάγκο μετά πολλά. Ο Μάρα θα μπει ο Πραντίγια στη θέση του λογικά. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Έξι παίκτες έχουν Ισπανία όμως όταν μπήκε ο Πραντίγια, δεν γίνεται, πρέπει κάποιος να βγει. Είναι μέσα ο Χουάντσο, είναι ο Πάρα, είναι ο Μπριθουέλα, είναι ο Καρτένας και είναι και ο Σεντ Ζουμπέρι. Δεν θα πει τώρα ο Πραντίγια, θα μπει σε πρώτη ευκαιρία. Ο Πανάστας του κούμπου τους έχει ζαλιστεί ξεκάθαρα, φαίνεται και από το replay από το στήριγμα του αντιπάλου του. Έχει πάει στον πάγο για τις πρώτες βοήθειες, έχει πάει και γιατρός εκεί ο Ζακ Μελάγκες της εθνικής ομάδας για να τον συνεφέρει όσο μπορεί τέλος πάντων. Τέτοια χτυπήματα προκαλούν και διασύρσεις, οπότε δεν είναι να παίζεις με αυτά. Ναι, τελικά θα γίνουν βολές, τελικά δεν αλληλοεξισώνονται οι ποινές. Θα εκτελέσει δύο βολές ο Μπριθουέλα για την Ισπανία. Ο Μπριθουέλα, ο οποίος φέρει τη θέση του Μάρα που αποβλήθηκε πολύ έξυπνα. Ο Ματέο έβαλε έναν παίκτη που είναι καλός εκτελεστής και όχι τον ψηλό του. Στη θέση του αποβληθέντα πλέον Μάρα. Και ακολούθως θα έχουμε δύο βολές για το Θανάση Αντετοκούνμπο για την Ελλάδα. Αν μπορέσει να τις εκτελέσει, που νομίζω δεν θα μπορέσει, και θα τις εκτελέσει άλλο τις βολές του, και θα έχουμε και την μπάλα δική μας. Ο Μπριθουέλα τις έβαλε και τις δύο βολές, έφερε το μάτσο στον πόντο 95-94. Για την Ελλάδα να δούμε ποιος θα εκτελέσει τις βολές. Θα πάει ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος μπήκε στη θέση του Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι καλός εκτελεστής γενικά ο Χαραλαμπόπουλος και καλός σουτέρ. Δεν νομίζω ότι είχαμε και πολλές άλλες επιλογές από τον πάγκο με παίκτες που έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από τον Χαραλαμπόπουλο. 2-36 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη από τον Χαραλαμπόπουλο. Μπάγκο με παίκτες που έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό από τον Χαραλαμπόπουλο. 2-36 για το φινάλε. Μέσα η πρώτη από τον Χαραλαμπόπουλο.

0: Πρέπει νίκη στην τελική ευθεία του αγώνα. Το Λιόπουλος, Καλάθης, Ντόρση, Χαραλαπόπουλος και Μίτογλου, ελληνική πεντάδα. Η παραφορά στον Καλάθη. Μπριθουέλα τον πιέζει. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Καλάθης τώρα με το Χουάντσο απέναντί του. Και έχει μείνει ο Μίτογλου με τον Μπριθουέλα. Πίσω σπρώχνει. Μπαλά στο Χαραλαπόπουλο. Καλό το high-low. Μίτογλου κάτω από το Καλάθη κλείνεται, γυρίζει. Ευστοχή με τη λήξη της επίθεσης. 99-94 από τον Τίνο Μίτογλου που φτάνει τους 29 πόντους για την ελληνική ομάδα με αυτό το Καλάθη. Ισπανία τώρα με τον Καρντένας. Ο Τολιόπουλος πάνω στο Σεντ Σουβέρι. Η μπάλα πηγαίνει στον Πάρα. Έχει κάνει φάουλ ο Ντόρσε, αλλά ο Ντόρσε δείχνει στον διαιτητή ότι του τράβαγε τη φαρέλα. Ο Πάρα πάντως είναι βολές για τον Ισπανό ψηλό. Οι Ισπανοί σημαδεύουν τα μίσμα τους τώρα. Ο Πάρα είναι πιο ογκώδης και ψηλός από τον Ντόρσε. Έχει κερδίσει τη βολές για να δούμε θα τις βάλει βέβαια. Ενώ γίνεται αλλαγή για την Ισπανία έξω Μπριθουέλα μέσα ο Πραντίγια. Είδε το κενό στη ρακέτα ο Ματέο που τον νωρίτερα το εκμεταλλεύτηκε και η ελληνική ομάδα με το Μίτο Γλουκά από το καλάφι και ξαναβάζει ψηλό.
1: Πάμε να πάρουμε σκορ και λεπτό από τον Βαγγέλη Νερατζιά για λίγο.
2: Στο 87 είμαστε 0-2. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να προηγείται στην Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι που πλέον ελέγχει απόλυτα και πριν είχε και μια ελευθερία με τον Κουντούρ για να κάνει και το 0-3.
1: Και έχουμε και ντεμπούντο Λούζα, Βαγγελή.
2: Ναι, εδώ και 5 λεπτά ο Ήμραν Λούζα έχει πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο και δίνει και αυτό τα πρώτα δείγματα γραφής. Σε ένα σημείο βέβαια, Νικόλα, που δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά φαίνεται ο άνθρωπος ότι από τις επαφές του με την μπάλα ότι είναι πολύ ικανός.
1: Ωραία, Βαγγελή, θα επιστρέψουμε σε σένα. Πάμε ξανά στο Χριστοροπολί.
0: 99-95 ο Πάρα έχασε την πρώτη, έβαλε τη δεύτερη βολή. Μπάλα για την Ελλάδα με ακριβώς 2 λεπτά πλέον για το φινάλε. Το Λιόπουλος με το Σεν Σουφέρι θα τον πιέζει ασφυκτικά. Το Λιόπουλος τώρα με το Πρατίγια και ενώ Σεν Σουφέρι βέζει γραβολόγημα με το Μίτογλου. Ωραία μπαίνει το Λιόπουλος, βγάζει στο Καλάθι. Καλάθι παραλίγο να μπερδευτεί. Τελικά την κρατεί την μπάλα, αλλά μένουν μόλις 4 δευτερόλεπτα. Καλάθι περνάει πολύ ωραία, φάνησε λέει απ. Καταπληκτικό βγει Καλάθι εδώ σε μια φάση εδώ μια δεκαμένη. Καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλο του και το χρονόμετρο και να φέρει διαφορά στους 6. Καρντένας μπαίνει προς τα μέσα, πάσα στη γωνία, Σεν Σουφέρι. Κουτάρει για 3, κακό το σουτ. Ριμπάουντ από ποιον. Παίζουν βόλεϊ οι Ισπανοί και μαζεύουν τελικά την μπάλα. Ο Άντσο δίνει στον Πάρα, ο οποίος προσποιείται, ξαναπροσποιείται και δεν παίζει ένα τρίποντο. Κάνει ένα θεατρικό για να πάρει φάουλ και δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Και πιέται όλο το γήπεδο γιατί νομίζω ότι ο Πάρα τον πούλησε εκεί στους διαιτητές. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι μεμπτό. Θα δούμε όμως και το replay. Ο Στανούλης και αυτός απορρεί με την υπόδειξη των διαιτητών. Φαινόταν από την αρχή ότι ο Πάρα θα πάει να πάρει σφύριγμα και το πήρε τελικά. Για να βλέπουμε τη φάση, σε πρώτη φάση δεν υπάρχει τίποτα και ούτε σε δεύτερη, απολύτως τίποτα. Πεντακάθαρο φλόμπινγκ έκανε εκεί πέρα ο Πάρα, οι διαιτητές αυτό ήταν φάουλ χωρίς να υπάρχει παραμικρή επαφή στον παίκτη της Ισπανίας. Απολύτως τίποτα και όμως δίνουν τρεις βολές δώρο στον Πάρα οι διαιτητές. Αν είναι δυνατόν αυτό το σφύριγμα μπροστά στα μάτια των διαιτητών να μην καταλάβουν ότι δεν υπήρχε παραμικρή επαφή. Και τώρα ο Πάρα που νωρίτερα είχε μείνει στις δύο πάει να φέρει τη διαφορά στο μισό αν βάλει τις χάκες τις τρεις βολές. Για να δούμε ο Ζεν Πάρα φόρουρ της Μπαρσελόνα τι θα κάνει. Ένα και το θεστό πριν από το τέλος. Οι Ισπανοί με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μένουν πάντα ζωντανοί. Για να δούμε αν θα μείνουν ζωντανοί στο τέλος. Βάζει την πρώτη βολή ο Πάρα κατά από εκοφαντικές αποδοκιμασίες. 196. Καλό σήμερα ο Πάρα για την Ισπανία. 16 πόντους έχει. Είναι ο πρώτος της σκόρε πλέον. 15 έχει ο Μάρα που όμως αποβλήθηκε. 16 έχει ο Σεν Σουφέρι. 10 πραντίγια για την ομάδα της Ισπανίας. Ο Πάρα θα βάλει και τη δεύτερη βολή. Κρύο αίμα. 197. Έχει και δικαίωμα και για μια τρίτη για τους Ισπανούς με την Ελλάδα να έχει πάντως το προβάδισμα με 4 τώρα και αν αστοχίσει, έμεσα αστοχίσει ο Πάρα στους 3. Θα αστοχίσει την τελευταία βολή αλλά παίρνουν την μπάουντ Ισπανή με το Χουάντσο. Ο Καλάθης δεν έβλεπε την μπάλα και την κάθανε την κατοχή. Την πήραν και πάλι οι Ισπανοί που είναι στο πλήν 4 και έχουν την μπάλα δική τους. Με τον Καρντένα τώρα απέναντι στο Μίτογλου. Δεν θέλει να τον παίξει στα πόδια. Κάνει ένα τρίποντο υποπίεση άστοχο. Κάποιος το rebound θα το πάρει τον Λιόπουλος. Και φάουλ έγινε και από το Σεντουμπέρι, ναι. Επιτέλους και ένα φάουλ για την Ελλάδα. Θα το κάνει ο Σεντουμπέρι σε λάθος άνθρωπο θα πούμε εμείς. Γιατί ο Λιόπουλος συνήθως είναι πολύ εύκολος από τη γραμμή. Άσχετα σήμερα έχει Χασιμιάκη. Αν δεν κάνω λάθος 3-4 ο Γκάρτ του Άρη πλέον, πρώην του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει στη γραμμή για να διευρύνει το ελληνικό προβάδισμα να το φέρει και πάλι στους 6. 101-97, 1 και 12. Καταπληκτικό παιχνίδι. Σίγουρα το έχουν απολαύσει περίπου 18.000 θεατές που είναι στις κερκίδες. Ο Μπριθουέλα επιστρέφει αντί του Λέντου Βέρι, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο έχοντας 4 φαουλ πλέον. Και γι' αυτό τον αποσύρει ο Ματέο, για να έχει ένα παίκτη που μπορεί να παίξει άμυνα. Γιατί με 4 φαουλ δύσκολα παίζει άμυνα. Ο Τολιόπουλος φέρει ο αίμα, βάζει την πρώτη βόλη 102-97. Και ο Τολιόπουλος έχει δώσει λύσεις με ένα goal foul νωρίτερα. Ενώ σε όλο το παιχνίδι δεν ήταν πάρα πολύ καλό. Στα συνήθεια στάνταρ του τώρα πλέον έχει φτάσει στους 9 πόντους. Και αν βάλει και τη δεύτερη βολή θα φτάσει στους 10. Τη διαφορά θα πάει στους 6. Όπως και γίνεται. 103-97, 1 και 12. Ο Χουάντσο πάσα την διαφλού κάνει. Αλλά τι έγινε τώρα. Γιατί δεν σου έχουν σταματήσει το παιχνίδι, γιατί έχει δοθεί time out ενώ ο Χουάντσο επιχειρούσε πάσα αγνητιασμού και κλέψε τώρα σε σωτήρια το παρέμβαση του να δώσουν time out.

0: που είχε ζητήσει ο Ματέο. 1 και 12 πριν το τέλος, 103-97. Παιδιά.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Νεραζιά, δούμε πώς ολοκληρώνει το αγώνα στη Λιβαδιά.
2: Στις καθυστέρησεις βρισκόμαστε, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός εδώ με τον Καλάμπρια έχει και πάλι την μπάλα. Ο Καλάμπρια γυρίζει πίσω στον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός που μαζί με τον Λούζα μπήκε στο μάτς και ώρα στον τέρτη θέση του Λιβάη Γκαρσία. Έχει φρεσκάρει και την επιθετική του γραμμή. Ουσιαστικά μετά το 0-2 το μάτς έσβησε. Ο Παναθηναϊκός είχε άλλες δύο φάσεις για να βρει γκολ. Ένα σουτ του Κοντούρη και ένα σουτ του Ντέστερς που αποσόβησε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Και τώρα ο Κοντούρης δίνει δεξιά στον Καλάμπρια. Διαδικαστικά τα δευτερόλεπτα που απομένουν μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Σε ένα μάτς που ο Παναθηναϊκός με εξαίρεση το διάστημα από το 55 στο 70 το έλεγξε απόλυτα. Και βοηθήθηκε βέβαια στο να το καθαρίσει και με την αποβολή του Σιμελίδη. Ο Κοντούρης, ο Πελίστρη και τώρα ο Κάγκουα. Πολύ θετικό το ντεμπούτο του Kings Κάγκουα. Πάρα πολύ θετικό. Ένας παίκτης γεμάτος ζωντάνια, γεμάτος κινητικότητα, συνεχώς με κίνηση στο χώρο, συνεχώς στο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Σαν να παίζει με τον Παναθηναϊκό πολύ καιρό. Σαν να παίζει με τον Παναθηναϊκό πολύ καιρό. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Κάγκουα. Εδώ τώρα ο Λούζα, το άλλο απόκτημα του Παναθηναϊκού που κάνει μια κάθετη για τον Πελίστρη. Λίγο πιο δυνατή από θα την ήθελε ο Φαγκού τον Πελίστρη. Και ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, ο Άνακερ, γυρίζει για τον Λιάγκα. Εκείνος δίνει στον Βίχο. Ο Βίχος θα παρεχωρήσει την μπάλα για τον Κομπνάν.
1: Πάμε ξανά στο Telecom Center. Δύο λεπτά ακόμη στη Λιβαδιά. Θα πάμε στο φινάλε στο Βαγγέλη Νεραζιά. Χρήστος Ρομπόλης.
0: 1 και 10 για το τέλος. 103-97 μπροστά η ελληνική ομάδα. Μια άμυνα είναι το μάτς. Αν μια αυτή άμυνα, νομίζω ότι μπορούμε να ησυχάσουμε πλέον. Μπριθουέλα με τον Τολιόπουλο. Πάνε μια ραχεία δρίπλα. Πάνε να ξεμαργαριστεί. Τους για τρεις θα το βάλει ο Μπριθουέλα. Οι Ισπανοί δεν λένε να πεθάνουν με τίποτα σήμερα. Και μειώνουν πλέον και πάλι στο σουτ. 103-100 μπήκαν στο τελευταίο λεπτό. Ο Ντόρσε κατεβάζει την μπάλα για την ελληνική ομάδα. Ο Ντόρσε ο οποίος πιέζεται από τον Καρτένας. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει να φάει όλο τον χρόνο. Φάουλ εκεί μακριά από την μπάλα που κάνει ο Πραντίγια πάνω στο Λαρετζάκι και έχουμε βολές φυσικά. Ο Λαρετζάκης κάτι είπε και στον Παραντίγια εκεί ο οποίος αγρίευσε. Δεν φαίνεται να δίνεται συνέχεια σε αυτή την μικρό ένταση. Τώρα πρέπει να βάλει και τις δύο βολές ο Λαρετζάκης για να παραμείνουμε σε απόσταση 2 σουτ. Μάλλον να επιστρέψουμε σε απόσταση 2 σουτ. Τώρα είμαστε στο 1 με το τρίποντο του Μπριθουέλα. Υποπίεση. Έχουν βρει πολλά μεγάλα καλά και οι Ισπανοί. Η ελληνική ομάδα που παίζει πολύ καλύτερο μπάσκετ από τους Ισπανούς. Αρκεί να σας αναφέρω ότι έχει 32 αρθείς το απόψινό παιχνίδι. Μάλλον όχι. Έχει εντυπωσιακούς αριθμούς. Πρώτα η βολή έστω και από το Λαρετζάκι να πούμε σε πρώτη φάση. 23 ασίστ έλεγα και 12 λάθη. Καταπληκτική αναλογία για την ελληνική ομάδα. Που σουτάρει και πολύ καλά σήμερα. Μετά το απογοητευτικό ποσοστό στην Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. Σήμερα έχει σχεδόν 90%. 15 στα 32 για την ελληνική ομάδα. Λαρετζάκης 104%. Θα τη βάλει και τη δεύτερη με κρύο αίμα για αυτός. Και τώρα οι Ισπανοί τρέχουν και δεν φτάνουν. Καρτένας με τον Τονιόπουλο. Ψάχνει να βρει και πάλι τον Μπριθουέλα. Λαρετζάκης πάνω του. Πάνω λίγο να κλέψει ο Λαρετζάκης. Μπριθουέλα με τον Λαρετζάκη. Μπαίνει προς τα μέσα, βρίσκει ένα διάδρομο και θα σκοράρει. Θα φέρει το παιχνίδι και πάλι στο σούτ 105%. Μπάλα στον Τονιόπουλο. Τους κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία. Πρέπει όμως να φρενάρει τώρα γιατί πιέζεται και δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ δεν παίρνει φάουλ. Πολύ ωραία από τον Μπριθουέλα και αδιαμαρτύρεται τον Μπριθουέλα. Το έκανε. Πολλές για τον Ντόρσεϊ, είπαμε. Ο Ντόρσεϊ είναι άχαστο σήμερα από τη γραμμή. Θα σε ελπίσω να παραμείνει. Έχει 8 στους 8, έχει 27 πόντους. Αν βάλει και τις δύο θα φτάσει στους 29, θα φτάσει και το Μίτογλου που είναι πρώτος σκορέρ για την ελληνική ομάδα. Αυτά μικρή σημασία.
1: Να πάρουμε τελικό γρήγορα το Βαγγέλη Νερατζιά.
2: Τελικό αποτέλεσμα στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2. Δεν ξέρω, Νίκο, αν θες να μείνω για να συνοψίσω μετά τη λήξη του μπάσκετ ή αν θέλεις να το.
1: Ναι, βεβαίως. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Ρομπόλης.
0: Δόρσε στην πρώτη βολή μέσα 106-102. Μαξιλαράκι και πάλι απόσταση 2 σουτ για την ελληνική ομάδα. Συν 4. Με τον Δόρσε να φτάνει τους 28. 7 στα 17 σουτ, 2-9 δίποτα, 5-8 τρίποτα, 8-8 βολές. 4 ασίστ από τον Γκάρτο Ολυμπιακού που νωρίτερα άκουσε και το όνομά του ρυθμικά. 29 και ο Μίτογλου και τώρα έχει και 29 και ο Ντόρσεϊ. Οι δυο τους έχουν πάρει από το χέρι επιθετικά την ελληνική ομάδα που προηγείται με 5. 107-102 και είναι πολύ κοντά στη νίκη. Καρτένας δίνει κατευθείαν στον Μπριθουέλα. Αυτός αμέσως για ένα τρίποντο εκτός οροπίας θα το βάλει και αυτό αν είναι δυνατόν. Οι Ισπανοί δεν λένε να παραδοθούν με τίποτα. Time out από τους Ισπανούς 19,2 πριν το τέλος. 107-105 και πλέον πρέπει η ελληνική ομάδα να προσέξει γιατί δεν έχει κρυθεί τίποτα. Σίγουρα οι Ισπανοί αν δεν μπορέσουν να κλέψουν θα κάνουν κατευθείαν foul. Στον παίκτη που θα πάρει παρά μετά την επαναφορά. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι ακόμα. Τα μεγάλα καλά για την Πρωτοβουλία έχει βάλει 8 πόντους ο Αντεόδωρος το τελευταίο λεπτό. Έχουν κρατήσει ζωντανούς τους Ισπανούς. Ο Γκάρ της Μπαρσελόνα που ήταν άπατος όλο το μάτς έχει πλέον 14 πόντους και κρατάει έστω και διασωληνωμένη ζωντανή την εθνική Ισπανία.
1: Πάμε στον Βαγγέλη Νεραζιά για τη σύνοψη του αγώνα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη Λιβαδιά. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2 με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με τον γκολ του αυτογκολ του Κωστή στο 3ο λεπτό και, και την κεφαλιά του 4 στο 78. Σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βρει και άλλα 2 και 3 και 4 γκολ. Είχε ένα δοκάρι με τον Λιβάη Γκαρσία, είχε και άλλες χαμένες ευκαιρίες. Και τώρα οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι μπροστά στον κόσμο τους για την αποθέωση μετά το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ μια εικόνα που πρέπει να μεταφέρω οπωσδήποτε ήταν ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος ήρθε προς την πλευρά που βρίσκονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού και με σφιγμένη τη γροδιά πανηγύρισε μαζί τους. Φαίνεται ότι χτίζεται μια έτσι καλή χημεία μεταξύ του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, που δείχνει ότι κουστάρει εδώ που είναι, να το πω έτσι απλά λαϊκά. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, όντας πολύ καλύτερος και με το θετικό στοιχείο ότι βάζει και καινούργια πρόσωπα, ο Κάγκουα ήταν εξαιρετικός. Και μετά από παιχνίδια κρατάει και το 0 στην άμυνα και παίρνει μια καθαρή νίκη μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα. Αυτά, Νίκολα.
1: Βαγγέλη Ναράτζα, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή. Πάμε ξανά στο Χρήστο Ρομπολή.
0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ, 19,2 για το φινάλε. Η Εθνική έχει την μπάλα δική της 100-105 επαναφορά με 14 επίθεση από τον Νίκα Λάθη. Καλάθη στην επαναφορά. Λαρετζάκης, Κόρσεϊ, Κολιόπουλος και Μίτογλου 5 για να έχουμε καλούς ουδέρ. Ο Καλάθης γι' αυτό κάνει την επαναφορά για να μην κάνουν φάουλ. Και από την άλλη πλευρά ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Χουάντσο, ο Ντία και ο Καρντένας, η καλύτερη αμυντική για την Ισπανία. Εδώ ο Ματέο έχει φτάσει στην άκρη του γηπέδου και να δώσει οδηγίες. Αυτά είναι τεχνική ποινή, κύριοι διαιτητές, δεν είναι παρατήρηση. Και πάλι ο Ματέο έχει μπει στο γήπεδο και φωνάζει όλο το γήπεδο για να τιμωρηθεί, αλλά δεν γίνεται κάτι. Καλάθης, ψάχνει συμπαίχτη, κάποιος να ξεμαρκαριστεί, την παίρνει ο Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ πιέζεται από τρεις. Κλείνεται, παγίδα από τους Ισπανούς, φάουλ, έχει αρχική, δεν τίποτα και τελικά δίνεται φάουλ υπέρ της Ισπανίας. Έχει γίνει όμως φάουλ σίγουρα πρώτα στον Τόρσεϊ, ο οποίος δεν έδωσε καιρό στην μπάλα, κλείστηκε, παγιδεύτηκε. Εδώ υπάρχει φάουλ πρώτα από τον Καντένα στη μέση και μετά βρίσκει χέρια ξεκάθαρα και ο Πάρα. Οι διαιτητές δεν δίνουν τίποτα, αλλά δίνουν τελικά μετά κλέψιμο από τον Πάρα και φάουλ από τον Τόρσεϊ. Και τώρα ο Πάρα έχει δύο βολές για να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. 13,6 μέχρι το τέλος. Πάμε για αυτοκυρία και πάλι. Οι Ισπανοί ζητούν και τα ρέστα. Θέλουν και αντιαθλητικό κιόλας. Ενώ τους χαρίστηκαν οι διαιτητές σχεδόν ένα κανονικό φάουλ πριν στον Ντόρσεϊ. Τώρα ζητούν και challenge. Δεν ξέρω αν έχει ο Ματέο challenge. Για να το ζητήσει. Αν δεν το έχει, οι διαιτητές κρίνουν ότι δεν χρειάζεται να το δώσουν. Ενδεχομένως να μην καταλάβει ότι έκαναν και ανοησία από τον ένωσαν το φάουλ στον Ντόρσεϊ. Και τώρα πάνε να το σοβαρίσουν κάπως. Θα γίνει αλλαγή ο Λαριτζέκ στον πάγκο μέσα από το κούμπο για το rebound. Αν αστοχήσει φυσικά ο Πάρα, ο οποίος νωρίτερα τις έβαλε και τις τρεις βολές που είχε δικαίωμα να εκτελέσει. Είχε 4-5 από τις τελευταίες που εκτέλεσε ο forward της Μπαρσελόνα. Για να δούμε αν το έχουμε. Είχε και δεύτερη παράταση. Ο Πάρα χάνει την πρώτη βολή. Πολύ πολύ ωραία. Για να δούμε αν θα επιδιώξει να χάσει και τη δεύτερη για να διεκδικήσουν οι Ισπανοί το rebound ή αν θα τη βάλει και θα κοιτάξουν να κάνουν κάποιο foul. Πάντως το πρώτο βήμα έγινε. Άρα έτοιμος για την δεύτερη. Θα την βάλει. Την μπάλα για την Ελλάδα. Καλάθης. Και δίνει στον Τολιόπουλο. Πιέζεται από τρεις παίχτες και ο Τολιόπουλος. Φάουλ εκεί. Πεντακάθαρα από τον Δία. 10,9 για το τέλος. Βολές με τον Τολιόπουλο. Για να φέρει το παιχνίδι σε ασφάλεια τριών πόντων. Όχι ασφάλεια νίκης, γιατί πάντα υπάρχει πιθανότητα τριπόντου. Αλλά σίγουρα για να μην μπορεί να χάσει η ελληνική ομάδα. Αν βάλει και τις δύο βολές ο Βασίλης Τολιόπουλος. Κάναμε δύσκολο και πάλι, ενώ φαινόταν να καθαρίζει το παιχνίδι νωρίτερα με τα λάθη που κάναμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε τώρα να το τελειώσουμε επιτέλους. Λαρετζάκης θα πει στο παρκέτι του Κώστα Τετοκούμπο. 10,9 απομένουν για να δούμε αν ο Τολιόπουλος καταρχάς θα βάλει δύο βολές και εν συνεχεία ποια θα είναι η επιλογή της ελληνικής ομάδας. Εφόσον βάλει ο Τολιόπουλος και τις δύο βολές, νομίζω ότι τώρα δεν πρέπει να το ρισκάρουμε και να βγάλουμε καθαρή άμυνα. Νομίζω και πριν δεν ήταν τέτοια εντολή, γι' αυτό και ο Σάντλος σκεφτόταν ότι δεν έγινε φάουλ χαμηλά στο Χουάντσο και έγινε ελεύθερο τρίποντο από τον Ισπανό. Το Λιόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή. Όχι. Την μπάλα αναπήδησε δύο φορές και κατέληξε εκτός όχου. Άρα η συζήτηση για το μαξιλαράκι του φάουλ πάει περίπατο. Τώρα πρέπει να βάλει ο Τολιόπουλος στη δεύτερη βολή και εν συνεχεία να βγάλουμε άμυνα και φυσικά να μην δεχτούμε τρίποντο, γιατί εκεί θα είναι ήττα πλέον. Το Λιόπουλος μέσα στα θερμά χειροκροτήματα για να τον ενθαρρύνουμε μετά τη χαμένη του προσπάθεια. 107-106. Παραμαρτία, τέτοια προσπάθεια να πάει χαμένη. Το Λιόπουλος μέσα είναι τρίτο. Οι Ισπανοί δεν έχουν time out. Ο Χουάντσος είναι επαναφορά. Το πιέζει ο Λαρετζάκης. Την μπάλα πηγαίνει στον Μπριθουέλα με τον Καλάθη απέναντί του. 7 δευτερόλεπτα. Μπριθουέλα προσπαθεί να περάσει. Γίνεται από 2. Καλή άμυνα από τον Καλάθη. Το δυσκολεύει. Κάνει την μπάλα. Τελειώνει το μας. Τελειώσε το μας. Η Ελλάδα είναι νικήτρια. 108-106. Ο Καλάθης πήρε και το πορτοφόλι του Μπριθουέλα. Η Ελλάδα είναι ζωντανή. Νικάει 108-106 στην Ισπανία. Με τον Καλάθη να πέσει καταπληκτική άμυνα στο Μπριθουέλα στο φινάλε. Και να η Ελλάδα δεν πεθαίνει, σήμερα. Έχει ακόμα 4 μάτς για να μπορέσει να φτάσει στο παγκόσμιο του Κατάρ σε ένα παιχνίδι θρίλερ που πήγε να ξελιγνήσει πολλές φορές στα χέρια. Κατάφερε τελικά να συγκαλιάσει τη νίκη και έχει πολλούς παίκτες να ευχαριστεί γι' αυτό. Κυρίως τον Τόρσεϊ και τον Μίτογλου που ήταν από τους 9 πόντους για να είναι κορυφαίοι, αλλά φυσικά και τον Καλάθι που είχε 13 πόντους, 8 assist, 4 rebound, αλλά και αυτή την πολύ πολύ μεγάλη άμυνα στο τέλος τον Πριθουέλα. 10 και τον Λιόπουλος με τη βολή που βέτυχε το τελευταίο από της ελληνικής ομάδας, 2 ο Λαρετζάκης, 2 ο Καλατζάκης, 3 ο Γαλαπόπουλος, 5 ο Καραγιανίδης, 4 ο Κώστας από το Κούμπο, 6 ο Θανάσης από το Κούμπο και 3 ο Βαζίνας. Για την Ισπανία, 16 ο Σετσουπέρι, 14 ο Πριθουέλα, 15 ο Μάρα, 18 ο Πάρα. Αυτοί ξεχώρισαν. Πλέον ραντεβού τον Νοέμβριο για δύο πολύ πολύ κρίσιμα παιχνίδια και πάλι. Φυσικά δεν έχουμε περάσει, ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Παίζουμε 26 Νοεμβρίου εντός με την Γεωργία σε μια ημερομηνία που λογικά δεν θα έχουμε παίχτες Ευρωλίγκας, καθώς υπάρχει κανονική αγωνιστική. Ακολούθως παίζουμε Κυριακή 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία σε ένα παιχνίδι που λογικά θα είναι διαθέσιμη οι παίχτες Ευρωλίγκας. Τελευταίο παράθυρο θα γίνει το Φλεβάρι, σε διάστημα που δεν θα υπάρχουν αγώνες Ευρωλίγκας, άρα μπορούμε να ποντάρουμε εκεί στην παρουσία των παιχτών που παίζουν τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ μεγάλη νίκη για την Ελλάδα που βγάζει χαρακτήρα, βγάζει ψυχή και παραμένει ζωντανή. Ελλάδα 108, Ισπανία 106. Αυτά και την άλλα από εδώ. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστοροπόλη. Τεράστια νίκη. Πάροτε αγχωτική για την εθνική ομάδα που στα σημεία ήταν καλύτερη της Ισπανίας. Απλά το ταλέντο των Ισπανών και αυτή η. Επιτρέψτε μου έτσι. Αυτό το κόμπλεξ που βγάζουμε κάποιες φορές απέναντι στη συγκεκριμένη ομάδα. Παραλίγο να μας στοιχήσει και πάλι. Νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει το μάτς με ένα απλό φάουλ στην κανονική του διάρκεια πριν δεχτούμε το τρίποδο του Χουάντσο. Και τώρα θα μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο στο φινάλε, να μην χαθούν τόσες βολές. Ο Νίκα Λάθης που οδεύει στα 38 του, θυμίζω, και μπράβο του που είναι στην εθνική ομάδα, έπαιξε την άμυνα του αγώνα ουσιαστικά και με 13 πόρους και 8 ασίστ ήταν ο καλύτερος συνδυπόρος των καταπληκτικών Ντίνου Μίτογλου και Τάλια Ντόρση, που είχαν από 29 πόντους. Έκαστος, η Ελλάδα πλέον πάει σε ρεκόρ 4-4. Μπαίνει και η Ισπανία σε περιπέτειες που είναι στο 5-3, θυμίζω, χάσα την Πορτογαλία στην αυλία της δεύτερης φάσης και έτσι η πρόκριση είναι ανοιχτή. Περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια του ομίλου. Πορτογαλία, Γεωργία και το Μαυροβούνιο που αγωνίζεται σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα σχόλια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό. Του Λεβαδιακού του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 πολύ εύκολα του Λεβαδιακού, ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα την περσινή ομάδα και βέβαια επειδή έχει χάσει 10 παίκτες, αλλά και γιατί νομίζω ότι έχει τελείως διαφορετική φιλοσοφία από την περσινή. Ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός, προερχόταν από μια πολύ κοπιαστική αναμέτρηση στην Τσεχία με μεγάλη πρόκριση και νομίζω ότι έβγαλε χαρακτήρα, πήρε πράγματα και από τους καινούριους παίκτες και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Τάζος Νικολογιάννης πριν μαζί μου. Το πολύ μεγάλη, η μεγάλη διαφορά αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 31 Αυγούστου είναι ότι έχει υγιή τον Σίριλ Ντέσσερς. Χαίρετε.
3: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Ναι, ο Σίριλ Ντέσσερς τι δεν έχει ακούσει αυτός ο άνθρωπος πραγματικά. Δεν σκέφτηκε ο ίδιος που έπαθε το μοναδικό σοβαρό τραυματισμό στην καριέρα του. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το γήπεδο δίνει όλες τις απαντήσεις. Ο συγκεκριμένος παίκτης είναι σκόρερ, είναι killer. Το έδειξε και σήμερα στα λίγα λεπτά που αγωνίστηκε. Είχε την κεφαλιά που ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι, είχε και άλλες 2-3 φάσεις. Και πραγματικά πιστεύω ότι αν έχει υγεία φέτος και αν του πάνε όλα καλά, θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ το Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα βρει στο πρόσωπό του έναν σκόρερ που είχε χρόνια να δει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ντέσσερς έχει ξεκινήσει και έχει πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό και μαζί με άλλους παίκτες. Του έχει δώσει προκρίσεις στην Ευρώπη και του δίνει ουσιαστικά με αυτό το δεύτερο γκολ και την σφραγίζει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Όμως πρέπει να πούμε ότι σήμερα τις εντυπώσεις έκλειψε ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα. Ο Kings Kagwa, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, ήταν ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Ένας παίκτης που έπαιξε στο 8 με πολύ καλές επαφές, πάρα πολύ γρήγορος, με αλλαγές της κατεύθυνσης, καλή πάσα, σουτ δεν είδαμε, διότι δεν του δόθηκε ευκαιρία, έχει και πάρα πολύ καλό σουτ. Άρα τα όσα μας έλεγαν τις προηγούμενες μέρες της προπονίας που επιβεβαιώνονται στο γήπεδο ήταν μόλις η πρώτη του εμφάνιση, πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα θέλει και προσαρμογή και συνεννόηση με τους συμπαίκτες του και σίγουρα η παρουσία του ήταν πολύ θεαρρυντικό στοιχείο. Τα μπορεί, έχει δώσει δύο πάσες, από τα θυμένα έχει πάρει γκολ ο Παναθηναϊκός. Άλλη μια κουβέντα που γινόταν στην αρχή της σεζόν, ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει πράγματα δοστημένα, δούλεψε ο Νίστρου πάνω σε αυτό και είδαμε σήμερα ότι η νίκη ήρθε από στιγμένες φάσεις. Το πρώτο από ένα καλοκτυπημένο κόρνερ του Αμπόρδα που ο Κωστή θέλει να αποκρούσει την μπάλα, τη βρίσκει πάνω ψηλά την μπάλα πάει στα δίχτυα και το δεύτερο όταν βγάζει πολύ ωραία έτσι, την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Λεβαδιακού και ο Ντέσσες κάνει την κίνηση και βάζει τον γκολ. Και φυσικά ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού Ντεφράη, ο οποίος ήταν αρχοντικός και σήμερα και αμυντικά και επιθετικά, όμως θέλω να σταθώ και στον Μπένια, ο οποίος και αυτός άκουσε διάφορα ότι είναι κοντός, ότι δεν κάνει, ότι που τον βρήκαν και όλα αυτά. Και εγώ βλέπω ότι ο Μπένια έχει δώσει προκρίση στον Παναθηναϊκό και σήμερα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στη νίκη, διότι έχει βγάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο στο πρώτο ημίχρονο Παναθηναϊκός και την απόλυτη κυριαρχία. Από το πουθενά θα μπορούσε να δεχθεί ισοφάριση. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη απόκριση εκεί. Δεν ήταν τόσο μεγάλη η απόκριση που κάνει στο 57. Όμως δύο φάσεις χρειάστηκε, γιατί αυτές είναι οι δύο φάσεις του Λεβαδιακού σε όλο το παιχνίδι. Και δύο φάσεις ήταν εκεί και απέξω την μπάλα. Ήταν πολύ θεραπευτική η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, θέλω να πω. Έβγαλε συνεργασίες που μέχρι τώρα δεν είχαμε δει και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά. Από δεξιά με τον Καλάμπρια και τον Κάγκου που έδινε αρκετά. Και από αριστερή με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο. Θα μπορούσε να έχει σημειώσει και άλλα γκολ. Και ξέρεις, καμιά φορά Νίκο, όταν δεν βάζεις τα γκολ που δικαιούσε στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχει παίξει ο Παναθηναϊκός και παράταση και ένα παιχνίδι το οποίο είχε κούραση, λίγο στο μυαλό της τριφογύρισης μην γίνει καμία στραβή στο δεύτερο και όντως ο Παναθηναϊκός δεύτερο δεν ήταν καλός. Χρειάστηκε δηλαδή να περάσει ένα δύσκολο διάστημα με μία φάση βέβαια, αλλά ένιωσε την πίεση από το Λεβαδιακό, αμυντικά στάθηκε καλά, μέχρι που έγινε αυτό το πάτημα του Σιμελίδη στο Κάγκουα. Δεν το είδα αρχικά ο διαιτητής, τον φώναξε ο ΒΑΡ, το έδωσε σωστά κόκκινη κάρτα και από την εκτέλεση φάουλ αυτή έγινε το 0-2 και από εκεί και πέρα τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Πήρε το μάθημά του από τις δύο προηγούμενες χρονιές, αλλά αυτό που πιστεύω και θέλω να πω είναι ότι δεν έχει καμία σχέση και η ομάδα με τις δύο προηγούμενες χρονιές και από πλευράς ποιότητας στο ρόστερ, που αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο τις επόμενες ώρες, και από πλευράς προπονητικού πλάνου. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει η ομάδα του να παίξει, το βλέπουμε, προσπαθεί με την μπάλα κάτω, χωρίς γιώμες, χωρίς περιττές ενέργειες, ζητά από τους παίκτες του να πρεσάρουν, είναι ακόμα αρχή, τώρα πρέπει να έρθουν τα αποτελέσματα. Σήμερα πρέπει να πούμε σε αντίθεση με προηγούμενα μάτια ότι έκανε και πολύ καλή διαχείριση του παιχνιδιού, δηλαδή όταν είδε ότι ο Καμαρά στο πρώτο μήχρονο δεχτεί κάρτα και δεν έχανε κάποιες μπάλες, τον έκανε αλλαγή στο μήχρονο και βάλει τον Κοντούρι. Συνέχεια έβαλε και τον Πελίστη στο Αντίνο που και αυτός είχε μια κάρτα. Γενικά του διαχείρισε μια χαρά το παιχνίδι και έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε μια εύκολη νίκη ουσιαστικά στη δική του πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και σκέφτεται τώρα το μάτς κύπελλου της Πέμπτης και κυρίως το πρώτο ντέρμπι της σεζόν με τον ΠΑΟΚ την ερχόμενη Κυριακή.
1: Τάσο Νικολογιάννη, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό και την νικηφόρα πρεμιέρα των πράσινων στο πρωτάθλημα. Με ρωτάτε πάρα πολύ για τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ στο παιχνίδι της Εθνικής Σερβίας με την Ιταλία. Έχει πέσει πάρα πολύ άτσαλα ο Ακέλε χαμηλά στο πόδι του Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος. Δεν έχω βέβαια περισσότερη εικόνα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Δείχνει πάντως να έχει σοβαρό θέμα ο σέντερ του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με την σχολιογραφία της αναμέτρησης.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. 108-106 στην παράταση στο Ελλάδα Ισπανία. Θυμίζω 2-0 ο Παναθηναϊκός στη Λιβαδιά για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Σε παιχνίδι που ολοκλήρωσε και την δεύτερη αγωνιστική. Σε εξέλιξη Πορτογαλία-Γεωργία 34-33 για τον όμιλο της εθνικής ομάδας και Μαυροβούνιο-Ουκρανία 7-14. Πάμε να συνεχίσουμε με σχόλια σειρά του φίλου μου του Νίκου Αθανασίου. Καλή σεζόν, φίλε. Τι κάνεις?
8: Γεια σου, Νικόλα μου. Μια χαρά μου. Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, και είναι και ο Παναθηναϊκός καλά, γιατί συνεχίζω και από αυτά που είπε ο Τάσος Νικολογιάννης, νομίζω ότι έχοντας βγάλει πλέον το βραχνά του πρέπει να είναι σε όμιλο League Face, έχει τον χρόνο να δουλέψει πράγματα και σιγά σιγά να μας δείχνει το πραγματικό πρόσωπο που θέλει να μας δείξει, έτσι δεν είναι?
8: Κοίταξε, οι άνθρωποι που είναι κοντά στην ομάδα από την πρώτη μέρα του ξεκινήματος αυτής της προσπάθειας πίστευαν και έλεγαν στις μεταξύ τους συζητήσεις ότι όλη αυτή η διαδικασία καλοκαιρινή έβαλε πολύ μεγάλο άγχος και τεράστια πίεση στους ώμους των ποδοσφαιριστών. Ήμεναν αρχίζουν μέσα από το αποψινό παιχνίδι να δουν μια ομάδα πιο απελευθερωμένη και ποδοσφαιριστές πιο σίγουρες και μεταξύ της κινήσεις τους. Ως ένα μέρος νομίζω το είδαμε αυτό. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα ιδανικά με μια νίκη, με πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, όχι σε όλο το παιχνίδι, με καλές εργασίες, αλλά για να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα νομίζω υπήρξαν κάποιοι καθοριστικοί παράγοντας το καλό ημίχρονο που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός απόψεις στη Βιωτία και του έφερε ένα γρήγορο γκολ, του έφερε και άλλες ευκαιρίες και το δοκάρι του Λιβάη μεταξύ αυτών, όπου θα μπορούσε να έχει σκοράρει και ένα δεύτερο γκολ και να τελειώσει τη δουλειά αρκετά πιο νωρίς. Ο δεύτερος καθοριστικός παράγοντας ήταν οι καταπληκτικές επαφές, τα καταπληκτικά χτυπήματα στην μπάλα από τα μπόρντα στις στατικές φάσεις. Έφτιαξε το πρώτο γκολ, την κεφαλιά του Κωστή. Το δεύτερο γκολ του Desert, που είναι copy-paste, δουλεμένη ρουτίνα ξεκάθαρα και σκηνής των παιχτών και στο χτύπημα με το τέρμα που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία πριν λίγες ημέρες. Και έχει και μια τρίτη ακόμα εκτέλεση, από την οποία έρχεται το δοκάρι του Λιβάγκα στο πρώτο ημίχρονο. Ο τρίτος καθοριστικός παράγοντας είναι ο Ινάκη Πένια. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε το μάτς απόψε με 2-0 και να είχε το πρώτο clean sheet στη σεζόν, στο 7ο του. Επίσης, θα περιμένει και το παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός να απειλήθηκε λιγότερο από κάθε άλλο μάτς. Αλλά είχε ο Λεβαδιακός δύο πολύ μεγάλες στιγμές, μία με τον Ζέγκοβιτς. Και ακόμα μία στο δεύτερο που ο Ισπανός κίπερ πραγματικά ήταν και σε σωστή θέση, είχε και σωστή αντίδραση και έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις κρατώντας το 0 στην αιστεία του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ κρίσιμο, βασικά σε δύο πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού και τέταρτο καθόλου. Ουρλιάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εντάξει δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική, απλά έχω μία αιμονή με αυτό το πράγμα να λέω ότι δεν υπάρχουν ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό χωρίς να έχουν έναν killer στο 9, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει καλούς παίκτες και είχε καλούς παίκτες στην κορυφή της επίθεσης, killer δεν είχε, killer τώρα έχει, να φτύνουμε να μην τον ματιάνουμε, το λέω έτσι λίγο σαν ένα αστείο, γιατί πέρασε τόσα πολλά το παιδί πέρσι ο Ντέζερς, μπαίνει σήμερα στο μάτι του 67, στα 3 μόνο στον άμεσα σε 3 φτιάχνει μια φάση για τον εαυτό του και πηγαίνει μπάλα λίγο out και στο 77 λεπτό καθαρίζει το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ο Παναθηναϊκός το καθαρίζει μέσα σε 2 λεπτά. Έρχεται η αποβολή του Σιμελίδη από ρόβερ γέτης. Πώς δεν το έχει δει αυτό το πράγμα. Έχει πάει ο Σιμελίδης άθελά του το παιδί, έτσι δεν λέω κάτι κακό. Αλλά ένα μαρκάρισμα ορισμός της κόκκινης κάρτας. Ναι. Δεν το βλέπει. Τέλος πάντων. Δόξα τω Θεώ νομίζω που λυκύρισαν στο βάρ, το είδε, τον φώναξε. Και μετά από αυτή τη φάση έρχεται ο Ντέζερς. 10 λεπτά συμμετοχής την ώρα που σκοράρει.
1: Νίκο, μπορεί να μετακινηθείς κάπως? Όχι, έφυγε ο Νίκος Αθανασίου. Θα τον καλέσουμε ξανά για να ολοκληρώσει το σχόλιο του. Παραλαμβάνω, παιδιά, επειδή είναι δεκάδες τα μηνύματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Στην Ιταλία παίζει ο Μιλουτίνοφ. Πριν από λίγο αποχώρησε τραυματίας. Όταν μάθουμε κάτι νεότερο αργότερα, εννοείται ότι θα βγούμε στον αέρα να το μεταφέρουμε. Πολλά φιλιά στη Στοκόλμη και στον Κώστα που μας στέλνει τα χαιρετισμάτά του. Να είσαι καλά φίλε, καλή σεζόν και σε σένα. Η 29 από του Τάιλερ Ντόρση είναι από ότι είναι προσωπικό ρεκόρ με την εθνική ομάδα. Προηγούμενο ήταν κοντρά στην Ιταλία στο Ευρωμπάσκετ στο Μιλάνο, με κάνουμε τους πιλώνες μέσα, με 27 πόντους.

0: Πάμε ξανά στον Νικόλα να ολοκληρώσει. Έλα φιλέ.
1: Έλα φίλε μου, μέχρι που είχαμε ακούσει.
0: Όχι, εντάξει, ακουγόσου να δεν έχουμε χάσει κάτι φοβερό. Απλά έχει διακοπές.
1: Okay. Ξέρεις τι γίνεται. Καλά, τώρα δεν έχει σημασία τι γίνεται. Απλά όπου έχουν περάσει οπτικές ίνες, κάτι δεν έχει πάει καλά στη συνέχεια. Λοιπόν, έλεγα για τον, για τον Ταμπόρδα, έλεγα για Μπέζερς, νομίζω κάπου εκεί χάθηκα. Και ήθελα να πω για τον τεμπούτο του Kings Kangwa. Νομίζω τώρα με ακούς καλά, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου φύγει το άγχος. Ναι, ένα πάρα πολύ καλό τεμπούτο από τον Αφρικανό μέσο. Μπορεί να βρίσκεται περίπου ένα μήνα μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά δεν τον είχαμε δει να αγωνιστεί, δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια του Conference League. Όμως σήμερα έδωσε ταχύτητα και εντάξει στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, έδωσε κουβαλήματα της μπάλας, έδωσε σίγουρες επιλογές με την μπάλα στα πόδια και γενικά ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο παρουσία με την πράσινη φανέλα. Πολύ καλό παιχνίδι και από τους δύο στόπερ του Παναθηναϊκού, που εντάξει αυτό πλέον δεν αποτελεί είδηση, ίσα-ίσα που αποτελεί ένα αρκετά ευχάριστο μαντάτο το γεγονός ότι έχουν δέσει πάρα πολύ γρήγορα Βαντρόγκελ με τον Τεφράη και φαίνεται εκεί ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει δύο πάρα πολύ καλές επιλογές. Για τον Μπένια τα είπαμε, για τον Γκάγκουα τα είπαμε. Καλό παιχνίδι και από τον Λιβάη Γκαρσία, αλλά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να σκοράρει, ήταν μέσα σε φάσεις, δημιούργησε κάποιες άλλες όπως ζημίσε και Ντετέ. Γενικά αυτοί οι δύο μεταξύ τους σήμερα συνεργάστηκαν σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά καλά, όπως αρκετά καλό παιχνίδι έχει κάνει και ο Σαντίνο Αντίνο. Το μοναδικό έτσι που θα μπορούσα να βρω σαν μελανό σημείο είναι ένα διάστημα του Παναθηναϊκού από το 50 μέχρι το 70. Είναι 20 λεπτά στα οποία πράσινο χάρη στον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατάνε την μπάλα. Ο Λεβαδιακός έχει ανεβάσει τις γραμμές του, πιέζει, κλέβει μπάλες και γίνεται απελπιστικός με τη φάση που ανέφερα πριν στο 57 που έβγαλε ο Ινάκη Πένια. Αλλά ο Παναθηναϊκός με την είσοδο του Μπέζερς και την αποβολή του Σιμελίδη πέρασε το δεύτερο γκολ και καθάρισε τη δουλειά. Ντεμπούτο για τον Λούζα, εντάξει, πάρα πολύ νωρίς, πάρα πολύ μικρό το δείγμα γραφής, προλάβαινε να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Οκ, θα έχουμε παιχνίδια και χρόνο έτσι, να τον δούμε πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Αρχίζει ενωμένης νομίζω από το παιχνίδι της Πέμπτης με την Νίκη Βόλου, που θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρει χρόνο συμμετοχής και να αρχίζει σιγά σιγά και εκείνος να μπαίνει στην εξίσωση. Για να κλείσω με αυτό που απασχολεί τον κόσμο, νομίζω ότι οι επόμενες ώρες είναι αρκετά κρίσιμες στο θέμα του ΝΑΗ και υπήρξε πριν από 2-3 ώρες ένα δημοσίευμα ενός καλού και έγκου δημοσιογράφου στο Μαρόκο που έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είναι ας πούμε στην pole position για την απόκτηση του ΝΑΗ, αλλά ο ίδιος και αν ο Άγιαξ ας πούμε δεν εμφανιστεί το παίκτη θα καταλήξει στον Παναθηναϊκό. Απλά το αναφέρω έτσι ως μια πηγή ενημέρωσης από το εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η μεταγραφή περίοδος στην Ολλανδία ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες. Έτσι, ενώ ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει μέχρι το βράδυ της Τετάρτης για να δηλώσει ευρωπαϊκή λίστα και τουλάχιστον μέχρι τις 15 του μηνός αν θέλει να κάνει ακόμα μια μεταγραφή. Όλα είναι ανοιχτά. Λίγο υπομονή ακόμα, νομίζω τις επόμενες ώρες, το αργότερο μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει η συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε ξανά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, δράση υπάρχει και σε άλλα προβλήματα σήμερα για την Serie A. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το Lecce Roma 0-4. Η Οσασούνα προηγείται 1-0 της Χετάφη για την La Liga, ενώ άρχισε πριν από λίγο το Atalanta Bologna, είναι στο 0-0 στο 6ο λεπτό. Στις 10 για την Premier League η πρωταθλήτρια Arsenal δοκιμάζεται στο Birmingham από την Aston Villa και η Barcelona υποδέχεται τη Rayo Vallecano στις 10.30. Πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Διονύση Δεσίλα που ήταν στη Λιβαδιά. Έλα φιλέ.
6: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι η δουλειά έγινε έτσι, αυτό είναι το βασικό αυτή τη στιγμή και έγινε και σχετικά άνετα χωρίς να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός.
6: Κοίταξε, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό ήταν να κάνει ένα νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα που είχε καιρό να κάνει, η αλήθεια είναι, και να φύγει και αυτό το βάρος από πάνω του, ναι, βάρος το οποίο κουβαλούσε τα τελευταία χρόνια υπό την έννοια δεν ξεκινούσε με τους 3 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Και φυσικά αυτό που μετράει τώρα είναι νίκες. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια νίκη σχετικά άνετα, λέω σχετικά άνετα, γιατί είχε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, πήγε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, κατάφερε να σκοράρει πάρα πολύ νωρίς με το κόρνερ του τα μπόρτα. Ο Κωστή δεν ήταν που έβαλε το, το κεφάλι του, να δεν κάνω λάθος.
0: Σωστά, σωστά.
6: Για να μπει μπάλα στα δίχτυα, θα μπορούσε να βάλει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί είχε τις ευκαιρίες με το Λιβάι, με το Δοκάρι και με άλλες φάσεις και με τον Καλάμπρια. Γενικώς είχε μια υπεροχή. Έχει ένα κακό, σχετικά κακό διάστημα 45 με 65, κάπου εκεί, στο οποίο εκεί σαν να βγάζει μια περισσότερη ένταση ο Λεβαδιακός, παίρνει δεύτερες μπάλες περισσότερες, προσπαθεί και ο Νίστρουπ να το διορθώσει. Και εντάξει, τα πράγματα τελειώνουν. Είχε κάποιες ευκαιρίες και εκεί ο Παναθηναϊκός, βέβαια, όταν γίνεται η αποβολή και στο καπάκι ο Παναθηναϊκός κάνει το 0-2 με τον 4, ο οποίος αποδεικνύει, σκοράρει για μία ακόμη φορά φέτος και αποδεικνύει πόσο πολύτιμος είναι και πόσο σημαντική για τον Παναθηναϊκό ήταν η απουσία του πέρυσι. Του έλειψε πάρα πολύ, γιατί τον είχε αποκτήσει στο βασικό του φορ, ένας παίκτης ο οποίος κάνει νούμερα και το δείχνει με το καλημέρα τη σεζόν. Πολύ καλό τον ντεμπούτο του Κάγκουα. Έδωσε ένταση στη μεσαία γραμμή, είχε καλές κινήσεις. Είναι ένας χαφ με ενέργεια, είναι ένας χαφ ο οποίος θέλει να παίζει κάθετα. Θετικό για τον Παναθηναϊκό ότι δεν δέχεται γκολ. Το πρώτο μάτς σεζόν που δεν δέχεται γκολ. Δύο φορές που χρειάστηκε ο Πένια ήταν εκεί. Μία στο πρώτο ημίχρονο σε δύσκολες επεμβάσεις και μία στο δεύτερο. Θετικό για τον Παναθηναϊκό ότι βρίσκει δύο γκολ από στατικές φάσεις και είχε και δοκάρι από στατική φάση από τις εκτελέσεις του Ταμπόρδα. Προφανώς ακόμη απαιτείται δουλειά, προφανώς ακόμη χρειάζεται βελτίωση ο Παναθηναϊκός στο να βρει και περισσότερη διάρκεια στην απόδοσή του. Είμαστε στις αρχές σεζόν, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο προπονητής του Τριπηλιού. Το δείγμα είναι θετικό, δεν μπορείς να πεις ότι εντυπωσίασε ο Παναθηναϊκός, αλλά είχε πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήταν το καλύτερο του φετινό ημίχρονο. Στο δεύτερο είχε αυτά τα προβλήματα που σου είπα στο πρώτο 20 λεπτό, το ισορρόπησε και κατάφερε να πάρει αυτή τη νίκη και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα με ένα τρίποντο και μάλιστα εκτός έδρας, μέσα στην έδρα του Λεβαδιακού, και να, πέρα από το τρίποντο, να έχει και περισσότερη ηρεμία εν ώψη της συνέχειας. Έχει πολλά να βελτιώσει, έχει περισσότερο να βάλει περισσότερες εντάσεις στο παιχνίδι του και διάρκεια, αλλά ξαναλέω, είναι πράγματα τα οποία όταν έχει μια νέα ομάδα και ψάχνει αυτή η νέα ομάδα να βρει μια νέα ταυτότητα και χημεία, κρίνονται φυσιολογικές τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε Λούζα, αλλά εντάξει τον είδαμε για λίγο, στον τεμπούτο του και του συγκεκριμένου με τον Παναθηναϊκό. Στους διακριθέντες θα βάλω και τον Λιβάη, μόνο τον γκολ του έλειψε νομίζω. Με τις φάσεις που είχε, με τις κινήσεις που έκανε, με το δοκάρι που...
0: Ήταν πολύ δραστήριος,
6: ναι. Ναι, πολύ δραστήριος. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε σε αυτό το διπλό και την νίκη εδώ στη Λιβαδιά. Είχε και τον κόσμο στο πλευρό του, όπου ήρθαν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα τους στην πρεμιέρα. Για αυτούς, για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Και προχωράει ο Παναθηναϊκός να δει τη συνέχεια. Και νομίζω ότι έχει κάτι άλλο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Και λύσαν όλα καλά στην πρεμιέρα του.
0: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλή επιστροφή και σε σένα. Διονύση, θα συνδέσουμε το σχόλιο του για την νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.

Οι νεότερες πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν ότι στο γόνατο είναι το θέμα του Μουτίνοφ, το έχει στον Αστραγαλό, και περιμένουμε νεότερη ενημέρωση.

0: Και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το σχόλιο του Βάιο Τσουτζικά. Νομίζω ότι Βάιο, αυτό που κρατάει ο Παναθηναϊκός είναι το τρίποντο. Το ότι δεν αγχώθηκε όπως στα παιχνίδια της Ευρώπης, ότι κράτησε το 0 και ότι έχει αρχίσει σιγά σιγά να βγάζει αναμενόμενα, θα πω εγώ, καινούριους πρωταγωνιστές. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νικόλα. Ναι, νομίζω ότι σύνολα αυτά που λες είναι και ο Κάγκουα. Είναι ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο αμέσως δείχνει πράγματα σε μια μεσαία γραμμή που έχει ταλαιπωρηθεί τώρα το καλοκαίρι στα παιχνίδια των προκριματικών. Έρχεται ο Αφρικανός και βάζει ενέργεια, βάζει σπίθα, βάζει ένταση στο παιχνίδι και είναι πολύ συμμετοχικός. Εγώ αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ήταν ένα ποδοσφαιριστή που ουσιαστικά δεν έχει ξαναπαίξει με την υπόλοιπη ομάδα, να είναι πάρα πολύ συμμετοχικός στο παιχνίδι της ομάδας, που σημαίνει ότι, ξέρεις, έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σχετικά γρήγορα με τις ανάγκες του παιχνιδιού του Νίστρουπ. Εγώ θα πω ότι, okay, δεν ανησύχησε, δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός, αλλά πάλι κάποια κουσουράκια τα έβγαλε καλύτερα για το δεύτερο ημίχρονο.
0: 50-70,
1: Ναι, ναι. Εκεί δηλαδή που περιμέναμε βάσει της εικόνας του πρώτου ημίχρονου να γίνει στο δεύτερο ημίχρονο 1-2-0 και να, ξέρεις, να μπει το παιχνίδι σε μια διαδικασία flight mode, ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα, δεν καταφέρει να κερδίσει κατοχή της μπάλας παρά την είσοδο του Κοντούρη που ήταν πολύ πιο ενεργητικός στο μαρκάρισμα. Εύκολα την πουλάγε, εύκολα μεταφέρω τον Λεβαδιακό στην περιοχή του, προς την περιοχή του. Οκ, δεν έγινε μεγάλη ευκαιρία, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, ξέρεις, ένα λάθος να οδηγήσει σε ένα παιχνίδι το οποίο το είδαμε και χθες στο Αποστολός Νικολαίδης, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Κηφισιά. Έχει την κόκκινη κάρτα του Σουμελίδη, έχει το δεύτερο γκολ του Ντέσσερς, εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς με τρίποντο, πάρα πολύ σημαντικό, το συζητάω, πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίζει να σκοράρει ο επιθετικός σου που είχες ποντάρει πάρα πολλά πέρσι πάνω του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνει ένα νέο στοιχείο όπως είναι ο Κάγκουα, όπως το ξαναλέω, και είναι κάθε παιχνίδι που τελειώνει με τους παίχτες του Παναθηναϊκού να χειροκροτούν τον κόσμο και τον κόσμο να τραγουδάει, είναι για τον Παναθηναϊκό κέρδος.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό που έχει περάσει το σκόπελο των 6 παιχνιδιών, το must που είχε, το πρέπει που είχε, του δείχνει ότι τον είχε απελευθερώσει πάρα πολύ. Έτσι, βέβαια και ο Λεβαδιακός δεν είναι ο περσινός Λεβαδιακός, για να είμαστε αντικειμενικοί.
1: Ναι, ακόμα ξέρεις εικόνα ξεκάθαρη για τις ομάδες. Δεν μπορούμε
0: δεν
1: να
0: μπορούμε έχουμε. Εννοείται.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα, Νικόλα. Βλέπουμε τον Πανετολικό στο κύπελο με την Καλυθέα και διαλύεται στα έξω συνετέθη. Mm-hmm. Και ξεκινάει το πρωτάθλημα και ο Πανετολικός έχει δύο νίκες στους δύο μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ η Καλαμάτα δεν έχει κακή εικόνα, δεν έχει καταφέρει να πάρει νίκη στο πρωτάθλημα.
0: Νοήτε.
1: Βλέπουμε το Βόλο που λέμε, α, καλός είναι στο κύπελο, πήγε και έκανε, ξέρω εγώ, με τον Ηρακλή ένα εξαιρετικό διπλό, εύκολο στις αίρες και αυτά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα, 0-6, 0-0. Ένα ποντάκι και αυτό με το ζόρι απέναντι στον Ηρακλή. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να καταλάβουμε, αλλά και εγώ συμφωνώ ότι ο Λεβαδιακός δεν είναι η σπιρτόζικη ομάδα, ή τουλάχιστον δεν ξεκινάει έτσι, που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε από τις ειδικές του Παπαδόπουλου. Έτσι.
0: Ναι, και λογικό νομίζω, είναι με τόσες αλλαγές, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, κύριε.
0: Καλή συνέχεια στον Βάιο Τσούσκο. Τον ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο του. Νεότερη ενημέρωση, παιδιά, κάθε συγχαστικότατη. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού πήρε τις πρώτες βοήθειες στα αποδυτήρια, έχει βγει κανονικά στην προθέρμανση του Ιταλία-Σερβία. Αυτό τουλάχιστον μπορώ αυτή τη στιγμή να μάθω. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει ο κ. Αλιμπίγεβιτς να το βάλει στη συνέχεια. Θα το παρακολουθούμε. Είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι. Πάντως, από τη στιγμή που βγήκε για προθέρμανση, μάλλον δείχνει ότι κάτι ήταν εκείνη την ώρα και τίποτα περισσότερο. Αυτά από εμένα. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 10. Όλα τα έχεις ρυθμίσει, ρε Παλότο. Όλα. Δηλαδή, πραγματικά διαφημίσεις παίξαμε. Δεν χάσαμε τίποτα από τη Λιβαδία, δεν χάσαμε τίποτα από το Telecom Center. Τι πρεμιέρα ήταν αυτή για τη νέα σεζόν, έτσι. Φοβερή. Λοιπόν, αύριο κανονικό newsroom. Έτσι, σήμερα υπήρχε δράση και στα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ευχαριστώ πολύ, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, που ήταν στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, και τον Στέφανο Παλότολο, που είχε την τεχνική και μουσική υποστήριξη. Συνέχεια με Fight Club. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
7: Come to my boudoir.
6: The second rule of Fight Club is...

0: Τα καλά χειμώνα, καλό χειμώνα που λέτε εδώ. Τα καλό χειμώνα που βλέπω εδώ πέρα για να μας κουρτίσετε, δεν θα μας κουρτίσετε με τα καλό χειμώνα. Καλό χειμωνάκιδες, δεν θα μας κουρτίσετε με 36 βαθμούς έξω.
1: Και δεν μας κουρτίζετε ούτε, μπορεί να σου πω, μέχρι μέσα Νοεμβρίου δεν μας κουρτίζετε με αυτό δηλαδή.
0: Δηλαδή και όπως θα πάει ο καιρός φέτος, να μου το θυμηθείτε, θα πάει ο καιρός, δεν μας κουρτίζετε για πολύ καιρό ακόμα.
1: Ω, τι είπε. Έχεις πληροφορίες σου. Έχεις
0: τα μερομήνια, Γιάννη μου, τα μερομήνια δεν τα ερμηνεύει μόνο ο Γιώργης Αυτιάς.
1: Έτσι.
0: Τα μερομήνια τα μελετάνε πολύ σοφοί γερόντες.
1: Και ιονοσκόπος ο κύριος Κώστας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
0: Αφήστε και θα δείτε τώρα πώς θα πάει. Καλό χειμωνάκι.
1: Βεβαίως, βεβαιότατα. Λοιπόν, όχι, όχι, όχι. Δεν θα το κάνετε αυτό το πράγμα. Και μην το κάνετε, δηλαδή, όχι μόνο σε εμάς, μην το κάνετε σε κανέναν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ωραίο δηλαδή να το κάνετε ούτε για πλάκα, ούτε στο σπίτι σας, ούτε στη δουλειά σας. Δεν έχει πλάκα. Δεν έχει πλάκα, δεν είστε ούτε αυτό και πρέπει. Έτσι όπως έγινε την κλιματική αλλαγή, έχουν μείνει δύο εποχές. Όχι, δεν έχουν μείνει ακόμα δύο εποχές. Εντάξει. Έχουμε και λίγο φθινόπωρο, θα έχει και λίγο άνοιξη ακόμα. Ας μην είμαστε υπερβολικοί. Θα έλεγα. Θα πρότεινα.
0: Επίσης, να σεβαστούμε τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι φάγαν όλο το καλοκαίρι στη δουλειά και έχουν πάει διακοπές τώρα. Ναι. Να τους κάνει και αυτόν λίγες ζέστες, ναι, να κάνουν τα μπάνια τους.
1: Βεβαίως.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που φάγαν όλο το πακέτο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, δεν πήγαν πουθενά για να φύγουμε εμείς οι υπόλοιποι και εσείς οι υπόλοιποι.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγαν τώρα οι άνθρωποι κάπου 10 μέρες, 15 μέρες, ας πούμε, τέλος
1: Αυγούστου. Ναι,
0: μην αρχίζουν τα καλό χειμώνα και να δροσίσει και να κάνει. Να τους κάνει και αυτόν τον 35 για να κάνουν τα μπάνια να ευχαριστηθούν.
1: Εντάξει. Και επειδή περιμέναν όλο τον καιρό αυτοί, να ξέρετε, θα είναι δίκαιο μετά για τους ίδιους να γυρίσουν και να πούνε, είναι οι μόνοι που μπορούν να γυρίσουν και να το πούν, και να πούνε, α, σαν το Σεπτέμβριο δεν έχει.
0: Ωραία, μια μιλάμε για εποχές, είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη με τον Γιώργο Τσανάκα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Χαίρετε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Γεια σου Γιώργη.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά, καλά, μια χαρά. Περιμένουμε τώρα, σε δύο μήνες έμειναν για να τελειώσει έτσι αυτή η τρέλα των μεταγραφών.
1: Και να αρχίσει η τρέλα του έλα να δέσει η ομάδα, ναι.
2: Ναι, εννοείται. Δεν τελειώνουν βέβαια οι μεταγραφές τώρα, 15 τελειώνουν, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, μέχρι την ευρωπαϊκή λίστα θα γίνουν τα σοβαρά.
2: Βέβαια.
1: Το ξέρουμε. Μετά μόνο τρύπες γεμίζεις.
0: Δεν ξέρεις μετά, μπορεί να σου προκύψει κάτι. Για κάθε ομάδα μιλάω, να σου προκύψει κάτι ανεπάντεχα καλό στο δρόμο σου, ναι, που να πεις δεν μπορώ να πω όχι. Πάρτε και το βλέπουμε από Γενάρη. Άμα είναι κάτι πάρα πολύ καλό.
2: Ναι. Απλώς επειδή ο Ολυμπιακός ήδη έχει αρκετά μεγάλο ρόστερ. Ναι.
1: Ολυμπιακός, συγγνώμη ρε Γιώργο. Ο Ολυμπιακός έχει να δηλώσει στη λίστα και όλες οι ομάδες μου, μέχρι 17 ξένους, σωστά.
2: Ναι.
1: Πόσους ξένους έχει ο Ολυμπιακός τώρα?
2: 21. Αυτή τη στιγμή 20.
1: 20. Και θα γίνουν 21 μάλλον.
2: Ναι, θα γίνουν 21, θα γίνουν 22 λογικά.
1: Οπότε θέλω να σου πω τι να σου προκύψει.
2: Αλλά. Υπάρχει ο Κλέιτον που θα αποχωρήσει.
0: Ναι.
2: Ο Κλέιτον
1: πούντος που θα αποχωρήσει.
0: Θα αποχωρήσει.
2: Μιλάει με τη Ρίζεσπορ για να πάει δανεικός. Ο Ροντινέη και αυτός όλα δείχνουν ότι έχει μπει στην τελική ευθεία το θέμα της αποχώρησής του. Να πάει στη Σάντος.
1: Η Σάντος,
2: πολύ μεγάλο συμβόλαιο.
1: Η Σάντος, Γιώργο, επειδή έχω δει δύο διαφορετικές, του δίνει 1,5 χρόνο ή 2,5 χρόνια, γιατί τα είδα και τα δύο.
2: 2,5 χρόνια
1: του δίνει. 2,5 του δίνει. Okay.
2: 2,5, από όσο ξέρω και εγώ, με πάρα πολύ καλά χρήματα.
1: Δυνατό συμβόλαιο. Ναι, κοίταζα το ρόστερ της αυτή. Είχαν πάρει ένα δανεικό από τον Ατλέτικο Μινέιρο που έπαιζε βασικός και έχει τραυματιστεί τώρα και δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Γι' αυτό έχει μείνει με ένα δεξιμπάκ η Σάντος.
0: Το είπε κανείς ότι δεν είναι πια δεξιμπάκ ο Ροντινέη.
1: Θα είναι φούλμπα.
2: Το θέμα είναι να διευθυνθεί λίγο πώς θα γίνει, με ποια φόρμουλα. Γιατί η Σάντος δεν θέλει δανεικά. Και να δούμε τη στάση του Ολυμπιακού σε όλο αυτό. Αν θέλει να πάει Ροντινέη.
0: Επειδή, συγγνώμη, έκανε μια διαδρομή, ναι, ναι. Γιώργο, έλεγες ότι η Σάντος δεν θέλει.
2: Η Σάντος δεν θέλει να δώσει κάποιο ποσό, θέλει να τον πάρει ως ελεύθερο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει αρκετά οικονομικά προβλήματα, για να καταλάβετε, πριν για πολύ καιρό η Μάρ την
1: έδωσε. Ναι, δώσε 2 εκατομμύρια.
2: Ένα transfer ban. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ποια ήταν εκείνη η ομάδα στην αρχή καλοκαιριού, ρε παιδιά, που έδινε για Ροντινέη 2 εκατομμύρια?
2: Η Παρανάνσε έδινε 1,5 με 2.
1: Δεν το θέλαμε
2: τότε. Τότε ο προπονητής είχε πει ότι δεν θέλει να φύγει.
1: Τώρα γιατί θέλει?
2: Ο ίδιος από την αρχή του καλοκαιριού το σκεφτόταν, έτσι. Σκεφτόταν την επιτροπή στην πατρίδα του, δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά τώρα και με αυτή την πρόταση νομίζω πως έχει, πώς να το πω, στο μυαλό του η ιδέα τώρα υπάρχει για τα καλά. Υπήρχε και η Γκρέμιο που είχε ενδιαφερθεί. Έχει πέρασει στη Βραζιλία, γιατί εντάξει και με τη Φλαμέγκο είχε πολύ καλό όνομα.
1: Να.
2: Υπάρχει επίσης το θέμα των αποχωρήσεων, να δούμε, θεωρώ δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ένας χαφ σίγουρα. Και το λέω αυτό γιατί με την διαφαινόμενη προσθήκη του Πουέρτα, γιατί τα έχουν βρει όλες οι πλευρές με τη Σαντάντερ, πληρώνεται η ρήτρα, Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια, με σαφήνεια βασικά, να το πω σωστά, αν τη ρήτρα την πληρώνει ο Ολυμπιακός ή η Νότιχαμ. Μικρή σημασία νομίζω έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα χρόνο, θα έχει σημασία.
2: Ναι. Γι' αυτό είπα αυτή τη στιγμή
1: σωστά,
2: που μιλάμε.
1: Σωστά.
2: Ακριβώς τώρα, εντάξει. Από τη μία, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα 16-18 εκατομμύρια της ρήτρας, 16 νομίζω όπως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ποσό, έτσι, η ελληνική ομάδα να τα δώσει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, γι' αυτό είχε κάνει την άκρη στην αρχή και τον Ολυμπιακό, κοιτάζοντας ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, αν μπορείς να πάρεις έναν ποδοσφαιριστή τόσο υψηλό επίπεδο, νομίζω με οποιονδήποτε τρόπο και πώς σου δίνεται αυτή η ευκαιρία, μέσα από την Nottingham Forest, είναι δεδομένο ότι πρέπει να τον πάρεις, κατά την άποψή μου, γιατί θα είναι ο καλύτερος χάφος του Ολυμπιακού και του ελληνικού πρωταθλήματος, εφόσον δούμε όλα αυτά που έδειξε και στο Μουντιάλ, αλλά και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές της Λαλίγκα με τη Σαντάντερ. Αυτή η υπόθεση είναι ουσιαστικά να ολοκληρωθεί άμεσα. Και πρέπει, σας λέω, αυτή τη στιγμή θα έρθει το Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλά χαφ. Ένας πρέπει να φύγει. Έχει τον Ντάνι Γκαρσία, ο οποίος παρεμπιπτόντος ανανέωσε το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει παίξει ούτε ένα μάτσο προαθλήματος τώρα. Έχει τον Έσε.
0: Δεν είχε παίξει με την Αϊμέγγεν.
2: Είχε παίξει με την Αϊμέγγεν.
1: Ναι, έχει παίξει στο πρωτάθλημα.
0: Άλλο λέω.
2: Είχε παίξει. Ναι. Στο πρωτάθλημα, ως τώρα δεν έχει παίξει. Που βλέπουμε έναν Ολυμπιακό αρκετά διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορεί να είναι και στους παίκτες που θα αποχωρήσουν, εννοείς.
2: Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι βέβαιος. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Εγώ εμένα το μυαλό μου περισσότερο να σου πω την αλήθεια, στο αν θα αποχωρήσει κάποιος πάει σε δύο. Ή στον Σιπιώνη ή στον Μουζακίτη.
1: Ναι. Βέβαια για να αποχωρήσει ο Μουζακίτης σημαίνει ότι ξαφνικά...
2: Δεν ανοίγει κάποια θέση.
1: Ορίστε.
2: Δεν ανοίγει κάποια θέση στην ευρωπαϊκή λίστα αν αποχωρήσει ο Μουζακίτης.
0: Ναι.
2: Και απ' την άλλη ο Ολυμπιακός έφερε ιδανικά το Σιπιώνη αν τον παραχωρούσε, που βλέπουμε ότι παίζει τώρα και παίζει καλά. Ναι. Να τον έδινε δανεικό, ένα χρόνο να πάει να παίξει κάπου. Γιατί είναι διαφορετικό, νομίζω, πολύ διαφορετικό ένας παίκτης 21 χρονών να μείνει στην ομάδα και να είναι τέταρτο-πέμπτη επιλογή. Και ίσως και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και διαφορετικό ένας 35χρονος όπως ο Ντάνι Γκαρσία να είναι αυτή η επιλογή με τα λίγα λεφτά και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι δεν θα είναι περίεργο. Και πιο εύκολα θα το δεχτεί. Και είναι και ένα, αν το πω και τη στρίτη του προπονητή.
1: Εντάξει, εδώ τώρα εσύ μιλάς για μια. Εδώ τώρα κάνεις μια ισορροπία βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Όμως το θέμα είναι, ξέρεις, τελικά αν το κριτήριο θα είναι αγωνιστικό. Ξέρεις, όχι μόνο ηλικιακό ή οικονομικό. Το θέμα το κριτήριο να είναι αγωνιστικό. Δηλαδή, ο Σιπιόν είναι ο πιο αμυντικός χαφ από τους αμυντικούς χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Π.χ.
2: Είναι ο πιο αμυντικός χαφ που έχει, αλλά για μένα είναι και ο καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τα χαφ που έχει ο Ολυμπιακός. Και από τον
0: εγώ ρε παιδιά, έχω την εντύπωση ότι το κριτήριο και για τον Ροντινέ και για τον Ντάνι Γκαρσία δεν είναι ούτε αγωνιστικό, ούτε ηλικιακό, τίποτα. Είναι προεδρικό. Δηλαδή είναι δύο παίχτες στους οποίους τους θέλει ο με τη Λίμπαρ και ξαφνικά εμφανίζεται να μην τους θέλει ο Ολυμπιακός. Και εγώ λέω ότι δεν είναι δεν τους θέλει με τη Λίμπαρ. Με τη Λίμπαρ τον Ντάνι Γκαρσία για δικούς του λόγους του μουστάρει. Αν φύγει ο Ντάνι Γκαρσία, δεν θα είναι δική του επιλογή του με τη Λίμπαρ αυτή.
2: Δεν νομίζω πως είναι ακριβώς δεν τους θέλει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή αν δεν ήθελε για παράδειγμα τον Ντάνι Γκαρσία και ο Ολυμπιακός δεν θα τον ανανέωνε το
0: ναι,
2: καλοκαίρι.
0: Όταν τον ανανέωσε και όταν απέρριψε την πρόταση της Παραναένσε για τον Ροντινέη ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά την Αϊμέγγεν γίνανε διαφορετικά τα δεδομένα. Μετά τη συνάντηση του με τη Λίμπαρ με τον Μαρινάκη ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Εγώ βλέπω ένα με τη Λίμπαρ ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει κάτι στην άκρη και περιμένει ποιους παίκτες θα του φέρουν. Δεν είναι ο προπονητής που έλεγε θέλω αυτόν, θέλω τον άλλον, μη διώξετε αυτόν, μη φύγει ο άλλος. Βλέπω έναν άλλον με τη Λίμπα, πιο συμβιβασμένο αυτή τη στιγμή με τη νέα κατάσταση.
2: Κώστα, αυτό θα έλεγα ότι περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να έχει βάλει λίγο νερό στο κρασί του, στον τρόπο παιχνιδιού του, να πει και ο ίδιος, να τον αλλάξω λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνει αυτό που έκανα παρά στο μεταγραφικό. Στο μεταγραφικό εγώ επιμένω ότι ο προπονητής είναι ο ίδιος, αυτός που ήταν, το ότι οι παίκτες που έρχονται έχουν και την. Δηλαδή, την πώς να πω,
0: τη δική του έγκριση.
2: Τη δική του έγκριση. Ας πούμε για παράδειγμα και ο Ζώτα Σίλβα, ένας παίκτης που ήταν από την Νότιχαμ Φόρεστ. Θα μπορεί να πει κάποιος ήρθε γιατί δεν μπορούσε να βρει ο Ολυμπιακός μια λύση και έφερε να παίξει από την Νότιχαμ. Τον ήθελε τον Ζώτα Σίλβα. Από τα χαφ που όλοι οι χαφ αυτοί που ακούστηκαν περισσότερο ήταν προϊόν σκάουτινγκ από το καλοκαίρι. Ο προπονητής του άρεσε πάρα πολύ ο Τιτραουή, ο Πουέρτα, αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εντάξει, υψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές, αν μη τι άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα και ο ίδιος το είχε πει πριν τελειώσει η σεζόν ότι καταλαβαίνουμε πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να μην είχε τόσο μεγάλες. ότι θα φύγουν, θα αλλάξουν 15-16 ποδοσφαιριστές του ρόστερ.
1: Εντάξει, ναι, πάμε για 60-65% αλλαγή του ρόστερ. Τεράστια αλλαγή. Δύο τρίτα σχεδόν.
2: Απλά αυτό θα έχει αποφευθεί αν στις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους είχαν γίνει καλύτερες επιλογές. Αν για παράδειγμα φύγει ο Σιπιόνι, έστω και δανεικός, από την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, την περσινή, δεν θα υπάρχει ούτε ένας παίκτης στην ομάδα.
1: Ναι, τρομερό.
2: Αυτό βλέπετε ότι είναι ένα. Είναι
1: εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό.
2: Ότι κάτι δεν πήγε καλά, δείχνει ξεκάθαρα. Όχι μόνο στα μεταγραφικά, εγώ μπορώ να πω ότι είχε και θετήσει και προπονητής, έτσι, ανάλογα με το πώς αξιοποιήσει κάποιος παίκτης. Αλλά το μεγάλο μερίδιο βλέπετε ότι γέρνει. Η ζυγαριά γέρνει ότι οι επιλογές δεν ήταν οι καλές, οι καλύτερες δυνατές.
0: Εγώ θα συμπλήρω, θα συμφωνήσω με αυτό που λες και θα συμπλήρω ότι βέβαια επειδή κάποιοι παίκτες πουλήθηκαν και σε πολύ καλή τιμή, δεν τους βάζω στην ίδια κατηγορία. Δηλαδή ο Αντρέ Λουίς, ο Κωστίνια, παίκτες οι οποίοι φύγανε με πολλά χρήματα, δεν λες ότι είναι αποτυχία του μεταγραφικού σχεδιασμού. Είναι παίκτες που πήρε ο Ολυμπιακός με λίγα και τους πούλησε με πολλά.
2: Ναι, εντάξει, οκ. Από αυτή την οπτική, ναι.
0: Ναι, εμπορικά, εμπορικά είναι νίκη αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι να κλείσει. Ουσιαστικά τελειωμένη δείχνει να είναι η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα. Περιμένουμε ακόμα μία, θεωρητικά. Περιμένουμε αυτή του εξτρέμ. Εκεί το οποίο είναι πολύ θολό. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός που δεν το έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες, διαψεύδει καθημερινά το θέμα του Βάργκας. Διαψεύδει το θέμα του Μπράιαν Χιλ. Διαψεύδει και το θέμα του Παύλο Γκαρσία, της Μπέτης.
1: Ναι.
2: Και εκεί το οποίο είναι πάρα πολύ θολό για το ναι. Πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, δηλαδή για τον εξτρέμ του. Δεν νομίζω πως θα είναι ελεύθερος, επειδή αρκετοί το λένε. Υπάρχουν πολλές επιλογές ελεύθερους, έτσι, και πολύ καλές επιλογές, αλλά δεν νομίζω ότι για τον εξτρέμ του. Δεν νομίζω πως θα είναι ελεύθερος, επειδή αρκετοί το λένε. Υπάρχουν πολλές επιλογές ελεύθερους, έτσι, και πολύ καλές επιλογές, αλλά

0: Πώς διαθέτει αυτή τη στιγμή 4 εξτρέμ. Δηλαδή θεωρητικά διαθέτει 2 λύσεις για κάθε πλευρά. Τον Ζώτα Σίλβα και τον Ζωέλ Ρόκα αριστερά, τον Κώστα Φορτούνη και τον Ζέλσον Μαρτίνς δεξιά. Έτσι το λέω λίγο σχηματικά τώρα. Mm-hmm. Λοιπόν, το ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και θα αγοράσει πιθανότατα εξτρέμ σημαίνει, πιστεύεις, αναγκαστικά και αποχώρηση ή όχι?
1: Από τη στιγμή που αποχώρησε ο Ροντινέ, όχι αποχώρησε, τον έχουμε τελειώσει εδώ, το παιδί που ακόμα δεν έχει βγει. Εφόσον αποχωρήσει και ο Ροντινέ, θεωρώ ότι θα αναπληρωθεί το κενό του. Το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Αν σκεφτόμουν, όχι αν σκεφτόμουν, αν θα μπορούσε να υπάρξει κάτι άλλο σε αποχώρηση, θα μπορούσε να τους δέλσουν εκεί μετά.
0: Να.
1: Γιατί η Κράσνονταρ τον θέλει. Εντάξει, η Ρωσία βέβαια είναι αρκετές μέρες ακόμα ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο. Αλλά αν δεν φτάσει στα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός μίνιμουμ, γιατί πάνω από τα 4-4,5 δεν έχει πάει η Κράσνονταρ. Δεν θα γίνει κάτι εκεί πέρα. Αλλά κάποιος άλλος δεν μπορεί να αποχωρήσει, έτσι το καταλαβαίνουμε. Ο Ζέλσον είναι μόνο. Ναι. Έχει και πρόταση και καλή στα χέρια του. Ο ίδιος δηλαδή δεν θα είχε πρόβλημα να πάει εκεί. Απλώς νομίζω το γεγονός ότι ο Ζώτα Σίλβα ειδικά είναι λίγο μπαλαντέρ.
0: Ναι, είναι λίγο μπαλαντέρ.
1: Και ίσως να ταιριάζει και με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός και περισσότερο πίσω από το φόρο.
0: Ναι, του κάνει λίγο Κοστούλας, λίγο Τσόρι Ντομίνγκες, για να πούμε για τους πιο παλιούς, ας πούμε.
1: Ναι. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, ο εξτρέμ που ψάχνει το προφίλ του, θέλει να είναι και ένας που θα έχει νούμερα. Δηλαδή να πατήσει πάνω σε έναν εξτρέμ που θα έχει νούμερα, που θα έχει.
0: Να είναι λίγο γκολτζής, βέβαια.
1: Ναι,
0: έχει
1: και κυρίως είναι αυτό που λένε inside forward, δηλαδή να μην είναι παίκτης γραμμής. Να είναι παίκτης που
0: συγκλίνει και μπαίνει μέσα. Μπουκαδόρος, ναι.
1: Ακριβώς. Αυτά. Να πω απλά και ότι πήρε εισιτήριο Ολυμπιακός για το Βόλο, ακόμη νούμερο δεν έχουμε, αλλά το ξέρετε όλες οι ομάδες μεγάλες παίρνουν όσα θέλουν για το Βόλο
0: εκεί,
1: κάθε φορά για το μάτς της Κυριακής που παίζει. Και πλέον εντάξει, χωρίς ρεπό πηγαίνει, γιατί μεθαύριο παίζει και το κύπελο στη Λάρισα με την άλλη Νόβιντα, το που εκεί θα δούμε πολλά πράγματα, θα δούμε παίχνει πριν χρόνο, θα δούμε τον Πέντερσεν, πιθανόν το βασικό στο δεξιά κρότης άμυνας. Ο Σάγιακας περιπτώσεις δεν έχει κάτι για αλλαγή, απλά ζαλιζόταν. Είχε χτυπήσει το κεφάλι και λίγο ζαλίστηκε. Θα δούμε τον Μπρούνο να επιστρέφει αριστερός μπακ, σαν στόπερ παλαιλαγές. Να δούμε τον Ντάνι Γκαρθία πιθανότατα να παίρνει φανέλα βασικού. Να δούμε τον Γκονζάλες βασικό, και ελπίζω αυτή τη φορά να είναι λιγότερο αγχωμένος. Γιατί η εικόνα του δεν ήταν καθόλου κακή. Αλλά
0: η εικόνα του αντιθέτως, όχι απλά δεν ήταν καθόλου κακή. Ήταν η εικόνα που κατ' εμέ, αν συνεχιστεί, πηγαίνει τον Αλκαμπή στον πάγκο. Ρωτάς εμένα, το λέω.
2: Καλός παίχτης αυτός. Θα κρίνουμε το πρώτο παιχνίδι τώρα, γιατί
0: όχι,
2: είχε.
0: Όχι,
2: ένα...
0: δεν αλλά λέω ότι οι κινήσεις του, η τέτοια του.
2: Είναι καλός παίχτης.
0: Και για ένα παιδί που έχει αλλάξει ήπειρο, έτσι, δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ στην Ευρώπη, πήγε να παίξει εκεί στο χωράφι στην Τρίπολη. Τέλος πάντων, ένα μη καλό, να το πω έτσι, αγωνιστικό χώρο. Για το τεταρτάκι του 20 λεπτά ήταν εξαιρετικός. Έδειξε ένα center four, πάνω του δώσεις 3 καλές μπάλες, τη μία θα τη βάλει.
1: Ακριβώς, και θα τον βοηθήσει πολύ στο θέμα της προσαρμόσης, ότι έρχεται με ρυθμό. Γιατί έχει παίξει με 15 παιχνίδια και δεν θα χρειαστεί ούτε προετοιμασία ούτε κάτι άλλο. Εντάξει, προσαρμογή χρειάζεται σε ένα άλλο πρωτάθλημα. Αλλά ήδη προέρχεται από μια λίγκα έτσι πολύ σκληρή, αν μη τι άλλο. Οπότε δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα τόσο πολύ με το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό που λένε και οι Μεξικανοί είναι ότι είναι ένα space ψυχολογίας. Δηλαδή μόλις και ρυθμό, μόλις αρχίσει να βρίσκει το call, μετά είναι δύσκολο να τον σταματήσει.
0: Και μετά πλέον στα post του Ολυμπιακού στο Facebook θα έχουμε μόνο Μεξικανούς, έτσι. Δεν θα έχουμε κανένας άλλος.
1: Και εκατοντάδες χιλιάδες like.
0: Ναι, εντάξει, είναι τρομερό, μα βλέπεις post του Ολυμπιακού και από κάτω το 70% είναι Μεξικανοί που σχολιάζουν και λες, πού μπήκα ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Υπάρχουν καταρχάς, πλέον υπάρχει κανάλι που μεταδίδει μέσω live streaming τα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που είχε βάλει εδώ.
0: Ναι, ωραία είναι αυτά. Είναι και ο ίδιος πολύ ενεργός στα social media. Βλέπω ανεβάζει συνέχεια πραγματάκια, παιχνιδιάρικα, προπονήσεις, όλα.
1: Την ημέρα που ήρθε εδώ, παιδιά, ήρθε κανάλι του ESPN, νομίζω ήταν. Ή το τέλος πάντων, από το Μεξικό, ήρθε μαζί για να καλύψει όλη την ημέρα του. Και πλέον οι Μεξικανοί ακόμα δηλαδή ψάχνουν πράγματα, οτιδήποτε. Δηλαδή έφευγε η ομάδα και όπως πήγαιναν στα αποδυτήρια, πέρασε μόνος του και έλεγαν να δεν τον κάνει κανείς παρέα. Δηλαδή ψάχνουν τα πάντα πλέον. Αλλά εντάξει, αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, γιατί μπορεί να το εκμεταλλευτεί και το εκμεταλλεύεται ήδη εμπορικά για ένα νέο άνοιγμα.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, συγγνώμη, θα κάνω τελευταία, γιατί είναι ξεχασμένη και δεν ρωτάμε. Έχουμε όλοι επικεντρωθεί σε μεταγραφή. Αυτό το παλικάρι, ο Ρωμάνο Γιάρεμτσουκ, τι κάνει?
1: Ο Γιάρεμτσουκ περίμενε τόσο καιρό τη Λιόν. Λιόν ακόμα δεν έχει έρθει. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αποφασίσει ότι θέλει να φύγει. Αυτά τα σενάρια που προκύπτουν και αναφέρουν ότι θα γυρίσει στην Ουκρανία δεν μου προκύπτει και δεν το βλέπω ποτέ να γυρίσει στην Ουκρανία. Ψάχνει ομάδα, αλλά πλέον αρχίζει λίγο και στενεύει

0: οπλιώς, να το πω έτσι. Φαινόταν την προετοιμασία όταν εκτός ομάδας. Η ομάδα ήθελε να μείνει, ο ίδιος δεν ήθελε. Και πλέον πρέπει να βρει ομάδα.
1: Εάν δεν ήθελε, τι έκανε, περίμενε τη Λιόν όλο το καλοκαίρι, δεν κοίταζε αλλού.
0: Πραγματικά.
2: Περίμενε και η Λιόν, παιδιά, να δει αν θα μπει league face, ας πούμε. Δεν μπήκε. Θέλω να πω, μέτρα για εκείνη το κουμπαρά της.
0: Ναι, ναι, η ρήτρα του ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και δεν μπορούσαν να τα δώσουν. Για να καταλάβετε, γιατί είχε την οικονομική κατάσταση τη Λιόν.
2: Αυτό λέμε. Γι' αυτό και η Λιόν δεν μπήκε, αποκλείστηκε από τη Φενέρ. Οπότε, ξέρεις, και εκείνοι προφανώς ορίζονται να δώσουν τα χρήματα αυτά.
0: Ο ίδιος ιδανικά θα ήθελε ένα καλό πρωτάθλημα σε μια ομάδα που θα παίζει. Αυτό το μοιάζει. Αν προκύψει κάτι αύριο που είναι και τελευταία ημέρα των εγγραφών στην Ιταλία, γιατί εκεί έχει πέρασει, να το δούμε.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και αυτά από τον Γιώργο Τσανάκα και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βγάζουμε τα ρεπορτάζ γιατί εκκρεμούν από πριν.
1: Εκκρεμούν, εκκρεμούν.
2: Δεν βγήκανε λόγω του αγώνα νωρίτερα του
1: Λεπτομέρειου. Συγγνώμη, δεν είμαστε ρεπόρτερς.
2: Δεν είμαστε, αλλά θα ντυθούμε αυτό το μανδύα και θα. Τον κύριο Τσακύρη έχουμε τώρα.
1: Ναι.
2: Τον κύριο Τσακύρη έχουμε τώρα. Γεια σα, κύριε Τσακύρη.
1: Γεια σα, Τζορτζ.
3: Γεια σα, τι κάνετε. Γιάννη, τι κάνει, μου λείψε. Καλά είσαι.
1: Καλά,
3: πάντα καλά. Πάντα καλά. Πάντα καλά εσείς, εμείς δεν είμαστε το ίδιο.
1: Γιατί
3: μετά από μια γκέλα καταλαβαίνετε λίγο να ισχυώσουμε, αλλά δόξα τω Θεώ είναι, νομίζω ότι το κλαμπ σε μια κατάσταση λόγω και της παρατωμένης συνέχειας σε αγωνιστική φιλοσοφία, λογική και όλο αυτό η επιτυχία που έχει κάνει μέχρι και την πρόκληση του Champions League, τέτοια που απορροφά τους καδασμούς αυτούς της μιας γκέλας. Το θέμα είναι να εξηγηθεί σωστά, ας πούμε, εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος το αποτέλεσμα με την Κηφισιά, η εικόνα με την Κηφισιά και το γεγονός ότι υπήρξε ένα διπλό κακό μαντάτο για μένα μετά και τον Όφη, λίγο νοοτροπία ή το μυαλό αν θέλετε του χαλασμένου των παιχτών που δεν είχαν τη συγκέντρωση που έπρεπε και τη διάθεση για μένα, αλλά και τον εκνευρισμό του Μάρκο Νίκολης, γιατί είναι δύο παρόμοιες καταστάσεις θα πω, δηλαδή και στη μία περίπτωση είδαμε στο Παγκρίτιο μια χαλαρότητα, μια έλλειψη διάθεση, να το πω έτσι, κινήτρων που δεν δικαιολογείται από την ΑΕΚ, είτε για το Super Cup, είτε τώρα με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα του Super League. Αλλά και στα δύο μάτς, όντως, επειδή υπήρχε αυτή η χαλαρότητα που διέκρινε ο προπονητής, προκλήθηκε ένας κνευρισμός που δεν τον έχουμε συνηθίσει 100% από τον coach, αλλά είναι και δικαιολογημένος παράλληλα 100%, όμως φαίνεται ότι δεν το επιτρέπει να έχει καθαρό μυαλό στη διαχείριση του παιχνιδιού ή στο διάβασμα.
2: Εγώ λέω όχι μόνο στη διαχείριση, Γιώργο, εγώ λέω και στο καταρρισμό της εντεκάδας. Δηλαδή πήγε σε μια εντεκάδα η οποία ήταν κατά τα 10-11 τα ίδια με το παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Όπως και να έχει.
3: Ο χειρότερος παίχτης, Κώσταν, ήταν αυτός που ήταν ο 10-11, ο Βιτάλης.
2: Ναι, αλλά γενικότερα λέω.
3: Δηλαδή, υπάρχει. Γι' αυτό ότι μου φάνηκε πειραγμένο μυαλό, γι' αυτό
2: ναι,
3: το λέω.
2: Ναι, και μυαλό πειραγμένο και παίχτες οι οποίοι ενδεχομένως να περιμένουν ευκαιρία να παίξουν δεν έπαιξαν. Μπορεί και η ΑΕΚ πέρα από το κομμάτι της κούρασης να είναι και λίγο ξύς με το μυαλό στο ποιους έχουμε να παίξουμε στο Τσουλού.
3: Ναι,
2: πολλά πράγματα.
3: Το καταλαβαίνω απλά και αυτή είναι η δουλειά του προπονητή να το διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι πνευματικά εννοώ. Προφανέστατα δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο ακόμα που να έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει επέμβαση στον εγκέφαλο για να αποβάλει κάποια κομμάτια που σκέφτονται διαφορετικά, το καταλαβαίνω. Ωστόσο είναι δεύτερη φορά που γίνεται αυτό, που δείχνει δηλαδή είτε πριν είτε μετά από ένα μάτς πολύ έτσι απαιτητικό, γιατί με τον Όφη ήταν πριν το μάτς του Λεύσκη στην Βουλγαρία, τώρα ήταν μετά την επιτυχία. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να το δουν αυτό και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι, που νομίζω ότι είναι καλό που ήρθε νωρίς αυτήν την γκέλα για να τη χειριστούν και να καταλάβουν τι διακυβεύεται, αν και εφόσον συνεχίσουν έτσι, αλλά και ο coach για να μην εκνευρίζεται. Ο μόνος κοινός παρανομαστής που θα λείψει από εδώ και πέρα στην δουλειά, να το πω έτσι, του σέρβου προπονητή είναι το γεγονός ότι όπως και με τον Όφη, έτσι και με την Κηφισιά, δεν είχε καμία γνώση πώς και το πώς θα παίξει, του πώς και με ποιους. Και τακτικά εννοώ, αλλά και πρόσωπα, θα παίξει ο αντίπαλος γιατί δεν είχε καμία εικόνα. Και Όφη, γιατί ξεκίνησε όπως η ΑΕΚ τελευταία και δεν είχε παίξει κάποιο επίσημο παιχνίδι πλήρη του Super Cup. Αλλά και η Κηφισιά, η οποία λόγω της αναβολής πρεμιέρας δεν είχε εικόνα ο coach και είναι ένα από τα πάρα πάρα πολύ βασικά συστατικά επιτυχίας του Μάρκο Νίκολιτς, όπου και αν έχει βρεθεί, όχι μόνο στην ΑΕΚ. Η ικανότητά του να αναλύει τον αντίπαλο και να δουλεύει πάνω σε αυτόν και στις αδυναμίες του με τους ποδοσφαιριστές του. Φάνηκε και χθες ότι δεν το είχε αυτό. Απλά επαναλαμβάνω και εγώ μένω πολύ σε αυτό, έχεις δίκιο Κώστα, και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, το γεγονός δηλαδή ότι δεν πήγε σε πιο μεγάλο rotation. Όταν έχει έρθει γκέλα όλα μπορεί να τα βρεις. Εγώ νομίζω όμως ότι πολύ κακό έκανε και το εκνευρισμός, γιατί δεν έχει καθόλου καθαρό μυαλό να διαπιστώσει πράγματα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να παίξει με 3 χαφ μετά το γκολ που έχει δεχθεί, που έχει πετύχει από το 80 και μέχρι το τέλος, ώστε να διαχειριστεί καλύτερα το γεγονός ότι έβλεπε μέχρι και το 80 φεύγω, ότι ο αντίπαλος από τον άξονα δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα με τον Πόμπο, με τον Μπένι όταν σκόραρε κιόλας, αλλά και πριν, με τον Θοδωρίδη να πηγαίνει και αυτός κοντά εκεί στον κεντρικό άξονα προκειμένου να κάνει υπεραριθμία. Πάτησε τουλάχιστον, επιχείρησε μάλλον να πατήσει τουλάχιστον 40 φορές από αυτό το κομμάτι ο αντίπαλος και δημιούργησε πριν τον γκολ της ισοφάρισης δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες από το σημείο αυτό. Το σου του πόμπου από το πέναλτι θυμίζω, που πήγε out γιατί είναι κακό τελείωμα, είχε όλες τις προϋποθέσεις να τελειώσει καλύτερη τη φάση και το σου του Δωρίδη πήγε στο δοκάρι. Okay. Μια του κλέφτη λέει, έτσι ο δημόσιος λαός μας, για του κλέφτη της για κακή του μέρα. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν και το δίκαιο του αγωνιστικού να το πω έτσι, να βρει γκολ ισοφάρισης και φυσικά, αφού η ΑΕΚ περίμενε απλά το μοιραίο. Τώρα είναι καλό μάθημα, αρκεί να γίνει τέτοιο έτσι. Να είναι δηλαδή να αναγνώσουν σωστά το πρόβλημα εντός ΑΕΚ και να το διαχειριστούν ένα καλό που παίζει άμεσα παιχνίδια. Αυτά φέρνουν μόνο την ηρεμία. Ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι απορροφά τους κραδασμούς αυτούς η ΑΕΚ, γιατί είναι ένα χρόνο πλέον ομάδα, έχει πετύχει πάρα πολλά, οπότε δεν μπορεί με μια-δυο γκέλες να διαλύσει το οικοδόμημά της. Ωστόσο, προφανέστατα δεν έχει καμία τύχη αν συνεχίσει έτσι σε χώρες διοργανώσεις, απλά το καταλάβει αυτό, να το εμπεδώσει και να έχει το μυαλό της εκεί, γιατί ξαναλέω, όχι εγώ, αυτό έχει επισημάνει ο coach, το είπε και στους παίχτες του στην ομιλία του σήμερα και χθες. Μέσα από το πρωτάθλημα υπάρχουν όλα αυτά που ζουν και στην Ευρώπη και βασικός στόχος παραμένει το πρωτάθλημα. Και δεν θα μπορούσε να είναι και κάποιος άλλος βασικός στόχος για άλλη ειδική ομάδα που συμμετέχει στο Champions League, παιδιά, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, και με τις ομάδες που αντιμετωπίζουν, αλλά και πού θα πας να το πάρεις. Ή θα πας στους 16, πολύ δύσκολα, αλέφικτο όπως έχουμε δει τις ομάδες που υπάρχουν και τη διαδικασία του League Face, τουλάχιστον δικό μου το κεφάλι. Άρα το θέμα είναι τώρα της διαχείρισης αυτής της γκέλας και βέβαια να δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση για τη συζήτηση που βγαίνει και εκεί. Ενίσχυσης, εγώ ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι δεν αλλάζει η απόφαση σε ό,τι αφορά στο να βρεθεί μια ευκαιρία, αν βρεθεί μια ευκαιρία. Απλά μου μοιάζει ότι φωνάζει, εφόσον δεν βλέπει τον Κουτέσα για παράδειγμα, ούτε χθες τον είδε ο coach, έτσι. Θυμίζω ότι επέλεξε να αλλάξει τον Κοϊτά και έβγαλε το Μάγια να τον πάει αριστερά για να βάλει τον Ζουμπκόφ. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι προτεραιότητά του ο Κουτέσα. Αν δεν είναι ο Κουτέσα προτεραιότητά του και δεν βλέπει και τον Γκατσίνοβιτς ως πρώτη αλλαγή για εκεί, νομίζω ότι πρέπει να βρει παίχτη μεσοεπιθετικά, γιατί ο Κοϊτά δεν βγαίνει ακόμα.
1: Εξτρέμ εννοείς.
3: Ναι, θα πρέπει να βρει κάποιον αντί του
2: Κοϊτά. Μεσοεπιθετικό, παιδί μου,
3: ναι. Αντί του Κοϊτά δεν ξέρω αν θα θέλει να παίξει εξτρέμ ή χαφ εξτρέμ. Εχθές είδαμε πάντως ότι είχε στον πάγκο του για παράδειγμα να βάλει είτε τον Γκατσίνοβιτς από αριστερά που το είχε κάνει με τον Ηρακλή, θυμίζω, είτε σαν χαφ εξτρέμ, είτε να βάλει γνήσιο εξτρέμ, τον Κουτέσα. Δεν έκανε τίποτα από τα δύο. Επέλεξε να πάει αριστερά τον Μάγερ και να φέρει δεξιά τον Ζουμπκόφ. Δεν ξέρω αν μπορούμε...
2: Δεν λειτουργήσε αυτό τέλος πάντων, ναι.
3: Όχι, δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση δεν λειτουργήσε. Σε καμία περίπτωση. Και δεν κατάλαβα γιατί μετά βγήκε ο Μάγερ. Είπαμε μετά ήταν θολωμένο το μυαλό, εντελώς από τον εκνευρισμό του coach και δεν τα έκανε σωστά τα πράγματα.
2: Ναι. Δηλαδή, δεν τυχαίνει και οι προπονητές μπορεί να έχουν μέτριες βραδιές. Θέλω να πω, δεν είναι μπάλα, είναι και παίχτες, όπως και οι παίχτες και οι προπονητές καμιά φορά θολώνουν και κάνουν κακές επιλογές.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα.
2: Δεν έγινε και κανένα έκκληση.
3: Πολύ σωστά το σημειώνεις, γιατί αυτό δεν το κάνει χειρότερο προπονητή από ό,τι είναι. Είναι προφανώς ένας σπουδαίος προπονητής και έχει προφανέστατα καταγράψει φοβερές επιτυχίες μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν αλλάζει και δεν θα το πάρει και κανείς. Εδώ μιλάμε για ένα μάτς μόνο, για δεύτερο μάτς βασικά, αλλά για τις αλλαγές που εντάξει, απλά δεν δικαιολογούν την εικόνα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που έβλεπε έστω από το σπίτι του, παιδί μου, το παιχνίδι. Και έλεγε, τώρα θα βγάζα το Μάγια από το παιχνίδι. Νομίζω ότι αν δεν θα ακουμπούσες κάποιος από το θεσμικό παιχνίδι είναι ο Μαρίν, ο Μάγερ και ο Βάργια σίγουρα. Τους δύο δεξιούς τους ακουμπήσαμε, τους βγάλαμε. Γι' αυτό λέω ότι...
2: Αυτό μπορεί να κάνει και με τις μετρήσεις των παιχτών από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Θέλω να πω από τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Να ήταν η πρόβλεψη να παίξουν 60-65 λεπτά τέλος πάντων. Με τη λογική να το έχουμε κλειδώσει μέχρι τότε το μάτς.
3: Το καταλαβαίνω.
1: Κατά την άλλη, δεν θα συζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχε πει το σουτ στο 90.
2: Θα συζητάγαμε. Διότι η φυσικά είχε 5 τελικές παραπάνω. Είχε ευκαιρίες. Αλλά πολύ πιο άνετα θα το συζητάγαμε. Πολύ πιο άνετα.
3: Το συζητάγαμε με χαλαρότητα. Προφανέστατα. Και φανατικοί από τα λάθη με πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Αλλά είναι πολύ λογικό. Πέρυσι η ΑΕΚ αυτή την εικόνα είχε τέτοια εποχή. Σε ό,τι αφορά το μάτς αυτό ή του off. Αυτή την εικόνα είχε. Απλά έπαιρνε το μάτς στο 1-0. Όμως αναδεικνύαμε ότι και πάλι ότι δεν αποδίδει καλά. Ναι. Ότι δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Ένα χρόνο μετά είναι λογικό να αποκαλείται ο πνευρισμός του coach. Γιατί δεν δικαιολογείται να έχει την ίδια εικόνα με πέρυσι τέτοια εποχή. Δεν είναι το ίδιο νέα ομάδα. Δεν είναι νέες οι αγωνιστικές σκέψεις που περνάει ο προπονητής. Δεν είναι άγνωστα τα πράγματα ώστε να χρειάζεται χρόνος και από τον Νοέμβριο και μετά θα δούμε την ομάδα που πρέπει. Γι' αυτό και εκνευρίζεται και τσαντίζει τον προπονητή, γιατί δεν βλέπει αυτά που θέλει, έχει δουλέψει και καταφέρει να τα περάσει την ομάδα του τόσο καιρό.
2: Απλά ξέρεις τι γίνεται, μια ομάδα...
3: Και πριν, άλλαξε 2-3 παίχτες, δεν άλλαξε 10-10.
2: Αλλά ξέρεις, μια ομάδα που ξεκινάει τελευταία την προετοιμασία έχει το πλεονέκτημα ότι κάνει με την ησυχία της όλο το στάδιο της προετοιμασίας και την ξεκούραση κλπ. Και από την άλλη μεριά έχει και το ντεζαβαντάζ του μικρότερου αγωνιστικού ρυθμού, γιατί έχει παίξει όλα και όλα 3-1-4 τώρα επίσημα παιχνίδια.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Οπότε,
3: έχεις απόλυτο δίκιο. Απλά και πάλι το ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος. Και η Φυσιά έχει παίξει 2.
2: Ναι, αλλά, ναι, σωστό.
3: Γι' αυτό
2: αλλά
3: το λέω.
2: Η Φυσιά δεν, δεν έχει υποχρέωση. Η Φυσιά δεν έχει καμία υποχρέωση.
3: Σωστά. Τέλος πάντων, καλό είναι ότι δεν είχε άλλο πρόβλημα σε επίπεδο να υπάρχει κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Ετοιμάζεται και προετοιμάζεται να τελειώσει αύριο την προετοιμασία της. Για να ταξιδέψει και να παίξει τη μίζω στη Χρυσούπολη με τον Έστω Χρυσούπολης για το κύπελο. Mm-hmm. Εκεί νομίζω το κάνουμε πολύ μεγάλο rotation, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Φαντάζομαι πια εκεί είναι. Φαντάζομαι εκεί είναι.
3: Βλέπω και 11 παίχτες, να αλλάζει. Και έπειτα έχει το μάτς με τον Άρη μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια σε 9. Κυκλοφόρησαν σήμερα τα εισιτήρια για τους, αν και το ξέρουν όλοι, γιατί οδεύουμε προς sold out ήδη. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διάθεση ο κόσμος, το καταλαβαίνουμε, γιατί ακολουθεί το μάτς με τη Λάσκη. Αυτά.
1: Ωραίτατα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, εντάξει, τότε άδειξαμε λίγο, πάει, το κλάψαμε το δελτίο που γράφει.
2: Το έστειλε και κάποιος, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εκτός αν είναι ο συνάδελφος που λέει τις ειδήσεις στο
1: Σκάι. Ενδεχομένως, ναι.
2: Κάποιος άλλος να πει το κλάψαμε το δελτίο και πω Παναγία μου τι κακό πάθαμε. Εντάξει.
1: Οπότε πάμε, έστουμε μικρή χρονική καθυστέρηση, να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Λίγο τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σχωστά με ακόμα ένα ρεπορτάζ, ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, για να μπούμε στην περίφημη ανύπαρκτη κανονική ροή της εκπομπής μας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM σε 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Γιώργο Γιαννίση, μεγάλη μας χαρά, στη ρύθμιση των ήχων, φρέσκος. Θα τολμούσα να πω και λαχταριστός μετά τις...
1: Αλλά ακούνε και άνθρωποι που δεν πρέπει να δέσουν τα πράγματα. Δροσερός θα έλεγα.
0: Δροσερός. Νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής.
1: Επίσης δροσερή, για να μην λέμε μόνο για τον Γιαννίση. Θέλω να πω και ζηλεύει και η Βαλεντίνα.
0: Λέμε για τον Γιαννίση ή για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους για τον Γιώργο τον Γιαννίση. Καταλαβαίνουμε. Τώρα όλοι και όσοι ενδιαφέρονται καταλαβαίνουν και λίγο περισσότερο, νομίζω. Έτσι, για τον Γιώργο τον Γιαννίση, τι εννοούμε. Λοιπόν. Τα μήνυματά σας έρχονται σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κάνετε κλικ στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο media player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα, βρίσκετε εκεί την ενότητα on demand, να θέλετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, χρήσιμο με τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Τελειώνει ο Αύγουστος, τελευταία μέρα σήμερα, υπεύθυνα, μπορώ να σας πω ότι ακόμα και την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, για το φθινόπωρο δεν ξέρω, αλλά την τελευταία μέρα του καλοκαιριού, δόξα το γιαραμπή, TikTok δεν έχουμε.
1: Αύριο είναι ένας άλλος, ένας άλλος μήνας, μια άλλη εποχή.
0: Μα γι' αυτό το είπα. Ναι. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στο μικρόφωνο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης, πριν τον βγάλουμε για το δεύτερο ρεπορτάζ που ασχολούμαστε, ότι το στοίχημα Nation είναι εδώ και απογειώνει τον τρόπο που ζούμε τις αθλητικές εμπειρίες. Στο nation.stoihima.gr σε περιμένει ένας κόσμος γεμάτος αδρεναλίνη μέσα από αθλητικά events και όχι μόνο, διότι μέσα από μια πληθώρα διαγωνισμών διεκδικείς μοναδικά ταξίδια για να νιώσει τον παλμό στα μεγαλύτερα και πιο ιστορικά ντέρμπι, την ευκαιρία για exclusive meet and greet, γνωρίζοντας από κοντά κορυφαίους αθλητές και την παρουσία σου στις σπουδαιότερες αθλητικές διοργανώσεις της χρονιάς. Όλες εκείνες οι ανεπανάληπτες εμπειρίες που πηγαίνουν το παιχνίδι σε εντελώς άλλο επίπεδο βρίσκονται πλέον συγκεντρωμένες σε ένα και μόνο σημείο. Το nation.stoihima.gr. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σου είναι να είσαι μέλος της Στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihima.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ που σας χρωστάμε, όχι εμείς συγκεκριμένα. Ναι. Εμείς σας χρωστάμε έναν Αύγουστο. Έναν Αύγουστο χρωστάμε εμείς, τίποτα άλλο. Λοιπόν, αλλά ο σταθμός σας τα χρωστάει και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Γεια σου,
0: Γεια Δημήτρη.
2: Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ρεπορταζιακά για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει τα χρονικά όρια με τις λίστες, έχει 2 εβδομάδες για τα δικά του μεταγραφικά και άρα δεν καίγεται σήμερα αύριο να τελειώσει τις κινήσεις του. Πρώτα απ' όλα για το αγωνιστικό αύριο το πρωί εξετάσεις ο Χατζηδιάκος για το αν έχει...
1: Ανησυχούμε, ανησυχούμε.
2: Σαφώς. Για το αν έχει θλάσει ή όχι. Από εκεί και πέρα είναι το πρόβλημα στη γάμπα για τον Έλληνα στόπερ και είναι και πολύ επικίνδυνα αυτή η μυϊκή ομάδα. Βράδυ Τετάρτη ο ΠΑΟΚ έχει κύπελο με τον Όφη. Θα κάνει σίγουρα αλλαγές και θα χρησιμοποιήσει και 2 νεαρούς μεταξύ του Μύθου, του Χατσίδη, του Μπαταούλα στα στόπερ. Σε αγώνα που θα επιστρέψει και ο Τάισον. Δεν φαίνεται Καμαρά στον ορίζοντα. Για τον Καμαρά προφανώς κάποια ομάδα υπάρχει, ενδιαφέρεται. Ο Καμαρά δεν είναι διαθέσιμος στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ. Και στα μεταγραφικά...
1: Αυτό είναι επιλογή λύση.
2: Όχι, ο Καμαρά έχει θέσει τον εαυτό του. Είναι από αυτά... Δεν βγάζει άκρη βέβαια με τον Καμαρά. Πνευματικά δεν μπορεί έτσι εύκολα να ισορροπήσει. Δεν δηλώνει διαθέσιμος εδώ και αρκετές ημέρες. Τώρα σίγουρα αυτές οι περιπτώσεις δείχνουν ότι κάτι υπάρχει άλλο, κάποια ομάδα, οτιδήποτε, κάτι κρύβεται από πίσω. Θα φανεί, γιατί επισήμως ο ΠΑΟΚ δεν έχει επίσημη κρούση. Από εκεί και πέρα, με τα γραφικά, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Βραζιλιάνος στόπερ που έχει συμφωνηθεί με την Κράσνονταρ, θα παίξει μία τελευταία φορά αύριο με τους Ρώσους σε αγώνα κυπέλου και από την Πέμπτη και μετά αναμένεται στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτός προορίζεται ας πούμε για βασικός, λες?
2: Ναι.
1: Ενώ υπάρχει Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Λουστόντο, υπάρχουν τρεις ενδυνάμει βασικοί ήδη.
2: Ναι. Σωστά. Τα στοιχεία του είναι τέτοιου επίπεδου. Ο Ελουστόντο αυτή την στιγμή υπολογίζεται και ως ένας δεύτερος δεξιός μπακ από την ομάδα. Δεν φαίνεται ο ΠΑΟΚ ότι θα αποκτήσει άλλον δεξιό μπακ πίσω από τον Κένι. Και τελευταίες ώρες αρχίζει να γίνεται κουβέντα για εξάρι, γιατί ο ΠΑΟΚ εξάρι έναν δυνατό aggressive παίκτη δεν έχει στο ρόστερ του μετά και την απουσία του ΜΕΙΤΕ. Το κρατάμε, θα δούμε αν καταφέρει να αποκτήσει πέρα από φορ, όπου έχει δύο καλές περιπτώσεις και διαπραγματεύεται. Επαναλαμβάνω, έχει δύο εβδομάδες περιθώριο.
1: Μάλιστα. Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι. Ωραία. Από αύριο και πάλι για το παιχνίδι με τον Όφη την Τετάρτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Καλό βράδυ. Ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε με τα ρεπορτάζ. Ακούσατε νωρίτερα και τα σχόλια για το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω, όπως λέει και μια ψυχή, είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι.
0: Βεβαίως. Θέλω να μου πεις, επειδή δεν είδα, δεν μοιάζει, θέλω να μου πεις λίγο, με ενδιαφέρει το τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί θέλω να επικεντρωθούμε.
1: Δηλαδή.
0: Θέλω λίγο για Λούζα και Ραστόντερ, θέλω δύο κουβέντες.
1: Δεν θα πέσω στην παγίδα αυτή την οποία προσπαθείς έντεχνα να στήσεις.
0: Αυτή τη στιγμή κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση σε ένα καλό φίλο και συνάδελφο.
1: Μπορώ να σου μιλήσω για τον Κάγκουα, γιατί δεν με ρώτησε γι' αυτό. Με ρωτάς για δύο παίχτες οι οποίοι. Καλά, ο Λούζα μπήκε, ο άνθρωπος έχει κάνει μια μικροπόνηση. Ο Ραστόντερ είναι ο Ραστόντερ.
0: Μου αρκεί αυτό.
1: Αυτό. Να το πω διαφορετικά, είναι ο παίχτης που έχει χαρίσει ευρωπαϊκή πρόκληση στον Παναθηναϊκό με το ένα γκολ που έχει πετύχει.
0: Βεβαίως.
1: Και θα δούμε, είμαστε ευγνώμονες παντοτινά γι' αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, για τον Κάγκουα, αν θες να σου μιλήσω.
0: Πες μου για τον Κάγκουα.
1: Έχω να πω πάρα πολύ καλά πράγματα από το πρώτο του παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι. Δηλαδή, είναι ένας παίχτης ο οποίος ακούγαμε τις προπονήσεις πολύ καλά κτλ. Αλλά επειδή δεν έχουμε εικόνα των προπονήσεων, ξέρεις, πάντα έχει σημασία να το βλέπεις έναν αγώνα. Ακόμα και αν ο πύχης της δυσκολίας δεν είναι πολύ ψηλά. Είναι παίκτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα. Είναι ο παίκτης ο οποίος ζητάει πολύ την μπάλα από τα center back για να πάρει την πρώτη παλιά και να απλώσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μαρκάρι. Εδώ σταυροκοπιόμαστε. Μαρκάρι. Ναι. Είναι aggressive στο κέντρο. Mm-hmm. Περισσότερο από τον Καμαρά που είναι εξάρι, υποτίθεται.
0: Δεν είναι aggressive ο Καμαρά.
1: Στην προσωπική, στην προσωπική του ζωή ενδεχομένως. Ναι. Αλλά στο γήπεδο aggressive δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι κακός παίκτης, πώς βιαστήκαν να τον πούν διάφοροι. Mm-hmm. Στο τελευταίο μάτς ήταν και καλός. Στο παιχνίδι της Τσεχίας. Αλλά γενικά η εικόνα μέχρι τώρα δεν είναι η εικόνα που έχει ικανοποιήσει προφανώς τους φίλους ομάδας. Η πρώτη εικόνα του Κάγκουα είναι μια πολύ ενθαρρυντική εικόνα για ένα παίχτη ο οποίος παίζει στο 8 και ίσως αν ισχύει αυτό που λένε οι ρεπόρτερ που δεν έχω λόγο να τους αμφισβητώ, ο Νίστουπ θέλει να παίζει στην πραγματικότητα χωρίς εξάρι-εξάρι. Δηλαδή μπορεί να θέλει να παίζει με τον Λούζα και τον Κάγκουα στο κέντρο. Δηλαδή να παίζει.
0: Τώρα σας αρέσει ο Μεντιλίμπαρ ξαφνικά.
1: Μας αρέσει, πρέπει να έχεις παίχτες για να υπηρετήσουν αυτό το.
0: Σας αρέσει, εννοώ η ιδέα του pivot.
1: Η ιδέα υπάρχει, αρκεί να έχεις το υλικό. Αν λοιπόν ο Λούζα με τον Κάγκουα είναι δύο παίχτες που μπορούν να σταθούν στο κέντρο και ανασταλτικά, mm-hmm. γιατί δημιουργικά φαντάζομαι ότι τα έχουν τα στοιχεία, μπορεί να δούμε ένα τέτοιο άξονα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι, ξαναλέω. Σαν εικόνα. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Κάγκουα.
0: Ήρθε ένα φρέσκο αέρα, αυτό θέλω να πω.
1: Πήγαινε και μίλαγε συνέχεια στους συμπαίχτες του. Για να τους τοποθετήσει, για να τους ζητήσει πού θα σταθούν, για να δίνουν πιο γρήγορα την μπάλα. Παρότι είναι στην ομάδα 10 μέρες, δεν έχει παίξει
0: αυτός, λείπουν παίχτες με ένταση, τσαγανό, προσωπικότητα, να τους βλέπεις να λες: ρε φίλε, αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Αυτός κάτι θα κάνει εδώ πέρα. Και πού ζητάει.
1: Είναι πρώτο παιχνίδι. Δεν είμαι βιαστικός.
0: Όχι, όμως, εντάξει, πρώτο παιχνίδι. Ναι.
1: Βλέπεις στοιχεία από το παιχνίδι και καταλαβαίνεις περίπου ο παίχτης ποια πράγματα μπορεί να κάνει καλά.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Άρα στους δύο, ας πούμε, στους δύο pivot, να το πούμε έτσι, θα είναι ο Λούζα ο εξαρο-όχταρος, το λέω κάπως έτσι, και ο Κάγκουα οχταρο-δέκαρος, στα μέτρα του γηπέδου.
1: Κανονικά με βάση αυτό που έχουμε δει από τις προηγούμενες ομάδες τους, ναι. Mm. Δηλαδή ο Κάγκουα είναι παίκτης ο οποίος κοιτάζει περισσότερο
0: παρότι
1: την απέναντι περιοχή.
0: Ο Λούζα έχει εξαιρετικό σουτ και επαφή με την αντίπαλη εστία πολύ καλή, πολύ μετρημένη.
1: Οπότε θα δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Πάντως, σαν εικόνα και ξέρεις. επειδή κιόλας μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είδαμε και τον Όφι να την πατάει και την ΑΕΚ να την πατάει, μόνο ο ΠΑΟΚ δεν την πάτησε, χωρίς να περάσει εύκολα, κέρδισε. Θέλω να πω, η Ευρώπη άφησε σημάδια στα κορμιά των ομάδων. Και αυτό ήταν σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς θα την δράσει σήμερα. Και μετά από παράταση και όλο αυτό το πράγμα που πέρασε. Σημαντικό πολύ το ότι έπαιξε σχετικά καλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε ένα κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο που δεν ήταν πολύ καλός, αλλά κατάφερε να κερδίσει χωρίς στην πραγματικότητα να κινδυνεύσει πέρα από μία φάση. Mm-hmm. Αυτό για να κάνω και εγώ ένα πολύ μικρό σχόλιο για το,
0: πολύ καλά.
1: Για πολύ το παιχνίδι.
0: Και αν έρθει και ο Ουναΐ, κύριε.
1: Αν έρθει ο Ουναΐ, θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Γιατί ο Ουναΐ δεν χρειάζεται να παίξει τον άξονα απαραίτητα, μπορεί να παίξει και στην άκρη. Όπως συνέβαινε και στην πρώτη του πέρασμα. Στο σύστημα παίζει δηλαδή με τους δύο επιθετικούς και τα δύο εξτρέμ. Είναι παίξει που μπορεί να παίξει και στο εξτρέμ. Ξεκάθαρα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να ψάξει να του βρει θέση στον άξονα απαραίτητα. Στο σύστημα αυτό ξαναλέω, με τους δύο επιθετικούς που βλέπουμε να παίζει τελευταίο καιρό. Και εγώ δεν ξέρω για καμία ομάδα στον κόσμο η οποία να επέφερε ποτέ από υπερβολική ποιότητα. Ποτέ. Δηλαδή, το ανάποδο το έχω δει χιλιάδες φορές. Δηλαδή, αυτό που λέει το τραγούδι, απ' αγάπη υπερβολική θα πεθάνω, δεν το έχω δει αυτό. Από μοναξιά έχω δει να πεθαίνουν. Από μίσος έχω δει να πεθαίνουν. Απ' αγάπη υπερβολική δεν πεθαίνεις. Που λέει η Γιάννα η Βύση. Από υπερβολική ποιότητα κανένας δεν μαράζωσε. Να λέει, ποιον να αφήσω στον πάγκο τώρα. Πω κρίμα. Ποτέ. Οπότε, ξέρεις, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό είναι μια υπόθεση που είναι ανοιχτή, δύσκολη. Τα ξέρετε, τα ακούτε από τους ρεπόρτερ όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι απλή ιστορία. Θα δούμε που θα καταλήξει. Αν χτυπήσει κάποιο τηλέφωνο στην ώρα της εκπομπής μας, εμείς είμαστε πάντα εδώ.
0: Εννοείται.
1: Για το Δινήσιο Δεσίλα, το φίλο μας, είμαστε πάντα εδώ εμείς.
0: Εννοείται. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Με τη Λίμπαρ, τα έχουμε πει 700.000 φορές. Με τη Λίμπαρ έχει πει: δεν θέλει εξάρια. Θέλει αυτούς τους παίχτες που τους ονομάζουν ρεπόρτερ pivot. Εξαροοκτάρια δηλαδή. Αυτό ακριβώς που συζητάγαμε και τώρα για τον Παναθηναϊκό.
1: Και η ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα πέρυσι.
0: Και η ΑΕΚ, με Μαρίν και Πινέδα, ακόμα καλύτερα. Αυτό. Η ΑΕΚ, δηλαδή το πιο επιτυχημένο δίδυμο εκεί, ναι. Το είχε η ΑΕΚ. Ναι. Το είχε η ΑΕΚ. Είναι.
1: Απλά πρέπει να έχεις τα εργαλεία να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, όλοι μπορεί να θέλουν να έχουν μια μεσαία γραμμή με έναν τύπου Μόντριτς και έναν τύπου Κρος. Χαιροπολί, Χερόπουλος.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να βρεις τους παίκτες αυτούς πρώτον που να είναι καλοί και δεύτερον και βασικότερον που να είναι συμβατοί μεταξύ τους. Γιατί μπορεί να βάλεις δύο καταπληκτικούς παίκτες και να μην ταιριάζουν. Η ΑΕΚ πέρυσι είχε την ευλογία να πάρει το Μαρίν και να έρθει και να κουμπώσει με τον Πινέδα και να συμπληρώνει ένα στα χαρακτηριστικά του αλουνού και να φτιάξει την καλύτερη μεσαία γραμμή του πρωταθλήματος. Και αυτό και πήρε το πρωτάθλημα.
0: Και θα μου επιτρέψεις να φαίνεται και φέτος, μια τώρα που κάνεις την κουβέντα
1: το λέω,
0: και να φαίνεται και τώρα ήδη από τα παιχνίδια τα πρώτα. Με όλους τους καλούς παίχτες και χρήσιμους που έχει πάρει η ΑΕΚ, ακόμα περισσότερο τώρα, πόσο καλός παίχτης είναι ο Μαρίν. Είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Πραγματικά. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά καλός.
1: Και εγώ λέω ότι φέτος που έφυγε ο Πινέδα, έχει αναβαθμιστεί κιόλας. Πέρυσι μοιραζόταν τις ευθύνες, ο Πινέδα έβγαινε και ένα τσίκ πιο μπροστά γιατί ήταν και παλιότερος. Φέτος ο Μαρίν το βλέπει ότι παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες στο παιχνίδι, γιατί νιώθει ότι είτε παίζει δίπλα του ο Βιτάλης είτε παίζει δίπλα του ο Κάιρνεν, αυτός είναι πια ο καλός, ο παλιός και ο καλός της ομάδας.
0: Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εντάξει, ωραία είναι αυτά. Εγώ λέω ότι η αναβάθμιση όλων των ομάδων στο νευραλγικότατο αυτό χώρο θα κάνει καλό σε όλες. Σε όλες θα κάνει καλό. Θα κάνει καλό σε όλη την ομάδα, παιδί μου. Είναι σαν να κάνεις. Τι να σου πω, σαν να έχει θέμα που λέει ο λόγος και χτύπα τέτοιο ή κάτι, και να βάζεις όλα τα στέντ και τα λοιπά και ξαφνικά όλα να λειτουργούν όπως πρέπει, ας πούμε, πάλι μετά. Να ανοίγεις τις αρτηρίες, να ανοίγουν οι αρτηρίες της ομάδας.
1: Ισχύει αυτό, μόνο που αυτό το πράγμα ενδεχομένως να θέλει χρόνο. Να. Δηλαδή να θέλει χρόνο για να μπορέσει η ομάδα να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή με δύο εξαρόχταρα στο κέντρο. Να θέλει χρόνο. Το θέμα είναι μέχρι να συμβεί αυτό το πράγμα, τι απώλειες θα έχεις. Αυτό είναι το θέμα. Αν φτάσει ένα σημείο που η μεσαία σου γραμμή θα λειτουργεί όπως θέλει ο προπονητής, ο κάθε προπονητής από αυτούς που έχουμε εδώ πέρα και είναι στις ελληνικές ομάδες, αν φτάσουν χωρίς απώλειες σε έναν τρόπο λειτουργίας στη μεσαία γραμμή καλό, τότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Ναι. Το λέω γιατί, ξέρεις, πολλά πράγματα σχεδιάζεις, έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει. Έχεις στο μυαλό σου πώς θες να παίζει η ομάδα. Μέχρι να φτάσει σημείο του να παίζει η ομάδα όπως θες εσύ ως προπονητής, είναι τι, ξέρεις, τι μπανανόφλουτες έχεις πατήσει στο δρόμο.
0: Ισχύει. Λοιπόν, λέγοντας αυτό και αφού μιλούμε ακόμα για τις αλλαγές της ομάδας που εντάξει, σε λίγες μέρες θα μπορούμε να τα λέμε, να τα πούμε και λίγο πιο ολοκληρωμένα πλέον, θα έχουν δηλαδή ολοκληρώσει οι ομάδες τα ρόστερ τους. Εγώ θα να πω, θα στεναχωρηθώ με αυτή η Ροντινέη. Θεωρώ ότι, πώς το λένε, καταλαβαίνω ότι ξαφνικά μοιάζει παράτερος με το ρόστερ που δημιουργείται, αλλά συγγνώμη κιόλας, δεν μπορώ να ξέρω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που και στις δύο θέσεις που κλήθηκε να παίξει και ειδικά στην δεύτερη, θα μου πεις αυτό ίσχυε με ένα παλιότερο ρόστερ, όμως έδειξε ποιότητα που δεν έδειχνε κανένα από τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Διορατικότητα, γκολ κρίσιμα, assist, πάσες, στημένα δηλαδή. Ξαφνικά,
1: αν είναι κάποιος τον οποίο χρωστά ο Ολυμπιακός τερμάτισε δεύτερος,
0: ναι, είναι ο Ροντινέη, ναι,
1: με τα play-off που έκανε.
0: Ξεκάθαρα. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Εντάξει, η λογική και η στρατηγική, πώς το λένε, προφανώς είναι διαφορετική. Αλλά εντάξει, πώς το κάνουμε. Τώρα εντάξει, ο καθένας λέει, ρε παιδί μου, το μακρύ του και το κοντό του, προφανώς. Και διαβάζουμε, αλλά αυτό νομίζω. Καταλαβαίνω τα θέματα και τις ηλικίες και ότι θέλει να γυρίσει στη Βραζιλία. Τα θυμάμαι αυτά. Εδώ λέγαμε στην αρχή της αρχή του καλοκαιριού, πώς έβγαινε στα ρεπορτάζ που συζητούσαν με τον Ορτέγκα στην προπόνηση και λέγανε πόσο μας λείπει το Κόπα Λιμπερταδόρες. Και πόσο ωραία θα ήταν να ξαναπέζαμε εκεί πέρα.
1: Και να σου πω, αν και εγώ μπορούσα να πάω και να παίζω με τον Νεϊμάρ.
0: Εντάξει.
1: Θα έλεγα, παιδιά, θέλω να πάω να χαϊδεύω το πονεμένο πόδι του Νεϊμάρ. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν είναι παράλογο. Είναι Βραζιλιάνος και θέλει να πάει στην ομάδα του Νεϊμάρ. Θέλω να πω.
0: Μεγάλο τέριασμα.
1: Εντάξει.
0: Είναι μεγάλο τέριασμα αυτό. Είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κοντά είμαστε, παιδιά, σε λίγες μέρες. Λόγω των ευρωπαϊκών ληστών, σε τρεις μέρες για την ακρίβεια, δεν είναι και τόσες πολλές. Σε τρεις μέρες, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ, εδώ πέρα θα ξέρουμε τι γίνεται και θα μπορούμε να μετρήσουμε πια τα ρόστερ σιγά-σιγά. Το τι θα δούμε, αυτό θα πρέπει να το περιμένουμε πια μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά θα μπορούμε να μετρήσουμε τα ρόστερ τουλάχιστον στο τι να περιμένουμε, στο πού οι ομάδες τελικά που γέμισαν, που δεν γέμισαν και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, θέλει ακόμα. Δύο-τρεις μέρες. Με το Σισοκό, τι γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω. Έχουμε αυτές τις απορίες. Αυτές οι απορίες τελικά θα λυθούν όταν κλείσουν. Γιατί έχουμε απορίες. Και για το Σισοκό και εγώ δεν έχω την απορία. Και με τον Τσάνακα δεν πρόλαβα να το ρωτήσω. Και έχω και για τον Καμπελά έχω απορία. Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά, ξαφανίστηκε. Πού είναι ο Ρεμίο Καμπελά,
1: τον βλέπεις κάπου.
0: Δεν τον διαβάζω ούτε στα ρεπορτάζ πια. Το διάβαζα εγώ, από το αρχές Ιουλίου, ας
1: πούμε. Πρέπει να είναι συγκάτοικος με τον Βέζο. Θέλω να πω, πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι κάτι λιγότερο από μεζονέτα. Πρέπει να είναι στην ίδια μεζονέτα με το Βέζο.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον σου λέει, εντάξει, ο Παγκόσμιο έχει δύο σίγουρους ξένους. Εκτός έξω θα είναι ο Γιαζίτσι και ο Καμπελά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μπορούμε να ξέρουμε από τους ξένους που έχει ο Ολυμπιακός. Θα πάμε να βρούμε τους επόμενους τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε ότι κατά τα λοιπά έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε το Άστον Βίλα Άρσεναλ, το οποίο είναι στο 0-0 ημίχρονο. Έχουμε τον Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο που προηγήθηκε, μένει Ράγιο, αλλά το έχει γυρίσει ήδη Μπαρσελόνα στο 27 και είναι 2-1 το παιχνίδι. Έχουμε το παιχνίδι της Αταλάντα με την Μπολόνια λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας χωρίς τέρματα. Και έχουμε και την Μπενφίκα με την Εστορίλ, το οποίο παιχνίδι λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου είναι στο 1-0. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ, η ώρα είναι 11. Κυρίες και κύριοι, πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι, μαζί και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
5: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
4: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Bingo Sport FM στις 11 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίξε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. 20 με αυτόν γκολ και 4 σκόρες των πράσινων. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτιώσεις. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικομ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν τη Τζιρόνα ενώ φέρεται να αποσχεθεί και ο Αγιάξ. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ που νίξει 108-106 μπάραδα στην Ισπανία στο κατάμεσο Telecom Center για δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφαία για την Ελλάδα Μήτο Γκλουκεντός με 29 πόντους, 13 πόντους με 8 ασίστ και ο Καλάθης. Από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει, πάνω απ' όλα η εθνική, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Παίξει ο Ολυμπιακός δανεικός από την Νότιχαμ τα περνά θεωρεί τον Γκουστάβο Πουέρτα. Πληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στα Σαντάντερ για τον 23χρονο χάφ από τον Βαγγέλη Μαρνάκη. Διαψεύδουν πυρότητες στα περί επαφών για Πάμπλο Γκαρσία, Βάργκας και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντνέι με πρόσημο του Σαντός. Ανασύνταξη στην άκρη στροφή στο παιχνίδι τη Τετάρτη με τον Έσο Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με την Κυψιά. Δεδομένες οι αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολτσάδη από την UEFA να χρησιμοποιήσει τη φυσική τη έδρα στο Champions League και εξασφάλισε κόμμο σύμφωνα με την Daily Mail. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Χατζηδιάκου μετά το διπλό κόντρα στον Ατρόμητο. Αύριο τα αποτελέσματα των εξετάσεων του 29χρονου κεντρικού αμυντικού που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω ενοχλήσεων στην Κάμπα. Στο παιχνίδι της Τετάρτης για το Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με τον Όφη στρέφονται οι Θεσσαλονικείς. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνου σε αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτωμα στο Μυρό ταλαιπωρεί τον Βραζιλιάνο όπως έδειξαν οι εξετάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΑΟΚ η κατάσταση θα επανεκτιμάται σε καθημερινή βάση. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φις, νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και αποκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Νοτιοαφρικανός Λόιντ Χάρις, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Αρσενάλ 0-0 στο ημίχρονο για δεύτερη αγωνιστική της Πρέμιερ. Στην Ιταλία η δεύτερη στροφή Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια σε εξέλιξη στο 0-0 περίπου στο 22ο λεπτό για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφε 1-0 και σε εξέλιξη τον Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 2-1 στο 32ο λεπτό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Club δεύτερη ώρα. Ευχαριστούμε πάντα τον πιστό μας ακροατή που βρίσκει σε αυτή την εκπομπή το πεδίο για να κάνει τις πολιτικο-κοινωνικές του αναλύσεις.
1: Βέβαια, και μπράβο του.
0: Αν
1: υπάρχει μία εκπομπή, ακριβώς, είναι αυτή εδώ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την εμφάνιση του Γιάννη Πάριου στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Αφού επιμένετε τόσο πολύ. Όχι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος, ε.
1: Ναι. Κάπου λίγο να σεβαστούμε τα ιερά και τα όσα.
0: Ναι. Είναι ο Γιάννης ο Πάριος. Πούμε εμείς πότε θα σταματήσει ο Γιάννης ο Πάριος και τι έχει η φωνή του Γιάννη του Πάριου. Αν έχει σπάσει η φωνή του Βασίλη. Μάλλον από ό,τι έχει σπάσει με τον Βασίλη θα μπορούσαμε να το πούμε. Βασίλη σταμάτα. Γιάννη Πάριος σταμάτα. Δεν θα τα ακούσετε από εμάς. Ποτέ. Ποτέ. Αυτά είναι για να τσακώνεστε με τους facebookικούς φίλους σας από το γυμνάσιο. Mm-hmm. Λοιπόν. Έβγαλε και ο Μέση την ανακοίνωσή του, mm-hmm, ότι φεύγει από την Εθνική Αργεντινής.
1: Λογικό.
0: Λογικό και αναμενόμενο.
1: Λογικό.
0: Ναι.
1: Τώρα που ο Νονός είναι στα κάτω του. Ο Νονός.
0: Θα σου πω για τον Νονό μετά.
1: Ποιος τον αβαντάρι σου λέει. Τώρα ο Νονός δεν είναι καλά. Ας φύγουμε τώρα που ο Νονός δεν είναι στα πάνω του και είναι για να φεύγει. Ναι.
0: Θες να το ακούσεις.
1: Αφού ξέρεις, θα σε κουρδίσω τώρα. Τι να κάνω,
0: θα σου πω για τον Νονό. Δεν με κουρδίζεις, θα σου πω για τον Νονό. Ο Μέση, εγώ απορώ να σου πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω πάντα αυτά τα συμβατικές υποχρεώσεις κτλ. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις οτιδήποτε επαγγελματικό όταν έχεις χάσει τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Έτσι είναι. Δεν είναι δυσβάσταχτο, απλά είναι τσακιστικό. Είναι τσακιστικό αυτό το πράγμα.
1: Όταν είναι μια κατάσταση, ας πούμε, αρρώστιας του ανθρώπου σου, η οποία είναι και χρόνια.
0: Να.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος, ο πατέρας του Μέση, ταλαιπωρήθηκε, θυμόμαστε όλοι, είχαν βγει και κάτι γελοί στην Αργεντινή και τον είχαν πεθάνει τον άνθρωπο πριν την ώρα του. Ξέρεις, όταν περνάς με τέτοια δυστυχία μέσα στο σπίτι σου, με ένα πατέρα άρρωστο για καιρό, είναι ένα πράγμα το οποίο σε διαλύει ψυχολογικά.
0: Να.
1: Μπορώ να μιλήσω γιατί το έχω περάσει. Θέλω να πω, είναι απώλεια πάντα να φεύγει ξαφνικά ένας άνθρωπος. Είναι μια πληγή μέσα σου όταν ο άνθρωπος σου, ο άνθρωπος της οικογένειάς σου, είναι άρρωστος καιρό και τον βλέπεις να μαραζώνει εβδομάδα τη βδομάδα.
0: Ναι. Ο πέναλτι για την Άρσεναλ, να πούμε. Μόλις. Δεν ξέρω γιατί.
1: Δεν το είδα.
0: Άρωτα σε μένα στην Αργεντινή έπρεπε να το δώσουν.
1: Ναι.
0: Κανονικά.
1: Το είδες.
0: Είδα ότι κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Αν πρόλαβα να δω καλά. Κάποιος έσπρωξε το Σάκα. Δεν ξέρω αν είναι τα πόδια του μέσα ή έξω, βέβαια.
1: Εγώ θέλω να δω και αν είναι offside ή όχι.
0: Απ' έξω δεν είναι πέναλτι. Είναι απ' έξω, οπότε θα διορθωθεί. Θα γίνει. Εάν είναι κάτι, θα είναι φάουλ.
1: Κάτσε να δούμε. Περίμενε πως είναι πάνω στη γραμμή.
0: Όχι, απ' έξω. Τα πόδια του έξω. Ναι. Οπότε αν είναι κάτι, θα γυρίσει πίσω η φάση και θα είναι φάουλ. Βλέποντας όμως τον Ντέκλαν το Ράις.
1: Μα το φωνάζει και το ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Το ΒΑΡ έχει δει.
0: Να παίξω. Βλέποντας τον Ντέκλαν το Ράις, θέλω να σου πω. Γνωρίζεις την ιστορία, γνωρίζεις ότι ο Ντέκλαν το Ράις δεν μπορεί να πατήσει στην Ιρλανδία πλέον, έτσι.
1: Γιατί
0: παρότι γεννημένος στην Αγγλία, ο Ράις είχε συγγενείς, νομίζω ο παππούς του και η γιαγιά ήταν από το Κόρκ, mm-hmm, της Ιρλανδίας. Και μικρός ξεκίνησε και.
1: Νομίζω και το Ντέκλαν είναι όνομα που
0: ναι,
1: είναι πολύ συχνό στην Ιρλανδία.
0: Λοιπόν, τι έκανε με τον Ντέκλαν ο Ράις, ξεκίνησε. Προφανώς είδε ότι όταν ήταν πιο πιτσερικάς η ευκαιρία του για να παίξει ήταν η Εθνική Ιρλανδίας. Mm-hmm. Έπαιξε στις μικρές εθνικές. Είχε καλύτερος παίκτης κτλ. Ξεκινάει και μπήκε νομίζω και στη μεγάλη εθνική. Έπαιξε κάποια παιχνίδια με γκολ, με χτύπημα, με φιλιά στο Ιρλανδόσιμο και τέτοια. Ξαφνικά, τελείως ξαφνικά, μιλάει κάπως με τον Southgate νομίζω τότε και κάτι γίνεται και ενώ έχει πει εγώ ποτέ και τα λοιπά, ξαφνικά και κάνει αιτείται να αλλάξει, ζητάει τον προπονητή του να μην τον ξανακαλέσει στην Εθνική Ιρλανδίας.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, ξαφνικά γίνεται ένα τρομερά μισητό πρόσωπο, ας πούμε. Δεν είναι ο πρώτος
1: που αφορμή ψάχνουν και οι Ιρλανδοί για να συνεχίζουν τη φαγωμάρα με τους Άγγλους τώρα.
0: Δεν φταίνει η Ιρλανδία σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη κιόλα.
1: Ποιο φταίει τώρα. Έκανε μια επιλογή καριέρα. Τι θα κάνω τώρα, θα το.
0: Είναι καλό όμω αφού έπαιξε με την.
1: Ωραία, εντάξει. Ναι, ο πρώτο ή ο τελευταίο.
0: Αυτό δεν είναι ο πρώτο.
1: Αυτό σου λέω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και πάει εκεί πέρα που έχει μεγαλύτερε πιθανότητε και ευκαιρίε να διακριθεί. Τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Με την διαλογική να μην φεύγουν οι παίκτες, να μένουν στην ομάδα τη καρδιά του, στο σύλλογο τη καρδιά του, γιατί οι οπαδοί μετά.
0: Δεν είναι σύλλογο, δεν είναι εθνική.
1: Λέω,
0: δεν
1: με την ίδια λογική λέω ότι να μην κοιτάζει ο άλλο που έχει τι προοπτικέ που του δίνουν τα λεφτά, να μένουν πάντα οι παίκτες. Γίνονταν κάποτε αυτό, πλέον δεν γίνεται τα τελευταία 20-30 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Καλό, κακό, δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, γύρισε πίσω η φάση, έγινε φάουλ, το εκτέλεσε ο Όντεγκαρντ, πέρασε λίγο out, συνεχίζουμε 57 λεπτό, παραμένει το 0-0.
1: Δεν παίζει ο Τζόλης.
0: Παίζει.
1: Α, παίζει.
0: Νομίζω παίζει. Έπαιζε όσο στο πρώτο μήχρονο, δεν ξέρω τώρα αν έχει αλλάξει, δεν το έχω δει αυτό. Στο πρώτο μήχρονο όμως νομίζω ότι έπαιζε κανονικά. Λοιπόν, οπότε ο Μέση ανακοίνωσε αυτό το οποίο ήταν αναμενόμενο, την απόσταση του δηλαδή από την Εθνική Αργεντινής, την οποία την είχε αποφασίσει προφανώς, γιατί την ανάρτησή του στο Instagram τη συνόδευσε έτσι μια. Φωτογραφία που έδειχνε το χειρόγραφο που είχε γράψει, με κεφαλαία μάλιστα. Όλο. Και το είχε γράψει δύο μέρες μετά τον τελικό ουσιαστικά. Απλώς τώρα το ανακοίνωσε. Τώρα, εντάξει, προφανώς στο μεσοδιάστημα πέρασε άλλα πράγματα. Είχε άλλα πράγματα να ασχοληθεί και αυτά τα πολύ δύσκολα τέλος πάντων στα οποία αναφερθήκαμε. Εντάξει. Κόσμος από κάτω στα σχόλια καταλαβαίνετε τώρα τι λέει και τι γίνεται, αλλά δεν ξέρεις, δεν είναι κάτι ξαφνικό, δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο, είναι νομίζω πάρα πολύ πάρα πολύ λογικό το
1: 39 είναι, ρε,
0: ναι, αυτό, το, πω... αυτό λέω, αυτό που θα μπορούσαμε να συζητάμε είναι αν είχε μείνει στην απόφαση του 2016.
1: Ναι.
0: Έτσι, πριν από 10 χρόνια. Να αποσυρθεί από την Εθνική στα 29 του, τότε που θυμάστε από τους συνεχόμενους χαμένους τελικούς, την τρομερή του απογοήτευση και την πίεση των Αργεντινών, η οποία τον λύγησε σε εκείνη τη φάση και είπε ότι εγώ δεν ξαναπέζω. Αυτό μου πολύ σπουδαίο και ο Πελέ. Το είχε πει αυτό το πράγμα και μετά ξαναγύρισε ευτυχώς. Και ο Πελέ το είχε πει, θυμίζω, μετά το Μουντιάλ του 66, δεν ξαναπέζω. Ευτυχώς ξαναγύρισε για να δούμε τη σπουδαιότερη. Εθνική Βραζιλία σε όλων των εποχών στο Μουντιάλ του 1970.
1: Λοιπόν, το έβαλε.
0: Ναι, το έβαλε ο Σάκα. Τελικά μετά από 1,5 λεπτό. Οπότε. Τι πήγε ο Ράι στην Αγγλία, σήκωσε παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη λογική, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει. Όχι, το γιατί υπήρξε στην Αγγλία το καταλαβαίνω. Ναι. Τώρα σήκωσε παγκόσμιο κύπελο. Λίγο να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν. Οπότε ναι, νομίζω έκανε ο. Ευτυχώς που ο Μέση δεν επέμεινε στην τότε απόφασή του. Γύρισε, έκανε όλα αυτά που δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά. Πήρε Μουντιάλ, πήρε δύο Κόπα Αμέρικα και αποσύρεται εν δόξη και τιμή.
1: Και έναν τελικό, έτσι. Πέρα από όλα αυτά. Και έναν τελικό
0: Μουντιάλ. Και έναν τελικό Μουντιάλ ακόμα, ναι. Και έναν τελικό Μουντιάλ ακόμα. Δύο τελικούς.
1: Από τη μέρα εκείνη και μετά, λέω.
0: Α, μετά την κατάκτηση, εννοείς.
1: Μετά την επιστροφή του.
0: Μετά την επιστροφή του, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Το λες καλά. Λοιπόν. Οπότε ναι. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω μέχρι πότε είναι το συμβολαιό του και τι θα κάνει και πώς μπορεί. Εντάξει, λογικό επίσης θα είναι, μα δεν θα είναι περίεργο στο τέλος της σεζόν. Ξέρω, δεν ξέρω το MLS τώρα, δεν ξέρω τι να πει, παιδιά.
1: Όσο ευχαριστιέται το να κλωτσάει την μπάλα. Αν είναι ένα πράγμα που του δίνει χαρά και τον βοηθά να ξεφεύγει από όσα έχει στο κεφάλι του, ας συνεχίσει όσο αντέχει. Αν νιώσει ότι μέχρι εδώ ήταν, βγάλαμε λεφτά, τέλος πάντων πήραμε τίτλους, κέρδισα από το ποδόσφαιρο ό,τι ήθελα να κερδίσω στη ζωή μου και είμαι γεμάτος.
0: Ναι, θέλω να πω, ξέρεις, μέχρι το τελευταίο Μουντιάλ καταλάβαινα το να παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να παίζει. Δεν βρίσκω κάτι. Καταλάβαινα το να παίζει τώρα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά προσπαθώ να σκεφτώ τι κίνητρο μπορεί να έχει ο Μέση αυτή τη στιγμή να συνεχίσει να παίζει. Δεν βρίσκω κάτι.

0: τέλος πάντων βγήκε πρόεδρος. Ταξίδια αυτά με τζετ, Πούτιν, Ρωσίες, δεξιάρες, διάφορα πράγματα. Προσλήψεις, λεφτά, ξέρεις, διάφορος κόσμος δικός του που ξαφνικά έμπαινε στη FIFA με κάτι ακαθόριστους ρόλους στο οργανόγραμμα και όλα αυτά τα...
1: Πρόσεξε όμως τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Yeah. Αυτά τα πράγματα δεν έγιναν γνωστά τώρα, τα ξέραν άνθρωποι, οι οποίοι δεν μιλάγανε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, ναι. Δεν είναι ξαφνικά ότι άνοιξε το σεντούκι με τα μυστικά.
0: Όχι.
1: Και αποκαλύφθηκαν όλες οι πομπές του Ιφαντίνου. Αυτά τα πράγματα άρχισαν να βγαίνουν από τη στιγμή που έκανε την παλαφάρα που πήγε να πουλήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ. Από εκεί άρχισαν να βγαίνουν και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Η σχέση του που την είχε διορίσει, που της έδωσε 150.000 ευρώ μετά για να κάνει, ξέρω εγώ, το διδακτορικό της, που έπαιρνε το μισθό. Όλα αυτά προφανώς ήταν γνωστά στη FIFA. Δεν τα ξέραν άνθρωποι. Δεν ήταν τα έκανε εκείνος και τα ξέρε κανείς.
0: Απλώς με έναν κάτω από το χαλάκι.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έχουν βρει όλη την ευκαιρία να τον κοπανάνε. Mm-hmm. Δεν το λέω για τον υπερασπιστό. Λέω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον βαράνε σήμερα, πού ήταν τόσα χρόνια. Αφού αυτά γίνονται σε ένα βάθος ετών, yeah, όλα αυτά τα πράγματα. Yeah. Δεν είναι τωρινά.
0: Όχι.
1: Και τα ταξίδια και ο Πούτιν και όλα αυτά που λες είναι πράγματα τα οποία πάνε πίσω στον χρόνο. Mm-hmm. Ξαφνικά τώρα αρχίζουν και τα θυμούνται όλοι.
0: Yeah.
1: Που θέλουν να αποκαθυλώσουν, ας πούμε, τον βασιλιά Ιφαντίνο.
0: Είναι κάπως έτσι.
1: Ακόμα δεν έχουμε δει, βέβαια, ποιος προαλήφεται για διάδοχος του Ιφαντίνου. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Ωραία όλα αυτά, να φύγει ο Ιφαντίνο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχω διαβάσει όνομα ανθρώπου.
0: Ξέρω ότι πρέπει να το δούμε. Είμαστε 6 μήνες
1: που ξεκινάμε. Μα γι' αυτό λέω.
0: Όταν λέμε εκλογές 27, για να τοποθετήσουμε, οι εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου της FIFA είναι στις 18 Μαρτίου του 27. Δεν είναι το Δεκέμβριο του 27. Ενώ αν είναι κάποιος να βγει, δεν πρέπει, δεν είναι για να καθυστερεί και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει και μια καμπάνια να κάνει. Έχει και, ξέρω εγώ, 2.000 ανθρώπους να μιλήσει λίγο, ναι, να κάνουμε μερικές κουβέντες. Τέλος πάντων, εκτός λοιπόν από όλα αυτά τα ωραία.
1: Έχει να πάει να μοιράσει και το 97% των εσόδων της FIFA. Γιατί αυτό τώρα σκέψου, έχει τόσα δισεκατομμύρια. Πάει να τα μοιράσει ακριβοδίκαια.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Όχι.
1: Γυρνάς με τη Samsonite και μοιράζει λεφτά στον κόσμο και λες, παιδιά, αυτά είναι τα κέρδη. Ήρθα να σας τα δώκω. Αυτό ήρθα να κάνω.
0: Τρελαίνομαι που λες Samsonite, γιατί είναι αυτό ότι σε ανθρώπους δεν νομίζω ότι πάει και πολύ κάτω από την ηλικία μας. Υπάρχουν συγκεκριμένες μπράντες, θα μου επιτρέψεις, ναι, ναι, ναι, τη λέξη, οι οποίες χαρακτηρίζουν, έχουν καταφέρει να ταυτιστούν με το ίδιο το αντικείμενο.
1: Κοίτα, σε αυτή τη χώρα έχουν ταυτιστεί με το αντικείμενο χρήμα τρία πράγματα.
0: Ναι.
1: Τα Pampers, τα οποία είχαν,
0: ναι,
1: μέσα,
0: για
1: τα
0: άλλους
1: χρήματα,
0: λόγους, αλλά
1: είχαν,
0: ναι,
1: μέσα τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: με τα Pampers,
0: ναι,
1: που βαλάγανε, ναι, εκεί τα χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
1: Η Samsonite, mm-hmm, και οι μαύρες σακούλες σκουπιδιών.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή τρία, ξέρεις, αντικείμενα τα οποία, ναι, φέρουν χρήματα, είναι στην Ελλάδα ταυτόσημα του, ξέρεις, έχω εδώ να πληρώσω και τι θα κάνω, είτε στα Pampers,
0: ναι,
1: φλάκια, mm-hmm, είτε Samsonite για,
0: ναι,
1: γενίκια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: είτε μαύρες σακούλες για τους μίστες.
0: Σωστό. Το εννοούσα λίγο αλλιώς, αλλά ναι, εγώ εννοούσα, ρε παιδί μου, πως όταν αυτοκόλλητα τα λέμε post-it.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πως εγώ, οι Άγγλοι, για παράδειγμα, δεν λένε ή δεν λέγανε, δεν ξέρω πια τώρα πως είναι, ξέρω εγώ, φωτοτύπησέ το, όμως,
1: ναι,
0: λένε ζήροξε.
1: Ναι. Ή δεν λέμε, ναι, vacuum cleaner, λέμε
0: Hoover.
1: Hoover, ναι. Ή Motorola για τον ασύρματο,
0: ναι, ναι,
1: κάποτε.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Είναι κάποιες λέξεις οι οποίες παρότι έγιναν.
0: Σωστά, σωστά.
1: Ή τα SUV τα λέμε Jeep. Τα SUV, τα αυτοκίνητα τα λέμε Jeep. Θέλω να πω, κάποιες μάρκες ταυτίστηκαν με το προϊόν τόσο πολύ που στη συνείδηση πολλών ανθρώπων αυτό είναι το όνομα.
0: Να. Είναι έτσι. Λοιπόν. Οπότε, ήθελα να πω ότι εκτός λοιπόν από όλα αυτά που ξέραμε, είχαμε ένα φρέσκο,
1: ναι,
0: για τον ονό.
1: Ναι.
0: Διότι βγάλανε οι Times το εξής, το οποίο έχει πραγματικά το ενδιαφέρον, ότι από πέρυσι τον Μάρτιο τέθηκε σε ισχύ μια συμφωνία η οποία ισχύει από τότε και θα λήξει το Δεκέμβριο του 2026, μια συμφωνία δηλαδή 21 μηνών, την οποία έκανε η FIFA, mm-hmm, με την εταιρεία marketing Ten Toes Media.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι συμφωνία είναι αυτή, θα έλεγε κάποιος. Είναι μια συμφωνία που αφορά ενδεχομένως την προώθηση του κοινωνικού έργου της FIFA, mm-hmm, στον κόσμο. Το πώς μοιράζει το 97%, καλή ώρα που έλεγε ο κύριος Κώστας τώρα, να το κάνουμε πιο, ας πούμε, αναλυτικό και πιο διαφανές. Όχι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τη σύμβαση, mm-hmm,

0: την οποία την έχουν οι Times στα χέρια τους. Ο βασικός στόχος της συμφωνίας, όπως αναφέρεται στη σύμβαση, ξαναλέω, είναι η προστασία της εικόνας της FIFA και του Προέδρου της. Mm-hmm. Καλό.
1: Και
0: επίσης αναγράφεται στη σύμβαση ότι η εταιρεία πρέπει να παρέχει υποστήριξη, ανάλυση και εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση του σχεδιασμού, της εκτέλεσης και του ελέγχου της αφηγηματικής ανάπτυξης σε ευθυγράμμιση με το, Κώστα, ακούστε το, με το όραμα του Προέδρου. Mm-hmm. Καλό! Καλό! You like? You like? Yes. Λοιπόν, οπότε, τι κάνα λοιπόν, μια σύμβαση 2,7 εκατομμυρίων δολαρίων για να φτιάξουμε όπου χρειαστεί να λιάνουμε ή βάλτε εσείς όποιο άλλο ρήμα θέλετε την εικόνα του Προέδρου στα social media. Mm-hmm. Πρέπει να τον προσέξουμε τον Πρόεδρο, θα πει κάποιος, για ποιο λόγο. Τι δουλειά έχει καταρχάς η FIFA, τι δουλειά έχει η FIFA να κάνει, να δίνει τέτοιες, κάνει τέτοιες συμφωνίες για να προσέξει το τι είναι ο Πρόεδρος, τι είναι. Τι είναι ο Πρόεδρος. Το ποδόσφαιρο δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ο Πρόεδρος, δηλαδή είναι το πρόσωπο το θέμα. Είναι το πρόσωπο το θέμα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ωχ, Θεέ μου. Τάσου. Εντάξει. Πέφτετε, τα είστε πεφτοσυνεφάκηδες. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Δεν είμαστε πεφτοσυνεφάκηδες. Τέλος πάντων.
1: Εγώ εικάζω, ναι, ότι ένα από τα επόμενα πράγματα τα οποία θα γίνουν αντικείμενο συζήτηση σχετικά με το βίο και την πολιτεία του Ινφαντίνο,
0: ναι,
1: θα είναι και το Μουντιάλ του 34 Σαουδική Αραβία. Και κράτω από τώρα που έχουμε 2026, διότι θα γίνει κουβέντα και γι' αυτό.
0: Πότε? Εάν βγει, αν δεν βγει, άσχετα με αυτό.
1: Όταν θα φτάνουμε ενδεχομένως κοντά στην εκλογική διαδικασία, αν αποφασίσει να ξανακατέβει.
0: Λογικό δεν είναι να γίνει. Γιατί το λες σαν κάτι που θα είναι αξιοπερίεργο.
1: Δεν έχει παίξει μέχρι τώρα αυτό το πράγμα. Έχει περάσει τελείως στα ψηλά. Η ανάθεση του 34 Σαουδική Αραβία μετά το 22 του Κατάρ, στο, ναι, οποίο έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή, ναι, για το Κατάρ βγήκαν ντοκιμαντέρ ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Όχι με την Προεδρία Ινφαντίνο,
0: ναι,
1: έτσι, θυμόμαστε όλοι, με Μπλάτερ κλπ. Το περίφημο ντοκιμαντέρ που λέει πώς το Κατάρ πήρε το Μουντιάλ του 22. Εδώ έχει πάρει η Σαουδική Αραβία το Μουντιάλ 34 και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Ρουθούνι.
0: Ίσως γιατί είναι ακόμα μακρινό.
1: Δεν έχει να κάνει. Μακρινό, ξεμακρινό, είναι κλειδωμένο.
0: Ίσως γιατί περιμένουμε να ξεκινήσει κανένα έργο, να δούμε μερικά πράγματα.
1: Να αρχίσουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι εκεί, ενδεχομένως που κατασκευάζουν.
0: Ενδεχομένως.
1: Όπως έγινε βεβαίως τρομερή εκστρατεία για τους 6.500 νεκρούς στα έργα του Μουντιάλ του Κατάρ. Not.
0: Ναι, ναι.
1: Not.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο Guardian ασχολήθηκε και 5-10 μηντιακά μαγαζιά. Δεν ασχολήθηκε κανένας άλλος. Το για το Κατάρ βγαίνει και λέει τι 6.500 άτομα.
0: Και το λύσαμε το θέμα, τελειώσαμε.
1: Ναι, και με μια φυσικότητα, έλαμε 500 άνθρωποι. Mm-hmm. Που και έτσι να είναι, και 500 άνθρωποι.
0: 500 μερμήκια περίπου.
1: Δηλαδή, δεν, και το 500 είναι νούμερο, είναι ανθρώπινες ζωές. Τελικά, που δεν είναι 500. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και 500 να είναι, δεν μπορείς να βγαίνεις ως καταργία. Έλα, πώς κάνετε έτσι, μπορεί 500 άνθρωποι πεθάνα στα έργα.
0: Είδες που το κολλάτε, αλλά ντάματζες τελικά. Βγαίνει σε πολλά πράγματα, ναι, ναι, ναι. Ε, ναι. Τρομερό, ναι. Τρομερό πραγματικά. Τέλος πάντων. Όχι, τι να πεις.
1: Τι να πω εσύ, έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Δηλαδή, στο βωμό του ποδοσφαίρου και του χρήματος που συνεπάγεται το ποδόσφαιρο πλέον, έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Δηλαδή, τα έχουμε κάνει όλα ίσωμα. Δεν υπάρχει κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν αξίες, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα απολύτως.
0: Χρόνια τα λέγαμε, Κώστα.
1: Να μην συνεχίσουμε να τα λέμε, αφού
0: συνεχίσουμε να τα λέμε. Είπαμε, μετακινήθηκαν οι ανθρώπινες τεκτονικές πλάκες της ηθικής. Έχουμε σεισμό εδώ πέρα και βυθιστήκαμε όλοι με αυτή την κίνηση. Μα είναι το πρώτο, γιατί άμα ψάχνεις τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω, μπορείς να πεις 1.000.000 παράδειγμα. Όταν ψάχνεις τα πράγματα όμως από πάνω προς τα κάτω, τότε σταματάς στην πρώτη αξία. Και η πρώτη αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Και αν ευτελίζεται η ανθρώπινη ζωή, δεν έχεις μετά να συζητήσεις. Προφανώς και όλο το οικοδόμημα από κάτω είναι προφανώς διαλυμένο. Αν είναι διαλυμένη η κορυφαία πανανθρώπινη αξία. Αυτό νομίζω ότι η ιστορία. Λοιπόν, ο Τζιόλης βγήκε στο ημίχρονο, οπότε δεν αγωνίζεται στο δεύτερο, έγινε αλλαγή. Λοιπόν, Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο 72, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο είναι 2-1 στο ημίχρονο, Αταλάντα Μπολόνια είναι το παιχνίδι στο 0-0, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο, Μπενφίκα Εστορέλ 2-0, ξανασκόραρο ο Παυλίδης, να πούμε είναι το παιχνίδι στο 52, έχει ακόμα δρόμο. Καλό κουράγιο στο Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Βεβαίως.
0: Καλό του κουράγιο. Αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Καλό κουράγιο και...
1: Θα πω μόνο ένα πράγμα.
0: Μακάρι όλοι οι άνθρωποι κοντά του να κρατήσουν την ψυχολογία τους σε καλά επίπεδα.
1: Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εύχομαι οι περιορισμοί που προκύπτουν από τα θρησκευτικά του, πιστεύω, να μην επηρεάσουν την αποθεραπεία του.
0: Ναι.
1: Αυτό μόνο.
0: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το λες, ναι.
1: Διότι γνωρίζουμε όλοι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αντίθετοι σε διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν με επεμβάσεις, με αίμα, με οτιδήποτε συμβαίνει. Και επειδή έχει έναν δρόμο αποθεραπείας ο οποίος θα είναι μακρύς και δύσκολος και μπορεί να χρειαστεί οτιδήποτε ιατρικό, χειρουργικό κλπ. Εύχομαι να μην επηρεάσει την αποθεραπεία του τα θρησκευτικά του, πιστεύω.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 10.30, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άμεση συνέχεια τη Συμμαχία Ελλάδα και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα για την ανάπτυξη τη ασπίδα στο Αχιλλέα, του νέου συστήματο αντιαεροπορική και αντιπυραυλική προστασία τη χώρα μα. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Έχμα για την Τουρκία αφήνει ο Ισραηλινό Υπουργό Άμυνα Ισραήλ Κάτς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινέ περιφερειακέ προκλήσει σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικέ φιλοδοξίε, εννοώντα τον Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή του και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέθος που είχαν καταψύξει. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία με επιπλέον 400.000 άντρες, ετοιμάζεται ο Πούτιν, αναφέρει ο Economist. Πολωνικά μαχητικά αναχέτησαν για ακόμη μια φορά ένα αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Τα αποχωρίζουν.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σε εγκαλεί ο κόσμος. Έπαιξε λέει την κομματάρα, έπαιξε την κομματάρα και εσύ Γιάννη ακόμα να δεις Σοπράνος, ειδικά αν σ' αρέσει το Mad Men. Επειδή εντάξει. Να κάνουμε. Εδώ δεν έχει δει άλλα κι άλλα.
1: Δεν έπειτε, συγγνώμη.
0: Ο Σοπράνος μας πειράξε τώρα. Δεν έχει δει το μεγαλύτερο μέρος της pop κουλτούρας των τελευταίων 25 ετών. Sorry, Σοπράνος μας πειράξαν.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν έχεις δει Άρχοντα Αχλειδιών, δεν έχεις δει Marvel, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία
1: αυτά βαριέμαι. Αυτά δεν θέλω.
0: Μα δεν τα έχεις δει.
1: Μα βαριέμαι, δεν θέλω.
0: Έχεις δοκιμάσει να τα δεις?
1: Μα δεν με ενδιαφέρουν από μικρό παιδί.
0: Άλλο λέω.
1: Δεν μου αρέσουν.
0: Ναι, έχεις δοκιμάσει να τα δεις.
1: Άντε πάλι.
0: Ρε παιδί μου, άλλο λέω. Ναι, να το δοκιμάσει να τα δεις. Να δοκιμάσει, να κάτσεις μαζί μια φορά να σου λέω. Μπορεί να σ' αρέσουν.
1: Μα είναι, υπάρχουν τόσο ωραία πράγματα για να δω. Γιατί να δω κάτι που δεν μου αρέσει ως είδος?
0: Γιατί μπορεί να το δεις και να το εκτιμήσεις.
1: Εντάξει, αυτό ισχύει για τα πάντα.
0: Το Game of Thrones, ας πούμε. Το Game of Thrones είναι άλλο πράγμα από τα υπόλοιπα. Ούτε αυτό. Αρνείσαι να το δεις. Σου έχω πει το The Boys πόσες φορές. Αρνείσαι να το
1: δεις. Το The Boys μου έχει κάπως κάνει.
0: Ναι. Σου πειλάω το μυαλό δύο χρόνια. Δεν έχεις δει μισό επεισόδιο. Να μου πεις ψηλέ, είδα μισό επεισόδιο. Και μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Τι να το κάνουμε. Άμα δεν είναι ο μικρός κόλλια και τα παρακλάδια, τότε δεν θέλει να το δει ο άνθρωπος. Τι να κάνω.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Αντί να πείτε για την μπάσα του Φρόιλερ που διέλυσε όλη την άμυνα του Αστέρα, σχολιάζετε τον νέο Λιονέλ Νούνιεζ. Έτσι. Μαζαλίζετε με τον άμπαλο που το χάσε πάνω στη γραμμή. Χαλαρώστε σιγά τον παίχτη. Έκανε πλασεδάκι πιο αδύναμο από μικρού παιδιού.
0: Ποιο λέμε τώρα?
1: Αγάπη για τον Γκονζάλες.
0: Καλά.
1: Ε? Γι' αυτό σου λέει παιδί μου,
0: κόσμος
1: βρίσκεται σε φάση. Bye bye. Νομίζω ότι ο Κούσμπα, ο Μπόρχα και ο Πουλίδο θα είναι περήφανοι για τον Γκονζάλες. Ε, σαν να διαβάζουμε Facebook. Mm-hmm. Ε. Πραγματικά. Τι να πω. Anyway.
0: Μπορώ να καθίσω στη μέση σας να δούμε τον Άρχοντα. Δεν θα μιλάω, θα πιάνω τα νοήματα.
1: Το κάγκουας από το πέωαμα. Όχι, δεν είναι πιασμένο. Mm-hmm. Κώστα είναι η ιδέα μου ή ο Νικολακόπουλος όσο μεγαλώνει μοιάζει με τον Αλέφαντο?
0: Γιατί ρε παιδιά?
1: Πού σας ήρθε αυτό?
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κύριε Γιάννη, βλέποντας το βίντεο για τις αγαπημένες σας ταινίες, με βάλετε στον πειρασμό να δω το Underground και ήταν η καλύτερη πρόταση ταινίας που μου έχει κάνει κάποιος εδώ και καιρό.
1: Αλήθεια, μπράβο, πολύ χαίρομαι. Λέει ένας φίλος που είναι, συγγνώμη, γιατί είναι ένα θέμα με τα μηνύματα σήμερα. Γκουρί του έρωτα και εσύ μικρέ ατράπη που είσαι μεγαλύτερη ανάστα από τον ψηλό αλλά το κρύβεις, ποιο θεωρείται το ιδανικότερο μέρος για πρώτο ραντεβού?
0: Παιδιά, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Να. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα σου πω εγώ την άποψή μου. Να. Γενικότερα, όχι σαν μαγαζί. Πιο ωραίο μέρος για πρώτο ραντεβού είναι ένα ωραίο εστιατόριο. Για να μπορείς να μιλήσεις. Γιατί να πας σε μπαρ, κλαμπ και τα λοιπά.
1: Ένα ωραίο και σχετικά ήσυχο εστιατόριο.
0: Ναι, ήσυχο και λίγο ψαγμένο. Να. Δηλαδή ούτε ταβέρνα, ούτε απαραίτητα πάρα πολύ ακριβό. Ένα ωραίο να έχει, να έχει μια ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Να έχει, ξέρεις, να έχει signature, όχι beverages που λέγεται κάποιο. Να έχει κάτι, ας πούμε, κάτι πολύ καλό. Ξέρω, πολύ καλό κρέας, πολύ καλό να έχει κάτι πολύ καλό, ανάλογα με το πορτοφόλι του καθενός, να μπορείς να καθίσεις, να μιλήσεις με τον άλλον, να κοιταχτείς χωρίς περισπασμούς. Χωρίς να σε σπρώχνει κόσμος γιατί είσαι κάπου στριμωγμένος, ένα σκαμπό, ένα τέτοιο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα για πρώτο ραντεβού να μπορείς να μιλήσεις και να κοιταχτείς με τον άλλον. Αυτό εγώ έχω να προτείνω.
1: LFI. Όπως μετεωρολόγοι και καλοχειμωνάκηδες ξυπνητζίδες στα χιόνια Μάρτι μας λένε ότι η άνοιξη μπαίνει 21 Μαρτίου, σας απαντάμε. Φθινόπωρο από 23 Σεπτεμβρίου. Α, τώρα έτσουξε, τώρα πονάτε. Σκούξτε θερινά. Σας θερήσαμε.
0: Πρόσεξε Γιάννη μου τώρα. Λέει κάποιος και ο Μακρόπουλος δεν σου άρεσε, κύριε Γιάννη, αλλά το έχω έρωτα μέσα σου μεγάλο, φεύγουν κοπάδια.
1: Βεβαίως.
0: Άρα, βεβαίως. Εφόσον πια είσαι ανοιχτός.
1: Αλλά υπήρχε λόγος. Υπήρξε λόγος εδώ πέρα.
0: Εγώ δεν είμαι λόγος για να κάτσεις να δεις ταινία.
1: Πολύ,
0: μια σειρά.
1: Είσαι πολύ. Άλλωστε είναι λόγος ζωής.
0: Ναι, εγώ μετά από 25 χρόνια δεν είναι λόγος να δεις μία ρημαδοτενία.
1: Μία ρημαδοτενία θα τη δω.
0: Αυτό δεν την έχεις δει.
1: Ναι, εσύ μου λες τώρα για σειρές, όχι ρημαδοτενία. Μία ταινία να κάτσουμε να κάτσουμε.
0: Δες μία ρημαδοτενία και μου πει
1: μία. Ποια. Πες μου, μία. Ποια. Αν ήταν μία, αν είχες μία ευκαιρία, ρε παιδί μου, ποια. Θα μου ζητήσω να κάτσουμε να δούμε αυτή την ταινία και από εκεί μπορεί να μπει. Μπορεί να μπει σε ένα. Όχι, ναι, όχι σειρά. Ταινία, ρε φίλε. Και από εκεί μπορεί να μπει σε έναν κόσμο. Ένα επεισόδιο.
0: Δες το πρώτο επεισόδιο από το Game of Thrones. Το πρώτο επεισόδιο. Από τον πρώτο κύκλο, το πρώτο. Και έλα μετά να μου πεις ότι εγώ δεν θέλω να δω το δεύτερο.
1: Εντάξει. Τσαούζη σιρωνεύεται ραστούντε ενώ καλός ο Μεξικανός με οριζόντιος άδειο τέρμα. Μπαλάτος δημοσιογράφος. Θέλω να πω το εξής από όλο αυτό το μήνυμα και αυτό το διάβασα. Όχι για να κάνω το πιο εύκολο πράγμα που είναι να ειρωνευτώ αυτόν που ήθελα να με κουρδίσει. Είναι το εξής, ότι θα πρέπει στα λεξικά των επόμενων γενεών να κατοχυρώσουμε, θα μου επιτρέπεις, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο και τα του Αντίπα το Αντίπα, γιατί η λέξη μπαλάτος, εγώ την έχω ακούσει μόνο από τον Ηρακλή Αντίπα ή πρώτα από τον Ηρακλή Αντίπα.
0: Δεν είναι μόνο, ναι.
1: Λοιπόν, να κατοχυρώσει και για έναν ακόμα λόγο, διότι είναι η έκφραση η οποία αντικατέστησε τον μπαλωμένος. Το οποίο μπαλωμένος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλο πράγμα, ενώ τον μπαλάτος είναι πραγματικά όσο γραφικό πρέπει. Πάμε.
0: Η μετακόμιση στο Τωρίνο από το Newcastle του Γερμανού μυστακοφόρου πορνοστάρ των 80's Βαλντεμάντε πιστεύετε ότι έχει να κάνει με την παρουσία Κόλομου Ανή στην ομάδα, αναζητείται ο Γιούριν Κλίσμα. Δεν ξέρουμε, παιδιά. Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πρώτο login στο λογαριασμό της τράπεζας μετά τις διακοπές είναι πιο τρομακτικό από ταινία τρόμου. Αν αφήσεις τη βαλίτσα της επιστροφής κλειστή δύο μέρες, η μπόχα από τα αλατισμένα μποξεράκια αποκτά δική της συνείδηση και βγάζει αφημί. Μεγάλη αλήθεια, η απάντηση «Καλά μωρέ, προσαρμογή», όταν σε ρωτάνε πώς είσαι, είναι η κομψή μετάφραση του «Θέλω να βάλω φωτιά στο κτίριο». Υπερβολές, αλλά ωραίο.
0: Λέει κάποιος, αν ο κύριος Γιάννης, συγγνώμη λίγο, δεν έχει δει, περίμενε γιατί, αν ο κύριος Γιάννης δεν έχει δει, δεν έχει δει Breaking Bad, το έχει δει,
1: ναι.
0: Better Call Saul, το έχει δει, και η τριλογία Narcos, Νάρκος νομίζω δεν έχεις δει.
1: Όχι, έχω δει λίγο Σκόρπια, αλλά όχι τριλογία δεν έχω.
0: Θα χάσω την άπασα ιδέα. Αν όχι, κύριε Γιάννη, πείτε ψέματα, παρακαλώ. Πείτε καταπληκτικές σειρές, παιδιά. Σειρές έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Την ξανακάνουμε κιόλας. Όταν θα χρειαστεί.
1: Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όποτε παραγγέλνουμε ποτό σε μαγαζί και έρχεται με συνοδευτικό ξηροκάρπια, αυτά θα τελειώσουν με το ποτό να μην είναι καν στη μέση. Ένε. Ένε. Εάν η Λίβερπουλ δεν πάρει άλλο εξτρέμ και κάνει all-in με τον νέο Γάλλο, θα λέγαμε πως πήγε για Μπαρκόλα ή τίποτα.
0: Εντάξει, παίρνει τον Μπαρκόλα. Ζητάει η City το Χάκπο και δίνει καμιά εκατοστή εκατομμύρια.
1: Και παίρνει όχι.
0: Όχι. Δεν λέω ότι ο Χάκπο είναι κακός παίκτης, αλλά για 100 εκατομμύρια. Τον πακετάρεις, τον πακετάρεις με τριπλό αμπαλάζ.
1: Ο Κουστουρίτσα Μπιζόγλη λέει, περιμένουμε το πρωτοσέλιδο, τους είχε στη Λούζα χθες με τέτοια ανυπομονησία όπως τα γερόντια περιμένουν τη λειτουργία της Κυριακής στην Εκκλησία.
0: Έχω δει το μικρό Κόλλια στην επίσημη προβολή της το 1996 στη Θεσσαλονίκη και στο τέλος γνωρίσαμε το σκηνοθέτη Γιάννη Σβίρακ. Γιάννη, μαζί σου.
1: Θα ξαναπαίξει με την Πορτογαλία ο αποτριχωμένος τραβοδότης Σαλ Νάσρ. Να τον ξαναδούμε να κλαίει όπως θα τον Ταλούζ ή θα αποσυρθεί μην κάνει καμιά ρητίδα.
0: Αν θες να τον ξεράνεις τον ψηλό Γιάννη, δες το τελευταίο επεισόδιο του Game of Thrones και πες του καλή ήταν. Το αντίστοιχο με τη Samsonite είναι το LVLS για τα παπούτσια, λέει όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι, αλλά το LVL δεν είναι μάρκα.
0: Όχι, δεν είναι μάρκα.
1: Αλλά ναι, ισχύει αυτό που λες, αλλά δεν είναι μάρκα.
0: Ζηλεύω απίστευτα τον κύριο Γιάννη που δεν έχει δει Άρχοντα. Το συνέστημα που θα έχει όταν ανακαλύψει αυτόν τον νέο κόσμο και τι έχανε τόσα χρόνια, θα έδινα πολλά λεφτά να το ξαναζήσω.
1: Σήμερα κατανόησα απολύτως το φίλο που, όπως είπε ο κύριος Κώστας, έβριζε το φανάρι μόνος του μέσα από το κράνος.
0: Ναι, κάτι έπρεπε να έχει και συνέχεια να κόβεται, να μας πει για ποιο λόγο. Κύριε Κώστα, είναι ο Ant-Man, ο Hawkeye και ο Falcon το τσιτσαμπέ των Avengers. Δεν θα βάζω το Hawkeye. Θα έβαζα πιθανότατα. Δεν ξέρω. Το έχω κάνει όχι. Για τον έβαζα. Αλλά ναι, είσαι κοντά στο τσιτσάμπε. Το Winter Soldier ενδεχομένως θα έβαζα. Μαζί με τους άλλους δύο και θα έκανα τσιτσάμπε, ναι. Είναι η επίσκεψη του κυρίου Γιάννη σε παράσταση δημοφιλούς Έλληνα κωμικού. Ούτε ο Θεός δεν θέλει να το διαβάσω. Αυτό μου έκανε ανανέωση. Αλλά θα το βρω και θα το διαβάσω. Το αντίστοιχο του δεν είναι αυτό που νομίζεις, που όλοι κάποτε έχουν ακούσει ή πει, λέει ο φίλος του Ντάγκαν. Άλλη μία είναι αυτό το πράγμα, ότι πήγες στην παράσταση γνωστού ένα κωμικού, στην οποία είχες δηλώσει, ας πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Τα αποτελεχμία
1: σου. Για τα παιδιά μου.
0: Για τα παιδιά σου. Κάν το για μένα λοιπόν το άλλο.
1: Θα το κάνω.
0: Για το αίσθημα το κάνεις. Για τα παιδιά. Για θα μένα τίποτα.
1: Θα το ωραία,
0: κάνω. Να το κάνεις. Εντάξει.
1: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μεταφορά χρημάτων με χαρτοφύλακα είναι για πλεμπαίους, αναρωτιέται το πιλότο Ζιγκρανάγκελ.
0: Όχι, ρε παιδιά. Για αρχόντους. Με χαρτοφύλακα είναι για αρχόντους. Είναι τόσο για αρχόντους που είναι και ο λόγος ουσιαστικά που καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Για να μην γίνεται διακίνηση χρημάτων, επειδή με τα 500 ευρώ μπορούσες μέσα σε μια Samsonite, σε ένα χαρτοφύλακα, να μεταφέρεις πάρα πολλά χρήματα. Ο βασικός λόγος για το ξέπλυμα του χρήματος, γι' αυτό καταργήθηκαν τα 500 ευρώ. Να μην πάω να κουβαλήσουν.
1: Ναι. Το Hansa Plus που είναι τσιρότο το προϊόν, το Lipozan είναι μάρκα, ενώ το προϊόν λέγεται Lip Balm. Επίσης, ναι σε όλα αυτά. Και τα Hansa Plus και τα Σελοντέ μην ξεχάσουμε. Βέβαια, όταν μπούμε καπί θα τα λέμε στον κύριο Κώστα Τσιρότα και ταινίες.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Η Ελβιέλα είναι μάρκα, λέει. Είναι ελληνική βιομηχανία ελαστικών, είναι τα αρχικά.
1: Έχετε δίκιο.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχετε δίκιο. Και μπράβο για τη διόρθωση αυτή. Σωστό. Ναι, ρε εσύ. Ναι. Τι λες τώρα. Παλιότερα έπρεπε να ψωμολισάξουμε για να δούμε το Βαϊμάκι και να κάμουμε τη δουλειά μας. Τώρα πλέον, μεσημέρι στην τηλεόραση, ίντερνετ και ραδιόφωνο, τον έχουμε κάνει φραπεδιέρα.
0: Βάλτε το βάρο από την εκπομπή της Παρασκευής, γιατί βαριέμαι να ψάξω ποιος από τους δύο υποτίθεται είπε ότι θα φάμε 30 στο κεφάλι από την Ισπανία. Και οι δύο το είπαμε, δεν έχει σημασία ποιος είπε το 30 κτλ. Yeah. Ήταν ότι με την εικόνα που είχαμε με την Ουκρανία, άντε να κερδίσει την Ισπανία. Κερδίσαμε την Ισπανία. Απολαμβάνω πάρα πολύ την κλάψα των Ισπανών για τη διαιτησία. Πραγματικά δηλαδή, αυτά υπάρχουν δηλώσεις του Μπρεθουέλα και στο site του Sport FM. Έξαλλος, λέει ο Μπρεθουέλα, εσκεμμένα κακή η διαιτησία να το εξετάσει η FIBA. Δεν μας άφησαν να υπογράψουμε το φύλλο αγώνα επειδή αυτό. Και είναι πάρα πολύ να το λένε οι Ισπανοί αυτό το πράγμα. Να το λένε από όλες τις ομάδες του κόσμου, το λένε οι Ισπανοί. Mm-hmm. Με τα εγκλήματα και τα τέρατα που έχουν κάνει επί σειρά ετών.
1: Ναι.
0: Και πάνω στο κορμάκι το δικό μας. Και γενικότερα.
1: Είναι το όραμα του Τζιάννη Ινφαντίνο για το ποδόσφαιρο ότι και τα οράματα της Αγίας Αθανασίας του Εγάλεα για τον χριστιανισμό. Κύριε Γιάννη, μπορώ να έρθω από το σπίτι σας και να μου δείξετε ποιος είναι ο άρχοντας.
0: Εσύ που λες, αν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να βλέπει φιλικό ο Γιάννης χθες το σεφ, αλλά να μην μπορεί να παίξει σήμερα στο παιχνίδι της Εθνικής. Παιδιά, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ απλό. Είναι σε ένα δρόμο επανόδου στο μπάσκετ, σε μια καινούργια ομάδα, στην οποία δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή να μπει σε έναν αγώνα στον οποίο μπορεί να τραυματιστεί. Και το λέγαμε και την Παρασκευή, να σεβαστούμε την απόφασή του. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σχεδόν πάντα είναι δίπλα στην Εθνική. Έχει δικαίωμα να λείψει. Σε ένα μεταβατικό στάδιο της καριέρας του που άλλαξε ομάδα και πηγαίνει πια στα 32 του, πόσο είναι ο Γιάννης, θέλει να φτάσει στην κορυφή. Ας το σεβαστούμε. Και επίσης, να πούμε αυτό που λέγαμε την Παρασκευή, η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης. Θέλω να πω, ας αποδείξουν και οι υπόλοιποι ότι η Εθνική δεν είναι μόνο ο Γιάννης.
1: Ναι.
0: Η δουλειά δημιουργείται μια τρομερή εξάρτηση και όταν δεν λείπει ο Γιάννης, τρέμουν τα πόδια.
1: Ισχύει. Πολλά μηνύματα για πρώτο ραντεβού. Η Προγούλη λέει πρώτο ραντεβού για χαλαρό ποτό. Αλλά τιμή και δόξα στην κολλητή μου που στο πρώτο ραντεβού πήγαν στον Πρίαμο και ο τύπος έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια της πράξης.
0: Καλά τώρα.
1: Ίσχο, κυριλέ, καφέ σε περιοχή όπως το Θησίο είναι καλή επιλογή για πρώτο ραντεβού. Έχω να βγω ραντεβού 9 χρόνια, αλλά ξέρω εγώ και ξέρω, λέει ο Τρεις και ο Κούκοτς. Για πιο μικρές ηλικίες, ένα πάρκο είναι πάντα ένα όμορφο πρώτο ραντεβού. Μπορείς να μιλήσεις, να έρθεις πιο κοντά, αν θες, και χωρίς να δημιουργήσεις υποχρέωση στον άλλο να πληρώσει. Okay, περίεργο αυτό το μήνυμα, ναι.
0: Κύριε Κώστα, ο χαρακτηρισμός σας για το Falcon από τους Avengers ως Βαγγέλη Καούνο των Avengers στην εκπομπή στις 26 του 23 με στοιχιώνει ακόμα. Λέει ο φίλο την Τάκαν. Δεν μπορεί να το εννοείς να θυμάσαι πότε υπόθηκε αυτό.
1: Δεν
0: θυμάμαι ότι το έχω πει, αλλά αν το έχω πει, το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Το υποστηρίζω ακόμα και σήμερα. Και ειδικά από τη στιγμή που ο Falcon έγινε και ο επόμενος Captain America. Δηλαδή δεν μας έφτανε που ήταν εκεί, ας πούμε, στο περιβάλλοντα χώρο. Ξαφνικά έγινε και ο επόμενος, πήρε και την ασπίδα. Τέλος πάντων, άσε τώρα, μην.
1: Κατοχυρώνω το Αντώνη σε το ενδιαφέρον. Δες και το Αντώνης, είπαμε, είναι ρήμα. Δεν είναι,
0: αλλά... δεν είναι ρήμα, είναι Γιώργος, Βασίλισσε.
1: Ναι, ή Αντώνης, είναι... Αντώνησες, Αντώνησε.
0: Δημήτρησε. Ναι. Είναι ένα που θα μπορούσε να βάζει το σε δίπλα από κάθε όνομα. Δηλαδή, δεν είναι.
1: Και η Βαλβολίνη είναι μάρκα, αλλά έχει καθιερωθεί ως γενική περιγραφή ορυκτέλαιου. Mm-hmm. Καλό.
0: Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει δυνατά και ελληνικά. Γιατί αυτά τα μηνύματα πρέπει να διαβάζω αυτήν την εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πλακατζίδες και ευαίσθητοι, ενισχύστε και άλλο την αθεληνικότητα. 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας και θα κλαίτε. Και αυτό το μήνυμα. Αυτό το μήνυμα. Κανονικά θα, αυτό το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί, έπρεπε να λέει. Γιατί εσύ που το έστειλε, εσύ σε επίπεδο συνόμου Μουσαίνη, αλλά το διαβάζω γιατί το έστειλε δυνατά και ελληνικά. Γιατί είσαι Έλληνας.
1: Φίλε.
0: Έλληνας.
1: Φίλε. Επειδή όμως δεν νομίζω ότι πήγαινε.
0: Χέλλην.
1: I am Helena.
0: Helen.
1: Δεν νομίζω όμως ότι πήγαινε εδώ. Πήγαινε λίγο πιο πέρα, φίλοι, στους 99,8.
0: Ναι.
1: Στον Μάχη FM θα υποδεχτούν το μήνυμά σου με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Υπάρχει.
1: Τι εννοείς, Κωστή?
0: Υπάρχει. Υπάρχει Μάχη FM.
1: Υπάρχουν ακόμα πράγματα που με σοκάρουν σε σένα.
0: Υπάρχει Μάχη FM.
1: Δεν γνωρίζεις ότι υπάρχει ο Μάχη FM? Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μοναδικό πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα, Κωστά?
0: Θα έπρεπε να το γνωρίζω.
1: Φυσικά και θα έπρεπε να το γνωρίζεις, Κώστα, δημοσιογράφος είσαι. Δεν γνωρίζεις το πρώτο και μόνο πατριωτικό ραδιόφωνο στην Αθήνα?
0: Πατριωτικό ραδιόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Μάχη FM.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήθελα να το μάθω απόψε το πράγμα.
1: Δεν ήθελα να το μάθεις.
0: Απόψε.
1: Να βάλεις να ακούσεις.
0: Δεν ήθελα να το ξέρω.
1: Να βάλεις να έχεις σφαιρική άποψη,
0: δεν θέλω,
1: Κώστα. Θέλω να βάλεις να ακούσεις. Έχει κανονικό πρόγραμμα. Τα πάντα μέσα. Βελόπουλο, Στέφανο. Ηλία Κακλαμάνη. Ό,τι θες έχει μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Κρύος ίδρωτας στάζει στο μέτωπο του κυρίου Κώστα. Λοιπόν, κατοχυρώνω το Θέμης Υπομάλης, ένας φίλος. Πρώτο ραντεβού, λέει ο Άντρα Χαφούτη, σινεμά για να δούμε κοινόδοντα. Δεν υπήρξε δεύτερο, ενώ πάρω λίγο να μου κάνει ασφαλιστικά.
0: Καλά σου κάνει, θα σου κάνει.
1: Θυσίο Ακρόπολη. Ναι, και το Πούλμαν έχει καθιερωθεί ενώ ήταν μάρκα.
0: Εδώ λένε Γιάννη ότι νομίζω λέει ότι ο Μάχη FM πουλήθηκε και άλλαξε περιεχόμενο. Εδώ τώρα έχουμε αντιπρόμενα μηνύματα.
1: Τι εννοείται άλλαξε περιεχόμενο? Δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Έπαψε ένα πατριωτικό σταθμό.
1: Και τι είναι, αντιπατριωτικό είναι τώρα?
0: Όχι, μπορεί να μουσικό.
1: Τι είναι, αντιφουστανελάτο έγινε? Τι έκανε? Έγινε Βαλεγκοτιέ?
0: Δεν ξέρω.
1: Κύριε Γιάννη, ο σωστό μάστορα τα διαχωρίζει. Η μία είναι Βαλβολίνη και άλλη Βαρβολίνη. Καλό. Με τιμή που βλέπω σαν τρελός βιντεάκι από έναν τύπο που πουλάει παπούτσια μόνο και μόνο για να τον ακούω να λέει αφροσόλεσε και αεροσόλεσε. Λέω καμέρα σε μένα.
0: Ο Άιντρα Φαφούτης μας ενημερώνει ότι την επόμενη εβδομάδα στον Μάχη FM έχει πρωτάθλημα στρατέγκο. Δυνατό.
1: Τι λες? Είμαι νέος ακροατής. Το τελευταίο διάστημα έχω κολλήσει και έχω ακούσει καμιά κατοστή εκπομπές σας. Θα ξεκινήσω να σας γράφω ιστορίες ιταλικές, καθώς μένω εκεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αναφερθήκατε στο ότι ένας προπονητής δεν βγάζει παρέλαση. Στην Ιταλία μου είπαν ότι λένε non mangia il panettone, ότι δηλαδή θα φύγει πριν τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Μιλώντας συγκεκριμένα για το ματσάρι. Λέω φίλος που γράφει ως Λίμνη Κότσο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τρία σοβαρά ερωτήματα από τον βοηβόδο της Πρωτοβλαχίας. Είναι ο Ντέσσερς ο πιο άσπρος Νιγηριανός που έχουμε δει?
0: Δεν ξέρω τώρα, και αυτό δεν είναι και ωραίο.
1: Τι δεν είναι,
0: δεν είναι.
1: Αντικειμενικό, τι είναι, ωραίο.
0: Τι να σου πει,
1: ούτε ωραίο, ούτε άσχημο.
0: Τι θα πάρουμε εδώ, θα πάρουμε το χρωματολόγιο και θα βλέπουμε
1: είναι
0: την απόχρωση του 4.
1: Νομίζω
0: ναι,
1: ότι είναι.
0: Okay, εντάξει.
1: Είναι ο JJ ο Κότσα ο πιο Βραζιλιάνος Νιγηριανός που έχουμε δει?
0: Ναι, είναι η απάντηση.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω να συμπληρώσω εδώ ότι υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο που δίνει ο JJ ο Κότσα μια συνέντευξη και λέει μια φανταστική ιστορία για όταν πήγε στην Μπόλτον.
0: Ναι.
1: Το πώς τον κοροϊδέψανε, γιατί τον πήγαν εκεί και από την Παρή στην Μπόλτον. Και τον είχαν κρύψει, λέμε, στα μάτια και τον πήγαν κατευθείαν μόνο στο γήπεδο που ήταν ωραίο. Και μετά λέει: εντάξει, του είπα, λέει, εντάξει, ωραία είναι και τα λοιπά. Η οικογένεια μου δεν είχε έρθει, ήταν στο Παρίσι. Και μετά λέει: πάω την επόμενη μέρα στο προπονητικό, λέει, και βλέπω μέσα, λέει, είχε τρία ντους όλα και όλα, για 25 άτομα, λέει, και τρελάθηκα, φρίκαρε το μυαλό μου. Και τρίτη ερώτηση. Είναι ο Μπαφέμι Μάρτινς ο Νιγηριανός με το καλύτερα πλαισιογραφημένο πιστοποιητικό γέννησης?
0: Όχι.
1: Και εγώ νομίζω όχι.
0: Όχι. Ο Κότσα είναι 10 χρόνια. Είχε βγει ότι είναι γιατί έκρυβε 10 χρόνια ο Κότσα.
1: Έτσι λέγεται.
0: Θέλω να πω, ο Μάρτινς δεν έφτασε σε αυτήν την ηλικία. Και ο Ταρίμπο Γουέστ νομίζω ήταν κοντά στα 10. 8 ή 10 χρόνια έκρυβε τελικά. Αποκαλύφθηκε όταν σταμάτησε την μπάλα.
1: Ο Ταρίμπο κρύβει όσα θέλει.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κώστα.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες. Κατάλαβες. Λοιπόν. Έχουμε και άλλα mail να. Α, γκόλο σπουδαίο Μαγκουάιρ και στο καπάκι επιτική ατάκα ο Τσουβέλλας δεν είναι offside.
0: Αυτό είναι το είδα. Ήταν καταπληκτικό.
1: Τι κουλό ήταν αυτό, εσύ.
0: Υπέροχο. Του στέλνε μηνύματα, μωρέ, και μπερδεύτηκε εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Το όνομα, ήταν πολύ, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Α, έγινε μουσικό. Έγινε μουσικό.
0: Είδε καλά, καλά το είπα.
1: Άλλο λέει: μια χαρά λειτουργεί ο Μάχη FM. Χθε κέρδισε ένα δόρυ και μια σπίδα σε διαγωνισμό. Λοιπόν, όπως για την Παρασκευή, σήμερα και πάλι περίπου ένα λεπτό πριν την καλύτερη, ξέρετε, το ξεζουμίζουμε. Την ξεζουμίζουμε την ώρα μας εμείς, ναι. Ό,τι και αν λέτε εσείς.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε, θα κάνουμε όλες μας τις ευχαριστήσεις, γιατί πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή.
0: Ναι, αφού ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Γιώργο Γιαννίση, ναι. Και ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί, όλους εσάς, θα πούμε όλα αυτά τα πράγματα.
1: Και μην ανησυχείτε, τα mail σας θα διαβάσουμε, ναι, ναι. Έχουμε και αύριο κτλ. Πρέπει να σας
0: υποδεχόμαστε δύο μεγάλα καϊνάρια.
1: Ναι.
0: Νίκος Ράλης και Μανώλης Μουσουράκης.
1: Από σήμερα το 12-2 αλλάζει.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το προς τα που θα αλλάξει και τι ρότα θα πάρει θα το δούμε σε λίγες μέρες. Εγώ λέω ότι θα υπάρχει μια εκπληκτική ισορροπία εδώ πέρα ποιότητας
0: και ποσότητας
1: ενδεχομένως. Θα ικανοποιηθείτε, πιστεύω, και οι φαν της κλασικής μουσικής, ας πούμε, και οι φαν, ξέρω εγώ,
0: του ρεμπέτικου,
1: του Κυριάκου Κιανού.
0: Ναι.
1: Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο. Το εύρος δηλαδή είναι για όλους. Θα μπορούν να συζητηθούν τα πάντα. Και αυτό είναι πάντα καλό. Να τους καλοδεχτείτε.
0: Να ευχηθούμε να πάνε πάρα πολύ καλά.
1: Αυτό. Και να κάνετε ωραίες συζητήσεις μαζί τους.
0: Λοιπόν, Fight Club, τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντινιάουλης. Ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στον παγκόσμιο κύπελλο έμεινε η εθνική ομάδα μπάσκετ που νίκησε 108-106 την παράταση στην Ισπανία στο κατάμεσο Telecom Center για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης φάσης. Κορυφή για την Ελλάδα Μίτογλου και Ντόρση με 29 πόντους. 13-8 ασίστηκε ο Καλάθης από τις μεγαλύτερες νίκες που έχω ζήσει. Πάνω απ' όλα η εθνική δήλωση του Βασίλη Πανούλη στο 4-4 το ρεκόρ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Με το δεξί στοίχημα Super League μπήκε ο Παναθηναϊκός που νίκησε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό για δεύτερη αγωνιστική. Κοστί με αυτόν τον γκολ και 4 σκόρ στον πράσινο. Συνολικά είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση. Είμαστε πολύ μακριά από την τελειότητα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ανοιχτό παραμένει το θέμα του Νάι με τους Ισπανούς να γράφουν ότι οι πράσινοι πιέζουν την Τζιρόνα, ενώ φέρεται να αποσύρθει και ο Αγιάξ. Παίκτη του Ολυμπιακού Δανεικού από την Νότια Μπαπίνα θεωρείται ο Κουστάβου που έρθει αφιπληρώθηκε η ρήτρα των 16 εκατομμύριων ευρώ στο Σανταντέρ για τον 23χρονο χάφ από τον Βάγκελ Μαρινάκη. Διαψεύδουν πυρεότητε στα περί επαφών για Παύλο Γκαρσία, Βάργκα και Χιλ. Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η αποχώρηση του Ροντίνε με πρόσημο του Σάντο. Μόνο αν παρουσιαστεί ευκαιρία θα προχωρήσει κάποια επιπλέον μεταγραφική προσθήκη η ΑΕΚ μετά το κλείσιμο. Μέχρι το κλείσιμο του καλοκαιρινού παζαριού στροφή στο παιχνίδι Τετάρτη με τον Έσο Χρυσούπολη μετά το ισόπαλο 1-1 με τη Φυσιά, δεδομένες αλλαγές στο βασικό σχήμα από τον Μάρκο Νικολίτς.
7: Θα διαπραγματεύσουμε επιθετικό. Βρίσκεται ο Πάκο που αναζητά και έναν παίκτη στο 6. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσει ο Χατζηδιάκο που αποχώρησε με ενοχλή στη Γάμπα στο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο. Από την 5η και μετά η αύξηση του Βραζιλιάνου στόπερ Ντιέγκο Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Αμφίβολη παρουσία του Φαμπιάνου στην αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ το Σάββατο. Από αιμάτο μα ομιλό ταλαιπωρεί τον Βραζιλιάνο όπω έτυχε αν εξετάσει και σύμφωνα με την ενημέρωση πάει η κατάσταση του θα εκτιμάται σε καθημερινή βάση. Ήταν με 31-29 για την εθνική ομάδα Χάντμπολ από την Αίγυπτο στο τελικό των Μεσογειακών Αγώνων που διεξάγεται στον Τάρντα και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιπά, ο οποίο επικράτησε 3-1 του Γάλλου Αρτούρ Φίση νούμερο 11 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του US Open. Επόμενο αντίπαλο θα είναι ο Αφρικανό Λόιτ Χάρι, νούμερο 129 στον κόσμο. Άστον Βίλα Άρσεναλ 0-1 στο μάτσο που έριξε την αυλή για τη δεύτερη αγωνιστική στην Πρέμιερ, στην Ιταλία για δεύτερη στροφή στη Σεριά, Λέτσε Ρώμα 0-4 και Αταλάντα Μπολόνια 1-0 για την τρίτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, ο Σασούνα Χετάφ 1-0 και περίπου στο 70 λεπτό Μπαρσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο 3-2. Στην απόκτηση του Ρόμπερτ Σάντζερ με τη μορφή δανεισμού από τη Ζέλη προχώρησε η Κόμο που θα τεθεί αντιμέτωπη με την Άγια για την πέμπτη αγωνιστική τη Λίγκ Φέρι του Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Go Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After You.
8: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Η όλους τη με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
9: Τετάρτη.
10: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
9: Δευτέρα, έπα.
10: Ναι.
9: Ναι. Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
10: Στέφανο. Μου λε τα βρόπουλα μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Ρε, με έχετε τρελάνει.
9: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
11: Πονεμένες καρδιές.
9: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
10: Πετρίδη είπε.
9: Ναι, έχω
10: αυτό μας μπέρδεψε.
9: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
12: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
9: Κοίτα, τι κάνουμε. Τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
10: Τρίτη σήμερα, φίλε.
9: Τετάρτη.
13: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
14: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
8: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ξεκινάει τώρα η νέα εκπομπή του σταθμού, η μεταμεσονύχτια. Έτσι, αυτή που διαφημίσαμε και πάρα πολύ άλλωστε, έχει παίξει παντού, σε όλα τα μέσα. Γίνεται ένας χαμός εδώ και τρεις μέρες που έχει ξεκινήσει το πρόμο.
1: Το βασικό μου ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι τώρα?
0: Για πες.
1: Αν κάτι δεν έχουμε συνοηθεί,
0: ναι,
1: είναι πώς ξεκινάμε. Ενώ θέλω να πω καλημέρα ή καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, μωρέ, τι καλημέρα τώρα. 12 και 7.
1: Χαίρετε λοιπόν, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Πάλι καλά, έχουμε Γιώργο Γιάννηση. Και χαίρομαι. Καμία σπότα για τους
0: υπόλοιπους. Μόλις ήρθα το απόγευμα για δουλειά, με κοίταξε και χαμογέλασε περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι ξέρει προφανώς.
1: Μα το πάλι καλά εκεί έγκυται. Ότι είναι το ίδιο καμένος. Αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, όπως
0: είπαμε. Ακούτε το After Review. Αυτή θα είναι η νέα εκπομπή. Θα τα λέμε καθημερινά. 12 με 2 τα. Με τα μεσονύχτια.
1: Όχι πάντα
0: Όχι
1: μαζί.
0: Όχι πάντα μαζί. Ναι, σιγά σιγά θα δείτε. Περιμένετε τις εξελίξεις. Θα έχουμε και εκλεκτή παρέα. Ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς.
1: Την αγωνιστική δράση.
0: Έτσι, ναι. Πιθανολογώ ότι σύντομα, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, την μεθεπόμενη, θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί ακριβώς. Με λίγα λόγια, δεν θα μας ακούτε συνέχεια μαζί, γιατί και οι δύο μαζί, ξέρω εγώ.
1: Χωριό δεν κάνουμε.
0: Θα μ' άντυχες.
1: Θα σ' άντυχα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα ξεκολλάμε τώρα και θα κάνουμε συνέχεια εκπομπές μαζί. Παρότι θα έχουμε και παρέα. Θα είμαστε εδώ ένα μπούγιο.
1: Λοιπόν, έχουν πράγματα να συζητήσουμε. Καταρχάς.
0: Ναι, ναι, πάμε.
1: Το βασικό ποιο είναι τώρα. Το ότι εγώ καταλαβαίνω. Δεν γεννηθήκαμε δημοσιογράφοι που λέει ο λόγος. Συσταγωγικά πολλά.
0: Ναι.
1: Ήμασταν ακροατές, έτσι. Καταλαβαίνω ότι είναι τρόπο ζωής για πολλούς. Αυτό το διόρυκο και όχι μόνο και παλιότερα,
0: ναι,
1: που ήταν μία πέντε.
0: Όχι, και από προσωπική, αυτό που είπες, δεν ήμασταν πάντα δημοσιογράφοι.
1: Ναι.
0: Και από προσωπική, δηλαδή, πώς το λένε, εμπειρία. Στα 30 χρόνια του Big Wins Sport FM, που είχε έρθει ο Βαγγέλης Μπραουδάκης και είχαν κάνει την εορταστική εκπομπή με τον Διονύση Δεσίλα και τον Ηρακλή Αντίπα. Προφανώς και δεν θα είχαν την ευκαιρία να πάω να του πάρω μια ατάκα για τα social media. Mm. Είχαμε στηθεί εδώ πέρα και τρέμαν τα ποδαράκια μου, το ομολογώ. Γιατί.
1: Επειδή είσαι ο Κροατής.
0: Ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένος και ο Διονύσης, που είναι η ίδια γενιά, αντίστοιχα το είχε πει, ας πούμε. Μεγαλώσαμε με αυτές τις εκπομπές της μεταμεσονύχτιας. Κοιμόμασταν και καλά στο κρεβάτι και είχαμε το καστοφωνάκι στα αυτή και ακούγαμε. Εγώ δεν έχανα Μπραουδάκι, ας πούμε. Έτσι ξεκίνησα και μετά κύλησαν τα χρόνια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Εγώ και θέλω να καταλήξω,
0: ναι,
1: το ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Καταλαβαίνουμε το ότι είχατε συνηθίσει να έχετε ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής με Ηρακλή Αντίπα, Διονύση Δεσίλα. Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Ελπίζουμε αυτός ο τρόπος ζωής, ο εναλλακτικός πλέον, να σας κάνει καλή
0: παρέα. Μια χαρά ήταν. Εγώ άκουσα σήμερα. Μια χαρά.
1: Όχι,
0: εμάς λέω. Εγώ λέω για τους προηγούμενους.
1: Καλά θα ήταν αυτοί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλά, ελπίζουμε να είμαστε κι εμείς. Έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σήμερα. Στο φινάλε μιας δεύτερης αγωνιστικής. Μετά από μια πολύ μεγάλη νίκη και της εθνικής μας. Συγχαρητήρια να πούμε.
0: Ναι, ναι, πολύ μεγάλη νίκη.
1: Πολύ μεγάλο μάτς και αυτό φάνηκε κιόλας από τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι, όταν ο Βασίλης Σπανούλης με αυτήν την καριέρα που έχει δηλώνει ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια της καριέρας του, είτε ως προπονητής.
0: Αυτό. Εγώ νόμιζα ότι είπε ως προπονητής, αλλά μετά είδα ότι είπε
1: και ως παίκτης. Ήταν πολύ μεγάλο μάτς. Μας άγχωσε. Εκεί ο Χουάντσο. Τα ξέρει και τα κατατόπια. Το βάλε, το έσταξε. Αλλά μετά στην παράτηση το πήραμε. Μπράβο μας. Στο χέρι μας είναι, δεν έχει καθαρίσει.
0: Όχι, δεν έχει καθαρίσει, αλλά είναι ζωντανή. Αν έχανε σήμερα, θα τελειώνει η ιστορία. Όχι και μαθηματικά, αλλά θα είχε πολύ λίγες πιθανότητες πια.
1: Οπότε συζητάμε και για εθνική, συζητάμε γενικά ό,τι θέλετε. Βεβαίως και για τη δεύτερη αγωνιστική της Τίχμαν Super League. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες στη Λιβαδιά. Ωραία αγωνιστική.
0: Όχι.
1: Λίγα γκολ.
0: Δεν τρελάθηκα κιόλας.
1: Ναι.
0: Χθες ειδικά τα μάτς δεν ήταν ωραία. Σήμερα το παιχνίδι στη Λιβαδιά ωραίο ήταν. Το πρώτο ημίχρονο. Ο Πανετολικός μου άρεσε επίσης το Σάββατο. Αυτά δεν μπορώ να πω ότι έχω.
1: Πανετολικός για πρωτάθλημα,
0: Καλά, εντάξει.
1: Σιγά-σιγά.
0: Είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημά του, αν μη τι άλλο.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε, παιδιά. Όχι, δεν υπάρχει σκαλέτα. Τη σκαλέτα. Ακολουθούμε την. Πώς το λένε. Γελάει ο Γιάννης. Ακολουθούμε το. Πώς το λένε, την πεπατημένη. Εσείς βγαίνετε, συζητάμε, καταθέτετε την άποψή σας, πάμε όπου θέλετε. Ενώ ανάλογα την επικαιρότητα ή και όχι. Το βλέπουμε αυτό.
1: Είμαστε και σε επάλυξη να πούμε και μεταγραφικά, διότι
0: είναι
1: μεταγραφικά παράθυρα. Έκλεισε Bundesliga. Αύριο είναι η μέρα των υπόλοιπων τεσσάρων. Εμείς αργούμε λιγάκι, είναι 15, το δικό μας το μεγάλο το πρωτάθλημα.
0: Απλά εμείς έχει ενδιαφέρον γιατί κλείνουν οι λίστες 3 του μήνα. Οπότε ό,τι είναι μέχρι την Πέμπτη.
1: Οπότε
0: θα γίνει το πανηγύρι.
1: Είμαστε πάλι και για τηλέφωνα εδώ πέρα απ' έξω. Ναι, ό,τι ακούσουμε, ναι. Νικολακόπουλο, Δεσίλα, Αθανασίου, τα πάντα.
0: Ναι, ναι,
1: περνάει. Για ΠΑΕ, γιατί όχι.
0: Θα βάλουμε το Γιάννη να τρέξει να πάει να το σηκώσει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Σιγά-σιγά, 2-10-95-79-283-4-5. Τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Εδώ είμαστε. Έχουμε γραμμουλές. Άρα.
0: Σιγά που δεν θα είχαμε.
1: Άρα. Καταρχάς, πριν περάσουμε στη γραμμούλα, να συμφωνήσουμε σε κάτι.
0: Πες.
1: Ότι το. Εντάξει, η πιο δυνατή στιγμή της αγωνιστικής σαφώς ήταν επειδή την περιέγραφα κιόλας. Καλά, και να μην την περιέγραφα, ήταν πολύ δυνατή.
0: Με τη φανέλα.
1: Ναι.
0: Του Κωνσταντέλια.
1: Με την φανέλα του Κωνσταντέλια. Και επίσης το χειροκρότημα των φίλων του Ατρομήτου που ξέρεις, ήταν μέσα στα νεύρα, έχουν φάει γκολ. Καταλαβαίνουν τη στιγμή, τη δύναμη. Αυτή είναι η δυνατή. Το highlight είναι ο ματσάρι.
0: Προφανώς και είναι.
1: Έτσι.
0: Είναι εικόνα βγαλμένη από τα 80's. Ναι. Ο ματσάρι που αποβάλλεται και πάει στη φυσούνα και κάθεται και έχει και το τέτοιο στο.
1: Μα για την τσιγαρούμπα το λέω.
0: Με την τσιγαρούμπα, ναι. Με την και είναι και ηλεκτρονική. Θα ήταν ακόμη καλύτερο αν είχε και κανονικό, δηλαδή βιομηχανικό τσιγάρο.
1: Όταν αποβλήθηκε, πήγε πρώτα να πάρει τα τσιγάρα του.
0: Ναι, προφανώς. Είναι από άλλη εποχή.
1: Πρώτα ματσάρι
0: από άλλη εποχή
1: βγαλμένος. Και μετά Χριστοφιλέας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκινάει πανετολικός Καλαμάτα με ηλεκτρονικό Χριστοφιλέας, ο ματσάρι με το άλλο. Σκεφτόμουν εγώ. Ότι ήταν τα δύο παιχνίδια του Σαββάτου. Αν είχε και τρίτο,
0: ναι.
1: Ο προπονητής κάποιες ομάδες θα είχε με ένα ρεγκλέ, ξέρω εγώ. Το είχαμε πάει τάπα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να δούμε ποιος κάνει ποδαρικό. Καλημέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Μάρκος ΑΕΚ από Ανοπατήσια.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Λοιπόν, έκανα ποδαρικό και στους μεσημεριανούς που τους ξέρω.
0: Αλήθεια.
2: Χρόνια είμαστε και φίλοι. Ναι. Και κάνω τώρα και σε εσάς.
0: Να σε καλά,
2: είναι
0: να σε καλά.
2: Μια αγαπημένη μου ώρα, βέβαια σας ακούω και εσάς χρόνια. Μανώλη, πρέπει να είμαστε, από ό,τι υποθέτουμε, και συντοπίτες. Έχουμε την ίδια καταγωγή.
1: Νόμιζα θα μου λέγες Ταύρο. Όχι, Κρήτη, ναι.
2: Όχι, από Κρήτη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, εγώ πολλά μέρη είμαι, Μάρκο. Ναι. Πες και Κρήτη μέσα.
2: Εδώ έχω γεννηθεί, αλλά ο πατέρας μου από Κρήτη.
1: Μια από τα
2: όπως είπα, η Μπάεκ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, υπομονή, γιατί όπως ξέρετε και εσείς, έτσι είμαστε οι ακροατές μια περίεργη φυλή. Η ψυχολογία μας είναι ασανσέρ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, με κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να μας βρείτε στις καλές μας, στις κακές μας, μέσα στην ίδια ώρα να αλλάξουμε 10 φορές ψυχολογία, έτσι. Mm-hmm. Είναι σαν να παρακολουθείς ένα αγώνα. Είναι ανάλογα με τις εξελίξεις της ημέρας που λένε. Οπότε και εσείς να έχετε τις ανάλογες αντοχές, σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Τώρα να σχολιάσω λίγο για τη δεύτερη, για την ομάδα μου, βασικά την ΑΕΚ. Ήταν κάτι το οποίο το φοβόμουν λίγο, γιατί συνήθως έτσι από ένα σερί αγώνων κάθε 3 μέρες ένα δυνατό παιχνίδι, μετά αυτό το διάστημα, δηλαδή Αύγουστο. Αν αυτό το σερί γινόταν Νοέμβριο, δεν θα φοβόμουν. Αλλά επειδή είναι ακόμα στη φάση αυτή του καλοκαιριού, της διαμόρφωσης της φυσικής κατάστασης και το ρόστερ ακόμα, κάπου φοβόμουν ότι μου είχε δώσει και ένα δείγμα και στο πρώτο επίσημο παιχνίδι με τον Όφη. Και να κάνω και λίγο πλακίτσα, είχαμε πει τότε με τον Όφη, η ΑΕΚ πήρε ένα μάθημα, ένα μήνυμα. Το ίδιο ακούω και χτες. Και λέω και εγώ, ρε παιδιά, τα σχολεία δεν έχουν ανοίξει ακόμα. Σε πολλά μαθήματα δεν έχει πάρει η ομάδα μου. Ας σταματήσουν τα μαθήματα για να αρχίσει η πρακτική που λένε. Θα απορροφήσει τους κραδασμούς η ΑΕΚ αυτή την κέλα, όπως απορρόφησε και πέρσι άλλους κραδασμούς με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό, με τον αποκλεισμό από τον Όφη στο Κύπελλο. Αρκεί να υπάρξει μια συνέχεια ανάλογη με την περσινή. Δηλαδή ξεχνάω το χθες το κακό και κοιτάζω το αύριο το καλό. Ελπίζω να γίνει έτσι. Λοιπόν, αυτά τα λίγα προς το παρόν. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Καλό κουράγιο, καλή επιτυχία και επειδή είστε και νέα παιδιά, ας πούμε, είναι ένα άλλο σκαλοπάτι στην καριέρα σας. Εύχομαι και αυτό το σκαλοπάτι να είναι το ίδιο καλό όπως και τα προηγούμενα.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο.
2: Γεια χαρά.
0: Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, έχουμε.
1: Κοίτα, ναι.
0: Τι, για πες.
1: Είναι εμφανές παντός, τώρα με αφορμή και το σχολείο του Μάρκο, ότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Ακόμα δοκιμάζουν πράγματα.
0: Όχι, βέβαια. Το μάτς του Ολυμπιακού, για παράδειγμα, χθες, εμένα μου θύμιζε πάρα πολύ έντονα φιλικό προετοιμασίας.
1: Μα έχει κάνει 7 αλλαγές από την πρώτη στη δεύτερη αγωνιστική.
0: Μοντάρονται ακόμα οι ομάδες, είναι ξεκάθαρο.
1: Παναθηναϊκός σήμερα βάζει Κάγκουα, πολύ καλός έτσι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Βάζει Λούσα. ΠΑΟΚ ακόμα προσθέτει στοιχεία. Φάνηκε πόσο του λείπει ο Ταχάλη. Το παράδοξο ξέρεις ποιο είναι. Το ότι η μόνη ομάδα που λες έχει μια ομοιογένεια από πέρσι ήταν εκείνη που έκανε την Γκέλα. Και το παράδοξο είναι το ότι, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, το έχουν πιάσει βέβαια και άλλοι, το ότι δεν έκανε πολλές αλλαγές. Μόλις μία, σε σχέση με το μεσοβδόμαδο, ενδεχομένως και αυτό να τη σκώσει λιγάκι. Όχι η κούραση, δεν υπάρχει κούραση. Το πιάσει και ο Κόντι αυτό. Τέτοια περίοδο δεν μπορούμε να μιλάμε για κούραση.
0: Ναι.
1: Πνευματικό άδειασμα, αν θες.
0: Τώρα εκ των υστέρων βέβαια. Καλά, θα μας πάει και η κουβέντα. Εκ των υστέρων βέβαια, και αφού έχουμε δει το μάτς, εγώ παραξενεύτηκα λίγο με τη μόλις μία αλλαγή. Δηλαδή, περίμενα ότι θα κάνει περισσότερες και μάλλον έπρεπε τελικά να κάνει περισσότερες, γιατί φάνηκε ότι δεν. Μέχρι το 10 δηλαδή, δεν σου λέω για μετά, γιατί μέχρι το 90 ζοριζόταν πάρα πολύ η ΑΕΚ, παρότι κάποια στιγμή άρχισε να βγάζει φάσεις. Μέχρι το 10 ήταν σοκαριστικό το ότι η Κηφισιά σε είχε πιάσει από το λαιμό.
1: Και πολύ καλή Κηφισιά, ε.
0: Πάρα πολύ καλή. Ναι, και ήθελα να το πω αυτό, γιατί συνηθίζουμε κάθε φορά όταν ένας μεγάλος δεν καταφέρει να κερδίσει έναν μικρό μεσαίο κτλ. Δεν σχολιάζουμε καθόλου τον άλλον. Δηλαδή η Κηφισιά χθες έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι από το 1 μέχρι το 90.
1: Και τακτικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει δέσει την ΑΕΚ κόμπο στα χαφ.
0: Τέλειο μάτς.
1: Τεσσάρι σε ιδανικά σημεία. Η πιο μεγάλη νίκη στα δικά μου μάτια, πάμε γρήγορα στην επόμενη ακροατή, είναι του ΠΑΟΚ βέβαια.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Το κλισέ λέει ότι αυτήν την περίοδο θες νίκες, όπως και να έρχονται, αλλά έχει σημασία και ο τρόπος για μια τέτοια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει μες στο καλοκαίρι του. Η ανατροπή, όλος ο τρόπος είναι. Ένα καλό εφαλτήριο που λέμε για τη συνέχεια. Λοιπόν.
0: Πάμε, κύριε Γιαννήση.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα, Νικόλα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Ο Τάσο τον Κορυδαλό είμαι, Μάνο. Με τι κάνεις?
1: Γεια σου, ρε Τάσο.
3: Καλορίζικη. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε. Σας ακούω συνέχεια. Μάνο, εμείς τα λέμε που και που κιόλας. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι απίστευτος. Ελπίζω το ρεπορτάζ μας, επειδή ΜΑΕΚ φέτος να μην έχει πολύ ψωμί.
0: Α, ακούς συνέχεια εσύ, εντάξει. Τώρα έχεις κάνει χαρούμενο το Γιαννήση. Χαμογέλασε πάλι μέχρι τα αυτιά.
3: Εγώ είμαι ακροατής από τότε με το διατήμη και με τον Κώστα, με το Χοντροθήμη και το Χατζη Δημητρίου, που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για μια ώρα για το Χάντο.
0: Βέβαια, ναι.
3: Είναι απίθανη η περίπτωση. Εγώ το λέω τον Κώστα του Χατζη Δημητρίου, με το Χοντροθήμη και το Χατζη Δημητρίου, που δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν για μια ώρα για το Χάντο.
0: Βέβαια, ναι.
3: Είναι απίθανη η περίπτωση.

0: Έβλεπε του παίχτε να μην έχουν τι εντάσει, έβλεπε παίχτε δηλαδή ότι. Εντάξει. Την πάτησε η ομάδα, εντωμεταξύ ο χειρότερο στον αγώνα εγώ που τη είδα ήταν αυτό που μπήκε, ο μοναδικό που μπήκε στη δεκάδα διαφορετικό.
1: Βιτάλησε.
0: Ενώ δεν το περίμενα ο Βιτάλη. Ναι. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο σε πολύ κακή.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο, σιγά σιγά μετά το, ναι. Ξέρεις, το 12-13 άρχισε να στρώνει λιγάκι. Δεν ήταν καλό, δεν λέω. Okay.
0: Είδα και τον Νίκολη πολύ θολωμένο, κατά κόκκινο αυτά. Δηλαδή πέρυσι, μέχρι και τον Νοέμβριο, με Οκτώβριο βασικά. Ξέραμε ότι θα κερδίζουμε ένα 0, θα μπει η ομάδα μέχρι να φτιαχτεί. Φέτος προσπαθεί να περάσει πράγματα. Έχω ομοιογένεια, δεν αλλάξαν πολλούς παίκτες. Και βλέπω ότι μήπως με τους περισσότερους που φέραμε, σαν να έχει λίγο ψιλομπλεχτεί λίγο η κατάσταση. Επειδή έχουμε πολύ ποιοτικό ρόστερ και ποσοτικά μπροστά πια, μεσοεπιθετικά, μήπως έχει και ψιλομπλεχτεί. Δηλαδή, εγώ χτες, ας πούμε, δεν κατάλαβα την ώρα που βγαίνω Κοϊτά, γιατί δεν παίρνει κουτέ. Εντάξει, δεν είναι εδώ, δεν είμαστε όλοι προπονητές, αλλά γιατί δεν παίρνει κουτέ, ας πούμε.
2: Να σου θυμίσω απλά εδώ ότι ναι. Και πέρυσι η ΑΕΚ έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι με την Άντερλεχτ και μετά, και αφού είχε.
0: Ναι, ήταν άδεια.
2: Μετά
0: άδεια.
2: Ήταν μέχρι τον Νοέμβριο και το μάτς Κυπέλλου, ποιο ήταν στην Ηλιούπολη.
1: Ηλιούπολη.
2: Αυτό, με Ηλιούπολη. Ναι.
1: Μπράβο, το Γάλλο δεν ήταν.
2: Ναι. Μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα ήταν τραγική. Και μετά από Δεκέμβρη και μετά, αίτητη μέχρι και τώρα.
1: Αλλά και πιο
2: το
1: μετά.
2: Λέω γιατί οι ομάδες του Νίκολιτς, ο τρόπος μάλλον που δουλεύει ο Νίκολιτς, μάλλον είναι ότι, ξέρεις, προετοιμάζουμε την ομάδα για να φορτσάρουμε από Νοέμβρη, Δεκέμβρη και μετά. Απλά η σημαντική διαφορά σχέση με πέρυσι είναι το Champions League.
0: Και αυτή είναι σημαντική. Είμαι και πολύ χαρούμενος παιδιά σήμερα γιατί οι δύο ομάδες υποστηρίζουν στην Ολική Ευρώπη, τη Real και την Chelsea, και επιτέλους. Μένα δεν πάρω δύο τριγωνιά. Στείλαμε το Σάντσε στην Κόμο και ελευθερώθηκε η Τσέλση από το Σάντσε στον τερματοφύλακα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν,
2: ναι.
0: Αυτή ήταν μεγάλη επιτυχία. Τον στείλαμε στον αντίπαλο της ΑΕΚ και ελευθερώθηκε η ομάδα.
1: Ναι, αλλά τα βάζει ο Δουβίκας λοιπόν. Μπροστά,
0: ο Δουβίκας τα βάζει, αλλά τρώει Σάντσε πίσω.
1: Λοιπόν,
0: εγώ σας έχω πάντα να είστε γεροί και δυνατοί.
1: Ευχαριστώ πολύ, Τασό.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχετε μεγάλη επιτυχία.
2: Να είστε
0: καλά, παιδιά. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό
1: λοιπόν,
2: βράδυ.
1: Με αφορμή τώρα το Σάντσεθ, έχουν γίνει πραγματάκια. Όχι τόσο πολλά όσα τουλάχιστον εγώ περίμενα για τελευταία μέρα. Μπαρκολά, ναι. Λίβερπουλ, η οποία κρατάει Χάκπο, δεν πάει City.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και με πολλά λεφτά, είπε σε πολλά λεφτά, όχι η Λίβερπουλ.
1: Ναι.
2: 100 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η City.
1: Η City, η οποία παίρνει Ντιαγέ από την Everton, προσπαθεί ναι. Γιάννης ο Φερνάντες. Μπαρτσελόνα παίρνει Γκάμπριελ Ζεσούς. Εντάξει. Παράξενο λίγο αυτό.
2: Στο γήπεδο είναι να πω, η Μπαρτσελόνα προηγείται 4-2 εντωμεταξύ, της Βαγιακάνος στο 88.
1: Σωστό. Ατλέτικο παίρνει Τζόναθαν Ντέιβιντ από Ιουβέντους, η οποία με τη σειρά της τον αντικαθιστά με τον Βόλτε Μάντε από την Νιουκάστλ. Και ενδεχομένως να πάρει και τα Λιαφέκο Ιουβέντους.
2: Α, οκ. Okay.
1: Και η Άρσεναλ, έτσι να το κλείσουμε, έχει κάνει πρόταση στη Λιόν για τον Μαλίκ Φοφανά. Αυτός τώρα προορίζεται ως backup του Τζόλι.
2: Ναι. Δεν είναι καλά σήμερα ο Τζόλι.
1: Δεν είναι καλά, είναι αλλαγή 46. Έτσι,
2: είναι αλλαγή, είχε πάρει και κίτρινη, αλλά. Ξέχωρα από αυτό δεν ήταν καλά. Όπως γενικότερα δεν ήταν καλά η Arsenal, όχι μόνο ο Τζόλις. Παρ' όλα αυτά ανοίξε την Aston Villa και η Aston Villa δεν είναι καλά. Καθόλου καλά.
1: Έχει χάσει πράγμα. Λοιπόν,
2: ναι, ναι, πολύ πράγμα.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Και στον Βασίλη και στον Θανάση και στο Στέλιο. Παιδιά, αν έχουμε κάτι για Ουναή, το ξέρετε, μην τα λέμε. Εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Πάμε στον επόμενο.
1: Ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε, καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα.
3: Παναγιώτη στα Ιωάννα, ΑΕΚ.
1: Γεια σου,
2: γεια σου Παναγιώτη.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά.
1: Εσύ?
3: Και χρόνια πολλά και που γιορταζόμενες σήμερα, Αφροδίτες,
1: και σε σένα. Πού είσαι καιρό πριν. Καλό μήνα κιόλας δεν έχουμε πει έτσι.
2: Είπε τώρα ο φίλος.
1: Α, είπε ο Παναγιώτης.
2: Ναι,
3: και χρόνια πολλά σε γιορταζόμενες σήμερα. Είναι Αντιγόνη, Αφροδίτη, πρώτο μηνός.
2: Μπράβο, έχουμε και εμείς Αφροδίτη. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Χρόνια πολλά.
3: Ναι, θα κάτι αγώνες του στοιχήματος, μα μου δώσετε τα τελικά, άμα τάξετε.
2: Θα μας πεις αγώνες ή θα μας πεις σημεία για να σε βοηθήσουμε.
3: Ναι, το 6.76.
2: Τώρα.
1: Έλα, βαλτός. Όχι.
3: Έπαιζε 10 ώρα, Ερίεκα.
1: Για πες κάτι άλλο, μέχρι να το βρει ο Νίκος.
2: Ναι, κάτσε να ανοίξω γιατί πια τα βρίσκουμε αλλιώς.
1: Πώς είδες αγωνιστική?
3: Και ο ΠΑΟΚ τη γλίτωσε, εμείς τη φάγαμε. Ήταν και το επώνυμο.
1: Η Ρίεκα τώρα σε νοιάζει εσένα. Τι σου λέω για αγωνιστικές,
3: Όχι, ήταν και το επώνυμο που το παίχτη της Καλυθέας.
2: Ναι, Περιάζει. Εντάξει, μην κάνεις τώρα τον υπενιγμό, καταλάβαμε, εντάξει. Λοιπόν, μόνο τη Ρίεκα θέλεις.
3: Η Ρίεκα που έχει τελειώσει.
1: Εντάξει, θα το βρούμε.
2: Θα το βρούμε. Απλά έχει αλλάξει και, μέρα τώρα και...
1: Θα το βρούμε και θα το πούμε, Παναγιώτη, εντάξει.
2: Λοιπόν...
3: Ναι, γόλισα Ρίεκα, παιδιά.

0: Η Μπενφίκα τελείωσε 2-1.
1: Έβαλε γκολ και
2: παλιά. Λοιπόν, η Ριέκα έληξε 0-0. Η Μπενφίκα έληξε 2-1 και η Μπενφίκα, να πω ότι έχει πάλι σκόρερ τον Παυλίδη, ο οποίος έχει φτάσει τα 11 γκολ. Αυτά. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Γιατί.
0: Έγινε,
2: καλό βράδυ, για χαρά. Κι άλλο γκολ ο Γιαμάλ. Κι άλλο γκολ απέναντι στη Βαγιακάνο, 5-2. Τι σπουδαία, υπέροχη, πανέμορφη είναι αυτή η εμφάνιση που έχει Βαγιακάνο.
1: Αν νομίζω θα μολογήσει την Μπαρτσελόνα.
2: Όχι, όχι η Μπαρτσελόνα. Εντάξει. Μπαρτσελόνα είναι κλασική.
1: Αποσύρθηκε και ο Μέση, ε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Καιρό δεν ήταν. Από την εθνική. Από την εθνική.
1: Εγώ το λέω επειδή βλέπουμε Μπαρτσελόνα.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν σκεφτόμαστε κάτι στο παγκόσμιο κυπέλο, ρε βαστάνε τα πόδια του.
2: Γιατί, για να παίξει κι άλλο, ας πούμε.
1: Για να παίξει την Μπαρτσελόνα.
2: Α!
1: Και μπορεί να είναι Μπαρτσελόνα, έτσι. Αλλά θα ήταν ωραία στα πρώτα.
2: Εντάξει, τώρα.
1: Γύρω να πίσω.
2: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε. Και τι, να παίζει σε ερή, ας πούμε, έναν χρόνο σε top επίπεδο και Champions League και τέτοια. Είναι σε αυτή τη φάση τώρα. Δεν ξέρω. Άλλο Ίντερ Μαϊάμι και άλλο και 40 μέρες μόνο στο Μουντιάλ εκεί που φορτσάρει. Βέβαια και στο Μουντιάλ, επειδή το βλέπαμε, μια και το ανέφερε τώρα, έκλεβε. Υπήρχαν πολλές φορές μέσα στο γήπεδο που περπάταγε. Ναι, περπάταγε, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν μπορεί. Λογικό είναι.
1: Καλημέρα, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Γκολάρα. Ναι, εγώ μιλάω.
2: Γκολάρα, ποιος, ο Γιαμάλ.
3: Ναι, ναι, Μπαρτσελόνα, βέβαια. Βλέπω Μπαρτσελόνα. Ναι. Γεια σας, είμαι ο ταξιάρχης από την Μυτιλίνη.
2: Γεια σας, ταξιάρχη.
3: Έχω μιλήσει με τον Μανώλη 2-3 φορές. Νομίζω τη βδομάδα του Super Cup με τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάτε σήμερα. Νομίζω ότι είστε ένα ταιριαστό δίδυμο.
1: Η νεκροψία θα δείξει που είχε πει και ο Μελισανίδης.
3: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι είστε πολύ ταιριαστό δίδυμο. Και ο Νίκος κάνει πολύ ωραίες εκπομπές Σαββατοκύριακα.
2: Να είσαι καλά.
3: Τραβάει και το παλούκι με τα πολλά μάτς. Και χθες δεν ήξερε και
2: καλά,
3: τι μάτς θα δει, νομίζω.
2: Άστο. Χθες έγινα χαμελέοντας. Τα μάτια μου πηγαίνανε δεξιά-αριστερά, 4 τηλεοράσεις, λες και ήταν τελευταία αγωνιστική. Ναι. Κάποια στιγμή κοιτούσα τον Στέφανο, ο οποίος και ο Στέφανος κοιτούσε τις τηλεοράσεις και κατάλαβα πώς κοιτάω εγώ, γιατί και ο Στέφανος, ξέρεις, ήταν έτσι. Δεξιά-αριστερά, πάνω-κάτω. Τέλος πάντων, αυτό είναι κλασικό, γίνεται πάντα στο ξεκίνημα.
3: Δεν μπορώ να
2: του
3: το εξηγήσω αυτό, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί να παίξουν και 4.
2: Λόγω ζέστης δεν μπορούν να βάλουν νωρίτερα παιχνίδια. Αυτό γίνεται πάντα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όταν θα αρχίσει λίγο να δροσίζει ο καιρός και αλλάξει πια και η ώρα, εντάξει, πια θα έχουμε φτάσει τέλειο Οκτώβρη, ναι, θα σταματήσει αυτό. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.
3: Απλώς είναι 7 μάτς. Θα μπορούσαν, ρε παιδί μου,
2: να βάλουν ένα σήμερα Σάββατο, και δύο Δευτέρα.
3: Να βάλω ένα άλλο ένα σήμερα, ναι, 9.30 ώρα, ας πούμε, να παίζει σήμερα η ΑΕΚ, παράδειγμα. Λέω εγώ. Λοιπόν,
2: απλά είναι τα μάτς κυπέλου πάλι, κατάλαβες.
3: Ναι, είναι το κύπελο.
2: Από την άλλη,
3: ναι.
2: Λες ότι μήπως βάζανε άλλο ένα μάτς την Πέμπτη, ας πούμε, που έχει ένα. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Λοιπόν, εντάξει, καταρχάς να πω περαστικά για τον Τέλεια.
1: Ναι.
3: Δυστυχώς το παιδί πήγε, τους ξετρέλανε, μας ξετρέλανε και μας στεναχώρησε. Και είναι και η πρώτη φορά στη ζωή μου που βλέπω τον Τέλεια να μην γελάει. Δηλαδή τον μίλαγε ο Κόβατς, τον χαμογέλαγε.
1: Θεός Κόβατς, έτσι. Ο οποίος προσπαθεί λίγο να του απαλύνει τον πόνο.
2: Ναι.
1: Του κάνει αστιακή την ώρα.
3: Αυτό ήταν ανατριχιαστική στιγμή, πραγματικά. Mm. Δηλαδή μου σκόθηκε η τρίχα. Λοιπόν, εντάξει, για την εθνική στο μπάσκετ σήμερα πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Νομίζω ότι απέδειξε ότι αδίκησε πολύ τον εαυτό της. Δηλαδή αυτές οι ήττες τώρα που κάνανε οι χαζές, συγγνώμη για την έκφραση, τώρα την έχουν βάλει σε μεγάλη δυσκολία. Βέβαια εγώ είμαι αισιόδοξος. Εγώ πιστεύω ότι το 4-4 ή 3-4 που θέλει θα γίνει.
1: Άντε να δω.
3: Γιατί νομίζω ότι έχουμε και τη φανέλα. Δηλαδή σήμερα πιστεύω μίλησε και η φανέλα.
2: Απλά τώρα πολύ δύσκολο το μάτς στην Ισπανία, γιατί και η Ισπανία είναι λίγο πιεσμένη μετά από αυτήν την ήττα. Έκαναν και εκείνη κακή.
3: Ναι.
2: Με την Πορτογαλία.
3: Έχουν κάνει 3-4 ήττες. Έχασαν τελευταία αγωνιστική και έχασαν και 2 παιχνίδια τώρα, ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να προκριθούμε. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα σενάριο τριών νικών, αρκεί να κάνουμε το 2-2 με τη Γεωργία.
2: Ακριβώς, ναι. Έχουν ανέβει και αναλυτικά και στο site, αν θέλει κάποιος έτσι να τα δει, να τα βάλει κάτω.
1: Λοιπόν, τον Νοέμβριο παίζουμε με Γεωργία και Ισπανία.
2: Σωστά.
1: Φλεβάρι με Ουκρανία και κλείνουμε Μάρτι με Γεωργία εκτός.
2: Ναι.
3: Το Νοέμβριο είναι Telecom Center.
1: Ναι.
3: Το με τη Γεωργία.
1: Εντός.
3: Ωραία.
2: Ναι.
3: Μακάρι, λοιπόν. Εντάξει, να πω και ένα πράγμα για την ΑΕΚ. Εντάξει, χτες μου έκανε φοβερή εντύπωση η εικόνα της. Δηλαδή ότι ούτε ένα πεντάλεπτο δεν βρήκε ένα καλό διάστημα να παίξει καλά. Βέβαια, μου έκανε φοβερή εντύπωση και η Κηφισιά. Δηλαδή ο Λέτο με τα υλικά που έχει φτιάξει 3-4 σεζόν μαζί και στη Β' Εθνική που την είχε και έβλεπα β' εθνική, έχει φτιάξει ομάδες πολύ αξιοπρόσεκτες. Επιθετικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο. Πέρυσι την ΑΕΚ της έβγαλε το λάθη, θα μπορούσε το πρώτο μήχρονο να κερδίσει 4-0. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το μάτς.
1: Ναι,
3: το 2-3.
1: Και ενώ ο ταξιάρχη του φεύγουν και υλικά, έτσι. Σημαντικά υλικά.
3: Είχε φύγει ο Παντελίδης, του είχε φύγει ο Τετέι.
1: Τα δύο back, full back που είχε, που έκαναν πράγματα και θέματα, ναι. Ήταν δανεικοί.
3: Έχει μια παιχτάρα στα χάφο, Πόμπο. Πόπο, τι παιχτάρα είναι αυτό.
1: Έχει, έχει πάρει δανεικό πάλι το Γιαγκνέ. Γενικά κάνει πολύ στοχευμένες επιλογές δανεισμών η Κηφισιά. Και έχει πάρει τον Σαγάλ για μπροστά που στην ΑΕΛ πέρσι ήταν, ξέρετε, ο άνθρωπος που έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν. Τα πάντα περνούσαν από τα πόδια του και το βάζει κορυφή. Ψευτοενιάρη. Πολύ καλός προπονητής, ο Λέτο, και πολύ γρήγορα το βλέπω και πιο ψηλά.
3: Πολύ, πολύ καλή ομάδα. Έχει φτιάξει και φέτος, δείχνει ότι πάει να φτιάξει πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο για Αγγλία. Επειδή ακούω και τις εκπομπές του Νίκου τη Σαββατοκύριακα ότι είναι Liverpool, εγώ είμαι Manchester United.
2: Δεν πειράζει.
3: Πίστευα ότι η Liverpool και η United φέτος θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αλλά και η μία και η άλλη είναι απογοήτευση.
2: Πάπα. Είναι νωρίς ακόμα, οκ, okay, αλλά ναι, για την ώρα τρεύουμε τα μάτια μας.
3: Ρε φίλε, δεν αντέχω άλλο το Maguire, δηλαδή δεν αντέχω το Maguire άλλο.
2: Έβαλε γκολ όμως προχθές. Είδες την κοντρόλ, έκανε. Πήγε να σκοτώσει βέβαια.
1: Λίγο χεράκι βέβαια ήταν.
2: Ναι, λίγο, όχι πολύ. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων.
3: Στο προηγούμενο μάτι πήγε και η μάρκα του συμπαίκτη του, ρε φίλε.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
1: Το έχει ξαναδεί από τον ίδιο. Το έχει ξανακάνει.
2: Ο ίδιος το κάνει συνέχεια βασικά. Ναι, το έχει ξανακάνει.
1: Λοιπόν, εντάξει, άρχι, ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά, ρε παιδιά,
3: να είσαι καλά.
1: Συνέχεια.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν,
2: έχουμε διαλυματάκι.
1: Ναι. Μάλιστα. Πάμε ένα μικρό break.
2: Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: κλειδί.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6.

0: Λοιπόν, επειδή έχετε διάφορες απορίες για το πώς θα το κάνουμε το πράγμα, μέχρι δύο φορές ο καθένας την εβδομάδα, έτσι, και το βλέπουμε πώς θα πηγαίνει. Το ξέρετε ότι και 58 εδώ πέρα ο ηχολήπτης μας παίρνει τα μικρόφωνα και φεύγει τρέχοντας.
1: Μία και 58, έτσι.
0: Μία και 58, ναι, σωστά. Επίσης ρώτησε ένας φίλος νωρίτερα αν θα κάνουμε αυτό να ζητάτε τραγούδι για να βάζει ο Γιώργος, ο Γιάννησης.
1: Ξέρεις, τώρα λένε και ψέματα.
0: Εγώ δεν θέλω να ζητάω τίποτα από τον Γιάννηση. Τίποτα, απολύτως. Τίποτα.
1: Επίσης, καλά, όχι, εγώ θέλω να ζητάω, απλώς δεν είναι πολύ ίσχυε αυτό.
0: Ναι,
1: παιδιά, και εμείς ακούμε. Μπεγούνις Πορεφέ.
0: Ναι. Ο Γιώργος, ο Γιάννησης μπορεί να βάζει ό,τι μουσική θέλει. Τα βρίσκουμε έτσι κι αλλιώς, μια χαρά. Λοιπόν.
1: 2-10-95-79-283-4-5. Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης.
1: Και. Επόμενος. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Χαίρετε, Χρήστος από Αγία Παρασκευή. Καλή αρχή, παιδιά.
0: Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Θα είστε και με ηχολήπτη από ό,τι είχαμε μάθει.
1: Μάλλον ηχολήπτη.
2: Ναι.
1: Όποιος ευκαιρεί.
0: Όποιος ευκαιρεί. Ηχολήπτη ή ρεπόρτερ εννοείς μαζί εδώ παρέα.
2: Ηχολήπτη, τώρα που είπατε.
0: Θα είμαστε και με άλλους. Με όλους τους ηχολήπτες θα είμαστε.
2: Αυτό, γιατί δεν τον είχαμε ξανακούσει εγώ τουλάχιστον.
0: Το Γιάννησι, ναι, τον κρύβουμε, δεν τον εμφανίζουμε και πολύ.
2: Με τον Ηρακλή, λέω, και τον Γιάννησι.
0: Ήταν έτοιμα να κάνουμε την πρώτη εκπομπή με Γιάννησι, γιατί αλλιώς δεν ερχόμασταν.
2: Οκ. Δεν το λέω.
0: Ναι, όχι, θα έχουμε και άλλους. Σε κάθε περίπτωση,
2: πρώτη φορά μιλάμε μαζί, δεν ξέρω αν κάναμε και εκπομπές κάποιες άλλες στιγμές, ίσως ενδεχομένως σε άλλες ημέρες. Αλλά επειδή ακούω πολύ συχνά σταθμό και ρεπορτάζ που βγαίνουν τα απογεύματα, έτσι φωνές νέες ενδιαφέρουσες που κάνουν και στοχευμένες ερωτήσεις και στους ρεπόρτερ είναι πάντοτε ευπρόσδεκτες.
1: Να είσαι
0: καλά.
2: Εγώ Παναθηναϊκός είμαι.
1: Πώς την είδες την ομάδα?
2: Ας πω την αλήθεια, δεν μου πολύ άρεσε. Δεν θα θεωρούταν και πολύ κακό το γήπεδο σήμερα στην Λιβαδιά, έτσι όπως το είδα από την τηλεόραση. Πολλά σκαψίματα είδα. Τέλος πάντων, θεωρώ λίγο το 4-4-2 το Μανιωδές προσπαθεί να την παίξει ο προπονητής, ενώ γενικά είναι από τους υποστηρικτές στο κόντρα στο κύμα του που επικρατεί. Αυτή τη στιγμή δείχνει λίγο να μην πολύ τραβάει, γιατί είναι εις καθόλου έλεγχο στο κέντρο του Παναθηναϊκού στα φιλικά, που έχει δημιουργήσει στα φιλικά βέβαια, που πραγματικά μου άρεσε προς τον Έρμπα στον τόπο που είχε build-up κλπ. Έχοντας δει επιθετικούς ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει την ίδια εικόνα. Θα το δούμε, νωρίς είναι ακόμα.
1: Γενικά, Χρήστο, ο Παναθηναϊκός είναι τώρα μια ομάδα υποδόμηση. Καλά, για αρκετές ισχύει αυτό, αλλά πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό, όχι που απλά έχει πολλούς μεγάλους παίκτες, αλλά που προσθέτει τώρα παίκτες.
2: Πράγματι, απλώς επειδή στα πρώτα μάτια που παίζανε για τα επίσημα, που παίζανε με πέντε χαφ, τέλος πάντων, αυτό το 4-3-1, επειδή το προσθέλετε. Στο πρώτο μάτια του Σούγκρου που έπαιξε ήταν πολύ καλύτερη. Πολύ καλύτερη εικόνα του τουλάχιστον. Για την δύο φορά το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει είναι τα 70 με την επικράτηση τη εντός έδρας.
1: Και σήμερα έκανε καλό πρώτο ημίχρονο, πάντως.
2: Ναι, ήταν καλό. Εντάξει, βέβαια έφαγε πάλι μια φάση Μάρς.
1: Στο φινάλε και το πρώτο ημίχρονο.
2: Με το Μπένια.
0: Εντάξει, φάση στα φάση, αλλά το θέμα είναι, μια και το ανέφερες, να έχεις αυτόν κάτω από τα γκολπόστ που πρέπει για να.
2: Ναι, κόντρα πάλι σε ό,τι ακουγόταν τώρα ο συγκεκριμένος.
0: Πολύ καλός είναι. Πολύ καλός.
1: Στην Μπαρσελόνα
2: είναι πολύ άτυπος. Είναι πολύ αλτικό.
1: Και το βασικό, Χρήστο, είναι για τον Παναθηναϊκό να αρχίσει να μεγαλώνει λίγο. Καταρχάς ήταν πολύ θετικό ότι δεν έφαγε γκολ σήμερα, πρώτο μάτς.
2: Αυτό, πρώτο μάτς, έτσι.
1: Ναι, και το να αρχίσει λίγο να μεγαλώνει τα καλά του διαστήματα. Το έκανε σήμερα κάπως. Δηλαδή και κάποιες φάσεις που έχει βγάλει κάποια τριγωνάκια από τα άκρα που φαίνεται ότι θα παίζει αρκετά από τα άκρα.
2: Ντάξει,
1: εμένα μου κάτσε ένα τριγωνάκι σε όρο που σε διακόπτω το Αντίνο με τον Κυριακό που
0: έρχεται. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το θυμάμαι. Στο πρώτο ημίχρονο, λες.
1: Ναι. Είναι πράγματα που σιγά σιγά δουλεύονται.
2: Σε κάθε περίπτωση, εγώ επίσης είμαι από τους ελάχιστους που πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να είναι. Δεν ξέρω τι ο Παναθηναϊκός θα πούνε οι επόμενοι. Ο Παναθηναϊκός γκολ βάζει. Το βλέπουμε αυτό. Λίγο να κόβει είναι το πρόβλημα. Τα μάτια τα δικά μου, αλλά anyway θα το δούμε. Και αν έχω χρόνο λίγο, την εθνική στο μπάσκετ την είδατε.
0: Αμέ. Τα βλέπαμε και τα δύο μαζί.
2: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί και εγώ τα έβλεπα και τα δύο. Εκεί, πραγματικά δεν το ρώτησε κανένας δυστυχώς στη συνέντευξη τύπου το Σπανούλη και είχα τόση υπεράνταση μετά από αυτό το στιγμιότυπο που είδα. Έχοντας χρόνο εκεί, πέραν του ότι πολλοί προπονητές πλέον επιλέγουν να μην κάνουν φάουλ στους τρεις πόντους, αλλά πες το, τέλος πάντων δεν βρίζω, να φάσει τίποτα να πάει παράταση. Εκεί που είμαστε δύο πόντους μπροστά και έχει 20 δευτερόλεπτα επίθεση η εθνική, όλος ο χρόνος δικός της. Γιατί ο προπονητής πάει και κάνει επίθεση στο κέντρο του γηπέδου. Και περιορίζει και το χώρο που γίνεται η επαναφορά, περιορίζει και το χρόνο της ομάδας. Μας κλέψανε την μπάλα, θα μπορούσαν να δώσουν ένα αντιαθλητικό. Πώς τη θυμάστε τη φάση που λέω, φαντάζομαι. Ναι. Κλέψαν τον Ντόρσεϊ.
0: Το θυμάμαι. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι ότι το τελευταίο λεπτό ήταν λίγο τρικυμία στο, πριν την παράταση.
2: Ναι, αλλά πραγματικά.
0: Αυτό που λες, ναι, οκ. Okay.
2: Σοκαρίστηκα όταν το είδα.
0: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο άγχος και πίεση. Νομίζω βγήκε στο τέλος. Αλλά εδώ θέλω να πω, επειδή τρως αυτό το τρίποντο και εκεί σου κόβονται λίγο τα πόδια. Κακά τα ψέματα.
2: Άμα δείτε την άμυνα που έχει παίξει ο Κώστας, τώρα παίζει άμυνα κάτω στις βολές, πραγματικά. Δηλαδή.
0: Είναι μεγάλη μαντιά η εικόνα μετά στην παράταση.
2: Πράγματι, ναι, στην παράταση.
0: Μεγάλη μαντιά. Και ηρεμία. Πολύ ηρεμία. Είχαν πάρα πολύ ηρεμία.
2: Ναι, είχαν, ναι. Απλώς και πάλι είναι δύσκολο τώρα, γιατί αυτό και η Πορτογαλία που κέρδισε την Ισπανία τώρα σε έχει μπλέξει λίγο. Και...
0: Ναι, αλλά η Πορτογαλία έχασε σήμερα από τη Γεωργία.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: αλλά...
0: θέλω να πω, ξέρεις.
2: Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Η Ισπανία θα κερδίσει την Πορτογαλία εκτός έδρας. Mm-hmm. Ναι, η Ισπανία έχει πολύ. Έχει περιορισμό τώρα, δεν είναι όπως ήταν τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όπως ήταν. Και είναι δύσκολο. Εντάξει, τους Γεωργιανούς μπορείς να τους κερδίσεις. Αλλά τέλος πάντων, καλή τύχη να έχουμε. Καλή τύχη και σε εσάς και πάλι.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Και να μας
0: συμπληρώνει,
2: να είστε καλά. Καλό μήνα,
0: Γιώργος.
1: Καλό μήνα, Χριστό. Γεια σου. Ναι.
0: Λέει εδώ ένας φίλος, το οποίο δεν το είχα, παρότι φαν μεγάλος του Grand Theft Auto, κάθε φορά λέει που βγαίνει Grand Theft Auto, το σήκον United. Άρα αναβολή, λέει, το Grand Theft Auto δεν θα βγει φέτος. Θα βγει φέτος, φίλε. Θα βγει φέτος. Αλλά δεν ξέρω αν θα το πάρει United. Και... ήταν και το τρέιλερ κατά.
1: Να το πάρει United.
0: Κάθε φορά λέει που έβγαινε το Grand Theft Auto, έπαιρνε το πρωτάθλημα United. Τώρα θα βγει Grand Theft Auto σε δύο μήνες. Αλλά λέει δεν θα βγει το Grand Theft Auto γιατί δεν θα το πάρει United. Και άμα βγει και το πάρει, τότε δεν ξέρεις.
1: Έχουμε και κυπελάκια αύριο.
0: Ναι, έχει ένα μάτς.
1: Λοιπόν, Βόλος Καλαμάτα S6. Χαίρετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
3: Μιλτιάδης, ακούτε.
0: Ναι.
3: Μιλτιάδης από Σόνση.
0: Γεια σου, Μιλτιάδη.
3: Βρετανία, Ουαλία. Αντίστοιμο και εγώ, δεν το χαλάσαμε το σερί πριν.
0: Βγήκε και ένας Παναθηναϊκός.
1: Ναι,
3: αυτό λέω, χαλάσαμε το σερί.
1: Κοίτα, είναι λογικό, είναι λογικό. Είναι το σουκού της γκέλας της ΑΕΚ, οπότε...
3: Όχι, δεν βγήκα να παραπονηθώ και θα ρωτήσω κάτι. Πάντως με τον Νίκο, όταν ακούω τον Νίκο, μου θυμίζει απόγευμα. Γιατί νομίζω βράδυ, όχι βραδάκι. Κάτι τέτοιο, δεν είσαι, ότι δεν είσαι.
0: Ναι, βράδυ με. Τα Σαββατοκύριακα κανονικά. Στην Game Zone είπα κιόλας ότι θα την κρατήσουμε κανονικά την εκπομπή. Και ο Μανώλης το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, Κυριακή.
0: Κυριακή.
3: Εδώ έχουμε δύο ώρες διαφορά. Οπότε η ώρα αυτή να με βολεύει τώρα. Εντάξει, την άκουγα την προηγούμενη και πριν την εκπομπή πολλά χρόνια. Και από όλο που ήμουν με τους Καναδά παλιότερα. Τώρα έρχεται και εδώ, είναι πολύ καλό έτσι, για μένα ας πούμε, γιατί έρχεται σε δύο παιχνίδια. Το οποίο εντάξει το έχω προσπαθώ για να το κοιτάζω να πάμε. Στο Λονδίνο και στο Μάντσεστερ. Θα τα χειρετεί το πράγμα φαντάζομαι. Να πω κάτι να μην το ξεχάσω, γιατί δεν θα το ξεχάσω αυτό. Επειδή τις ακούω χρόνια και μου είναι πολύ συμπαθείς, δεν με ξέρουν προσωπικά. Απλά ήθελα να πω χαιρετίσματα και στον Μάρκο στην αρχή και στον Τάσο και στον Ταξιάρχη. Καλά, Ταξιάρχης έχει βγει πιο πρόσφατα. Αλλά επειδή μου είναι όλοι πολύ συμπαθείς και θέλω να τους ακούω και επειδή είναι εκδίδες. Έχω κι άλλες, δηλαδή είναι κι άλλοι ακροατές που συμπαθώ πολύ, απλά επειδή βγήκανε σήμερα. Σαν ακροατές εννοώ και είναι και πολύ καλοί χαρακτήρες και θέλω να το πω. Για την ΑΕΚ, όχι, δεν βγήκα να γκρινιάξω. Εγώ εντάξει, δεν ξέρω. Άλλοι κατηγορούν τον προπονητή, άλλοι κατηγορούν την νοοτροπία για προχτές. Χθες ποτέ ήταν. Αλλά δεν ξέρω. Κάποιοι λένε για κάποιες ελλείψεις που έχουμε, αν και αυτό δεν έπαιξε ρόλο χθες. Ξέρω, περισσότεροι λέμε για στόπερ και δεξί μπακ. Και κάποιοι λένε και για εξτρέμ. Δεν ξέρω αν έχετε άποψη.
1: Το σίγουρο είναι, Μιλτιάδη, ότι δεν έπαιξε αυτό που λες εσύ. Δεν έπαιξε ρόλο χθες το μεταγραφικό. Αν είχε έναν παραπάνω δεξιό μπακ να δώσει ανάση στον Ρότα. Πάντως και πέρσι, που η ΑΕΚ έχει κάνει φοβερή σεζόν, ειδικά από ένα σημείο και έπειτα.
3: Δεν είχε σχέση.
1: Εκτός έδρας, με ομάδες τύπου Κηφισιάς. Έτσι απέδιδε. Εγώ θυμίζω ότι εντάξει, είχε δύο βασικά ευρείες επικρατήσεις. Με Πανσεραϊκό ένα 4-0, με Πανετολικό που είχε κάνει όργια ο Λιούμπισιτς 5-0. Κατά τα άλλα, τα αποτελέσματά της και η εικόνα της δεν ήταν μακριά από τη Φιλαδέλφια με τέτοιες ομάδες Δεν έθελε και θέλω να πω. Εγώ θυμίζω και με Ατρόμητο 1-2-2, με Βόλο 1-2-2, με τον Αστέρα δύσκολα είχε πάρει την νίκη 1-0. Με την Κηφισιά επίσης είχε δυσκολευτεί αρκετά. Το ζητήσαμε και νωρίτερα. Με την ΑΕΛ είχε χάσει 2 βαθμούς. Εντάξει, είχε και τα παράπονά της εκεί πέρα. Θέλω να πω ότι. Και πέρσι δυσκολευόταν μακριά από τη Φιλαδέλφια. Σε τέτοια μάτς ξαναλέω, επειδή σαν ντέρμπι είχε άλλη εικόνα. Η αλήθεια είναι. Πάντως το ελπιδοφόρο, το ελπιδοφόρο Μελτιάδη είναι ότι από ένα σημείο και έπειτα πέρσι άρχισε να το βρίσκει. Οπότε μπορεί να.
3: Ναι, αυτό πήγα να πω ότι. Πέρσι τέτοια εποχή, ας πούμε, εγώ δεν θα έλεγα ότι πάει για πρωτάθλημα. Δεν θα το έλεγα πέρσι, ας πούμε, όπως ήταν σε αυτή τη φάση. Δεν το περισσότερο δεν το λέγαμε, όχι εγώ μόνο εγώ. Δεν το περιμέναμε και μετά βελτιώθηκε. Εντάξει, σίγουρα κακή νοοτροπία από το χτες, αν και πολλοί λένε και ο προπονητής έχει ευθύνη όταν υπάρχει μια νοοτροπία έτσι χαλαρή, γιατί και με τον Όφη ήταν χαλαρή νοοτροπία. Μετά μόλις μπήκε το 1-2, τότε τρέχανε.
1: Ναι.
0: Επειδή θα το ξεχάσω, δεν ξέρω αν φταίει ο Νικολίτς για την νοοτροπία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου στη διάρκεια του παιχνιδιού το ότι ήταν τόσο εκνευρισμένος και το έβγαζε αυτό. Δεν γίνεται να μην το βλέπουν αυτό οι παίκτες. Δηλαδή, κοπανιότανε στο. Δεν είναι απλά ότι ήταν κόκκινος και φώναζε. Κάποια στιγμή κοπανιότανε στον πάγκο. Ήταν πάρα πολύ νευριασμένος. Με διάφορα πράγματα, από ό,τι φάνηκε. Ναι. Από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μόνο για την εμφάνιση. Γιατί είχε...
1: Στο τέλος κοπανέθηκε λόγω του Ζήνη που δεν
0: άφησε να μπει μέσα. Ναι, αυτό με τον διαιτητή που δεν τον άφησε να μπει μέσα. Ήταν πολύ εκνευρισμένος τέλος πάντων. Ναι.
1: Ωραία.
3: Ναι, εντάξει. Αυτό που είπατε είναι ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί ήθελα να το ρωτήσω το πριν. Mm-hmm. Πολλοί λένε, εγώ εντάξει, δεν έχω πάρει άποψη αυτό, γιατί εκεί βλέπω και ο Γιώβης και ο Βάργας κοράνουν συχνά. Αλλά πολλοί λένε όχι μαζί οι δυο τους, γιατί είναι και δύο αργοί και να είναι ο Ζήνη ένας από τους δύο για να είναι πιο γρήγορος, πιο ταχύς, να πιέζει. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό, αλλά το ακούω σαν συχνή γκρίνια.
0: Εγώ το ακούω αυτό. Εγώ το ακούω αυτό να το συζητήσουμε τακτικά, ας πούμε. Δηλαδή περισσότερο θα μου τέριαζε σε τέτοια μάτσια ΑΕΚ να μην παίζει και με τους δύο και να παίζει ο Ζήνη με έναν από τους δύο. Σε τέτοια μάτσια.
3: Με τέτοιες ομάδες.
0: Ναι, ναι. Okay. Μου φαίνεται πιο ταιριαστό.
3: Καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Αναφορά στο Μέση κάναμε.
0: Πώς δεν κάναμε.
1: Σαφώς κάναμε. Και μια παρένεση να έρθει προς Ευρώπη.
0: Δεν τον ρωτήσαμε πώς βλέπει τη Σουάνση φέτος. Που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά και πάει για άνοδο.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Άνθρωπο με αμαία, Αριανός και Λίβερπουλ.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Αριανάρα,
4: Ναι. Και πολύ βοσκεδικός. Να μιλήσω λίγο για το μπάσκετ της Εθνικής.
0: Ναι.
4: Εκεί που ήταν η ομάδα και έβλεπε και 11 πόντους και έβλεπε και έχανε το αποτέλεσμα. Γιατί δεν πήρε ένα time out ο προπονητής να κάνει την ομάδα.
1: Πήρε σε άλλες στιγμές.
4: Όχι, δεν πήρε εκεί time out. Time out πήρε όταν ήταν στο πόντο.
0: Έτσι, έτσι έκρινε τέλος πάντων.
4: Ήταν 11 πόντους και βάζεις 7-8 πόντους και πες τα ημάδες να τον φλάρεις. Δεν γίνεται να βλέπεις τα ημάδες όταν βάζεις το πόντο.
1: Εντάξει, νικήσαμε όμως. Αυτό έχει σημασία τώρα και...
4: Και θέλω να μου πεις τώρα η ομάδα της Λίβερπουλ πήρε κανένα παίκτη.
0: Πήρε τον Μπαρκολά.
1: Νομίζω στο μπάσκετ. Μπαρκολά, Μπαρκολά.
0: Μπαρκολά, Μπαρκολά. Και κρατάει και τον Χάκπο τελικά. Δεν θα τον δώσει στην City.
4: Τον άλλο είναι τον που είχαμε.
0: Τον Τζιμικά.
4: Ναι.
0: Κανονικά είναι ο Τζιμικά. Ήταν στον πάγκο κιόλας.
1: Και τον τρέλανε κιόλας.
0: Προχθές.
1: Ναι, είχε πάει να τον περάσει αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και όπα, καθυστέρησε κιόλας να...
4: Να πω και ένα τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Και δείτε τελικά τον Όφη την ομάδα του Πάου, τη δεύτερη ομάδα.
1: Όχι καλέ. Λοιπόν, μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν ο Άρης, μια χαρά ήταν ο Άρης, έτσι να δες κι άλλο. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ, ευχαριστούμε.
1: Καλό να είστε βράδυ. Καλά, καλή συνέχεια. Επόμενος,
0: πάμε,
1: καλημέρα.
0: Πάμε στον επόμενο, καλημέρα.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
5: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
5: Γεια σας. Καταρχάς, καλή αρχή.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Το όνομά σας.
5: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
5: Περιμένω κάποιες προσθήκες να γίνουν στον Ολυμπιακό, οι οποίες νομίζω ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Έτσι. κάποιοι λένε ότι δεν θα έρθει άλλος παίχτης. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Νομίζω ότι θα γίνει περαιτέρω ενίσχυση. Mm-hmm. Δηλαδή αν έρθουν ακόμα άλλοι δύο παίχτες που περιμένουμε, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι διαφορετική. Λοιπόν, τώρα σχετικά με την εθνική στο μπάσκετ, είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Οι παίχτες δεν παίζουν. Και όταν δεν παίζουν οι παίχτες, τι είναι προπονητής. Έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά το να βλέπεις την εθνική έτσι, σε αυτό το χάλι. Έτσι,
1: σίγουρα... Γιώργο, όταν λες δεν παίζουν, εννοείς δεν πηγαίνουν να αγωνιστούν ή όταν πηγαίνουν να αγωνιστούν δεν δίνουν το 100%.
5: Άλλοι δεν πάνε καθόλου, οι άλλοι που πάνε δεν δίνουν το 100%.
1: Σήμερα έχεις κάποιο τέτοιο παράπονο.
5: Ο προπονητής πρέπει να είναι επιδραστικός στους παίχτες. Πρέπει αυτοί που παίζουν, έτσι, πρέπει κάποιοι να θέλουν να παίξουν, να έρχονται στην εθνική, αλλά και κάποιοι άλλοι που παίζουν να τα δίνουν όλα. Η εθνική δεν είναι...
0: Πέρυσι δεν τα έδιναν όλα που πήραμε και το μετάλλιο. Πριν από ένα χρόνο.
5: Φέτος δεν βλέπω κάτι.
1: Μα και σήμερα δεν τα έδωσαν όλα.
5: Στο σημερινό αγώνα, κοίταξε, όταν μην χάσει συνεχόμενα μάτς, σε κάποιο που θα βγάλει αντίδραση.
1: Ναι, βέβαια με την Ισπανία βγάλει αντίδραση. Θέλω να πω, δεν ήταν η εύκολη.
5: Το θέμα είναι να παίζεις, επειδή φοράς το εθνόσημο, έτσι, και εκπροσωπεί αυτή η ομάδα, η εθνική εκπροσωπεί μια χώρα, πρέπει να παίζεις σε όλα τα παιχνίδια ή τουλάχιστον σε όλα, με όρεξη. Δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα το να βλέπεις ότι μπαίνουν μέσα κάποιοι και κάνουν αγκαρία. Καταρχάς ο προπονητής πρέπει να τους δώσει κίνητο. Πρώτον. Δεύτερον, ο προπονητής δεν τους βλέπει. Έχει θέμα η εθνική τώρα. Έχει θέμα. Η εθνική μπάσκετ έχει θέμα. Φαίνεται αυτό. Το ότι έκανε μια νίκη έτσι, με την Ισπανία δεν καλύπτει όλη την εικόνα.
1: Εγώ Γιώργο συμφωνώ στο ότι καταλαβαίνω... Συμφωνώ βασικά το ότι μια νίκη με την Ισπανία δεν τα καλύπτει όλα. Το βασικό είναι ότι όλα. Είτε με Αντετοκούνμπο είτε χωρίς Αντετοκούνμπο, για να Αντετοκούνμπο εννοώ, πρέπει να το ξαναδούμε αυτό με την παραγωγή ταλέντων και όχι απλά την παραγωγή ταλέντων και την αξιοποίηση αυτών των ταλέντων.
5: Ποιοι παίζουν, πώς παίζουν.
1: Να αξιοποιούνται από τις ομάδες μας. Αυτό. Εδώ, Ελλάδα. Τις μεγάλες.
5: Λοιπόν, στις ομάδες τους παίζουν γιατί άμα δεν παίξουν, οι προπονητές είναι. Επιδραστική και ο κύριος Μπαρτζόκας έτσι, και ο Μπράντοβιτς πιστεύω έτσι, είναι επιδραστική στην ομάδα, δεν είναι α δεν παίξαμε και α κάτι φταίει και τα λοιπά. Λοιπόν, πρέπει να είναι, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πρέπει να είναι πιο επιδραστικός ο κύριος Πάνουλης στην ομάδα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, η ΑΕΚ έπαιξε πέρσι σε πολλά παιχνίδια ισοφάρισε στο τέλος ή δεν έχασε ή ξέρω εγώ έφερε αρκετά χει. Όμως δεν ήταν σε καλή κατάσταση και οι υπόλοιποι. Δηλαδή φέτος ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν θα είναι όπως ήταν πέρσι. Έτσι. Η ΑΕΚ ήταν αίτητη μεν από ένα διάστημα μεγάλο. Αλλά τα χει που έκανε είχε και την τύχη σε κάποια τελευταία λεπτά σε κάποια μάτς. Τα χι που έκανε δεν τις κοστίσανε. Φέτος δεν θα είναι το ίδιο. Έτσι. Έχουν ανέβει ομάδες. Έχασε το Super Cup, έτσι. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο. Τώρα, όσο για τον Κόντι, να πω και κάτι ένα τελευταίο. Ναι. Αν, προσέξτε, εμείς γενικά αδικούμε τους Έλληνες παίχτες, το έχω ξαναπεί αυτό, και τους Έλληνες προπονητές. Αν ο Κόντις τώρα ήταν στον Παναθηναϊκό, θα λέγανε με αυτό το μπάντετ, αυτές τις ομάδες, τις περνάει ίσα-ίσα κτλ. Τώρα που είναι κάποιος ξένος προπονητής, έτσι, τι λέμε, ότι είναι ένας καλός προπονητής. Αν αυτός ο προπονητής που έχει τώρα ο Παναθηναϊκός ήταν στον Όφη, τι θα λέγαμε, ο Όφη βρήκε χρυσάφι. Για τον Κόντι όμως, δεν λέει κάποιος ότι είναι χρυσάφι, που ο άνθρωπος έχει πάει την ομάδα σε όμιλο του UEFA που δεν έχει ξαναπάει ποτέ.
0: Πώς δεν το λέει. Τι εννοείς δεν το λέει άνθρωπος.
5: Θέλω να πω ότι όταν συγκρίνουμε Έλληνες παίκτες και προπονητές με ξένους, ναι. Στους ξένους είμαστε πολύ ανεκτικοί. Καταλάβετε τι εννοώ.
0: Δεν είναι θέμα ανοχής Συγγνώμη, ξέχασα το όνομα, Γιώργο. Νομίζω ότι οι παράγοντες, επειδή την κάνουμε αυτή την κουβέντα συνέχεια, οι παράγοντες αν κάποια στιγμή θέλουν να στηρίξουν έναν Έλληνα προπονητή για να το κάνουν αυτό, θα πρέπει να αποφασίσουν να σπάσουν αυγά και να κλείσουν τα αυτιά τους από τις φωνές των οπαδών.
5: Ναι, γιατί όμως πρέπει να το κάνεις αυτό και όταν είναι ένας ξένος κάνεις υπομονή και λες εντάξει
0: γιατί,
5: και λέει και ο κόσμος εντάξει και θα δούμε.
0: Γιατί αυτό να... είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στο πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο ως φίλαθλοι πρώτα απ' όλα και μετά ομάδες, παράγοντες κτλ. Κτλ.
5: Αυτό λέω και
0: το ίδιο ισχύει και για τις μεταγραφές. Για τους ξένους.
5: Το ίδιο ισχύει και για τους Έλληνες παίχτες.
0: Ναι.
5: Δηλαδή τώρα π.χ. που έχουν πάει κάποιοι παίχτες έξω και παίζουν, όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα, ο ένας έλεγε ότι είναι πολύ καλός, ο άλλος έλεγε εντάξει είναι υπερκοστολογημένος, εντάξει δεν είναι και τόσο τρομερός. Λοιπόν, όταν όμως τα ίδια τα κάνει ένας ξένος παίχτης, έτσι, λέμε ένα τρομερός, υπερπαίχτης. Έτσι.
0: Ωραία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά και
0: καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε, πάμε παρακάτω. Γεια σας.
6: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, χαίρετε.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σας.
6: Ζωή σαν ανοιχτομάτης από Πάτρα.
0: Γεια σου, Ζωή.
6: Καλώς ήρθατε στην πιο σκληρή ζώνη.
0: Καλώς σας βρήκα.
6: του σταθμού. Είναι μια ζώνη έτσι, επειδή εγώ συμμετέχω χρόνια απαιτητική.
0: Και σε ξέρουμε, σε ακούμε.
6: Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, Νίκο μου, το ξέρω. Και εγώ σας ακούω και σας παρακολουθώ. Και
0: καλά.
6: Εσένα και τον Μανώλη. Τα μεσημέρια.
0: Να είσαι καλά.
6: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Λοιπόν, αφού με ξέρεις, πρέπει να ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός.
0: Βέβαια.
6: Λοιπόν.
1: Καταγεγραμμένος έχουμε όλους. Ζωές Παναθηναϊκός,
0: Πάτρα. Μας έχουν αφήσει λίστα εδώ, αντίπας με τον Δεσίλα.
6: Λοιπόν.
1: Άμκα.
6: Θεωρώ ότι πιο... δεν δίνεται στον αέρα.
1: Για πες πώς είδες στην ομάδα σήμερα.
6: Παναθηναϊκός. Κοίταξε να δεις. Αρχή είναι ακόμα, οπότε να έχουμε λίγο υπομονή.
1: Mm.
6: Αυτό λέω εγώ. Απλά θα ήθελα να σχολιάσω λίγο την κλήρωση.
0: Mm.
6: Για κόφενες λίγο, εμένα μου φαίνεται η πιο δύσκολη κλήρωση.
0: Όχι, δεν είναι για σένα, είναι για όλους μας. Νομίζω θα συμφωνήσουμε ή τέλος πάντων για τους περισσότερους. Είναι δύσκολη κλήρωση Παναθηναϊκού.
6: Δηλαδή, όταν έχεις με την περσινή φιναλίστ, αν δεν ήταν για στον Βίλα και ήταν κάποια άλλη ομάδα, ναι, είμαι σίγουρος ότι η Φράιμπουργκ θα το έπαιρνε.
0: Ναι, γενικότερα η φετινή διοργάνωση του conference είναι δύσκολη. Έχει περισσότερες ομάδες που δεν είναι για το conference, ας πούμε.
6: Ναι.
0: Έχει αρκετές ομάδες. Και για παρακάτω το λέω.
6: Ναι, έχει τη Φράιμπουργκ και την Brighton που είναι ομάδες αγγλικές, γερμανικές, που το πρώτο στοιχείο είναι το τρέξιμο.
0: Ναι.
6: Η ταχύτητα.
0: Την είδα εγώ τη Φράιμπουργκ να πω εδώ προχθές.
1: Τεσάρα.
0: Με την Τεσάρα και είναι, ήταν αυτό που λες. Πάρα πολύ γρήγορη ομάδα.
1: Ναι. Και η Brighton είναι καλή φέτος.
6: Ναι,
1: τώρα φάγε 4 από την Chelsea.
0: Αλλά έβαλε και 3.
1: Έβαλε και 3, ναι.
0: Μια χαρά ήταν. Μια χαρά ήταν.
6: Θα πω ότι η Freiburg έχει το περσινό κορμό.
0: Mm-hmm.
6: Έτσι. Έχει το περσινό κορμό. Είναι η ίδια ομάδα. Δεν ξέρω αν τους έχουν φύγει κανένα δύο παίκτες, αλλά από ό,τι και την παρακολούθησα και εγώ μετά την κλήρωση, είχε το περσινό κορμό.
0: Ναι. Ξέρεις απλά τι γίνεται, Ζωή, συγγνώμη που σε διακόπτω. Το καλό για τον Παναθηναϊκό, καλό, τέλος πάντων. Γιατί είχαμε αυτή τη συζήτηση νωρίτερα και με τον Μανώλη, ας πούμε, για το πρόγραμμα της ΑΕΚ, όπου εγώ έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι θα ήταν καλύτερο για την ΑΕΚ να μην έχει τους πιο βατούς αντιπάλους στο ξεκίνημα. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει μια άλλη ανάγνωση που λέει ότι μπορείς στα πρώτα 4 παιχνίδια που έχεις να έχεις σχεδόν ξεμπερδέψει με την πρόκριση. Γιατί τη Φράιμπουργκ, ναι, και την Brighton τις έχεις στα δύο τελευταία μάτς.
1: Τελευταίες.
0: Δηλαδή, ναι, τα πρώτα 4 μάτς είναι με ομάδες που πρέπει να πάρεις 10 βαθμούς, λέω εγώ. 9-10 βαθμούς.
6: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει δύο αναγνώσεις αυτό.
1: Όχι για να περάσεις, για να πλασαριστείς καλά.
0: Για να πλασαριστείς καλά, αυτό. Ναι.
6: Ναι. Για μένα, κοίταξε να δεις.
0: Και μετά κοινικά στο παραπάνω στα δύο τελευταία μάτς, να πας όσο πιο ψηλά.
6: Εγώ έχω πει ένα πράγμα ever.
0: Ναι.
6: Γιατί είμαι Παναθηναϊκός από τους παλιούς Παναθηναϊκούς. Mm. Παρακολουθώ Παναθηναϊκό από το 95. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει εκεί που ήταν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που μας άρεσε να λέμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, το ευρωπαϊκό κοστούμι και όλο αυτό το πράγμα,
0: mm-hmm,
6: να μην τα αναλύσουμε πάλι έτσι. πρέπει από τη στιγμή που ο αιώνιος αντίπαλος του το κατέκτησε το Conference League, εσύ οφείλει σαν Παναθηναϊκός να φτάσει μήνυμου προημιτελικό.
0: Ναι.
6: Εγώ δηλαδή σαν παλιός Παναθηναϊκός έχω την απέτηση οι παίκτες που είναι στο Παναθηναϊκό να σέβονται τη φανέλα αυτής της ομάδας η οποία έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και να το δουν ως μια φιλοδοξία για, για τη δικιά τους καριέρα για ένα σκαλί παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό το τύπου διαχείριση πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Τι κάνει η ολόκληρη Άρσεναλ? Γιατί να μην κάνει ο Παναθηναϊκός?
1: Και ζωή, αυτή την οτροπία πρέπει να την έχει κάθε ομάδα στο conference και για τους βαθμούς που προσφέρονται σε αυτή τη διοργάνωση. Και ναι, είναι και διάκριση σαφώς. Και τι παίκτες θα φέρεις μετά.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Μανώλη. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες άπαξ και βρεθούν στο conference να το κυκλώνουν και να στοχεύουν να πάνε όσο πιο μακριά μπορούν.
6: Εγώ μιλάω συγκεκριμένα για την ομάδα που
0: ναι, ναι, ναι.
6: Ναι,
0: ναι,
6: έτσι. Δεν μιλάω για γενικό επίπεδο, με ενδιαφέρει η ομάδα μου. Και λέω, το κάνει ολόκληρη η Arsenal. Αυτό το πράγμα που μόλις ανέφερε. Γιατί να μην το κάνει ο Παναθηναϊκός σε μικρότερη εμβέλεια, βεβαίως. Yeah. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός έτσι όπως το λέω.
0: Ναι, ζωή.
6: Έτσι. Από εκεί πέρα, έτσι, για τα ξένα, έτσι, εγώ Bayern είμαι.
0: Bayern, ναι. Προχθές έπαιζε με τη Στουτγκάρδη και κάποιος εδώ που ασχολείται αρκετά με το γερμανικό ποδόσφαιρο μου λέει ότι είναι πολύ καλή φέτος. Εγώ δεν την είχα δει καθόλου. Η Στουτγκάρδη, ρε. Γιατί είναι επίπεδου Champions League και τη έριξε 5.
1: Μα, δεν είναι επίπεδο, είναι ομάδα Champions League.
0: Ναι, ναι, είναι ομάδα Champions League.
6: Ναι,
0: ναι.
6: Σου πω κάτι.
0: Είναι αυτό το πράγμα.
6: Από παλιά, η Στουτγκάρδη, για μένα, ήταν η πιο loser γερμανική ομάδα. Mm. Έχουν βγει κάτι στην Ευρώπη, κάτι όπως η Φράιμπουργκ, ας πούμε, που είναι μικρότερη εμβέλεια, θεωρείται. Και κάτι τέτοιο και έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες. Η Στουτγκάρδη δεν έχει κάνει επιτυχίες στην Ευρώπη, ακόμα και την εποχή που έπαιζε εκεί ο Κλίσμαν.
0: Ναι, ναι.
6: Έτσι, αν θυμόσαστε, παλιά υπήρχε το κύπελο κυπελούχο.
0: Ναι, βέβαια, πώς το θυμάστε.
6: Ναι, ναι, ναι. Το 98 έφτασε μέχρι τελικό. Μέχρι εκεί. Δεν είναι...
1: Είχαμε και διακρίσει εκεί.
0: Είχε πάρει και ένα πρωτάθλημα, έτσι, σχετικά πρόσφατα. Πριν 20 χρόνια.
6: Το πρωτάθλημα στο Στουτγκάρδη το έχει πάρει από το 7.
0: Το 7, 20 χρόνια. Ναι.
6: 20 χρόνια, την πρώτα, με το Κεντήρα.
0: Ναι, εντάξει, καλό. Για Στουτγκάρδη καλό είναι. Ένα πρωταθληματάκι, δηλαδή.
6: Θα πω ότι γενικά είναι η πιο loser, δηλαδή ακόμα και η Φράιμπουργκ, η Λειψία, η Άιντρακτ, όλες αυτές. Έχουν κάνει μεγαλύτερες επιτυχίες από τη Στουτγκάρδη στην Ευρώπη. Η Στουτγκάρδη δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Ωραία.
6: Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Για άλλη μια φορά χάρηκα που τα είπαμε.
0: Εμείς. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε break απλώς. Άντε το πω μετά. Το break, λοιπόν.
0: Το τέτοιο θα το κρατήσεις.
1: Είναι βαρεσίμαντο. Είναι βαρεσίμαντο.
0: Είναι τόσο βαρεσίμαντο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Μείνετε όλοι συντονισμένοι. Η Winsport FM 94,6.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
11: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
12: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
10: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
10: Με ρόκα, σταφύ.
12: Όχι αυτά, τα φαγιά.
10: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
12: Τίποτα πιο έκλεκτο.
10: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
12: Τίποτα πιο έκλεκτο.
10: Ντολμαδάκια με αμπελόφιλο, ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
12: Πιο έκλεκτο.
10: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
12: Φέρε μια γίγανε γιαχνή.
10: Τρομερά πράγματα.
12: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
13: Οι μπάμιες μου αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
14: Τι ζήτησε, κύριε.
13: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
12: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
13: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουν.
12: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
13: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο, μπορεί να μου πει κάποιο.
14: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
13: Αγκινάρε δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρε. Αλλά τι έτρωγα.
14: Βρε μπα και σου έχει αλέψει από την πείνα.
15: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
13: Έφασε! Αλλά τι τρώσε, ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνει, δεν παίρνει κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
14: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
16: Τι θα κάνετε?
15: Τι να κάνουμε?
16: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
15: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
16: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
15: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
16: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
14: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
15: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν. Και κάτι, μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
16: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει κανονικά έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα? Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
15: μπριζόλα
16: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
15: Εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια με...
17: Και οφτέδες έχει.
15: Και οφτεδάκια.
16: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
14: Και τι θέλεις να το δώσουν να φάει, λάσπη? Άρα αυτό μας αρέσει, αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, πηγούν στο Πρεφέμενη 4,6, Νίκος Ράλης, Μανώλης Μισουράκης, Γιώργος Γιαννής, τα ντεξ. Καταρχάς, πριν πω το βάρη σημαντό που είχα.
1: Α, ναι. Περίμενα και εγώ με κομμένη την ανάσα, για πες.
0: Να πω πρώτα ότι τσεκάρουμε γενικά και Twitter και τα λοιπά, αλλά πέρα από το Twitter είμαστε σε επικοινωνία και με τους ρεπόρτερ μας. Αν υπάρχει κάτι, προφανώς σας το μπουμπουνάμε εδώ πέρα. Για on Ion να φέρουμε, που στέλνετε αρκετοί, 2-15-79-2-83-4-5. Τίποτα, συζητώντας με το Ζώη, βλέπαμε τα τελευταία λεπτά του Παναθηναϊκού και μας έχει βάλει ο κ. Γιάννης, μεταξύ άλλων τηλεοπτικών πλάνων. Λούσα δεξιά τον έβαλε ο Νίστρουπε, επειδή υπήρχε το ερωτηματικό για το πού θα παίζεις, αυτό το 4-4-2.
1: Σήμερα εκεί τον έβαλε.
0: Δεξιά. Θυμίζει αρκετά και το πώς το χρησιμοποιεί ο Νίκολης, νομίζω, αυτό το 4-4-2. Θέλω να πω και στα χαφ δεν έχει τον καθαρό αιμοκόφτη. Βέβαια, έβαλε το Κουντούρι σήμερα.
1: Καλώς ήταν ο Κουντούρις.
0: Που δεν έχει τέτοιο χάφι, ενώ με τέτοια χαρακτηριστικά. Καλώς ήταν ο Κουντούρις και σήμερα. Γενικά είναι ο παίκτης που μπορεί να προσδώσει ένταση στα χαφ του Παναθηναϊκού. Αλλά μου θυμίζει αρκετά και το πώς συνέκλεινε. Εντάξει, τώρα τον είδαμε για 10 λεπτά, βέβαια, το Λούζα. Το πώς συγκλίνει ο Μάγερ, για παράδειγμα. Δεν είναι ο καθαρό αιμο. Εξτρεμ. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον και, όπως λέγαμε και νωρίτερα, όλο αυτό πρέπει να δέσει. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικότερα.
1: Μάλιστα. Να πω εγώ, επειδή δεν το αναφέραμε, ήταν μάτς που τελείωσε αργά, ότι η Τουρκία του Αταμάν νίξε εύκολα την Ισλανδία 110-73, έχει κάνει το 8-8 και προκρίθηκε στην τελική φάση. Ο Όσμαν είχε σε 16 λεπτά μόλις 17 πόντους. 4-6 σούτ, 7-8 βολές, 3 rebound, 3 assist, 2 κλεψίματα. Εξαιρετική εμφάνιση και γενικότερα δείχνει ότι είναι πολύ καλά και περιμένουμε με ενδιαφέρον την έναρξη τη σεζόν να δούμε και το ΠΑΟΚ.
0: Και όλους να τους δούμε.
1: Και όλους να τους δούμε, ναι.
0: Εδώ θα τους δούμε, Sport FM TV.
1: Σωστά, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας, εγώ είμαι.
1: Γεια σας, ναι.
2: Καταρχήν καλό μήνα. Επίσης. Και καλή επιτυχία εύχομαι στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όνομα.
2: Παραθυναϊκός Σωτήρης, Παραθυναϊκός.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
2: Θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο για το μπάσκετ, συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα. Αν και η δική μου άποψη είναι ότι δεν έχει να κάνει με τον κύριο Σπανούλη αυτό που θα πω, έχει να κάνει γενικά μια γενική άποψη ότι αυτοί οι θεωρώ τις εθνικές πρέπει να έχουν του πολιτή που δεν είναι σε ομάδες. Αυτή είναι η άποψη εμένα, είτε έχει να κάνει με τον ποδόσφαιρο είτε με τον μπάσκετ, να είναι προπονητής μόνο της εθνικής ομάδας. Και ας είναι όποιος θέλει. Mm-hmm. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εντάξει, πάντως ήθιστε τα τελευταία χρόνια.
2: Ήθιστε, απλά είμαι από τους παλιούς που πιστεύουν ότι όταν κρατάς δύο καρπούρια στις μασκάλες, δεν πάει καλά. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Είπε κάποιος άλλος, έχει κάποια διαφορετική άποψη.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τον είδα εγώ, σε όλα τα παιχνίδια που τον έχω παρακολουθήσει, γιατί τα έχω δει όλα, έχει θέμα φυσικής κατάστασης. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, ποιοτικά η ομάδα έχει ανέβει τρία σκαλιά, έχουν έρθει πάρα πολύ καλοί παίκτες, αλλά στο 60 παιδιά η ομάδα σκάει. Ή το βλέπω μόνο εγώ αυτό. Η ομάδα δεν επιστοχωρεί. Ακόμα και σήμερα με το Λεβαδιακό π.χ. έπαιξα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο, πίεσε, έκανε, δεν βγήκαν οι φάσεις, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει και άλλα γκολ, δεν μπήκανε. Και ξαφνικά από το 55 και μετά η ομάδα γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω γιατί δεν το κάνουν σκεμμένα. Κάτι βγήκε και μου τα πει μια άποψη. Σκάει η ομάδα, κουράζονται.
1: Δεν είναι και κάπου λογικό, θα πω εγώ.
2: Είναι λογικό, αλλά όχι όμως τόσο νωρίς. Γιατί αν δείτε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, γίνεται πιστοχώρηση. Στο δεύτερο ημίχρονο, στα μέσα του δεύτερου ημίχρονου, μεταξύ μέχρι το 60, όλα καλά. Μετά γίνεται δηλαδή μια πιστοχώρηση απίστευτη.
1: Πάντως,
2: έχει καταλάβει ο πολιτής.
1: Ναι.
2: Με συγχωρείτε,
1: Ναι.
2: Καταλάβω τον Καμαρά, δεν έβγαλε τυχαία. Το παιδί δεν μπορεί να τρέξει πάνω από 55 λεπτά. Σε όλα τα παιχνίδια εκτέθηκε. Δηλαδή και εκεί που φάγαμε τα γκολ, δεν υπήρχε άξονας. Εντάξει, είναι φυσική κατάσταση, πιστεύω ότι θα το δουλέψει.
1: Αυτό ήθελα να πω για να μην το ξεχάσω. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, διαβάζουμε, ακούμε, βλέπουμε. Ο Νίστρουπ τους έχει βγάλει το λάδι σε αυτό το κομμάτι το καλοκαίρι. Προκειμένου η ομάδα να είναι όλη τη χρονιά.
2: Να μπορεί να ανταπεξέλθει.
1: Να ανταπεξέλθει. Απλά το λέω αυτό γιατί είναι Αύγουστος ακόμα, πια Σεπτέμβριος. Είχε ένα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Φαίνεται ότι είναι κουρασμένη η ομάδα μετά το 55.
1: Ναι, απλά το λέω επειδή είχε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, που λογικό είναι παράλληλα με την προετοιμασία όλα αυτά να σε ξεζουμίσουν. Είναι πολύ λογικό. Λέω.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή αυτό.
2: Ναι, όχι, η υπομονή υπάρχει γιατί βλέπεις ότι ποιοτικά έχει ανέβει δύο σκαλοπάτια η ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Και πιο γρήγορα έχει γίνει και βγάζει και συνδυασμούς που δεν έχουμε
2: να. Ο Κάγκουα, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, επειδή τον παρακολούθησα με την Περσεβά, λόγω του είχα παίξει στοίχημα τα αέρα τα παιχνίδια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπουκαδόρος. Δηλαδή, το ότι πρόσφερε σε λάθος θέση σήμερα και όρκωσε όλο το κέντρο το παιδί, μπράβο του. Είναι άλλου τύπου παίκτης.
0: Βέβαια, λάθος τώρα σε εισαγωγικά, επειδή μάλλον εκεί τον προορίζει ο Νίστρουπ.
2: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως στην Περσεβά έπεσε διαφορετικά.
0: Πιο μπροστά έπεσε, ναι.
2: Ήταν ένα, ναι, πιο μπροστά. Ήταν ένα ελεύθερο χτάρι που του αρέσει να βγαίνει στα πλάγια, να έχει το σουτ.
0: Και σήμερα βγήκε. Ναι. Απλώς το ερωτηματικό στο δικό μυαλό είναι σε άλλα μάτς, σε άλλο τύπου παιχνίδια που θα δέχεται μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να τον δω και εκεί πέρα. Αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το σχέδιο του Νίστρουπ. Να έχει τέτοια χαφ. Και αυτό μπορεί να μονταριστεί μέσω δουλειάς. Δηλαδή, μπορεί στα δικά μας μάτια να χρειάζεται ένας κόφτης και στα δικά μου μάτια, νομίζω και στον περισσότερον, ένας παίκτης με, αν όχι κόφτης, με ένταση τρεξίματα κτλ. Αλλά αν δουλευτεί καλά, μπορεί να το καμουφλάρει ο κάθε προπονητής.
2: Ναι. Δύο σχόλια, ακόμα αν έχω το χρόνο για δύο σχόλια μικρά. Ναι, το, ένα είναι ότι, εντάξει, για το σχολείο μου βάρεσε ο άλλος ένα, εντάξει δεν έπαιξε καλά η ΑΕΚ, οκ, συμφωνούμε, αλλά δεν έπαιξε και κανείς από τους μεγάλους καλά.
0: Πλην ΠΑΟΚ.
2: Πλην ΠΑΟΚ, ο οποίος ναι, έκανε αυτό που έκανε, μπράβο του και μπράβο του κιόλας. Εντάξει, δέχτηκε ένα σούτ από μακριά, θα μπορούσε να μην είχε δει ποτέ, λέω εγώ τώρα, να το είχε πιάσει 300 και να το πέρναγε το παιχνίδι με μισό μηδέν.
1: Μα δεν θα άλλαζε κουβέντα αν έπαιρνε το παιχνίδι ΑΕΚ. Πάλι θα λέγαμε ότι ήταν πολύ κακή η εμφάνισή της.
2: Ναι, αλλά δεν πέτυχε και λίγα όμως. Δηλαδή,
1: σίγουρα, σίγουρα.
2: Εγώ που είμαι παλιός Παναθηναϊκός, εγώ είχα συνηθίσει στο Παναθηναϊκό Champions League. Αυτή τη χαρά θα τη ζήσει. Θα τη ζήσει ο πάντος της ΑΕΚ. Και καλά θα κάνει. Άξια θα τη ζήσει. Περάσανε, θα παίξουν ματσάρες και μπράβο. Και το δεύτερο σχόλιο είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Έχει
2: ανέβει. Και σε σχετικό επίπεδο και σε εθνικό. Αρχίζουν να ρίχνουν λεφτά παραπάνω. Και καλά κάνουμε να ανέβει κι άλλο το επίπεδό μας, να μπορούμε να βγάζουμε κι εμείς, γιατί όχι, να μην βγάζουμε κι εμείς κατευθείαν μέσα στους ομίλους, ξέρω εγώ, στη League Phase.
0: Θα γίνει σύντομα αυτό.
1: Και εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου.
2: Ότι θα γίνει, γιατί βλέπω ότι και λεφτά βάζουν και καλοί παίκτες έρχονται και μακάρι να έρθουν να είσαι στην ομάδα, γιατί ο άνθρωπος θα μας ανεβάσει 10 επίπεδα στο κέντρο. Αυτά ήθελα να πω. Καλή επιτυχία.
1: Να είσαι καλά.
2: Να έχετε στην εκπομπή και να θα σας παρακολουθούμε ανελειπώς.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στήρι.
0: Ανεβαίνει το επίπεδο και εντάξει, να λυθούν και μια-δυο παθογένειες ακόμα που υπάρχουν.
1: Εγώ λέω ότι μετά από δύο αγωνιστικές πρέπει να ανέβει λίγο το επίπεδο και τον από κάτω. Με κάποιο τρόπο. Είναι νωρίς ακόμα, το τόνισα το δύο αγωνιστικές, γιατί ακόμα δεν είναι ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν βλέπω τις ομάδες πλην της πρώτης εξάδας, να σου πω έτσι. Και λίγο την Κηφισιά. Εντάξει.
0: Εμένα μου αρέσει η Καλαμάτα.
1: Παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο.
0: Βάζει πολλά, τρώει πολλά. Πρέπει να βρει ισορροπία η Καλαμάτα.
1: Ναι. Θα το καταλάβει κάποια στιγμή η Καλαμάτα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το καταλάβει.
0: Υπάρχουν αρκετές ομάδες που είτε έχουν κάνει τώρα μεταγραφές τις τελευταίες μέρες, είτε ακόμα περιμένουν. Π.χ. ο Ατρόμητος περιμένει 2-3 παίκτες να φέρει. Ο οποίος είχε και δύσκολο πρόγραμμα, και όχι μόνο ο Ατρόμητος.
1: Λεβαδιακό, όπως είδε σήμερα.
0: Και ο Λεβαδιακός είχε δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Εντάξει, ο Λεβαδιακός τώρα είναι κακό να το συγκρίνουμε.
1: Είναι
0: αλλά είναι
1: εντελώς νέα ομάδα.
0: Λογικό
1: είναι. Δύο ή τρεις βασικοί σε σχέση με πέρυσι. Άλλη ομάδα εντελώς.
0: Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση. Και έχει ξεκινήσει και ο Λεβαδιακός με ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Θέλω να πω, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει κάποιους καλούς παίκτες που έχει φέρει. Δεν είναι του επίπεδου όλοι αυτοί των περσινών. Θεωρώ ότι θα ανέβει. Εγώ τον Αστέρα, εντάξει, όλοι μας τον είχαμε βάσει μεταγραφών ότι θα κάνει πολύ καλή σεζόν. Με είχαν τρομάξει τα φιλικά. Συμφωνώ, δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα από τα φιλικά. Με είχαν τρομάξει πραγματικά. Αλλά στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν θεωρώ ότι η μηδενική συγκομιδή που έχει αντικατοπτρίζει την εικόνα. Δεν είναι,
1: ναι.
0: Δεν είναι κακή ομάδα. Και ο Ηρακλής σιγά-σιγά. Με ματσάρι.
1: Καλά, κάτσε να το δούμε.
0: Καλά, ο Ηρακλής έχει κάνει 185 μεταγραφές. Οπότε είναι και πιο δύσκολο. Και εμένα με έχει απογοητεύσει ο Βόλος, τον περιμένω πάρα πολύ. Έχει πραγματικά πολύ καλό ρόστερ ο Βόλος. πιστεύω θα.
1: Κάτσε να κυλήσουν λίγες αγωνιστικές. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Παιδιά, δεν έχουμε τίποτα για Ουνάη. Απολύτως.
0: Έχουμε όμως για Μιλουτίνοφ, επειδή έχει τελειώσει ο φίλος.
1: Ναι, για πες.
0: Αν έχει παθεί λεχιαστό, όχι,
1: όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ξαναμπήκε πάλι καλά.
1: Πήγε πολλώνει η ψυχούλα στην Κούλουρη με τον Μιλουτίνοφ. Βγήκε μετά κανονικά για ζέσταμα, έπαιξε όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
0: Και Κηφισιάς σαφώς καλή, λοιπόν... μιας και τις πιάσαμε. Το, εντάξει,
1: ναι, γιατί ξέρετε το είπαμε από την αρχή, ήταν εξαιρετική.
0: Ωραία, λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Νίκος Ανάγκασα, γνωστός Σαλαμέλα.
1: Γεια σου Νίκο.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ, πολλά respect και πολύ μεγάλο σεβασμό στο φίλο τον Παναθηναϊκό που ήταν προηγουμένως.
0: Το Ζώη.
2: Πολύ εύστοχος και πολύ σωστός. Να πω κάτι για το φίλο τον Γιώργο. Το φίλο του Ολυμπιακού είπε ότι έχει το Super Cup τι χειρότερο. Είπε, κάτι τέτοιο είπε.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Okay.
2: Είπε, όχι, δεν υπάρχει. Να πω ότι δεν υπάρχει. Όχι,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είναι. Φίλε μου Γιώργο, δεν είναι έτσι. Γιατί άμα θυμάμαι καλά πέρυσι το Super Cup το πήρε ο Ολυμπιακός, σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Και έχασε το πρωτάθλημα. Σωστά. Mm-hmm. Σωστά. Άρα εγώ έχασα το Super Cup, αλλά το πρωτάθλημα θα το ξαναπάρω. Έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε παρακάτω. Γιατί γύρισες και είπες ότι χειρότερο. Όχι. Το Super Cup δεν γράφεται πουθενά. Δεν σου κάνει κάτι.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κοίτα, έχετε απολύτω δίκιο. Και άμα θυμάστε ότι με την Άντρελεκτ που μου είπατε, που είπαμε με άλλους συνακροατές, mm-hmm. μετά ήταν, δυσκολεύτηκε πολύ η ΑΕΚ. Και άμα θυμάμαι καλά, τότε δεν είχε παίξει και η ΑΕΚ με την Ηλιούπολη, με το 0-1 στο ΤΑΚ.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Και μεγάλο λίγο πιο πριν.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Καλά στο Γάλλο βέβαια ήταν και ο αγωνιστικός χώρος εκεί πέρα. Δεν είναι δικαιολογία, απλά ήταν...
2: Βάζω την Ηλιούπολη γιατί είναι γάμα εθνική, τι είναι Ηλιούπολη, δεν θυμάμαι.
1: Μετά την Ηλιούπολη η αίσθηση που υπήρχε να ξέρεις, που το ξέρεις, το αντιλαμβάνεσαι, ναι. Μετά την Ηλιούπολη υπήρχε η αίσθηση ότι μέχρι ότι μπορεί να φύγει και ο Νίκολιτς. Δηλαδή, σε τέτοια φάση ήμασταν και στη δουλειά, ας πούμε, και βλέποντας δεξιά και αριστερά τα σχόλια. Ήταν τότε στα κάγκελα.
2: Γι' αυτό θέλει υπομονή γενικά. Και μας έχει αποδείξει ο Νίκολης, και αν το απόδειξε γενικά, που πήρε το πρωτάθλημα, μπλα μπλα και από τον Οκτώβριο Νοέμβρη, και να σου πω, και γενικά, μάλλον ο Γιώργος, η ΑΕΚ δεν έχει χάσει ακόμα. Mm-hmm. Η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα δεν έχει χάσει ακόμα, ακόμα είναι αίτητη.
1: Ναι.
2: 26 αγωνιστικές. Κάπου κάτι λέει γι' αυτό, έτσι.
1: Ναι, πώς λέει, εννοείται.
2: Απλά ήταν τόσο χαλασμένο το μυαλό των όλων, γιατί ποτέ δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, ούτε 10 λεπτά, ούτε 15, ούτε 20, ποτέ. Για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι, είχε την ποιότητα, έβαλε τον κόλλο και ο Βάρκας, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, αλλά για να καταλάβουμε ότι πόσο χαλασμένο ήταν το μυαλό. Δηλαδή εδώ ο Μάνταλος που είναι 35 χρονών παίζει 15 χρόνια στην Άγκυρα.
1: Για το φάουλ θα πεις τώρα.
2: Ναι ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν λάθος απόδοση. Δηλαδή, δεν
0: ναι, αν υπάρχει ένας παίκτης που δεν το περιμένει να το κάνει αυτό.
1: Είναι ο Μάνταλος.
2: Μπράβο σου. Μπράβο.
1: Κάτι δεν το μυαλό κόλλησε όχι μόνο του Μάνταλου.
2: Φαντάζομαι ότι κόλλησε του Μάνταλου. Αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί είναι που... Τι γίνεται λέω. Αντί να τη δώσει με πάσα, πάνε εκεί στο κόρνε να κάνουν με τον ποπό, ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι. Πόσο ήθελε, ένα δύο λεπτά ήθελε. Γι' αυτό παίζουν όλες τις συγκυρίες. Έχει ανέβει επίπεδο η ΑΕΚ. Πέρυσι έπαιζε conference, φέτος παίζει Champions League. Ο Βάρκας και ο Γιώβιτς κάνανε προετοιμασία κανονικά με την ομάδα φέτος. Mm-hmm. Πέρυσι δεν κάνανε. Άρα πιστεύω ότι θα δούμε μια διαφορετική ΑΕΚ, πιο καλή. Και όπως θα δούμε και πιο καλές όλες τις ομάδες, τουλάχιστον στην 8η αγωνιστική, εκεί πιστεύω και μετά θα βγάλουμε νόημα. Γιατί ακόμα δεν έχουν παίξει καινούργιοι παίχτες. Mm-hmm. Και είναι αυτοί που πιστεύω θα έρθουν κανένα δύο ακόμα στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό. Στην ΑΕΚ δεν νομίζω. Αλλά και στην ΑΕΚ δεν έχει παίξει ωραία Άγκα και αυτά να πεις, να βάλεις ας πούμε, να πιάσει τη χημεία, ρε παιδί μου, που πρέπει να έχει ο ένας δίπλα στον παίκτη των άλλων. πιστεύω θα είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα από το φετινό, θα έχει πιο μεγάλο ανταγωνισμό.
0: Να δούμε.
1: Αυτή την δούμε. Να δούμε.
0: Ωραία.
2: Για τους 4-5 λέμε πάντα, έτσι δεν είναι... γιατί από κάτω δεν μας έχουν δείξει κάτι ακόμα.
0: Εγώ πιστεύω μακάρι από κάτω θα γίνει χαμός φέτος για το ποιος θα μπει στο 5-8.
2: Αυτό.
0: Τρέλα θα γίνει.
2: Να είστε καλά.
1: Εσύ.
2: Καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς μας ήρθατε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, Τότεναμ, Μούντρικ και Ανταραμπούγιο.
1: Ανταραμπούγιο,
0: Ανταραμπούγιο. Λοιπόν, Μπούγιο γίνεται, Ανταραμπούγιο, Στόπερ και Μούντρικ. Ο οποίος έχει επανέλθει στην δράση, έτσι.
1: Η Τότεναμ μου δίνει την αίσθηση ότι ό,τι και να κάνει. Πάλι ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ισχύει αυτό που λέμε. Μην τα λέμε μόνο για τους δικούς μας. Τα κλεισέ. Ισχύει για την Τότεναμ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κάτσε επειδή μπορεί να ακούει ο Σταύρος, γι' αυτό τα λέει.
1: Σίγουρα
0: να μην στεναχωριέται. Αυτό που λέμε. Μην τα λέμε μόνο για τους δικούς μας. Τα κλεισέ. Ισχύει για την Τότεναμ.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Κάτσε επειδή μπορεί να ακούει ο Σταύρος, γι' αυτό τα λέει.
1: Σίγουρα.

0: Είστε, εμείς τα λέμε και
1: προσωπικά.
0: Ναι, δεν ήθελα κάτι. Ήθελα απλά να σας πω καλή αρχή.
1: Να σας καλή.
0: Πάρα πολύ πιστεύω ότι τα ακούμε. Χρειαζόταν μια αλλαγή, μια πρέσκια αλλαγή. Αυτό είναι το θέμα. Για χαρά ήταν για τα παιδιά. Απλά καλό είναι να υπάρχουν εξαιρετικά κάποιες τέτοιες, οπότε ξέρεις να δίνει μια νέα πνοή.
1: Ναι, άστα αυτά τώρα, δώσε κάτι.
0: Τι θες να σου δώσω πάλι πραγματικά.
2: Δεν θα δώσει τίποτα, αφού και εγώ, περιμένω.
1: Είχα τις προάλλες εκπομπή, το είχα πει και... Τώρα μου, ο Ντάντε συνήθως στέλνει σεντόνια έτσι, που τώρα εκείνη την ώρα ειδικά αν έχεις εκπομπή δεν μπορείς να τα, να τα παίξεις όλα αυτά που στέλνει. Και πάντα έρχονται προφανώς, έτσι. Και δεν τα έχω παίξει προφανώς. Το...
2: Άρα μας λες με λίγα λόγια ότι ο Ντάντε είναι εκατομμυριούχος.
1: Για κάποιο λόγο δεν είναι. Για κάποιο λόγο ακόμα βγάζει τα προς το ζήν.
0: Για κάποιο λόγο ούτε εγώ το ξέρω.
2: Για να πες για το Βόλος Καλαμάτα αύριο. Ένα μάτς έχει αύριο.
0: Για το Βόλος Καλαμάτα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Μανώλης δεν ξέρει. Εντάξει. Το
1: πέναλτικό γίνει.
0: Ναι, κόκκινη ή πέναλτι. Είναι κλασικό αυτό. Είναι κόκκινη ή πέναλτι. Αυτό το οποίο δίνει δύο απόδοση, ας πούμε. Ένα από τα δύο να βγει, καμία εκεί.
2: Okay.
0: Που στην είδα στα ελληνικά 8 μάτς να έχει, 6 τα 8 βγαίνει. Mm. Όπως τα έχετε δει δηλαδή, αν δείτε τα στατικά. Ένα ωραίο που θέλω να πω για τον Ουναΐ, ας πούμε, σήμερα που έχει λιστάξει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ είμαι στο αεροδρόμιο, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Οπότε σήμερα ένα φίλος, είναι και μου γράφει δουλεύει το μεσημέρι. Έρχεται από τη Ρώνα πτήση, ας πούμε, πες μας, ας πούμε, τι γίνεται για τον Ουναΐ και τα λοιπά. Και τον περιμένω όλη τη μέρα. Λέω, ρε παιδιά, για πείτε μου, ας πούμε, μου δίνουν μια ώρα άφηξης, μπαίνω όντως μέσα στα δικά μας τα στοιχεία, βλέπω, ας πούμε, ιδιωτικό από τη Ρώνα, ξέρεις το μεσημέρι, λέμε εδώ είμαστε. Mm-hmm. Όλοι ξέρεις και πάλι, όλοι ξέρεις αμός ιστορίες, έχουν μαζευτεί. Από εκεί την ώρα που κατεβαίνει το ιδιωτικό, ανοίγει η πόρτα και αντί για τον Ουναΐ βγαίνουν 6 μπαρμπάδες.
1: Και σκάει Αλβάρο με έχει καλή επιτυχία.
0: 6 μπαρμπάδες με 3 θείες, ας πούμε, για να πάνε διακοπές εδώ τώρα.
1: Και του βάζανε κασκόλ εκεί, πανάθα, τριφύλλο.
0: Τριφύλλο. Και τους γράφω στους δικούς μου. Εντάξει, σαν τον Τζανετάκο στα παλιά ελληνικά με τα καπελάκια ήταν, ρε παιδιά. Εντάξει, ωραίο είναι αυτό. Ωραίο είναι να περιμένεις τους παίκτες.
1: Ναι. Έχει κλείψει και λίγο αυτό τώρα με το αεροδρόμιο.
2: Πολύ, ναι, τι ναι, λίγο. Ναι. Καμία σχέση με
1: δεν
2: τα
1: δεν είναι ότι δεν έρχονται βαρβάτα ονόματα ή...
2: Ο κόσμος δεν πηγαίνει στο βαθμό που πήγαινε παλιότερα. Καλά, βαρβάτα ονόματα έρχονται και τώρα. Αλλά σκέψου μια εποχή, ας πούμε. Εγώ ήμουνα εδώ όταν, ας πούμε...
1: Δεν έρχονται τα βαρβάτα ονόματα που έρχονταν.
2: Ναι.
1: Okay.
2: Τώρα έχει έρθει, ας πούμε, Ριβάλτο, θυμάμαι εγώ, Ριέρα. Στον Ριέρα πρέπει να ήταν, ήμουνα εδώ. Τότε είχα ξεκινήσει μόλις στη δουλειά που η Sport Day τότε είχε στείλει στο αεροδρόμιο με γερανό. Είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι πάνω στο γερανό, ναι. Δεν μπορούσαν να είναι κάτω για να βγάζουν ξέρεις, βίντεο, φωτογραφίες και τέτοια. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, εγώ αυτά που έχω ζήσει γενικά εκεί, επειδή είμαι 26 χρόνια το χώρο, αυτό που έζησα με το Σισέ, να ξέρετε, δεν έχω ξαναζήσει γιατί ήμουν βάρδια τότε.
2: Σισέ. Με το Σισέ είπες.
0: Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που έγινε ποτέ και ας έχουν έρθει ονόματα και τα λοιπά, αυτό που έγινε τότε, γιατί ήμουν και εγώ είχα και την πτήση αυτή σαν υπάλληλος τότε που ήμουν στην εταιρεία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και δεν ξέρω.
1: Άρα ρε Συντάντε, η πιο μεγάλη προσέλευση τουλάχιστον που έχεις δει εσύ ποια είναι το, εκείνη με εσύ.
0: Για ατομικό, για παίκτη που ήρθε για μεταγραφή, να, ήταν το Σισε μακράν, έτσι. Δεν το συζητάω για πάρα πολλούς. Ένα καταπληκτικό ήταν τότε και με Ρεκόμπα στο Γιαννό.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν σε Πιτούνα, είχαν έρθει, είχε έρθει και ο Λάμπρος ο Κούτιος τότε μαζί με του...
2: Όλη Νέα Σμύρνη πρέπει να ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Ναι, ρε, ναι. Δηλαδή έχουμε ζήσει ωραία πραγματάκια. Αλλά ήταν ωραίο αυτό σήμερα με τον Ουναΐ. Πάω και εγώ εκεί να δω τον Ουναΐ και βγήκαν οι θείοι τώρα, ας πούμε, και οι θείες από το αεροπλάνο να βάλουν διακοπές.
2: Και αντίστοιχο μακελιό θυμάμαι πολύ έντονα εγώ με Τσίριτς.
1: Τσίριτς, ναι.
2: Τσίριτς, ο οποίος πέρασε και δεν ακούμπησε βέβαια, αλλά...
0: Είχαν σπάσει τις πόρτες στις απέκτες του αεροδρομίου οι δικοί μας.
1: Μα οι περισσότεροι είναι... Ο κανόνας είναι να μην πιάνουν τελικά.
2: Τελικά. Ναι, ναι, ναι. Καλά, κάποιοι πιάσανε βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι δεν πιάσανε. Ο Τζιοβάνι, ας πούμε, γιατί για τον Τζιοβάνι είχε γίνει.
0: Ναι, με Τζιοβάνι Ζάχοβιτ τότε. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Το μεγαλύτερο κοντράστ, νομίζω είναι όταν είχε έρθει ο Εσχέν, είχε μαζευτεί και λαός. Εντάξει, τεράστιο όνομα, προφανώς. Και την ίδια μέρα είχε σκάσει Σιμόες για ΕΚ.
2: Ναι.
1: Πρέπει να είχε πάει τώρα με τα βία ο φροντιστής της Ένωσης τότε. Και πώς πήγε μια περίπτωση και πώς.
2: Εντελώς κοντράστ. Μάλιστα.
0: Ναι, παιδιά,
2: να σε καλά, να σε καλά.
0: Θα μιλήσει μια λέει, θα τα λέμε.
2: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γεια, γεια, γεια, γεια.
1: Ναι, και στο Euro προφανώς, τώρα λέμε για...

0: Με τον Σισε, ναι, το έχει πει και ο Δεσίλας. Το θυμάμαι, μας το έχει εξιστορήσει πολλές φορές όλο αυτό που είχε γίνει τότε. Και μας έχει πει, νομίζω πάλι ο Διονύσης, είναι την ιστορία για το πώς κάλυψε την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Αν δεν ήταν ο Δεσίλας, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος, όταν πήγε στη Λάτσιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όχι, δεν είχε υποδοχή προφανώς, αλλά πώς είχε γίνει, είναι λίγο θρίλερ, ας πούμε, λίγο ταινία πώς έγινε όλο αυτό. Πώς τον ακολούθησαν μέχρι να πάει να συμφωνήσει κτλ. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε.
2: Κοϊτά.
1: Κοϊτά, χαίρετε. Δεν είστε καλός τις προάλλες. Ναι.
0: Θα μας πείτε το όνομά σας. Καλησπέρα.
2: Με αυτό που σου είπα τώρα καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι.
1: Κοϊτά, κοϊτά.
0: Α, κοϊτά, κοϊτά, ναι. Α, τώρα κατάλαβα. Συγγνώμη, ναι.
2: Κοϊτά.
0: Οπότε όλους ξέρω τους ακροάτες μέχρι στιγμής, να ξέρεις. Ναι. Όλους ξέρω.
2: Καταλαβαίνεις τι ομάδα είμαι, ναι.
0: Βέβαια. Κοϊτά, βέβαια.
2: Λοιπόν, έχω να πω στον άλλον εκεί, τον Ολυμπιακάκια, τον Γιώργο, ότι και πάλι ΑΕΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά.
0: 30.
2: Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει.
1: Η ΑΕΚ δεν το έχει πάρει ποτέ. Χωρίς θριλέρ.
2: Φέτος θα είναι πέμπτος και καταϊδρωμένος ο Ολυμπιακός. Πέμπτος και καταϊδρωμένος, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
2: Πάλι ΑΕΚ θα το πάρει. Το πρωτάθλημα αέρα. Αέρα θα το πάρει. Θα το πάρει αέρα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, όσο για την Ευρώπη, θα προσπαθήσει να πάρει τις βατές ομάδες. Άμα λέω τις βατές, ξέρεις.
1: Ρεάλ.
2: Ξέρετε τι εννοώ.
0: Τη Λίντσερ, τη Σαχτάρ.
2: Είναι άλλο και... τις βατές.
0: Ναι.
2: Τώρα για τις άλλες ομάδες, τις μεγάλες ομάδες, εκεί είναι τα πράγματα από δύσκολα έως πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης ξέρεις ποιος παίζει, Έτσι, και ο Εμπαπέ.
1: Εντάξει, πάντως και τα άλλα δεν είναι εύκολα.
2: Λοιπόν, δεν είναι...
1: Δηλαδή και η ΛΑΣΚ του Ιούμπισιτς και...
2: Τόσο απλά τα πράγματα.
1: Και η Σαχτάρ που έχει 15 Βραζιλιάνους μέσα, δεν είναι...
2: Λοιπόν, όσο για το... Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
2: Όσο για το χθεσινό μάτς, έχω να πω ότι όλες οι ομάδες θα κάνουν γκέλες. Και ο Ολυμπιακός θα κάνει, και ο ΠΑΟΚ θα κάνει. Δεν νομίζω να πάνε τρένο, έτσι δεν είναι?
0: Ή όχι, τρένο θα πάει μόνο η ΑΕΚ που θα πάρει το πρωτάθλημα με 30 βαθμούς διαφορά, που μας είπατε.
2: Κοίταξε.
0: Για να το πάρει με 30 βαθμούς διαφορά δεν μπορεί να κάνει γκέλες.
2: Εννοείται, γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτος.
0: Εντάξει.
2: Θα είναι πέμπτος και καταϊδρωμένος πάλι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πάλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αυτό έχω να πω στο Γιώργο το.
0: Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν,
1: άρα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο θρίλερ. Ναι, που έλεγα για το 5-8.
0: Ο κύριος Κοϊτά δεν είναι ο κύριος που ήταν παλιά Λιβάη Γκαρσία?
1: Ο Μιτσάρας.
0: Ο Μιτσάρας, ναι.
1: Ναι.
0: Καλά θυμάμαι. Έχουν δεθεί δεκάδες μηνύματα για το Μιτσάρα.
1: Ναι. Μια και είπαμε για Ολυμπιακό. Ναι. Έχεις δει τι γίνεται με τον Γκονζάλες, έτσι, στα social του Ολυμπιακού?
0: Πας καλά. Ναι, από την πρώτη στιγμή. Εννοείται. Έχει ανεβάσει, λέει, ποιος μου το είπε χθες, κάποιος από τα social media, 200 με 250 χιλιάδες πάνω τα social media του Ολυμπιακού, χιλιάδες σχόλια από Μεξικανούς, σαν μπαλαβή κάναν χθες όταν έκανε τον ντεμπούτο του, αν έμπαινες να δεις, ρε παιδί μου, είχανε, πώς το λένε, έχουν βάλει και ένα κανάλι και δείχνει πια τα παιχνίδια του Ολυμπιακού κάπου στο Μεξικό.
1: Αυτό μου θυμίζει, θυμάσαι Άουσμαν στον Ιωνικό?
0: Βέβαια.
1: Έχει πάει στον Ιωνικό.
0: Α! Ναι, ενέρεση. Νομίζω μαζί το λέγαμε όταν έκανε το ρεπορτάζ της ομάδας.
1: Ναι.
0: Που είχε γίνει μακελιός στα social media από Σιρούς.
1: Ναι, είχε. Αν είχε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, 20.000 followers ο Ιωνικός, μπορεί και λιγότερο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εκτινάχθηκε τώρα σε μία εβδομάδα στους 80.000. Και να γράφουν όλοι από κάτω αλαχλά, αλαχλά και τέτοια.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, μιας και το ανέφερες, να πας να δεις αν ακόμα αυτοί ακολουθούν.
1: Το έκανα χθες, με αφορμή αυτό.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Έχετε φέρει τον κατάλληλο άνθρωπο για βραδινή ζώνη. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Άγωση τζιμινιέρα.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6 After Review. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πλάκα-πλάκα. Έλεγα τώρα στο Γιάννηση. Γρήγορα περνάει, ε. Είδες με την κουβέντα. Νίκος Δράλης, Μανώλης Μουσουράκης. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Μίτσο. Όχι, να μην σου κάτσει και στο λίμο, αδερφέ. Λοιπόν.
1: Σωστό αυτό. Αν υπήρχαν, λέει, social media όταν είχε πέρα στην
0: Αβελίνα.
1: Στην Αβελίνα.
0: Άστο. Ναι, ναι.
1: Καλά, γενικά θα ήταν τελείως διαφορετική η ζωή αν τώρα δεν υπήρχαν social media, έτσι.
0: Και τελείως διαφορετικό το ποδόσφαιρο αν υπήρχε πάντα ο VAR. Άναψα φιτιλιά τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Φιτιλιά τώρα.
1: Μέχρι τηλέφωνα.
0: Αναγκαστικά, Γιάννης, δεν θα μας κόψει και 58. Θα πρέπει να κάτσουμε μέχρι τις 5 το πρωί να συζητάμε γι' αυτό. Ναι. Έχουμε γραμμουλά. Πάμε. Γεια σας, χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ακούγομαι.
0: Ακούγεστε μια χαρά.
2: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τους Νιδιβάνα που έβαλε ο Γιάννης και όλους τους άλλους τους ακροατές που είπαν τα δικά τους.
0: Τους Νιρβάνα. Πότε έβαλες Νιρβάνα. Έβαλες πριν
2: Νιρβάνα. Έβαλε το προηγούμενο κομμάτι.
1: Α, ξέρεις, okay, εγώ άσχετος το πιστεύω ότι για να μου πείτε.
0: Ναι, όχι Μανώλη, θα σου λέω εγώ άμα είναι.
1: Αυτά τα ξένα.
0: Τα εγγλέζικα.
2: Λοιπόν, όσο περιμένω που έχει περάσει τώρα και εγώ δεν ξέρω πόσο, 25 λεπτά κάπου τόσο.
1: Α, μομφή ήτανε. Οκ.
2: Ναι, θυμήθηκα μια ιστορία με τον πατέρα μου, παιδιά, είναι μια ανέκδοτη ιστορία. Κάποτε ο αδερφός μου στην ηλικία των 17-18 χρονών.
0: Το όνομά σας δεν μας είπατε.
2: Α, ναι, Λάμπρος από Σλοβενία. Από Σλοβενία,
1: Λάμπρος.
0: Σλοβενία πού?
1: Έχουμε και το...
2: Καποδίστρια, από Καποδίστρια, Κόπερ.
1: Έχουμε και το Καποδίστρια.
0: Α, μάλιστα. Το λέω γιατί είχα πάει στη Λιουμπιάνα και αν είστε από εκεί, υπέροχη.
1: Εμένα Λάμπρο πες μου για Ταύρο. Ταύρο από πού
2: είναι? Λοιπόν, εγώ παλιά έμενα στο Τσέλιε και στο Τσέλιε 10 Δεκεμβρίου κάποιος έρχεται, θα μας κάνει επίσκεψη. Είχα πάει και στα προηγούμενα τα μάτς με την ΑΕΚ.
0: Ολυμπιακός,
2: Ναι. Μεγάλος, άστο, τρελός γάβρος. Αλλά εδώ στο εξωτερικό, ξέρετε, τα χρόνια, όταν βλέπεις ελληνικές ομάδες, είχατε και την ΑΕΚ πέρυσι που είχε έρθει στο Τσέλιε. Είχε χάσει 3-1 στο πρώτο μάτς από το Τσέλιε και στο επόμενο μάτς κάπου 4-0, 4-1, κάτι τέτοιο έκανε.
1: Περίεργη κερκίδα εκεί που τοποθετούνται οι φιλοξενούμενοι. Που έχει κάτι γκάζο.
2: Στην κερκίδα, ναι, είναι απομονωμένη τελείως.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω την ανέκδοτη ιστορία,
0: ναι.
2: Τώρα όσο περίμενα. Ο αδερφός μου ερωτευμένος με μια κοπέλα από υπεραστικά που έκανε τηλέφωνα και τι έκανε ο Θεός ο πατέρας μου. Ξέρετε τι έκανε. Πήγε και πήρε ένα κόκκινο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Κόκκινο τηλέφωνο που είχα τα περίπτερα, που έβαζε στα κέρματα.
0: Εγώ το θυμάμαι. Εσύ δεν το θυμάσαι.
2: Ναι, λοιπόν,
1: το θυμάμαι.
2: Και επειδή τα υπεραστικά τότε στην Ελλάδα ήταν πανάκριβα, ρε παιδάκι μου, πήγε και αγόρασε ένα κόκκινο τηλέφωνο και το έβαλε μέσα στο σπίτι. Και ο αδερφός μου λέει, τι είναι αυτό τώρα, πώς θα παίρνω τηλέφωνο. Ω, του λέει, θα παίρνεις κέρματα και θα ρίχνεις μέσα. Λοιπόν, όσο περίμενα τώρα μισή ώρα από το εξωτερικό που παίρνω τηλέφωνο, λέω να το κλείσω, να μην το κλείσω, να το ξανακλείσω. Βγαίνει και ο Λιβάη Γκαρσία, ο επωνομαζόμενος Μιτσάρας, ο...
0: Κοϊτά πλέον, το έχει αλλάξει τώρα,
2: Τώρα είναι κοϊτά.
0: Κοϊτά είναι, ναι, κοϊτά.
2: Λοιπόν, κοϊτά, να ξέρεις, η 30 βαθμοί είναι λίγο ουτοπική τώρα, έτσι, μην τα παραλέμε τώρα, γιατί ενισχυόμαστε τώρα εμείς, έρχονται μεταγραφές.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα είμαστε σε προετοιμασία.
1: Πάντως αυτό που λέγα και νωρίτερα είναι ότι η ΑΕΚ ποτέ δεν έχει πάρει πρωτάθλημα αέρα, που λέμε, ακόμα και τις χρονιές που είχε αδιανόητη ομάδα, ξέρω εγώ, 90 και τα λοιπά.
2: Πάντα αγχωμένη ήταν η ΑΕΚ, πάντα αγχωμένη. Λοιπόν, εγώ την είδα την ΑΕΚ πέρυσι, το πρώτο αγώνα που είχε εκείνο το αμυντικό χάφεναλ. Πώς το λέγανε, Γκρούισιτς, πώς το λέγανε, ρε παιδιά.
1: Γκρούγιτς.
0: Ο Γκρούγιτς.
1: Έχει τρελαθεί στα ψαρίσματα ο Γκρούγιτς, έκανε πριν από λίγο, ναι.
2: Παιδιά, αυτός περπατούσε στο γήπεδο. Αυτός δεν έπαιζε μπάλα. Αυτός πρέπει να ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τι είχε τώρα. Είχε τραυματισμούς. Δεν ξέρω.
1: Είναι ποδόσφαιρο τοποθέτησης που λένε οι tacticians.
2: Δεν ξέρω. Ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα τον φέρανε, ελπίζανε, κάναν τις προσευχές τους, λέγανε μακάρι να παίξει. Ο άνθρωπος δεν έπαιζε μπάλα, έτσι.
0: Στη Λεύση Σόφιας είχε πάει,
1: ναι.
0: Εκεί είναι.
1: Έκανε και πριν από λίγο ανάρτηση.
0: Ναι, στη Λεύση είναι.
1: Εντάξει, δεν θα σου βγουν και όλες οι μεταγραφές πάντως.
2: Πήγε εκεί που περπατάνε.
0: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο με τον Γκρούγιτς, μιας και τον ανέφερες τώρα, ότι τον είχαμε πάρει και στη Λίβερπουλ. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Πολλά σοβαρά.
0: 4 χρόνια ήταν στη Λίβερπουλ και τον δίναμε δανεικό δεξιά και αριστερά και δεν ξέραμε τι να τον κάνουμε.
2: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άμα τα δεις αυτά από το γήπεδο, καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται, κατάλαβες. Εν τω μεταξύ μετά από κανένα τετράμινο ξαναήρθε η ΑΕΚ στο Τσέλια και περιμένανε οι Τσελιάνοι ότι θα κάνουν νίκη στο Conference League. Ρε παιδιά, περιμένανε να πούμε την ΑΕΚ, την ξέρουμε σαν ομάδα. Θυμάστε ένα μπιφ που είχε ο Ξεδουλόπουλος με τον Αρναούτογλου που έλεγε για το Γιώβιτς.
1: Ναι, λαμπρό. Ότι... Ναι. Επειδή δεν θα ζητήσουμε για τον μπιφ, θέλω να μου πεις για το story πώς πήγε τελικά. Το ερωτικό story του αδερφού σου.
2: Τι απίβδησε ο αδερφός μου. Έπαιρνε κέρματα για να παίρνει τηλέφωνο την κοπέλα στο υπεραστικό και τελικά απίβδησε.
1: Τίποτα.
2: Πάει τη χάλαση τη σχέση ο πατέρας μου. Ναι, Θεός. Okay. Θεός, εντάξει.
1: Καλώς ρε Λάμπρο.
2: Περιμένετε ρε παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ναι.
2: Να πω το λόγο γιατί πήρα τηλέφωνο. Mm. Γιατί περίμενα αρκετή ώρα, έτσι. Συγγνώμη,
0: ναι, ναι. Πες Λάμπρο, πες.
2: Να με συγχωρείτε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω με υγεία, επειδή είναι η πρώτη ημέρα που κάνετε εκπομπή, είμαι παλιός ακροατής, έτσι λοιπόν, και ήθελα να πω για το ουτοπικό της υπόθεσης του μπάσκετ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι επειδή είμαι χρόνια στο εξωτερικό και επειδή γνωρίζω τα Βαλκάνια, άμα θυμάστε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα που είχε σηκώσει το Champions League το 92, πότε με τη Μαρσέη,
1: ναι, δηλαδή, ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο, λες.
1: Ναι.
2: Το ποδόσφαιρο, ναι, ναι.
0: Το έχω σηκώσει αυτό το τρόπαιο, τη ρέπλικα, την έχω σηκώσει.
1: Και σαν μπανάτζο το ξέρω μουσείο.
2: Η τακτική των Βαλκάνιων ήταν τέτοια ώστε να μαζεύουν σε μια ομάδα τους καλύτερους παίκτες. Κάτι σαν εθνική, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πιστεύω ότι στο μπάσκετ, εγώ γι' αυτό πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω για το μπάσκετ, ότι θα πρέπει ο Λιόλιος και η Ομοσπονδία και εγώ δεν ξέρω τι να φτιάξουν ομάδες στην Ελλάδα οι οποίες να έχουν κάποια χρηματοδότηση που να μαζεύουν τους παίκτες που είναι ταλέντα. Ξέρω ότι αυτό που λέω είναι τοπικό. Ξέρω ότι δεν πραγματοποιούνται όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να στηριχθεί το ελληνικό ταλέντο και θα πρέπει κάποιοι παίκτες οι οποίοι στις ομάδες είναι ρολίστες, θα πρέπει να βρουν χρόνο συμμετοχής και θα πρέπει να γίνει κατά κάποιο τρόπο ομάδες οι οποίες στηρίζουν το ελληνικό ταλέντο. Δεν θα βρούμε διαφορετικό τρόπο να αναπτύξουμε το ελληνικό μπάσκετ αν δεν δώσουμε χώρο και τόπο στα ταλέντα.
1: Αυτό θέλει και βέβαια και υπομονή από τον κόσμο,
2: Εννοείται, αλλά μην περιμένουν οι Έλληνες παίκτες να βρουν θέση σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και εγώ δεν ξέρω τι. Εύχομαι στον Τολιόπουλο στην ΑΕΚ να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει, να
1: δύσκολο.
2: Γίνει σούπερ παίκτη.
1: Στον Άρη.
2: Ναι, στον Άρη τώρα που τον πήρε ο Σπανούλης. Δεν παίζουν ρόλο.
1: Νομίζω μου πεις για ΑΕΚ.
0: Ναι, νομίζω. Ναι, δεν πειράζει. Okay.
2: Δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Έλληνες παίκτες πρέπει να βρουν χρόνο να παίζουν σε παιχνίδια για να πάρουν ρόλους. Ιδάλλως δεν θα μπορούσαμε να δούμε προκοπή στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά.
0: Έγινε Λάμπρο, να είστε καλά και εσύ.
2: Ακούσατε. Και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε, Λάμπρο.
0: Καλό σου βράδυ. Πάμε.
3: Ναι, είναι σαν εγώ, με ποιος είναι τώρα.
0: Χαίρετε, εσείς είστε.
3: Εγώ, ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης.
3: Ο Γιάννης από Αίγιο.
0: Γεια σου, Γιάννη.
3: Παιδιά, καλή δουλειά, καινούργια εκπομπή που κάνατε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Γιάννη.
3: Έχω λίγο κρυωμένος και sorry που μιλάω.
0: Περαστικά, τι sorry, περαστικά.
1: Πιο μακριά το τηλέφωνο.
3: μάλιστα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και Πανεγέλος. Θα πω δύο πράγματα, τρία που θέλω να πω. Ότι για τον Παναθηναϊκό είναι η πρώτη φορά μετά από 3-4 χρόνια που παίρνουμε σε πρωταγωνιστικό νίκη, νομίζω έτσι.
1: Ναι.
3: Για την εθνική χαρήκα πάρα πολύ. Χωρίς να σκέφτομαι αν είναι μπροστά ο Σπανούλης ή ο Λιόλιος ή ο Παναθηναϊκόπουλος, η Ελλάδα την νίκη τη χάρηκα και το είδα σε επανάληψη, γιατί εγώ έβλεπα Παναθηναϊκό πριν. Εντάξει, απλά αυτή η διαδικασία μου. Λοιπόν, και το τρίτο που θέλω να πω. Λοιπόν, πείτε μου, είναι ο Μουζουράκης, ποιος είναι?
1: Εγώ Μουζουράκης.
0: Και εγώ ο Ράλης.
3: Ο Νίκος.
1: Αναφορά.
0: Ο Νίκος, ναι.
3: Το Νίκο τώρα το ακούω από πολύ καιρό. Και σ' άκουγα από ρεπορτάζ του Ατρομήτου, νομίζω.
1: Σωστά.
3: Έκανα λάθος. Εντάξει, άσχετα τη ομάδα είσαι και σε βάζω στην αρχή. Λοιπόν, να πούμε και μια αλήθεια που συνέχεια τη λέω. Πανεγιάλιος 1927.
0: Θα σε ρώταγα να ξέρεις. Έτοιμος. Μου βεσέγιο κατευθείαν. Λέω
3: κάτσε. Αλλά 1967. Την περνάμε 40 χρόνια. Δεν μπορεί ο Πανεγιάλιος 50-59 πιμπέλα να είμαστε πρώτη εθνική και μας λένε τον φωστήρα φωνά των γιγάντων και μας μαύρη θύλα και μετά το 67 που έγινε η Καλαμάτα λένε μαύρη θύλα, παιδιά, είναι λάζα αυτό. Εντάξει, το λέω.
0: Τι γίνεται στο Πανεγιάλιο, τι γίνεται στο Πανεγιάλιο φέτος.
3: Για δώσουμε. Γάμα εθνική μας, μωρέ. Γάμα εθνική.
0: Ναι, το ξέρω ότι είσαι γάμα εθνική. Έχω και φίλο πολύ καλό από το ΕΕ.
3: Κάποτε, κάποια
0: πού είναι ο Πανεγιάλιος, ναι, για πες.
3: Γάμα εθνική. Κάποια στιγμή είχε αναλάβει ο Μπάμπης μαζί με τον Γελάκη κάποια στιγμή.
0: Ναι, πριν χρόνια.
3: Πριν 15-20.
0: Ναι, ναι.
3: Ένα παθό, λοιπόν, άσο το Μπαμπάγια τώρα. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ο Παναθηναϊκός. Όχι, όχι, έχει σημασία γιατί πρέπει να λέω γρήγορα και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε, πάμε.
3: Ο Παναθηναϊκός σήμερα μου άρεσε ως ομάδα. Mm-hmm. Μέσα από λίγο ο Κάγκουα. Κάγκουα, όπως το λένε.
0: Κάγκουα.
3: Αυτός που δεν μας έρεσε καθόλου σε όλη την δεκάδα παραφωνία ήταν ο Καμαρά. Έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Το παιδί δεν το είπε στο παρόν. Δεν γνωρίζει, δεν παίζει. Δεν έχει αυτή τη διαδικασία. Πήγε μέσα ο Κουντούρης, είχε φάγει κάρτα αυτός. Η ομάδα καλά έπαιζε. Δηλαδή πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός εδώ παίρνει μετά από 3 χρόνια τέτοιο. Αυτό το λέω και τελειώνουμε. Για πέρα, αυτό που έλεγες πριν που βγαίνει να μου πεις.
0: Ποιο πράγμα.
3: Αυτό που έλεγες ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι. Σε ρώτησα σε τι κατάσταση βρίσκει ο Παναθηναϊκός. Θα επανέλθει, θα ανέβει, τι θα κάνει. Θα παλέψει για παραμονή.
3: Όχι, είναι μια γάμα εθνική.
0: Ναι.
3: Και θα παλέψει. Μήπως ανεβεί βήτα.
0: Αυτό, μήπως ανεβεί, οκ.
3: Okay. Και σήμερα, και φέτος, όχι σήμερα είπα, φέτος κλείνουμε 100 χρόνια, γίνεται 1927, και το ανεβεί και πάλι δεν υπάρχουν λεφτά για να μπορούν να συντηρήσουν αυτή τη διαδικασία. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
3: Αλλά πάντως, ειλικρινά, παιδιά, να το λέτε, μαύρη φύλλα είναι μία. Δεν είναι, ακούω παντού, δεν είναι λάζο που λέτε.
1: Μαζεύτηκαν φύλλες.
3: Δεν υπάρχει. Ορίστε.
1: Μαζεύτηκαν
0: και πασάδες, και πασάδες δεν σας λέγανε. Πασάδες.
3: Πασάδες.
0: Ναι.
3: Ναι, και μπασάς μας λέγανε κάποτε. Όπως τον Φωστήρα, τι το λέγανε. Φοράνε τον Γιγκάτον το λέγανε. Ναι. Ήταν δύο τότε παλιά, ήταν δύο, τρεις ομάδες παλιά. Το Φωστήρα λέγανε φοράνε τον Γιγκάτον, και τον Παναγιώτο λέγανε μαύρη θύλα και μπασάδες του Αιγείου ή τον αυτό που λες. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Δεν ξέρω την ηλικία σας, έτσι. Εγώ είμαι 53, δεν ξέρω την ηλικία που έχετε.
1: 33 εγώ.
0: Εγώ είμαι 39. Πόσο? 33 ο Μανώλης, 39 εγώ.
3: Είστε εντάξει, δεν είναι κακό. Δηλαδή δεν θα πάω να πω, α, είμαι μεγαλύτερος, ξέρω καλύτερα από εσάς. Όχι.
1: Σε περνάω 5 τάξεις.
3: Ο καθένας ό,τι ξέρει και δεν διαφωνώ. Όχι, όχι. Να πω, είμαι μεγάλος εγώ, οπότε εγώ ξέρω τα πάντα.
0: Πάντως, μιας και το ανέφερες, είναι εντυπωσιακό ότι 100 χρόνια ιστορίας και δεν έχεις παίξει...
3: Έχεις παίξει.
0: Έχεις παίξει πριν, επαγγελματικό έχεις παίξει.
3: 50-59,
0: ναι.
3: Ναι, 59 στην πρώτη εθνική.
0: Σωστά,
3: επί Αστέριου Μπέλα. Άμα το βρεις και το γουγκλές, το καταλάβεις.
0: Ναι. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι,
1: και να πούμε, ξεκινάει τώρα τέλη Σεπτέμβρη, τρίτη εθνική.
3: Το 1973 γεννήθηκα, δεν τα ξέρω αυτά, μου τα έχει πει.
0: Ναι, εντάξει, και εμείς τα διαβάζουμε, τα μαθαίνουμε κάπως έτσι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον φέτος η τρίτη εθνική.
3: Να πω το τελευταίο όμως, το τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω τι ομάδα είστε, αλλά μόνο δημοσιογράφος μου πείτε ένα πράγμα. Ο Παναθηναϊκός σήμερα ακόμα και που πήγανε και στους φιλάθλους και πανηγυρίσανε, δεν είχε μια ομοιογένεια. Ένα πράγμα που ένωσε, ένα πράγμα που φάνηκε διαφορετικό από άλλες χρονιές. Εγώ αυτό που είδα σήμερα.
1: Γενικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καλά, σε κάθε ομάδα, αλλά ειδικά στο Παναθηναϊκό που υπάρχει μια σχετική έλλειψη σύνδεση τα τελευταία χρόνια, πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση.
3: Δηλαδή,
1: αλλά να υπάρχει και σε στραβή,
3: Μέσα, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό, αλλά και πάλι βγήκε πάλι ο Τέσσερις μέσα και έβαλε γκολ ότι άλλο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο άνθρωπος δεν παίζεται.
1: Και είναι
3: δηλαδή,
1: και πολύ σημαντικό
3: πάλι,
1: που...
3: Πάλι από τα μπόρδα. Από τα μπόρδα
1: αυτό θα σου έλεγα. Είναι δηλαδή, πολύ σημαντικό ότι συνδέεται με τον ταμπόρδα.
3: Έξω πάλι ο Γιάνγκος σήμερα. Δεν ξέρω για το λίγο, το οποίο ξέρει μπάλια, αλλά επειδή έχει μουρλαθεί λίγο και ο Τζέικοπ, γιατί το γράφανε στην τηλεόραση, γράφανε Γιάκοπ.
1: Ναι, Τζέικοπ.
0: Είναι Τζέικοπ.
3: Δεν θέλει Τζέικοπ, δεν θέλει Γιάκοπ, το γράφει, γιατί δεν είναι καφές. Συγγνώμη που το λέω αυτό, δεν είναι καφές, εντάξει. Αλλά ο άνθρωπος προσπαθούσε να... Όλη ώρα ήταν όρθιος και φώναζε. Δηλαδή, εγώ θα πάθαινα κεφαλικό. Δηλαδή, με αυτό που έλεγε. Δηλαδή, φώναζε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σου πω, εγώ που είμαι 24 χρόνια και παραμένω, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν μπορεί να φύγω από τον Παναγό, λέμε τώρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Και περαστικά ευχόμαστε.
3: Δεν είπα, λοιμόσμο είναι μόνο. Εντάξει, θα τον περάσω σε λίγο. Έλα, χαιρετώ, να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλό ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, τέλη Σεπτέμβρη. Καλά, τα έχουν ξαναπεί για 8 μέλη, έτσι. που γίνεται ο χαμός. Μπαχτερντή στον 8ο μήλο της Τρίτης Εθνικής.
0: Ναι, με... τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Έχουμε Ελ Λαμπρίκικο, πώς λέγεται εκεί πέρα.
0: Το πιο, πιο
1: Ιωνικό Πρωτευτική.
0: Α, Ιωνικός Πρωτευτική. Καλά, αυτός ο όμιλος είναι.
1: Εθνικό έχουμε μέσα.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει τηλεοπτική κάλυψη αυτός ο όμιλος. Να τα δείχνει όλα τα μάτια στην τηλεόραση. Όνειρο.
1: Και αρχίζει Super League 2 τώρα το Σουκού.
0: Βέβαια. Α, βγήκε και το πρόγραμμα, ε.
1: Ναι.
0: Το πρόγραμμα το αναλυτικό.
1: Δεν θα τα δείχνει όλα.
0: Όχι, δεν θα τα δείχνει όλα.
1: ΕΡΤ θα το δείχνει, αλλά όχι όλα.
0: Θα δείχνει η ΕΡΤ και θα δείχνει και το κανάλι της Superbet, που είναι και ο χορηγός. Τώρα ανακοίνωσε η ΕΡΤ τα πρώτα τρία παιχνίδια. Δεν έχει το μάτς του Πανιωνίου. Δεν θα το δείξει η ΕΡΤ το μάτς του Πανιωνίου.
1: Α, και τα υπόλοιπα.
0: Κάτσε να σου πω.
1: Superbet.
0: Ναι, φαντάζομαι. Απλό. Εγώ στην ανακοίνωση που είδα νωρίτερα και τη χάζευα. Κάτσε να σου πω, περίμενε. Σπάει σε τρεις μέρες. Το Σάββατο θα δείξει το R2 Sport, το PAOK Β, Ολυμπιακός Β, προφανώς. Το οποίο μάλιστα θα γίνει στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Την Κυριακή θα δείξει το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Ωραίο μάτσα γι' αυτό. ΑΕΛ FC Αρίνα. Δηλαδή δεν δείχνει το Πανιώνιος Αστέρας Β Άκτορ. Εκτός να το δείξει μέσα από το κανάλι, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Ιντερνετικά. Και τη Δευτέρα έχει μάτσα και τη Δευτέρα. Μαρκό Πανσεραϊκός, το οποίο θα είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι, ναι, για πρεμιέρα. Πανσεραϊκός έχει ρόστερ για να ανέβει αμέσως.
1: Καλά, και Μαρκό πολύ καλή.
0: Και Μαρκό ρόστερ πολύ δυνατό, ναι.
1: Και τώρα παίζει με Κηφισιά Μαρκό.
0: Ναι.
1: Κύπελλο.
0: Και λογικά θα δούμε αυτή τη φορά και Ελ Αραμπί και τα λοιπά, που δεν τους είδαμε στο κύπελο γιατί φοβήθηκαν τον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, με την
0: Λασίρο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πολύ.
4: Εγώ είμαι παλιός ακροατής της βραδινής ώρας. Mm-hmm. Θα σας κάνω μόνο μια παρατήρηση. Σας ακούω συνέχεια στο Sport FM και την Κυριακή του κύριου Ράλλη και τον νεαρότερο που καλύπτει ο ρεπορτάζ του Ατρομήτου και τώρα τον Αύγουστο που είχε τη μεσημεριανή την εκπομπή. Μην αφήνετε τους ομιλητές

0: Παύλο φιλοξενούμενος, να σας τρών την ώρα. Εκνευρίζομαστε όλοι οι άλλοι. Γιατί όταν αφήνεις τον άλλον και μιλάει πολύ, λέει και αερολογίες, δεν λέει και σοβαρά πράγματα. Στο 1, 2, 3 λεπτά θα σου πει ότι είναι σοβαρό, μετά θα επαναλαμβάνει τα πράγματα. Και ειδικά άμα επιδίνει ώρα τέτοια, άμα έχει φύγει κανένα σκάιτ, χαιρετίζοντας τον Άκα με τα βιβλία που λέμε στο χωριό μας.
1: Αν το βρούμε εκεί στο τετράλεπτο, δίκιο έχετε.
0: Ναι,
1: ειδικά αν έχει αγώνες και γίνεται...
0: αυτό το πράγμα, ναι. Γιατί είναι ώρα μυστήρια και ο καθένας θέλει να πει το αποθυμένο του, καταλάβατε γι' αυτό. Ναι. Καλά του πάτε μέχρι τώρα, εγώ απλά ήθελα να πω ότι αυτό το εντάχει, αυτό το τετραήμερο είδαμε πράγματα με αποκορύφωμα το σημερινό με την Εθνική, mm-hmm. και καλό είναι το Μητόγλου, εγώ Ολυμπιακάκιας είμαι, mm-hmm. Αχιλλέα με λένε, καλό είναι τον αγώνα που έδωσε ο Μητόγλου ειδικά στο 4ο δεκάλεπτο και στην παράταση, να τον βάζουν οι προπονητές στις μικρές κατηγορίες να βλέπουν τα παιδάκια, να μαθαίνουν τι εστί σεβασμό στη φανέλα και ειδικά στην εθνική.
1: Καλά, και πρώτο ημίχρονο έκανε.
2: Και στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει. Αλλά εσείς λέτε ότι.
0: Δεν καταλάβατε καλά, αγόρια μου, τι είπα.
2: Ναι, ναι, όχι, κατάλαβα απόλυτα. Δεν το λέτε για τους πόντους ή τα rebound.
0: Για την απόδοση.
2: Για το πάθος. Για το πάθος και.
0: Που ήταν με ένα πόδι και την έκυζε να σκίστηκε, σκίστηκε. Που έσαιρνε το ένα του το πόδι.
2: Ναι, ναι.
0: Το άλλο περπατούσε κανονικά και το άλλο το έσαιρνε και όμως παρέμεινε μέσα στο παιχνίδι. Mm. Αυτά πρέπει να βλέπουν. Και όσον αφορά, νεαρέ μου Ζουράκη, στο σχόλιο που έκανες όσον αφορά για το μπάσκετ που είπε ο φίλος από το εξωτερικό, εγώ μπασκετικός είμαι περισσότερο, παιδιά, mm-hmm. Ότι και ο κόσμος πρέπει να έχει υπομονή. Να ξέρεις ένα πράγμα, επειδή έχω ζήσει, είμαι 59 χρονών και έχω ζήσει τις καλές γενιές στο μπάσκετ, ο κόσμος όταν βλέπει κάτι καλό, επειδή ο Έλληνας γνωρίζει πλέον από μπάσκετ, έχει υπομονή. Και το κακό το δημιουργούν οι ίδιοι δημοσιογράφοι που πενεύουν συνέχεια το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής στην Ελλάδα, που από τη στιγμή αυτή, αν εξαιρέσεις 6-8 Έλληνες που αλλάζουν κάθε χρόνο ομάδα, όλοι οι άλλοι είναι ξένοι. Και έχουν αναγκαστικά και ένα-δυο πιτσιρικάδες για να συμπληρώνουν τη δωδεκάδα. Καλή αρχή να έχετε, παιδιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή πορεία να έχετε. Και σιδεροκέφαλη στη βραδινή τη νύχτα.
1: Να είστε καλά.
0: Στη βραδινή τη ζώνη.
2: Καλό ξημέρωμα. Πάμε σ' άλλον έναν. Οι. Εντάξει. Λοιπόν. Λέει εδώ ένας φίλος, βάλτε να ακούσετε περιγραφή μεξικανού speaker στο δοκάρι του Γκονζάλες. Λέει θα πεθάνετε στο γέλιο.
1: Το βάλω.
2: Το βάλω. Δεν έχω ακούσει.
1: Ναι, καλώ και ο Κάγκουα.
2: Τώρα λέει αποδεικνύεται ότι προπονητάρα ο Νικολίτης μέχρι και την άβρα του Μίτσου άλλαξε. Λοιπόν.
1: Στην Everton ξανά ο Γκριλής, μεταξύ άλλων.
2: Τι, ναι.
1: Ναι.
2: Άκου να δει, καλή ομάδα η Everton. Και πολύ ταλέντο, αλλά. Έτσι από λίγο που έχω χαζέψει τα παιχνίδια τη. Ένα φίλο εδώ, ο φίλο Παναχαϊκή. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχουμε τίποτα μεταγραφικό. Αν είχαμε, πιστέψτε μας, είμαστε στα τηλέφωνα και δύο με τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Θα τους βγάλουμε, δεν θα σας αφήσουμε.
1: Εντάξει, πάντως από ό,τι φαίνεται, κλείνει του Πουέρτα, έτσι. Κλείνει. Τώρα,
2: ναι,
1: εγώ.
2: Το θεωρώ τελειωμένο από ό,τι διάβαζα δηλαδή και στο ρεπορτάζ νωρίτερα.
1: Ένα μικρό σχόλιο που μπορώ να κάνω επί των μεταγραφικών του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
1: Που πέφτει την πλόκο είναι ότι θέλει λίγο γερό στο μάχη. Είτε αν είσαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, είτε αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού.
2: Ο Νικολακόπουλος κάθε καλοκαίρι, ναι. Ειδικά φέτος, εντάξει, ο άνθρωπος. Τι λες τώρα. Είναι και άγριες οι ώρες, γιατί κάθεσαι. Δηλαδή ο Νικολακό, που είναι πια, εντάξει, του κουρμπέτει πολλά χρόνια. Ναι. Στις 4-5 ώρα το πρωί κάθεγε.
1: Αλλά και για τον κόσμο. Τα ακούει τόσα πολλά ονόματα, τα ίδια,
2: ναι, ναι.
1: Ονόματα.
2: Και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το φετινό καλοκαίρι.
1: Μέσα στη μέρα.
2: Που ο Ολυμπιακός τώρα κάνει ουσιαστικά. Αναδόμηση.
1: Ναι.
2: Έτσι. Θέλει υπομονή, ναι. Θα κάνει την υπομονή τώρα, παιδιά. Είπαμε μέχρι την Πέμπτη που πρέπει να δηλώσουν οι ομάδες στις λίστες. Μέχρι την Πέμπτη θα έχει χαμούλη. Περιμένουμε χαμούλη.
1: Πάντως, προφανώς δεν συγκρίνονται τώρα τα μεγέθη των ονομάτων και των περιπτώσεων. Απλώς από την πραγματικά απειροελάχιστη εμπειρία που μπορεί να έχω εγώ στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Τώρα, σχέση με τον Ατρόμητο, το λέω. Έχει να κάνει και με τα ονόματα που βγαίνουν προς τα έξω. Αυτό που συμβαίνει στον Ολυμπιακό.

0: με τα τόσα πάνω και κάτω που υπάρχουν στις υποθέσεις, έγκυται στο ότι βγαίνουν προς τα έξω τα ονόματα.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες περιπτώσεις παικτών που τη μία μέρα είναι να έρθουν και την επόμενη έχει χαλάσει.
1: Ναι.
0: Στον Ατρόμητο, για παράδειγμα, φέτος υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις, μία ανταλλαγή εγγράφων. Άλλη μία.
1: Α, καλά, σίγουρα, σίγουρα, ναι.
0: Και αυτό και σε άλλες ομάδες, έτσι.
1: Στις μεγάλες ομάδες αυτό είναι αναπόφευκτο.
0: Απλώς έχει να κάνει και με τα στεγανά. Τέλος πάντων, με το πόσα ονόματα βγαίνουν προς τα έξω.
1: Δεν μπορείς να έχεις στεγανά σε τέτοιες περιπτώσεις. Ειδικά στην περίπτωση του Ολυμπιακού, όπου εμπλέκεται η Nottingham Forest σε πολλές περιπτώσεις, όπου αγοράζει παίκτες και μετά αυτό τους δίνει με τη μορφή δανεισμού και εμπλέκονται. Ας πούμε τώρα αυτός με το Κολομβιανός δημοσιογράφος, εδώ και 2 μέρες, που γράφει για τον Μπουέρτα. Από κάπου τα μαθαίνει, έτσι, δεν τα μαθαίνει από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι, αυτά βγαίνουν. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε μία πρόγραμμα τώρα Κυπέλλου που έχουμε αύριο, ναι, Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα. Τετάρτη είναι μαζεμένα όλα. 5 ώρα Νέστος ΑΕΚ, Νέστος Χρυσόπολης, θα έχει κόσμο η ΑΕΚ. 5.30 ώρα Μαρκό και Φυσιά, θα γίνει στην Κεσαριανή το μάτς.
1: Ναι.
0: 8 ώρα ΑΕΛ Ολυμπιακός, ωραίο. Δυνατό, βαρβάτο.
1: Κάνε και πρόμο για τον εαυτό σου. Δεν θα πεις ότι θα το περιγράψεις εσύ το.
0: Ποιο? Το Μαρκό και Φυσιά.
1: Το Μαρκό και Φυσιά. Για την Υβριδική.
0: Του Sky, ναι, ναι, λοιπόν, 8 ώρα Ολυμπιακός, 8 ώρα επίσης Πανσεραϊκός Ατρόμητος, την Τετάρτη.
1: Ωραίο μάτσο.
0: 10 και 4 το πάω κόφι, δηλαδή εμείς θα βγάζουμε σχόλια, να ξέρεις.
1: 10 και 4. Άρα γραμμές θα ανοίξουμε μία. Άρα θα μας
0: πείτε. Όχι, όχι, όχι, μην λες.
1: Μία παρά τέταρτο. Δεν θα βγάλουμε κανένα σχόλιο.
0: Εντάξει.
1: Κάτι λίγα. 12.30, μία παρά 20.
0: 12.30.
1: Ο Γιάννης θα μας κόψει ένα λεπτό, να ξέρεις.
0: Και Πέμπτη.
1: Δεν έχει πει τίποτα για να μας χρατσώσει, να κάνει χράτς, θα μας κόψει τον αέρα. Για
0: και
1: πάμε.
0: Πέμπτη Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. 9 η ώρα.
1: Ωραία.
0: Πρώτη αγωνιστική. Άντε με το καλό. Ωραία πήγε πέρσι η League Face.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πετυχημένο τελικά το. Το είπαμε και πέρυσι.
0: Το project.
1: Εκ του αποτελέσματος δηλαδή δικαιώθηκε το project.
0: Τελικώς
1: με τη League Face.
0: Ο ΆΚΑ, από ό,τι μας λένε οι εθνοντές με κόσμο και τον δύο. Ε, όχι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Δεν καταλαβαίνω το ύφος μου.
1: Αν φτάσουμε. Εντάξει, κάτσε να δούμε τους φιναλίστες και θα το συζητήσουμε ξανά. Λοιπόν, χαιρέτα τον κόσμο, να πάμε να φύγουμε.
0: Ήταν ο Νίκος Οράλης.
1: Ήταν ο Μανώλης ο Μουσουράκης.
0: Πάνω απ' όλα ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης. Και όλοι εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το παρεώνι εδώ, πρώτη
1: αύριο.
0: Φορά.
1: Αύριο
0: πάλι. 12 η ώρα. Καλό βράδυ. Τι λέμε τώρα, καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Πάμε για καφέ.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα να μαζευόμαστε. Έλα σιγά σιγά, έλα, γυρίσατε. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Και αν με ρωτάτε, θα έλεγα να το αφήσουμε εδώ. Δηλαδή, τώρα έχει γυρίσει, ξέρω, περίπου το 70-80% των ανθρώπων που έφυγαν για τις διακοπές τους. Νομίζω είμαστε καλά σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, τσουλάει το πράγμα, τσουλάνε οι δρόμοι, βρίσκουμε να παρκάρουμε, δεν έχουμε πάρα πολύ τα νεύα μας. Καλά είναι τώρα, καλά είναι. Πολύ καλημέρα σας, 8 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins, Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Ωραίος, σταθερός, έτσι. Πρωτοπόρος, Κυριάκος Σταθερόπουλος, στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν θα είναι μαζί μας. Δεν ξέρω τι σας είπε πριν ο Βαγγέλης. Κουβαδιάστηκε, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο Τσουβέλλας μας, ο αγαπητός μου Τσουβέλλας, έπαιζε χθες στην Premier League, όπως σίγουρα έχετε ακούσει. Σήμερα θα παίξει στη Ρόδο, αύριο θα επιστρέψει και με το καλό. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων και υποκανονικές συνθήκες, θα είναι την Τετάρτη μαζί μας.

Έλα λοιπόν να ξαναμπαίνουμε σε κανονική ροή πραγμάτων. Έλα λίγο να γκρινιάζουμε λιγάκι έτσι για την διαιτησία. Να γκρινιάζουμε λίγο για την απόδοση της ομάδας μας. Λίγο τι έγινε, σε έξουξε, σε πείραξε, σε αυτό, σε εκείνο το άλλο. Άντε γιατί είχαμε πολύ συνηθίσει έτσι το ευρωπαϊκό κουστούμι και είχαμε ξεχάσει πώς είναι η καθημερινότητα.

Λοιπόν, μηνύματα στέλνετε από το site του Big Wins for FM. Πάνω δεξιά υπάρχει το μπανεράκι, αυτό το κόκκινο κουτάκι που λέει ραδιόφωνο live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε επίσης από το live 24 να συντονιστείτε με το σταθμό του Big Wins for FM και να στείλετε το μήνυμά σας. Εντάξει, μπορείτε να στείλετε και σε άλλους σταθμούς, αλλά μας με ενδιαφέρει κυρίως ο Big Wins for FM 94,6. Φυσικά έχουμε και τα social media του σταθμού ή από εδώ τους από εκεί. Υπάρχουν και τα προσωπικά μας social media, σε Instagram, σε Facebook, το ίδιο και του σταθμού.

Καλημέρα Μαρία Κίτρινη, λέει κάποιος. Καλημέρα, γεια σου Μαρία Στρατιώτη. Παιδιά, θα έρθει ο Τσουβέλλας. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Είπαμε Τετάρτη, το έχουμε βέβαια την περασμένη εβδομάδα. Τώρα μην κοιτάτε από εδώ και από εκεί. Δεν συνεννοούμαστε καλά με τους με προηγούμενους. Γι' αυτό Μαρία Σημαία, βεβαίως, βεβαίως. Με τα σχολεία θα επιστρέψει ο Τσουβέλλας όπως οι δημόσιοι πάλι. Όχι, παιδιά. Νομίζω Τετάρτη έχουμε 2 του μήνα. Ναι, 2 του μήνα θα είναι εδώ. Θα στείλω στον Σφαίρα να στείλει, βεβαίως. Τι λες, ναι. Καλημέρα Μαρία, έχω μία απορία ως γυναίκα. Προς το παρόν, ναι. Μητέρα και εργαζόμενη. Επίσης προς το παρόν, ναι. Πώς προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα, να τα παρακολουθείς και όλα τα αθλητικά και να είσαι και στο σπίτι, όλα τα. Παιδιά, εντάξει. Όταν έχουμε Dolby Surround στο σπίτι, πας δυνατά, κάτσε στην κουζίνα σου, μαγειρεύεις, κάνει αυτά που είναι να κάνεις, ακούς κιόλας, πετάγεσαι μέχρι το σαλόνι, βλέπεις τις φάσεις. Εντάξει, καλή θέληση να υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχουν και τα replay TV. Ευτυχώς υπάρχουν και τα site που σου δείχνουν και τα highlights. Και κυρίως, καλή θέληση. Και να πίνετε και πολύ νερό.

Ζαφυρά του, πες την αλήθεια, όταν η Κηφισιά σκόραρε στο 90, φεύγα, λέει, δεν σου είσαι στο μυαλό ο στίχος που λέει και της Ρεάλ το φω, χαχαχαχαχα. Όχι, θα σου πω την αλήθεια, βλέποντας την Κηφισιά να κατεβαίνει, λέω, και το Ζήνη να είναι έξω, γιατί αυτά τα πράγματα θέλουν πακέτο. Δεν γίνεται ένα πράγμα μόνο του. Λέω, να δεις, έρχεται το 1-1, παίξτε το τώρα που προλαβαίνετε. Παίξτε το, αλλά δεν πρόλαβα και μπήκε.

Δηλαδή για κάποιον που έβλεπε από την αρχή το μάτς της ΑΕΚ με την Κηφισιά, δεν θα του έκανε καθόλου εντύπωση το τελικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν αυτό ήρθε στο 90 φεύγα, στο 94, 95, 96, δεν έχει καμία σημασία. Η αλήθεια είναι ότι η Κηφισιά με την απόδοσή της και παρά το γεγονός ότι δεν είχε και νομίζω ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια της, παρουσίασε ένα πολύ πολύ οργανωμένο σύνολο, πολύ καλό πρόσωπο, και η αλήθεια είναι ότι ναι, θα ήταν αδικία να μην είχε πετύχει τουλάχιστον ένα γκολ.

από την άλλη, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα στα προκριματικά του Champions League. Έχασε κάπως το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Βιτάλης δεν ήταν έτσι και στα καλύτερά του. Θα έλεγε κανείς ότι προσπάθησε λίγο να κλέψει αυτό το παιχνίδι. Έκανε από αυτά τα παιχνίδια που λες ευτυχώς που δεν πάθαμε και τίποτα. Μέχρι το 94, μετά έγινε το 1-1.

Ορίστε, ο σωστός, ο πολύπυρος ο άνθρωπος λέει το είχα διπλό για να κλείσω δελτίο, λέει στο 80 το έκανα κασάου. Το 70% λέει του κάτι είναι πιο πολύ από το 100% του τίποτα. Μεγάλη κουβέντα δευτεριάτικη.

Πώς την έχει δει ο κύριος Νίκολιτς, λέει, θα μας γκρεμίσει τη λεωφόρο πριν πάρουμε τα κλειδιά για το βοτανικό. Ναι, παιδιά, ήταν από εκείνες τις στιγμές, δεν ξέρω αν το έχετε δει. Την ώρα που ισοφαρίζει η Κηφισιά, είναι που λες, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί δίπλα. Δεν θα ήθελα. Πρέπει να ανέβασε πίεση 35 ο άνθρωπος.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που λένε πάνω κάτω κάλεπτα και εγώ τον Τζουβέλα. Ναι, παιδιά, εντάξει. Ήταν λίγο εκτεθειμένος, ήταν λίγο offside ο Τζουβέλα, σε περίπτωση που δεν το έχετε έτσι αντιληφθεί, δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Έχει γίνει ένας ψηλό χαμούλης χθες στο παιχνίδι της Manchester United, σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου. Κάποια στιγμή ο Τζουβέλα στέλνει μήνυμα στον Ηλία. Ο Ηλίας το διαβάζει μέσα από το ρολόι του, βλέπει Τζουβέλα, μπερδεύεται λίγο και λέει offside ο Τζουβέλα. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο. Εντάξει, παιδιά, κανένας δεν θα βγάλει το Τζουβέλα offside μεταξύ μας τώρα. Έλα τώρα. Red Κάποιος λέει για τρία, ήσασταν τον Κοϊτά, γιατί τον έβγαλε από το 27. Τον έβγαλε, παιδιά, από το 27. Καταρχάς, φαινόταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου ο Κοϊτά. Είχε ήδη πάρει μία κίτρινη κάρτα και παραλίγο να πάρει και μία δεύτερη. Είχε λίγο τα νεύα του. Οπότε και ο Νίκολης λέει, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε να μείνει με 10 παίκτες η ομάδα, ούτε να παιδεύουμε τον άνθρωπο έτσι, στον αγωνιστικό χώρο. Τον έκανε αμέσως αλλαγή. Εντάξει, δεν συνηθίζεται στο πρώτο ημίωρο να κάνεις μια αλλαγή που δεν είναι αναγκαστική, δεν είναι από τραυματισμό, αλλά φαίνεται ότι ο Νίκολιτς δεν χαμπαριάζει από κάτι τέτοια.

Καλημέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα. Και οι δάσκαλοι γυρνάνε 1η του Σεπτέμβρη, λέει. Άρα ο Τσούβι θα γυρίσει μετά από αυτούς. 2 του μηνού, παιδιά, 2 του μηνού. Σήμερα έχει παράσταση στη Ρόδο. Αύριο απογειώνεται από Ρόδο. Μεθαύριο θα είναι εδώ.

Ολυμπιακός από την άλλη έκανε το 2-2, επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 1-0. Μπορεί ο Ελκαμπή να έχασε δύο πολύ πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Παρ' όλα αυτά το γκολ του Ζώτα Σίλβα 31 αρκούσε για να πάρει τη δεύτερη νίκη του ο Ολυμπιακός και να συνεχίσει με το απόλυτο

και ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά πέρασε από το Περιστέρι, επικράτησε το Ατρομητού με 2-1 και μάλιστα με ανατροπή. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Πολύ δύσκολο μάτς το χαρακτήρισε ο Λύση με το τέλος του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ πάντα υποφέρει σε αυτό το γήπεδο τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο ημίχρονο συγχωρήσαμε πολλά λάθη του αντιπάλου, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαν να μας δώσουν το προβάδισμα, αλλά κοντέψαμε να πάμε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ. Σε όλα τα μάτς, λέει, το κάνουμε αυτό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουμε πιο επιθετικοί στο παιχνίδι μας. Τουλάχιστον ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι έχει ακόμα παλμό, έχει ρυθμό. Πιστεύω ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο ο Λύση, έτσι να καταφέρει να φτιάξει την ομάδα που έχει στο μυαλό του.

Για ακόμα μία φορά ο Πέλκας έδωσε τη λύση για τον ΠΑΟΚ. Έκανε φανταστικό μάτς σήμερα και δεν αναφέρομαι μόνο στα γκολ, είπε ο Λύση. Αυτός και ο Ζίφκοβιτς ήταν εξαιρετική σήμερα. Είτε είχαν είτε δεν είχαν την μπάλα.

Κάποιος λέει, Μαρία, πάθατε τσαμπιολιγκίτιδα, ρωτήστε και τον Ολυμπιακό πέρσι. Καλά, εντάξει παιδιά, δεν είναι και κανένα σπάνιο φαινόμενο μετά από έτσι, πολύ καλή εμφάνιση και πρόκριση σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να έρχεται γκέλα σε αγώνα πρωταθλήματος. Το ίδιο έπαθε και ο Όφη, έχασε 2-1 από τον Άρη στην Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που είδαμε μέσα στην εβδομάδα.

Καλημέρα στο Μάκη. Εντάξει, λέει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κερδίσει η Μάντσεστερ, παίζοντας με 12, με κρυφό σέντερφορ τον Τζουβί. Ναι, σέντερφορ με μοιοπία.

Δυστυχώς είχαμε και την πιο δυσάρεστη είδηση του Σαββατοκύριακου που έχει να κάνει με τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να το βλέπεις να βλέπεις μια ταινία, ρε παιδί μου, με έναν ποδοσφαιριστή που φεύγει από τη χώρα του και πάει σε μια άλλη χώρα να παίξει, και θα βλέπεις την ταινία ότι στο πρώτο παιχνίδι τραυματίζεται και θα έλεγες, έλα εντάξει τώρα και αυτός σεναριογράφος, λύσα το έκανε από το πρώτο παιχνίδι. Και όμως είναι από αυτά τα σενάρια που η ζωή δεν υπολογίζει και τα γράφει. Με ρήξη προσευχίας του λοιπόν θα συνεχίσει, που η ζωή δεν υπολογίζει και τα γράφει. Με ρήξη προσευχίας του λοιπόν

Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι να είναι γερός, να έχει την ψυχική του υγεία, να το ξεπεράσει, να το ξεπεράσει και να είναι το τελευταίο. Αυτό, τίποτε άλλο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Win Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Η Αυλαία ανοίγει σήμερα στις 6 στο Βόλο, όπου η τοπική ομάδα υποδέχεται την Καλαμάτα. Το κυρίως μενού σερβίρεται αύριο. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 5η στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 35 λεπτά και μετά τις 8. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Big Wings Sport FM 94,6. Ο Δαμιανός λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα Μαρία. Έβλεπα την Dortmund προχθές, λέει, να πω περαστικά στον Τέλεια. Το ποδοσφαιρικό θράσος των δύο αγοριών μας είναι το κάτι άλλο. Τα παιδιά έχουν προσαρμοστεί σε τόσο μικρό διάστημα 100%. Γερός να είναι και γρήγορη επιστροφή, θα πω εγώ. Καλημέρα στον, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πρώτη μέρα δουλειά σήμερα, μετά από δύο εβδομάδες άδεια. Θα την παλέψουμε. Είναι μονόδρομος. Καλημέρα και στο Χρήστο. Τι έπαθε ο Νίκολιτς, λέει. Στο τέλος κοπανιότανε. Ναι, παιδιά, εντάξει, λογικό είναι. Όταν έχεις καταφέρει να κρατηθείς και να γλιτώσεις από του χάρου τα δόντια με κάτι δοκάρια, με κάτι από κρούσεις, με κάτι από εδώ, με κάτι από εκεί, λογικό είναι μετά στο τέλος να ξεσπάσει. Καλημέρα και στο Στέλιο το Metal Heart και καλή εβδομάδα.

Ο Χρήστος Κόντης μετά την ήττα του Όφη από τον Άρη ήθελε να τονίσει ότι η ομάδα του είχε τον έλεγχο του ρυθμού, αλλά δέχτηκε δύο γκολ από δικά της λάθη. Σε καμία περίπτωση δεν δέχτηκε την κόπωση ως δικαιολογία, την κόπωση από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λέγοντας ότι είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για κόπωση. Δεν μπορώ να πω ότι μια ομάδα μήνα Αύγουστο με τέσσερα επίσημα παιχνίδια είναι φορτωμένη. Όχι, δεν είναι για μένα, λέει, οι ομάδες δεν κουράζονται. Για μένα δεν είναι. Λέει, οι ομάδες κουράζονται το Φεβρουάριο. Ήταν ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Θα πρέπει να βρίσκουμε τις λύσεις απέναντι σε τέτοιες ομάδες, γιατί ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί.

Λέγαμε για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που θα τον κρατήσει αρκετούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης και σύμφωνα με το Sky Sports Germany η Dortmund είχε ήδη βγει ξανά στην αγορά ώστε να καλυφθεί εγκαίρως το κενό που αφήνει μετά τον τραυματισ του.

Μιλώντας όμως και για Έλληνες του εξωτερικού, Δουβίκας, Κυριάκο μου, τον είδες καθόλου? Δεν τον είδες, εγώ το είδα, γιατί κάνω και σκάουτινγκ, όπως καταλαβαίνεις, για την Κόμπο. Καλά τα πάει το παλικάρι, καλά τα πάει. Δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική που σκοράρει. Έδωσε και τη νίκη στην Κόμπο με 2-1 απέναντι στην Νάπολη.

Ο ίδιος δήλωσε: δεν υπάρχουν μυστικά, μόνο σκληρή δουλειά. Παρόλο που ο Άλβαρο Μωράτα, λέει, μου έδωσε κάποιες συμβουλές και ήταν καθοριστικός για την ανάπτυξή μου, είναι φίλος μου και τον ευχαριστώ. Είναι υπέροχο που μπορεί να έρθει ένας ακόμη επιθετικός, επειδή βρισκόμαστε πλέον στο Champions League και πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας. Και ο Φάμπρεγκας μίλησε για τον Δουβίκα μετά το τέλος του αγώνα. Έχει απίστευτη δίψα ο Δουβίκας, λέει, αλλά δεν μπορεί να αγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο κάθε τρεις μέρες. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Ισπανοτεχνικού της Κόμο, εννοώντας ότι κάποιες μέρες θα πρέπει και να ξεκουράζεται.

Εκπληκτικός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική και ο Τζολάκης μετά το παιχνίδι με τη Manchester United κράτησε το 0 και στην εκτός έδρας νίκη της Χαλ επί της Coventry. Για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική αναδείχθηκε MVP. Να μου το θυμηθείς, αυτός θα κρατήσει τη Χαλ στην Premier League. Που λένε ότι το πρώτο φαβορί για να πέσει η Χαλ από την Premier League έχει Τζολάκη, παιδιά.

Καλημέρα στον Δημήτρη από, το Άμστερνταμ. Κυριακή Γκέλα λέει, Δευτέρα όλα καλά. Τελικά 15 χρόνια εξωτερικού σου αλλάζουν τον τρόπο σκέψης και το παδιλίκι εξαλείφεται. Δημήτρη, μπορεί να έχει να κάνει και το γεγονός ότι βρίσκεσαι στο εξωτερικό 15 χρόνια. Είναι και θέμα όμως χαρακτήρα νομίζω. Εντάξει. Εννοείται, δηλαδή μία Γκέλα τι θα σε κάνει, θα σε ακολουθεί όλη την εβδομάδα και θα λες, Παναγία μου, και τι έγινε και τι πάθαμε και τι νόημα έχει.

Για εσάς που μόλις ξυπνήσατε και ρωτάτε πού είναι ο Τσουβέλλας, πού είναι ο Βάζελος, πού είναι ο Αλέξανδρος, το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, ο Αλέξανδρος θα είναι μαζί μας την Τετάρτη.

θυμίσουμε ότι η δεύτερη αγωνιστική κλείνει σήμερα με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας 7:30. Εννοείται ραδιοφωνική μετάδοση από Big Wings Sport FM 94,6. Ενημέρωση από sportpavlefm.gr και τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει καθυστερημένη, ετεροχρονισμένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Έτσι θυμίζουμε ότι το παιχνίδι με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική δεν έγινε.

Ο Νίστρουπ δεν υπολογίζει τους Τσάπρα, Ίγκανσον, Κριστιανσέν, Παντελίδη, αλλά και τον Τσιριβέγια. Αντίθετα, ο Κάγκουα συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή, αναμένεται να κάνει τον τεμπούτο του. Ενώ μέσα είναι και το τελευταίο χρονικά μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Λούζα.

Καλημέρα Μαρία, είδα κόμμο, Δουβίκα Σκίλερ και πολύ καλή ομάδα, ωραίο ποδόσφαιρο, με ωραία στημένα, Ρότα, Τσάπρα και Κοπάν 21. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, είδα και εγώ αρκετά από το πρώτο ημίχρονο και λίγο από το δεύτερο μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι τη ΣΑΕΚ. Είναι όπως τα λες ακριβώς, πολύ καλή ομάδα, πολύ δεμένη ομάδα. Από την άλλη και η Νάπολη βέβαια δεν ήταν αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχει να κάνει, μιλάμε για την κόμμο τώρα.

πίκρο. Καφέ μου έφτιαξα, τελείωσε η άδεια, η έκθεση σόπαλη, τα νεύρα μου ρημάδια. Από την ποιητική μου συλλογή, τι τραβάω, εξής μαμό. Καλημέρα και στην Ατάσα από τον Brighton, αλλά μας ακούει από την Χαλκιδική. Καλημέρα και από εμάς που λέτε για τους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά εδώ μια εβδομαδούλα ακόμα. Καλή εβδομάδα να έχουμε και ελπίζω γρήγορα καλά ο Κωνσταντέλιας και από εμάς εννοείται. Ο Τσουβί δεν βρήκε το δρόμο της επιστροφής. Δεν πρόλαβε να γυρίσει από το χθεσινό παιχνίδι της Manchester. Δεν είχε πραδινή πτήση η Νατάσα μου.

Κάποιος λέει και φυσικά, μιας λέει που είναι και τέλος Αυγούστου και δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε, ανέβηκε η νέα πλατφόρμα διαφωνίες των Ελλήνων αν πρέπει ή δεν πρέπει να τραγουδάει ο Πάριος. Αυτό το είδα τώρα το πρωί που έτσι σκάλιζα λίγο τα ειδησιογραφικά, ότι έχει ανοίξει έτσι μια συζήτηση, γιατί εμφανίστηκε σε μια συναυλία ο Γιάννης Πάριος. Ο τεράστιος Γιάννης Πάριος, ο δεν ξέρω αν μπορούμε να τον πιάνουμε στο στόμα μας τον Γιάννη, τον Πάριο. Λέω όχι, θα έρθω να συμφωνήσω, Κυριάκο μου. Και τέλος πάντων έχει αρχίσει μια διαδικασία συζήτηση για το αν πρέπει να αποσυρθεί, δεν πρέπει. Λες και κάθεται στο σβέρκο μας, ας πούμε, ο κάθε πανμέγιστος Γιάννης Πάριος. Και έχουμε εμείς δεν ξέρω και εγώ, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω στον αέρα. Να πούμε εμείς αν θα συνεχίσει να τραγουδάει ο Γιάννης ο Πάριος. Δηλαδή λίγο σοβαρή, λίγο ρε παιδιά, λίγο σοβαρή να είμαστε, λίγο σοβαρή να είμαστε.

Κατά τα άλλα, στα μεταγραφικά, Πουέρτα και Βάργας παραμένουν στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού. Το θέμα Πουέρτα είναι ανοιχτό για τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ο ρεπορτέρ Σιέρα από την Κολομβία. Όχι μόνο αυτός, είχε μεταδώσει ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα μεγάλο στόχο για τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Με βάση τις ίδιες πηγές, υπάρχει πρόταση να κλείσει στην Nottingham Forest και από εκεί να δοθεί δανεικός για την επόμενη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο για τον Ρούμπερ Βάργας. Φαντάζομαι ότι λίγες ώρες απομένουν ακόμα για να δούμε πώς θα καταλήξουν και τα δύο.

Κάποιος λέει, δηλαδή δικαίωμα κρίσης έχετε μόνο εσείς σχετικά με τους αθλητές, ενώ εμείς όχι με τους καλλιτέχνες. Μ' αρέσει που λέω κάτι και κάποιοι. Ούτε εμείς έχουμε, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει όμως που λέω κάτι και κάποιοι το παίρνουν προσωπικά. Είναι, λες, αυτό η Ζαφυρά του το είπε για μένα. Για μένα το είπε αυτό η Ζαφυρά του. Παιδιά, από ψούλα, καλός ή κακός, έχουμε όλοι. Το αν θα πούμε εμείς ότι αυτός πρέπει να παίζει, αυτός δεν πρέπει να παίζει, αυτό είναι τελείως λάθος. Το αν θα πρέπει να πούμε εμείς αυτός πρέπει να τραγουδάει, δεν πρέπει να τραγουδάει, πάλι είναι λάθος. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να το κάνουμε νιανιά αυτό το πράγμα και να. Αυτό λέει. Ήρθε στο σβέρκο μας ο Πάριος και είπε: τώρα θα τραγουδήσω. Το πουλάω.

Ναι, παιδιά, τραγουδάει ακόμα ο Πάριος και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στο Τζούβι. Ναι, παιδιά, να χαιρόμαστε το Τζούβι μας που γιόρταζε χθες. Να τον χαιρόμαστε. Γερός, δυνατός. Θα τα πούμε και μεθαύριο. Αλέξανδρος από Ειρηνικό ωκεανό. Χρόνια πολλά και σε εσένα, Αλεξάνδρε, και καλές θάλασσες να έχεις.

Επίσης πολύ σπουδαία εμφάνιση έκανε και ο Μανδάς στο παιχνίδι της, της Λάτσιο. Η Λάτσιο επικράτησε 1-0 της Τζένοα με δεύτερο διαδοχικό γκολ του Φρατέζη, ενώ ο Μανδάς είχε μια πολύ πολύ σημαντική απόκρουση στις καθυστερήσεις και κράτησε το 0 για την ομάδα του. Ο Έλληνας τερματοφύλακας φαίνεται και να δικαιώνεται για την απόφαση του να μείνει στη Λάτσιο και να μην έτσι ακολουθήσει κάποιες φωνές που του έλεγαν να φύγει από την ομάδα.

Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση από το ποδόσφαιρο, γιατί είχαμε δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από το χώρο του βόλεϊ. Εχθές η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών επέστρεψε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου μετά από 49 χρόνια. Κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα. Το 8ο μετάλλιο στη συλλογή της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Ανδρών. Ο απολογισμός λοιπόν διαμορφώνεται σε 3 ασημένια και 5 χάλκινα. Το χρυσό ακόμα παραμένει το ζητούμενο, αλλά φαίνεται ότι ξεκινάει μια νέα εποχή για το βόλεϊ της εθνικής μας ομάδας.

Πολύ μεγάλη επιτυχία και για την εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο Eurovolley, η οποία προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει την Σερβία την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Οι Ελληνίδες αθλήτριες πήραν μια πάρα πολύ μεγάλη, μια πολύ σπουδαία νίκη κόντρα στη Γαλλία, που ήταν και ένα από τα φαβορί του θεσμού, και θα αντιμετωπίσουν τη Σερβία, η οποία κέρδισε την Κροατία με 3-1 σετ.

Κάποιος λέει, καλημέρα, δεν θα διαφωνήσω ότι δεν θα πούμε εμείς στον Πάριο τι θα κάνει, αλλά δεν είναι λίγες οι φορές, λέει, που οι ηλικιωμένοι γονείς μας κάνουν πράγματα που δεν θα πρέπει για την ηλικία τους και εμείς οφείλουμε να τους το πούμε. Ο Κώστας, ναι, Κώστα μου, άμα είναι, ξέρω εγώ, να οδηγούν 85-90 χρονών άνθρωποι, να το καταλάβω. Αν όμως τώρα ένας καλλιτέχνης της τάξης του Βεληνικού, του Γιάννη Πάριου, θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει, θα το κάνει. Γιατί είναι ο Γιάννης ο Πάριος και θα κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος δεν θέλει να το δει, είναι και πάλι γούστο του και καπέλο του. Δεν ξέρω τι, αν είναι το ίδιο με αυτό που λες εσύ, τέλος πάντων. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτοί που λένε, λέει, για τον Πάριο είναι οι ίδιοι που έχουν το θράσος να κοροϊδεύουν τον Ρονάλντο, που λέει, εξετυλίζεται και συνεχίζει την μπάλα στα 41 του. Το Ροναλντίνιο εννοείς μήπως? Α, για τον Κριστιάνο τον Ρονάλντο, συγγνώμη, μπερδευτήκαμε γιατί έχουν βγει και πολλοί τώρα. Λοιπόν,

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
3: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή με.
4: Τι θέλει Ντάλα μεσημέρι?
2: Όπα, όχι Ντάλα μεσημέρι, Μπάλα μεσημέρι.
4: Από πότε?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
2: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Πάντα με το δικό μας στυλ.
0: Μπάλα μεσημέρι, καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντίπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.